0: Τη σειρά του ακού την ουρά του. Ωραίο.
1: Τη σειρά. Θα το κρατήσω, Στέφανε.
0: Το χείρι κρατηθείτε.
1: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή. Τι γίνεται?
2: Όλες έτσι.
1: Γίτσες.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Γίτσες.
3: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
1: Γίτσες.
4: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
4: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
1: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
5: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
6: Πάμε όλοι.
5: Στο πόλε. Στο πόλο.
1: Γίτσες.
7: Yeah, that is good.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και μετά το μήνυμα, το καλύτερο που άκουσα τελευταία για κάποιον που έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Το Σαββατοκύριακο!
0: Σίγουρα δεν έχει σχέση κοπέλα με τον πρώην της. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ζητάνε πινελίκια. Στο έλεγα Μαρία, σου πάει το πολύ έντονο. Να σου πω με λεφτά. Θα βγάλουμε κάποια χρήματα.
2: Τα βαράω κιόλα.
0: Είχε και άλλη. Βέγκα, βέγκα.
2: Πρωταθλητήριδε, τι θα μου πείτε τώρα. Εγώ και τσόχο. Σα γλεντάμε.
0: Για τον τσόχο με δερμάτινα τώρα, με μαράκι και μαστίγια.
2: Λοιπόν, ακούτε κύριε. Ακούτε. Τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, πιστεύω συμβαίνει και σε άλλε χώρε του κόσμου.
0: Ωραία.
2: Απλά τώρα βρέθηκε κάποιο να το κάνει ρεπορτάζ. Έχει δημιουργηθεί σ' άλλο στην Πορτογαλία με την αύξηση των θηριανών. Των θηριανών.
0: Είναι το προσοχή ζώα που έλεγε.
2: Προσοχή ζώα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Δεν καταλαβαίνετε.
2: Και εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θες εσύ να είσαι.
0: Μαϊμού.
2: Ναι. Κροκόδηλος. Έχουμε γίνει κροκόδηλοι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι πάνε στον κτηνίατρο.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Κτηνίατρο
0: και ζητάνε.
2: Δεν είναι ότι θα κλείσω εγώ εδώ ΕΑΠ. Έχει ο εδώ ΕΑΠ κτηνίατρο. Πρέπει να κοιτάξω.
0: Για δες το. Υπάρχουν ζώα πάντως στον κλάδο.
3: Ζητάνε και λουράκι για τσιμπούρια και
2: τέτοια. Όλα. Από παρασίτος. Σήμερα θα κάνεις ένα τεστ.
0: Κολλάρια για τσιμπούρια. Λέω τώρα. Σκέφτηκα το βάιο.
2: Όχι. Δεν είναι. Όλη τη ζωή του.
0: Βάιος με μαλλί Χάσελχοφ.
2: Κοίτασε με εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Πότι στις λακκούβας ο ψιτ.
2: Υπάρχει μεγάλη αύξηση λοιπόν του φαινομένου και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κτηνιάτρων οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν. Λοιπόν, ότι δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Δηλαδή έπαθες καλαζάρ. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή νεαροί και νεαρές Πορτογάλοι. Ναι, δεν πάνε ξέρω εγώ τίποτα 50-60
1: Από τότε την έχουν που ακούσει, με έχουν... μόλερς έγινα σκύλος.
2: Έχουν ριζάρι.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε δεν κάθονται στο τραπέζι να φάνε. Τρώνε σε
0: 10 σκέφτηκα στο πάτωμα. Δεν, άκου, είμαι τώρα εγώ έτσι. Ναι. Πες ότι χρωστάς στην εφορία. Άμα γίνω σκυλή. Τόσα που πάω κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μαρία.
2: Έχει, είσαι σκυλή.
0: Αναγνωρίζονται τα χρέη μου. Δεν έχει ένα σκύλο χρέη.
2: Δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν χαρτί από εδώ πράγματα.
0: Και εγώ θα πω όχι. Δηλαδή για να γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω μία άλλη. Πάω και μυρίζω. Χωρίς λόγο.
2: Δηλαδή κάποια που έχει κάποιος που έχει αυτοπροσδιοριστεί ως γάτα, πάει και σκάβει.
0: Πιστεύεις ότι ο γατόπαρδος είναι ο ακτύπης. Πάμε να φτιάξουμε ζώα. Ζώα παραγωγούς. Ναι.
3: Κυνηγάει πουλιά, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Πετάνε εννοώ.
2: Λοιπόν, έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τους ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα.
0: Όλα.
2: Διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θριάνθρωποι από τον κτηνιατρικό σύλλογο. Λοιπόν, ο οποίος κτηνιατρικός σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη ότι.
3: Απαγορεύεται.
2: Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου.
0: Κάνεις την πάπια, λέει, άμα χρωστάς, λέει ο Μάκης Ηράκλειο.
2: Σωστό.
0: Σκέφτηκα χονδροθύμιο Winnie the Pooh.
2: Πάντα.
0: Ας πρόμαυρο τότε να. Μαραθιανός τίγρης.
2: Μαραθιανός, είναι λεμούριος.
0: Είναι λεμούριος. Λεμούριος είναι ο ταμπάκος.
2: Όχι, ο ταμπάκος είναι κουκουβάγια.
0: Αλήθεια,
2: ναι.
0: Σοφή.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι. Και γυρίζει και το κεφάλι έτσι και σου κάνει εδώ.
3: 360
0: ποιο είναι το. Ποιο είναι, ο Ρήλος είναι λιοντάρι που δεν δουλεύει γιατί τα φέρουν έτοιμα. Θα πει το φάιτ. Έτσι θα πει το φάιτ.
2: Ο Ρήλος. Όχι, σιγά-σιγά που είσαι και λεοπάρδαλη.
3: Καμιλοπάρδαλη.
2: Α, καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι. Είναι ο Ρήλος καμιλοπάρδαλη. Καριλοπάρδαλη. Μαραθιανός κατζόχυρος. Δεν ξέρω, το ακούω. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει λαγός. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
2: Ναι. Out of the box.
0: Είναι ο τσόχος ο Σιντ από το Ice Age.
2: Δύο.
0: Το δύο.
2: Όχι, δύο Σιντ.
0: Σταμάτα. Το 2 είπα εγώ στην ταινία.
2: Το 2.
3: Ορίστε, αν χρωστά, μαζεύει ο Μπόγιας.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη είναι αυτή που κάθεται και δεν.
2: Εγώ μαζεύω να πάω. Ο Ευραδίπου. Έτσι όπω έρχεται σιγά-σιγά. Δεν αγχώνεται, δεν τρέχει. Δεν φωνάζει.
0: Δεν ανεβάζει παλμού.
2: Δεν ανεβάζει παλμού. Αυτό το λέω. Δεν το λέω.
0: Δεν ξέρει αν θα βρει ή αν θα πει αστείο.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: Το πρόσωπό τη δεν υποδηλώνει.
2: Μπορεί να κάνει αστείο, να σου πει μια καλή κουβέντα και να λες τώρα γιατί μου το πει.
0: Γιατί μου το πει αυτό.
2: Γιατί μου μιλάει έτσι.
0: Ντε ραντιά αλεπού, φόξ.
2: Αλλά λίγο ταλαιπωρημένη. Αυτέ οι αλεπούδε που κατεβαίνουν από το βουνό.
0: Και γλίτωσα. Και έρχονται τρει λύκοι και ξέφυγα.
2: Φτάνουν κολονάκι με γράμμα να κάνουν αφάνε.
0: Αλλά τσιγάρο αλεπού έτσι. Μάλιστα. Όταν πάνε λέει στον οκτωφθαλμίο του λέει ότι έχεις χαλαζάρ. Μάλιστα. Βεσίλας καινούριος λύκος. Καινούριος λύκος λέει κάποιος.
3: Όχι, ο λύκος Αμφιάλη είναι το τέτοιο. Το
2: καινούριος λύκος Αμφιάλη.
0: Μάλιστα.
3: Λίγο σαν φιάλι είναι το όνομα.
0: Α, εντάξει, φίλε, πού να ξέρω εγώ.
3: Ναι, γι' αυτό
2: ξέρω. Λεμούριο. Α, ήθελα να γράψει Λεμούριο και έγραψε.
3: Λεμούριο.
0: Καινούριο. Καινούριο. Καινούριο. Σκέφτηκα ότι είναι ο Πετρίδης με λαχούρι που κάμισε από πάνω.
2: Οτιδήποτε. Πιγκουίνο και Μαδαγασκάρη.
0: Ναι. Στόχο Ραφίκη.
2: Εκαλά. Αζαρμπεζάνα,
0: ξουστ μπανάνα. Ουι. Ξέρω τον πατέρα Arsenal πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Είσαι σκύλος και όχι λαγός με το ύφος που έχω όταν ποζάρω δίπλα στη Μαρία. Έχω puppy eyes, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, έχεις puppy eyes.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Τσουβέλας μαρσουπιλαμή ή ενιδρίδα.
2: Το μαρσουπιλαμή τι είναι?
0: Κάτι ψευδό.
2: Δεν ξέρω. Τι είναι το μαρσουπιλαμή? Κάτσε το.
0: Ναι.
2: Κοπιπάστε. Τι είναι το μαρσουπιλαμή?
0: Κοπιπάστε. Κάτσε να ψάξω ποιος είναι ο μαρσουπιλαμής. Τι είναι σαν ζώο.
2: Τι είναι το μαρσουπιλαμή?
0: Όλα αυτά
2: θέλουν. Α, αυτό εδώ. Είναι καρτούνε.
0: Εντάξει, εμείς λέμε για κανονικά.
2: Υπάρχει τέτοιο. Τι ζώο.
0: Τι ζώα.
2: Είναι φανταστικό παρδαλό ζώο. Το οποίο ζει στο δάσος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Παλούμπα. Τι... Ναι, είναι καρτούνε, ρε παιδιά. Μας μπερδεύετε.
0: Αρχίσαμε μεταγραφές, μιλάει με παλούμπα. Πάμε διάλειμμα.
2: Σοφία Θεοδωράκη. Γαζέλα λέει κάποιος.
0: Κάποιος βαράει. Μες στη ζούγκλα μας έχει τρελάνει. Μες στη ζούγκλα. Βαράς. Φεύγουν τα πουλιά.
2: Και μια πορτοκαλάδα.

0: Πάρα πολλά μηνύματα, γελάμε σαν μπιπ, δεν μπορούμε να κρατηθούμε, μας κοιτάνε. Ζαφυρά του Σουρικάτα. Σουραεκάτα θα έλεγα.
1: Σουραεκάτα.
0: Ναι. Βάιο Ιένα, θα σα φάει όταν πάτε να ξεφύγετε.
1: Σουρικάτα. Δεν έχω όμως μαύρους κύκλους εγώ.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά είμαι βαμμένη Σουρικάτα.
0: Πάνω, ωραία ιδέα, χρωστάω αδέατα, με πάρω τηλέφωνο. Αρχίζει η εξέταση των κτηνίατρων. Άκου, ζώων. Ο Γιώργης ο Γάμπας.

0: Τρανσφόρμερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε το φουνταριστό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει.
5: Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
6: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
7: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
6: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
8: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Νίκη Ρόδο.
6: Δεν τα συνόμαστε.
9: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
10: Μην ενοχλείτε.
9: Ναι.
10: Τώρα κοιμάμαι.
9: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
10: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
9: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
11: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
12: Έξω, απολύεσαι.
10: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
13: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
14: Εφάγε.
10: Έρχεσαι και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
14: Καλά.
15: Τι θα γίνει εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστή.
9: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
15: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
10: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
7: Τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλά είστε.
7: Τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλά είστε.
10: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
9: Σταύρο, λες πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
10: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
7: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουαϊντέ.
16: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
7: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
16: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
10: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
0: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
10: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος λί, ατέλειωτος πλάγιος λί.
6: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
7: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
0: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
17: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
18: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
19: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
17: Ανάποδα τα είπα. Ωραία.

0: Οι κύριε οικονομιούνται. Πανούσο 18. Μάλιστα. Τσουβίδρα.
1: Τσουβίδρα.
0: Αντίπαση είναι κοάλα ξεκάθαρα και δεσίλα άντβαρκ μυρμικοφάγο. Το έβλεπε στο μυρμικοφάγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο άντβαρκ. Είναι ο νεοδημοκράτη μυρμικοφάγο.

0: Πανούτσος 18.
1: Ναι, ναι, το διάβασα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από Βέλγιο, να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Πάρα πολλά τα μηνύματα σε αυτό το.
2: Χαμός. Μπράβο.
1: Λοιπόν, Μάρσιο Πιλαμή λέει: υπάρχει, έβαλε 41 πόντους και 24 rebound προχτές με τις Spurs. Δίκιο έχει ο φίλος, αν το καλοσκεφτείς, Μαρία.
2: Κάποια ζώα δεν πιστεύαν, λέει ο Αντώνης. Ναι, στο κτηνίατρο είναι νομική ευθανασία.
1: Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω.
2: Πάμε λίγο παρακάτω. Okay. Κάποιος λέει, περίμενε. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, πόσο άρρωστο είναι δύο αδέλφια να είναι τόσο κοντά σε σημείο ανησυχητικό. Πώς το χειρίζεσαι.
0: Για τον Νεϊμάρ και την αδερφή του. Εντάξει. Okay.
2: Και τι ρε.
0: Θα κρίνω εγώ τώρα τι θα κάνω.
2: Κοίταξε, επειδή συνήθως εμείς εδώ στην Αγία Ελληνική οικογένεια είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας.
0: Ναι.
2: Στη Βραζιλία είναι πιο κοντά οι οικογένειες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο Νεϊμάρ βέβαια καταλαβαίνω τι λέει, έχει μια άλλη σχέση.
2: Ναι, αλλά είναι.
0: Είναι κοντά βέβαια.
2: Πώς τη λένε η πρώην σύζυγος του Μπρατ Πιτ?
0: Η Αζελένα Ζολή.
2: Ναι, αυτή δεν ήταν πάρα πολύ κοντά με τον αδελφό τη. Αγαπιώσαν τον πάρα πολύ.
0: Ναι. Καλά, η Τζολή βέβαια. Θέλω να πω ότι είχε και του Μπίλι Μπομ Θόρντον σταγόνες αίματος για μεταγιών.
2: Εντάξει. Okay. Γιατί δεν το κάνατε εσείς αυτό με τους φίλους σας που κοβόσασταν και ενώναμε τις πληγές και γινόμασταν αδέλφια και τέτοια.
0: Blood brothers,
2: ναι,
0: και έτσι.
2: Ναι.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι. Αν με ρωτάς.
2: Too much info.
0: Μαρία, δεν ξέρω πού. Ίσως σε κάποια αίρεση το γαλάτσι. Πάνω, ναι.
2: Δεν κάνατε σταυρούς και.
0: Έχεις πάει Παλίνη.
2: Έλα ρε.
3: Τι κάνατε εκεί στην Κράβα?
0: Δεν ξέρω.
2: Ό,τι γίνεται στην Κράβα μένει στην Κράβα.
0: Ακούγονται πολύ άβολα όλα αυτά. Γιατί δεν κάνατε, συνεχίζει. Με αυτιά σκύλων σούπες. Όχι.
2: Ναι, ήμουνα στο Μήλωνα προχθές. Πες Κανδρίτσα Καρπετόπουλος. Γιατί?
0: Για ποιο λόγο τώρα αυτό?
2: Για ποιο λόγο Πες Κανδρίτσα?
3: Πετρίδης Τρυποκάριδος Βελαχουρή.
2: Α!
0: Έτσι λοιπόν ο Παθέκος. Πετροκάριδος. Επιέστατες ιδέες.

0: όχος red panda.
1: Αλλά με τα χρώματα Arsenal.
0: Ναι, αυτό, αυτό panda, λέει red panda.
2: Υπάρχουν, ναι, κόκκινα παντά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Δεν έχει τυχεί.
1: Δεν έχω δει αυτό.
0: Υπάρχουν κόκκινα πάντα. Red panda. Ρε παιδιά, που...
1: Δεν θα μπορούσε να είναι red panda Χριστόγλου λόγω κουκουέ. Δεν θα μπορούσε. Όχι.
0: Γιατί τώρα.
1: Λοιπόν, η οσμή αερίου λοιπόν, ο Σαριγιάννης τώρα, ο Δημοσθένης Αριγιάννης είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του ΆΕΕ. Μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε ότι η έντονη οσμή αερίου έρχεται από τον Σαρονικό, άρα δεν είναι κάποια πηγή διαρροής εδώ στη γη, έρχεται από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εντοπίσει την πηγή σε μια περιοχή ανάμεσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Αλαμίνας Περάματος ή στην περιοχή έξω από την Αίγινα, έξω από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, και κοιτάμε αν είναι από πιθανές εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ή για εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων.
0: Πες το και ανησυχήσαμε.
1: Και στις δύο περιπτώσεις ο άνεμος βοήθησε τη διάχυση, θα έλεγα, της οσμής σε όλο το παραλγιακό μέτωπο.
0: Ωραία, δηλαδή καθαρίζανε τα πλοία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ξεκαθίσανε δεξαμενές.
0: Ωραία, και πού πήγαν όλα αυτά που μυρίζαμε εμείς.
1: Το πιάτο σου, για χαρά. Άρα, δεν ξέρω πού πήγανε, απλά ο κύριος Σαριγιάννης λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή λοιπόν. Δεν προέρχεται από μια βιομηχανική.
0: Σας έχω καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή. Τα κακά νέα είναι
1: λέει,
0: καλά μπάνια.
1: Ο κόσμος να ανησυχεί και δεν δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Τοξικότητα βλέπουμε εδώ πέρα, κάθε μέρα την τοξικότητα.
1: Υπήρξε το ίδιο φαινόμενο το Μάιο του 25. Είναι ένα εποχιακό φαινόμενο και αφορά σε εργασίες που γίνονται, θα έλεγα, με μια περιοδικότητα. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα που μας το πες
1: το μυστήριο.
0: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το 1600 το πάντα έβγαινε μόνο κόκκινο.

0: Μαρία λέει την εποχή που μεγαλώσαμε, θέλει το AIDS, λε να αντελάσαμε αίματα. Μιλάμε για μικρές ηλικίες.
1: Αχ, ρε παιδιά, πρόσεξε. Για όνομα του Θεού.
0: Το
1: μιλάμε για 8 και 10 χρονών, ηρεμήστε.
0: 12.
2: Αυτό που το είχατε δει όμως, είναι λίγο φοβιστικό.
1: Από κάτι ταινίες.
0: Προφανώς.
1: Από πού θα το είχαμε δει.
2: Η γαλάζια λίμνη, τρώγαμε μούρα και εμένα με ανέστητα.
1: Δεν έχω φάει ποτέ μου τέτοια μούρα.
2: Σε μια παλιό.
3: Καλημέρα Αλέξανδρε, σας παρακαλώ μια καλημέρα στη Λαμπρινή. Κάνει διάλειμμα μαζί σας και μας ακούει γιατί διαβάζει από τις 6 το πρωί. Λαμπρινή, σε αγαπάω.
1: Ωρε Λαμπρινή, κουράγιο. Κουράγιο Λαμπρινή.
0: Άρα Λαμπρινούλα.
1: Τσουβί λέει ο Μάριος.
2: Έλα Μάριο.
1: Μία απάντηση όμως.
2: Ναι.
1: Θα επιλέξεις ανάμεσα στα δύο σενάρια μία απάντηση.
2: Ναι.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα ή να χάσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός αλλά να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός τι.
0: Να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Το πρώτο ρε φίλε. Ας πάρει Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Για να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Αφού ό,τι είναι να γίνει τώρα.
1: Αφού εσύ δεν είσαι στην Ευρωλίγκα.
2: Εγώ δεν είμαι τώρα κάπου. Εκεί που είμαι, που ίσουνα, συμμετέχω, θέλω να το πάρω. Εκεί που συμμετέχω εγώ. Δεν είναι το, η φάση μου με τις αποτυχίες των άλλων, είναι με τις χαρές τις δικές μου.
1: Πέρα μας και στη Ραφαέλα, τη φίλη μου, βγάζετε τόση ώρα, λέει, το κτηνόδι αυτό σας και δεν ξέρει από πού της έχει έρθει, νομίζω ότι την κυνηγάνε, γιατί έχει ακούει και η σκυλίτσα της μαζί και σου λέει τι έγινε.
2: Σύρι, όλα μαζί. Σύρι, πέρα και φέρε μου κάτι. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πριν πάμε,
2: ναι.
1: Σας θυμίζουμε ότι στο στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
3: Λέω να αλλάξεις το ουρανό.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Έχω σύγχρονες UV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με περιμένει. 204 ύπη. Υβριδική τεχνολογία. Με δυνικά τέλη κυκλοφορίας. Αναδείχθηκε και νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών. Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται. Για κάθε οικογενειακή μετακίνηση τέλειο σε τιμή 24.990 ευρώ Μαρία. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
1: Και όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει, γι' αυτό πάμε στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη. Καλημέρα, λέει,

0: Παντίδο είχε ο Πράνης.
1: Α, ανατριχιάσαμε.
0: Ε, Παντίδο.
2: Η 17η αγωνιστική Ολυμπιακός Λαμία. Λάδι και μπούπουλα. Τι ακριβώς είναι αυτό.
3: Πίσα και μπούπουλα μάλλον.
2: Χθες στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο,
3: το Κολοκοτρώνης αποκλείεται. Σήμερα κινήθηκε δηλαδή.
2: Ναι, ναι, στην Τρίπολη, στην Τρίπολη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Είσαι στο Αγρίνιο της Τρυπόλεως.
4: Στο Αγρίνιο δύσκολα, στην Τρίπολη μπορεί.
0: Ρε, εσύ δεν πήγε ο Καστίγιος στο Survivor.
3: Έλα ρε.
0: Βρέθηκε ένας Κοπυλονίκης.
5: Ένας τι?
0: Ολυμπιονίκης της Κοπυλασίας.
5: Τι είπες Κοπυλονίκης?
3: Προϊσταμένη.
6: Το Κοπυλονίκη, το Ξοποπόλο και το Ακοντιτιτήρι.
7: Βέρι Αργοτέλης, 0-2 Χαρναϊκός Παναχαϊκή, άνευ λόγου.
8: Νικάλης και λάθος δεν υπάρχει.
7: Άνευ λόγου. Καλό. Άνευ αγώνα, άνευ αγώνα.
9: Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή με το αριστερό. Κλέβει πολύ από την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ Σουτάρι. Είναι τρίτο κόλμα την ΑΕΛ, το οποίο εκτελείται. Πρώτου. Κάνει σέντρα. Λαμπρόπουλος. Την μπάλα βρήκε. Χτυπάει στο Ρέτζα. Θέλει το χώρο τώρα. Λαμπρόπουλος. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή με το αριστερό. Σουτάρι. Ιωάν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Sport FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έλα, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, Big Wings for FM.
1: Γεμάτο βιταμόνες, σημείωνε ρίλο, λέει κάποιον. Τσούβι, μου αρέσει που δεν υπολογίζει το μεγάλο πάω στα playoff. Τα πάντα υπολογίζω. Τα πάντα υπολογίζω.
0: Α, μιλάς για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, okay. Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα υπολογίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν κυκλοφορήσει άπειρα βιντεάκια που δείχνουν πώς θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο στην πρώτη προπόνηση της Ρεάλ. Και είναι ένας τύπος που φοράει ένα σορτσάκι γυμνός και με κάτι πιστόλια και αρχίζει και βαράει από εδώ από εκεί. Ένας άλλος που αρχίζει και χαστουκίζει όλο τον κόσμο.
1: Πραγματικά.
0: Για να συνέλθουν.
1: Θα τσακωθεί.
0: Τελείωσε και η ρήτρα στην Πενφίκα, ναι, η Ρεάλ. Εντάξει, από ρήτρε ξέρουμε πέρα. Ναι, ναι.
1: Από ρήτρε θα τσακωθεί σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει φύγει, όπως με τον Ίσακ, που σου είπα δεν πρόκειται να κουμπίσει την μπάλα και μου λέγανε κάτσε να τον δούμε πριν να κουμπίσει την μπάλα. Ο Μουρίνιο μέχρι το Δεκέμβρη, ο Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα έχει φύγει από τη Ρεάλ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα, ο πρώτος με τον οποίο θα τσακωθεί δεν θα είναι ο Εμπαπέ. Θα είναι άλλοι κάτι γύρω-τριγύρω, κανένας Βαλβέρδε, κανένας τέτοιο.
1: Αυτό που κάνει πάντα ο Μουρίνιο, στοχοποιεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάτσουν καλά οι άλλοι. Βρίσκει πάντα εδώ τα τελευταία χρόνια έναν ο Μουρίνιο που λέει αυτόν, εντάξει, θα του λιώσω αυτόν τον τυφεκιοφόρο, θα του λιώσω το κορμί.
0: Λοιπόν, έχει ήδη ζητήσει τον Μόρτεν Χίμλαντ.
1: Αυτόν θα λιώσει.
0: Από την Sporting Λισαβόνα.
1: Αυτό, άκου τι θα κάνεις. Θα έρθεις εκεί, θα παίξεις. Μα τι να κάνω, κύριε Μουρίνιο. Προχώρα μέσα.
0: Προχώρα,
1: όταν τον
0: δίκτυση.
1: Είδα να μην κάνει την άσκηση.
0: Αρχηγός της ομάδας είναι. Αρχηγός της Sporting. Είναι και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Αμυντικός μέσος, παιχτάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, ξεκίνησε.
0: Εντάξει, λέω πέρα μισό λεπτό να δω τα ψηλά.
1: Ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Μουρίνιο. Να καθαρίσει δηλαδή θα
0: να κάνει καρτάρισμα. Ό,τι κάνω από τέτοια μέτρα που τελειώνει τα.
1: Για τσέπη μιλάω. Ναι, και μετά θα τα βάλει με διαιτησία, με Μπαρτσελόνα.

0: Και πάλι καλά πέρασε.
1: Ναι.
0: Σε κάτι Λονδίνα,
2: Ρώμη,
0: σε κάτι Ρώμες, σε κάτι Ισπανίες, σε κάτι Πορτογαλίες.
2: Τότε να πάλι.
0: Δεν έχει περάσει.
2: Chelsea.
0: Ωραία.
2: Ναι, έχει περάσει πάρα πολύ.
0: Καλά,
2: έχει πάρει τα πάντα.
0: Στο Μάντσεστερ.
2: Τα έχει πάρει όλα. Τα έχει πάρει όλα. Μάντσεστερ πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
2: Τι ξανά δεν από τότε.
0: Όχι.
2: Τίποτα.
0: Γιατί λέτε ότι είσαι στο Μουσχάτο ενό σταθμό.
2: Μουσχάτο.
0: Μουσχάτο. Ναι, ρε, εννοείται. Ενώ ο σταθμός ανήκει στην περιοχή του Νεοφαλήρου, ό,τι είναι αριστερά του Κηφισού είναι Νεοφάλιρο. Μοσχάτο είναι δεξιά του Κηφισού. Πες τον σε αυτόν που έβγαλε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
1: Μα ούτως ή άλλως δεξιά του Κηφισού είμαστε. Απλά
0: όπως
1: δεν
0: μπαίνουμε...
1: έχεις καταλάβει ότι δεν είμαστε στο κτίριο του Sky. Γι' αυτό τα γράφεις αυτά. Μάλιστα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει την χωροταξική επίθεση.
0: Δεν είναι και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ξύπνησε και λέει θα στείλω αυτό το μήνυμα.
2: Έχω δεχτεί επιθέσεις, αλλά δεν περίμενα ότι θα δεχτώ για ταχυδρομικό κώδικα.
1: Για πριν τη γέφυρα.
0: Ναι, δώσε πινέζα. Μπράβο, Ρίλο.
1: Στείλε
0: πινέζα. Στείλε πινέζα να έρθει καρφιά.
1: Έχω εδώ ταπέλες, σπορ FM φωνάζουν.
0: Ναι, ναι, χαμός.

0: να μάθουμε τη ρήτρα του Μουρίνιο, αυτό λέμε, την, σε περίπτωση απόλυσης.
1: Ναι.
2: Αυτό παιδιά, ακόμα δεν έχει ανοίξει βαλίτσες.
1: Εγώ που είμαι με τη Ρεάλ, σου λέω ότι 17 Δεκεμβρίου, 17 με 20 Δεκεμβρίου, γράψτε το από τώρα, 17 με 20 Δεκεμβρίου,
2: ναι,
1: ναι, ο Μουρίνιο θα φύγει.
2: Ο Μουρίνιο θα φύγει.
1: Ο Μουρίνιο θα φύγει. Γεσέξτο, Μωρή Καρολίνα. Θα στο κάνω ένα πέραντι σε φτετελάτο. Θα τσακωθεί με τον Εμπαπέ, με τη μάνα του, με τον Βινίσιος, με τον Μεγκαλίσιος, με τον Μπαμπιλίσιος, με τον Μπάμπλμπι, με τον Ντισέπτικο. Όποιον φέρει Ρεάλ, θα αρπαχτούν όλοι μαζί, θα την πληρώσει αυτός ο Χατζαπλάς που φέρνει από τη Sporting Λισαβόνας, ο Χατζαπλάς του αρχηγός, και θα φέρει ένα να τον στοχοποιήσει, έτσι κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ιστορίες αλέφα του που έλεγε Χατζιπαναγή. Κοίταξε Μαρία, Χατζιπαναγκής,
2: ναι,
1: έκανα ασκήσεις. Τρίπλες όλο, δεν έδινε, ναι, πού να δω τεχνικές. Και λέω στον Ντανίλ, τον παπά, κάνε τρίπλες στην περιοχή, μα είμαι αμυντικός. Ρε, κάνε ρε να δω τεχνικές. Κάνε τρίπλες, όχι, τι κάνεις ρε καράκιος, τρίπλε, έξω από την προπόνηση. Τότε αυτό ο Χατζιπαναγκής έδινε πάσες. Μετά. Κόλπο είναι ρε. Μάθετε ρε μισοπλέμμα. Κόλπα. Αυτό. Η χειρότερη εκπομπή του σταθμού εννοείται. Ξέρω τον πάνω μας. Το εξαιρώ. Το διέλυσε.
2: Εξαιρώ.
1: Όλα εψιλόν τα μεγάλα σου μάτια. Τα ξανθά σου μαλλιά. Τα παράξενα.
2: Εξαιρώ τον πάνω μας. Μήπως είναι νεμερή. Εξαιρώ τον πάνω μας.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Πόσο χάλια ήταν τα μεγάλα σου μάτια, τα ξανθάς, τα παράξενα χείλη.
2: Σκέψου πως ήταν.
1: Που με κέρσα φωτιά.
2: Έτσι είναι ο έρωτας, δεν τα βλέπεις. Είναι λίγο παραμορφωτικό.
1: Είναι η μόνη αλήθεια. Αυτό που είχε πάρει το χασάπικο. Έχετε κεφαλάκια αρνιού, έχετε πόδια που γίδανε. Πρέπει να είσαι χάλια, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για το γόρι, την Παντρέα, ο κύριος Ρωσινιόλ.
3: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι πήγες να πεις πάνω.
3: Γυρνούσα, λέει, χτες με το μηχανάκι από τη δουλειά. Να ρίχνει καρέκλες, πλημμυρισμένοι δρόμοι, να φοράω και φοράω αδιάβροχα. Και ξάφνουν μπροστά. Ταπί. Χωρίς φώτα. Ναι. Με παππού, χωρίς κράνος και τσιγάρο, ρε φίλε.
2: Πυγμάχε, μήπως το έχεις ξαναστείλει αυτό το μήνυμα σε άλλη βροχή. Γιατί κάτι μου λέει εμένα αυτό το μήνυμα. Μήπως το έχεις στα
3: αποθηκεύσει.
1: Μουρίγια. Και υπάρχει άνθρωπος που άναψε τσιγάρο μέσα στο νερό, τα ψέματα που λέγαμε στο γυμνάσιο.
2: Στην πιζίνα.
1: Ναι. Έχω δει το Μάτι Λάιτ. Με τις δύο ρόδες στο πλάι, αμάξι. Ναι,
2: 8 Δεκέμβρη έρχεται στο Διστιμπανά, θα λέει κάποιος.
1: Αφέρει και ο δικός μας, ο καινούριος.
2: Κάτσε
3: κανένα.
2: Περίμενε. Καταρχάς δεν έχει φύγει.
3: Ο προηγούμενος.
1: Έλα, έχω βάλει.
2: Για να έρθει ο καινούριος.
1: Έλα, του χρόνου θα είμαστε, λέει, καλύτεροι. Έλα.
2: Γιατί μπορεί να όντως να είστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Πόσο. Θα βγούμε τρίτη.
2: Όχι, εννοώ και χωρίς το Μπενίτες. Μπορεί όντως να είστε καλύτεροι.
1: Ωραία. Και εγώ να πάω στον Παναθηναϊκό, θα βγω τρίτος. Γιατί γελάτε.
3: Άντε να δούμε και τα play-off.
1: Άντε.

0: Συγγνώμη, ξέρουμε τον καιρό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: 30 βαθμοί. Είδες, δεν λέω συνέχεια άσχημες ειδήσεις, Μαρία. 30 βαθμοί, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος,
2: παραλίες. Με αφρικανική σκόνη.
1: Όχι, όχι, τίποτα, όλα καλά.
0: 8 είναι το Αγίου ή 15.
1: Ποιο?
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Πρώτη.
0: Πρώτη. Α, μάλιστα.
2: Ναι. Πρώτη... Τι 8 και 15, παιδί μου, έχει 20 ο μήνας.
0: Ψάχνω και εγώ να δω πότε είναι.
1: 30.
2: 8, 15, έψαχνες Ιούνιο.
1: Ναι,
2: 1η Ιουνίου. Είναι.
1: 1η Ιουνίου.
2: Ναι. Αφού έπεσε νωρίς το Πάσχα.
1: Ναι, 1η Ιουνίου. Καλά σου λέει η Μαρία.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν ξέρεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, δεν.
1: Έλειπα.
0: Είχα 8 στα θρησκευτικά.
1: Έλειπα.
2: Πώ φαίνεται. 8
1: στα 20.
0: Όχι.
1: Τι διασάτα τι κάνει.
0: Εμένα με μπλούζες creator μέσα.
1: Εντάξει, και εγώ content creator έγινα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: τώρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
4: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοσίς, εγώ μ' άκουσα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
4: Οι δυο μας είμαστε, δώσου.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
5: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακλίες.
0: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
7: Καλαπάλα και τέλος.
5: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
7: Καλαπάλα και τέλος.
5: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
7: Καλαπάλα και τέλος.
5: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γιώργο.
7: Καλαπάλα και τέλος.
3: Για πες.
0: Λέω,
4: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο, ωραίο, σορδαμάκι, Γιάννη.
0: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
8: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
3: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
4: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
9: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, κάθετε.
4: Τσακίρι.
8: Κάντε κύριε, πώς είστε.
4: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
8: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
4: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πολιτική μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
9: Όχι, μη μου το λες.
8: Καρεδάκι το μαλλί, το
4: λες. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
9: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
10: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
8: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
3: Αμάν αμάν.
8: Λοιπόν,
11: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουμε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
9: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
12: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
0: Κεφαλά, συγγνώμη.
4: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
13: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
4: Είπε για μία μόρο μέρα.
13: Για μία μόρο.
4: Συγγνώμη.
13: Γράψε.
4: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
14: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
4: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαλά.
14: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
6: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Ο Θανάης, συγγνώμη να το λέω σωστά, ο Θανάης λέει ότι αυτός ο μορφωνιός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός,
1: ο Νέστρουπ,
0: έχει την ίδια ημερομηνία γέννηση με το Μαλιάτσι.
1: Τελειώσαμε.
0: Και να σου πω και κάτι, άσχετος. Γιατί δεν παίρνετε το Μαλιάτσι.
1: Ναι. Και να κάνει ό,τι έκανε και ο Μπενίτες. Πάρτε μπάλες και παίχτε.
0: Εσύ ποιος είσαι, παίζεις μπάλα.
1: Τώρα εντάξει. Όπα, αυτό είναι ανησυχητικό τώρα. Και έχω δει την ασκητοσύνη.
0: Πότε
1: κάθε
0: έχει γενέθλιο ο Μαλιάτσι?
1: Την ίδια μέρα με τον Έστρουπ. Τη μέρα της γυναίκας.
0: Όντως.
2: Το Μαρτίου.
1: Ναι. Γιατί κοιτάτε τον Ταβάνιος, υπολογίζετε?
0: Τον Ταβάνι, τον Ταβάριους.
1: Γιατί κοιτάτε το ταβάνι και οι σερβιτόρες ταβέρνες είναι και εδώ.
0: Για να θυμηθείς. Είναι να
1: στο θυμηθείς. Ταβάνι κάτι.
0: Όχι, κάνεις έτσι.
1: Τέσσερα και μία τριοκαυτερή. Πέρα κάτω στο άρικο. 120 για εσάς. Επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι. Πάτα γενέθλια.
0: Εχθείς.
1: Τα ζω, τα ζω.
0: Ναι, τι μωρέ. Δεν κάνουμε ενημέρωση εδώ, σε παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, για ένα φίλο ρωτάω, παρακολουθήσαμε στη δεύτερη Νορβηγία, έρχονται τα over, έρχονται και στην πρώτη, φίλε μου. Εχθές η Χέλσιμπορκ το έκανε. Ναι, σωστά γενέθλια, είμαι συμμαθητής του Κώστα, ωραία. Επειδή το πες εκτός αέρα, για πες το.
0: Παραδοσιακό event με τραγούδι και σούσι, φαν νιγκύρι.
1: Ο
0: Μπριός Πεσούσης. Μάλιστα.
1: Συλλεύεται.
2: Όταν η ζαφυρά του λέει διορθώνει το ρίλο για άδειες τριήμερα και λοιπά, με ξεπερνάει. Μα την Παναγία, τα ύστερα του κόσμου. Αυτή πρέπει να είναι να τάσει.
0: Ναι. 28 βαθμούς θα έχει στην Αγγλία τη Δευτέρα, λέει κάποιος. Φύγαμε. Φύγαμε. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Ναι, αυτά τα έχω τσεκάρει καιρό τώρα.
1: Έτσι κάνει ο κόσμος.
0: Καιρό τώρα. Έχω βάλει στο ημερολόγιο του κινητού και τις συναυλίες. Αλλά μαθαίνω όλα τα events μήνα-μήνα.
1: Τόσα που βγαίνουνε, ναι, ναι. Μπερδευτείς. Πάντα Ιούνιο με Ιούλιο τον μπερδεύεις. Και εκεί γίνονται πολλά λάθη και σε αεροπορικές. Έκτος και έβδομος. Ναι.
0: Τελειώνεται να έρθει ο Τσόχος με την εμφάνιση της Arsenal και τη φανέλα να λέει πίσω Αρτέτας.
1: Έτοιμος.
0: Πάντως η κόρη την έστειλε στο σχολείο με, το, με

0: Πέστε ρε βασιλιά Ντίωτα, δώσ' τα εδώ πέρα. Πέστε ρε, κορυφαία. Έτσι με μαλλί συμπεθέρας, πέστε.
1: Πέρασαν 16 χρόνια
0: ρε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε,
1: πώς παίρνει.
0: Γι' αυτό μας ακούνε, για να πάθουν κατάθλιψη.
2: Εδώ πέρα για το ποσό που πληρώνουν, να λέγανε πριν ένας ακροατής που λέει από τα 650 τα πήγανε 750 τον Νίκη. Εδώ πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Και αυτοί ζουν στο Νίκη.
0: Παιδιά, δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν.
2: Και αυτοί ζουν στο Νίκη. Τι γίνεται.
1: Τι δίνουν τα παιδιά.
0: Δεν δίνουν.
2: Εντάξει, είναι μια royal κατοικία, θα έλεγε κάποιος.
0: Έχει και αποθήκη για να βάλει στη ζυσταριά.
2: Λοιπόν, στο Forest Lodge, λέει μια εντυπωσιακή κατοικία μέσα στο Windsor Estate.
0: Ναι,
2: θέλουν μακριά από τη φασαρία του Λονδίνου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι και ο διάδοχος, δεν είναι.
0: Αυτός
2: είναι ο διάδοχος. Λοιπόν, ζουν με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Σάλλο, τον πρίγκιπα Λουί.
0: Βασιλιάδες, τα πιο πολλά.
2: 8 υπνοδωμάτια.
0: Ναι.
2: Ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν και δύο μικρότερες κατοικίες για το προσωπικό της οικογένειας. Εντάξει. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, ο πρίγκιπας Βίλιαμ πληρώνει περίπου 307.000 λίρες ετησίως. 307 από πόσο πάει τώρα, δια 12. Κάτσε να το πάω λίγο στα γρήγορα, γιατί δεν το βαριέμαι τώρα να κάνω υπολογισμούς. 307,5 δια 12 είναι 25.000 λίρες
0: το μήνα.
2: Το μήνα. Κοίταξε, δεν είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά, γι' αυτό. Μέσα όμως είναι, να ξέρετε, και το ρεύμα. Στην Αγγλία είναι και τώρα και τα κοινόχρηστα.
0: Γιατί σε κοροϊδεύουν με τα ψηλά γράμματα.
2: Ναι.
1: Θέρμανση, βασικό. Μπορεί να το έχεις όλη μέρα ανοιχτό.
2: Ακριβώς. Τίποτα, να μην σε νοιάζει καθόλου. Κυκλοφορείς με το βρακί. Το συμβόλαιο φέρεται να έχει διάρκεια 20 ετών, γιατί σου λέει μετά θα φύγουν τα παιδιά. Θα πάμε σε ένα μικρότερο.
0: Εντάξει,
2: τι να το κάνουμε.
0: Θα μας μιλάνε, θα βρουν μια Αμερικανίδα και θα φύγουν.
1: Θα πάρουμε ένα με 7 ευρώ.
2: Οπότε, παιδιά, καλά είναι. 20-26, πόσο είπα, χιλιάρικα το.
0: Καλά είναι.
2: Καλά.
1: Είναι να μην τους κάνουν αύξηση και δεν μπορούν να τα εξέλθουν.
0: Εντάξει, αυτά τα συνεννοείς.
2: Πιστεύω θα βοηθήσει λίγο ο πατέρας.
1: Λες.
0: Ναι.
2: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Τα πατέρας. Θα πάρει τηλέφωνο.

0: Ποιος λέει?
1: Ο Αρλούμπες Ξένια.
2: Δεν ξέρω ποιοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και τι έχουμε καταφέρει. Μιλάω ειλικρινά τώρα.
0: Θλίβομαι ικτρά που το πέρε η Arsenal.
2: Γιατί ρε φίλε?
0: Γιατί δυστυχώς ημινομιμοποιεί το αντιποδόσφαιρο του Playmobil που σχεδόν μας έκανε να συμπαθήσουμε τον καραφλό φυσιάρι. Πρέπει να το έχει στείλει ο γιος μου αυτό το μήνυμα πραγματικά.
2: Πρέπει ο Ανδρέας να σηκώθηκε.
0: Πρέπει να έχει διάλειμμα τώρα.
2: Το μεγάλο. Για πολλούς χαρακτήρες.
0: Γιατί λέει ακριβώς αυτό. Μα ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε. Συγγνώμη, του λέω, έμαθες εσύ τώρα με τον Νίκολιτς και καλόμαθες. Ότι έτσι παίζουν όλοι. Του λέω, μην κοιτάς η ΑΕΚ πώς παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι έτσι παίζουν.
2: Μη λες ψέμα αυτό το παιδί. Επειδή δεν έχει δει πολλές αναμετρήσεις. Μη φτιάχνεις ένα φανατικό.
0: Ό,τι έχει δει το παιδί. Σωστό. Από το 18 και μετά τι έχει δει.
2: Τι έχει δει.
0: Συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Πάρει μου κοντί.
0: Αυτό. Ναι. Και το μάνταλο.
2: Θα πας.
3: Γι' αυτό λέει, ρώταγα για τον καιρό, να ξέρω πώς θα πάμε.
2: Πήγανε τα παιδάκια σου μετάλλικα και θα πάτε εσείς Made.
0: Νομίζω και οι δύο. Όσοι πήγανε Made.
2: Όχι,
0: πού είναι η συναυλία?
3: Οάκα.
2: Μέσα.
0: Εκεί που έγινε και τον Made.
3: Ναι,
0: ναι,
3: ναι. Και το μετάλλικα.
2: Λέει κάποιος αν τα δίνουν 300.000 χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, σου βέλα κάθε μέρα εδώ και τρία χρόνια στέλνω καλημέρα από Αμβούργο.
0: Αμβούργο, όχι Αμβούργο.
2: Ναι. Δεν μου είπες μια φορά καλημέρα, σε βαρέθηκα.
3: Καλημέρα ρε φίλε, δεν το έχω δει ρε φίλε. Τι γίνεται?
2: Με βαρέθηκες επειδή δεν σου είπα καλημέρα στο Αμβούργο. Μην έχεις άγχος.
0: Καλημέρα από Έρικ Κλάφτον.
2: Και με αυτό το μήνυμα, Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος.
2: Τον Έρικ κλαίγανε. Πάνω Ρίλες ή από εδώ. Σωτήρης Ταμπάκος, η δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για το δελτίο. Τσούτσικας και Τσόχος, πρωταθλητής Αγγλίας.
0: Έτσι.
2: Μόνος
0: ο Τσόχος, δεν θέλει κανέναν την πλατού.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγάλει φερομόνες και βιταμόνες.
3: Ο άλλος λιποτάχτης.
0: Ο άλλος λέει εντάξει, αυτό θα ξαναπάρω πρωτάθλημα.
2: Ήρθε το τέλος να πούμε. Το πήρε άφηνα. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού. Καλά να είμαστε και εσείς καλά να είσαστε. Και εγώ έχω κορυφαίο Κοσμοτέ 5G Wi-Fi με απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καταπληκτική. Δεν έχετε δει τέτοια οπτική είναι, χωρίς δορυφορικό πιάτο. Θέλετε και ταχύτητες μεγάλες? Πάρτε έως 300 Mbps. Θέλετε και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους? Πάρτε και αυτό. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Ookla. Είμαι μπλοκ.
0: Γεια σου, Ookla.
2: Γεια σου, Ookla.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού.
2: VistaBet.
0: Ναι. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1.615 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έλα, έλα, γεια, γεια.
2: Γεια, τα λέμε.
0: Τι άλλο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο Μάγκα, μίλα τώρα.
1: Να πω την καλησπέρα μου και καλώς ήρθατε στο Sport FM μαζί με τον Πόπορη τον Γιώργο και τον Μπάμπη τον Χριστόγλου. Είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω, καμιά δεκαριά αδήλωτοι ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι δεν ξέρω από τι πληρώνονται, αλλά επειδή βλέπω τον Μπάμπη έτοιμο να μαζέψει τα ένσημα, τα τελευταία, φεύγεις Μπάμπη, σιγά-σιγά, να γίνεις ο δρόμος.
0: Σιγά-σιγά με τον μαλακό, ναι.
1: Λοιπόν, να έρθω εγώ. Νέα θέση, ωραίο. Αέρα τη τουρέστο εδώ πέρα. Μ' αρέσει, Παπίνο, μ' αρέσει. Και τα παιδιά εδώ, μορφόπεδα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας.
0: Σταύρος Χοδροθύμιος μαζί μας. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είστε συντονισμένοι κατά λάθος σήμερα στον Big Win Sport FM στους 94,6.
2: Κατά λάθος. Έτσι πρέπει. Αυτά που θα ακούσετε μπορεί να είναι κατά λάθος. Αλλά σωστά είστε συντονισμένοι.
0: Πάνω τον ακυρώσω, ακόμα δεν ήρθε.
2: Εκεί είπα μπόρι.
1: Πάντα. Αυτή είναι η σωστή δομή μια σωστή εκπομπή. Κάποιο που θέλει να μπει να φάει τα πόδια τα δικά σου και ο άλλο που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
0: Έχει κάνει ραδιόφωνο ποτέ σου?
1: Ποτέ. Έχω κάνει. Όχι ψέματα. Έχω κάνει παιδιά. Στο Σοκ FM στο Ζάκυνθο. Έχω κάνει στο Σοκ FM στη Ζάκυνθο. Όπου ήταν ο Στάθης ο λογοθέτης που με πήρε με τη μούρια μου και με έβαλε στο κλασικό 10 με 12. Αλλά δεν είχα αυτή τη σεξι φωνή, είχα αυτή την σαν ψηλά.
2: Και από τότε το δούλεψες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καθόλου.
2: Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε πρώτα.
0: Να συστηθούμε.
2: Δηλαδή, εμείς το ξέρουμε να μάθει ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί οι πιτσιρικάς φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι.
0: Γιώργος Πομπορής, το λέω καλά.
1: Πομπορής, Πομπορής. Είναι όπως έχουμε δύο Ποπορέους μαζί. Γιατί λέγονται Ποπορέοι, κατάλαβες. Πόπο, ωραίοι. Στα αγγλικά, wow, wow, beautiful. Αυτοί είμαστε.
2: Έπρεπε να το αλλάξει με ωμέγα τότε.
1: Και δεν τα αλλάζω. Δεν τα αλλάζω.
2: Γιατί έτσι είναι το θαυμάσιο. Το θαυμάζω. Το πω. Είναι με ωμέγα.
1: Ανέλαβε. Ανέλαβε τα χαρτιά.
0: Η κατάστασή σου είναι κρίσιμη. Από πού σε έμαθα? Σε έμαθα από κάτι βιντεάκια στο TikTok. Αν δεν κάνω λάθος, από εκεί πρέπει να σε είδα κτλ. Μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση. Δηλαδή, έκανες ουσιαστικά πρόμο σε κάποια καταστήματα, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια αυτά κτλ. Και δεν σταύρωνες καλή κουβέντα για το προϊόν, για το μαγαζί γενικώς κτλ. Τους άλλαζες τα φώτα. Με παρέπεψε σε μια φοβερή διαφήμιση, δεν ξέρω την έχουμε αυτή τη διαφήμιση, στερεοεπιλογές.
2: Την παλιά, λες τη δικιά μας, μην πάτε. Και είμαστε και μακριά.
0: Με παρέπεψες αμέσως σε μια διαφήμιση που είχα κάνει πριν 25 χρόνια.
2: Και 30.
0: Σε ένα φίλο, ο οποίος μου λέει να κάνουμε ένα σποτάκι. Πήγαινε σούπερ ο άνθρωπος, έτσι. Πολύ καλά πήγαινε. Να κάνουμε ένα σποτάκι, να το βάλουμε. Και τον μπλακώνω στην άρνηση. Δηλαδή, μην πάτε, είναι μακριά, είναι στην Αγαρνό.
2: Ναι, ναι, μην είμαστε και ακριβοί, είμαστε και έτσι. Δεν έχει πάλι κτλ. Και είμαστε και μακριά.
0: Όπα. Με αυτόν πρέπει να έχουμε πάει στο ίδιο σχολείο, λέω.
1: Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ πρώτα απ' όλα πέρα από το χαβαλέ και τα λοιπά, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Παιδιά, πρώτα απ' όλα με θρύλο του ραδιοφώνου, ο άνθρωπος που δεν ξέρω από Sport Day, από το έβλεπα πριν τους Αντώνιδες εδώ.
2: Είναι κατεστραμμένος για αυτός δικός μας.
0: Ο αδερφός του κύριου. Αυτός αδερφός είναι ελαφρά κατεστραμμένος.
1: Ο αδερφός μου είναι ο πιο οργανωτικός και όταν μου ήρθε μήνυμα από το Μπάμπι, ρε παιδί μου, στα αιτήματα. Με τον αδερφό μου συνεργαζόμαστε τώρα πολλά χρόνια σε όλες τις δουλειές. Ξέρεις, ο αδερφός όμως δεν αναγνωρίζει ποτέ, είναι ο αδερφός σου. Κατάλαβες τι λέω. Και όταν μου έστειλε ο Μπάμπης, με παίρνει ο Ανδρέας τηλέφωνο καπάκι και μου λέει: μπες και απάντησε σε αυτό το μήνυμα. Σου έχει στείλει ο Μπάμπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Μου λέει: μια καταξίωση, μου λέει, σημείο μηδέν τη ζωή σου.
2: Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι, ότι έχω αδερφό γάφλο.
2: Όχι, όχι. Συνήθως τώρα, άντρας για να τρέχει για αίτημα τέτοιο, του έχει στείλει μήνυμα η Μόνικα Μπέλουτσι, ξέρω εγώ. Δεν λέω καμιά εδώ δικιά μας χώρα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Και δεν το μάθε. Μόνικα, αν ακουστεί αυτό και βγει παραέξω, δεν το
2: κατάλαβε. Θέλω να πω τώρα. Δηλαδή για μια τέτοια περίπτωση, για το κράσου, ρε παιδί μου, για αυτή που λες πω ότι βλέπω και λιώνω. Εκεί τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι. Ο Μπάμπης είναι πολύ ψηλά. Ο Μπάμπης είναι πολύ. Άκου, θα σου πω. Εμείς είμαστε η γενιά του 82, όπως και πάρα πολλοί κόσμος λογικά που ακούει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αυτή είναι η ομορφιά έχει. Ρε παιδί μου, έχουμε ερωτευτεί με το Μπάμπη, γιατί ο Μπάμπης έχει έρωτα για το τραγούδι, έχει έρωτα για τη μουσική. Ας ήταν αθλητική εκπομπή, ας ήταν οτιδήποτε, είχε πολιτιστικά στοιχεία μέσα, πολιτισμού απίστευτα. Πραγματικά έλεγες, ρε παιδί μου, ξεχωριστό. Δεν, αυτά δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά δεν υπάρχουν πλέον.
0: Γενικώς το ραδιόφωνο το δικό μας εδώ έχει στοιχεία πολιτισμού σχεδόν στο σύνολο των εκπομπών.
1: Ναι.
0: Έρχεται από τους παραγωγούς που παίζουν πράγματα που γουστάρουν, που παίζουν πράγματα που είναι, ξέρει και ο κόσμος και που, πας περιπτώσει, και που τα μαθαίνει από εδώ πολλές φορές. Αρκεί να σου πω ότι με ένα από ενός φίλου μας από την Αμερική μάθαμε τους Villager και από τότε τους παίζουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν κολλώνουμε να παίξουμε καινούρια πράγματα, δεν κολλώνουμε να παίξουμε πράγματα που...
1: Μα από αυτό παιδιά ξεκινάει το πάντα, το να υπάρχει ελευθερία. Εγώ δηλαδή από τα βίντεο που θα κάνω θέλω ελευθερία. Μου λέει να έρθεις εσύ, θα μου πεις εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Και τους λέω παιδιά, ακούστε, εγώ θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Μπορώ να σου κάνω δύο βίντεο, αν δεν σ' αρέσει φυλάκια πολλά, δεν θέλω, δεν σου κοστίζει τίποτα, φεύγω.
2: Ωραία, ξεκινημένο.
1: Δεν θέλω όμως να μου πεις εσύ το τι θα πω εγώ. Εγώ δεν το κάνω επίτηδες, αλλά ζούμε στο 2026. Βαρέθηκε ο κόσμος. Τα τέλεια, τα υπέροχα κτλ. Βαρέθηκε ο κόσμος. Λίγο να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν γίνεται όλα να είναι τόσο μαγικά. Και εδώ, ραδιόφωνο είναι εκείνο. Θα πούμε και μια μαλακία, λέμε στον αέρα. Αυτόματα, τεχνολογία.
2: Εγώ λίγο έχω μπερδευτεί. Αρχίζει η φάση εδώ. Και λέει ο άλλος. Αντί να πανηγυρίσει που μια θεάρα του στείλε έτοιμα φιλία, πανηγυρίζει που το στείλε ο Μπάμπης. Άντε, το ξεπερνάω, παιδική κάψουρα. Συνεχίζουμε. Μου το δέχεται προμοτάρ εδώ τον τύπο ότι όπου πηγαίνει λέει μόνο κακές κουβέντες τα χειρότερα. Μας έχει παράσει, έχει πάρει μια σπάτουλα τώρα εδώ πέρα ο καλύτερος. Δηλαδή, άλλο μου κοιτάξατε, άλλο μου έτσι. Γιατί παράγει ο
0: Κιτσίδη. Πρόσεξε το συμβόλαιο.
1: Πρόσεξε.
2: Γιατί λίγο.
0: Ποιο είναι το συμβόλαιο, ρε φίλε. Αν ο Μάριος ο πολίτης του έχει φτιάξει το κονσολάκι όταν είχε μαγαζί στο Μαρούσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο Μάριος είναι...
2: Πολύ φίλος. Ο Μάριος από τον Τάρλι. Για να καταλάβει ποιο λέμε τώρα.
0: Ακριβώς. Παίζει και μουσική, φτιάχνει
1: απίστευτος,
0: και
1: απίστευτος. Μα ξέρεις ποιο είναι το αστείο σε μένα που τι ταυτίζεται ο κόσμος. Ότι τα περισσότερα επαγγέλματα, γιατί εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και παραμένουμε φτωχοί άνθρωποι, ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά επαγγέλματα που να βρούμε το τέτοιο. Όχι γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ ευλογημένος άνθρωπος, έτσι. Βλέπω τώρα όλους αυτούς τους αυτοδημιούργητους που λένε. Και τρελαίνομαι. Εγώ αυτοδημιούργητος δεν είμαι. Εγώ γνωστάω πολλά σε πάρα πολύ κόσμο και που έχω εργαστεί, που μου μάθανε, που με αγαπήσανε. Και όταν έλεγα, παιδιά, θέλω να φύγω γιατί δεν έχω να δώσω κάτι, δεν είναι μου ταιριάζει. Δεν χρειάζεται ξέρεις, να βρει κάτι για να φύγει. Δεν μου ταιριάζει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, εσύ δηλαδή σε όλα ό,τι πήγε ήταν όλα.
0: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Να γεμίσει η ψυχούλα μας λίγο. Και τώρα κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω. Υπέροχο, δηλαδή ρε παιδί μου, να γνωρίζει ο κόσμος, να προβάλλουμε κάτι, αλλά να κάνουμε λίγο χαβαλέ, να τσαλακωνόμαστε. Mm-hmm. Και επειδή νομίζω ότι ήρθα για να γλύψω τον Μπάμπη.
2: Όχι, αστεία.
1: Όχι, άσα τα αστεία, τα περίεργα. Έχω ξεκινήσει ήδη ένα βίντεο. Έχουμε το δικό μας το παιδί εδώ, τον Αλέξη. Τον
0: με περνάει γενναίες 14.
1: Το οποίο όταν θα βγει το βίντεο θα δεις κατά πόσο κολακευτικό είναι.
2: Ασφαλώς και αστείευομαι. Λοιπόν. Ερώτηση για να δείτε τι ωραίο τύπο είμαι. Θα σα δώσω και χρόνο να τη σκεφτείτε.
1: Θα περάσω από εκεί και θα φάσει τίποτα μπάτσε. Θα κάνω μπαούλου στο
2: ξύλο. Θε να σηκωθώ να με δει λίγο. Να αναδιπλωθεί.
1: Ρε Μπάμπη, δεν μου πείτε.
0: Είναι κάμπο.
2: Είμαι μπόλικο, ναι.
1: Άμα δεν είσαι, θα σα την τηλεόραση αγόρι μου.
2: Έτσι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, υπάρχει η δίσουλα. Ας ενημερώνει αμέσως. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο. Κάθε.
2: Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, έχω μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι γράφονται ανακρίβειες και ψέματα. Η σημερινή προπόνηση ήταν προαιρετική. Εγώ αυτό ισχύει όντως. Έγινε και μάλιστα προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Τώρα χθες είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις, κανονικές προπονήσεις, ομαδικές προπονήσεις για αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είχαν τρίμερο ρεπό μετά την σειρά με τη Μύκονο. Μάλιστα ο Αργκίνα τα μάνα ακόμα στη Μύκονο, δηλαδή είναι νομίζω να επιστρέψει σήμερα. Οπότε αύριο είναι κανονικά η επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις. Τώρα επειδή φαντάζομαι ότι θα έχετε και μηνύματα και γενικότερα θα ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται με τον Αταμάν. Εντάξει, είναι όλα ανοιχτά, το λέγαμε και χθες. Είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του. Πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα αποχωρήσει, αν θα εκδιωχθεί μάλλον.
0: Αν γίνει τώρα, η αποχώρηση που λες, θα γίνει άμεσα ή μετά το τέλος της σεζόν. Ή
3: αυτό
0: και τα δύο ενδεχόμενα
3: είναι
0: ανοιχτά.
3: Αυτό ακριβώς. Είναι όλα ανοιχτά, είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι από αύριο, και, δηλαδή και με την επιστροφή του Αταμάν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
3: Καλή
0: για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, και για σένα πεις κάτι.
4: Ακούω εδώ προαιρετική προπόνηση. Σαν να λες προαιρετική εργασία. Άμα θέλω πάω. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι η πόρτα. Σας το λέω εγώ, σημειώστε το. Για να φύγει το αγόρι μας. Δεν ξέρω αν θα έρθει και θα περάσει από το ταμείο.
0: Θα περάσει άμα είναι να φύγει.
2: Δεν περάσει από το ταμείο. Λοιπόν, φύγει, είναι εντάξει.
4: Να σας πω ήδη το αντικαταστάτη, το γνωρίζω.
2: Για πες το να.
4: Ο. Και από εκεί πέρα πάρτε το μόνο.
0: Το είναι το άρθρο ή το αρχικό του ονόματος.
4: Το αρχικό του ονόματος, παιδιά. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Άκου, ήρθε η επιστροφή. Και ευτυχώς, θεωρώ ρε παιδί μου, εγώ το έχω ευχή μέσα μου και θεωρώ ρε παιδί μου, όταν ξέρεις μου μπαίνει στο μυαλό, θεωρώ ότι όλα τα σημάδια έρχονται σιγά σιγά και κλείνω προς αυτό που σκέφτομαι. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι. Εάν έρθει.
0: Εντάξει.
4: Ο Μπράντοβιτς θέλω προσωστό. Έχω βοηθήσει.
0: Κάτσε, εντάξει, δεν είσαι και. Δεν είσαι ανακάλυψη και την Αμερική. Συζητιέται.
4: Α, το ξέρατε. Α, τώρα το ξέρατε.
0: Συζητιέται, λέω, δεν είπαμε ότι θα έρθει.
4: Συζητείτε. Το έκανα συζήτηση. Ξεκίνησα. Ο Μπράντοβιτς. Να, τώρα συζητιέται αφού το πάω.
0: Να ξεκίνησε την κουβέντα, κατάλαβε. Πώς άρχισε όλο αυτό.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από το
2: από τότε που ήταν ο Μπράντοβιτς εδώ.
0: Όχι, τόσο παλιά.
4: Ναι. Πολύ παλιά, 13 χρόνια.
0: Α, τότε δεν υπήρχε το TikTok.
4: Δεν υπήρχε, υπήρχε. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που το φέραμε το TikTok. Όταν, ρε παιδί μου, το Instagram, τότε βάλαμε πολλά παιδιά από τώρα μεγάλους creator, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και τα λοιπά. Είχαμε κάνει το πρώτο μεγάλο giveaway. Μέχρι τότε δίναμε. Τι να σου πω τώρα,
0: ναι,
4: μια.
0: Απλά πραγματάκια, ναι, ναι.
2: Έχω δει και ένα βιντεάκι με το δικό μας, εδώ το Τζουβέλα έχεις κάνει.
4: Καλά, ο Τζουβέλας είναι βουνό. Ο Τζουβέλας δεν χρειάζεται βοήθεια, παιδιά. Ο Τζουβέλας είναι αστήρευτη πηγή ενέργειας, σωσολευμένη, η οποία απασφαλίζεις απλά. Μόλις το απασφαλίζεις και το ανοίξει η κάμερα, έχει φύγει ευθεία μπροστά και κυνήγατε. Τώρα κάναμε ένα μαζί με τον Αλέξανδρο. Ερβέτη μου είναι κάποιοι άνθρωποι που εκτιμάω πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος, ο Τζουβέλας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι ο Ηλίας ο Γκότσης. Πολλά παιδιά τα οποία είναι content creator. Δηλαδή είναι το να φτιάξουν ένα ωραίο βίντεο.
2: Είχε
4: είναι
2: στο χωριό του content creator αυτό.
0: Είχε, στο δικό σας δεν είχατε.
4: Στο δικό σας δεν είχατε γιατί είστε από κάτω, βλαχαδερά.
0: Εσύ από πού είσαι.
4: Από την Αμαλιάδα. Βασικά με την Κυλίνη. Ψαροχώρη της Κυλίνης.
0: Έχεις ακόμα χειρότερα. Αλλά και εσύ από κάτω, καταβλακιώτης. Τι.
2: Το
4: καταβλακιώτης. Βασικός. Πού ξεκίνησε η Ελλάδα. Πού ξεκίνησε η Ελλάδα. Πείτε μου εσείς.
0: Και είσαι περήφανο για το πώς κατέληξε.
4: Δεν ξέρω καν πού ξεκίνησε. Αλλά.
0: Όσοι
4: θα ξέρουν ιστορία πλέον στις μέρες μας. Δεν ρωτάνε ποτέ έγινε ο πόλεμος και γιατί έγινε και δεν τα βρίσκονται. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ περήφανος. Είναι ευλογημένος τόπος εκεί κάτω. Δεν, και ξέρεις αυτό που λέει στον τόπο, το δεν άγιασε κανείς. Εγώ δεν το έχω. Εγώ ξεκίνησα μεγάλη στήριξη από, από τον τόπο μου, από δικούς μου ανθρώπους. Που καμιά φορά ξέρεις πάνω να κάνεις κάτι και δεν σε στηρίζει. Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ τα αδέρφια μου, με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου. Άνθρωποι ακομπλεξάριστοι, ξέρεις. Είναι πολύ ευχάριστο, ρε παιδί, να βλέπεις και φυσικά τον κόσμο, έτσι. Κάθομαι και απαντάω σε έναν ένας ανθρώπους και έχουμε δημιουργήσει μια σχέση. Ξέρω δηλαδή σχεδόν τους μισούς μου followers. Πώς τους λένε, την Κατερίνα, την Τζούλια, το Γιάννη.
0: Να, ξέρει και άνθρωποι, δεν ξέρει μόνο η Κατερίνα και την Τζούλια.
4: Ναι, καλά. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, που σου γράφουν κάθε μέρα. Ξέρεις πόσο τιμητικό είναι να γράφει όλα. Να, τώρα θα μπουν μέσα εδώ στο chat, ξέρω, και θα σου γράψουν ένα σχόλιο. Δεν είναι τιμητικό.
2: Ναι, είναι βέβαια.
4: Όχι, δεν είναι τόσο τιμητικό ότι ο άλλος ο άνθρωπος εκεί που είναι στη δουλειά του, στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο οτιδήποτε μας ακούει, να μπει να γράψει ένα σχόλιο και να πει ρε, μπράβο Μπάμπη. Για σας, δεν λέω τώρα για μένα, ή ότι αυτό δεν σου δίνει μια χαρά, μια επαφή που λες, ρε παιδί μου, εγώ έχω επικοινωνία, ξέρεις.
0: Αρνητικά σχόλια έχεις?
4: Όχι, ούτε ένα. Ούτε ένα.
0: Διότι συνήθως σε εσάς όντως υπερισχύουν τα θέματα. Δηλαδή, στα αρνητικά δεν ασχολείται ο κόσμος να πει μια κακή κουβέντα, το προσπερνάει. Δηλαδή, δεν τον παρακολουθώ, θα τον αρέσει.
4: Ναι.
0: Ενώ σε εμάς είναι εντελώς διαφορετική φάση. Σε εμάς, επειδή αρχίζουμε πράγματα που αγαπάνε, ναι, ακριβώς τις ομάδες, τα έτσι, τα αλλιώς.
4: Κάτι ναι, που έρχεται αντίθεση μετά.
0: Μπράβο, ενώ εσύ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες για τα έπιπλα. Δεν
4: το λες.
0: Πάμε και παρακάτω. Μόνο κάποιοι που είναι εξαιρετικά κριτιασμένοι και στεναχωριούνται με το ότι άλλος κάνει κάτι καλά. Θα έχει αρνητική κριτική, φαντάζομαι.
4: Ισχύει ότι έρχονται, ρε παιδί μου, να σου πούνε κάτι, αλλά ξέρεις τι, εξαρτάται από πού πηγάζει το κακό το σχόλιο. Πηγάζει δηλαδή από. Ρε παιδί μου, μπαίνει ο Μπάμπης και λέει: ο Παναθηναϊκός φαίνεται φέτος. Ή ο Ολυμπιακός φαίνεται φέτος και ο άλλος εξαγριώνεται. Το θέμα είναι, διαφωνείτε επί της ουσίας? Και γιατί διαφωνείτε? Δηλαδή, όντως βλέπεις κάτι που το χαίρεσαι? Όχι, απλά σου λέει: δώσε χώρο, μην τους πιέζει, ρε Μπάμπη, ξέρω, μην τα ακούσει, ξέρω εγώ, μην μπει κανένα παίξει του Ολυμπιακού και.
0: Και θα το πω εγώ αλλιώς.
4: Ναι.
0: Εάν πω εγώ,
4: ναι,
0: η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος,
4: ναι,
0: και με Μπαρσελόνα όλο οκ. Αν πει ο Μπάμπης η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος, παιδιά, και είναι Ρεάλ, θα πει άντε, έχουμε πει το ίδιο πράγμα. Είναι, ξέρεις, ποιος το εκφράζει και τι έχει από πίσω, έτσι κρίνεται. Δυστυχώς και όχι η άποψη αυτή καθ' αυτή.
2: Ναι, λες μια άποψη για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και σου λέει και σου γράφει όλο από κάτω, μην ασχολείσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Όπω είσαι Ολυμπιακό.
4: Μα σου πει, μην ασχολείσαι.
0: Καταλαβαίνω πώ το λέω, ρε παιδί μου.
4: Απλά, ρε παιδί μου, ο καθένα πιστεύω έχει βάλει στο μυαλό του. Κοίταξε να δει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακό. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκό, ούτε Άκου, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά.
0: Το πα. Άμα είσαι τα ρούμπα, το πα είσαι και Ελλάδο.
4: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπο που αν μου πει είμαι Ολυμπιακό, εγώ είμαι Βάζελο. Αν μου πει είμαι Αγκιτζή, εγώ είμαι Ολυμπιακό. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Δεν μπορώ όμω τη βία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα τέτοια. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που έγινε φέτο στην Αθήνα θεωρώ ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκό. Ή α αποκλειώσουν Ολυμπιακό. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να είχαμε τελικό, παιδιά, τώρα στο Final Four, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, εάν τελείωνε το μάτς, εμένα λέτε κρεμάστε με από το ΟΑΚΑ. Δεν θα τελείω, δεν... Ρε παιδί μου, και δεν φταίει ο κόσμος το 95%. Το 95% είναι πολιτισμένος. Αυτό είναι το παραπονό με τις ομάδες, γι' αυτό και δεν φανατίζομαι, κατάλαβες πως το λέω. Και δεν μπορώ να μην... Και... Όταν βλέπω ότι κάτι θα με διχάσει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
2: Πας στο γήπεδο.
4: Πάω, ναι, πάω. Ναι. Πάω και πάω και σε όλες τις ομάδες.
2: Ναι.
4: Πάω γιατί μ' αρέσει η μπάλα. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Μ' αρέσει το. Δηλαδή θα με πάρει ένα φίλο και θα μου πει: έχω εισιτήριο του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Πάω να το δω. Όχι ευρωπαϊκό, ε.
2: Ναι, οτιδήποτε.
4: Αλλά,
2: ναι.
4: Οτιδήποτε. Αλλά θα πάω με ανθρώπους που μπορούν να δουν μπάλα. Κατάλαβε, λέω, και θα σχολιάσουμε και τα καλά και τα κακά και τα ωραία. Mm. Εντάξει, ναι, ναι, προτιμώ να με πάρεις να μου πεις πάμε για φαΐ, αλλά...
0: Μεταξύ σας... ένα δεν ανέβει το άλλο, μετά το μάτς πας τρως και κάτι.
2: Μεταξύ σας πειράζωσαστε τα αδέρφια, γιατί από τη μου πες είσαστε όλα τα...
4: Ναι, ναι, ναι, είμαστε, πρώτα απ' όλα, ο Αντρέας ο πρώτος είναι, πες Αντρέα την ομάδα, είσαι, πες μια καλησπέρα, παιδάκι μου, κάτσε η
1: χάμη. Καλησπέρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
4: Όχι, είσαι ξεκάθαρο. Ολυμπιακός, το δήλωσε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ΑΕΚ, έρχομαι εγώ τώρα το τρίτο παιδί. Λέω εγώ ότι θα και έχει μείνει Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέω.
0: Ωραία. Φαντάζομαι γινόταν χαμούλης όταν ήσασταν πιστή για όσο σπίτι. Όχι. Γιατί δεν ασχολείται, μόνο εσύ ήσουν πορωμένος, Ανδρέα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
4: Ήτανε πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε. Ήτανε πέτρινα. Δεν είχε.
2: Τόπι έχεις παίξει.
4: Έχω παίξει. Τι να έχω παίξει. Έχω φάει τριμπαριά στα μούτρα από μπάλα. Δεν είχα, εγώ έχω χασιμότο, Μπάμπη. Έχω χασιμότο, έχουμε νεύρα εμείς. Είμαστε. Ερχόταν ο άλλος, μου έπαιρνε μία τα πόδια. Διαιτητής έχω παίξει. Έχω κάνει διαιτητής.
0: Ναι. Έχει πολλά φίτια αυτός.
4: Παιδί μου, παίζαμε, έπαιζα τότε Λάισμα, θυμάμαι, και έφευγε η φάση. Και φεύγαμε τώρα με κάτι ονόματα, τώρα τοπικού ποδοσφαίρου κτλ. Και φεύγαμε μαζί, και φεύγαμε εγώ, περίμενα στο κόρνερ και άλλος ακόμα έρχονταν. Δηλαδή, κατάλαβες, λέω. Να βλέπεις αυτό όμως από μόνο του, έδινε ένα δικαίωμα να μην σου φωνάξει ποτέ κανείς να παραπονεθεί. Γιατί σου λέγει, ρε φίλε, αυτός.
0: Είναι καφενείο, δεν είναι ότι θέλει να μας αδικήσει.
4: Τι να του φύγει, ρε φίλε, φάση, αφού το παιδί έχει φύγει μπροστά, μιλάμε οι άλλοι έρχονται.
0: Ωραία. Λοιπόν. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπορής, θα συνεχίσουμε εδώ παρέτσα την κουβέντα. Πριν πάμε σε διάλειμμα να πω εγώ ότι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτα Στέντιουμ με φόντο το ευρωπαϊκό τρόπαιο σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές μονομαχίες. Δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής θέλουν τώρα να γράψουν ιστορία και να σηκώσουν την κούπα. Στην Betson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ανοίγου, είναι Sport FM 94,6. Λίγο έξω από τα νερά τους, νερά σας, νερά μας. Σήμερα η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ποπόρη.
1: Όπορε, πω,
0: έλα μωρέ τώρα μαλακίες τώρα, εντάξει, δηλαδή τι αλλάζει, πες μου.
1: Πες ό,τι θες, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου, λέγαμε.
0: Τι αλλάζει ρε φίλε, πες μου.
1: Πώς δεν αλλάζει, φίλε.
0: Τι αλλάζει, δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε Ποπόρη, δεν θα πάνε να κάνει τη δουλειά.
2: Άκου, ισχύει αυτό που λέει, γιατί έτσι χάσει το όνομα στα social. Γράφεται λατινικούς, δεν βάζει τόνους. Οπότε είτε Ποπόρη πάει να γράψει, είτε Ποπόρη, εγώ θα βγω. Μπάμπη λέει ότι θε. Αεράτα.
1: Τι αγκάω. Αυτό που θέλω να ακούγεται σωστά το όνομα του ανθρώπου.
0: Έχουμε Νικόλα Ζερβά. Δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε σε λίγο.
2: Ο Νικόλας ο Ζερβάς, αν μας ακούει, εμποδίζει το αμάξι του να βγει.
0: Πάμε λοιπόν, Νικόλα, τι γίνεται?
3: Γεια σας, τι γίνεται?
2: Χαίρετε, χαίρετε, όλα καλά,
0: όλα καλά.
3: Πώς είμαστε?
2: Νικόλα, πες μας κανένα καλό νέο, να ευχαριστηθούμε.
3: Τι νέα θέλω να σου πω?
1: Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Ποπόρη, δεν ξέρω αν ακούγες πριν. Είναι γνωστός.
3: Όχι, όχι, δεν ακούγα.
1: Γνωστός από δίσκους και κασέτες. Τι να σου πω τώρα, influencer, tiktoker και τα λοιπά.
0: Τραγουδάει και στα...
2: Στις γέφυρες.
0: Και στο Μέγαρο, σε μια εβδομάδα έχει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο.
1: Μέγαρο είναι ένα μαγαζί στα Μαλλιάδα, λέγεται Μέγαρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι τώρα, ρε
1: εσύ. Ναι, εγώ σε ενημερώνω για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
2: Έχεις κατέβει ποτέ Μαλλιάδα? Έλα Μαλλιάδα, αγόρι μου.
3: Εμείς δεν είμαστε για τα Μέγαρα τώρα, δεν είναι δυνατόν.
2: Θα πάω με τον Πέταρο.
1: Πέταρο είναι ο Νίκος.
3: Εντάξει, όχι με τον Πέταρο δεν πάω, αλλά εντάξει. Α, να πάνε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Τι είναι, μία και σήμερα.
3: Ναι, μια και σήμερα και εντάξει, μπορώ να σας δώσω τώρα λίγο ρεπορτάζ, ότι σε λίγο όλες οι ομάδες θα είναι στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα προπόνηση που μιλάμε, τελειώνει στις 5, την τελευταία της τωρινής και φιλίας. Και θα πάει μαζί με τις αποστολές της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Νομίζω ότι ήδη έχουν έρθει οι Τούρκοι και αναμένουν οι Ισπανοί το βηματάκι.
0: Ωραία.
3: Είναι στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πρώην Χίλτον, να το πω έτσι.
2: Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο πάνω.
3: Στο ίδιο πάντα, ναι. Οι αποστολές μένουν στο ίδιο, στα Φανανφόρ.
1: Ναι, για να έχουν και την ησυχία που πρέπει και τα λοιπά, να μην...
0: Για να μην πληρώνουν.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε τώρα πώς γίνεται αφού είναι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους. Όχι, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους.
2: Όχι.
3: Πάνε στο ξενοδοχείο. Και από αύριο αρχίζουν όλα τα ενδιαφέροντα. Έτσι, σύνδεξη τύπου στις 12 στο Ίδρυμα Ωνάσης. Και η δράση θα μεταφερθεί στο Telecom Center που είναι σχεδόν έτοιμο να υποδεχτεί το Final Four. Γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αυτές οι συνεντεύξεις τύπου είναι από τις ελάχιστες φορές, ενώ συνεντεύξεις πριν τον αγώνα, που όντως μπορεί να έχουν λίγο ζουμάκι. Συνήθως οι δηλώσεις πριν τους αγώνες είναι δηλώσεις τυπικές. Εδώ στα Final Four,

0: 45 λεπτά πλέον, γιατί υπήρχαν συνεντεύξεις που κάτι 3 ώρες. Ήταν πολύ κουραστικό και για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Νομίζω τώρα 3 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε είναι κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις έτσι που έχουν και λίγο content που λένε και νέοι τώρα. Θα μας δώσει αύριο αρκετό υλικό, σίγουρα.
1: Αν μπορείς, ρώτησε τον αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Βασικά, πότε θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ρώτησε τον.
0: Αν Μπράντοβιτς.
2: Μα δεν θα είναι στο.
0: Δεν θα είναι στην
2: Θα είναι για Σικεβίτσης όμως.
1: Ένα τηλέφωνο, παιδιά, τον Μπράντοβιτς. Δεν έχετε το τηλέφωνο τον Μπράντοβιτς. Δηλαδή,
2: δεν θα είναι παρόν στην αυρανή συνέντευξη τύπου.
0: Θα είναι στο Telecom Center, ναι. Πιστεύω θα ρωτηθεί σίγουρα.
1: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως.
0: Όπως μου υπάρχει αυτή η φημολογία, ναι. Τώρα, σαν του Ολυμπιακού είναι άπαντες παρόντες. Προπονούνται όλοι κανονικά και το σφίξιμο που είχε ο Βεζένκοφ στη Γάμπα το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Οπότε αύριο θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Telecom Center και την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός. Χρηστικά πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάνω από 10.000 κόσμου, σύμφωνα με πολλές άλλες πληροφορίες για το μάτς της Παρασκευής. Ήδη ο κόσμος σιγά σιγά παίρνει τα εισιτήριά του στο email, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει που έχει πάρει εισιτήριο. Πότε θα μου έρθει στο email. Ναι, έχουν επαναλαμβάνει ταυτοποίηση των στοιχείων από την αστυνομία και νομίζω ότι η διαδικασία μέχρι το βράδυ, άντε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί και όλοι όσοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, είτε μέσω της Ευρωλίγκα είτε μέσω της
2: Ευρωλίγκα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ισπανοί, έτσι.
0: Κάπου τόσο. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική η πρόβλεψη των Τούρκων. Η δική μου πληροφόρηση είναι για 3.500.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μεγάλο νούμερο και πάλι. Δεν το συζητάμε. Η Βαλένθια έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι περίπου 1.500. Και η Ρεάλ για πρώτη φορά εξάντλησε όλα τα εισιτήρια που είχε.
1: Αυτό πάρα πολύ. Συνήθως τη Ρεάλ δεν.
0: Ναι, 585 πήραν, τα εξαντλήσανε.
1: Το πιστέψανε, το κάνανε δικό τους, ότι έχουν ελπίδες μάλλον.
0: Είναι και Αθήνα, ξέρεις, είναι ωραίος προορισμός τώρα, έτσι, κακά τα ψώματα. Καλοκαιράκι, λογικό είναι. Ολυμπιακής απόχρωσης είδηση, φαντάζομαι την έχετε πει ήδη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, έχει ήδη πάρει σουίτα. Στο Telecom Center για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ και θα είναι όλοι οι ΠΑΕ σύσσωμοι από ό,τι ξέρω.
1: Το θυμηθείτε, έχει άκρη. Δεν μπορεί να βρει. Πού βρήκε τη Σουήδα, άμα κάνουμε για
2: εισιτήριο. Που πωλείται.
0: Οι Σουήδες πωλούνται από την Ευρωλίγκα, ναι.
2: Ναι, μωρέ, πλάκα καλά.
1: Ωραία.
0: Αυτά, άμα έχετε κάποια ερώτηση, είναι στη διάθεσή σας.
2: Δωδεκάδα έχεις.
0: Δωδεκάδα, ε. Είναι δύσκολο το
2: εξήγηση. Θα είναι τρεις υψηλοί ή θα είναι τρία ταγκάρ.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει το πρώτο. Είναι τρεις υψηλοί. Αλλά εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος να επιλέξει να έχει και τον Μακίση και τον Ηλικίνα για να έχει μία ακόμη λύση απέναντι στα ταγκάρ της Φενέρ και να θυσιαστεί ένας ψηλός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως, η αίσθηση, η πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι θα πάει με τρεις υψηλούς και θα κοπεί ο Ηλικίνα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Ένας φίλος ρωτάει, είναι ότι μπήλω Μεσσηνίας και η μητέρα του λέγεται Ποπόρη. Μπορεί να έχετε καμιά σχέση να είστε σόι.
1: Ξέρετε πόσο μπελαλής ήταν ο μπαμπάς του ή ο μπαμπάς μου. Όχι, η μαμά του έτσι λέγεται.
3: Ποπόρη δεν λέγεται. Ποπόρη λέγεται η μαμά του. Ή Ποπόρη.
1: Ποπόρη. Έτσι εκεί θα το χαλάσουμε.
3: Ξέρω δεν τα χαλάμε. Ξάδερφε. Καλώς ήρθες. Να πω ότι έφερα έναν Κροάτη και εγώ. Δεν πειράζει.
1: Καλώς ήρθες. Όχι, τον είχαμε τον Κροάτη.
3: Τώρα έκανε σχόλιο δικός μου. Αντρέα, σημείο να για ό,τι ομολογεί.
1: Λέει, ίσα-ίσα. Εμείς σου φέραμε
2: 10 ευρώ το κομμάτι.
3: 10 ευρώ το κομμάτι. Παρακαλώ, συντονιστείτε, παιδιά.
2: Πού σε βρίσκουμε στο TikTok?
3: Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Πόπορης Γιώργος. Μία.
2: Λατινικά.
3: Λατινικά πάντα. Παρακαλώ. Και δεν είναι ανάγκη όσοι κάνετε το λάθος να μπείτε, μείνετε άμα σας αρέσει, παιδιά, μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί μπορεί να μην είναι του γούστου σας, που λέει ελάτε, περάστε, αν δεν σας αρέσει φεύγετε, κριτική δεν δεχόμαθα.
1: Αυτή δεν δεχόμαθα κριτική. Όχι.
3: Είμαι αυτός, ναι, είμαι.
2: Εντάξει, ρε, φίλε.
3: Εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να είμαι αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω για κανέναν, είναι πάρα πολλές συγγνώμες. Είναι απίστευτο πόσες γνώμες. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ταυτιστούν 5 άνθρωποι που αρέσουν. Δεν είναι ανάγκη. Και να σου πω κάτι, στα social ειδικά, κάτι που δεν ταυτίζεσαι, μπλοκαρέτο. Κάτι που σε κάνει να ζηλεύεις.

0: μπλοκαρέτο. Δεν λέω για μένα.
1: Προσπέρασε το.
0: Προσπέρασε το. Όχι, μπλοκαρέτο να μην σου ξαναβγεί, άμα σου χαλάει τη διάθεση. Άμα τόσο πολύ σε στενοχωρεί. Κάτω, μπαμ, τελείω. Δεν μπορεί να το κάνει στην πραγματική ζωή. Ξέρεις, άμα τώρα εγώ έρχομαι εδώ και δουλεύω και βλέπω τα μέτρα σου. Δεν μπορώ να κάνω. Και αλλιώ δουλεύω αναγκαστικά σε πώ το. Ενώ στα social έχει αυτή την επιλογή. Μπαμ, γεια σου. Φυλάκια, δεν σε ξαναβλέπω. Για σαν να. Έφυγες.
1: Είναι πολύ λογικό, αλλά okay, ο καθένας το χειρίζεται. Με, ο άλλος θέλει να μπαίνει από κάτω και να φτιάχνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή, το που με, ο έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος, γιουβέτσι ο παράκτης, τα λοιπά. Γενικά έχει χαλάσει η φάση.
0: Ναι, okay, έχει χαλάσει, έχει χαλάσει.
1: Έχει χαλάσει η φάση.
0: Οπότε, έχει χαλάσει. Εγώ όμως, να σου πω κάτι, θυμάμαι το φίλο μου, το Γιάννη, το λογιστή μου, ρε παιδί μου και τα λοιπά, το Χατζηγεωργίου, ο οποίος μου είχε πει μια φορά, μου λέει, ρε παιδί μου, δεν έχεις μόρφωση, δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις κάνει ούτε marketing ούτε τέτοια. Μου λέει, έχεις όμως αντίληψη, ρε φίλε, έχεις λογική σκέψη. Mm-hmm. Και Γιάννη, άμα σας ακούσει τα χαιρετίσματα μου, πραγματικά, δηλαδή...
2: Κάνε μας και μια έκδοση για να τους κάνουμε διαφήμιση, Γιάννη.
0: Να κάνει, δεν είναι, δεν έχει, είναι ατομικός, δεν έχει κανένα επιχείρηση. Όχι, έχει επιχείρηση. Αλλά δεν είπα την επιχείρηση, είπα το Γιάννη. Ο Γιάννης ο φίλος μου, ναι, σε κάνουμε, του κάνω και διαφήμιση, δεν ήξερα. Βασικά, Γιάννη, άμα είσαι μέσα, τα λεφτά μου. Λοιπόν, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει η λογική, να βγάζει η λογική σε οτιδήποτε λες. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ ακούω τη γνώμη σου. Μου βγάζει λογική. Όχι, την κρατάω. Περιμένω όμως σε βάθος χρόνου να δω αν βγήκε σωστός.
1: Ναι.
0: Αν δω ότι ο Μπάμπης βγαίνει σωστός, one point, κατάλαβε, ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ξανακούω τη δεύτερη. Άμα δω ρε φίλε ότι βγαίνει σωστός και εγώ αυτά που έλεγα είναι. Μετά είσαι ρε φίλε ξύλο απελέκητο, κόπα να το κεφάλι, ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ. Δεν ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην αυτοεξέλιξή σου, στο να μην είσαι τόσο ξελόλας. Είναι όπως λέγαμε αυτό που λέγαμε έξω πριν, ότι πιο πολλοί πλέον γράφουν βιβλία, γράφουν άθρα, παρά διαβάζουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή όλοι μάθανε.
2: Θα
0: πάει να πάρει τώρα το δικό σου το άθρο, θα το πειράξει λίγο τάγα μου. Έχω ασφαλή ενημέρωση. Εν τω μεταξύ ενημέρωση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τουλάχιστον κάνω αναφορά στην πηγή. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Κυκλοφορείς στην πιάτσα, βλέπεις, πας στα μαγαζιά, βλέπεις τι γίνεται κτλ. Πώς περνάνε την κρίση αυτά τα μαγαζιά τώρα, τι οσμίζεσαι,
0: θα σου πω.
1: Τι βγάζεις από.
0: Την κρίση.
1: Τη βόλτα σου εκεί, γιατί πραγματικά πα σε πολύ κόσμο, κάνει αυτό, γυρνά από εδώ, γυρνά από εκεί.
0: Δεν επηρεάζει τόσο η κρίση όσο η στενοχώρια, παιδιά.
1: Mm.
0: Δηλαδή, πιο πολύ ακούω παράπονα για την τρομολαχνία που υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει πώ το λέω,
1: καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω από μένα. Ανοίγω ειδήσει, δεν θέλω σε οποιοδήποτε κανάλι. Ακούω επί μια μισή ώρα το τι κακό συμβαίνει και το ακούς με τέτοιο μένος, δηλαδή καταστροφή. Διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό, 20.000 ευρώ, στείλτε μήνυμα στο... Δηλαδή, πας μέσα να μου το ζήσεις, να μου το περάσεις, το διαγωνισμό, και συνεχίζουμε το... Ρε φίλε, πες μου τα κακά, πες μου και τα καλά. Έχει πλέον ο κόσμος, ψάχνει να βρει το ραδιόφωνο, να ακούσει, ρε παιδί μου, κάτι λίγο, να ξεχαστεί. Προβλήματα, παιδιά, θα υπάρχουν πάντα. Δεν γίνεται να μην έχουμε προβλήματα. Δεν νομίζω. Μακάρι να μην είχε όλο τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω εγώ να αλλάξει, να το ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να μην έχει κανένα. Αλλά η διαχείριση ενός προβλήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ βλέπω τον κόσμο που τουλάχιστον σου λέει τα μηνύματα που παίρνω είναι ρε φίλε, να είσαι καλά, γέλασα. Και αυτό είναι το καλύτερο, κατάλαβες. Να χαίρεται ο κόσμος, όσο μπορείς να δίνεις χαμόγελο στον κόσμο, δώσ' του. Να τσακωθείς με την καλή την έννοια που τσακωνόμασταν παλιά, ρε, πάμε στο καφενείο, κατάλαβες. Άντε ρε, από εκεί λοιπόν, να φέρω τα βιβλία να σε παίξω, να σε τελειώσω. Και τελείωνε η παρεξήγηση. Δεν υπήρχε τώρα. Βλέπεις πράγματα που ξεφεύγουν τη κατάσταση. Βλέπεις πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να μην συνοχωρώ τον κόσμο. Και γι' αυτό και τα αποφεύγω. Γι' αυτό και όταν γίνεται κάτι, δεν σταματάω να ανεβάζω βίντεο. Κάθε μέρα θα ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί η λογική μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάσει παρά να διαφημίσω κάποιον. Δεν με νοιάζει. Το άλλο τώρα ότι επειδή κάνω το έρημο σπίτι και πολυτεχνίτη, ας πούμε, τύπου Βέγκουρ, επειδή θέλω να κάνω όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Μα ακούει, θέλω να κάνω του Πρωθυπουργού, να κάνω χαβαλέ με όλα τα επαγγέλματα. Για να δείξω το μέσα του, να δείξω το τέτοιο, να βγάλω τα παπά. Το
1: αν ήσουν ένα Πρωθυπουργό, τι θα άλλαζε.
0: Τι θα άλλαζα.
2: Χώρα. Το ελληνική μα πατσί. Δεν είναι Γιώργο.
0: Τι θα άλλαζα σαν Πρωθυπουργό. Θα άλλαζα το σκεπτικό. Θα έβαζα νόμου που να. Να μην επιτρέπουν το να γίνει το λάθος. Δεν θα βάζαν νόμους που να τιμωρούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λες, τώρα είναι αδήλωτος ο Μιχάλης ο Μάνος. Ωραία, μπαίνει μέσα, τι σου λέει, 10 χιλιάρικα, ξέρω. Ωραία, θα βγάζα τον νόμο και θα έλεγα 15 χιλιάρικα σε όποιον υπάλληλο βρουν αναδήλωτο. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες για δουλειά. Δεν θα πήγαινες. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι το παν είναι να μην πάει ο κόσμος να δουλέψει. Με το φόβο ότι θα φας 15 χιλιάρικα, εσύ δεν θα πας.
1: Ναι.
0: Οπότε λύνεται, θεωρώ έτσι, δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε πολιτικός, κατάλαβες το λέω. Αλλά θέλω να βγάζει κάπως λογική, να έχει λογική ρε παιδί μου αυτό το μέτρο, να έχει ό,τι είναι νόμος, πράγμα κτλ. Να έχει μια λογική. Αυτό θα προσπαθούσα. Και δεν κατηγορώ κανέναν γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει. Εσύ εδώ είσαι πόσα χρόνια. Ναι. Πόσες φορές μπορείς να πεις κάτι να αλλάξει ρε παιδιά. Και μέχρι να αλλάξει θέλει το χρόνο του. Στο ξαναλέω, δεν δικαιολογώ καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει ότι αυτό από όπου στηρίζει. Το λέω με έννοια ότι είναι πράγματα που θα
1: καλά, μπορούσε να αλλάξει. Μπορούσες να αρχίσεις από τα βασικά, ας πούμε. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κόσμος έχει ένα έσοδο. Μιλάμε για τον, για αυτόν που πιάνει μια πρώτη δουλειά, παίρνει ξέρω εγώ 900 μεικτά, πόσα είναι, 920. Του φτάνουν.
2: Δεν είναι 700 στον νίκη.
0: Ξέρεις γιατί δεν
1: ασχολούμαι με αυτό. 8 κατοστάρικα. Πώς να κάνει η οικογένεια
0: αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτά γιατί είναι εύκολος τρόπος να κοροϊδέψει τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή λες τώρα πόσο ήταν. Άμα τώρα ερχόταν εδώ ο Κυριάκος, θα μας έλεγε. Του λέω τον πρωθυπουργό Κυριάκο, λες είμαι σχολητή. Ότι έρχεται εδώ και σου πει ότι από το 21 μέχρι σήμερα 25% αύξηση. Καταλαβες. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, από 800 πήγαμε 950. Δικαιολογούνται εύκολα οι αριθμοί. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια αγοραστική αξία που είχες στα 800 έχεις. Άρα παραμένει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπλέκομαι τους αριθμούς και θέλω να βγαίνει λογική. Γιατί οι αριθμοί ξέρεις παραπλανάνε, μαγειρεύονται, γίνονται. Εγώ τι λέω, ότι.
1: Το μόνο που δεν σε παραπλανά είναι το ταμείο, αδερφέ.
0: Ακριβώς. Στο τέλος του μήνα η λογική σου τι σου λέει, δεν βγαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες ποια είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Κάνεις κάτι, βγαίνει νόημα. Πάω για δουλειά, ναι. Πού είναι τα λεφτά, με φτάνουν.
1: Μου έχει στείλει ένα 582 φορές να καλέσει τον Μπάμπη Μπλίκα. Τρομερός δημιουργός περιεχομένου. Τον ξέρεις.
0: Μπάμπης Μπλίκας, για να το λέει ο άνθρωπος και 588 φορές να το έχει πει. Γιατί
1: το βλέπεις εδώ, έχει κάνει ένα κατεβατό. Μπάμπη Μπλίκα.
0: Μπάμπης Μπλίκας. Μπάμπη, αν μας ακούς.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Εντάξει, μην περιμένεις, δεν θα σας πάρει κι όλους εσάς ο Μπάμπης.
2: Εγώ έχω άλλο μήνυμα εδώ που πρέπει να σου πω.
0: Για πες.
2: Υπάρχουν, λες, στην Πύλο.
1: Το είπαμε πριν.
2: Τρεις.
0: Γιώργη. Μπάμπη, Γιώργος Πόπολης δεν υπάρχει
2: ποτέ. Γιώργος Πόπολης τρεις λέει.
1: Στην Πύλο.
2: Στην Πύλο. Κατέβαλε εδώ να δεις τι γίνεται.
0: Στην Πύλο υπάρχουν τώρα.
2: Τρεις Γιώργος Πόπολης.
0: Αποκλείεται.
1: Μήπως έχει πάει ο πατέρας εκεί και έχει κάνει δουλειές.
0: Πατέρας μου οικοδόμος ήταν, παιδιά. Άκου, για σήκω ένα πλακάκι. Πώς το νιώθεις γνώριμο, μην έχει περάσει το DNA. Χωματουργικά κατέβαλε με τα
2: εικόνα. Υπάρχουν τρεις, λέμε αυτό το όνομα στην Πύλο.
0: Εντάξει, παιδιά, ήταν να μην το βάλω εγώ για το κάνω διάσημο, τώρα βαφτίζουν τα παιδιά του.
2: Ναι, το Γιώργος, ναι, αλλά το Πόπολης δεν είναι και Παπαδόπουλος.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ, κάτω γιατί μπορεί να φταίει και η μάνα μου. Εγώ στο σώμα μου δεν έχουμε Γιώργο άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Αντρέας είναι ο παππούς, ο Δημήτρης ο αδερφός μου είναι ο τέτοιος. Ο Αργύρης είναι ο παππούς του πατέρα μου.
1: Είναι στο διάλογο φύτρο.
0: Το Γιώργης πώς προκύπτει και μου λέει. Ένας ξάδερφος μου λέει του πα.
2: Μήπως εκείνη βάζει και εσείς ο αμυσκόμπα.
0: Εν τω μεταξύ, κοίτα μας τώρα. Με βλέπεις πόσο μελαχρινός είμαι εγώ, έτσι.
2: Ο αδέρας είναι μια χαρά παιδί.
1: Δεν είσαι, δεν είσαι μελαχρινός, είσαι Πακιστανός.
0: Παιδί μου, Πακιστανότατος κανονικότατα. Ο Ανδής τον Άγγλ, τον άλλο τον Άκη, είναι λες και είναι παιδί του.
1: Του Σταύρου.
0: Του Σταύρου. Δηλαδή, μιλάμε δύο μέτρα επί δύο. Χτιστό.
1: Ναι.
0: Να δεις τον Δημήτρη, κοντός, χοντρός και άσχημος. Ναι. Δηλαδή, δεν ταιριάζει κανένα.
2: Μπάμπη δηλαδή.
0: Ένα.
1: Εδώ εγώ δεν είμαι
0: χοντρός. Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι το ταχυδρόμο. Γιατί το ταχυδρόμο σου τυπάει δύο φορές. Ένα είναι.
2: Και οι δυο ένα κέρδη όμως.
0: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Ανδρέας, ο Θεός μαζί σου. Πού ο Ανδρέας.
1: Να πάμε σε αθλητικό
2: ταχυδρόμο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Big Win Sport FM 94,6. Καθυστέρησε λίγο ο Σταύρος, είχε κάποια λιγούρα.

0: Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει με τον Γιώργο εδώ, μπορεί στο 210-95-79-283-4 και 5, και με εμάς μπορεί να μιλήσει, αλλά εντάξει.
1: Και εμείς είναι και του καλεσμένου.
0: Ναι, ό,τι θέλει δηλαδή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χειριστεί, δεν υπάρχει θέμα.
1: Να θυμίσω ότι ακούω και η γυναίκα μου, με πάρει κανένα πρώην.
0: Ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μπαμπής.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνει, κύριε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
2: Εσύ είμαι.
0: Ναι, πώς?
2: Την άλλη φορά που πες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι.
2: Και τελικά κλείσανε για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού πήγανε δηλαδή?
2: Ξέρω εγώ πού πήγανε. Είχα πάρει τηλέφωνο μετά τον Παναθηναϊκό που είχε κλειστεί Βαλένθια, αλλά φαίνεται βιάστηκα να μιλήσω.
0: Δεν το έχω πιάσει ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα το καταλάβω.
2: Σου είχα πει ένα στίχο απόψε σήμερα χτες και μου απαντάς όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι, α, μάλιστα, ναι. Ωραία, σωστός.
2: Θέλω, ήσουν λίγο... Τελικά, μάλλον η πραγματικότητα
0: προφητικός θες να πεις, προφητικός.
2: Εντάξει, μόνο να είμαστε καλά υγεία, να έχουμε και εδώ πέρα φυγούν όλα.
1: Ξάδελφος του Νοστράδα μου.
0: Ναι.
1: Μακρινός όμως, μακρινός.
2: Μακρινός.
1: Πρώτος ξάδελφος της Πηθίας. Πάμε να ρωτήσω
2: κάτι.
0: Ωραία, ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
0: Για πες το.
2: Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, χωρίς πλάκα, αν ήταν ένας σοβαρός επενδυτής και είχε λεφτά αρκετά άπειρα, θα μπορούσε να επενδύσει και να φτιάξει στρατηγικό πλάνο.
0: Κοίταξε, αυτοί που υπάρχουν και έχουν τις ομάδες υποτίθεται ότι φτιάχνουν στρατηγικό πλάνο. Το αν είναι σωστό, καλό και βιώσιμο και οτιδήποτε άλλο είναι που θα κριθεί από την πορεία τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορώ εγώ να σας πω τώρα αυτό ή εκείνο, διότι και αυτοί που βάζουν χρήματα στην Ελλάδα τα βάζουν με σκοπό να τα πάρουν πίσω.
2: Μπάμπη, συγγνώμη για τον Μπάμπη, εντάξει, αλλά...
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη για τον Μπάμπη και το ρε.
2: Για το ρε, για τον Μπάμπη σε δευτερεύουσα. Εγώ έχω την εντύπωση από το βλέπω την περιραίως ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω τους. Δηλαδή, έχω την υπόθεση και την ίδια ότι το βλέπουν πολύ χαλαρά ή το έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ που λένε ότι με 2-3 μαγκές και εκείνο και τ' άλλο θα μπορέσουν να φέρουν αποτελέσματα.
0: Πάντως γενικώς εγώ επειδή είμαι με τα τραγούδια, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι ακόμα στην Κοκκινία υπάρχουν.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν υπάρχει τρένο τώρα, κύριε, περνάει από εκεί το τρένο πια.
0: εδώ δύο τρένα για 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορούσαμε να τα σταματήσουμε.
1: Αυτό δεν είναι για να κάνουμε καλά.
2: Αυτό κάτσε και το διάβασα το report αυτό και ήταν ενοχλητικό, αν όχι διαβάσει τι είχε γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν είναι απλά ενοχλητικό, είναι εξοργιστικό.
3: Εξοργιστικό είναι, ναι.
2: Θα σου πω μόνο και τελευταίο ότι κατά τύχη ζούμε.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μάνος, είμαι από το δρόμο, είμαι στην Ιερά Οδό, γίνει λίγο χαμούλη.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Και εσύ πάλι γιατί πήγες σας στην Ιερά Οδό, ρε φίλε?
1: Ναι, ρε.
4: Ρε φίλε, έπρεπε να πω...
0: Τόση δρόμη, ρε, στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη. Μας ακούς καθημερινά ή περιστασιακά?
4: Περιστασιακά, αλλά θα ακούω πολλά χρόνια.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Μόλις γίνεις μόνιμος, ξαναπάρε.
1: Όχι, μείνε. Άλλο θέλω να πω.
3: Έτοιμος, αλλά.
1: Δεν είχες μάθει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να μας τηλεφωνήσεις από τη Φρατζή? Είχες ακούσει εκείνη την εκπομπή?
4: Άκουγα την εκπομπή.
1: Μπράβο, και τώρα μου λες για να δω. Πήγες στη Φρατζή να δεις το φως σου.
4: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να το πω από τώρα γιατί να κάνω μου πει από ποιο δρόμο γιατί δεν την είχα ακούσει αυτή την εκπομπή.
1: Μπράβο, όλοι από τη Φραντζή μας παίρναμε. Τέλος πάντων.
4: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ γιατί μου κατάλησε εδώ πια κάποιες μέρες όποτε μπορώ και στα ακούω και όταν ήμουν οικονομικός μετανάστης στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
4: Να πω και ένα γεια στο παιδί που δίπλα που έρχεται από την Κυλλήνη.
3: Γεια σου, αγορίνα μου. Πες μου ότι είσαι πατριώτης μου.
4: Η μάνα μου είναι από την Κυλλήνη, και το Παναγιάννη μάνα μου.
3: Πώς λέγεται η μάνα σου, βρε?
1: Όμα, όχι, μην αποκαλύψεις τις πληροφορίες.
3: Τι, δεν λέμε για μανάδες?
1: Όχι, δεν λέμε. Για μανάδες δεν λέμε.
4: Θα πω ένα πράγμα μόνο.
3: Πες μου.
4: Από την Κυλλήνη φύγαμε νύχτα, να ξέρεις.
3: Καλά, δεν έχει φύγει κανείς μέρα από την Κυλλήνη. Μήπως είναι. Βαράει δυτικά, μας πιάνει στραβωμάτα.
1: Μήπως είναι σε κάτι μήνες εκεί στη Σκανδιναβία που είναι 6 μήνες μόνο νύχτα.
2: Όχι. Φύγαμε νύχτα. Όποιος ξέρει.
3: Κατάλαβα. Η μαμά είναι ακόμα κάτω, είναι καλά.
2: Όχι, όλοι έχουμε έρθει από πάνω από εκείνη την ημέρα και
1: ημέρα. Όχι, έτσι πρέπει να πει. Η μαμά είναι καλά. Δεν είμαστε εκεί.
3: Δεν είμαστε. Για αυτό είναι καλά. Δώσεις φιλιά.
1: Να σε καλά.
2: Να πω κάτι, παιδιά.
1: Να πεις ό,τι θες.
2: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, γιατί είναι, ήθελα να πάρω μια άποψη, γιατί εγώ είμαι συμπαθώ την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είμαι φιλαθλός, δεν είμαι οπαδός, δεν είμαι τίποτα.
3: Δεν είσαι σε θέση να μιλάς με τον Πάπη τότε. Για την Πάπη.
2: Αλλά τα παιδιά μου θα ήθελα να γίνουν Ολυμπιακοί, αλλά άμα κάποιος από αυτός βγει, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πράσινη, κίτρινη, μπλε, δεν με ενδιαφέρει, καλά θα κάνει το παιδί, να έχουμε και λίγο τζέντελο στο σπίτι.
3: Βοηθάει αυτό, να ξέρεις. Γενικά να δίνεται χώρο σε όλα τα πράγματα, αθλήματα, όλα.
2: Ο πατέρας μου ήταν βάζελος στα χαρτιά, εγώ γίνα γάβρος, μόνο για να υπάρχει κότρα.
3: Αυτό, μπράβο, αυτό είναι ό,τι πιο υγιές.
1: Γι' αυτό είσαι στην ιερά εδώ, ρε Μαγάσα.
3: Και αν σου φύγει κανένα παιδί και πάει να γίνει βάζελος, πάρε τον Μπάμπη, ανοίγει σχολή, πώς να κάνετε το παιδί σας γάβρο με τρία απλά βήματα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
5: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
5: Λουκάς από Αγία Παρασκευή, έχω ξανακαλέσει την εκπομπή.
0: Ωραία.
5: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Μυαλό δεν βάλατε, ναι.
0: Ωραία.
5: Με τίποτα.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
5: Εγώ το λέω γενικά ότι οι Παναθηναϊκοί, το λέω στις γυναίκες αυτό, ότι οι Παναθηναϊκοί είμαστε οι άντρες που θα έπρεπε όλες οι γυναίκες να παντρεύονται, να ψάχνουν δηλαδή να παντρεύονται Παναθηναϊκούς.
3: Χριστιανά Ζήρο, άκουτα.
5: Γιατί είμαστε οι πιο πιστοί άνθρωποι στον κόσμο.
3: Πέστα.
5: Στις χαρές και στις λύπες θα είμαστε εκεί.
3: Δεν το ξέρω τώρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
0: Εντάξει.
3: Τελείωσε. Εγώ το ταυτίζω.
0: Παλιά λέγαμε λίγα σφαιρέως, κάθεσαι εξινέως.
5: Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή όπως ακούγεται μάλλον θα...
1: Συγγνώμη, να απαντήσω. Προφανώς δεν πήγε πολύ σεξουαλικότητα εδώ στα αγορά, γιατί δεν ήσασταν και πολύ.
3: Δεν είπε τα καλά μας. Σεξουαλικό, αγαπητές, παίρνεις Ολυμπιακά. Ένα Ναϊκιτζί, ένα Παοκιτζί.
0: Δεν ήμουν ποτέ Ρήγας Φεραίος.
1: Ναι, αυτό λέω ότι Ρήγας Φεραίος στο Ρήγα ήταν πολύ μικρή, πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ο Διώγος και κανένα
1: Διώγος. Λοιπόν, οπότε δεν θα λες και σεξ. Τέλος πάντων.
5: Για Παντριάη, άμα θέλει να πουλήσει κανείς κανέναν έρωτα, να πει ότι είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει.
3: Τα πιστεύουμε όλα. Πείτε μας.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ενέργος και επιστρέφουμε.

0: Ξέρω, δεν σε πείθω.
1: Κράτα το τραγούδι, κρίμα είναι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Πήγα να πω καλή εκπομπή. Σας ακούμε εδώ πέρα. Είμαστε κολλημένοι στην Ορφέως εμείς, όχι στην Ιερά Οδό.
3: Εσείς είστε μόνοι μας στην Ορφέως.
1: Εντάξει, η Ορφέως είναι καλά.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αυτοκίνητο.
1: Η Ορφέως είναι καλά.
3: Ο άνθρωπος απλά του έχουν πάρει τις δρόδες, είναι εκεί το σασί και είναι σταματημένο. Δεν τζουλάει πάνω κάτω. Όλο εκεί είναι.
1: Πού θα βρίσκε σήμερα καλύτερα. Καταρχήν δεν μυρίζει στην Ορφέως, μυρίζει.
2: Όχι, όχι.
1: Τι δεν μυρίζει. Εμείς εδώ έχουμε πεθάνει στη βρώμα.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
3: Αλλά δεν ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε.
3: Σου χτύπησε 112, φίλε, δεν σου χτύπησε.
2: Από την Κυλλήνη, υποτίθεται. Είναι.
1: Από την Κυλλήνη.
3: Ναι, ναι, ναι. Το κακό είναι ότι το περηφανεύεται κιόλας.
4: Αδερφούλη μου,
1: ορίστε, κύριε. Πού στο διάλογο ήσασταν όλοι εσείς.
4: Πώς είμαστε, σε Αθήνα.
2: Είμαστε πολύ, είμαστε πολύ.
4: Και δεν υπάρχει και πιο. Είδες αυτό που λέει μακριά από Πυριώτη και τα λοιπά και ο καλύτερος έχει κάνει. Να εύχεσαι να έχεις Πυριώτη φίλο, θα του πει θέλω 300 ευρώ. Μπορεί να σου στείλει 258 και 63, ό,τι είχε ρε. Ο Πυριώτης θα σου στείλει 258 και 63, δεν θα σου στείλει 300 γιατί δεν έχει, αλλά θα σου στείλει ό,τι και δεν έχει.
3: Εγώ έτσι όπως το έπαιρνα, να έφυγε να έχει, γιατί ο καλύτερο σκότωσε τη μάνα του, να έφυγε να έχει Πυριώτη.
4: Βάζει με πλάτη εμείς.
3: Ναι, θα όσο ότι και καλά θα έρθει και θα πει, α, δικός μας αυτός, εντάξει. Σ' αφήνω. Κατάλαβες ότι υπάρχει τέτοια.
4: Παιδί μου, όλος ο νομός Ηλίας είμαστε ένα πράγμα. Δεν έχουμε ίδια.
3: Και κυρία Πάνουτσα, έξω από το νομό Ηλίας.
1: Τον παρακολουθεί στο Γιώργο.
2: Ορίστε.
1: Στο TikTok τον παρακολουθείς τον Γιώργο.
2: Βέβαια.
1: Και τι σε κάνει να τον βλέπεις, δηλαδή.
4: Τι είναι βλαμμένος. Τι άλλο, τι άλλο να σου πει.
3: Βλαμμένος ο Γιώργος, όχι ο Κράτης.
4: Ναι, εννοείται.
3: Εγώ το κατάλαβα. Πάμε το αποσαφηνίσω.
4: Όχι, είναι το.
1: Βλαμμένος το βλαμμένο θα δει.
4: Εμείς οι διαλεκτό μας ξέρουμε ακριβώς τι.
3: Ακούνε κι άλλοι, Γιώργο μου, δεν είστε δυο σας.
4: Εντάξει, να κάνουμε. Εμείς έχουμε παιδιά προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να μας αγαπάνε όλοι. Κάποιοι πρέπει να πάνε και σε άλλους. Αυτό.
2: Να είστε καλά, κύριε, καλή εκπομπή.
1: Για χαρά, για χαρά. Καλά ξεμπερδέματα, ναι.
3: Τι ξεμπερδέματα, σιγά. Εγώ θεωρώ να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό ο αυτοκίνητο άνθρωπο. Έχει παρκάρει εκεί, έχει κάνει κανένα λιόμενο, κάνει τροχόσπιτο.
1: Ναι.
3: Και δεν κουνιέται.
4: Σαν να έχει πάει δυτικά.
3: Μα κάθε μέρα μα φέρνει από την Ορφέως κολλημένο. Τι κολλημένο. 10 μέτρα προς, 10 μέτρα πίσω, κάνε κάτι.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο με την αρκούδα και τον κυνηγό.
3: Όχι, μην το πούμε τώρα.
4: Ναι, όχι, θα το πούμε. Εγώ το ξέρω. Δεν πα για κυνηγή, αδερφέ.
3: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν πα για κυνηγή.
4: Να κάνω μέρο, παιδί. Γιατί όλοι δεν οδηγάνε ένα μηχανάκι. Δηλαδή ένα 20% να είχε μηχανή ή μηχανάκι ή κάτι.
1: Ναι.
4: Δεν θα είχαμε τόσο κύκλο.
1: Έχουμε πολλά μηχανάκια. Ξέρεις ότι σε μηχανάκια, σε πληθυσμό και ανάλογα με αυτούς, έχουμε τα περισσότερα μηχανάκια στην Ευρώπη.
4: Γιατί δεν δίνουμε και καμία χορηγία να πάμε να πάρει ο καθένας.
1: Γιατί εκτός από τα μηχανάκια, έχουμε και 2-3 αυτοκίνητα ο καθένας.
4: Ναι, αλλά όλοι μαζί τα κουνάμε. Δεν μπορούν να βγάλουν για όλους να πάνε να πάρουν ένα μηχανάκι. Μέχρι 2-3 χιλιάρια να βάλει μια επιχορήγηση, ρε παιδί μου.
1: Να.
4: Παιδιά, αν είχαμε όλοι μηχανάκια, δεν θα πηγαίναμε από σημείο Α σημείο. Δεν σου λέω αυτοί που κουβαλάνε. Πόσοι χρειάζονται πραγματικά.
1: Είναι γεγονός ότι η μηχανή μέσα στο
4: Sony
1: στην Αθήνα σώνει πάρα πολύ.
4: Πάρε μου έναν ακροατή που μας έχει πάρει από μηχανή. Κανένας. Πάει στη δουλειά, το έφτασε.
1: Πάμε.
3: Εμείς τι θα κάνουμε, κλέφτες θα γίνουμε. Θα παίρνουν, δεν μας ακούνε.
4: Σωστό.
3: Έμα, πάμε να πείσουμε την κομματάρα.

0: σπίτι σου.
1: Έχεις και τι να κάνεις stand-up comedy?
2: Δεν νομίζω να έχω τόσο ταλέντο. Θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτοσχεδιασμοί του τριλεπτού, τετράλεπτου, όπως είδες το ζήσαμε. Δεν ξέρω αν έχω τέτοια. Μπορώ να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Δεν λέω όχι, δεν είναι κάτι όμως. Αν δεν το κάνεις.
1: Ναι, άμα δεν δοκιμάσεις, αν
2: ακριβώς.
1: Θα μπορούσες παραδείγματος χάρη να πας με έναν άλλον στάδιο.
3: Να ενταχθείς σε μια παράσταση.
1: Να ενταχθείς σε μια παρέα, να ενταχθείς σε μια παράσταση. Ξέρω εγώ, πας στο Τζούβι, τον ξέρεις κιόλας.
2: Αυτό. Τζούβι, σε παράδειγμα.
1: Βέλα, κάνε κουμάντα, ρε.
2: Ναι.
1: Και να κάνεις, παιδί μου, να μπεις 2-3 φορές να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό και να.
2: Με μεγάλη μου.
1: Το stand-up comedy ουσιαστικά είναι αυτοσχεδιασμός.
2: Είναι.
1: Θέλει προετοιμασία, θέλει σκληρή προετοιμασία.
2: Θέλει σκληρή προετοιμασία για τον ακροατή.
1: Και για τον ακροατή.
2: Γιατί πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το αστείο και τη.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι για να πηγαίνουν τόσο καλά πλέον τα stand-up comedy σημαίνει ότι ο κόσμος έμαθε. Και ζημιλεύει χάρη πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, ναι, αλλά και σε άλλους καλλιτέχνες βέβαια, ότι έμαθαν, ρε παιδί μου, ο κόσμος να καταλαβαίνει πού είναι τα όρια της σάτυρας.
1: Εγώ,
2: αν
1: που, εγώ που σε διάβασα, κάνεις αυτό το σαρκασμό.
2: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που κάνουν στα δοκόμεντη δεν πολύ κάνουν αυτό το σαρκασμό. Βασίζονται κυρίως στο να
2: πειράξουν το άλλο. Ναι.
1: Νομίζω ότι εσύ μπορείς να το πας και εκεί. Δηλαδή,
2: εντάξει,
1: να
2: έχω
1: πας
2: και
1: στον αυτοσαρκασμό και τα λοιπά. Καλά, άμα βάλεις και έναν καθρέφτη στη σκηνή.
2: Αυτό
1: επάνω,
2: δεν το βλέπω. Δηλαδή, δηλαδή, ναι,
1: εντάξει,
2: έχω, δεν
1: χρειάζεται
2: λίγο,
1: δηλαδή να κάνεις και πολλά πράγματα. Ή φαντάσου, ξέρω εγώ, ποιους δεν πολύ γουστάρεις, ας πούμε, και μπορείς με βάση αυτό να το κάνεις.
2: Κοίταξε.
1: Βέβαια δεν σε έχω να τα γράφεις κιόλας.
2: Όχι, δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω τίποτα. Ποτέ παιδιά, ό,τι και να έχω. Απλά ξέρεις είναι το ωραίο, ότι όχι μόνο δεν τα γράφεις, εγώ σκέφτομαι βέβαια τι θα πω εγώ, τι θα πει η Μαρία, τι θα πει ο διπλανός μου, πού θα είναι η κάμερα, πού θα είναι όλο αυτό για να βγει ένα σκηνικό. Και το οποίο εμένα μου αρέσει ότι η Μαρία, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε μαζί το βίντεο, δεν έχει πρόβλημα να τσαλακωθεί και η ίδια για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο στο να γελάσει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή εσύ τώρα ο Μπάμπης που έχεις την ιστορία πίσω σου, να έρχομαι εγώ εδώ που είμαι μια τρίχα από τα γένια σου, να σου πω να κάνουμε χαβαλέ και να είσαι τέτοιος άνθρωπος για να παίζεις σαν μικρό παιδί. Αυτό εμένα είναι η ζωή.
1: Σε
2: εμένα
1: μου βγαίνει και το αποθυμένο, γιατί ήθελα πάντα να τραγουδήσω, να παίξω στο θέατρο, να γίνω μαλάκας και τα λοιπά. Το μόνο που κατάφερα
3: ήταν το τελευταίο.
1: Μπάμπη, ναι.
2: Έχουμε χορηγούς, έχουμε εδώ ανθρώπους, έχουμε επικοινωνία.
3: Μη μου το φορπάνε πάλι.
2: Τον έχετε διαλύσει, κοντεύει, δεν μπορεί να πάρει αίσθημα να συμπληρώσει ένα δύο άνθρωπο.
3: Είχαμε περάσει πέρσι τέτοια εποχή με το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν είχε πιέσει να κάνει μια περιοδία και να τραγουδήσει. Είχαμε και μια προσφορά από τη Μυτιλίνη. Μυτιλίνη που είχε γράψει η Λιμνό. Τελικά δεν πήγε γιατί σε βάσκαν τους γύρω. Εκεί που θα ήταν κοντά στο κέντρο και
1: παραθέρετο. Είχε πολλά παιδιά από αυτά που μαζεύουν από τη θάλασσα και τα λοιπά.
3: Και τελικά δεν φύγα. Αλλά μη μου το ξαναξυπνήσει αυτό το
2: ξεκινάμε. Άκου, ο Μπάμπης θα φτιάχνει συνέχεια όσο υπάρχει και θα δημιουργεί. Είναι η φάρα του.
3: Ωραία. Πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Πάντα στην παρέα μας ο Γιώργος Πόπολης. Γιώργο, τι μουσική ακούς, γιατί βλέπω γουστάρι μας που παίζουμε.
1: Πολύ, πολύ πρόβα. Το προηγούμενο τραγούδι το αφιερώσω στη γυναίκα μου, τη Χρυσιά Αντιζήρου. Και μετά πες τώρα αυτό που έγινε που βγήκαμε έξω, που ψάξαμε απλώ του Κυπριώτε.
2: Θα βγει συγγενή με την Πανούτσου.
1: Έτσι.
0: Είναι σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα 100-0. Θα με πάρει ο πεθερός μου τώρα και θα βρούμε ακριβώς.
0: Πώς είναι το άνθρωπος τώρα που είναι παπατζής και πώς είναι το σοβαρός άνθρωπος δίπλα μας.
2: Ναι, ρε,
0: ο ένας θα την γυναίκα να αρχίσει τα σάλια, ο άλλος έχει μια κοράκλα που ακούει. Γιατί να χαιρετίζουμε την κοράκλα στις γυναίκες και παίρνει
2: με τα χέρια. Μικρή, ακούει.
3: Ακούει, ακούει.
0: Πώς τη λένε.
3: Χαρά, ακούς τον μπαμπά.
2: Γεια σου Χαρά, γεια σου Χαρά.
1: Γεια σου Χαρά.
0: Να χαίρεσαι τον μπαμπά σου Χαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να σε χαίρεται και ο μπαμπάς.
2: Θα πρέπει στην οικογένεια να βγει και ένα σοβαρός, διότι άμα περιμένουν από αυτόν εδώ, άστο.
0: Έχει να σου πω, είναι και συγκριτικό, τώρα είναι πολύ χαμηλά πύχης.
1: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Οποιοδήποτε
1: άλλο οικογένεια. Ωραία, κάποια αυτή στο επίπεδο. Αλλά το ωραίο ήταν, το λέγει πάντα ο πατέρας μου, έλεγε, ξέρω εγώ, ο Αντρέας ήταν, ξέρω εγώ, της θετικής να διαβάσει, να κάνει, ο Δημήτρης αστυνόμος. Βλέπει εμένα και λέει: ένα δικηγόρο να βρούμε τώρα να βγάζει τον Γιώργο από τη φυλακή και είμαστε μια χαρά.
0: Έκανε από το σόι και κάνε κανένα τίποτα.
1: Όχι, έχουμε.
0: Όχι.
2: Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι έχουμε. Πάμε στον Καρατζαφέρ, τι να κάνουμε.
0: Έχουμε τελικό, κύριε.
2: Τι τελικό, μωρέ, τώρα.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι. Τι? Να σου πω γιατί έχει γίνει τώρα αυτό. Έχει γίνει όλο αυτό,
2: ναι.
0: Γιατί πήρε πρωτάθλημα και θέλει να βγει τώρα να το παίξει καμπόσο.
4: Έπεσε, θα έρθει.
0: Έπεσε, τι να κάνει, δεν μπορεί καν να συγκρατηθεί από τη χαρά του.
1: Λιποθύμησε.
0: Πραγματικά όμως, όπως το λες, λιποθύμησε. Λοιπόν, ήταν η άλλη μάλλον και πήρε η άσυνα το πρωτάθλημα.

0: Οι κακίες που έλεγε την ώρα που έπεσε η γραμμή δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς.
1: Τι δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, τι είπαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να ακούει και ο αρμόδιος.
1: Καλώς τον πρωταθλητή.
2: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει η προσφώνηση.
0: Υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
2: Το μόνο
0: έτσι
2: που μπορεί να πέσει είναι η γραμμή. Ορίστε.
0: Ναι, εντάξει, μην το.
1: Να πες και κανένα κέρασμα, φίλε. Άσε τώρα να πέσει η γραμμή.
2: Έτσι.
0: Κάτι γλυκά που ήρθαν δεν ήταν από σένα.
1: Σιγά, σιγά.
2: Γλυκά έφερα μόνο στο κανάλι. Ζητώ συγγνώμη. Θα στείλω και από εκεί.
0: Okay, εντάξει. Για πάμε.
2: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχει τώρα ένα τελικό Europa από αυτούς που παίζουν, ξέρεις, μπάντου μου ομάδες όπως η Freiburg, η Tottenham, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Απλά η Tottenham παίζει το πύρινο, έχεις να πας σε ευρωπαϊκό τίτλο από όταν ήσουν μαθητής.
2: Περίμενε, έρχεται, σιγά σιγά. Καλά, ναι. Με τη σειρά τους.
1: Θα έχει η θάλασσα.
2: Με τη σειρά τους. Μικρή μεγάλη στο καφενείο, τώρα περίμενε λίγο.
3: Εξάλλου όσο ζω μαθαίνω, λέει, δεν λέει. Πάντα μαθητές με.
1: Μαθαίνω, δεν βλέπει που χαρά.
2: Χθες έγινε και ένα άλλο μάτς εκτός από το...
1: Άλλη μια σφαγή.
0: Ναι.
2: Α, μάλιστα. Όχι, εντάξει.
1: Το είδες.
2: Ναι, όχι, φίλε, δεν έβλεπα Bournemouth City, έβλεπα Chelsea τότε.
1: Μετά, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι δεύτερο ημίχρονο, να σου πω ότι με αυτό εδώ...
0: Μπορείτε να σοβαρευτείτε να μιλήσουμε για τον τελικό τώρα με τις αγλαμάρες που λέτε.
2: Άντε, να πούμε και αυτό τον τελικό του Europa. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο μεγάλο φαβοριτισμό.
1: Όντως.
2: Σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, μιλάω τώρα για Europa και Conference, όχι για Champions League, γιατί και πέρσι ήταν το Paris Inter σε αντίστοιχα περίπου νούμερα. Έχει λογική, να πούμε όμως, κυρίως λόγω του ότι η Aston Villa είναι μπαρτοκαπνισμένη. Και λόγω του Έμερι βασικά. Βέβαια και η Φράιμπουργκ έχει φτάσει ως εδώ με εντυπωσιακά νούμερα. Λοιπόν, τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Άστον Βίλα μετά τα ημιτελικά του Conference League το 24, όπου την πέταξε έξω ο Ολυμπιακός, τα προημιτελικά του Champions League πέρσι, φέτος βρίσκεται ένα παιχνίδι πριν το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπιο μετά από 44 χρόνια. Το 82 ήταν outsider και είχε κερδίσει με 1-0 την Bayern. Τώρα να πούμε ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια πλην ενός στη League Phase, τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε εύκολα Lille Bologna και στον εμφύλιο τον αγγλικό κόντρα στον Nottingham Forest στα ημιτελικά έχασε 1-0, αλλά πέτυχε ένα εντυπωσιακό 4-0 στη Revanche στο Villa Park και συνολικά έγραψε 12 νίκες σε 14 παιχνίδια σε φημή της πορεία μέχρι τον απόψινο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε 4-2 επί της Liverpool που της εξασφάλισε Champions League για τη νέα σεζόν μέσω πρωταθλήματος. Και βέβαια να πούμε ότι μπάμπηκε σήμερα, σκόλα στον Βίλα θα σήμερα, έτσι.

0: θα φτάσει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Ο μεγάλος Έμερι έχει μέχρι τώρα κατακτήσει 4. Τη μία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν αυτή που δεν έπρεπε, Arsenal Chelsea 1-4 στον Μπακού το 19, τότε με Αζάρ και Ζιρούτ. Μην τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, από την άλλη η Freiburg έχει ένα εντυπωσιακό αριθμό, 11 σερνίκες εντός.
1: Μα είναι πολύ καλή ομάδα η Freiburg, έτσι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα και είναι και συμπαγής ομάδα, αλλά δεν κατακτήσει κανέναν τίτλο στην ιστορία της, δηλαδή δεν πάει μόνο για παρθενικό ευρωπαϊκό τρόπαιο φέτος, πάει και γενικά για πρώτο ασημικό που λέμε, στα 122 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι άλλο μοντέλο, είναι γερμανική ομάδα, αλλά προσέχει αρκετά την αμυνά της. Είναι 41 ετών πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας ο προπονητής της, ο Βίλιαν Σούστερ. Το ίδιο ήταν και ο προκάτοχος, ο Κρίστιαν Στράιτ. Μιλάμε για μια ομάδα που το 16 παίζει στη δεύτερη κατηγορία και 10 χρόνια μετά παίζει τελικό Europa League, έχοντας 3 παρουσίες τα τελευταία 4 χρόνια στη διοργάνωση. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες στη φετινή πορεία. Ουσιαστικά πέρασε εύκολα Γκένκ, πέρασε εύκολα Σέλτα, τα χρειάστηκε λίγο με την Μπράγκα. Έχασε με γκολ σε χασομέρια στον πρώτο ημιτελικό 2-1 στην Πορτογαλία. Είχε μια γρήγορη αποβολή Μπράγκα στο 15 στη ρεβάνς, το έκανε 2-0 ημίχρονο, 3-0 αρχές πρώτου ημιχρόνου. Μειώνει η Μπράγκα και εκεί λίγο τα χρειάστηκε, κυρίως λόγω της απειρίας της. Η Φράιμπουργκ καλά πέρασε στον απόψινο τελικό. Επίσης να πούμε ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι έχει σκοράρει η Φράιμπουργκ 3 γκολ σε 90 λεπτό στους 4 από τους 6 αγώνες στα νοκάουτ, έχει 25 γκολ. Την καλύτερη επίθεση έχει Αστον Βίλα με 28, δηλαδή είναι φιναλίστ σήμερα δύο ομάδες που έχουν σκοράρει πολλά γκολ στον θεσμό. Για να μην μακρηγορώ, εγώ έχω παίξει διπλό με γκολ και σκόρερ τον Γουότκινς, ο οποίος έχει σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία 10 μάτς που έχει ξεκινήσει βασικός για την Αστον Βίλα. Αν βάλουμε και 3 αποκρούσεις από τον Αργεντίνο, τον goalkeeper της Aston Villa, τον πρώην δικό μας, πάμε στο 9-25. Άρα έχουμε νίκη Aston Villa, έχουμε goal-goal, έχουμε anytime scorer τον Oli Watkins και 3 αποκρούσεις τον Φερνάντες. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά κύριε μου. Σας αφήνουμε να χαρείτε με τον τίτλο σας, να φάτε τα γλυκά σας που δεν μας στείλατε και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ επίσης να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM, διότι για λίγες ακόμα μέρες μπορείτε να διεκδικήσετε το Cherry Tingo 4 Hybrid, μια μαξάρα φοβερή και τρομερή. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο σε μια ειδική εκπομπή το μεσημεράκι, οπότε προλαβαίνετε. Και στο σημείο αυτό να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Κύριε, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει γίνει σήμερα. Νομίζω ότι είχαμε έναν φίλο μαζί μας, έναν άνθρωπο ο οποίος βιοπορίζεται με... να κοροϊδεύει τον κόσμο, σαν και εμάς δηλαδή.
1: Όχι, να μιλήσω στον εαυτό σου.
2: Ναι, μόλι σκοτώθηκε σε δουλειά, φέρτε κάτσε πιο εκεί.
0: Όταν πήγαινε, εγώ με τι νομίζω πάκα τρώω. Τα μπουρνούσια, τα μπουρνούσια.
2: Μπάβη, θέλω να πω κάτι, ειλικρινά σου μιλάω. Όποιο έχει γνωρίσει προσωπικά, πιστεύω θα. Και ξέρει μάλλον από μένα, ρε φίλε, αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου, στο είπα πριν. Το ντεζαβού, το βλέπει και ο αδερφό μου κτλ. Φίλε, βλέπω τον πατέρα μου επάνω σου σε 100.000 πράγματα. Τον τρόπο που ξύνεσαι, που κάνει, που ανεβάζει τα πόδια. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω περισσότερο από αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου. Σε θεωρώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι δεν είσαι ο πατέρα μου, θα έλεγα ο πατέρα μου.
1: Μήπω είχε από την Κυλίνη.
0: Ξέρω εγώ, μαλάκα.
1: Για ψάχνει.
2: Δεν είναι, είναι δηλαδή όλο το.
1: Μη βρει, ακούει χαρά, ρε.
2: Ναι,
1: την οποία ήταν και γλυκύτατη. Την είδα σε βίντεο τώρα που άκουγε για τον παπά, είναι και γλυκύτατη.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έχω δει δύο πολύ ωραία πράγματα τώρα στο κινητό. Μία το βιντεάκι της Χαράς που είναι Χαρά Θεού, δηλαδή έχετε πετύχει και το όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία φωτογραφία που μου έχει στείλει τώρα ο Καρατζαφέρης. Είναι ο Καρατζαφέρης και ο Τσόχος μαζί με τους παίχτες της Σάσανα. Έχει κάνει Photoshop και πανηγυρίζει τον τίτλο. Μιλάμε τώρα, η γραφικότητα έχει σπάσει κάθε όριο.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Εγώ με το γεμί λέει δείξτε λέγει στο διπλανό. Δηλαδή ήμαρτον.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Εγώ θα μείνω στη Χαρά.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον αδερφό σου που ήρθε μαζί.
1: Κυρίως.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία να δω πώς γίνεται αυτό και είναι υπέροχο.
1: Η πλήρη απομυθοποίηση δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γιώργο, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώσαμε τίποτα. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να περιμένει σύντομα το βιντεάκι μας.
0: Ναι.
2: Θα είναι η πρώτη φορά που θα το ανεβάσω χωρίς να στο δείξω. Δεν θα πάρω έγκρισή σου.
0: Δεν με ενδιαφέρει και να έπαιρνε έγκριση.
2: Χαίρομαι.
1: Αλλά πρόσεξε γιατί ξέρει που μένει.
2: Λοιπόν, όποιο το δει, θα αποδημοθοποιήσουμε εντελώς την κατάσταση. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση, Μπάμπη, προσωπικά. Για την υποδοχή, παιδιά, για όλο. Για εσάς που μας ακούγατε τόσο καιρό και μας ακούτε τόσες ώρες, πώς το λένε, και μας ανέχεστε. Φιλιά να δώσω στη γυναίκα μου, στο γιο μου, στην κόρη μου. Σας αγατρεύω. Παιδιά, καλό κουράγιο. Αυτό που κάνετε είναι θεϊκό. Μπάμπη, μην κόψει πουθενά. Οι μουσικάρες που έβαλες εσύ ρε άτιμη μέσα, εσύ.
1: Τη είπε ο Μπάμπης.
2: Ας το πω, δηλαδή...
3: Να χαιρετήσουμε και τον Σταύρο.
2: Το Σταύρο...
1: Εγώ δεν συμπληρωματικό σήμερα.
2: Θέλω να συνεχίσω με τη σειρά. Ο Σταύρος είναι πραγματικά βουνό εδώ μέσα.
0: Ψυχή.
2: Δεν ξέρω. Εύχομαι κάποια στιγμή...
1: Θα κοκκινήσουμε, ναι.
2: Μπάμπη, μη σταματήσεις ποτέ αυτό που κάνεις.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή να κάνεις αυτό που σου είπα πριν.
2: Μακάρι.
0: Να
2: μακάρι.
0: Έχω, επειδή βλέπω λίγο
1: εγώ
0: μπροστά.
1: Εύχομαι να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
2: Θα συνεχίσω.
1: Αν μέσα σε αυτά που γουστάρεις για αυτό που σου είπε ο Μπάμπης, μακάρι.
2: Εγώ δίνω το δικαίωμα του Μπάμπη δημόσια σε όλο τον κόσμο. Εάν με δει και αλλάξω το οτιδήποτε από αυτά που με αγάπησε, θα σταματήσω το επόμενο πρωί.
1: Ωραία.
0: Ήταν μαζί μας ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Πόπορης.
0: Του Γιώργου.
2: Ξαδέρφη.
1: Ο Γιώργος Πόπορης λοιπόν και ο άνθρωπος του Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ναι. Να κλείσουμε. Να χαιρετήσω τη γυναίκα μου, τη Γεωργία.
1: Αγαπητή, με αυτό μόνο στη χαρά.
2: Εγώ του έκανα σινιάλα. Γεωργία, εγώ έκανα σινιάλα.
1: Να πω κάτι. Ο ένας μιλούσε για την κόρη, ο άλλος για τη γυναίκα. Τώρα φαίνεται η διαφορά.
2: Ναι, και τώρα το κατάλαβε.
0: Ο τύπος είναι ποπόρης, ρε.
2: Τελείωσε. Φυλάκια.

FM στο τρίτο συνέδριο All About Sports από New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρταζ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσάνα. Κανάς όλοι καλά!

0: Παιδιά, πίτσα γανείς.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
3: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
4: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
4: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βεργόρ, πιο
6: γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάσαι.
4: Είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
8: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
9: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
10: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι.
9: Πάμε.
11: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
9: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
9: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
9: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
13: Δηλαδή...
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας.
16: Την
15: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
13: Είναι δυνατόν!
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
13: Δεν είναι δυνατόν!
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
13: Σιγαγιόπουλος!
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έτσι, μπράβο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 21 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μου σχέση επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά ή καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά σας στη σελίδα, στον αέρα της εκπομπής. Αυτά έτσι εντάχει και ό,τι βέβαια όπως ξέρετε προλαβαίνουμε και διαβάζετε την ανθρώπινο από το live της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά, γιατί είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Και στο αδερφάκι μου που δεν με ακούει ποτέ, αλλά δεν πειράζει.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Χτες είχαμε τελικό Europa League, όπου η Aston Villa πέρασε από πάνω από τη Freiburg, όπως αναμενόταν ήταν το μεγάλο φαβορί και το επιβεβαίωσε. Μια Aston Villa η οποία φιλοδόρησε μια τριάρα την γερμανική Freiburg και θα μπορούσε το μάτς να είναι και 4 και 5, παιδιά που λένε. Και ο Unai Emery συνέχισε αυτήν τη φοβερή παράδοση. Έφτασε τις 5 κατακτήσεις πάνω μου. Έχει χάσει με την Arsenal.
1: Σωστό.
0: Ένα έχει χάσει ο άνθρωπος με την Arsenal.
1: Με την Chelsea.
0: Βέβαια. Ναι, και με την Chelsea να το λες εσύ. Καλά το λες. Αλλά θέλω να πω ότι βέβαια δεν είναι σε νιρβάνα τώρα η Arsenal αυτή τις μέρες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Emery 6 φορές πίσω στον τελικό άνθρωπο τις 5 νίκησε. Μόνο με αυτός είχε χάσει. Και για την Aston Villa είναι μεγάλο το τρόπαιο, διότι είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά το κύπελο πρωταθλητριών του 1982, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε είχαν να γευτούν τη χαρά και νομίζω ότι στην Αγγλία δεν έχουν πάρει σχεδόν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα link-up έχουν πάρει κάπου στα 90's, δεν έχουν πάρει κάτι. Και έτσι λοιπόν η Βίλα είναι η νέα κάτοχος του Europa League, πανάξια και παντελονάτα.
1: Πράγμα που βολεύει και τον Ολυμπιακό.
0: Βολεύει τον Ολυμπιακό, αλλά πρόσεξε με, δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά. Δηλαδή, χρειάζεται να βγει και τέταρτη τώρα.
1: Είναι τέταρτη και είναι και στην ισοβαθμία τέταρτη με τη Λίβερπουλ, η οποία είναι από κάτω, γιατί την κέρδισε και 4-2.
0: Μα αφού το πρώτο κριτήριο στην Premier League είναι τα γκολ.
1: Είναι τα γκολ, ε.
0: Ναι. Ναι, το πρώτο κριτήριο στην Premier League είναι διαφορά τερμάτων. Και εκεί δεν βολεύει. Διότι η Λίβερπουλ έχει, βλέπω, 62-52, τώρα αυτό έχω ανοιχτό μπροστά μου.
1: Αχα.
0: Και αυτοί έχουν 54-48. Είναι συν 4 γκολ δηλαδή. Είναι συν 10 η Λίβερπουλ, συν 6 αυτή.
1: Και παίζει με τη City.
0: Και δεν βολεύει. Το πρόγραμμα παίζει μέσα στη City η Βίλα και η Λίβερπουλ παίζει μέσα με Μπόρνμουθ. Θα πρέπει να γίνει εκπληξούλα. Αλλά η φετινή Λίβερπουλ μπορεί να την πατήσει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, άρα ο Ολυμπιακός έχει ποντάρει στο να κάνει γκέλα, καμία γκέλα η Λίβερπουλ. Γιατί τώρα το να πάρει διπλό η Βίλα στη City, βέβαια διάφοροι θα πει κανείς στη City, δεν έχει τίποτα. Αλλά και η Βίλα, και η Βίλα έχει με το Europa που κατέκτησε, παίζει Champions League του χρόνου. Έτσι είναι η κατάσταση. Θα δούμε πού θα καθίσει η μπίλια. Αυτό ήταν ο τελικός του Europa League. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τα σπουδαία. Το τελικό του Champions League, αλλά πριν το τελικό του Champions League, μεσοβδόμαδα έχουμε και το τελικό του Conference.
1: Με την Brentford παίζει.
0: Με την Brentford.
1: Ναι, η Liverpool. Γιατί η Bournemouth είναι από κάτω της. Η Brentford είναι, ναι, είναι τρεις ομάδες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Η Brentford βέβαια έχει κίνητρο. Κυνηγάει το Conference. Αλλά.
0: Εντάξει, εμάς τα βλέμματά μας ήταν στραμμένα στο τότε να με Everton. Τώρα τι μου λες σε μένα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Γιατί και άμα γίνει κάποια στραβή και νικήσει η West Ham, θα έχουμε
1: δράματα.
0: Η
1: West Ham παίζει με.
0: Η West Ham.
1: Με τη Leeds.
0: Με τη Leeds παίζει μέσα και η Tottenham με την Everton μέσα. Φαινομενικά νικάνε και οι δύο και μένει η Tottenham. Αλλά επειδή η Tottenham είναι φέτος, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Να, όρισε να απαντήσουμε κιόλα. Νομίζω κατάλαβε και για του δυο μα. Λέει ποια ομάδα συμπαθείτε. Chelsea είναι ο πάνω, τότε να είμαι εγώ. Από Αγγλία. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τι πρώτε καλημέρε στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι έγινε, συμφώνησε ο Δανό. Και να έχει συμφωνήσει, δεν ανακοινώνεται αν δεν φύγει πρώτα ο άλλο. Καλημέρα στην παρέα, ο Βίκτορα από πέρα μου 7. Ο Μητροπολίτης χειροτώνησε, λέει, 30 κληρικούς χθες. Άντε ρε, λέει, τόσους πολλούς. Ναι ρε, είναι φοβερός σου, κάνει παπάδες. Επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα, τρελιάριδες. Καλημέρα όλοι, Βαγγέλη Πάνο. Σήμερα λέει θα άντρες καθάρισαν δύσκολα όμως. Καλημέρα τρελόπεδα, χρόνια πολλά σου γιορτάζω σήμερα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα το σηκώσει η Βαλένθια την Ευρωλίγκα γιατί έχει καλό προπονητή και χρόνια πολλά στη Μανούλα με την Ελένη. Νίκος 13 ο Παγκράτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Λοιπόν, και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής να στείλουμε και από εδώ τις καλημέρες στο κοινό. Βαγγέλη, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης από δρόμο. Έπαιρνα πριν κάνα τετράμινο και πίσω τα πρωινά από Γέρακο Ολυμπιακός με τη σύζυγο Παναθηναϊκό. Θέλω να σου πω λόγω δουλειάς έχουν αλλάξει τα ωράρια. Συνεχίζω και ακούω, αλλά κονσέρβα πλέον. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Δημήτρη μου, να είσαι καλά πάνω απ' όλα. Και τι να κάνουμε, κονσέρβα, κονσέρβα. Και φτάνει μόνο και που μας ακούς, είμαστε μια χαρά. Δημήτρη, γιατί μας έστειλες ένα κάπα στο messenger της εκπομπής? Τι σημαίνει το κάπα? Καλημέρα, μορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους, με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Νταβιντασβίλη, το 12ανήσωνο Τζόρνταν. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, Παναθ από τον δρόμο. Ο Μανώλης λέει καλημέρα, Μανώλης Πετρούπολη, Παναθηναϊκός. Αναμονή για τα Μαν και Μπενίτεθ. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα υπάρχει και ραντεβού του Γιανακόπουλου με τον Μπενίτεθ, με τον Αταμάν. Όχι, ο Μπενίτεθ, δεν γινόταν αυτό. Μην τα μπερδέψουμε όλα. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια μας πολλά. Κώστα Σάεκ, Νέα Σμύρνη. Πολύ χρόνο, φίλε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τώρα θέλω να μας πεις, λέει, αν ξέρεις μια και είσαι μέσα στα πράγματα, τι προπονητές θα έχουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Αφού τα συζητάμε κάθε μέρα, ρε Τάκη, τώρα βλέπεις που πάει το πράγμα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, πάμε δυνατά για την κούπα. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε σένα και όλα τα παιδιά στο στούντιο. Έχουμε κάποιο νόημα για ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Παναθηναϊκό σχετικά με νέο προπονητή και παίχτες κλπ. Έρχονται ο Δανός και ο Ζέλικο, έκλεισαν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και είναι πάρα πολύ. Νομίζω, κοίταξε, ότι ο Δανός είναι πιο κοντά σε σχέση με το θέμα του Ζέλικο. Λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία η οποία θα ενεργοποιηθεί αφού ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Για τον Ομπράντοβιτς υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη δεν θεωρείται κάτι τελειωμένο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα την ίσχυα για Παρασκευή, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα, Μίτσο μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Διαβάζω και ακούω μερικά από τα σχόλια για τον Έστρου Πλέη και σκέφτομαι πώς θα τον αγαπήσουν κάποιοι Παναθηναϊκάρες αν τελικά δεν έρθει στην ομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μάριο. δεν σας αντέχω άλλο, ρε. Πώς έλεγαν, λέει, αυτό το φίλο σου, λέει, που χώρισε, λέει, και άφησε το τέρι του. Λευτέρι. Λευτέρι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ρε. Όχι, Παναγία μου, σε καλά βάσκον. Τζόλα ή Γκασκόιν? Εντάξει, τώρα Γκασκόιν θα πω εγώ.
1: Τζόλα θα πω εγώ.
0: Ναι, ο καθένας λόγω προτιμήσαμε. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει και όλα αυτά τα βιντεάκια, τα ωραία, τα ριλάκια που έχουν βγει, που βάζουν όλους τους παλιούς τους αστέρες να επιλέξουν την καλύτερη εντεκάδα, το καλύτερο παίχτη από κάθε χώρα. Και βλέπεις ότι και αυτοί οι μπαγάσιδες, δηλαδή, εγώ τους βλέπω και ξέρω τι θα πούνε. Ξέρω τι θα πούνε. Έτσι, μιλάει κανένας Μπαρσελονέος, ας πούμε, ξέρω τι θα πει. Μπάσε με το σωρό είναι αυτό. Κόμμα ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα σας από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρο Τσαμόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Βαγγέλη Πάνο Ζευγολατιό, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα τη φάμε την εβδομάδα αναμένοντα τον προπονητή του Παναθηναϊκού, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στην παρέα που στου δέχτε. Χρόνια πολλά σου ρωτάζοντα, λέει και ο Δημητρός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μόντι, που λέει καλημέρα στην παρέα. Και στο Φωτάρα τον Εθέλ, που λέει Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, ψάχνοντας τον Δημήτρη από τη γραμμή 406.
1: Καλώς τον.
0: 2-195-79-283-4-5. Και με το μήνυμα του φίλου που λέει καλημέρα, υπάρχουν και χειρότερα. Εγώ είμαι ΑΕΛ και Ipswich, Λευτεράκης Λάρισα. Αυτός έπεσε παντού. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
2: Χρόνια πολλά αυτοί που έχουν την ονομαστική τους γιορτή, να είναι καλά. Βαγγέλη, αυτό σήμερα που θα γίνει συνάντηση για να κόπουλωσουν με τον Αταμάν, πιστεύεις ότι θα βγάλουν θέμα?
0: Πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά δεν νομίζω να ανακοινωθεί από το βράδυ τώρα μετά το δείπνο. Θα ανακοινωθεί ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ναι.
2: Σε πιστεύεις, Βαγγέλη, ότι στα ημιτελικά με τον Μπάκου θα έχουμε το Σερέντι 99%?
0: Ποιον έχουμε?
2: Το Σερέντι.
0: Αυτό θα το δούμε, φίλε.
2: Και πώς δίνουν τα...
0: 50-50 είναι το πράγμα. Για το να μην είναι ο Αταμάν, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σερέλης.
2: Βαγγέλη,
0: υπηρεσιακός μπορεί να είναι, αλλά είναι ένας.
2: Να πω και εγώ λίγο τη γνώμη μου, δεν ξέρω, σου το έχω ξαναπεί. Για μένα είναι ρίσκο. Καλό είναι να πεις με τον Αταμάν, θα μου πεις τι θα γίνει με τον Αταμάν. Να παίξουν με το Σαρέντι πιο ελεύθερα. Δεν ξέρω ποιος, γιατί στο λέω, γιατί όλο το άγχος και η πίεση και το βάρος θα πέσει τώρα πάνω στο Σαρέντι. Και υποτίθεται ότι στα μετελικά θα παίξει με μια καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ κομμάδα. Και σου λέω εγώ, γίνεται μια σράπη, τι γίνεται μετά.
0: Για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ στα play-off, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα κάνει όλα λάθος και να παίξει το χειρότερο μπάσκετ που μπορεί, και ο ΠΑΟΚ να τα κάνει όλα τέλεια και να παίξει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Και δεν το λέω υποτιμητικά, είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων.
2: Έτσι,
0: είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα, για να έχουν φτάσει στο σημείο να σκέφτονται να τον αλλάξουν για τους τελικούς, καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχουν συμβεί πράγματα μέσα στην ομάδα τα οποία. Καταλαβαίνεις και εσύ τώρα. Τι να σου πω,
2: ρε φίλε. Σίγουρα.
0: Αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Ούτε εμείς είμαστε εκεί μέσα.
2: Αυτή τα ξέρουν καλύτερα, σίγουρα. Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουν κανένα νέο, τίποτα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, θέλω από θέμα προπονητή, ρε παιδί.
0: Από θέμα προπονητή, το νέο είναι ότι είναι σχεδόν συμφωνημένος από ό,τι λένε ο Νέστρουπ και ότι γίνεται τώρα το ξεκαθάρισμα με τους δικηγόρους του Μπενίτεθ για τις δόσεις που θα πάρει τα χρήματα, γιατί είναι να πάρει και τον επόμενο χρόνο φυσικά, μέχρι τελευταίο ευρώ. Και το θέμα είναι ότι τα θέλει και λίγο γρήγορα. Ενώ ο Παναθηναϊκός του προτείνει για του χρόνου τα λεφτά να τα πάρει σε δόσεις με εξώφυλλη στο καλοκαίρι του 27, οι δικηγόροι του Μπενίτεθ είναι λίγο πιο βιαστικοί. Ναι. Θα έχει τίποτα δυσκολίες ο άνθρωπος πάνω. Ο Ράφα.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Αλλά να πει κανείς, θα πει κανείς όμως, τα υπέγραψε. Αφού τα υπέγραψε, θα τα πάρει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν τον ήθελες, να μην τον έφερνες για να μην τα υπέγραψε όλα αυτά. Αυτό σου λέει, παιδιά, αυτά είπαμε, εγώ αυτά θέλω.
1: Πάμε
0: παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Έλα, παιδιά. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν άκουσες αυτό τη δήλωση του Γιαννακόπουλου.
0: Τη διάβασα.
3: Ναι, έπρεπε να την ακούσεις, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή, είναι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή του Μέσου Παναθηναϊκού. Αυτό το γαμό το που έλεγα εγώ, θυμάσαι που σε έλεγα το Σεπτέμβρη, πάμε για την πιο καλή χρονιά μας να ζήσουμε αυτό το Final Four στο ΆΚΑ, το ανακοινισμένο ΆΚΑ, να κάνουμε το καλύτερο Final Four της Ευρώπης και μπορεί να μας γυρίσει ανάποδα. Εγώ τα είχα πει, δεν θέλω να, μακάρι να μην δικαιωνόμουν. Μακάρι, μα την Παναγία. Αυτό ακριβώς είπε, είναι η χειρότερη εβδομάδα αυτή των Παναθηναϊκών. Εκεί που περιμέναν την απόλυτη γιορτή, έχει γίνει το απόλυτο φιάσκο. Ο Γιαννακόπουλος όντως διοργάνωσε το καλύτερο Final Four, παιδιά.
0: Αφού ακόμα δεν έγινε, ρε. Ακόμα δεν έγινε.
3: Αν δεις την ανταπόκριση, παιδιά, είχε 1 εκατομμύριο αιτήματα την πρώτη μέρα που βγήκαν τα εισιτήρια. Έχει 200 χώρες έχουν κλείσει για τηλεοπτική μετάδοση. Από αυτά μόνο φαίνεται πόσο τεράστιο το περιμέναν όλοι αυτό το Final Four.
0: Κάτσε να γίνει το Final Four, κάτσε, γιατί είναι Final Four στην Αθήνα με συμμετοχή Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Τώρα περίμενε κι εσύ.
3: Κόσμου. Τώρα αν τα μάτς είναι πατάτα, εντάξει, τι να πω.
0: Όχι η πατάτα, να είναι να κυλήσουν και ολομαλά.
1: Και διοργάνωση.
3: Να γίνει διοργάνωση. Να γίνει διοργάνωση. Να προέτρεψε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να σταθεί στο ύψος του. Παρόλη την πίκρα.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πιο πικρά. Τουλάχιστον, ρε παιδάκι μου, να μην το πάρει η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ας το πάρει ο Σάρας τουλάχιστον. Είναι κάτι και αυτό, παρηγοριά. Θα μου πεις παρηγοριά στον άρρωστο, εντάξει. Παρηγοριά όμως. Μην το πάρει ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Αν μετά θα μας ξεφύγει, τρέχα φτάστην μετά. Και ο Ολυμπιακός εννοείται για ευνόητους λόγους, έτσι. Τώρα πάω στο Ζότ. Εγώ ακούω, παιδιά, ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζότ. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Έχει ήδη γίνει.
0: Φυσικά έχει γίνει.
3: Α, έχει γίνει.
0: Φυσικά
3: γιατί
0: έχει γίνει, ναι.
3: Δεν το ξεκαθαρίζουν. Λένε απ' έξω θα πάνε.
0: Μα
3: θα
0: ήταν δυνατόν να βγαίνεται όλος αυτός ο πανικός και να μην έχει βγει ο Μπράντοβιτς να το έχει διαψεύσει.
3: Αυτό το ξέρουμε, Βαγγέλη, σίγουρα. Ή φήμες.
0: Όχι, φυσικά και τον έχουν προσεγγίσει. Τώρα σε τι σημείο βρίσκεται η επαφή, δεν ξέρω.
3: Εγώ το είχα σαν φήμες. Λοιπόν, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ πώς πιστεύω πρέπει να πλησιαστεί ο Μπράντοβιτς για να έρθει. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει πίσω να γυρίσει ο Μάνος Παπαδόπουλος. Ο οποίος το συμπαθούσε πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς και ήταν τον είχε χρόνια. Δεύτερον, να πάει ο Γιαννακόπουλος μαζί με τον Αλβέρτη και τον Διαμαντίδη. Και να πω, ορίστε, πάρ τον Διαμαντίδη, βάλ τον όπου θέλεις, πάρ και τον Αλβέρτη, βάλ τον όπου θέλεις.
0: Ο Αλβέρτης εκεί είναι. Ο Αλβέρτης εκεί είναι ήδη πάντως.
3: Ναι, μαζί να πάνε και να του πούνε, πάρε τα κλειδιά. Για όσα χρόνια θέλεις, κάτσε.
4: κάνει ό,τι θέλει, σου δίνουμε αυτό απεριόριστο budget, budget τεράστιο, και μετά όταν θέλεις πια και κρίνεις εσύ, γίνε πρόεδρος και φέρε όποιον θέλεις προπονητής, π.χ. Σάρας. Δηλαδή πρόεδρος ο μετά 5-8 χρόνια πλέον έχει κουραστεί ο Μπράντοβιτς, γίνε πρόεδρος, general manager, ό,τι θέλεις, εκεί να διαλέξεις τους προπονητές και αυτά, και κάτσε και μείνει ως το τέλος, ώσπου να γίνει όπου θέλω, όποτε θέλεις, και φέρω όποιο προπονητή θέλεις, π.χ. Σάρας δηλαδή. Τι πιο ιδανικό, πρόεδρος του Μπράντοβιτς, προπονητής Σάρας.
0: Αυτό για μετά.
4: Έτσι πιστεύω ο Μπράντοβιτς θα πιστεί.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, άμα δεν πιστεί έτσι, τι να μπορείς, δεν λύκω και σένα. Εντάξει.
0: Έγινε.
4: Αυτά, τα λέμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Κύριε Νεραντιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Αν μιλάμε πρώτη φορά, προτιμώ το Βαγγέλης.
5: Χαίρο πολύ, Παντελής.
0: Γεια σου, Παντελή.
5: Χίλος μου, λέμε το...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, φιλαρακό μου.
5: Καλύτερα.
0: Λίσο.
1: Για πάμε.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είσαι μια χαρά, πάμε.
5: Άψο, δεν είναι σοφά speaker, γιατί ήταν τρεις γραμμές. Μπράβο, 6-23, εξαιρετικό. Πρώτη φορά γενικά δεν είναι το μόνο το slot που ή συνήθως ακούω μετά, το ρελό με το άλλο, παιδιά.
0: Με το ζωή.
5: Ο μόνος παραγωγός που δεν είχαμε μιλήσει ποτέ.
0: Ναι.
5: Ποτέ ναι.
0: Μπράβο.
5: Αυτός ήταν ο πρόλογος. Τώρα, όσο άλλο άκουγα πριν,
0: ναι.
5: Υπάρχει πιθανότητα ο Έμερι να έρθει στα μέρη μας, εάν τον μετονομάζουμε σε πανβιλαϊκό.
0: Ποιος? Ποιος?
5: Ο Έμερι.
0: Ναι,
5: το Έμερι μας. Τον Παναθηναϊκό το πούμε πανβιλαϊκό, γιατί είναι, λέει, σε Βίλια. Άστον Βίλα, Βίλια Ρεάλ. Οπότε αν το πούμε πανβιλαϊκό, μπορεί να έρθει στα μέρη μας.
0: Μπορούμε να βάλουμε και το γήπεδο Βίλα Βοτανικός, μήπως αν θέλει.
5: Όχι ότι έχει καμία σημασία. Νομίζω είμαι και εγώ Παναθηναϊκός. Είσαι ομοειδεάτης, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ρε φίλε.
5: Αν έχει σημασία,
0: ναι.
5: Αυτό.
0: Αλλά εδώ κάνω τη δουλειά μου, έτσι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Αυτό εννοείται, νομίζω, τους έλεγα στο After Radio, πείτε δει και τα παθολογική. Δεν είναι κακό. Που δηλαδή ότι έχει λειτουργήμα, δηλαδή οριακά μερικές φορές βαριά και ανθυγινά. Οπότε γι' αυτό λέω, δεν έχει καμία σημασία το παδικό, δηλαδή αδικία να είμαστε αντικειμενικοί. Έχω χάσει λίγο μετά από play-off, δηλαδή όταν καθάρισε η σκόνη ότι ΑΕΚ και τα λοιπά. Έχω εκφράσει και μια άποψη στο συνάδελφο τον κύριο Μιαούλη, δηλαδή ότι έβλεπα Νίκολης όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
5: Άντε τώρα να πας να το δείξεις 6-25 το πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα για το Δανό, για την μπάλα,
0: ναι.
5: Καλό προφίλ.
0: Καλό προφίλ, ναι.
5: Το θέμα είναι τώρα, αν είναι σε μια ρουλέτα που θα κάτσει μπίλια, μήπως το άλλο προφίλ είναι ένας γιος που έχει χάσει τον πατέρα του πρόσφατα και μπορεί να κάνει και ένα restart από το βορρά.
0: Όσο δεν τελειώνει η υπόθεση, και εγώ στην άκρη του μυαλού μου το αφήνω. Όσο δεν τελειώνει η υπόθεση.
5: Νομίζω ότι...
0: Κοίταξε, το έχω πει αρκετές φορές, δεν με ακούς συχνά, το έχω πει αρκετές φορές, επειδή δεν με ακούς όμως εσύ, είναι γνωστό... Ναι, ωραία, να είσαι καλά. Είναι γνωστό ότι στο μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού κάνει πολύ μεγάλο κλικ ο Ρουμάνος εδώ και πολλά χρόνια. Αν μπορούσε να τον είχε πάρει εδώ και χρόνια, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι έτοιμος για τις υπογραφές με τον Έστρουπ. Ο Ρασβάν, ενώ λέγανε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ όταν 100% θα συνεχίσει, τώρα γράφεται ότι τον θέλει Μπεσίκτας, ότι αφήνουν ένα ενδεχόμενο μήπως δεν συνεφίσει και συνεχίσει κτλ. Να δούμε.
5: Αν ο ολοκλήρωτος Γκουαρδιόλα κάνει επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και αν δεν καταλήξει σε πάγκο δικό μας, δηλαδή νομίζω ότι σαν κεφάλαιο είναι καλύτερο, δηλαδή έχεις λίγο ένα restart. Δεν ξέρω γιατί, όπως φαίνεται, δεν ξέρω, ήταν λίγο η ομάδα θολωμένη. Απόψε δική μου ότι την πετάμε και προχωράμε. Μπασκετικός δεν είναι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και ενώ πίστευα ότι αν υπάρχει ένα σωματείο που μπορεί να κάνει αυτό το να πάει να κάνει τρεις νίκες εκτός, ήταν η ομάδα. Συγκυριακά φεύγω Κυριακή για Ισπανία και δεν είχα δει ότι θα ήταν το σουκού αυτό το Final Four και είχα όλη αυτή τη μέχρι να καταλήξω ότι περνάμε, δεν περνάμε, ότι θα μπορούσα και να χάνω το Final Four. Οπότε τώρα είμαστε μια χαρά, είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Είναι Ολυμπιακός βέβαια, θα προσγειωνόμαστε σε Βίλη και θα καίγεται. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ αυτό να σας καλημερίσω και να συνεχίσω, κύριε Ρήλο μας.
1: Yeah.
5: Που μου κάνατε παρέα παίζοντας God of War Valhalla με κάτι υπογραφημένες εκπομπές, εκπομπάρες. Αν έχετε πάρει πρέφα για τον Black Lilies του Παρόφ Στέλλαρ στη Eurovision.
1: Στη Eurovision.
5: Έκανε ένα act του Παρόφ Στέλλαρ, 3 και 23 Black Lilies. Είναι... ξυπνάω την κόρη.
0: Είσαι λάτρης Παρόφ Στέλλαρ.
1: Δεν το είδα.
5: Έπαιζε soundtrack πίσω σαν background.
0: Το άκουσα, το δεν άκουσα το κομμάτι, άκουσα μετά. Εγώ, να ξέρεις, στην πλατεία νερού που είχε έρθει τελευταία φορά είχα πάει γι' αυτό.
5: Εξαιρετικό.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μου είχα σήμα το Phantom, να φανταστείς. Mm-hmm.
5: Δεν έχω ακόμα τη χαρά να τον δω live, αλλά...
0: Σου λέω είναι φανταστικά. Εγώ που πήγα την τελευταία φορά εδώ στην πλατεία νερού ήταν υπέροχα. Δηλαδή αν θα ξαναρθεί να πας με τα μπούνια. Έγινε, φίλε.
5: Αν δέχεστε παραγγελίες, την καλημέρα μου.
0: Έγινε, γεια.
1: Έγινε, να σε
5: καλά. Χάρηκα, καλημέρα.
0: Γεια. Ο Λουτσέσκου μου λέει εδώ ένας φίλος, διέψευσε για πέτηση Μπεσίκτας. Ναι, παιδιά, δεν είπαμε στο αφιού Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το Γιάννη, δεν σημαίνει ότι λέει κάτι ο Γιάννης ότι εκπροσωπεί και όλη την άλλη πλευρά. Έτσι, απλά το διευκρινίζω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακάτω. 28 είναι, θες μηνύματα.
1: Καλύτερα θα έλεγα.
0: Καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Άκη. Εντάξει, έχουμε κανένα νέο που σε φύγει ο Αταμάν. Ηρεμήστε, έχει ραντεβού το βράδυ με τον Γιανακόπουλο. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
1: Παναφάνε.
0: Αφάνε. Τώρα θα μου το βγει ξινό μετά. Αλλά θα μου πει τέτοια πω η μισή άρα τι.
1: Έλα τώρα, αλήθεια.
0: Καλημέρα, παιδιά Ζέλικο, έλα εδώ που αγαπά και σε λατρεύουμε. Λέει ο Γιάννη, καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Παναγιώτη Καλή, που μπήκα καταλητική ψήφο σα χθε. Και έτσι την Κυριακή θα μπει το κατσίκι, λέει, στη σούβλα στα πλαίσια των εορτασμών για το ποτάθλημα της ΑΕΚΑΡΑΣ.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραία, μπράβο. Ο Ισάκ λέει: καλημέρα, μάγκες. Δεν ξέρω αν συμφώνησε ο Δανός, αλλά μάλλον συμφώνησε κάποιος άλλος και αρχίζω και τρελαίνομαι, λέει ο Ισάκ. Καλημέρα, αδέρφια. Καλή εκπομπή. Υγεία, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. Χρόνια πολλά στην κόρη μου. Υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Να τη χαίρεσαι, Λεβέντη.
1: Να τη χαίρεσαι, Βασίλη.
0: Μοιάζει περίπτωση Hans Bakke, λέει ο Δανός. Γιώργο. Ψάξω το λίγο. Ψάξω το λίγο γιατί με έπνιξες. Με έπνιξες. Δεν θυμάμαι να έχει έρθει από κανένα τσαμπίσου λίγο κουμπάκι. Με συγχωρείς κιόλας. Καλημέρα, Ευαγγέλη, μια και είπε ο φίλος λέει Νταβιντασβίλη. Τι παίζει με αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον το Παναθηναϊκό, ζεστά. Πολύ. Καλημέρα, ο Μπενίτε θέλει καλύτερα θα πήγαινε από Αταμάν με το rotation που κάνει. Βαγγέλη, ένα-ένα η σειρά λέει Spurs Knicks. Νομίζω ναι, ένα-ένα είναι. Καλημέρα σε όλους εκεί στην αγαπημένη εκπομπή μου. Στο ποδόσφαιρο, μετά από την αλλαγή προπονητή, σταμάτησα να έχω κρίση για οποιονδήποτε και απλά περιμένω να δω μεταγραφές και σχεδιασμό. Στον μπάσκετ είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή και δεν θα μεγαλούσε να μείνω σε ρέλις, έστω για το πρωτάθλημα να αλλάξει το κλίμα, λέει ο Δημήτρης. Ο Μπενίτεθ λέει: έχει γραμμάτια στον Κοτσόβολο, λέει ο Κώστας. Τον αγοράζει τον Κοτσόβολο ο Μπενίτεθ, μέσα από ζημιώσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Σάρα, πάρε αγόρι μου το κύπελο και πήγαινε στα γραφεία του και πες τους, εγώ σας έφερα back to back την Ευρωλίγκα. Αφήστε με να πάω εκεί που πρέπει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Κοίτα, πολλοί Παναθηναϊκοί έχουν περισσότερο άγχος από τους Ολυμπιακούς για το ανδροπάρο. Μας πάρουμε εμείς ένα ρε παιδιά. Πόσα κεφαλικά να αντέξουμε, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να πω ότι το Final Four θα γίνει μια χαρά και όντως θα είναι το πιο ωραίο Final Four και δεν θα είναι εξημίτη. Κάτι τέτοια περίεργα λέγανε και για το τελικό του κόφερση αξίδες. Εντάξει, τώρα λέει δεν έχουν καμία δουλειά να χαλάσουν το Final Four. Δεν θα τους το επιτρέψουν κιόλας. Λέει ο Θανάσης, παιδιά, εγώ αυτό που είπα στον άνθρωπο πήγε και χαρακτήρισε ότι είναι το καλύτερο Final Four της Ευρωλίγκας πριν γίνει. Και του λέω κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Δεν είπα κάτι, μην ανησυχείτε. Δεν ήταν αιχμή, γιατί βλέπω και έναν άλλον εδώ στο live. Δηλαδή. Εντάξει, καπόπα δηλαδή. Ξέρω ότι μερικοί ας πούμε είστε αλλού, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, το Ευρωπαϊκό θα πάρει Ολυμπιακό Λοδιονή. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και εγώ φαβόρη τον Ολυμπιακό έχω. Μην νομίζω ότι μου φαίνεται και θα μου φανεί και. Κάτι το τρομερό, έτσι. Φαβορεί τον Ολυμπιακό σε αυτό το τουρνουά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν ότι σας από το Κατάρ. Καλημέρα, μάγκες από την Τρίπολη. Τα πρόβατα λέει προγγίξανε, λέει ο Ηλίας. Προγγίξανε πάνω τα πρόβατα. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε και το τσουβέλα εδώ να μας δώσει καμία συμβουλή που τα ξέρει αυτά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε κάποια άποψη λέει, για τα διαρκεία που έβαλε ο κύριο Γιάννη, γιατί μόνο θα τον πληρώσουμε μαζί τον Μπενίτεθ, λέει.
1: Δεν θέλετε να φύγει, πληρώστε.
0: Καλημέρα, λέει. Ακούω μεγάλους ανθρώπους να λένε καταστροφή αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Λίγο σοβαρότητα, λέει εδώ ο φίλος.
1: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με τα διαρκείας πάει και η προτεραιότητα μετά για βοτανικό.
0: Αυτό είναι, ότι η φετινή χρονιά είναι ο προθάλαμος. Mm-hmm. Είναι η γέφυρα για βοτανικό. Δηλαδή, όποιος πάρει διαρκείας παίρνει προτεραιότητα και για του χρόνου. Καλημέρα στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖΙ από την Μπάφο. Λες να μας πετσοκόψει, λέει ο Γιαννακόπουλος, λέει, για να προλάβει τον Αταμά τον Μπενίτεθ, λέει ο Αλέξανδρος, άκου ανησυχία που έχει ο άλλος. Καλημέρα πάνω από Καλάβρητα. Πάνω, λέει, Αμοργό ή Αστυπάλια κάμπινγκ.
1: Δεν έχω κάνει σε καμία από τις δύο. Στην Αμοργό έχω πάει, στην Αστυπάλια δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Και εγώ δεν έχω κάνει σε κανένα από τα δύο. Και εγώ κάμπινγκ παλιά έχω πολλά χρόνια που το έχω κόψει, αλλά τσερικά σε κάνα πάρα πολλά χρόνια κάμπινγκ. Αλλά σε κανένα από τα δύο σημεία δεν έχω πάει. Κυρίως δεν πήγαινα σε νησιά για κάμπινγκ.
1: Και η Αμοργός ήταν οι πρώτες μου διακοπές μόνος μου το 96. Οπότε δεν έχω και εικόνα πια πώς είναι το νησί. 96, 30 χρόνια πίσω, Παναγία.
0: Λοιπόν. Καλημέρα από τον Μοπροφόπεδα. Λέω στο Ολυμπιακό: συμφωνώ πως πρέπει να φύγουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού, απλά να ανταλλάξουν άθλημα. Μπαίνετε στο κλειστό και τα μάνα στο ανοιχτό. Λέω τον Άγιο της.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του Ορμού σε ανάρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: Ζήφο.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά.
2: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Γιώργο,
2: καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
3: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
1: Πώς σου λέω.
3: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο διόδι.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
4: Δοκάρι πρέπει να βρει η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
5: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
1: Άμα να μόνο.
4: Συγγνώμη Κώστα, λέει, συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
2: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
3: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στην... ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
1: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρα.
7: Πάμε. Πού πάμε?
8: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
7: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
9: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
7: Σοβαρά είναι, ρε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
9: το μυαλό σου στο φαΐλ.
7: Υπάρχουν...
9: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
7: Κλείστης.
9: Άκου τι είπε. Υπάρχουν...
7: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
9: Δεξιώσεις.
7: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
10: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
11: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
8: Αμάν.
11: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
9: Βέβαια.
11: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
8: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
8: Δεν είμαι καλά, τζιζαλίζομαι, έτσι.
12: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
8: Πώς το
12: πες
8: αυτό?
12: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.
13: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έπεσε.

0: Πόσο θετική ενέργεια να σας δώσουμε άλλο μουσικά. Πόσο να σας. Τι boost άλλο να σας. Τι σπρώξουμε να χτυπάω μικρόφωνα εδώ πέρα. Τα έχω κάνει.
1: Μην το πειρά.
0: Μην το πειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 2195-79-283-45. Χρόνια πολλά στους πολλούς που γιορτάζουν σήμερα.
1: Και τις πολλές.
0: Και τις πολλές που γιορτάζουν, τις Ελληνίτσες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικό. Καταρχάς, χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου. Όσον αφορά θα ηρεμήσει, λέει, για ένα χρόνο άκυρο. Λέει, έχουμε και Τσουλού μπροστά μας. Και βρίσκω, λέει, τον αυτό μου διχασμένη προσωπικότητα. Ενώ συμπαθώ πλέον Παρί, θα παρακαλώ να κερδίσει η Άρσεναλ. Αντεγιά, λέει, Μανού, μάλλον δεν μιλάω. Λέει, μόνο στο Γιάννη. Καλημέρα, Μαντάρα. Ρε, Βαγγέλη, το βλέπει τόσο εύκολο για Λουτσέσκου, λέει, από ένα πρωταθλητισμό να πάει σε έναν άλλο ανταγωνιστικό κατευθείαν. Μακάρι να γινότανε. Δεν το βλέπω εύκολο, ρε παιδί μου. Απλά επειδή έριξε ο τύπο αυτό, είπα κι εγώ αυτό που ξέρω, ότι ξέρω ότι, ότι του άρεσε σαν προπονητή. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ο Παναγιώ αυτή τη στιγμή είναι έλλειμο να υπογράψει τον Έστρουπ. Απλά επειδή έριξε ο φίλο το. Το θέμα επιβεβαίωσε ότι ναι, πραγματικά το αρέσει, αλλά δεν βλέπω τώρα να γίνεται κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου, Θανάσης. Δεν χρειάζεται το επίπεδο, Θανάση, δεν χρειάζεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Ανακοίνωση του κ. Γιανακόπουλου και στο ύφος που έγινε προφανώς, λέει, ήταν εντελώς αχρειάς και το μόνο που θα πετύχει είναι να οξύνει τα πνεύματα. Ακόμη μια φορά, λέει, ο Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Είπα στο γιο μου, λέει, ότι το δώρο του για τις Πανελλήνες θα είναι ένα διαρκέας του Παναθηναϊκού. Μόλις μου είπε τις τιμές. Του είπα, δεν πειράζει, αγάπη μου, και να μην περάσει. Θα δώσουμε και του χρόνου. Δεν τρέχει τίποτα. Η φίλη μας χαρά. Να είσαι καλά, κορίτσι, ωραίο. Πέρασαν χρόνια. Καλημέρα, παρέα. Ξέρουμε πότε θα γίνει το Super Cup. Γιατί δεν γίνεται τώρα να τελειώσει που τελείωσε το πρωτάθλημα που είναι ίδιες ομάδες με τους ίδιους προχθές. Από την κυρινό μαύρη Κρήτη, Γιώργο Σάικ μόνο.
1: Τα Super Cup γίνονται στην καινούργια περίοδο.
0: Το νωρίτερο που γίνεται είναι Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Παλιά. Τα παλιά τα χρόνια, δεκαετία του 90 που το είχαν κάνει πρώτη φορά στις αρχές των 90, τα παίζανε εκεί, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Σε όλες τις χώρες, νομίζω.
0: Άκου τώρα άλλο. Άρε, Βαγγέλη, λέει, τους μάτιασα, λέει, τους πέρσι. Μετά το βασικό γκάρι, λέει, το Fox που τραυματίστηκε πριν λίγες μέρες, τραυματίστηκε σήμερα για ένα πληρωματικό παικταρά ο Ρούκι, λέει, ο Χάρπερ. Μην τους μάτιαζες, ρε. Καλημέρα, γκομενιάριδες. Συνεχίζει αυτό. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχει φάει. Λοιπόν, και. Α, να απαντήσω εδώ στο φίλο μου τον Χρήστο από τη Σάμμο. Που λέει: θέλω να μας πεις με το χέρι στην καρδιά. Αν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, θα στεναχωρηθείς ή απλά θα σου είναι αδιάφορο. Θα σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Και αν θες με πιστεύεις, μιλάω και με Ολυμπιακούς κάθε μέρα. Έχω φίλους Ολυμπιακούς. Δεν είμαι από αυτούς εγώ που σε αναστρέφω μόνο με Παναθηναϊκούς. Αυτό που θα με πείραζε θα ήταν να έπαιζαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και να είχαν ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα με πείραζε και θα με στεναχώρωσε. Θα νομιλήσω ανοιχτά. Τώρα. Ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο πάει στο Final Four. Με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα το πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει. Έτσι. Επίσης, στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο έχουν γίνει 3 Final Four στην Ελλάδα. Σε όλα πάντα υπάρχει ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Το 1993 ήταν ο ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ, δεν το πήρε. Το 2 ήταν ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία, το πήρε. Το 7 ήταν ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία, το πήρε. Τώρα είναι η σειρά του Ολυμπιακού, παίζει πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος. Έτσι. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Δεν είναι δηλαδή. Και σου λέω, αυτή είναι η απάντησή μου. Καθαρά και ωραία. Πάμε σε γραμμές, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τάκαρε.
1: Γεια σου, Τάκη.
2: Καλημέρα, Πάνο. Τι? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Με υγεία. Μια διευκρίνηση για το φίλο. Το Final Four δεν το διοργανώνει ο Γιανακόπουλος, ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ο Δήμος Αθηναίων με την πολιτεία. Γιατί το επόμενο που θα ακούσουμε χτύπα ξύλο αν στραβώσει κάτι, να πάνε όλα καλά και να γίνει η διοργάνωση όπως πρέπει. Το επόμενο που θα ακούσουμε θα είναι ότι έφταξε ο Παναθηναϊκός και Γιανακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και Γιανακόπουλος δεν έχει καμία σχέση με το Final Four σαν διοργανώτριο αρχή. Καμία, μα καμία απολύτως σχέση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ίσως ο φίλος δεν το γνωρίζει.
0: Έχει παραχωρηθεί, ναι, έχει παραχωρηθεί το γήπεδο.
2: Ακριβώς. Mm. Τα γήπεδα παραχωρούνται από τις ομάδες όπου και οι Δήμοι καταθέτουν τους φακέλους. Αυτό ισχύει για το Βελιγράδι, ισχύει για το Μαδρίτη, για τη Βαρκελόνη, για τη Τουρκία, για τη Κωνσταντινούπολη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτή μια διευκρίνηση. Τώρα για το Ζέλικο που λένε ότι είναι πολύ κοντά και είναι και από αυτό και εκείνο, μακάρι να έρθει, στον το συζητάμε, μόνο και μόνο το συνέστημα

0: πρωτοβγεί από τη Φυσούνα και να πάει στον πάγκο το σωστό και όχι
1: τον ανάποδο.
0: Από εκεί, τον ανάποδο, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Και ξέρεις, ήταν ο πόθος μας να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Ίσως να έπρεπε να γίνει, να ήταν γραφτό να γίνει μέσω πολύ μεγάλης στεναχώριας και απογοήτευσης. Ότι δεν είμαστε στο Final Four, έτσι, όχι για κανένα λόγο. Τι αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και αυτό, γιατί και εγώ τις άποψεις που μόλις πριν λίγο είπες είμαι και εγώ. Και ίσως να έπρεπε να γίνει αυτό, αυτή η αποτυχία, για να φτάσουμε κοντά στην επιστροφή του Ζώτης που ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ζήσει αυτά τα 13 χρόνια την ομάδα και αυτόν, τι σημαίνει για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Αυτό πήρα από πιο πολύ για το φίλο, να του πω ότι δεν έχει καμία συμμετοχή ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, όχι, έχει παραχωρηθεί το γήπεδο, έχει παραχωρηθεί πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού έχουν παραχωρηθεί που λέει ο λόγος.
0: Τα πάντα.
1: Στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, θα μπει η Βαλένθια.
0: Ακριβώς. Η ηρωνία.
1: Η Βαλένθια. Δεν πήγατε εσείς, ήρθαμε εμείς στη θέση σας, θα πάρουμε και τα αποδυτήρια.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
1: Γεια σου, φίλε. Κλείνει το γραφικό ο πάντρα δίνω δωρεάν διακοπέ στη Ρόδο. Εννοείται, λέει, κάνω χαβαλέ Τζορτανάκο.
2: Δεν τα άκουσα.
1: Ναι, δεν προλαβαίνω να τα ακούσει. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, Λεωνίδα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω μεγαλώσει.
1: Από τι?
3: Γιατί άκουσα τον Μπάρι, γιατί που λέει το 96 πήγε πρώτη φορά διακοπές και εγώ την πρώτη φορά πήγα ήταν το 86.
1: Και εσύ πας να συγκριθείς με το ρίλο του Τζόβενο, πας να συγκριθείς εσύ.
2: Διακοπές μόνος μου,
1: Τι δουλειά έχεις με το ρίλο?
3: Μόνος μου και εγώ στην Ήο. Όπως κάθε καλός αγγίζεις original. Το 85-86. Και λέω πω, αρχίζει και μεγαλώνω αρκετά. Και καθόμουν και γέλαγα μόνος μου και λέω κάτσε, λέω να πάρω να το βρω. Και κανένα άλλο γελάσει μαζί μου με τα χάλια μου. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, χρόνια πολλά στο γιο μου, το μεγάλο μου, τα αστέρι μου.
1: Ευχαριστώ.
3: Μόνο χαρές να έχει ζωή του, ευκαιρία να τα πω κιόλας έτσι live. Και έτσι βασικά γι' αυτό πήρα να πω. Και εγώ δεν έχω ξαναπάει ποτέ στην Ήο για το λόγο το ότι ήταν μια άλλη εποχή τότε. Εγώ την πάλαβα ίσα ίσα στα τελειώματα και δεν θέλω ότι την έχω σε μια ανάμνηση και δεν θέλω να ακούω τώρα και τώρα τέτοια, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που ζήσαμε εμείς τη δεκαετία του 80 στις διακοπές και δεν θέλω.
1: Τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο από το 80 τώρα. Τίποτα απολύτως. Όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν στη ζωή.
3: Υπήρχε και μία αθωότητα, δεν ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Σου λέω όλα αλλάζουν, αδερφέ.
3: Και στην εκμετάλλευση, δηλαδή εννοώ στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν γύρω από τον τουρισμό. Ήταν πολύ πιο αθώοι. Τώρα όλα πια έχουν αλλάξει. Και το βλέπω και σε εγώ και με τη δουλειά μου έτσι. Και σαν ταξί.
1: Φίλε, πρώτα απ' όλα πώς μεγαλώσαμε εμείς και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας τώρα. Τι ψάχνεις να ρίξεις. Μόνο έχουν αλλάξει όλα. Όλα έχουν αλλάξει ακριβώς.
3: Έτσι. Αυτά τώρα για την ομάδα τι να πω τώρα. Άμα είσαι πρωταθλητής δεν έχεις προβλήματα. Ασχολείσαι πια από τον Ιούλιο και μετά. Είμαστε χαλάροι πολύ. Βέβαια έχω μια περιέργεια να δω. Γιατί είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος, υποτίθεται που κλείνει το project του Ριπάλτα. Έχω μια περίεργεια να δω τι θα είναι αυτό το κλείσιμο, έτσι. Γιατί πάλι, σαν παλιοαγγλής, κάπου μέσα έχω τις επιφυλάξεις μου και λέω, ναι, πολύ μπλα μπλα και τηγανίτες τίποτα. Κάπως έτσι το βλέπω. Μα κάνει εκτός και για άλλη φορά, και άλλη μια φορά, δεν με πειράζει, δεν και με κορυδεύουν. Το καλύτερο
1: μεταγραφικά εννοείς.
3: Ναι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Με τα γραφικά η ΑΕΚ το βγάζει προς τα έξω επικοινωνιακά ότι πάει για 3-4 παίχτες. Αυτό εγώ διαβάζω.
3: Ναι, το θέμα ναι. Είναι ότι θεωρητικά υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος που ασχολείται αποκλειστικά ο Ριβάντα και ότι θα κλείσει το project του, δηλαδή αυτό που έχει σχεδιάσει. Άρα πρέπει να δούμε παίχτες του project που έχει σχεδιάσει.
1: Θα τους δούμε.
3: Ναι. Δηλαδή δεν πάμε πάλι εξάρια τύπου Γκρούγκιτ.
1: Άμα πάρεις Μάριν όμως, χαφ. Καλός είναι ο Μάριν.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα σου δουν και όλες τις μεταγραφές, δεν σου λένε.
1: Στις ομάδες λένε ότι άμα βγουν το 50-60%

0: Το γνωρίζω το θέμα. Είναι πέντε ομάδες οι οποίες είναι τώρα που το προτείνουν αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι. Λένε για πρωτάθλημα χωρίς play-off και play-out με 16 ομάδες. Εντάξει.
1: Πάνω που το φτιάξαμε και είναι λίγο ανταγωνιστικό.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. Κοίταξε. Ιστορίες. Σίγουρα τα καλά πρωταθλήματα είναι έτσι, με τον απλό τρόπο. Αλλά είναι καλά πρωταθλήματα γιατί έχουν πολλές ομάδες. Εμείς δεν έχουμε πολλές ομάδες για να το υποστηρίξουμε αυτό. Άρα είναι ένα ρίσκο τώρα όλο αυτό που λέει και ο Πάνος να αλλάξει κάτι το οποίο βλέπεις ότι είναι πετυχημένο. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή, γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα στη διάθεσή μας για να την περάσουμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στο πρωινό τη 5η 21 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται με Παναγιώτη Ρήλο, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστέ εσά εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένε και δίνετε τον καθημερινό σα αγώνα. Αλλά μην τα σα πειράζει μαύρο, αφήστε του αγώνε. Χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, υπενθύμηση ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πάνω στείλε μας όλη τη θετική ενέργεια, λέει, για να το σηκώσουμε το Final Four, λέει, η Μέρη από τον Πειραιά. Θα στείλω, αλλά δεν ξέρω αν είσαι Μέρη. Δεν ξέρω αν είσαι Μέρη όμως. Μην είσαι ο Μπάμπης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη τον Μπεχταρά. Εκεί στα Βόρεια. Καλημέρα, παιδιά μας, εκτός από Κωνσταντίνο και Ελένη. Σήμερα γιορτάζει, λέει, και η Νεφέλη. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην όμορφη κοράκλα μου, στην Νεφελίτσα μου. Γιάννη μου να τη χαίρεσαι, λεβέντη μου. Δεν το είχα υπόψη μου. Και η Νεφέλη, λοιπόν. Καλημέρα, εγώ το 86 γεννήθηκα, λέει ο ταξιάρχης. Τι να κάνουμε, εντάξει, όλοι κάπου θα γεννηθούν. Τι να κάνουμε. Το λες για το Λεωνίδα αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Πλησιάζει το Final Four και το άγχος μεγαλώνει. Θα σπάσει κατάρας πρωτοστές αναρχία το ραλής. Θα το μάθουμε την Κυριακή. Ρίλο λέει: Δεν ξέρεις από διακοπές. Φαντάρος λέει: Στον Αϊστράτη 8 μήνες κάθε μέρα λέει κατσίκι στα καρβούνα.
1: Πω!
0: Εσύ θα βγεις 20 κιλά παραπάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Λέω: Βασιλάρα Νίκια ΑΕΚ. Πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε στον κόσμο, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον ΑΕΚ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Εσύ είσαι.
2: Ήθελα να πάρω και από χθες τηλέφωνο. Mm-hmm. Με τα αγγλικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά και να πω κάποια πράγματα στα αγγλικά.
0: Γιατί?
2: Greetings from Southampton. Mm? I am Greek football spy Λαπάτσας. Up to the tree. Sorry, I have μία ακόμα κλίση. Έλα γαπούλα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μιλάω live αυτή τη στιγμή στο Sport FM. Θα τα πούμε μετά. Εντάξει, αγαπούλα. Τι να πω, εντάξει. Ο άλλος πήγε και κρεμάστηκε στα δέρα και έπαιζε με το κινητό βίντεο.
0: Ναι, τρομερός, τρομερός, τρομερός.
2: Και πέταξε και το κινητό. Και ένας δεν βρέθηκε από την Ελλάδα που δεν συμβαίνουν ποτέ αυτά στο πιο όμορφο, στο πιο καθαρό πρωτάθλημα του κόσμου να του πει το τηλέφωνο τι νούμερο έχει, το έχει στο αγγλικό ή το έχει καμιά άλλη χώρα για να μην ανοίξει.
0: Τι νούμερο αυτό, ρε. Για λέει, για πες.
2: Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Το παλικάρι που είχε κερδίσει και παλιότερα τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Του μπάσκετ.
2: Αγγέλη, να ξέρεις.
0: Του μπάσκετ.
2: Ναι, ναι. Mm. Κάνω παρά με τον Νικολό Μπαγκανίνη με ό,τι έχει να κάνει αυτό.
0: Κατάλαβα. Γιατί δεν το πες πρώτο αυτό.
1: Μα...
0: Για να καταλάβω πώς εξηγούνται όλα αυτά που προηγήθηκαν.
2: Είχα πει στον Πάνο ότι κάποια στιγμή που του λέγανε ότι πρέπει να φύγει από τη χώρα με την ιδεολογία που έχει ότι θα φύγουμε μαζί από τη χώρα.
1: Πάρα φύγουμε.
2: Κάποια στιγμή το χειμώνα που του έλεγα υπομονή των Αεξίδων με τον Νίκολιτς.
0: Κοίταξε, αν κάνει παρά με τον Μπαγκανίνη θα μπορούσε να κάνει και με τον Ρίλο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι πάει. Κουμπώνει. Κουμπώνει.
2: Ο άνθρωπο. Μπαγκανίνη είναι ιστορία. Αυτό ήθελα να πω, να το ελαφρύνω λίγο για αυτά που ακούσαμε χθες, ότι συμβαίνουν και στις καλύτερες χώρες με τις κατασκοπίες. Τώρα για την ομάδα μου, το ποδόσφαιρο μια από τα ίδια. Δηλαδή, αρκεί ο ασθενής να είναι σταθερός, δεν έχω και τέτοια ελπίδα. Στο μπάσκετ έγιναν τα λάθη, η ομάδα τα πλήρωσε. Να έχετε εμπιστοσύνη τουλάχιστον ότι εκεί κάτι υπάρχει και κάτι γίνεται. Για μένα θα έπρεπε να φύγει ο coach από το Γενάρη, με όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές κάνουν παρατηρήσεις στους παίκτες τους.
0: Αλλά αυτός έχει το μέτρο.
2: Μέσα στα αποδυτήρια όμως.
0: Αυτός έχει το μέτρο.
2: Δεν το μαθαίνει κανείς. Μέχρι εκεί τα στεγανά σου.
0: Ναι.
2: Τώρα το Final Four. Αντικειμενικά μεγάλο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι.
2: Εγώ το πάω έτσι. Δηλαδή αυτό που έχεις πει αυτές τις μέρες. Ότι όποιος περάσει από τον ημιτελικό.
0: Από το Φενέρ, από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει το τρόπο.
2: Έτσι το βλέπω και εγώ. Το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει από όλους λίγο, ας πούμε, η Βαλένθια σε κάτι, αν περάσει τον τελικό, το μοναδικό, είναι ότι έχουν μάθει αυτοί οι τύποι, επειδή τρέχουν σαν τους τρελούς, σαν την Παρή, να παίζουν δύο συνεχόμενα μάτς, ξέρεις, σαν τους διαβολοκομμάτες.
0: Και έχουν και άγνοια κινδύνου αυτοί.
2: Αυτό,
0: δηλαδή, είναι η ομάδα που έχει πίεση. Ξεκάθαρα το λιγότερο άγχος και πίεση από όλους.
2: Τίποτα.
0: Ξεκάθαρα. Έτσι. Έγινε, ρε.
2: Αυτά. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλά. Καλή
2: μέρα.
0: Ρε φίλε, από μεταμόρφωση εδώ, ρε ταξίδι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη γυναίκα σου πρώτα απ' όλα, αλλά τώρα δεν ξέρω κάτι για κάποιες λες. Καμιά. Δεν ξέρω. Λίγο υπερδευτεί το μήνυμα σου. Δες το λίγο. Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι. Έλα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ αυτός. Ποιος είσαι όμως?
3: Έλα ρε παιδιά, καλημέρα. Γιώργος.
0: Έλα Γιώργος.
3: Από Κορκαλό.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Έλα Γιώργο.
3: Λοιπόν, άκου αρέσει τώρα γιατί σε πήρα, θα σου πω.
0: Για πες.
3: Θα σου πω ένα, ας πω ένα κουπόνι. 2.45 ο Άσος του Παναθηναϊκού. 2.70 το Χ. 2.50 το διπλό.
0: Για ποιο μας μιλάς τώρα.
3: Θέλω να μαντέψεις ποια είναι η ομάδα στο διπλό, 27 χρόνια πριν. 20. Όχι 27, 24. Α, 24 χρόνια πριν.
1: Πού το βρήκες.
0: Κάτσε, 24 χρόνια πριν, 24 χρόνια πριν, έχουμε 2026 το 2002, πες μου πάλι τα ποσοστά.
3: 2.45 ο Άσος του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
3: 2.70 το Χ, 2.50 το διπλό.
0: Άσο Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα 1-0 στη Λεωφόρο.
3: Μπράβο!
0: Με μαρτύρησες, είπες την χρονολογία γι' αυτό.
3: Το λέω, ναι,
0: βοήθησες.
3: Το λέω τώρα αυτό, γιατί το παλικάρι ρε παιδάκι μου πήρε πριν ο Ολυμπιακός που λέει δεν περιμένουμε τώρα, ξέρεις, ξαφνικά οι ομάδες μας να παίξουν την Μπαρτσελόνα σαν Μπαρτσελόνα. Και σε αυτό το μάτς τώρα να πούμε Παναθηναϊκός είναι φαβορί στο στοίχημα, παίζει κατοχή την Μπαρτσελόνα. Και μιλάμε τώρα το ρόστερ του Μπαρτσελόνα, το θυμάσαι έτσι, εκείνη την εποχή. Καλύτερο και από το σημερινό.
0: Μπαρτσελόνα είναι.
3: Το ρόστερ, απίστευτο, απίστευτο, ναι. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, βέβαια θα συμφωνήσω ότι αυτά δεν θα ξαναγίνουν, έτσι. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιες
0: κοίταξε,
3: εποχές.
0: Κοίταξε, μια νίκη μεγάλη μπορεί να δούμε από όλες τις ομάδες. Αλλά, ρε παιδί μου, το Champions League είναι, μέχρι, είναι τόσο όσο για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι...
3: Έπαιζες μπάλα τότε. Δεν είναι ότι έπαιζες, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Σου καθόταν ένα παιχνίδι. Έπαιζες μπάλα τώρα.
0: Ναι.
3: Βλέπαμε,
0: και ο Καραγκούνης που τώρα γίνονται κάποια αφιερώματα για τηλεοφόρο, που τον είδα σε ένα βιντεάκι να μιλάει για τηλεοφόρο, είπε, ξεχώρισε αυτό. Ξεχώρισε αυτή την τριετία από το 2000 στο 2003, τότε που ο Παναθηναϊκός και ποιον δεν είχε νικήσει εκεί μέσα. Να.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Εντάξει, για χαβαλέ πήρα, παιδιά. Αυτό
0: καλά έκανε, φίλε.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Έγινε, καλημέρα, να σε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Γεια χαρά.
0: Ο Λεωνάρδος λέει καλημέρα, καπιτανέ. Ενημερώστε τον κύριο Πάκη που να ακροατήσει. Λέει ότι αν δεν σηκώσει σήμερα το τηλέφωνο θα έχει πρόβλημα. Βλέπετε, παιδιά, τι με βάζουν να κάνω εδώ. Βλέπετε τι με βάζουν να κάνω. Καλημέρα και στο Γιωργάρα από Σίδνεϊ τον Παναρκαδικό. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ τους άνθρωπους και να περνάτε καλά όλοι εκεί πέρα για να περνάμε κι εμείς καλά μαζί σας.
0: Έτσι.
1: Να σε καλά.
4: Έχω να κάνω μια έτσι συζήτηση για τον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το έχω ξανασυζητήσει. Μου είχε πει την άλλη φορά ότι ο Λέτο θα μπορούσε να φέρει τη συσπήρωση που είναι σημαντική παράμετρος για να προχωρήσει τα επόμενα βήματα. Τώρα από ό,τι κατάλαβα αυτόν τον Δανό φέρνουν, δεν τον έχει ξανακούσει, δεν είμαι και τόσο πολύ τρελαμένος για να κάπου ασχολούμαι όλη την ημέρα. Πάντως μου φαίνεται και σημαντική, ας πούμε μια καλή ομάδα, νέος άνθρωπος, εγώ πιστεύω στους νέους ανθρώπους.
0: Κοίταξε, δηλαδή, το πλεονέκτημα του Νέστρου που επιλέχθηκε τελικά αυτό σε σχέση με το Λέτο είναι ότι είναι το ίδιο μοντέλο, δηλαδή είναι 38 χρονών νέος με μοντέρνες απόψεις για το ποδόσφαιρο, με άλλη ας πούμε φιλοσοφία. Είναι όμως ότι αυτός ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από το Σέμπα, λόγω του ότι έχει πάρει πρωταθλήματα και κύπελα με την Κοπενχάγη, έχει παίξει το Champions League και στην Ευρώπη καμιά πενταριά μάτς με την Κοπενχάγη και έχει κάνει μεγάλες νίκες. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι είναι ένα βήμα πιο έτοιμος από τον Λέτο και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε και η δική του επιλογή.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς να σου κάνω, θεωρώ ότι πρέπει να τη στηρίξουμε όλες τις επιλογές. Άνθρωποι είμαστε απλοί, αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι το management του Παναθηναϊκού είναι σε υψηλό επίπεδο.
0: Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ, για να είμαστε δίκαιοι, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Εγώ βλέπω από τον Κοτσόλη, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό τα πράγματα έχουν ως εξής. Για να μην μπερδευόμαστε. Ο κύριος Μπαλντίνη είναι ένας σύμβουλος ο οποίος μένει στο Λονδίνο. Ενημερώνεται για τα πράγματα, αλλά δεν ζει την πραγματικότητα του Παναθηναϊκού καθημερινά. Είναι εκεί, ενημερώνει, εγκρίνει, κάνει προτάσεις. Ο Κορώνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα φύγει κιόλας τέλος. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι ο Κοτσόλης είναι αυτός που είναι μπροστά στο σχεδιασμό. Εγώ τι έχω δει λοιπόν από το Γενάρη. Εγώ από το Γενάρη έχω δει Τετέι, έχω δει Παντελίδη, έχω δει Κοντούρι, έχω δει Κάτρι, έχω δει κινήσεις έξυπνες που μου αρέσουν. Συνεπώς θεωρώ ότι από τον Παπαδημητρίου πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο στη δουλειά του.
4: Ναι, εγώ δεν αναφέρθηκα στο management σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή.
0: Εγώ σου λέω για το σχεδιασμό τώρα, γιατί μιλάμε για τον προπονητή. Ο προπονητής, παράδειγμα, από αυτούς επιλέχθηκε.
4: Εγώ είχα διαβάσει λίγο τη συνέντευξη του Μπαλντίνη και κάποια τη διαβάσα αναλυτικά τότε. Θυμάμαι. Εκείνο που είχα καταλάβει ήταν το εξής, ότι θέλω να αλλάξω το μοτίβο της εταιρείας, μάλλον του Παναθηναϊκού, το λέμε εν πάση περιπτώσει, να επενδύσω σε ανθρώπους που έρχονται σε μικρότερη ηλικία και όλα αυτά.
0: Και αυτή η υπεύθυνση που σου ανέφερα αυτό ήταν.
4: Ναι, έχει εκτελεστεί πάντως αυτό. Είναι θέμα χρόνου να γίνει παραπάνω, να πάνε όλα καλά, υγεία να έχουμε, να τα βλέπουμε.
0: Έγινες, βλέ.
4: Και να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Έλα,
1: καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι αστείο, αδερφέ. Ο άντρας λέει, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του, λέει και λέει, πού σε πετυχαίνω τώρα, μπαίνω στη μεταμόρφωση. Καλά κάνω που σε λέω κάποια. Θοδωρή ταξί. Το ξανάστηλε πάλι. Δεν ξέρω, πάλι με μπέρδεψες.
1: Είναι η μεταμόρφωση.
0: Α, μεταμόρφωση κάποια. Ναι, έλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε τώρα τα υπόλοιπα. Πάμε να το κάνουμε τώρα, παιδιά, και ερχόμαστε μετά να βγάλουμε όλες τις 2-3 όσους προλάβουμε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλώς τον. Ναι, έλα. Έπεσε.
2: Αυτός έπεσε. Θανάσης από δρόμο.
1: Γεια σου, Θανάση.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλό ρίσκο, Θανάση.
2: Θα πω βέβαια 2 χρόνια σχεδόν που είμαι στο ταξί.
1: Να είσαι καλά.
2: Το τι έχω ακούσει όλα αυτά τα 2 χρόνια, δηλαδή κρατιόμουν να πω και πώς να μην έβγαλε τηλέφωνο πιο πριν.
1: Και τι συμπέρασμα έβγαλες μετά από αυτή τη διετία?
2: Εγώ να σας πω τι συμπέρασμα έχω βγάλει.
1: Ναι.
2: Ο καθένας δεν λέει το μαθή και τον κοντό του.
1: Καλά, αυτό είναι μόνο
2: σύντομα. Ποιος θα ήθελε μέσα στο γήπεδό του να σηκώσει το αντίπαλο βέος το ευρωπαϊκό? Ποιος θα ήθελε? Ποιος θα ήθελε να πάει στο ΣΕΦ Ολυμπιακός να σηκώσει ο Παναθηναϊκός τη EuroLeague? Κανένας. Νομίζω κανένας.
3: Εντάξει, δεν το εύχεσαι κιόλας.
1: Δεν το εύχεσαι, αλλά
3: θα πεθάνεις.
1: Αλλά δεν θα πάθεις και τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή για μένα το χειρότερο είναι αυτό που είπα πριν που με ρώτησε ένας φίλος την πρώτη ώρα. Ότι αν ήταν μεταξύ τους, εκεί ναι, ρε φίλε. Εκεί οκ, ναι, σε πειράζει, σε ενοχλεί. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι μεταξύ τους, εντάξει, τι να κάνουμε. Final Four είναι οι ελληνικές ομάδες, πάνε συνέχεια.
2: Με τον Ολυμπιακό Champions League υποστηρίζω. Ναι, είναι ελληνική ομάδα, ναι, οτιδήποτε. Αλλά όχι τώρα και με στο γήπεδο μου.
1: Μα δεν σου είπε κανένα να βγεις στους δρόμους να πανηγυρίσεις.
2: Εντάξει. Και ένα άλλο που άκουσα πριν από λίγο, καλά, πολλά άκουσα, αλλά πριν λίγο το άκουσα. Να έρθει, λέει, κάποιος να κάνει 3-4 μεταγραφές η ΑΕΚ, να σκάσει λεφτά ο πρόεδρος. Τι όνομα έχει στην Ευρώπη η ΑΕΚ, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να έρθει και μεγάλο όνομα, πέρα από τα στοιχήματα?
1: Γιατί ο Γιώβιτς δεν είναι μεγάλο όνομα?
2: Στοίχημα.
1: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Στοίχημα. Τι βγήκε.
3: Στοίχημα παίξει
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: 27, ας πούμε.
1: Εντάξει, επειδή δεν ερχόταν από καλά χρόνια, λέει. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα ή θα έρθουν καλοί παίχτες ποιοτικοί, οι οποίοι δεν έχουν κάνει καλή χρονιά, ή θα έρθουν στα 30 φεύγα. Δεν είμαστε πρώτη προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα, παιδιά. Όλες οι ομάδες. Δεν είναι προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα.
2: Εννοείται ότι δεν είναι.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, μην τρελάθουμε τώρα.
2: Εννοείται, αλλά ο Σισε είχε έρθει. Ο Μπέρκ είχε έρθει. Ο Ριβάλντο είχε έρθει.
1: Ναι.
2: Ο Ζιρμπέντο Σίλβα είχε.
1: Όλοι αυτοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όλοι αυτοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όλοι ήρθαν πάνω από το 30 αυτοί που λες.
2: Εντάξει, εννοείται.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ή θα είναι μεγάλοι, ή θα έχουν βγάλει έναν τραυματισμό. Ο Μπέρκ, παράδειγμα, έχει ρεθεί πιο νέο, αλλά είχε το παιδί ένα χρόνιο τραυματισμό, είχε μείνει πάρα πολύ καιρό έξω και ήρθε στο Παναθηναϊκό να αναστήσει την καριέρα του και την ανέστησε, γιατί ήταν παιχταρά. Έτσι. Όλοι οι άλλοι που ανέφερε όμω ήταν over 30. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα ένα παιχταρά τώρα στα 22 και 23 να επιλέξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είτε μα αρέσει, όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο μπορεί να το κάνει ένα 19χρονο, ένα 20χρονο.
2: Ακριβώς. Αλλά εγώ θυμάμαι, επειδή αυτή τη στιγμή είμαι 40, εγώ θυμάμαι πριν το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, δεν έχω τίποτα με τις αγγιζίδες. Αλλά αυτά που ακούμε κάνουν και τοποθετούμε. Πριν το πρωτάθλημα, το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, που ήταν τώρα το 16, το 18,
1: ναι,
2: που το πήρε,
1: ναι,
2: εγώ θυμάμαι στα γήπεδα η ΑΕΚ δεν μάζευε πάνω από 2.000 κόσμο. Τι κάνω λάθος?
1: Στο ΆΚΑ που παίζω τότε.
2: Ναι, εγώ,
1: εντάξει, ναι, δεν
2: κάνω λάθος.
1: Οκ, και τι είναι αλεύθερο.
2: Πού ήταν όλοι αυτοί κρυμμένοι?
1: Και τι να λέει αυτό, ρε φίλε?
3: Τι εννοείς που ήταν αυτοί κρυμμένοι? Δεν καταλαβαίνω.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Λες για την ΑΕΚ ότι μετά όταν πήρε το πρωτάθλημα είχε κόσμο. Στη μέση, εγώ όμως 10 χρόνια πιο πίσω, όταν την είχε πάρει ο Ντέμι στην ΑΕΚ, τι γινόταν στο ΑΚΑ τότε? Θυμάσαι? Θυμάσαι τι γινόταν?
3: Πού ήταν κρυμμένοι?
1: Εντάξει, μην είμαστε αδικοί.
3: 22 χρόνια χωρίς γήπεδο, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που συζητάμε?
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Ακόμα και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ο οποίος παίζει ένα από τα αρχαιότερα γήπεδα της χώρας, ας πούμε, τουλάχιστον το έχει ως ιστορική έδρα.
1: Πάλι, Παναγιώτη, όμως πίστεψε με, το 50% του κόσμου για τον ΑΒ λόγο στο λεωφόρο δεν πάει.
3: Δεν καμία αντίληψη.
1: Δεν πάει. Ξέρω πολλούς που δεν πάνε.
3: Συν ότι είναι και μικρό.
1: Δεν πάει, δεν πάει, σου λέω.
3: Το ΑΚΑ, το οποίο για να το κάνεις έδρα θες 60.000
1: κόσμο. Μα θα δεις από του χρόνου με το καλό πρωταθός να μας το λιγερεί, θα δεις όταν θα μπει ο Παναγιώτης στο Βοτανικό τι έχει να γίνει. Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει. Όπως γίνεται και στο ΑΚΑ στο μπάσκετ. Μπάσκετ, το σέγγι, αρχηγέ.
2: Εγώ πάντως αυτό ήθελα να πω και να κάνω και 2 προβλέψεις.
1: Κάντε.
2: Βαλένθια, EuroLeague.
1: Καλά, ήμουν σίγουρο.
2: Μετά τον Εστρούμ, εάν δεν τα πάει καλά, που εύχομαι να τα πάει καλά και να τον αφήσουν τον άνθρωπο κάποια στιγμή να δουλέψει, γιατί στο τέλος θα παίζουμε, δεν ξέρω κι εγώ πού θα βρίσκουν προπονητή να παίζουμε, δεν θα εξαρθεί ποτέ κανένας.
1: Ναι, καλά. Ας πάρουν 2-3 εκατομμύρια για τις ψωργούνται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα να πετύχει.
2: Μετά τον Εστρούμ, εγώ πιστεύω κατευθείαν, εάν δεν τα πάει καλά, που πιστεύω θα τα πάει, λέτο με την πρώτη μέρα που θα φύγει.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Για χαρά και εσύ. Φιλαρακό, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Ο Ζιλμπέρτο μου λέει 28, ήρθε 32 ήρθε ο Ζιλμπέρτο. Δεν ήρθε
3: 28. 28 Ζιλμπέρτο.
1: 32 ήρθε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Έπεσε.
1: Αυτός έπεσε. Έχουμε χρόνο για άλλη μια γραμμή.
3: Άντε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ήρθε. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
4: Καλημέρα, Ηλίας από Καλλιθέα.
1: Γεια σου, ρε Ηλία, γειτονά.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σου.
1: Καλωρίζει, Κωνσταντίνα.
4: Θα ήθελα να μου πεις 3 αποτελέσματα από το στοίχημα.
1: Πάνω το έχεις ανοιχτό εσύ εκεί. Το τραβέρι.
3: Ναι. Τι έχουμε.
1: Κάτσε να δω κι εγώ. Από χτεσινό βραδινά είναι, φίλε, τι είναι.
4: Ναι, χτεσινό βραδινά.
1: Χτεσινό βραδινά, μισό λεπτάκι. Για με τα νούμερα θα πεις ή με τα μάτς, πώς θα μας τα πεις.
4: Με τα μάτς ή με τα νούμερα, τι θες.
1: Είναι από πρωταθλήματα κανονικά ή είναι από τίποτα.
4: Είναι από Κόπα Λιμπερταδόρες και από Σουδαμερικάνα.
1: Κόπα Λιμπερταδόρες και Σουδαμερικάνα.
3: Μάλιστα.
1: Για ρίχτα.
4: Λίγκα Κίτο Ατλέτικο Λανούς.
3: Α, το χθεσινό,
1: Πού είναι η Λίγκα Κίτο, ρε.
3: Πέμπτη. Τετάρτη.
1: Νότια Αμερική. Δεπορτίβο Κουέντσα.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε.
4: Δεπορτίβο Κίτο Ατλέτικο Λανούς.
1: Εσύ καλά το είπες, εμείς δεν το βρίσκουμε.
3: Περίμενε, γιατί έχει κέρατα το χθεσινό.
1: Δεν που παίζαν τόσοι αυτοί, Ζομπολί.
3: Παίζουν παντού. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Λίγκα Κίτο, 2-0. 0-0 το ημίχρονο αν έχεις παίξει.
4: Μάζ. Φλαμέγκο Εστουντιάντες Δε Λα Πλάτα.
3: 1-0. 0-0 το ημίχρονο.
4: Και River Plate Bragantino.
3: 1-1. 0-1 το ημίχρονο. Όπου είχαν να κάνουν πάρα πολλά χρόνια αυτό.
1: Ο φίλος μας γύρισε 15 χρόνια πίσω.
3: Εύκολα.
1: Έτσι ήταν ο Sport FM. Έτσι ήταν ο Sport FM, παιδιά. Έτσι ήταν ο Sport FM. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τηλεφωνήματα είχαμε αυτό το μοτίβο. Έτσι. Βέβαια, τα τελευταία 15 χρόνια που έχει εκτοξευτεί το ίντερνετ, αυτό έχει εκλείψει πλέον. Αλλά μας θύμισε παλιό Sport FM. Αν έχεις ένα στο κέντρο, βγάλ' τον, γιατί είναι 28, προλαβαίνουμε να μιλήσουμε 2 λεπτά. Αν είναι κάποιος περιμένει, αν δεν είναι, δεν πειράζει. Όχι, αυτός έπαιρνε από διάστημα. Αυτός ήταν εξωγήινος πραγματικά. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει 3 θέσεις μεταγραφές επίπεδου Βάργα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα σε όλους, λέει Έλεος Ελληνονίδα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει κάτι αστείο, λέει, που είπα, λέει, στον εργοδότη μου. Ρε, εσύ του λέω, ξέρεις, λέει, τραγουδάνε στον μπάνιο όσοι την έχουν μεγάλη. Το σκέφτεται, λέει, και πριν πει οτιδήποτε, του χτυπάω με συμπάθεια στην πλάτη και του λέω, πού να ξέρεις και σε κακομοίρη. Το έχω δει αυτό το τσεβιντάκι. Στην έσκασα μπαγά, Σαμπίλ, πρόλαβα και έκανα δεξιά. Καλημέρα στο αγαπημένο δίδυμο. Πιο Περού, πια σκυλάκια. Κάηκα, ψάχνουν τα μάξι για ζωάκια στο πίσω κάθισμα, λέει ο Μανώλης. Ο Φωτάρης θέλει, λέει, από αυτό το παραθυράκι που παρακολουθεί ο Γιάννης Ονοκόρος στα λεωφορεία. Μου στέλνει την εκκλησία πάνω στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Να είστε πάντα καλά, να κρατάτε καθημερινά παρέα. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Άγγελο Παστονοφόρος. Ξεπάλξεις πάντα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό κουράγιο, φίλε. Καλή σας μέρα. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα σε πειράξει και μάλιστα πολύ όταν τα δεσπασμένα καθίσματα να τα περιφέρουν σαν σουβενίρ με τα απαραίτητα τοξικά σχολεία, λέει ο Νιάρχος. Θα τα πληρώσουν αυτοί που θα τα σπάσουν, ρε φίλε. Δεν με πειράξει. Το σπίτι μου θα μπουν να σπάσουν. Δεν ξέρω τι υπάρχει στην κοινωνία έξω, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν σέβεται τίποτα και πουθενά. Εγώ πάω, όχι τα 25 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, από παιδί πάω στα γήπεδα. Ποτέ δεν έχω πειράξει τίποτα, ούτε είτε αφορά γηπεδικό και φυσικά ουδέποτε να μπλεχτώ σε οποιαδήποτε. Είναι να το έχεις αυτό. Αν είσαι μπαχαλάκια, είσαι μπαχαλάκια. Τελείως. Καλημέρα στην Πορτογαλία, ρε Βασίλη, πιο Περού. Σ' άλλο στην Πορτογαλία λέει από την αύξηση θεριανών ανθρώπων. Κάτσε μου, το στείλει ένα εδώ πέρα ο Γιάννης. Το είχε δίκιο ο Βασιλάκης, που αυτό προσδιορίζονται, λέει, ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνίατρους.
3: Στην Πορτογαλία το συζητάγαμε χτες.
1: Πορτογαλία είναι.
3: Α, Περού είπε αυτός, ρε.
1: Έχουν μουρλαθεί τελείως.
3: Κάτσε.
1: Έχουν σαλτάρει, ρε.
3: Αλήθεια, ρωτά.
1: Τι φοράνε μάσκες από σκυλιά.
3: Αλήθεια, ρωτά. Το ζήτημα είναι ότι πηγαίνουν στο κτηνίατρο και τους λένε να τους εξετάσουν.
1: Ο κτηνίατρος πώς αντιδράει.
3: Τι να κάνει ο κτηνίατρος, δεν μπορεί να εξετάσει άνθρωπο, ρε.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Φοράνε ουρές, βάζουν μάσκες.
3: Ναι, ναι, ναι. Το συζητάγαμε χθες με τα παιδιά.
1: Αυτό ήταν φλίπαρο κόσμο τελείωσε. Εγώ πάντως πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω λέει, γιατί είναι πρώτο φαβορή Ολυμπιακός. Ήταν υπάρχει Φενέρ που το πήρε πέρσι όλη χρονιά εκτός από τις τελευταίες 5 αγωνιστικές ήταν πρώτη. Η Βαλένθια παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ το οποίο δύσκολο Ολυμπιακός μπορεί να σταματήσει. Και ρεάλ από όλες αυτές τις ομάδες έχει πιο μεγάλη φανέλα.
3: Στην Ελλάδα, ρε,
1: για μένα η πρώτη είναι η Φενέρ, μετά η Βαλένθια, μετά ο Ολυμπιακός και μετά ρεάλ. Α σεβαστούμε, η άποψη του Νίκου είναι αυτή.
3: Όχι. Ρωτάει γιατί.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός ανήκει σε αυτή την κατηγορία και είναι σε συνεχόμενα Final Four και έχει μια πολύ καλή ομάδα και παίζει την Αθήνα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, καλημέρα σε όλους από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Το μόνο που με νοιάζει από το δείπνο είναι το γλυκό στο τέλος. Τελείωνα την PG. Υπογλυκαιμία έχουμε πάθει, λέει ο Θοδόσης. Έχω επίπεδο ρε παλιό τόμαρα. Καλημέρα Λεβέντες, λέει ο Παγκανίνη. Καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα παιδιά, άρχισαν τα αθώα μηνύματα για να αλλάξει τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος και να έχει από 2-3 δορυφόρους κάθε ομάδα που θα ελέγξει τα πράγματα. Αστέρας και Σέρες ήδη μπήκαν μπροστινή για τα αφεντικά, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα παιδιά, ήρθε η ώρα να φύγει ο Αταμάν. Έχουν γίνει πολλά μέχρι και με τον Ντέιβιτ ήρθαν στα χέρια. Ζήτησε να φύγει ο Ντέιβιτ και με παρέμβαση για Γιαννακόπουλο. Δεν έφυγε γιατί υποσχέθηκε ο Αταμάν φεύγει το καλοκαίρι, γιατί δεν τα λέτε όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Το είπες εσύ. Λοιπόν, πάμε. 100,3.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στην Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργείου Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άντε στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
12: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
11: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
12: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
11: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
12: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
11: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
12: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
11: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικά.
13: μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
13: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
20: Για την εβδομάδα.
19: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια. ένα παιχνίδι το τριήμερο, να το πούμε.
21: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
22: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
23: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
24: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
25: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του από την ουρά του. Ωραίο.
24: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
25: Το χείρι κρατηθείτε, σαν.
24: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται.
26: Όλες έτσι.
24: Γίτσες.
26: Όχι, δεν είμαι εγώ.
24: Όποιος είναι. Γίτσες.
27: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο, περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
24: Γίτσες.
27: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έγιναν πολύ μεγάλη έκπληξη.
24: Ναι.
27: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
24: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
28: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
29: Πάμε όλοι.
28: Στο πόλε. Στο πόλο.
24: Γίτσες.
30: Yeah, that is good.

0: Έχει ξεφύγει εσύ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει φλασάρι. Πού είναι τσουβέλα να το χορέψει. Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτιση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή επιτυχία στον Σάρα αύριο. Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει καλοκαιρινό το άκαπτο επιστήμων. Μάτια μου, ρε. Σταμάτα μου, ρε. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε θρύλα για την κούπα, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά στο γιο μου τον Κωνσταντίνο, 3 ετών, λέει ο Γιώργος από την Κοζάνη. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, να το χαίρεις τον Κωνσταντίνο σου. Τι κοινό έχουν, και άμα πας στην Κοζάνη, να πας στο φίλο μου το Λάβα εκεί πάνω στην περιφέρεια να πεις κανένα ζάκι και να του δώσεις χαιρετισμούς μου για την αγάπη μου. Τι κοινό έχουν ένας μπάρμαν με ένα γυναικολόγο και οι δύο δουλεύουν εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Ντροπή. Ντροπή. Υπέρη, Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Πραγματικά φέτος Ολυμπιακός λέει είναι ομάδα για να σηκώσει Ευρωλίγκα. Στέλνω χαιρετισμού στον αδερφό μου Γιώργο στην Αμερική που βρίσκεται εκεί για το στήσιμο του Μουντιάλ. Για το στήσιμο του Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, λέει, και σε όλη τη βιωτεία που ακούει. Βαγγέλη Νερατιά. Ευχαριστώ, Γιαννάρα μου. Το στήσιμο του Μουντιάλ δεν ακούστηκε καλά. Και επειδή πολλά διαβάζουμε για τη FIFA και όλα, ξέρεις, πρόσεχε λίγο πώς τοποθετήσαι. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά σε ορτάζοντας και ταμείο φυσικά χθες με την Άστον Βίλα. Παιδιά, πείστε λίγο, λέει, για την Πανίνη να μάθει ο κόσμος, λέει, 130 η κούτα, 55,5 κούτα και 1,7 το φακελάκι με συλλέκτης και τα έχω όλα συμπληρωμένα από το 78. Η Coca-Cola να είναι καλά και η FIFA λέει που είναι χορηγή. Παύλος 21 Μαρούση.
2: Νομίζω η Πανίνη δεν τα έχει πια. Για πρώτη χρονιά δεν τα έχει η Πανίνη.
0: Τα έχει ο Παγκαλίνη.
2: Έχει φύγει από την Πανίνη.
0: Τα έχει ο Παγκαλίνη.
2: Το κόλπο. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει, το πρώτο πρωτάθλημα λέει μετά την επιστροφή της. Καλώς, λέει, αν το λέει γενικά. Βγάζει πολύ κόμπλεξ, λέει. Και επίσης, αν έχει περάσει η ομάδα του, τι πέρασε η ΑΕΚ, δεν θα μιλούσα απαξιωτικά για την ΑΕΚ, λέει ο Βασίλης. Η ΑΕΚ ήταν εθνική, έπαιξε με τελικά στο κύπελο και είχε 60.000 το ΑΚΑ. Επίσης, μέσω όρο στην ΟΒΙΤΑ Εθνική είχε πάνω από 10, ας μας πει εδώ και 15 χρόνια το μέσο όρο εισιτηρίο σου. Επίσης, αν έπαιζε Ευρώπη. Ναι, παιδιά, ναι, έχει αρχίσει τώρα αυτό η επίθεση στο φίλο του Παναθηναϊκού πριν. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο ΑΚΑ, στο μπάσκετ, στην Γυρολίγκη γίνεται χαμός. Στο πρωτάθλημα, τρεις και ο κούκος είμαστε. Δεν νομίζω ότι με το νέο γήπεδο θα αλλάξει αυτό. Αν δεν δούμε την ομάδα να παίζει μπάλα, πάμε ένα στοίχημα, Νίκο. Πάμε ένα στοίχημα. Άμα δεν βάζουμε ένα στοιχηματάκι, να σου πω εγώ αν θα αλλάξει ή όχι. Καλημέρα, παιδιά. Ο λόγος που ο Ολυμπιακός δύσκολα να το πάρει είναι ότι δύσκολα θα κερδίσει το νοκάου του μάτς, ενώ δεν έχει κερδίσει μακριά από το σεφ. Καμία ομάδα top 10 εκτός του Παναθηναϊκού, λέει ο Άλεξ. Άλλο το Final Four, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπεις με τη Λίμπαρ να φεύγει και ένα σύντομο αφεντικό. Καλημέρα, πρώτη μέρα στη δουλειά και έχω χαθεί. Πού είσαι, τι βλέπεις? Δεν ξέρω, είναι όλα άσπρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην τα ξαναλέμε, δεν είναι για όλους η Άστον Βίλα. Να κάνουμε και χαβαλέ. Υγεία, παιδιά. Λέω Νικόλας. Καλημέρα σε όλους. Ξέρει κανένα. Κάνα Πορτογάλο, τι να πάω να πάρω για τα τσιμπουριά. Ροτβάιλερ από Ρόδο. Ένα φίλο εδώ πέρα έστειλε. Αν ήμουν κτηνία του, λέει, θα του έκανα στήρωση. Όπως καταλαβαίνετε, λέει, κουβάλει πήγε αυτό που ρώτησε τα αποτελέσματα. Ούτε ευχαριστώ. Μεγάλη συμφωνία, μάκρη. Ο Ολυμπιακό πρώην διαιτητή. Στήρωση σε αυτού που νομίζουν ότι είναι ζώα. Βαγγέλη και στον πάνω αριστερά σου. Παράπονο για την παραγγελία. Θα ανέβω σε μια μπανανιά και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες. Μας έχει πρίξει κάθε μέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι έγινε τελικά με τη σύμβαση στο ΑΚΑ, λέει, που βγάζανε εκεί διαρκεία, θα μας πήγαιναν στα δικαστήρια, πέσε στο κενό. Όσο για τον μπάσκετ, λέει, πώς να μην είναι φαβορή Ολυμπιακός να κλείνουν τα ματάκια ο Μπαρτζόκας, στον Μπαρτζόκα, λέει, ο CEO της Ευρωλίγκας, ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω, που σχολιάζει την επικείμενη επιστροφή του Φορτούνη Αντώνης Ολυμπιακός. Πολύ θετικά. Πολύ θετικά τη σχολιάζω. Πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία και σε αυτήν την κατάσταση που είναι, μπορεί να δώσει ποιοτικά λεπτά και να αλλάξει οι συνθήκες αγώνα. Είναι game changer, το έχει αυτό. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα. Μπράβο, παρέμειναν τα λάβαρα του Παύλου και του Θανάση στο γήπεδο Γιώργος Δάσκαλος από Ηράκλειο. Ναι, να το πούμε και αυτό που λέει ο Δάσκαλος, ότι ενώ λόγω του ότι διεξάγει το Final Four, ως συνήθως όλα τα γήπεδα βγαίνουν όλα τα διακριτικά των ομάδων, η Ευρωλίγκα αποφάσισε τα λάβαρα που αφορούν τους δύο μεγάλους ηγέτες του Παναθηναϊκού που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή να παραμείνουν στη θέση τους. Και αυτό είναι μια κίνηση σεβασμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόγραμμα της ημέρας. Υπάρχει και η αδιάφορη τελευταία αγωνιστική των play-out σήμερα. Mm-hmm. Αλλά θα γίνουν τα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει. 6 ώρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο Νοβασπορς 2, 7 Πανετολικός Αστέρας στο Κοσμοτέ Σπορτ 1 και Κηφισιά Ελνόβμπετ στο Κοσμοτέ Σπορτ 2. Και τα τρία μάτς, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στις 9.30 έχει μπαράζ Γερμανία. Για την κατηγορία ποιος θα μείνει στην Bundesliga. 9.30 Wolfsburg Paderborn στο Νοβασπορς 3. Είμαστε με τη Wolfsburg. Όχι, μην βιαστείτε επειδή φοράει πράσινα, επειδή παίζω κουλιαράκης. Και πάμε στα μπασκέτια. 11 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου για το Final Four της Ευρωλίγκας στο Nova Sports Prime. Στις 8 γετάρτο είναι το γκαλά της Euroleague και 10 παρατάρτο βλέπω να μας στην Ιταλία Reggio Emilia Armani Milano Cosmote Sport 8 και 3 η ώρα Knicks Cavaliers στο Cosmote Sport 4. Αυτά σε ό,τι αφορά την ατζέντα της ημέρας. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος ότι Μαρινάκης με τη Λίμπαρ θα είναι μαζί σε σουίτα του ΆΚΑ για το Final Four. Γιατί να μην είναι? Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην είναι? Η ομάδα τους είναι, μπορεί να είναι ολοάθλημα, αλλά έχουν κάθε δικαίωμα να είναι εκεί για να παρακολουθήσουν το Final Four. Δεν βρίσκω κάτι περίεργο.

0: Ένα-δύο μηνυματάκια και να κάνουμε και το τελευταίο time out. Καλημέρα, Παχταράδες. Τελικά με τη χαρά μείναμε, λέει. Δεν φεύγει ο Λουτσέσκου, δεν είναι μόνο αυτό. Γυρνάει και ο Τσάλοφ. Σε φορά μας. Κάντε και καλή συνέχεια σε όλους. Ο Τσάλοφ γυρνάει. Αν ήταν δανεικός αυτός, την πατήσατε. Την πατήσατε. Αν δεν μπορώ να δώσετε τώρα. Λοιπόν. Ο ταξιτζής λέει πήρε πρώτη λέει φορά, κάνει κανένα σέρβις να κάνει λέει. Με καμένη φλάτζα πηγαίνει λέει ο φίλος. Συγγνώμη για το ύφος μου Βαγγέλη. Καλημέρα στον Ηρακλή που θα φτιάξει δύο μενού στη Λέσχη. Καλημέρα, ποιος είναι ο Ηρακλής δεν ξέρω τώρα. Πάντως ο αντίπας να κάνει μενού δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Καλημέρα παιδιά, τι μουντιάλ να δούμε. Θα κυκλοφορούμε σαν τα ζόμπια από την αϊπνία. Ένα μάτς την ημέρα και πολύ. Ξέρουμε κανάλι. Κανάλι βέβαια, ναι, κρατικά. Ερτ σπορ όλα και ό,τι χρειαστεί ερτ έχω ακούσει. Mm-hmm. Πάμε break time out, είναι και 47 και ερχόμαστε για το φινάλε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
2: Top FM 102,4.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν μου λες το φίλο μου τον Ισάκ, τι να πω, τι να απαντήσουμε τώρα. Επειδή το διαβάσαμε μαζί το μήνυμα για τις γραμμές.
1: Αν υπάρχει θέμα όπως το αναφέρεις.
0: Για το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν θα σ' άφηνε να βγάλεις καν γραμμή. Τώρα, τι προκύπτει με τα δεκάλεπτα σε κάποιους και σε κάποιους όχι, δεν είναι προσωπικό.
0: Πάντως δεν είναι, παιδιά. Δεν, ούτε προσωπικό είναι, ούτε από πρόθεση γίνεται. Και το τηλεφωνικό κέντρο μπήκε καινούριο πιο σύγχρονο για να είναι πιο καλή η ακρόαση δική σας.
1: Δηλαδή, η πρώτη γραμμή την οποία βγάλαμε στο δεύτερο ημίωρο περίμενε περίπου από τις και τέταρτο.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ισάκ δεν είναι πάντως. Αυτό που λες δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
0: Η τύχη κάνει strike στα κέρδη, φιλερίλο, στο μοναδικό WinGo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία πλέον μέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρες σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις το χοτρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνη κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτίσιμο εταιρείο συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ο Νικόλας λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Παναγιώτη, ακούς δύο χρόνια λέει και βγήκες. Λέει πρώτη φορά να πεις ποια είναι η ΑΕΚ μετά από πρωτάθλημα. Ελπίζω και εύχομαι. Μπράβο, Νίκος, είσαι χειρότερος από αυτόν, ρε. Είσαι χειρότερος από αυτόν. Τι άσου πω τώρα. Λες για τον άλλον και κλείνεις το μήνυμα 10 φορές χειρότερα από τον άλλον. Και θα σου απαντήσω εγώ μετά την εκπομπή. Πάμε, λέει, αμέ, τσίπουρο, λέει ο Νίκος. Εντάξει, ναι.
1: Τι είναι, ναι, για το φίλο σου πάνω.
0: Τελευταία χρονιά λέει για την Πανίνη, λέει ο Δημητρός ο
1: Πασχετικός. Τελευταία χρονιά για την Πανίνη. Okay.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νικόλα, τον αδερφό μου από τη Γερμανία, που λέει καλημέρα στο καλύτερο δήμο των FM. Για το φίλο που έστειλε μήνυμα για το Μουντιάλ, έχω παραγγείλει μέσω Amazon, λέει, βιβλίο και χαρτάκι από την Πανίνη. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Καλημέρα, μακάρι να μείνει ο Ρασβάν κάνοντας μεταγραφές ουσίας, αν ο ίδιος δεν έχει να δώσει άλλα να φύγει. Απλά τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί ο μεγάλος ΠΑΟΚ να έχει αυτό το πρόβλημα. Θα μας πάει πολύ πίσω, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Βαγγέλη, καλημέρα. Υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει τη Euroleague και ο Παναθηναϊκός παίρνει πρωτάθλημα. Ποιος θα είναι ο πετυχημένος της χρονιάς, λέει ο Φίλιππος, εδώ ο φίλος μας. Τώρα τι να σου πω, ποιος θα είναι ο πετυχημένος χρονιάς. Για να σου πω. Σε επί της ουσίας, επειδή και οι δύο πρώτος στόχος στην Ευρωλίγα και οι δύο αποτυχημένοι θα είναι. Βαγγέλη, αληθεύει ότι τσακώθηκε, λέει, και με τον Ντέβις, λέει ο Αλέξανδρος. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι δουλειά του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, εγώ θα σας τα πω. Καλημέρα, αγόρια, και χρόνια πολλά και στη δική μου Κωνσταντίνα. Στέλνει ο αδερφός μας, το Δωρής, να τη χαίρεσαι.
1: Να τη χαίρεσαι,
0: φίλε. Πέρσι δούλεψα και εγώ με ένα Πορτογάλο. Ήταν σκύλος στη δουλειά. Πάντα με αγάπη, λέει ο φίλος μας ο ταξιάρχης.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο sportfm.gr ότι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού λέει στήριξε με τη Λίμπαρ και αποφάσισε κορυφής με Μαρινάκη. Να πούμε ότι ο μεγάλο μέτοχος του Ολυμπιακού ήταν εκτός Ελλάδας και εκκρεμεί μια καθοριστική συνάντηση όπου θα γίνει με τον προπονητή για να βγει ο σχεδιασμός κτλ. Λέγεται ότι είναι θέμα χρόνου. Ο Βάσκος που συνεχίζει και καταστρώνει τα πλάνα του κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο με ισχύ ως το 2027. Για το θέμα της μετακόμισης του Ολυμπιακού εδώ πέρα που με ρωτάει ένας φίλος, το είπε και χθες ο Ολυμπιακός επίσημα ότι τη νέα σεζόν θα είναι κανονικά στο Καραϊσκάκι. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και κάποιο έτσι μπέρδεμα με την παρουσία και των δύο στο Ολυμπιακό στάδιο τη φετινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου το καλοκαίρι θα φύγει από το ΆΚΑ. Έχει ακόμα ένα τελευταίο χρόνο σε αυτή τη σύμβαση που έχει με το ΆΚΑ αποκλειστικότητας. Και του χρόνου το καλοκαίρι λογικά θα φύγει ο Παναθηναϊκός για να πάει στο καινούριο του γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός θα ανέβει στο ΆΚΑ για να φτιάξει και αυτό την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και διαβάζω ότι και στην ΑΕΚ τώρα είναι πρώτο πυλών τα διαρκείας για την νέα σεζόν. Έτσι. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είχε δώσει κάτι παραπάνω από 20.000 την περσινή χρονιά από διαρκείας και λέει ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καθώς υπάρχει έντονη σκέψη για δημιουργία ενιαίου πακέτου που θα περιλαμβάνει και τα ελληνικά αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Κομματάρες ψηλέ, λέει. Καλημέρα σε όλους να εμέχεν. Καλημέρα. Ναι. Σήμερα δεν έπαιξε τις κάλτσες του που λέω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αφού πω χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στον πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνο και Ελένης, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο. Να σας πω ότι ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες οι αποδότες από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ώρες στις 8 ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Εγώ πρέπει, αν μπερδευτήκαμε σήμερα. Κάτι διάβαζε ο Ρίλος, παιδιά. Αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Ήταν λίγο φιάσκο σήμερα. Καλημέρα και στον Νικόλα, τον αδερφό μου στην Ηλίουπολη. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση,
4: Durostick
5: υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win.

0: Αγγλικής ομάδας Unai Emery. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Birmingham. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον αυριανό ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του bwin Sport FM. Συνάντηση με τον Έργιν Άταμαν θα έχει απόψε το βράδυ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άντρες θα κάνουν τον απολογισμό για την σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιοργάνωση στη Στίχμαν Super League κατέθεσαν οι ΠΑΕΑ, Ελνόβι, Μπέταστερα, Σάκτρο, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-outs. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι σήμερα θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέη είχε καταθέσει η Ατλέτικο Παραναένσε. Προστηρεί ο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβιο Νασιμέντο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της Σύλλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των Πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνιος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα, Σάνταλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με το ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η Σκουάντρα Ατζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την κάτω των 21. Κρούση στον Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας την Προρέκο, ενώ η ισπανική ομάδα την Φερεντσβάρος. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για την αποβολή της από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων και οριστικά η μάχη στο Wembley θα είναι μεταξύ Hull και Middlesbrough. Οι Thunder επικράτησαν 122-113 των Spurs και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Η επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν.

0: παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Top FM 102,4.

Εθνική γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ποιο σπίτι δεν έχει ένα Κωνσταντίνο ή μια Ελένη? Χρόνια πολλά και καλά. Εμείς εδώ έχουμε το μεγάλο αφεντικό μας στα τεχνικά, τον Κώστα το Στρατζόπουλο. Θα το αφιερώσουμε ένα ανάλογο τραγούδι στη δεύτερη ώρα. Χρόνια πολλά, καλά, δυνατά, με υγεία, χαρές σε όλους και σε όλες σας. Χρόνια πολλά, ζήστε τη ζωή, γιατί σήμερα την έχουμε, αύριο δεν την έχουμε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μας βρει όλους, εμένα, εσάς, τον οποιοδήποτε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη και αποτιμάται και πολύ φτηνά, κυρίες και κύριοι. 25.000 το κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για τη Ρόδο, κυρίες και κύριοι. Μετά από καιρό είχε τόση προσέλευση ο ταξιάρχης, το νεκροταφείο του ταξιάρχη, όπου έγινε η κηδεία των δύο κοριτσιών. Απλώς κόσμος που πήγε για να πει ένα τελευταίο αντίο. Και έβλεπε στα μάτια όλων το θυμό, την οργή για αυτό που έγινε. Έβλεπε στα δύο φέρετρα στη μέση της εκκλησίας δύο πανέμορφες γυναίκες που μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους αν δεν τους έκοβαν το νήμα. Δύο νεκροφόρες έξω από την εκκλησία του ταξιάρχη και ο κόσμος γύρω γύρω με λευκά τριαντάφυλλα για να αποχαιρετήσει την Μαρία και την Αρμονία, τη μάνα και την κόρη, που έφυγαν με ένα φρικτό τρόπο. Και πριν καλά καλά ταφούν, τις ενταφιάσουν στον ταξιάρχη, η δικαιοσύνη άφηνε ελεύθερο τον οδηγό με 50.000 ευρώ, λέει. 25.000 στο κεφάλι. Τόσο αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή και αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Δεν θα φύγει εκτός Ελλάδας και ότι δεν θα και μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα μηχανοκίνητο μέσο. Ας μας δώσουν, όπως διάβαζα που έγραφε ο Μανώλης ο Σαββής, και τη φωτογραφία του. Ας τη δημοσιοποιήσουν. Εγώ δεν την ξέρω τη φωτογραφία του, αλλά θα με ενδιέφερε να δω. Μήπως τον εντοπίσω κάποια στιγμή να κινείται με κανένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Να τις κάνω ολοκληρωμένες τις δουλειές εκεί στα δικαστήρια. Και δεν είναι υπεράνω κριτικής. Ύστερα λέει γιατί η δικαιοσύνη έχει πέσει τόσο πολύ στα μάτια των Ελλήνων. Δέστε τις δημοσκοπήσεις. Κάποτε ο θεσμός της δικαιοσύνης ήταν πολύ ψηλά. Σήμερα λυπάμαι. Λυπάμαι για τη θέση που έχει στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Νομικά, δικαστικά, μπορεί να ήταν σωστή η απόφαση. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα όμως, ναι, αυτό δεν υπολογίζεται. Είναι τα στοιχεία, η οργή των πολιτών, αυτό που έγινε, που θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Όλοι κρινόμαστε, κυρίες και κύριοι. Και εμείς και οι δικαστές και οι πολιτικοί, όλοι. Ουδείς χωρίς κριτική στο απειρόβλητο. Τελεία. Είχα πολύ όργη χθες. Έβλεπα τα φέρετρα. Θα μπορούσε εκεί μέσα να ήταν οποιοδήποτε. Να ήμουν εγώ. Από εκεί και πέρα, πριν καλά καλά θάψουν τα κορίτσια, αυτός ο κύριος ήταν ελεύθερος. Να τα χαιρόμαστε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Η ζωή αποτιμάται πολύ φτηνά στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε, το BFM, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το BFM1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Στείλτε μας, πέστε μας πώς είδατε χθες την απόφαση εισαγγελέα, με σύμφωνη γνώμη και των δύο, βεβαίως, ναι. Και ανακριτή, γιατί όλοι έχετε άποψη, έχουμε άποψη. Δεν κατάλαβα καλά αυτούς τους θεσμούς, τους οποίους οφείλουμε να σεβόμαστε, αλλά πρώτα οι θεσμοί θα πρέπει να σέβονται τους εαυτούς τους. Τους πληρώνουμε εμείς.
εμείς τους έχουμε ως Έλληνες πολίτες για να υπηρετούν τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο. Στο Viber 69-373-48-348. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκνευρισμός και στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από καιρό κατά του Ισραήλ για αυτό το επέσκυντο βίντεο και το βίντεο, αλλά και αυτά που έκαναν στους ακτιβιστές. Έκανε διάβημα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και αναγκάστηκε ο Νετανιάχου να τα πάρει πίσω και να αδειάσει αυτό τον ακραίο υπουργό του. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αλήθεια, εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν θα έχουμε κανένα πυρήνα. Θα έχουμε, δεν γίνεται. Την άλλη εβδομάδα παρουσιάζει ο Αλέξο Τσίπρας. Υπάρχει νευρικότητα στην κέντρο αριστερά. Καλά, αυτά που βλέπουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη νέα αριστερά, με όλα αυτά. Τι να σας πω, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει πολλά στην αριστερά, αλλά τέτοιο χάλι, τέτοια κατάσταση, ομολογουμένως. Και στα πιο τρελά όνειρα ενός δημοσιογράφου δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί. Σε τοπικό επίπεδο αναβλήθηκε χθες και σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας λόγω των δύο γυναικών. Κέρδισε ο Φίβος Κρεμαστής στο πρωτάθλημα, να τον συγχαρούμε και να ευχηθούμε τα καλύτερα στους παίκτες, στην όλη την ομάδα, αλλά και στους φιλάθλους του Φίβου Κρεμαστής. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, πρέπει να τρέξουμε, να ξεκινήσουμε, να πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινάμε με Δημοκρατική. Ελεύθερος με αυστηρούς όρους, ο οδηγός του μοιραίου τροχαίου. Μοιράζ αντιπάτριοτ, η κίνηση που άναψε φωτιές. Αμυντική αναδιάταξη στην Κάρπαθο. Τώρα μαθαίνουμε το ότι πήγαν οι πάτριοτ στην Κάρπαθο. Δεν ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν του ΝΑΤΟ. Ναι. Αλλιώς μας τα έλεγαν τότε και τους λέγαμε μπράβο. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Στο ίδιο έργο θεατές, η Άγκυρα ανακυκλώνει την προπαγάνδα της Σερόδο και Κο περί μειονοτήτων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου θέτει κόκκινες γραμμές στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και τι λέει? Να το κάνετε και για μας όπως το κάνετε στην Κρήτη. Ρε Κρήτη, τι τραβάς, είσαι και κάτι μπουμπούκια εκεί πέρα, τους έβλεπα πάλι αυτές τις μαφίες, τις συμμορίες. Εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε έφεση για την ομόφωνη αθώωση της κοινωνικής λειτουργού. Παναγιώτης Εγκλέζος για τις τοπικές επιτροπές ΕΦΚΑ, η κοροϊδία συνεχίζεται για τους νησιώτες. Αφήνουμε την Δημοκρατική και περνάμε στη Ροδιακή. Σιρήνες κινδύνου από το ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ζητούν άμεση ενίσχυση με προσωπικό. Είναι στο βασικό θέμα της εφημερίδας. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Ροδιακή. Τα λαϊκά παραμύθια Αρχαγγέλου στο ευρετήριο πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική επιτυχία του Αρχαγγέλου και των ανθρώπων του εκεί που δούλεψαν. Στον κύβο της πλατείας Times Square της Νέας Υόρκης, στα Δωδεκάνησα. Κίνδυνος για την ανάπτυξη της περιοχής από το χωροταξικό, επισημαίνει η POX. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο μητέρας και κόρη στη Ρόδο. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός. Στο Αγρίνιο ταξίδεψε η εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Βοήθειά μας. Και να περάσουμε και στον Top FM να δούμε κύπελο Δωδεκανήσου. Άριστα 10 έγραψε ο Φίβος στην ιστορία του. 2-0 τον Ευκλή. Για να δούμε όλο. Τον Ευκλή στον τελικό. Να δούμε άλλους τίτλους. Είχαμε αναμετάδοση, ζωντανή μετάδοση του αγώνα χθες βράδυ και εγώ παρακολούθησα κάποιες στιγμές. Γάμα Καντιλιαράκη στο σταθμό μας, σε τροχιά οικονομικού μαρασμού, τα ιδιωτικά πρατήρια στη Ρόδο καυσίμων. Γαβρίλ Καρπάθιος από το εργαστήριο της ρομποτικής της Ρόδου στην Ολυμπιάδα της Νότιας Κορέας. Νίκος Φραντζής στο σταθμό μας, το ταμείο είναι μείον, ζητούνται άμεσες λύσεις για τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες. Κάλυμνος, θρίλερ με το 47χρονο ψαρά. Τα πρώτα στοιχεία πρέπει να σας πω από τις εξετάσεις είναι ότι πέθανε από πνευμονικό ίδημα.
άλλοι τίτλοι από τον, από τον Top FM. Μεγάλο αδερφό, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στείνουν στη Μεσαιωνική πόλη, παρέμβαση Τάκη Πότσου. Νίκος Γερονικόλας, όχι άλλες συζητήσεις κατόπιν εορτής. Ώρα για ένα δεσμευτικό τοπικό σχέδιο οδικής ασφάλειας. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα Δημοκρατικής, Ροδιακής και το site του Top FM.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 23 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Top FM. Θα πάμε να δούμε αυτή την θλιβερή υπόθεση με το τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, της 26χρονης Αρμονίας και της 57χρονης Μαρίας, δύο νέες γυναίκες με ζωή, με όρεξη, που είχαν, ειδικά η μάνα, η Μαρία, είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στην ζωή της, που τα ξεπέρασε σε έναν βαθμό, αλλά ήρθε ο δρόμος, το αυτοκίνητο που έτρεχε, να βάλει τέλος και στη ζωή τη δική της και στη ζωή της κόρης της. Κυκλοφορούν πολλά κείμενα στο Facebook και ομολογουμένως είναι συγκινητικά. Κάθεσαι και λες, είναι δυνατόν? Χθες έγινε η κηδεία, πλήθος κόσμου ήταν εκεί, η Μίκα Ιατρίδη, ο Γιάννης ο Παπάς, ο Μανώλης ο Σαββής, ο Τηλέμαχος ο Καμπούρης, ο Δημήτρης ο Καρατζιάς και πολλοί άλλοι, αλλά απλός κόσμος με λευκά τριαντάφυλλα για το τελευταίο αντίο. Πάμε στην νομική πλευρά της οικογένειας, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, είναι μαζί και με τον κύριο Βερβέρη, με τον οποίο τα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βανιανάκη. Όπως το είπατε, πλήθος κόσμου, αλλά πάνω απ' όλα ο απλός κόσμος που μπορεί και να μην ήξερε τις θανούσες.
0: Εγώ προσωπικά δεν τις ήξερα τις κοπέλες, αλλά θεώρησε υποχρέωσή μου να πάω έτσι, γιατί το ένιωσα.
1: Πολλοί κόσμος το ένιωσε όπως εσείς και ήταν παρόν στην κηδεία. Αυτό από μόνο του δεν φέρνει τις ψυχές πίσω, αλλά τουλάχιστον δείχνει το πώς σκέφτεται ο κόσμος και ότι υπάρχει ακόμα το συνέστημα αυτό που λείπει στην καθημερινότητά μας.
0: Με μια λέξη, ανθρωπιά, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη. Ανθρωπιά.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και τώρα, την ώρα που γινόταν η κηδεία, που καλά καλά δεν είχαν ενταφιαστεί τα κορίτσια, βγήκε η απόφαση.
1: Ήταν λίγο άσχημο αυτό. Το γεγονός ότι συνέπεσαν... Το γεγονός ότι συνέπεσαν χρονικά οι δύο αυτές περιστάσεις, από τη μία η ανάκριση και η απολογία του κατηγορουμένου και από την άλλη η κηδεία των δύο γυναικών, ήταν λίγο άκομψο, για να το πω λίγο ευγενικά, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την απόφαση.
0: Με την ουσία, ναι. Για πέστε μας.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε ακριβώς στην ουσία, απλά ένα σχόλιο, αν θέλατε, είναι ότι σίγουρα δεν μπορούμε να μη σεβαστούμε την απόφαση της δικαιοσύνης που ακολούθησε την απολογία του κατηγορουμένου. Απλά καλό είναι για τον κόσμο να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πολλοί κόσμος από χθες έχει μπερδευτεί και νομίζει ότι ο κατηγορουμένος αθωώθηκε. Όχι. Πρέπει να επισημανθεί ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν κρίθηκε η αθωότητα ή η ενοχή του κατηγορουμένου. Το μοναδικό ζήτημα που εξετάστηκε είναι αν συνέτεχαν οι προϋποθέσεις για να του επιβληθεί η προσωρινή κράτηση μέχρι την εξαγωγή της δίκης, χωρίς όμως αυτό να προδικάζει ή να αποδεικνύει την ενοχή ή την αθωότητά του. Αυτό είναι καλό να το διευκρινίσουμε στον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμοι πίστεψαν ότι με τη χθεσινή απόφαση αθωώθηκε ο κατηγορούμενος. Όχι. Δεν συνέβη αυτό. Απλά το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να μην του επιβάλλει την προφυλάκηση, αλλά 6 περιοριστικούς όρους που, αν με ρωτάτε, θα τους χαρακτήριζα σχετικά αυστηρούς.
0: Σχετικά, δηλαδή, όχι πολύ αυστηρούς.
1: Θα σας πω.
0: Μας.
1: 50.000 χρηματική εγγύηση. Δεν το θεωρώ μικρό ποσό, ειδικά μέσα στη διάρκεια. Ναι, 50.000 χρηματική εγγύηση.
0: 25.000 στο κεφάλι. Να το πω εγώ απλά.
1: Κυρία Βενιανάκη, είναι σωστό να έχετε την άποψή σας. Ίσως και εγώ, αν δεν το έλεγα από τη νομική σκοπιά.
0: Εσείς είστε δικηγόρος και εγώ είμαι δημοσιογράφος, κυρία Καμπούρη. Λογικό
1: παρόμοια.
0: Είναι να ακούμε μια διάσταση απόψεων.
1: Δεν έχουμε καμία διάσταση απόψεων. Απλά εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για το νομικό. Στο υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά καλό είναι να κρατάω λίγο πιο χαμηλούς τόνους.
0: Βέβαια, όπως είπατε, κύριε Καμπούρη, σεβόμαστε τις αποφάσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν κρίνονται οι αποφάσεις.
1: Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να τις κρίνετε.
0: Εμείς
1: εγώ είμαι και διάδικος, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου μέσου, πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει. οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσο, απαγόρευσης οδήγησης, το λέει συγκεκριμένα, είναι άλλος περιοριστικός όρος, απαγόρευσης οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσο, δηλαδή του...
0: Ούτε πατίνι δεν μπορεί να οδηγήσει.
1: Σωστά, σωστά, καθώς και της απαγόρευσης ενασχόλησης με οποιοδήποτε τρόπο με τα μηχανοκίνητα μέσα. Αυτό είναι λίγο διφορούμενο και μάλλον αποσκοπεί στο να μην ασχολείται ούτε με την καθημερινή του δραστηριότητα που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα. Με την καθημερινή δραστηριότητα εννοούμε ότι επαγγελματίζεται με τη δουλειά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο, πρέπει να ξεκαθαριστεί, γιατί το έχει επιβληθεί ως περιοριστικός όρος. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι.
0: Πάνω σε αυτό να μείνω λίγο, κύριε Καμπούρη. Διάβαζα σε σχόλια στο Facebook του Μανώλη του Σαββή. Νομίζω κάτω από δική σας ανάρτηση, δεν είμαι σίγουρη, που έλεγε ότι εντάξει, να αποδεχτούμε ότι είναι μια απόφαση που οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Αλλά εκτός από την απαγόρευση να κινείται με οποιοδήποτε όχημα, ακόμα και με πατίνι, επειδή εγώ ας πούμε δεν ξέρω τη φάτσα του και δεν ενδιαφέρθηκα να τη μάθω και τόσος άλλος κόσμος, ας δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία του η εισαγγελία για να ξέρουμε.
1: Αυτές είναι επιλογές της εισαγγελίας.
0: Γιατί μπορεί να το βρούμε αύριο σε καμιά ροδουλίνδου, λέω τώρα εγώ.
1: Αυτές είναι, δεν είναι τελείως παράλογο αυτό που λέει ο κ. Σαββής. Αυτές είναι επιλογές της εισαγγελίας. Καταλαβαίνω το πνεύμα του σχολείου του. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε και κουκούλα και να κάνουμε τους ρουφιάνους.
0: Αλλά
1: θεωρώ ότι πολλοί κόσμος το γνωρίζει. Θεωρώ ότι πρέπει να συμμορφωθεί με τους περιοριστικούς όρους. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και αν τους παραβιάσει να δράσουμε ανάλογα. Αλλά μέσα σε όλα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και άνθρωποι, ας αφήσουμε το νομικό στην άκρη. Και σαν Τηλέμαχος Καμπούρης και σαν γραφείο που εκπροσωπούμε την οικογένεια με τον συνεργάτη μου τον Δημήτρη τον Βερβέρη, σίγουρα αντιλαμβανόμαστε πλήρως το κοινό περιοδικαίου αίσθημα και τη φόρτιση που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση στην κοινωνία. Την αντιλαμβανόμαστε, την λαμβάνουμε καθημερινά σε μηνύματα, την λαμβάνουμε καθημερινά σε σχόλια, σε τηλέφωνα. Άλλωστε σε τέτοιες υποθέσεις με τραγικές συνέπειες είναι και, αν θέλετε, απολύτως ανθρώπινο να υπάρχει και έντονη συγκίνηση και δημόσιος προβληματισμός και πιστέψτε με, τον αισθανόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να συνεχίσουμε με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος να ρίξουμε άπλετο φως στις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και στο τέλος της ημέρας να αποδοθεί και η δικαιοσύνη όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε και όπως την αντιλαμβάνεται και ο απλός κόσμος.
0: Κύριε Καμπούρη, μου έλεγε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, με τον οποίο συζητούσα χθες, ότι σχεδόν σε καμιά περίπτωση τροχαίου θανατηφόρου δεν έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ένας δράστης. Είναι έτσι?
1: Το συγκεκριμένο δυστύχημα ήταν κακούργημα, αλλά χαρακτηρίστηκε και εξαμελίας. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος άνθρωπος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο με σκοπό.
0: Αυτό δεν νομίζω το πιστεύει κανένας μας.
1: Από τη στιγμή που η απολογία του εστιάστηκε, αν δείτε στην απολογία του, ζητάει να του επιβληθεί οποιοδήποτε περιοριστικός όρος εκτός της προφυλάκησής του. Οπότε γι' αυτό και χαρακτήρισα σχετικά αυστηρούς τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθησαν από την εισαγγελία.
0: Τι θα ήταν πιο αυστηρό από αυτούς τους όρους?
1: Όχι, είναι αυστηρή, ξεκάθαρα αυστηρή.
0: Υπάρχουν ξεκάθαρα πιο αυστηροί, δηλαδή θα μπορούσαν νομικά, να επιβληθούν πιο αυστηροί.
1: Η προφυλάκηση,
0: ναι.
1: Φυσικά. Απλά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή μου ζητάτε να σχολιάσω τώρα παραπάνω την απόφαση της εισαγγελίας και δεν θα ήθελα να το κάνω, όσο και αν συμφωνώ ή διαφωνώ, έτσι.
0: Από εδώ και πέρα τι, φαντάζομαι συνεχίζετε την έρευνά σας.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Γιατί
1: από εδώ
0: και με πέρα το φανάρι, πρέπει... πότε ακούμε τόνα, πότε ακούμε τάλο, πότε το παραδίπλα. Τι να πω.
1: Από εδώ και πέρα πρέπει να ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάκρισης, το οποίο έχει πολύ ακόμα, έχει πολύ χρόνο ακόμα. Εμείς συνεχίζουμε και την έρευνά μας και όλα αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε τη δικογραφία, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο δικαστήριο. Όταν λέω όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες λένε ότι πέρασε από δίπλα μου με ηλικιώδη ταχύτητα. Πέρασε από δίπλα μου κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τον είχα δει στο τάδε σημείο, την τάδε ημερομηνία, να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που προσφέρουν. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια έκκληση μέσω της εκπομπής σας. Όποιος γνωρίζει κάτι ή αν έχει δει κάτι εκείνη τη στιγμή ή βρέθηκε στο χώρο του τροχαίου δυστυχήματος και δεν έχει καταθέσει γιατί δεν έτυχε να καταθέσει, καλό είναι από ανθρωπιά, όπως είπαμε και στην αρχή, να πάει να το καταθέσει μόνος του στην τροχαία για να βοηθήσει στην εξέλιξη της δίκης και
0: την απόδοση δικαιοσύνης.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να σημειώσω, κύριε Καμπούρη, ότι είχατε θέσει ένα θέμα στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Λογοδοσίας και με επιστολή σας ζητούσατε να αναβληθεί στη μνήμη των δύο άτυχων γυναικών.
1: Είχα στείλει ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με το παρόν αίτημα αιτούμε την αναβολή της ζήτησης του θέματος του δικού μου.
0: Ναι.
1: Είχα θέσει θέμα για το κυκλοφοριακό. Αν θέλετε, αυτό έγινε και ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής προς τη μνήμη των εκλειπουσών γυναικών και συμπαράσταση προς την οικογένειά της. Νομίζω ότι έδωσε το έναυσμα για μια ολοκληρωτική αναβολή, η οποία είδαμε να διαδραματίζεται χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αναβληθεί για πολύ. Τρεις εργάσιμες λέει ο νόμος. Θα την ορίσουν ξανά και θα συζητηθεί και αυτό το θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Από εδώ και πέρα ξέρω ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχετε πολλή δουλειά και εσείς και ο κύριος Δημήτρης Βερβέρης και όλο το γραφείο σας για την απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί νομίζω ότι θα την ήθελαν αυτοί από ψηλά και η Μαρία και η Αρμονία.
1: Όλοι μας.
0: Και εσείς τις γνωρίζατε τις γυναίκες, εγώ δεν τις ήξερα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μα καμία απολύτως. Και στη θέση τους θα μπορούσαν να ήμουν εγώ, να ήταν οποιοδήποτε, έτσι.
1: Οποιοδήποτε.
0: Λοιπόν, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τηλέμαχος Καμπούρης, δικηγόρος της οικογένειας. Είχαμε βρεθεί χθες στο νεκροταφείο απ' έξω. Συζητούσαμε με διάφορους εκεί, που είχε πολύ κόσμο. Τι θα γίνει, γιατί ξέραμε ότι 11 η ώρα ήταν να προσαχθεί ο δράστης στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Εγώ, επειδή θέλω να πιστεύω ακόμα στους θεσμούς, αν έβαζα στοίχημα θα το έχανα. Υποστήριζα ότι δεν γίνεται, παιδιά. Θα προφυλακιστεί, θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Κάποιοι άλλοι όμως, πιο έμπειροι, μου έλεγαν, Ρενά, προσγιώσου, και προσγιώθηκα ανώμαλα λίγο πριν τις 1.30, 2 παρά που έγινε γνωστή η απόφαση. Σύμφωνη γνώμη παρακαλώ, δεν υπήρχαν διαφωνίες. Γιατί αν υπήρχαν διαφωνίες θα πήγαιναν στο Συμβούλιο εισαγγελέα και ανακριτή. Να. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη Ρόδο. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη στα Τέμπη, κορυφαία, η επιτομή της δικαιοσύνης, της λειτουργίας της δικαιοσύνης στη χώρα. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις, να πάμε πιο παρακάτω. Και κάποτε θεωρούσαμε ότι η δικαιοσύνη ήταν καταφύγιο του απλού πολίτη. Τώρα δεν ξέρω ειλικρινά. Δικαιοσύνη λέει πρέπει να είναι τυφλή και κουφή. Μωρή και πρέπει να ακούει και πρέπει και να βλέπει. Κατά την άποψή μας μπορούμε να έχουμε άποψη. Πολίτες είμαστε μέσα στα πράγματα εδώ και χρόνια, από τότε που καταλάβαμε τον εαυτό μας. Ποιος είναι αυτός που θα μου απαγορεύσει εμένα ή σε εσάς να έχουμε άποψη. Κόσμια, διαφορετική, ανατρεπτική. Δημοκρατία έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν νομίζω να έχουμε αλλάξει καθεστώς και να μην το έχουμε αντιληφθεί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Ευχηθείτε στους εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Έχουμε πολλούς και Κωνσταντίνους. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας το κουκλί, τον Κώστα τον Στρεντζόπουλο, το μεγάλο αφεντικό στα τεχνικά μας. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είναι γερός, δυνατός, θα του αφιερώσουμε ένα υπέροχο τραγούδι στο άνοιγμα της δεύτερης ώρας. Εμείς τους δικούς μας ανθρώπους δεν τους ξεχνάμε. Τους προσέχουμε, τους έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας, που έλεγε η Μακαρίτισσα, η μάνα μου, η κυρία Μάρο. Χρόνια πολλά λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην συνάδελφό μου την Ελένη τη Γλεντή, στον Κώστα το Σαμιωτάκη. Προσπαθώ να δω αν έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Ελένες. Καλά, εγώ έχω πολλά ξαδέρφια στο Ηράκλειο, οπότε το απόγευμα θα έχω δουλειά. Θα τους βρω βεβαίως, θα με βοηθήσει σε αυτό και το κινητό μου, να δούμε ποιους Κωνσταντίνους, Ελένες έχουμε, για να τους έχουμε τον Κώστα το Βάγκαλη βέβαια. Έχουμε πολλούς. Λοιπόν, επειδή χρειάζεται να κάνω μια έρευνα στο κινητό μου, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός Αβέε. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Top FM 102,4.

Ο δικός μας Κωνσταντίνος που γιορτάζει, ο Κώστας ο Στρατζόπουλος, ήρθε και μας έφερε και γλυκά, κύριε Τάνια, για να μην έχουμε να λέμε. Εμείς το τραγούδι το έχουμε ετοιμάσει για μετά, στο άνοιγμα της εκπομπής των 9. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους Ελένες, να ξεκινήσω από τον φίλο μου, τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον Κώστα τον Ταραζιά. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και καλά. Την κυρία Ελένη Σωτηρίου, από τους γιατρούς καρδιάς. Κυρία Σωτηρίου, να είστε γεροί δυνατοί, πάντα να προσφέρετε. Το Μουτσάκι τον Κώστα, τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της ΑΔΔΗ. Χρόνια πολλά, Κώστα. Τα προηγούμενα χρόνια ευχόμασταν και στην Ελένη Καρύδη. Τώρα την ευχηθούμε να είναι καλά όπου να είναι. Στον Κώστα τον Στυλιανού, Κώστα που γιορτάζει και ο εγγονός του, χρόνια πολλά και στους δύο. Στον Κώστα τον Τροχονόμο, Κωστάκη, χρόνια πολλά και καλά, το συμπατριώτη μου. Τον Κώστα τον Κωσταλία, τον αναπληρωτή προϊστάμενο στην εκπαίδευση. Την φιλενάδα μου την Ελένη την Καραγιάννη, χρόνια πολλά. Τον Κώστα τον Κορδιστό, από την εκπαίδευση. Τώρα εδώ, το φίλο μου τον Κώστα τον Κωστάκη. Καλημέρα κύριε Κωστάκη. Τι άλλο έχω εδώ, δεν βγάζω και τα γράμματά μου. Τον Κώστα τον Σκανδαλίδη και τον εδώ, αλλά και τον Κωνσταντίνο τον Σκανδαλίδη στην Αθήνα. Είπαμε τη φιλενάδα μου, την συνάδελφό μου την Ελένη την Γλεντή, τον Κώστα τον Σαμιωτάκη. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν σήμερα. Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε. Οι ευχές είναι ωραίο, από τα ωραία της ζωής. Λοιπόν, δώστε ευχές, μοιράστε χαμόγελα, αγάπη, χαρά. Σήμερα είναι μια εθνική γιορτή, όπως έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, ευχές, εγώ εκτός από τους φίλους μου και τους γνωστούς μου εδώ, θα πάρω και στο Ηράκλειο, έχω ξαδέρφια, έχω ξαδέρφες. Περνώντας τα χρόνια, θες να ξανασυνδέεσαι με τις ρίζες σου. Όταν έχεις αποκοπεί, είναι άσχημο πράγμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Σας το συνιστώ να μην το κάνετε. Εγώ το έχω κάνει και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Όσο ζούμε βεβαίως μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί η αλλαγή είναι μες στη ζωή μας και πρέπει να αλλάζουμε, να πηγαίνουμε μπροστά, να βαλτιωνόμαστε και να μην πηγαίνουμε πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει ένα μήνυμα που μου στέλνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μου στείλε η Τάνια Ιδρακίου, εγώ δεν το πρόσεξα, για τη γάτα των δύο κοριτσιών, της Μαρίας και της Αρμονίας, ότι βρήκε αγκαλιά. Γράφει η Αναστασία Χιωτάκη. Ευχαριστούμε κύριε Θεόφιλε. Ευγνώμων Ιωάννα. Είναι ένα πανέμορφο γατί που βρήκε μια ζεστή αγκαλιά. Έχασε τους δικούς της ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε τον κύριο Ανέστη. Κύριε Ανέστη, καλημέρα.
1: Ρένα μου, καλημέρα. Ρένα μου.
0: Ναι, σ' ακούμε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έγινε.
1: Ρένα,
0: ναι.
1: Δεν θα κακώς με έβγαλες στον αέρα που με ακούει όλοι. Δεν ήθελα, απλά ήθελα να σου το πω προσωπικά.
0: Ωραία, εντάξει, άμα είναι κλείνουμε τη γραμμή, δεν πειράζει.
1: Όχι, κοίταξε να δεις, δεν μ' αρέσει να, επειδή είναι κάτι που τον έβλεπα.
0: Μπερδεύτηκαν οι συνεργάτες μου εδώ πέρα, νομίζαν ότι ήθελες να βγεις στον αέρα.
1: Όχι αγάπη μου, απλά ήθελα να σου μεταφέρω κάτι να το ξέρεις, ότι το συγκεκριμένο τύπο, επειδή εγώ τακτικά πηγαίνω στη Λίντο.
0: Ναι.
1: Τα καλοκαίρια είμαι μέρα παραμέρα στη Λίντο. Μ' αρέσει και πηγαίνω οξυγή και τη περνάω καλά. Τον τύπο τον έβλεπα στη Ρόδου Λίντου, είτε πάνω είτε κάτω, είτε προς Λίντο είτε προς Ρόδο. Έτρεχε, δηλαδή μιλάμε ότι η ταχύτητα που έτρεχε ήταν πάνω από 150.
0: Ναι.
1: Εγώ οδηγάω 55 χρόνια αυτοκίνητο.
0: Να.
1: Ξέρω την κάθε ταχύτητα του κάθε αυτοκίνητου. Δηλαδή από τα Κολύμπια για να πας προς την Τραωνού, αν τον έβλεπες πώς έτρεχε, λέω αυτός ψάχνει το θάνατο.
0: Μα όλοι όσοι τον ξέρανε και τον έβλεπαν το ίδιο λένε.
1: Έψαχνε και ψάχνει το θάνατο, αλλά το καλό είναι να μην έπαιρνε κανένα μαζί το άλλο.
0: Και ούτε και τον εαυτό του. Απλά να άλλαζε μυαλά, Ανέστη.
1: Ακριβώς. Απλά τι έγινε, έτυχε και βρεθήκαν οι δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, που το έμαθα το απόγευμα της Κυριακής και λέω αν είναι αυτή η μπεβέ, είναι αυτό είναι που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τις πινακίδες του γνωρίζω όλα τα πάντα, το αυτοκίνητο αυτό. Όταν είναι πειραγμένα τα αυτοκίνητα, αυτά συμβαίνουν.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρ' το ρε φίλε και πήγαινε τρέξε Αθηνό Λαμία.
0: Στις Σέρες πήγαινε κάπου, ναι.
1: Όχι αγάπη μου, η Κατερίνη, η καλή δρόμη είναι από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Εκεί έχεις μία ασφάλεια. Πάρ' το και πήγαινε τρέχα εκεί. Βάλε και φτερά να πετάξεις κιόλα.
0: Δεν ξέρω και εκεί αν επιτρέπεται να τρέχεις παραπάνω από το όριο.
1: Όχι,
0: μόνο σε χώρους συγκεκριμένους, ναι.
1: Ρένα μου, από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: είναι κάποια χιλιόμετρα μεγάλα, δηλαδή 60-70 χιλιόμετρα, 100, δεν ξέρω, ναι, πόσο είναι. Κάπου εκεί, οι διαδρομές δεν έχουν κάνει κατά συρροή. Ή έχεις ασφάλεια.
0: Λοιπόν, Ανέστη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανέστης που ήξερε τον οδηγό, πώς πολλοί τον ξέρουν. Έτρεχε. Όλοι αυτό λένε. Εδώ και στενός συγγενής έπαιρνε την τροχιά και λέει συνετίστε τον, μαζεύτε τον, γιατί βάζει και τα παιδιά μέσα. Τα παιδιά τους, ναι. Έπαιρνε τηλέφωνο η τροχιά. Φίλε, μην τρέχεις και μην βάζεις τα παιδιά σου. Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να έχουμε το επόμενο τηλεφώνημα.

0: Πρέπει να σας πω ότι η άλλη πλευρά των δικηγόρων δεν θέλει να βγει. Εκεί είναι ο Στέλιος ο Κιουρτζής, ο Δήμος ο Μουτάφης, υπάρχει και ένας τρίτος, δεν θυμάμαι τα επιθετώτας, με ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλουν να βγουν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ό,τι και αν μπουν θα προκαλέσουν την κοινή γνώμη. Παρότι είμαι δημοσιογράφος και θα ήθελα να ακούγα και την δική τους άποψη, το δέχομαι αυτό ως ένα δείγμα ενσυναίσθησης που έχουν. Θα δούμε. Πάμε όμως να τα σχολιάσουμε όλα αυτά που παρακολουθούμε. Ως πολίτες που έχουμε το δικαίωμα, κανένας δεν θα μας το αφαιρέσει αυτό. Μέσα σε ένα ευπρεπές επίπεδο μπορούμε να σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Ακόμα και τις δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι ουδής είναι στο απειρόβλητο. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον Κώστα τον Σπανό, που είναι από τους ενεργούς πολίτες, που εκφράζει καθημερινά την άποψή του μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, που πολλές φορές μας δίνει και ειδήσεις σημαντικές. Κύριε Σπανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Γιορτάζετε κι εσείς.
1: Είναι και τις αναλήψεις. Εγώ τον ξέρω τον εαυτό μου. Οι ευχές είναι για όλους. Είναι και τις αναλήψεις σήμερα.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ, πολύχρονος, γερός, δυνατός, μου διαφύγατε. Ενώ έβλεπα στο κινητό μου, ναι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, χρόνια πολλά και καλά να σας χαιρόμαστε και εμείς και η οικογένειά σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και παίρνω μια πάσα από αυτό που είδατε. Το ζητώ συγγνώμη. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες, ειλικρινά,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει εμένα, είναι μια συγγνώμη για αυτό που έγινε. Είναι ένα φοβερό δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει ακουστεί μια συγγνώμη. Δηλαδή, ότι συγγνώμη, λυπάμαι.
0: Δηλαδή, κάτι, και αν το έλεγε, δείχνει, θα είχε κάποια αξία.
1: Να δείχνει μια μεταμέλεια.
0: Ναι.
1: Να δείχνει μία μεταμέλεια. Είναι ανθρώπινες στιγμές αυτές, πέραν του όλου του υπόλοιπου. Είναι ανθρώπινες στιγμές ότι αναγνωρίζεις ότι κάνεις ένα λάθος. Σε τούτη τη χώρα δεν λέμε εύκολα συγγνώμη.
0: Να, το έχουμε και αυτό.
1: Δεν παραδεχόμαστε το λάθος μας. Είμαστε μόνο νικητές. Δεν έχουμε ποτέ λάθος, δεν κάνουμε ποτέ λάθος στις κινήσεις, στις προβλέψεις, στις εργασίες, τίποτα. Είμαστε μόνο νικητές. Λέμε μόνο συγχαρητήρια και μπράβο στους εαυτούς μας και ποτέ συγγνώμη, ενώ θα έπρεπε ίσως να τη λέμε πολύ πιο συχνά.
0: Και εσείς βρεθήκατε χθες στο νεκροταφείο.
1: Ναι, βρέθηκα στο νεκροταφείο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Απλό κόσμο που από ό,τι με πολλούς που συζητούσαν δεν ήξεραν τα δύο κορίτσια, αλλά ένιωσαν την ανάγκη.
1: Εμείς ήμασταν κοντά στην ηλικία, την ήξερα. Τη μητέρα, όχι την κόρη. Και τι ήμασταν κοντά στις ηλικίες. Είμαστε της ίδιας γενιάς και μάλιστα ένα χρόνο διαφορά επί της ουσίας. Αλλά πέραν από αυτό είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ήρθε να εκφράσει εκτός από τη λύπη του, υποθέτω και την αγανάκτησή του και την οργή του για όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους μας. Οι δρόμοι μας, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι ούτε ασφαλείς, ούτε περιποιημένοι, ούτε ικανοί για να σηκώσουν τα φορτία και τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται. Και δεν μας φτάνουν μόνο οι ντόπιοι, έχουμε και τους ξένους. Εχθές ανέβασα ένα βίντεο.
0: Ναι, για πέστε μας γι' αυτό. Ήταν δηλαδή κάτι που λες συμβαίνει αυτό στη Ρόδο.
1: Όχι, και συμβαίνει. Είναι στη διασταύρωση Τσαέρι Αεροδρομίου με Ρόδου Λίντου, όπου μία ομάδα νεαρών, τέλος πάντων δεν έχει σημασία η προέλευσή τους, είναι κρεμασμένοι στο μπροστά μέρος, στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου, για να καταλάβει.
0: Είναι ένα βαν το αυτοκίνητο,
1: και
0: ναι.
1: Κάνουν ένα βαν και κάνουν βόλτα στη Ρόδου Λίντου.
0: Η Ελλάς τι έκανε, μπλόκα δεν είχε πουθενά να τους βρει. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Αλλά το σύνθημα μου φαίνεται Live Your Myth in Greece του Υπουργείου Τουρισμού πρέπει να είναι το πιο πετυχημένο σύστημα, στοίχημα που έχουμε βάλει ποτέ. Τελικά έρχεται ο καθένας εδώ και κάνει ό,τι θα περάσει κούτρα του.
0: Συγγνώμη, τόσα μπλόκα έχουμε. Τι κάνουν εκεί, στέκονται και απλά περιμένουν να κόψουν 150 κλήσεις. Δεν και βλέπουν γύρω-γύρω τι συμβαίνει.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το λέμε κάθε χρόνο. το λέμε πολλές φορές, αλλά κάθε χρόνο ερχόμαστε και βρίσκουμε καινούργια θέματα μπροστά μας. Δεν ξέρω πώς πρέπει να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι μόνο...
0: Για να διορθωθούν πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, κύριε Κώστας Σπανέ. Αλλά δεν ξεκινάμε από πουθενά. Ούτε τη Ρόδου Λίνδου να βελτιώσουμε, γιατί εκεί ο δρόμος που μπήκαν τα κορίτσια, αυτός ήταν κλειστός, το ξέρετε. Με δικαστικές αποφάσεις άνοιξε. Ναι, γιατί κάποιοι τα συμφέροντά τους, τα σπίτια τους, τα αυτά τους, ναι. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει, δεν ξέρω τι θα κάνει η περιφέρεια. Και αυτή πρέπει να βγει να τοποθετηθεί.
1: Η Ρόδου Λίνδου είναι ένας εξαιρετικά προβληματικός δρόμος, όπως κατασκευάστηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Έχει πολλές κάθετες εξόδους στον δρόμο και δεν γίνεται και διαφορετικά, δηλαδή, γιατί υπήρχαν τα σπίτια εκεί, εξεκολουθούν να υπάρχουν τα σπίτια εκεί. Οπότε θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας άλλος χαρακτηρισμός, ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη μέρημνα. Αλλά αυτά είναι θέματα συγκοινωνιολογικά και των ανθρώπων οι οποίοι ασκούν τη διοίκηση για να τα, για να τα φροντίσουν. Η μετάθεση, γιατί το ακούω πολύ συχνά τελευταία και μάλιστα πολύ πρόσφατα χθες κάτι συζητούσαμε για το κυκλοφοριακό και είπε κάποιος ότι οι φορείς δεν κάνουν προτάσεις. Λοιπόν, οι φορείς δεν ασκούν διοίκηση. Οι φορείς και προτάσεις κάνουν και ενεργοί είναι και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να υλοποιήσει, να υιοθετήσει και να υλοποιήσει τις προτάσεις που του γίνονται. Κανένας δεν μπορεί να βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο του οποιοδήποτε αυτοδιοικητικού και διοικητικού ώστε να υλοποιήσει τις προτάσεις του ή τέλος πάντων να κάνει. Είναι ευθύνη της διοίκησης για να κινηθεί πιο γρήγορα και να κινηθεί με πιο συνετό ρυθμό και τέλος πάντων να διορθώσει τα κακώς κείμενα τα οποία είναι 30, 20, 30, 40 χρόνια. Δεν συζητάμε τα χθεσινά.
0: Κύριε Σπανέ, κλείνοντας, τι τίτλο θα μπορούσαμε να βάλουμε, μιας και σε λίγο θα σας ανακηρύξουμε επίτιμο συνάδελφό μας και σωστά.
1: Να βάλουμε το μυαλό μας πρώτα πριν από τις πράξεις μας.
0: Λοιπόν, Κώστα Σπανέ, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και χαρά στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Κώστα Σπανός, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, τα είπε όλα. Μας περιέγραψε και αυτή τη φωτογραφία που την εικόνα που είδε και την έχει καταγράψει σε φωτογραφία με τους δυο τουρίστες που είναι πάνω στην προστινή μπροστά στο βαν. Ναι, και περνάνε τη ροδουλή του. Πού είναι τα μπλόκα της Ελλάς? Μόνο εμάς είναι να μας ρίχνουν και το σφυράκι και για το φαρμακείο. Σοβαρά μας το λένε τώρα. Και με ρίχνουν από εδώ, από εκεί. Να ρίχνουν πρόστιμα άμα δεν είμαστε σωστοί. Αλλά αυτά δεν τα βλέπουν. Τι κάνουν, πάνε και την αράζουν κάτω από ένα δέντρο, μια περιοχή και καρκίνουν και έλα εδώ εσύ. Έλα, ας κινηθούν και λίγο να δούνε όλα αυτά που είναι δημόσιοι κίνδυνοι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις με δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: χωρίσει μέσα στον Ιούνιο ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Έτοιμα αναδιάρθρωσης της Τίχμαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-outs. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι σήμερα θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνιος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα Ασάνταλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με το ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την κάτω των 21. Κρούσεις στον Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηρακλή. Με ήττα 12-9 από την Μπαρσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Προ-Ρέκο, ενώ η ισπανική ομάδα τη Φερεντσβάρος. Την κατάκτηση του Europa League, που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας, της πανηγυρίζει η Άστον Βίλα, που νίκησε 3-0 τη Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στις 5 κατακτήσεις στη διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της Ουνάι Έμερι. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για την αποβολή της από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων και οριστικά η μάχη στο Wembley θα είναι μεταξύ Hull και Middlesbrough. Οι Thunder επικράτησαν 122-113 των Spurs και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Η επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr

0: Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Top FM 102,4.

0: Κώστα μεγάλε Κώστα, να ακούσαμε το τραγούδι, είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από εμάς εδώ, την κυρία Τάνια Δρακιού και τη Ρένα Βενιανάκη, στο μεγάλο αφεντικό στα τεχνικά μας, τον Κώστα το Στρατζόπουλο, και μόνο που σε λένε Κώστα. Ναι, φοβερό τραγούδι, χρόνια πολλά, να είναι γερός δυνατός και να χαίρεται την οικογένεια. Και να πάνε όλα καλά με το κουνελάκι. Εδώ είμαστε της φιλοζωίας και ο Κώστας έχει ένα κουνελάκι που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αν κάποιος που μας ακούει γνωρίζει από κουνέλια, δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Μεγάλη μέρα, να ευχηθείτε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Κάθε σπίτι έχει τον Κωνσταντίνο ή την Ελένη. Χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, πριν καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου, να σας πω, χθες έκανε τον κύριο του διαδικτύου μια ανάρτηση που αναφερόταν στις δύο γυναίκες που έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Μάλιστα εμφανίζεται η Μαρία να γράφει το κείμενο. Θέλω να σας πω ότι έφτασα ήδη στα ψηλά του ουρανού με την κοριτσάρα μου, την κορούλα μου, την αρμονία μου. Και ειλικρινά, ρε σατανάδες, δικαστική, πήρα πολύ μεγάλη χαρά που είδα πως άλλη μια φορά αποδόθηκε δικαιοσύνη. 50.000 ολόκληρες ευρώ αποτιμήθηκαν οι δύο ζωές μας. Δεν τις χάσαμε, μην οροποιείτε τα πράγματα, απλά σκοτωθήκαμε. Δηλαδή μας σκότωσε κάποιος που έτρεχε με υπερδιπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη. Που όπως λέει πήγαινε κανονικά, πέρασε με πράσινο, δεν έφταιγε καθόλου γιατί τσουπ του πεταχτήκαμε μάνα και θυγατέρα μπροστά του. Του ζητούμε συγγνώμη αθώο αγόρι μας, δεν θα το ξανακάνουμε κυριολεκτικά. Και πάλι ρε γαμώτο, όμως ούτε καν ένα χιλιαρικάκι για την ελευθερία του για κάθε χρόνο ζωής μας. 57 εγώ και 26 μικροί. Στάσουν οι υπολογίσεις 83. Μας έβαγαν στην Κοστολόης 33 χινούμπες. Ντροπή. Μας πονάει εδώ πάνω που μάθαμε πως ούτε καν συγγνώμη δεν έχει ζητήσει. Αλλά θα το ξεπεράσουμε. Θα μας λείψετε φίλοι μου. Ελπίζω να σας λείψουμε κι εμείς και να μας θυμάστε που και που. Πάω τώρα για το μωράκι μου, θέλει να ρίξουμε ένα περπάτημα άγιο στον καταπράσινο ήρεμους όμορφους δρόμους του παραδείσου. Εσείς να προσέχετε εκεί κάτω κάτι οδηγούς, σαν το Μουσιού που τον κόβω ελεύθερος πάλι να κάνει τα δικά του τζογκλερικά και επικίνδυνα στην άσφαλτο. Ατιμόρυτος αυτός, οι ομοίοι του στους δρόμους της κολάσεως, γιατί μόνο σαν κόλαση μπορούν να περιγραφούν το οδικό δίκτυο οι θύνοντες, οι νόμοι και όλος αυτός ο άδικος και ψεύτικος δουνιάς που σπανίως κάποιος θα βρει έστω και με τα θάνατο το δίκιο του. Σας φιλώ η Μαρία σας και έχει τη φωτογραφία της Μαρίας. Και παρακάτω βλέπουμε στην Αναστασία Χιωτάκη την γάτα, την Μάγια, μαζί με τον νέο ιδιοκτήτη της που είχε μείνει μόνη της, που έψαχνε τους δικούς της ανθρώπους στο άδειο σπίτι. Βρήκε αγκαλιά. Είναι μια πολύ όμορφη είδηση. Ευχαριστούμε κύριε Θεόφιλε, είναι ο νέος ιδιοκτήτης. Ευγνώμων Ιωάννα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Θεόφιλε και εμείς από τη δική μας πλευρά, γιατί κατανοούμε απόλυτα να βρεθεί ένα ζώο μόνο του σε ένα άδειο σπίτι και να μην ξέρει το γιατί. Λοιπόν, ανοτελεία, πάμε στην, μάλλον θα μείνουμε στο θέμα, στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Τώρα, μετά από αυτά που ανέφερες, να πάμε στο το Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες πρόκειτο να συνεδριάσει για τη λογοδοσία, ήταν η πέμπτη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Όμως, ένα από τα θέματα ήταν το κυκλοφοριακό, το άλλο θέμα ήταν η αποκατάσταση, πώς εξελίσσεται η αποκατάσταση του κτηρίου της Ακαδημίας. Να πούμε ότι τα θέματα είχαν θέσει συνολικά 3 δημοτικοί σύμβουλοι. Οι 2 ήταν για το ίδιο θέμα, για το κυκλοφοριακό. Στην αρχή της συνεδρίασης όμως, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κασάπης, ενημέρωσε ότι το ένα θέμα αποσύρθηκε που είχε να κάνει με το κυκλοφοριακό, επειδή ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης που το έθεσε δεν μπορούσε να προσέλθει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Στη συνέχεια όμως είπε ότι το νησί βρίσκεται σε βαρύ πένθος, ότι χθες έγινε η εξόδιος ακολουθία της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον αδόκητο τρόπο, και υπό τη βαριά σκιά αυτού του γεγονότος πρότεινε να αναβληθεί η συνεδρίαση για την ερχόμενη εβδομάδα. Αρχικά ρωτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Σαρικάς, ο οποίος είπε ότι αν και το θέμα ήταν αν και ο κύριος Καμπούρης δεν προσήλθε, θα μπορούσε να συζητηθεί, να γίνει συνεδρίαση ώστε να μην μπει πάλι μαζί διαδοχικά με την τακτική συνεδρίαση και γίνεται αυτός ο μαραθώνιος που γνωρίζουμε. Ωστόσο φάνηκε ότι το σώμα στη συντριπτική του πλειοψηφία τουλάχιστον συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου. Πήρε το λόγο και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, ο οποίος μίλησε και εκείνος για το βαρύ πένθος στο οποίο βρίσκεται το νησί, ότι ήταν μια ιδιαίτερη μέρα η χθεσινή, και για ακόμα μια φορά απίφθινε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να προσέχουν πολύ στο δρόμο. Έτσι η συνεδρίαση τέλειωσε πριν καν ξεκινήσει, και να πούμε ότι δεν ήταν γνωστό από πριν, δηλαδή δεν μας είχε προειδεάσει κάποιος, τουλάχιστον δηλαδή εμείς ευνηδιαστήκαμε. Και θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη ή την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο σήμερα?
1: Προγραμματισμένο σήμερα δεν γνωρίζω.
0: Δεν υπάρχει κάτι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ημέρα.
0: Ναι, στη δημοσιογραφική ζωή μας ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα ανατρέπεται και εμφανίζεται. Ελπίζουμε μόνο να είναι αρνητικό. Έτσι, αρκετό αίμα είχαμε το τελευταίο διάστημα, αρκετή θλίψη, αρκετή οργή. Όλα μαζεμένα, ήσαμε εδώ. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρα να στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Να είναι καλά, να είναι γερές, δυνατές, δυνατοί, γεροί, με χαρές, με ευτυχία και δημιουργία στη ζωή τους. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Θερμή καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα και στην Ομογένεια που μας ακούει σταθερά. Και χρόνια πολλά στους Έλληνες και στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που ζουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, να είναι καλά. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Αρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Η ζωή έχει δύο πλευρές, την αρνητική, τη μαύρη, αυτή που, με την οποία ασχοληθήκαμε και σήμερα, αλλά έχει και την ευχάριστη, την καλή πλευρά. Και μια τέτοια μας δίνει ο Αρχάγγελος και δύο πολιτιστικός σύλλογος Αρχαγγέλου Έθωνας που διακρίνεται για τον πολιτισμό στην περιοχή μας, τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου Ρόδου. Ο Αρχάγγελος είναι χωριό δύναμη, με δική του ντοπιολαλιά, με δικά του έθιμα, με ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτά λοιπόν τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου εντάχθηκαν επίσημα στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Μια σημαντική επιτυχία που θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αυτή η προσπάθεια, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ξεκίνησε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαγγέλου των Έθωνα το 2022 με πρόεδρο την κυρία Βίκη Γέροντα, και συνεχίστηκε βεβαίως με τις επόμενες διοικήσεις των κυρίων Κολιάδη και Κολαϊνή. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Βίκη Γέροντα και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κυρία Γέροντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Βασιλική Γέροντα.
0: Βασιλική Γέροντα.
1: Βασιλική Γέροντα, ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Γέροντα, σημαντικό το επίτευγμα όλων σας όσων ασχολήθηκαν εκεί με τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου. Για πέστε μας.
1: Βαθιά συγκίνηση, μια πολύ συγκινητική μέρα η χτεσινή. Ήταν μια προσπάθεια που όντως ξεκίνησε το 2022 σε μια προσπάθεια και του ΔΣ του Έθωνα αλλά και όλων των ανθρώπων που εκτός ΔΣ, μελών όμως του Έθωνα, ήθελαν να στηρίξουν αυτή την αλλαγή στη σελίδα του Έθωνα, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε σε μια δύσκολη περίοδο που έπρεπε να ανταποκριθούμε και να σταθούμε ορθοί. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό ήταν να ξαναβάλουμε τον Έθωνα εκεί που του άξιζε να είναι, με πάρα πολλή δουλειά, με σκυφτό το κεφάλι. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί την περίοδο αυτή τη δύσκολη που κάναμε μια προσπάθεια να αναγεννήσουμε τον Έθωνα, στάθηκαν δίπλα μου άνθρωποι που δεν άνοικαν στο δούσου του Έθωνα, αλλά ήταν άνθρωποι που ήταν μέλη του Έθωνα και δώσαν όλη τους τη ψυχή για να καταφέρουμε να πάμε βήματα μπροστά. Ιδιαίτερα ευγνώμων είμαι στις κυρίες Κόζα και Γιασιράνη που στάθηκαν δίπλα μου και στήριξαν όλο αυτό το εγχείρημα για να είμαστε σε θέση χθες να πάρουμε αυτή τη μεγάλη ιστορική διάκριση, να το πω, για τον Αρχάγγελο μας. Και επίσης θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο μετέπειτα προέδρους, τον κύριο Κολιάδη και τον κύριο Κολαϊνή, που συνέχισαν στα αυτά τα βήματα και όλοι μαζί, μια ομάδα δυνατή, γερή, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους που σας ανέφερα υπάρχουν και πολλοί πολλοί άλλοι που ο καθένας από το δικό του μετερίζει και από διαφορετικούς τομείς προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί και για τον τόπο μας και για τον Έθωνα μας.
0: Πέστε μου κάτι, κυρία Βασιλική Γέροντα. Φαντάζομαι ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλά παραμύθια.
1: Η κυρία Κόζα έχει καταγράψει πάρα πολλά πράγματα και έχει εκδώσει μάλιστα και τρία βιβλία,
0: ναι,
1: με τα παραμύθια του Αρχαγγέλου, και έχει ακόμη αρκετό υλικό που θα συνεχίσει αυτή στην πορεία.
0: Η κυρία Χρυσάνθη Κόζα έχει κάνει καταγραφή, δηλαδή, ναι.
1: Έχει κάνει την καταγραφή και ασχοληθεί 20 χρόνια με αυτό το
0: 20
1: πράγμα.
0: 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διασφαλίζει, ενισχύει τον Αρχάγγελο.
0: Τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής, ναι, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού της Ρόδου αυτό.
1: Με την εγγραφή τους διασφαλίζεται ότι η γλώσσα μας δεν θα εκλείψει, αλλά θα μελετηθεί και θα διατηρηθεί ως ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας του Αρχαγγέλου. Αλλά πέρα τούτου με αυτό που έγινε, πετυχαίνουμε και τη θωράκιση της παράδοσης μας. Παρέχεται μια επίσημη αναγνώριση.
0: Είναι πολύ σημαντική η καταγραφή σε αυτό, σε αυτό το βιβλίο πολιτισμού. Πρέπει να πω εγώ, κυρία Βασιλική Γερόντα, ότι στα παραμύθια υπάρχει αφήγηση θρύλων, ιστοριών, αλλά και ευτράπελα περιστατικά με πρωταγωνιστές, αρχαγγελίτες και αρχαγγελίτισες.
1: Και αυτά είναι, αυτή είναι η... το δικό του κομμάτι, ναι, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
0: Η χαρούμενη πλευρά, ναι, που χρειάζεται και αυτή.
1: Ναι, ειδικά στην εποχή μας,
0: Λοιπόν, κυρία Βασιλική Γέροντα, εγώ να σας συγχαρώ όλη την ομάδα, όσους και όσες δούλεψαν και δουλέψατε αρκετοί για αυτή τη σημαντική επιτυχία του Αρχαγγέλου. Ο πολιτισμός μας κατοχυρώνεται, γιατί τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, με το να ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βασιλική Γέροντα, την καλημέρα μας.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω, παρακαλώ, ότι για τον Δέθωνα δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν φαίνονται και προσφέρουν σημαντικό και ποιοτικό έργο. Και αυτό για μένα είναι το πιο σπουδαίο που έχει πετύχει αυτή η ομάδα του Δέθωνα.
0: Στα σημαντικά επιτεύγματα, πολύ, κυρία Γέροντα, υπάρχουν πάντα και οι αφανείς εργάτες μιας προσπάθειας.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύει ο καθένας από σε διαφορετικό κομμάτι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βασιλική Γέροντα, την καλημέρα μας και συγχαρητήρια και πάλι.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Αυτή είναι η ευχάριστη πλευρά της ζωής, κυρίες και κύριοι. Τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου Ρόδου εντάχθηκαν επίσημα στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Σε αυτό έχουν καταγραφεί και άλλες δράσεις από τη 12η. Μάλιστα, τώρα μου ήρθε η φαϊνή ιδέα να κάνω ένα ρεπορτάζ και να σας το παρουσιάσω αύριο ή από εβδομάδα. Τώρα αυτό που έλεγα για τα ευτράπελα, δεν ξέρω βέβαια, εκεί στα χωριά της μάνας μου, στο χωριό το Χόνος, υπήρχαν άνθρωποι λαϊκοί έτσι με παροιμίες, με ματινάδες που πιάνανε σε ένα θέμα όλο το χωριό. Ήταν βέβαια χιουμοριστικό έτσι. Δηλαδή ψοφούσε ένας γάιδαρος και θυμάμαι τη θιά μου την Κρυστάλλη που ήταν μοναδική, ήταν μεγάλο ταλέντο και στη μίμηση ήταν η γυναίκα του θείου μου, του Κώστα, του Τζαγκαρό Κώστα. Το σόι της μάνας μου λεγόταν Τσαγκάριδες στο παρατσούκλι. Πετούσεις, το επίθετο πετούσιδες, αλλά Τσαγκάριδες στο παρατσούκλι. Ήταν η γυναίκα του Τζαγκαρόκοστα. Αυτά τα ποίηματα, έτσι τα λέγαμε, είχαν ταξιδέψει σε όλα τα πλάτη του κόσμου. Στον Καναδά, στην Αμερική, που είχαμε πολλούς συγγενείς, είχαν γίνει διάσημα. Ψοφούσε λοιπόν ένας γάιδρος, κανένα γουρούνι, κάτι, και μπέρδευε όλο το χωριό μέσα, ωραία, με γέλιο, να τα απαγγέλει η ίδια ή να μιμείται συγχωριανούς της, να είναι καλά όπου να είναι. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν καταγραφεί. Και τώρα μέμφω με τον εαυτό μου, θα μου πείτε, τότε ήμουνα μικρή, μετά έφυγα πανεπιστήμιο, είχα άλλα μυαλά. Αυτό ήταν, και αυτό ήταν ένα κομμάτι πολιτισμού του Μιλοποτάμου. Ελπίζω κάποιοι να τα έχουν καταγράψει. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά έχουν τυπωθεί σε βιβλίο, θα το ψάξω. Τα θυμάμαι πάντως, τότε ήμουν μικρή, γελούσα κι εγώ, τον πετούσε ο Μανώλη, τον Κώστα το Γεμιστό, τον διάφορα, ναι, όλους τους μπέρδευε μέσα, άντρες, γυναίκες, και γινόταν ένα σύστριγγλο. Αυτά είναι τα ωραία, όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους με ταλέντα, με πηγαίο ταλέντο, είναι η χαρά της ζωής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι και εγώ από την ζωή μου, από τα μικράτα μου. Ωραία χρόνια πέρασα όταν ήμουν μικρή. και στο Ηράκλειο, στις παρυφές του Ηρακλείου. Ουσιαστικά μεγάλωσα μόνη μου, αλλά και τα καλοκαίρια ήταν ωραία στο χωριό της μάνας μου, γιατί συνήθως εκεί στρατοπέδευα. Θυμάμαι, είχε ένα τεράστιο κτήμα μια ξαδέρφτης μάνας μου που πηγαίναμε και μέναμε το καλοκαίρι. Τη γεύση του κρέατος που τρώγαμε κάθε Κυριακή, πόσο διαφορετική ήταν και πόσο είναι τώρα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, να δημιουργήσετε καλές όμορφες εντυπώσεις στα παιδιά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό μην το ξεχνάτε, το λέω συνέχεια στην Τάνια Τιδρακιού και το κάνει, το εφαρμόζει. Λοιπόν, να το κάνετε κι εσείς. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Top FM 102,4.

Σας είχαμε διάφορα εκεί με αφορμή την παρουσίαση του διοικητή της ΕΥΠ στην, σε μια επιτροπή της Βουλής Θεσμών, νομίζω, και Διαφάνειας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Πήγε ο κύριος Δεμήρης για το θέμα των υποκλοπών, το στρίμωξε ο Ανδρουλάκης και σιγά αυτά που είπανε, τα κρατικά μυστικά, και φρίκαρε ο πρόεδρος της Βουλής, διόδοξε δε, σιγά κύριε Κακλαμάνη μας, τόσες παραβιάσεις του συντάγματος έχουν γίνει, τόσα συμβαίνουν στη Βουλή, για αυτά δεν κάνετε κάτι? Είπαμε τώρα, γιατί τι και ποιος γέρευσε τη συζήτηση, σιγά ότι είναι απόρριτα κρατικά μυστικά, σιγά τα απόρριτα κρατικά μυστικά που, υπόθηκαν στο διάλογο μεταξύ Δεμήρη και Ανδρουλάκη. Που τι ακούστηκε που δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ότι κάποιοι παρακολουθούσαν ακόμα και τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τόσους άλλους υπουργούς, αρχηγούς στρατού, τους πάντες. Πού είναι, τι υπόθηκε και εθίχθη η ΕΥΠ και τα κρατικά μυστικά του κράτους? Μήπως και αυτή η ΕΥΠ θα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα, λέμε εμείς, και το Προεδρείο της Βουλής επίσης? Δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου του έχω ασκήσει συχνά πικρά κριτική, και η τελευταία βεβαίως και ήταν ισοπεδωτική κριτική με αφορμή το πόθεν έσκασα. Έτσι δεν μπορεί να λες ότι πας για πρωθυπουργό, λέμε τώρα, και να μην περάσει αυτά που έχεις περάσει στα προηγούμενες δηλώσεις, 8-900.000 ευρώ στο εξωτερικό, στο πόθεν έσκασα. Έτσι και να λες ο λογιστής μου. Δεν είναι δικαιολογίες αυτές, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως ο κύριος Κακλαμάνης, παρότι τον έχω σε εκτίμηση, πρέπει να σας πω, αλλά τι να πω, τι αποκαλύφθηκε δηλαδή, ότι μπορεί να είναι και ποινικό αδίκημα? Σιγά κύριε Κακλαμάνη μας, είπαμε τώρα. Θα έχουμε τώρα και κάτι συζητήσεις στη Βουλή. Σήμερα έχουμε την κυρία Μαρία Κρυμαστινού από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε κάποιους φυτευτούς, λέει, πιθανόν να δείτε δίπλα μου, δηλαδή. Τι θέλει να πει η ποιήτρια? Φυτευτούς, ότι κάποιοι τις φυτεύουνε κάποιους. Κυρία Καρισιανού, είστε βέβαια νέα με την πολιτική, αλλά εντάξει. Τι φυτευτούς, δεν ξέρετε τι έχετε δίπλα σας? Εμείς έχουμε πάρει μια γεύση με όλο το σεβασμό που έχουμε στο πρόσωπό σας. Αυτός ο σεβασμός είναι δεδομένος. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίσατε να κατέβρε στην πολιτική, η κριτική είναι κριτική. Καλά. Τα υπόλοιπα κόμματα θα την ξεπουπουλιάσουν, έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι την αριστερά. Έχουμε και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας μετά τον άλλο παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ εν κινήσει, εν λειτουργία? Δεν τα κατάλαβα καλά. Κάποιους ας τους έβγαζε εκτός. Δεν το εννόησα. Εγώ ξέρω ότι οργανισμούς, φόρεις που είναι προβληματικοί, γιατί λίγο πολύ μου θυμίζει Σαμαρά Βενιζέλο με την ΕΡΤ. Δεν την κλείνεις, την αλλάζεις εν λειτουργία. Δεν κλείνεις τα νοσοκομεία που έχουν σοβαρά προβλήματα, τα αλλάζεις ενώ λειτουργούν. Θα μπορούσε λοιπόν να απομακρύνει αυτούς που θεωρούσε βαρύδια. Τώρα η ελπίδα είναι και την Καρισιανού. Δεν ξέρουμε, κάποιος έλεγε του προτείναν ονόματα Λάουρα, και άκουγα τον πρετεντέρ χθες και λέει Λάουρα, και του έλεγε ο Μπολάκης, λέει, ναι, Λάουρα Κοβέση. Αλλά μπορεί να δούμε τίτλο Πόπι. Λέει Πόπι, έλεγε ο Μπολάκης, λέει, ναι, Πόπι Παπανδρέου, έλεγε ο πρετεντέρης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό. Είναι όμως λίγο για κλάματα, και για γέλια και για κλάματα, έτσι. Δηλαδή, έχει μια κυβέρνηση που πατάει το μέσα Έλληνα πολίτη κανονικά, που δεν τον αφήνει να ανασάνει. Η ακρίβεια είναι στο Θεό, τα πάντα, τα δάνεια, όλα στο κόκκινο. Και από την άλλη, έχει μια δύναμη αντιπολίτευση που τη βλέπει ο κύριος Μητσοτάκης και γελάει. Και με το δίκιο του. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι θα έπρεπε σε όλα να λειτουργεί με έναν τρόπο ανάλγητο απέναντι στους απλούς Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό, αυτό γίνεται στην πράξη. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και αμέσως μετά θα μείνουμε στο χώρο της αριστεράς. Να δούμε.
τι γίνεται εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Ψάχνουμε και για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού στη Ρόδο. Μέχρι τώρα δεν μας έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας, αλλά που θα πάει, γιατί δεν γίνεται να μην έχει εδώ εκπροσώπηση η κυρία Χριστιανού. Πώς είχε η Νίκη? Η Νίκη είχε και είχε πάρει και αρκετούς ψήφους στα βόρεια Δωδεκάνησα. Και ψάχναμε να δούμε από πού προέκυψε. Και ήταν πολύ απλό. Από πώς προέκυψε? Πάρα πολύ απλό. Ιερωμένος είχε εγκατασταθεί πριν τις εκλογές σε νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου και μάζευε ψηφαλάκια. Ναι. Και μάζεψε και αρκετά. Βεβαίως, γιατί η Νίκη έχει πρόσβαση στα εκκλησιαστικά ιερατεία. Και τώρα θα προσπαθήσει και η κυρία Χριστιανού, γιατί και αυτή πάει μαζί με το Θεό. Όλοι πάμε με το Θεό, βέβαια. Εντάξει, κάποιοι φαίνονται πιο πολύ. Και από αυτή την κυρία Γκρατσία, όπως τη λένε, που έχει δείξει τη χέρι, ήταν υποψήφια στη Νίκη. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή. Εγώ θα ήθελα άλλα από την κυρία Μαρία Χριστιανού, αλλά θα μου πείτε αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τι θέλω εγώ, τι θέλετε εσείς. Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον πρώην συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στα Νότια Δωδεκάνησα, τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη. Αυτός ήδη την έχει κάνει από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό, αν θυμάμαι καλά. Πάμε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 49 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας που γιορτάζουν σήμερα και αγαπημένες. Κάθε σπίτι έχει ή ένα Κωνσταντίνο ή μια Ελένη. Εμείς εδώ έχουμε σπίτι, το σπίτι του Μπεφέμ έχει τον αρχηγό μας τεχνικά, τον Κώστα του Στρατζόπλου. Το αφιερώσαμε και ειδικό τραγούδι, μας κέρασε βεβαίως, ήρθε με τα γλυκά του κύριος, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Καλά. Καλημέρα, Λοίζο Ηλία. Το τραγούδι αύριο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον τελευταίο καλεσμένο σας. Τώρα έχω προαναγγείλει. Είναι ο Αντώνης Αποστολίδης. Τον ξέραμε όλοι ως συντονιστή, αν το θυμάμαι καλά, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις παλιές καλές εποχές. Ναι. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βανιανάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους αγροτές μας.
0: Θυμήστε
1: και χρόνια πολλά και στους ερωτάδες.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Θυμήστε μας πότε ήσασταν συντονιστής.
1: Ήμουν το 2017 μέχρι και το 2023.
0: Α, ήσασταν και στην κυβέρνηση, ναι, και μετά.
1: Και στην κυβέρνηση και μετά και στην αντιπολεξαματική αντιπολίτευση επί Τσίπρα.
0: Έχετε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, εδώ και ένα χρόνο περίπου.
0: Α, ναι, γιατί...
1: Από το προηγούμενο συνέδριο τον Ιούνιο του 2025. Γιατί, λέει, θα σας πω, μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα είχα τονίσει και εγώ μεταξύ αρκετών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να διαδραματίσουμε ένα ρόλο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένο, να γίνουν συγκεκριμένα βήματα, να κινηθούμε σε προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα δεν συνέβη, είτε με πρόεδρο τον κ. Κασελάκη, και δυστυχώς δεν συνέβη και με τον κύριο Φάμελο. Οπότε, εφόσον έβλεπα και εγώ ότι δεν μπορεί να ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει τον πόλο της εισπύρωσης της κεντροαριστεράς, αποφάσισα εγώ να πάρω τις αποστάσεις μου.
0: Και τώρα τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, από πέρσι το καλοκαίρι τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι η γνώμη μου, την έχω πει και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε είναι την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δείχνει να έχει τη δυναμική έτσι να ενώσει όλο αυτό το κατακαιρματισμένο πεδίο της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και του κέντρου. Είμαι αισιόδοξος, ναι, γι' αυτό.
0: Είστε αισιόδοξος. Κύριε Αποστολίδη, πολλές φορές ένας φορέας, όπως είναι ένα κόμμα, ένας άλλος ένα όργανο, οτιδήποτε, έχει προβλήματα, αλλά πολλοί λένε, υπάρχει άποψη ότι το να διορθώνεις τα προβλήματα είναι λειτουργία. Δεν φεύγεις, δεν τον κλείνεις, όπως έγινε, ας πούμε, έλεγα παράδειγμα την ΕΡΤ τότε το 2011, ή ο Σαμαράς Βενιζέλος που την έκλεισαν. Είχε προβλήματα, μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν εν λειτουργία. Αυτό γιατί δεν το έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας και άφησε το κόμμα σε έναν που ήρθε από την Αμερική και νόμιζε ότι θα γινόταν πρωθυπουργός στο φυτίλι?
1: Κοιτάξτε, το συνέδριο του 2022 του επιπροεδρίας Αλέξη Τσίπρα ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, το να διορθωθούν τα κακό σχήμενα,
0: ναι,
1: τα οποία δημιουργούσαν και τα ζητήματα της εσωτερικής αστάθειας του κόμματος. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα και το καλοκαίρι του 2023 και νομίζω ότι αυτό ήταν το κομβικό σημείο για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και εσωτερική αμφισβήτηση για πώς προς το πρόσωπό του. Το είδαμε αμέσως μετά την παρέτησή του, είδαμε τη διαδραματίστηκε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Και νομίζω ότι έκανε ένα βήμα στο πλάι έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία στους υπόλοιπους να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Αυτό όμως αποδείχθηκε καταστροφικό για το κόμμα. Η επιλογή Κασελάκη, η οποία ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και δυστυχώς ο Σοκράτης Οικοφάμενος δεν μπόρεσε να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς, από τη στιγμή που δεν πάρθηκαν οι αποφάσεις που έπρεπε την ώρα που έπρεπε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιτελέσει πια το έργο αυτό το οποίο λέμε. Πρέπει να πάμε σε κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι αυτό στείνεται αυτή τη στιγμή από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, αν σε αυτό το διάστημα υπήρξε μια άλλη εναλλακτική, θα την είχαμε βρει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γυρθεί ως προσωπικότητα και ως πολιτικός ηγέτης το κάτι καινούριο, το οποίο θα παρουσιάσει και την Τρίτη, την οποία περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, στις 26 Μαΐου, την εκδήλωση στο Θησείο. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πολιτική πρόταση και, και όλο αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι δεν έχουμε να αντιπαρατεθούμε σε καμία περίπτωση κανένας πολιτικός φορέας στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Δεν είναι αντιπαραθετικό όλο αυτό. Όλο αυτό μπορεί να είναι πλήρως συνεργατικό και θα φανεί από την επόμενη μέρα. Από τις 27 Μαΐου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, νομίζω, πιο αναλυτικά για το ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους συντρόφους οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με όλο το υπόλοιπο προοδευτικό χώρο. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο επαφής και όλοι μαζί να δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βιώνουμε καθημερινά για μια επτάετία, η οποία μας πηγαίνει από την κάθε μέρα όλο και χειρότερα.
0: Πώς θα γίνει η αλήθεια, πώς θα γίνει η μετάβαση από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, πώς θα γίνει, κύριε Αποστολίδη? Ακούμε διάφορους που λένε ότι θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε. Ακούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει βουλευτές εν ενεργεία, ζητά να παραιτηθούν από το βουλευτή λύκη. Μάλιστα, σήμερα το πρωί άκουγα ότι μπορεί να γίνει, να μπει στη Βουλή ακόμα και ο Κασελάκης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αν αρχίζουν να παρετούνται για να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή θα έχουμε μια αλόκοτες καταστάσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η Βουλή δεν έχει μεγάλο προσδοκίμα ζωής.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι. Όσο υπάρχει, ναι.
1: Θα πάμε πολύ σύντομα στις εκλογές. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα είναι χρόνος εξελίξεων. Δευτερευόντως, αυτό είναι πρωτίστως απόφαση του κάθε πολιτικού φορέα να το κάνει. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματισμένη μια κεντρική επιτροπή στις αρχές Ιουνίου, στις 6 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα λάβει και τις αποφάσεις του γύρω από αυτό το σχήμα. Κοιτάξτε, με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε δει, μπορεί να υπάρξει σίγουρα μια συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων, μπορεί να υπάρξει μια ομάδα στελεχών η οποία θα κινηθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά βέβαια πρέπει να τα δούμε στην πράξη.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα για μένα είναι να συμπλέξουμε το πώς θα το βρούμε. Αν υπάρχει διάθεση από όλους να συμπορευτούμε, νομίζω ότι θα τον βρούμε τον τρόπο. Δυστυχώς μέχρι τώρα, πριν τις εξελίξεις που πήρε η δρομολογία Αλέξη Τσίπρας, αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει. Αισιοδοξώ ότι αυτό θα το δούμε από την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα και μετά.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεν νομίζω βέβαια ότι οι δρόμοι των δύο κομμάτων μπορούν να συναντηθούν, δεν ξέρω κιόλας. Από αυτά που, την εικόνα που έχουμε.
1: Και εγώ όπως το βλέπω, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να συμβεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολιτικά αντιδιαμετρικό, τελείως.
0: Τώρα περιμένουμε με ενδιαφέρον τα νέα κόμματα και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Για να τα ξαναπούμε, κύριε Αποστολίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Μια τελευταία φράση.
0: Παρακαλώ.
1: Ανεξαρτήτως πολιτικού σχηματισμού, το οποίο θα προκύψει από κάθε πλευρά, το πιο σημαντικό και πρέπει να τονίζουμε στον δρόμο για τις εκλογές, όλοι μας όσοι νοιαζόμαστε για τον τόπο, είναι η αυξημένη συμμετοχή στην κάλπη. Και η αυξημένη συμμετοχή στην κάλπη θα φέρει τις εξελίξεις στη χώρα. Όχι μόνο στο ένας πολιτικός σχηματισμός. Δεν φτάνει ένας πολιτικός σχηματισμός. Ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει. Όποια επιλογή και να κάνει θα είναι σεβαστή. Αλλά το 75% της συμμετοχής το 2012, αν θυμάστε, και το 2015, έφερε την αλλαγή στη χώρα. Αυτό θα τη φέρει και τώρα. Ο πολιτικός σχηματισμός που θα δώσει τις λύσεις θα προκύψει. Εφόσον φυσικά έχουμε αυξημένη συμμετοχή από την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Αντώνης Αποστολίδης, πρώην συντονιστής Δημομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το απόγευμα τα βλέμματα όλα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Νίκη λέει από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, νωρίς ακόμα σε εκλογές θα δούμε ποιος θα φέρει τη νίκη από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να ευχηθείτε στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη χρόνια πολλά και πάλι στο δικό μας το κουκλί, τον Κώστα του Στρεντζόπουλου, τον αρχηγό μας τεχνικά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν σήμερα. Παραχωρούμε τη θέση μας και το μικρόφωνο στον Νικήτα Κουσκουσή. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα Αστέρια. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Το μήνυμα

0: τη νέα σεζόν. 2,5 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει για τον Ροντινέι Ατλέτικο Παραναένσε. Αρνητικό ο Βάσκο τεχνικό στην παραχώρησή του. Συνεδεύξη τύπου εφόλη τη ύλη θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ισχυρό άνδρα τη ΠΑΕ. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των Πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Απόλυτη προτεραιότητα στα μεταγραφικά έχει δώσει η ΑΕΚ που επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού Χαφ και Εξτρέμ. Δημοσίευμα από τη Ρουμανία περί ενδιαφέροντος της Ένωσης για τον 25χρονο Παλαιστίνιο επιθετικό της Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα Άσαντ Ελ Χαμλάουι, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, φουλάριο ΠΑΟΚ. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Με εμπιστεύονται οι άνθρωποι της ομάδας και ο Λουτσέσκου, δήλωσε σε μέσο του Μεξικού ο Σάντσες. Κρούσεις στον Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Πιθανή παραμονή του Φρίντεξ. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηρακλή. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στίχμαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, ΑΕΛ Νόβιμπε, Αστέρα Άκτορ, Πανσεραϊκό, Πανετολικό και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-outs. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι σήμερα θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρέτιο. Η Σκουάντρα Ατζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την κάτω των 21. Την κατάκτηση του Europa League που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της πανηγυρίζει Άστον Βίλα που νίκησε 3-0 τη Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στις 5 κατακτήσεις στη διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της Unai Emery. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για την αποβολή της από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων και οριστικά η μάχη στο Wembley θα είναι μεταξύ Hull και Middlesbrough. Οι Thunder επικράτησαν 122-113 των Spurs και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νικές. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Η Bwin Sport FM 94,6.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκέτα.

0: Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Πρώτιστα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Κατ' επέκταση χρόνια πολλά στον τεχνικό μας τον Κώστα τον Στρατζόπουλο.
1: Δυο φτερά βάλες τους ώμους της ζωής.
0: Και κατά δεύτερο λόγο να ευχηθούμε να έχουμε υγεία, να έχουμε χαμόγελο, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να έχουμε πίστη μέσα μας.

0: κρύο, καιρό για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο τη εκπομπή και του σταθμού. Νεκτάριο ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μα από την Αθήνα. Μα ακούτε στου 102,4 και του 97,4. Μα ακούτε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, ο 6937-348-348. Είναι τηλέφωνο, μπαίνετε στο Viber το δικό μας, μας αφήνετε την καλημέρα σας και το μήνυμά σας και όλα πάνε καλά. Προς το παρόν πάμε στον υποστηρικτή αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε, πρώτα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν.

Κατερίνα Στανίση, και μόνο που σε λένε Κώστα, πεθαίνω, λέει στο τραγούδι της, και εμείς πάμε παρακάτω. Σε έναν εορτάζοντα που μας θυμίζει ότι είμαστε στο Αιγαίο, ότι είμαστε στα νησιά, ότι είμαστε σε καλοκαιρινό μουντ. Πάμε να χτυπάμε τις καμπάνες τώρα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είμαι επίσης της αναλήψεως και μας, όπως μας λέγανε κάποτε οι παλιοί μας, οι παλαιότεροι. Από σήμερα, από την ημέρα της αναλήψεως δηλαδή, μπορούσαν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν τα μπάνια στη θάλασσα, έτσι λέει η παράδοση. Πάμε να χορέψουμε στο βάλς των ονείρων τώρα.

DJ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στα 24 λεπτά μετά τις 10. Είχαμε και την νίκη της Αστον Βίλα χθες για το Europa League, πέρα από την κατάκτηση του κυπέλου Δωδεκανήσου από το Φίβο Κρεμαστής 2-0 και έδειξε τον Ευκλή χθες βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς βάζει φωτιά στη νύχτα ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης και πώς μας πάει η βόλτα στο Αιγαίο η Άννα Βύση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιώδη στοίχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην Εξόδιο, ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των εκλιπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάγι στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.

Είπαμε χρόνια πολλά στον Κώστα. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, μας τραγούδησε η Κατερίνα Ιστανίση. Συνεχίσαμε με ένα εορταζόμενο, τον Κώστα τον Αργυρό. Και καθώς μπήκαμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής, τώρα 11 παρά 13 πρώτα λεπτά, είπαμε να ακούσουμε μια εορτάζουσα, την Ελένη Δήμου.

Η ζωή είναι γυναίκα από την εορτάζουσα, Έλενη Δήμου. Και τώρα θέλω να πω μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στη Σάμο αυτή την ώρα, ιδιαίτερα στο Πυθαγόριο. Στέλνοντας το δικό μου μήνυμα, τη δικιά μου καλημέρα με τους Λοκομόντο.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

Πάμε να ακούσουμε τώρα 2-1. Πάμε να ακούσουμε Χάρη Αλεξίου, Χαρούλα Αλεξίου και Δήμητρα Καλάνη μαζί. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Σε στυλ ψυχαγωγικό αυτή τη φορά σε σχέση με το πρωινό.

Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Καλά, είναι ένα ντουέτο που κάνει, αξίζει πολλά, έχω την αίσθηση. Είναι τεράστια η αξία και των δύο, της κάθε μιας ξεχωριστά, και εμείς πάμε μια βόλτα στις φτωχογειτονιές τώρα. Μια βόλτα στις φτωχογειτονιές με τον Γιάννη τον Κότσιρα.

Μιλήσαμε για αυτοχογειτονιά προηγουμένως. Και φυσικά αυτός ο δρόμος μας πάει στην Τραπετσόνα τώρα. Με κατά την προσωπική μου άποψη, με το μεγαλύτερο Έλληνα ερμηνευτή. Ερμηνευτή, έτσι, εν παρεξηγηθώ.

τέτοια διαμάντια βρίσκεις σκαλίζοντας τη μουσική μας ιστορία. Και είναι πολύ το ομοιομολογό. Αλλά αυτός που έχει μεράκι και θέλει να βρει, βρίσκει.

Με συντροφιά τους αθάνατους, πάμε παρακάτω. Σερμπιθή. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Είναι φορές που το λέμε πάντως στην καθομιλουμένη και στην καθημερινότητα. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Έτσι, για να έρθουμε σε κάτι πιο σύγχρονο.

Για λίγα λεπτά, βόλτα με τους αθανάτους. Επαναλαμβάνω, ξεφυλίζοντας τη μουσική μας ιστορία. Η μουσική ιστορία των επιτυχιών. Τόμοι ολόκληροι, τόμοι

0: Δεν φτάνει ούτε λίγα λεπτά, ούτε μια ενότητα, ούτε μια εκπομπή για να τους απαριθμίσουμε και για να αναφερθούμε σε αυτούς όλους. Σε αυτούς όλους που έφυγαν από τα δρόμενα της ζωής.
1: Και μια πίκρα παραπάνω.
0: Μετακόμισαν σε έναν άλλο κόσμο ηθικό, αγγελικά πλασμένο. Αλλά η κληρονομιά τους είναι μεγάλη, είναι βαριά και είμαστε υποχρεωμένοι να τη σηκώνουμε.

0: καμπάνια. Και αν μας δοθεί χρόνο στη συνέχεια της εκπομπής, θα ακούσουμε κι άλλους αφάνατους.
1: Πώς με πίκρανε σάλα, η καρδιά μου χωράει πολλά.
0: Μιας και σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής, η εκπομπή περιλαμβάνει επιτυχίες του σήμερα και τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Είπαμε, οι αθάνατοι είναι πολλοί. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr.

Ανάμεσα τους τώρα, σε αυτούς όλους τους μεγάλους εκεί ψηλά, είναι και ένα παλικάρι που είχε κάποτε μια αγάπη. Που τη ζήλευαν θεοί και αγγέλοι.

0: Ήταν στο σιρτάρι του, βγήκε πριν από λίγες μέρες, μπήκε στα στα καινούργια του που ήδη κυκλοφορούν.
1: Πιο σπασμένα φτερά.
0: Αυτή είναι η δική μου πατρίδα, Κουφάλες, λέει ο Βασίλης ο Καράς.

0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν 1990 όταν ο φίλος μου ο καλός ο Νότης μπήκε πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήθηκε με τη φωνή του. Και νοσταλγεί στα περασμένα, λέει ο Νότης, και μας πάει σε δελτίο και διαφημιστικά.
1: Είναι τα μάτια σου σβήστη Ανατολή.
0: 1990.
1: Τα χείλη σου πικρά σαν το φαρμάκι.
0: 36 χρόνια πριν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιό δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλιπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στήχησε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημμελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκή στο παρόν στάδιο για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Στα 15 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε.
1: Ένα δάκρυ στη σιωπή. Μικέ μου ερωτά.
0: Και μας έβαλε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής ο Γιώργος Μαζονάκης με τον Απόν. Ερμηνεύοντας μαζί μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Πάριου που έχει τίτλο «Στη λεωφόρο της αγάπης».

Είμαστε στον Αύγουστο του 23, του 2023 και στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Με ένα τραγούδι επαναλαμβάνουμε εκείνες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Εδώ σας αφήνω. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με Ρόδα είναι και γυρίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου. Αύριο Παρασκευή, εκπομπή γεμάτη από επιτυχίες του σήμερα. Σύμφωνα πάντα με τα airplay των μουσικών παραγωγών και με τις επιλογές του ακροαματικού κοινού των ραδιοφώνων. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με

0: Συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουρουστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουρουστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση. Ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουρουστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η συνέντευξη τύπου εν ώψη των αυριανών ημιτελικών του Final Four της EuroLeague με την παρουσία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστας Παπανικολάου. Μήνυμα στήριξης στον προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ Εργίνα Ταμάνα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όποιος απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ που θα συναντηθεί απόψε με τον Τούρκο τεχνικό. Σε προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Κωστίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την Brighton. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι οριστικές εξελίξεις. Το αργότερο μέχρι αύριο συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Μαγγέλη Μαρινάκη για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι συζητήσεις είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Στην κούρσα για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, η Πράσινη και η Μπεσίκτας, σύμφωνα με τους Τούρκους, προς Ολλανδία, η προετοιμασία του Τριφυλιού. Προτεραιότητα στα μεταγραφικά έχει δώσει η ΑΕΚ που επικεντρώνεται στην ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό χαφ και εξτρέμ σε πρώτο πλάνο για την Ένωση και η ανανέωση της συνεργασίας της με τον Περέιρα. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα περί επαφής της Στουτγκάρδης με τον Κωνσταντέλια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Η λακωνική απάντηση του δικεφάλου του Βορρά αρνητικά φέρεται να απάντησε ο ΣΔΟΕΦ σε πρόταση ανανέωσης του συμβολέου του σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα. Έχει κάνει ο Άρης πιθανή η παραμονή του Φρίντεξ σε αναζήτηση. Τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Αθανασιάδης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηρακλή. Φινάλε στα play-out με τη διεξαγωγή των τριών αναμετρήσεων για τη 10η αγωνιστική. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 με το Ατρόμητος Πανσεραϊκός με κάλυψη από Nova Sports 2. Μία ώρα αργότερα παίζουν Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και 2 αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Το αντίο του στον Όφη έπειτα από 3 χρόνια είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο από όσα είχα ονειρευτεί. Σας ευχαριστώ όλους, έγραψε ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός. Στην τελική ευθεία η πρόσληψη του Μάρκος Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, που θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τη Φούλαμ, έχει συμφωνήσει σε όλα με τους αετούς για να αντικαταστήσει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος θα αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. 5η, 21 Μαΐου σήμερα. Μεγάλη γιορτή, μεγάλες γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένης. Να μην ξεχάσετε, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έχετε και αρκετούς και Κωνσταντίνους και Ελένες, να τους και να τις ευχηθείτε. Χρόνια πολλά και μεγάλη γιορτή της Αναλήψεως σήμερα. Για όσες φέρουν το όνομα Ανάληψη, επίσης χρόνια πολλά. Έχουμε επετείους Διεθνής ημέρα Τσαγιού, η σημερινή, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Εδώ στο στούντιο του Top FM με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου και τον Κώστα Στρατζόπουλο σήμερα στην κονσόλα του ήχου, για τους καλεσμένους μας που θα ακολουθήσουν και θα τους έχουμε και σε live σύνδεση μέσω του Viber. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1904, στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή, πιο γνωστή μάλλον, σαν FIFA. Το 1971, 21 Μαΐου πάντα, η Chelsea κατακτάει στο στάδιο Καρεσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό που έγινε σε ελληνικό έδαφος. Χρειάστηκε και επαναληπτικός, γιατί το πρώτο παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 1-1. Στον επαναληπτικό η Chelsea επικράτησε τη Real Madrid με 2-1, κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων. Σε εκείνη τη χρονιά, στον προκριματικό γύρο, η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 στην Θεσσαλονίκη και βαριά ήταν το Άρη στο Λονδίνο με 5-1. Λοιπόν, 21 Μαΐου μένουμε, στο 2005 πάμε, ο διαγωνισμός, ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Εκεί αναδεικνύεται νικήτρια η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η πρώτη νίκη της χώρας μας, της Ελλάδας, στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.

Σαν σήμερα το 2018, πριν από 8 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός σε όλους ως Χάρι Κλίν, γεννημένος στις 7 Μαΐου του 1940. Όσοι μεγάλωσαν με τον Χάρι Κλίν, σημαδεύτηκαν, να το πούμε έτσι, από μια πολύ μεγάλη εποχή καυστικής πολιτικής και κοινωνικής σάτυρας. Ο Χάρι Κλίν υπήρξε πρωτοπόρος του stand-up comedy στην Ελλάδα με το αμίμητο χιούμορ που διαμόρφωσε την κουλτούρα γενναιών του.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά στους σημερινούς καλεσμένους μας. Θα έχουμε αφιερωμένη την υπόλοιπη ώρα στο Welling Fitness Festival που πραγματοποιείται 23 και 24 Μαΐου από τον Όμιλο Μίτσι στο Φαλιράκι. Μια μεγάλη γιορτή ευεξίας, άθλησης και θετικής ενέργειας για όλες τις ηλικίες. Η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν, διοργανώνεται σε συνεργασία με την TechnoGym. Μια αναφορά στη σημασία της άσκησης και της ευεξίας και αναφορά στο Welling Performance και Spa Center. Επαναλαμβάνω, στον Όμιλο Μίτσι, ένα σύγχρονος χώρος ευεξίας και άθλησης και μια σημαντική προσθήκη σίγουρα στο χώρο του wellness στο νησί, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως ένα σύγχρονο προορισμό άθλησης, εμπειριών και ποιοτικού τρόπου ζωής, όχι μόνο για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες του νησιού. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τη σιδηρά κυρία του ελληνικού μαραθωνίου. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλάβατε ότι πρόκειται για την Μαρία Πολίζου, την κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμο όλων των εποχών, μια αθλήτρια σύμβολο της αντοχής, της θέλησης και της προσφοράς. Κυρία Πολίζου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Νομίζω θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα.
1: Σιδηρά κυρία μόνο.
0: Ορίστε.
1: Θα αποδεκτώ, λέω, τον...
0: Το σιδηρά κυρία.
1: Ο σιδηρά κυρία μόνο, ναι, όσον αφορά την ψυχική δύναμη.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Και όλα... Μόνο σε αυτό το επίπεδο. Τα υπόλοιπα, ένας απλός άνθρωπος είμαι που προσπαθώ να κάνω και να διανύσω το μονοπάτι της ζωής μου όσο μπορώ καλύτερα.
0: Ναι, αυτό όμως κάνει και τη μεγάλη διαφορά που περιγράφεται. Όσο απλό και να φαίνεται, δεν είναι καθόλου απλό. Δεν μπορώ να μην αναφέρω. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες, όχι πολλά λεπτά, για τα κατορθώματά σας, για τα επιτεύγματά σας. Λοιπόν, η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε σε μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Λοιπόν, το όνομά σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τώρα με ιστορικά ρεκόρ που παραμένουν ακατάρρευτα μέχρι σήμερα. Το πανελλήνιο ρεκόρ, να πω, στο μαραθώνιο με 2 ώρες 33 λεπτά και 40 δεύτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Αθήνα το 1997. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
1: το πανελλήνιο ρεκόρ βασικά είναι το 2.33.40, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στη Βουδαπέστη, το οποίο
0: μάλιστα
1: κρατάει όντως τόσα χρόνια. Mm-hmm. Στην Αθήνα πάλι, που κρατάει πάλι και αυτό το ρεκόρ, καλά το είπατε, είναι από το 1997, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όμως επειδή ήταν η αυθεντική διαδρομή και πάρα mm-hmm. πολύ δύσκολη, mm-hmm. όπως ξέρετε, έκανα εκεί το πανελλήνιο ρεκόρ 2 ώρες 39 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Καθόλου αμεληταίος χρόνος, βέβαια, να σας πω, γιατί μιλάμε για 21 χιλιόμετρα ανηφόρα.
0: Να σας πω, μιλάμε για περίπου 30-28 χρόνια πριν. Εντάξει, 29 ναι. χρόνια πριν. Ακατάρρυπτο ρεκόρ. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα ρεκόρ έχουν αντέξει τόσο πολύ στο χρόνο, στο κλασικό αθλητισμό, στο στίβο. Λοιπόν,
1: στο στίβο ίσως είναι 2-3 ρεκόρ μόνο που έχουν μείνει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Ίσως όμως όχι.
0: Και σε άντρες και σε γυναίκες, εντάξει. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον γυναικείο αθλητισμό. Με τον αθλητισμό γυναικών, μάλλον. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Έχετε τρέξει τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα.
1: Μαραθώνας.
0: Ναι, λοιπόν, αναβιώνοντας το δρομικό κατόρθωμα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. Λοιπόν,
1: 524 χιλιόμετρα.
0: 524 χιλιόμετρα. Μάλιστα, γιατί 520 αναφέρουν τα γραπτά. 524 χιλιόμετρα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα τέσσερα.
0: Ναι, σωστά, μην τα χάσουμε. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, τρέχοντας επί 6 συνεχόμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί είναι η σιδερένια ψυχή που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το σίδερο,
0: σωστό,
1: πραγματικά.
0: Σωστό.
1: Ατσάλι, mm-hmm. πραγματικά, που προσπαθείς να πετύχεις το ακατόρθωτο ακολουθώντας μια πορεία στην ιστορία και κυρίως τη θασέβοντας το μυαλό.
0: Το
1: πιο δύσκολο απ' όλα,
0: ναι,
1: είναι, και όχι μόνο ως αθλήτρια, mm. αλλά και στη ζωή μας, mm-hmm. είναι να καταφέρουμε να κοντρολάρουμε το μυαλό μας, να μην μας πηγαίνει αριστερά-δεξιά, να μην χάνουμε τους στόχους μας, mm-hmm. να μην μας παίρνει από κάτω και να μην γινόμαστε υπηρέτες του φόβου μας και να καταφέρνουμε πραγματικά να πετυχαίνουμε, να είμαστε πραγματικά λιοντάρια για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αυτός ο Φιδιππίδιος άθλος, Αθήνα Σπάρτη, επιστροφή Αθήνα και μετά Μαραθώνας και μάλιστα με 42 έως 45 βαθμούς Κελσίου, αυτό ναι,
0: εντελώς είναι ακατάλληλες συνθήκες πραγματικά για μαραθώνιο, ναι.
1: 13 μαραθώνιοι στη σειρά.
0: 13 μαραθώνιοι στη σειρά. Ναι, τώρα τι να, δεν, αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Δεν μπορώ, δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για να τα χαρακτηρίσεις. Νομίζω ότι όλη η ζωή σας γενικώς είναι ένας μαραθώνιος.
1: Ένα τρέξιμο.
0: Ένα τρέξιμο. Ένα τρέξιμο, ναι. Σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το τρέξιμο, καθ' αυτό τρέξιμο, το οποίο είναι πραγματικά ναι. πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Εγώ κάθε μέρα, 5 η ώρα το πρωί ξυπνάω, κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει αυτό το πρωινό, 6 παρατέταρτο είμαι στο δρόμο,
0: ναι, ναι.
1: βάζω τα αθλητικά μου παπούτσια σαν να πάω για πρώτη φορά να διανύσω 1 χιλιόμετρο. Είμαι πάντα τόσο χαρούμενη, ναι, να βγαίνω έξω, παρότι έχω διανύσει πάνω από 320.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντούτοις, αυτό το υπέροχο τρέξιμο, γιατί αυτό είναι το καλό τρέξιμο και όχι το άλλο το τρέξιμο της ζωής, με κάνει όμως να μπορεί να τρέχω κάθε μέρα, να έχω θετική ενέργεια, να κατεβάζω αυτό που λέμε ιδέες, επίσης να ξεπερνώ προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία όλοι μας στις εργασίες μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Διότι αυτά είναι και το ωφέλη της άσκησης. Mm-hmm. Μπορείς να βελτιώσεις κάποια κομμάτια της καθημερινότητάς σου. Συν το ότι αντέχεις.
0: Να σας πω, το κάνετε κάθε μέρα αυτό?
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε πρωί, στις 6 παρατέταρτο είστε έτοιμοι για...
1: Θα σας πω κάτι. Το έκανα ακόμα και την περίοδο που έκανα χημειοθεραπείες. Που σημαίνει ότι στις 8 η ώρα, 7.30 ήμουνα στο νοσοκομείο, στις 4 η ώρα ξυπνάγα, 4.30 πήγαινα για τρέξιμο. Μετά επέστρεφα και μετά ακολουθούσα κάτι, όχι ρουτίνα, κάτι πάρα πολύ, πολύ σοβαρό,
0: ναι,
1: για να
0: βέβαια.
1: Κάνω χημειοθεραπείες, που ναι. σημαίνει ότι ακόμα και τότε δεν σταμάτησα να πηγαίνω για το τρέξιμό μου. Γιατί τα ωφέλη που έχουμε από το τρέξιμο, από την άσκηση σε όλα τα επίπεδα του μυαλού μας και στο σώμα και στη ψυχή μας και στο μυαλό μας, είναι πραγματικά μοναδικά.
0: Ναι. Δεν υπήρξε μέρα ή διάστημα που να είπατε βαριέμαι σήμερα, είμαι λίγο κουρασμένη, δεν πάω να τρέξω, θα κάτσω να ξεκουραστώ?
1: Να σας πω ότι πήγαινα με την παροχέτευση. Την παροχέτευση μετά το χειρουργείο πήγαινα και έτρεχα και ο γιατρός μου έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέγε τι κάνεις, θα φύγει η παροχέτευση, πρόσεχε. Όχι. Γιατί? Ναι. Και αυτό το λέω πολύ σημαντικό. Ακόμα και τα 5 χιλιόμετρα να διανύσει ένας άνθρωπος, είτε τρέχω, είτε περπατάω, είτε περπατάω και τρέχω, είτε απλά κάνω δυναμικό βάδισμα, δεν έχει σημασία. Αυτό που γίνεται στον οργανισμό μας είναι μοναδικό. Πραγματικά ο Θεός επίησε τα πάντα τέλεια και πόσο μάλλον το ανθρώπινο σώμα. Παράγεται την ώρα μετά από 15 λεπτά άσκησης, παράγονται οι εδορφίνες.
0: Ναι.
1: Οι εδορφίνες είναι αυτές οι υπέροχες ορμόνες που αναβλύζουν από μέσα μας και πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι, με θετική ενέργεια, διάθεση να κάνουμε πράγματα.
0: Μας χαρίζει αυτό που λέγεται ευεξία, αυτό
1: ευεξία,
0: ορισμός,
1: χαρά, ειρήνη, κατευνάζει η ένταση. Οπότε ξεκινώντας ο άνθρωπος με κάτι τέτοιο στη διάρκεια της ημέρας του ή από το πρωί ή κατά τη διάρκεια της ημέρας του, είναι σίγουρο ότι θα τον βοηθήσει πάρα πάρα πολύ για να... και η ζωή πολλές φορές είναι δύσκολη, να αντεπεξέλθει προβλήματα. Είχα την ευκαιρία να έχω ως προπονήτρια, που είμαι και προπονήτρια, όλων των ανθρώπων, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλές θέσεις επαγγελματικές, οι οποίες... τους ωφέλησε πάρα πάρα πολύ το να βγαίνουν έξω, να γυμνάζονται, να τρέχουν, να μπορούν να έχουν καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων που μπορεί να είχαν στη διάρκεια της ημέρας τους.
0: Παράληψη μου, έχετε γράψει ένα περίφημο βιβλίο με τον τίτλο «Μη τα παρατάς». Στις σελίδες του αφηγήστε πώς έχετε καταφέρει να κατακτήσετε παγκόσμιες πρωτιές παρά τις τεράστιες δοκιμασίες και κακουχίες που έχετε περάσει προφανώς σε νεανικά εφηβικά χρόνια. Δεν τα παρατήσατε ούτε στιγμή και αυτό φαντάζομαι ήταν και το μυστικό για να ξεπεράσετε και την περιπέτεια υγείας που είχατε, τη σοβαρή περιπέτεια υγείας. Λοιπόν, και να παραμείνετε με το χαμόγελό σας ολοζώντανο και την αισιοδοξία σας σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς. Το μην τα παρατάς ήταν μετά από πραγματικά μια δύσκολη περίοδο το τελευταίο δηλαδή που ήταν η ασθένεια με τον καρκίνο και όλο αυτό που πέρασα. Οπότε τα μάζεψα όλα μαζί σε ένα μικρό βιβλίο. Κυρίως δίνοντας στους ανθρώπους, ήθελα αυτό να μοιραστώ με τους ανθρώπους, ότι πέρασα αρκετές δυσκολίες και από τα παιδικά μου χρόνια και τα εφηβικά μου χρόνια και για να κατακτήσω τις δικές μου κορυφές, όμως, και στο τέλος και η ασθένεια, όμως δεν τα παράτησα ποτέ. Πραγματικά δεν τα παράτησα ποτέ και ακόμα και αν υπήρξαν δύσκολες ημέρες και δύσκολα βράδια, πάντα μπορούσα να βλέπω μία ελπίδα, ένα φως και να προχωράω για την επόμενη μέρα. Πάντα έλεγα έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός και αύριο. Ναι. Δεν πρέπει να λίγο ψυχούμε. Πρέπει να έχουμε περισσότερη πίστη.
0: Χρειάζεται πολύ τεράστια ψυχική δύναμη όλο αυτό που περιγράφεται. Έχετε έρθει στη Ρόδο, έτσι δεν είναι, αρκετές φορές, δεν το συζητάμε.
1: Αγαπημένο νησί,
0: λοιπόν, έχετε τρέξει το μαραθώνιο της Ρόδου, φαντάζομαι έχετε...
1: Εννοείται.
0: Πολύ καλές αναμνήσεις.
1: Έχω την τύχη και την ευλογία και να, βεβαίως, την προπόνηση, εννοείται, να ανέβω και στο βάθρο των νικητριών μια χρονιά. Είχα κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Βέβαια ήταν εν μέσω τριών μαραθωνίων που έκανα σε 15 μέρες, οπότε ήμουν κουρασμένη. Το λέω αυτό.
0: Για αυτή θα σας ρωτούσα τώρα πώς σας ξέφυγε η πρωτιά, αλλά το απαντήσατε.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Το απαντήσατε.
1: Μετά είχα τη χαρά να με τιμήσει και η διοργάνωση και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, μια επόμενη χρονιά, να υποστηρίξω τη διοργάνωση από την αρχή και όλες τις υπέροχες κυρίες που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή. Και η Ρόδος γενικά είναι ένα νησί που το αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό event, έτσι δεν είναι?
1: Απίθανο.
0: Μιλήστε
1: πραγματικά
0: μου γι'
1: αυτό. Απίθανο. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, ότι πραγματικά κάθε χρόνο, κάθε χρόνο και πέρυσι ήμουνα καλεσμένη, περιμένω αυτό το event, γιατί μπορεί να έχει πολλά πράγματα μέσα, να έχει το τρέξιματάκι μας που θα κάνουμε, την άσκηση που θα κάνουμε, με τα μηχανήματα, με την technology, και με... αλλά έχει και πολύ ωραία αποθεραπεία, έχει πάρα πολύ ωραία τα σπα, τη sauna, όλο αυτό που έχει γίνει στο Φαλιράκι Beach. Πραγματικά φεύγω πάντα έτσι ανανεωμένη. Το περιμένω πώς και πώς για να έρθω στο νησί, να περάσω αυτό το όμορφο διήμερο με πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ θετικοί άνθρωποι, πολύ χαρούμενοι, και πάντα μου αρέσει να μαθαίνω και καινούργια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν καινούργια μηχανήματα που θα είναι εκεί στο χώρο. Πάντα μου αρέσει να βλέπω η τεχνολογία πώς εξελίσσεται, τι μαθαίνει κάποιος που μπαίνει στην άσκηση, δηλαδή πόσο... Ξέρετε, ξεκινήσει να τρέχω το 1982, τότε που δεν είχαμε ρολόγια καν.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και τώρα μπαίνουμε σε ένα διάδρομο και έχει πάνω σούπερ οθόνη. Έχει τα πάντα. Μπορεί να δεις τόσο ωραία πράγματα που δεν θέλεις να κατέβεις από το διάδρομο π.χ.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και ανυπομονώ επίσης να απολαύσω όλα αυτά που θα έχει αυτό το διήμερο. Εννοείται ότι θέλω να μπω στη σάουνα μετά, να κάνω την κρυοθεραπεία μου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ... Έχουν φέρει πραγματικά τα κορυφαία αποκατάστασης. Γιατί είχα τη χαρά να τα δω και πέρυσι. Π.χ. αυτό που έχει το διάδρομο που είναι περπατάς στο κρύο και μετά να αλλάξεις στο ζεστό.
0: Στο ζεστό, ναι.
1: Κρύο, ζεστό. Αυτό που μπαίνεις και περπατάς, αλλά πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι όπως όταν βγαίνεις από τη σάουνα από τους 100 βαθμούς και πας αμέσως να κάνεις κρύο ντους.
1: Ακριβώς. Εγώ κάποτε αυτά να σας πω ότι τα έκανα στην μπανιέρα, προσπαθούσα δηλαδή να ανοίξω το κρύο, το νερό, το ζεστό. Ναι. Προκειμένου να. Γιατί ήξερα ότι.
0: Ξυπνάει το σώμα για τα καλά.
1: Και τώρα όλα είναι τόσο όμορφα εκεί μέσα, τόσο περιποιημένα, καθαρά. με πολύ ωραία μουσική υπόκριση, πάντα χαμόγελο με τους ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ανυπομονείτε. Ανυπομονείτε.
1: Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παράδεισο ξαφνικά εκεί μέσα. Τσακ, μια βουτιά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θες να φύγεις.
0: Ανυπομονείτε.
1: Βεβαίως.
0: Έχει πάντως πολύ μεγάλη σημασία το να μπορούμε να συνδέουμε το αθλητικό κομμάτι με το τουριστικό κομμάτι. Νομίζω είναι και κάτι που το έχει ανάγκη η Ρόδος.
1: Ακριβώς. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αθλητικός τουρισμός πια σε όλο τον κόσμο θεωρείται πια το νούμερο ένα από τον απλό τουρισμό. Ο αθλητικός τουρισμός είναι κάτι που έχει αυξηθεί απίστευτα σε όλο τον κόσμο. Όταν υπάρχει ένα αθλητικό γεγονός, είναι σίγουρο ότι και γεμίζει όλη η περιοχή που γίνεται το αθλητικό γεγονός αυτό,
0: ναι.
1: και τουριστικά και αθλητικά και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και όλοι πραγματικά είναι χαρούμενοι. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε ένας που, για παράδειγμα, αν πας να τρέξεις ένα νησί, δεν θα πας ταξιδέψεις μόνος σου, θα ταξιδέψεις είτε με συνοδευόμενος από την οικογένειά σου είτε από φίλους σου, που σημαίνει ότι από έναν άνθρωπο έρχονται μαζί και άλλοι 3 με 4 άνθρωποι, οι οποίοι θα ασκηθούν, θα κάνουν το event,
0: ναι,
1: μετά θα μείνουν στο νησί, θα τουριστικά.
0: Ναι, είναι σαν τους κουρικούς αλυσίδας. Ο ένας παρασύρει τον άλλον και δημιουργείται έτσι μια μεγάλη αθλητική οικογένεια, να πω εγώ, που μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο.
1: Δεν είναι τυχαίο, πραγματικά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαραθώνιοι σε όλο τον κόσμο, και αθλητικά event που γίνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οτιδήποτε έχει αθλητισμό, σε οποιοδήποτε έτσι στυλ, πραγματικά βλέπουμε και ανάπτυξη του τουρισμού εκεί που γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι και γίνονται και σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Αθλητικά,
1: ναι,
0: γεγονότα,
1: ακριβώς.
0: Μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και
1: πολύ μεγάλα
0: αυτό
1: αθλητικά
0: είναι,
1: γεγονότα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της Ρόδου για την συμμετοχή στο φεστιβάλ.
1: Εγώ πραγματικά προτείνω να έρθουν. Αυτό που σας μετέφερα εγώ τώρα, περιμένω όλο ένα χρόνο, περιμένω για να βρεθώ εκεί, για να δω τα πάντα, δηλαδή να παίξω, να χαλαρώσω, να γυμναστώ, να έχω αποθεραπεία, να φάω υγιεινά, πάρα πολύ όμορφα, πολύ προσεγμένα.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα διήμερο πραγματικά άσκησης, ευεξίας, χαλάρωσης. Mm-hmm. Όλοι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Μπορεί και ειδικά στη Ρόδο, επειδή είχα την ευκαιρία και πέρυσι να το δω, αυτό που έχει γίνει εκεί στο Φαλιράκι Beach, όλο αυτό το wellness που υπάρχει μέσα στο γυμναστήριο, είναι το κορυφαίο. Δηλαδή το έχω δει, ας πούμε, τύπου σε μεγάλα ξενοδοχεία στο Ντουμπάι ή Νέα Υόρκη, και το έχουμε στην χώρα μας, στη Ρόδο. Μπορεί κάποιος λοιπόν να έρθει, να δηλώσει συμμετοχή, να παίξει, ξέρω εγώ, τένις που έχει, να κάνει με την ομάδα του Technogy που θα κάνει όλα τα αθλήματα, να ζυγιστεί, π.χ. το έκανα εγώ πέρυσι για να δω το σωματικό μου λίπος, πολύ όμορφα, να δω τι χρειάζεται, πάρα πολλά στοιχεία και για το σώμα μου. Και από εκεί και πέρα, εννοείται να απολαύσει.
0: Είναι ευκαιρία για όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Να απολαύσει την πισίνα, να απολαύσει το σπα, να απολαύσει τη σάουνα.
0: Για όλες τις ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εννοείται αυτό, για όλες τις ηλικίες. Και όλοι είναι χαρούμενοι. Θα φύγουν πραγματικά. Από Δευτέρα δηλαδή θα είναι έτσι πολύ ωραίοι και φρέσκοι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Φαλιράκι Beach και τη Μίτσις, γιατί με εμπιστεύονται να είμαι κοντά τους. Προπονώ και την ομάδα του Μίτσις Running Team, που είναι πραγματικά οι άνθρωποι, βασικά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το ότι μια πραγματικά έτσι εταιρεία, το Mitzis Hotel, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ασκούνται, να περνάνε καλά, και τώρα σε αυτό το διήμερο να είμαι πάλι καλεσμένη, πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη τους και ανυπομονώ να είμαι εκεί και να γνωρίσω και πάρα πολλούς ανθρώπους. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους ανθρώπους στην Ρόδο. να έρθετε να πούμε, γιατί θα τρέξουμε και όλα στην Κυριακή το πρωί, θα τρέξουμε παρέα.
0: Ωραία.
1: Και με τον Κωνσταντίνο τον Γουβαρδά θα είμαστε παρέα μαζί. Θα πούμε και σήμερα
0: θα τον έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας. Ναι.
1: Α, έχει γενέθλια σήμερα, να ξέρετε.
0: Και γιορτή και γενέθλια.
1: Ναι, το είδα, οπότε μάλλον έχει και τα δύο, γιατί το είδα και στα social media.
0: Κατάλαβα. Ωραία.
1: Οπότε θα είμαστε τέλεια.
0: Μάλιστα. Ναι, μια χαρά. Πότε θα σας δούμε να τρέχετε πάλι μαραθώνιο? Νομίζω ότι η ψυχική σας, έτσι, πώς να το πω, ηλικία δεν ξεπερνάει τα 20 χρόνια. Οπότε...
1: ποια 20 καλέ, φίλετε τώρα. Συγγνώμη, καταρχάς,
0: ό,τι σας μεγάλωσα.
1: Πριν δύο μήνες έτρεξα στη Μάλτα μάραθον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ τρέχω 2-3, βασικά και περισσότερους θέλω μαραθωνίους, αλλά το μέτρο άριστον είναι ό,τι καλύτερο πρέπει να έχουμε στη ζωή μας.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Οπότε τρέχω σε τακτικά κάθε Σαββατοκύριακο, κάπου τρέχω ένα δεκάρι ή ένα ημιμαραθώνιο. Απλά τους μαραθώνιους, επειδή όντως εγώ θέλω να έχω το διαβίο άσκησης μέχρι τα βαθιά γεράματά μου να τρέχω. Οπότε τους μαραθωνίους θα τους κρατήσω σε 2 ή 3 το χρόνο. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα
0: λίγη και ποιοτική. Ναι. Λίγη και ποιοτική. Έτσι να τους
1: έχετε... Ναι, η μαραθώνη είναι εκεί. Τους κρατάω εφεδρεία.
0: Σε αριθμό.
1: Τα άλλα όμως κάθε Σαββατοκύριακο τρέχω σε αγώνα 10 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα, αντοχής. Μάλιστα. Εντάξει. Φαίνονται όλα αυτά που λέτε. Φαίνονται στο πρόσωπό σας, στη ματιά σας, στο χαμόγελό σας. Είναι. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό το.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτά τα κάνει άσκηση, μάλιστα, να σας πω. Αυτό σας λέω.
0: Ναι, ναι, είναι μαθήματα ζωής.
1: Αυτό δίνεται θέλω πάντα να μοιραστώ με τους ανθρώπους.
0: Μαθήματα ζωής.
1: Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας, όποια ηλικία και να είστε, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, το ίδιο είναι. Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας και πραγματικά θα δείτε την ποιότητα της ζωής σας να αλλάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Απολύζη, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για το χρόνο που μας διαθέσατε να μας πείτε τα τόσα όμορφα που δεν έχουν τέλος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες με τη Μαρία Απολύζου, αλλά να κάνουμε που είναι έτσι ο χρόνος. Είναι έτσι ο χρόνος που μας περιορίζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, γιατί πάντα μας δίνετε τέτοιες αφορμές. Λοιπόν, να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Στο διήμερο αυτό και να είστε πάντα γεροί δυνατοί, όπως και τώρα.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Συγκινητική, υπέροχη, όπως πάντα η Μαρία Πολύζου. Θα την έχουμε κοντά μας στη Ρόδο σε αυτό το διήμερο του σημαντικού event στον Όμιλο Μίτσης, στο Φαλιράκι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τις επαφές μας με τους επόμενους καλεσμένους.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλειπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών οδηγών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας στην άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

Αθηναία, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τη μία. Θα μείνουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, στο Wellington Fitness Festival που έχουμε 23 και 24, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο διοργανώνεται από τον Όμιλο Μίτσης στο Φαλιράκι. Μια μεγάλη γιορτή ευεξίας, άθλησης και θετικής ενέργειας για όλες τις ηλικίες. Αυτό σημειώνω και θα το ξαναπώ. Μην διστάζετε σε όποια ηλικία και να είστε, από 8, 10, ίσως και πιο, ίσως και μικρότεροι, μέχρι τα 90, ζωή να έχετε όσοι είναι. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε μέρος. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία, να πούμε, με την TechnoGym. Λοιπόν, μετά την Μαρία Πολύζου που είχαμε νωρίτερα στην εκπομπή και την ακούσαμε έτσι με μεγάλη χαρά και προσοχή, να περάσουμε στον κύριο Κώστα Χουβαρδά, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και πετυχημένους Έλληνες δρομής μεγάλων αποστάσεων. Εξειδικευμένος προπονητής, έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ μεγάλες επιτυχίες, κορυφαίες επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αποτελεί ακόμα μια τρανή απόδειξη ότι η ηλικία δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο για τον πρωταθλητισμό. Ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματα, ο Κώστας Χουβαρδάς, του ελληνικού δρομικού κινήματος, που συνδυάζει και το πάθος του αιώνιου έφηβου και την επαγγελματική γνώση του προπονητή. Κύριε Χουβαρδά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Μπορώ να μιλάω αρκετή ώρα για τα καταρτώματά σας.
1: Σας χαιρετώ και εγώ. Καταρχάς, και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Πολύ χρόνος για την σημερινή σας εορτή. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι ιδιαιτέρως που για οποιαδήποτε επαφή που έχω με το αγαπημένο νησί της Ρόδου, και εγώ νησιώτης από τη Μυτιλίνη, άλλωστε.
0: Από τη Μυτιλίνη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχω έρθει πολλές φορές και για τις ανάγκες του Ομίλου Μίτσι και για το μαραθώνιο της Ρόδου έχω συμμετάσχει αρκετές φορές και πάντα δεν χάνω ευκαιρία να επισκεφτούμε το υπέροχο νησί σας.
0: Ναι, ναι. Τώρα μπορώ να μιλάω αρκετή ώρα για τις επιτυχίες σας. Θα αναφέρω κάτι που πραγματικά ακούγεται απίστευτο, οπότε φαντάζονται οι ακροατές πόσο πιο δύσκολο είναι το να το κάνει κάποιος πράξη. Το μεγαλύτερό σας ίσως αθλητικό επίτευγμα στα τέλη του 2022, που έχει μπει, αν δεν κάνω λάθος, και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, 7 διεθνείς μαραθωνίους σε 7 συνεχόμενες εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλους τους μαραθωνίους και στους 7 τερματίσατε σε χρόνο κάτω από 3 ώρες. Από το Άμστερνταμ ξεκίνησε αυτή η διαδρομή.
1: Από την Κολονία.
0: Από την Κολονία. Έχει γίνει. Ναι. Μάλιστα. Και μιλάμε για... Συνεχίσατε Φραγκφούρτη, Μόναχο, Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι, Αθήνα, Λάρνακα.
1: Ναι, και Αθήνα ήταν ο τελευταίος, ο 7ος, ήταν Κολονία, Μόναχο, Άμστερνταμ, Βενετία,
0: Βενετία.
1: Φραγκφούρτη, Κωνσταντινούπολη και τελευταίος αγώνας ήταν η Αθήνα.
0: Και τελευταίος η Αθήνα, μάλιστα. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ. Νομίζω ότι από αυτό εμπνευστήκατε και το βιβλίο που έχετε εκδώσει και τον τίτλο του, έτσι δεν είναι? 7 μαραθώνιοι σε 7 εβδομάδες. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 7.
1: 7. Είναι για τους 7 μαραθωνίους. Βέβαια, ναι, είναι ένα, ναι, αυτοβιογραφικό, ναι, βιβλίο.
0: Αυτοβιογραφικό.
1: Που έχει,
0: ναι,
1: να κάνει,
0: ναι, ναι,
1: ναι, γενικότερα με την πορεία μου, mm-hmm, στον αθλητισμό και στο τρέξιμο από τα παιδικά χρόνια μέχρι το σήμερα. Mm-hmm. Αλλά εστιάζει κυρίως στην προετοιμασία και στην εκτέλεση αυτή τη προσπάθεια για ρεκόρ, στην ουσία που τελικά επιτεύχθηκε κιόλας.
0: Ναι, σωστό. Μια προετοιμασία που δεν έχει να κάνει μόνο με την αυτή προπόνηση, να το πω έτσι, αλλά και με την ψυχική προετοιμασία για να μπορέσει όλο αυτό να το αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς. Πολλοί νομίζουν ότι είναι μόνο θέμα προπόνησης. Είναι θέμα προπόνησης προφανώς. Αν δεν έχεις την σωματική ικανότητα και την καρδιογνωμιστική, mm-hmm, για να πετυχείς τέτοια ρεκόρ, ανάλογα με το δικό μου ή μικρότερα ή μεγαλύτερα, άλλο τόσο χρειάζεται το λεγόμενο mentality, που είναι ένα όρο που χρησιμοποιούμε συχνά τώρα, mm-hmm. που στην ουσία είναι η ψυχική αντοχή, το σθένος, είναι η ανθεκτικότητα, είναι όλη αυτή η υποβολή στην ουσία του εαυτού μας σε μια διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτό και να καταφέρουμε να το φέρουμε εις πέρας.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι μια δυσκολία στην ουσία, είναι μάλλον πολλές δυσκολίες πρέπει να διαχειριστείς, αλλά πρέπει να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ σώματος και πνεύματος.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσεις να το φέρεις εις πέρας.
0: Έχετε επίσης πολλά, πολλά επιτεύγματα στο περίφημο Aerox, ένα παγκόσμιο, έτσι δεν είναι, άθλημα fitness, που μπορώ να κάνω λάθος, αλλά πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αν μπορείτε λίγο να μας το περιγράψετε.
1: Ναι. Θα σας πω, και μάλιστα το Aerox είναι και διεκδική και τη μερίδα του Λέοντος στην παρουσία μου στη Ρόδο. Παρότι επαγγελματίας, δρομέας και προπονητής πολλά χρόνια και μαραθώνω δρόμος, ασχολούμαι ενεργά με το Aerox την τελευταία πενταετία. Είναι στην ουσία το επόμενο, όπως λένε οι Αμερικάνοι, the next big thing στον αθλητισμό, γιατί συνδυάζει το δρομικό κομμάτι με το κομμάτι της δύναμης. Οπότε είναι ένα πολυσυλλεκτικό άθλημα, ακούγεται ακόμα ότι στο άμεσο μέλλον μπορεί να μπει και στην Ολυμπιάδα. Πρόκειται για ένα άθλημα 8 σταθμών, όπου σε κάθε σταθμό τρέχεις 1000 μέτρα, και στη συνέχεια πρέπει να φέρεις εις πέρας μια δοκιμασία που έχει να κάνει με τη δύναμη.
0: Με τη δύναμη.
1: Με τη δύναμη.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο πλεονέκτημα του Aerox είναι ότι έχει κατηγορίες, τα λεγόμενα age groups, όπου ανά πενταετία στην ουσία μπορείς να συμμετέχεις ισότιμα με αθλητές της ίδιας ηλικιακής σου κατηγορίας, και μπορείς να πάρεις και προκρίσεις ακόμα και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εγώ να σας πω ότι έχω συμμετάσχει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα στην ηλικιακή μου κατηγορία. Τώρα σε ένα μήνα στη Στοκχόλμη θα συμμετάσχω στο 3ο και είμαι μέσα στους 20 καλύτερους αθλητές στον κόσμο στην κατηγορία μου. Γι' αυτό και η Aerox με ανέδειξε στην ουσία ως έναν από τους Aerox Legends, έναν από τους πιο επιδραστικούς αθλητές σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Και
0: μέσα στους 20 κορυφαίους αθλητές στο Aerox.
1: Ακριβώς.
0: Που μιλάμε κάθε φορά στις διοργανώσεις που γίνονται.

0: αλήθεια στην ουσία, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το η Κοσμοτέ και η Χάιροξ έχει κάνει και μια σειρά ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, στο ντοκιμαντέρ που παίρνετε μέρος.
0: Που mm-hmm. με έχει και εμένα μέσα ως ναι, έναν ναι, από ναι, τους ναι. πιο επιδραστικούς αθλητές στο Χάιροξ παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως, ναι. Θυμίζει λίγο... Μπορεί να είναι άστοχη η παρομοίωση, γιατί είναι και πιο παλιό και θυμάμαι κιόλας κάποια πράγματα. Το τρίαθλο, με λιγότερα αγωνίσματα βέβαια, την κολύμβηση, την ποδηλασία και την, και την ορειβασία, νομίζω.
0: Το τρέξιμο.
1: Το τρέξιμο, ναι, που εκεί ξεχώριζαν για την πιο δύσκολη κατηγορία, την Ironman, νομίζω, έτσι όπως την ονομάζανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη, δηλαδή μια κατάσταση που βάζει την αντοχή σου, τη φτάνει στα όρια της.
0: Ακριβώς, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό, ένα δύσκολο mm-hmm. άθλημα, mm-hmm. γιατί απαιτεί πάρα πολλές ικανότητες και δύναμη και αντοχή, ανοχή στον πόνο
1: ναι.
0: Και σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γενικότερα
1: σωστό.
0: Θεωρείται το ένα από τα αθλήματα των αθλημάτων κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι αθλητές Χάιροξ θεωρούνται, είναι οι λεγόμενοι υβριδικοί αθλητές, οι αθλητές που μπορούν να κάνουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Λένε άρα ότι μπορούμε να τους ονομάσουμε και υπερποταθλητές κιόλας. Μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, σωστό. Μας έλεγε πριν η Μαρία Πολύζου ότι δεν έχει πέρασει μέρα στη ζωή της προφανώς από τότε που άρχισε να τρέχει, που δεν έχει ξυπνήσει το πρωί στις 5 η ώρα, 6 παρατέταρτο να είναι στο δρόμο, να κάνει την καθημερινή της λοιπόν, άσκηση. Συμβαίνει και για εσάς το ίδιο, ισχύει και για εσάς το ίδιο, καθημερινή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Με τη Μαρία είμαστε πολύ φίλοι, είμαστε και συνεργάτες mm-hmm. και έχουμε περίπου την ίδια ρουτίνα και εγώ προπονούμε καθημερινά 2 φορές την ημέρα.
1: Δύο φορές την
0: ημέρα. Ναι, ναι, μία προπόνηση το πρωί, συνήθως 5.30-6 ώρα πριν τη δουλειά και άλλη μία το απόγευμα, γιατί σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζομαι αυτή τη στιγμή και στην ηλικία των 50 ετών η μόνη λύση για να μπορώ να είμαι ο μόνος δρόμος που άλλο έχει λύσει
1: ναι, για να μπορείτε
0: για να είμαι ανταγωνιστικός και να μπορώ να ανταπεξέλθω και να πετυχαίνω αυτό που πετυχαίνω είναι η πάρα πολύ σκληρή δουλειά, ακόμα πιο σκληρή από όταν ήμουν επαγγελματίας αθλητής σε ελίτ ηλικία.
1: Ναι.
0: Οπότε, στην ουσία η προπόνηση είναι πολύ σκληρή, είναι καθημερινή και δεν έχει περιθώρια ούτε να λουφάρεις, ούτε να μην προπονηθείς, γιατί δεν θα μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός.
1: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι χρειάζεται και η ξεκούραση από την άλλη πλευρά, με την έννοια πια, λένε οι ειδικοί ότι στην ξεκούραση αποδίδει το σώμα τη δουλειά που έχει κάνει τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, πλέον υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα όσον αφορά τη ξεκούραση.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς οι αθλητές που δουλεύουμε σε υψηλό επίπεδο επιλέγουμε κυρίως το λεγόμενο active recovery, γιατί μπορούμε να ξεκουραζόμαστε μέσα από την άσκηση.
1: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Ήπιας μορφής. Ήπιας μορφής. Γενικότερα όμως για τον κόσμο που απλά αθλείται ή είναι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά σε ένα χαμηλότερο κατώφλι στην ουσία, είναι πολύ βασική η ξεκούραση, γιατί το σώμα τους δεν είναι προσαρμοσμένο στο να είναι αποδοτικό έχοντας καθημερινή προπόνηση.
1: 100%,
0: οπότε ναι. Χρειάζεται τα μεσοδιαστήματα ανάρρωσης στην ουσία και για επούλωση του μυϊκού συστήματος των μυϊκών ινών, αλλά και για ξεκούραση του καρδιοαναμνηστικού για να μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί.
1: Ναι, σωστά. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, πώς είναι να μεταλαμπαδεύετε όλη αυτή τη γνώση και τις εμπειρίες σας στους νεότερους.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ξέρετε, μέσα από το τρέξιμο εγώ έκανα το όνομα που έκανα και την καριέρα που έκανα, οπότε θεωρώ καθήκον μου και ηθικό να επιστρέψω κάτι στο τρέξιμο, και αυτό το κάνω μέσα από την ενασχόλησή μου με την προπονητική, δημιουργώντας και χτίζοντας καινούριους αθλητές, νέους αθλητές, μέσα από ομιλίες σε σχολεία, κυρίως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να παρακινήσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

0: Και γενικότερα είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία, γιατί όπως λέω πάντα πρέπει ποτέ να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, γιατί και εγώ ξεκίνησα από ένα πολύ μικρό χωριό της Λέσβου την καριέρα μου και με αντίξωες συνθήκες. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πηγαίνω να μιλάω σε σχολεία, ειδικά σε ακριτικά μέρη, σε παιδιά που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, ναι, σε σχέση με τα παιδιά των πόλεων πολλές φορές.
1: Mm-hmm,
0: να τα παρακινήσω, να τους δείξω ότι μέσα από το τρέξιμο εγώ κατάφερα να γυρίσω όλο τον πλανήτη Γη, να κάνω καριέρα, να ζω από αυτό, να φτιάξω την οικογένειά μου, και να τους δείξω ότι πρέπει μέσα από την προσπάθεια και τον αθλητισμό πρώτα να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και δεύτερον να πάρουν ευκαιρίες για τη ζωή τους και για την καριέρα τους.
1: Βλέπετε ανταπόκριση, και το λέω για ποιο λόγο. Έχω την αίσθηση ότι τα νέα παιδιά σήμερα είμαστε και σε μια εντελώς διαφορετική εποχή από τη γενιά σας, τη γενιά μου, στις δικές μας ηλικίες τέλος πάντων. Κατευθύνονται, παρασύρονται σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσον η άσκηση, ναι, είναι.
0: Ισχύει και είναι επιλογή. Πολύ εύστοχη η τοποθέτησή σας, η ερώτηση, η παύλα τοποθέτηση.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Σήμερα τα παιδιά έχουν τα μέσα που δεν είχαμε εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν όμως και πάρα πολλούς περισπασμούς που επίσης δεν είχαμε εμείς. Δηλαδή εμείς ξέραμε ότι η ζωή μας είναι, εγώ σαν νεαρός αθλητής τύπου στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, ήξερα, ναι, ότι είναι το σχολείο και η προπόνηση.
1: Και η προπόνηση,
0: δεν, ναι, δεν είχα κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα,
1: mm-hmm,
0: υπάρχουν πάρα πολλοί περισπασμοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά για μένα, mm-hmm, και δεν το λέω μόνο εγώ, που κάνει τεχνολογία, γιατί τα παιδιά δαπανούν πάρα πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες,
1: ναι,
0: κινητά,
1: ναι, ναι,
0: με αποτέλεσμα να μην έχουν τη συγκέντρωση, να μην κάνουν focus στην ουσία, mm-hmm, στον αθλητισμό ή και ακόμα και στις τέχνες, στα γράμματα, mm-hmm, σε οτιδήποτε καταπιάνονται,
1: ναι, ναι,
0: γενικότερα είναι δύσκολο για τα σημερινά παιδιά. Και δεν τα κατηγορώ, θεωρώ ότι έτσι είναι η κοινωνία,
1: όχι,
0: και θεωρώ ότι αν εμείς μεγαλώναμε υπό αυτές τις συνθήκες, πιθανόν να κάναμε το ίδιο πράγμα,
1: σωστά,
0: δεν είμαστε εμείς καλύτεροι.
1: Σωστά.
0: Απλά τότε ήταν δεδομένα τα πράγματα και αυτά είχαμε. Εγώ ήξερα ότι, ας πούμε, για να φύγω από το νησί μου ή να δω την Αθήνα ή να μπω σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ή να δω καινούργια πράγματα,
1: mm-hmm,
0: έπρεπε να το κερδίσω αυτό και το κέρδισα μέσα από το τρέξιμο. Πηγαίνοντας σε γεωπελαγίτικους αγώνες, mm-hmm, ή σε πανελλήνιους ή σε πανευρωπαϊκά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, ξέρετε, πολλές φορές ήταν και η διέξοδος για μας, που δεν είχαμε άλλες διεξόδους. Ούτε καν στη τηλεόραση, δύο κανάλια υπήρχαν τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο τα κρατικά.
0: Οπότε δεν είχαμε και πολλά πράγματα να δούμε, mm-hmm, και ήταν διαφορετικά στημένη η ζωή μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέω δυστυχώς γιατί δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο να βλέπεις νέα παιδιά 15, 16, 17 χρονών να μην έχουν καμία επαφή με τον αθλητισμό γενικότερα και να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα μεγαλώνοντας. Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο σας, πολύ δύσκολη η αποστολή που έχετε αναλάβει, το να μπορέσετε.
0: Ακριβώς, και μπορώ να σας πω ότι, ναι, έρχονται και χειρότερες μέρες μέσω της AI ειδικά.
1: Ναι,
0: δεν είμαι,
1: ναι,
0: καθόλου έτσι αισιόδοξος για το, ναι, τι ακολουθεί και για τις, mm-hmm, επόμενες γενιές.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι δύσκολη η δουλειά μας, Παύλα, το λειτουργήμα αυτό που κάνουμε,
1: ναι, ναι,
0: να μεταλαμβαδεύσουμε στις νέες γενιές τις αρχές του αθλητισμού, του πολιτισμού, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται.
1: Σωστά.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπω, και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα, βλέπω μία τάση στα νέα παιδιά, σε μία μικρή μερίδα, αλλά μπορεί να μεγαλώσει αυτή,
1: mm-hmm,
0: να υπάρχει και μία απεμπλοκή από όλο αυτό το πράγμα που περιγράψαμε νωρίτερα και μία έτσι αποτοξίνωση εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μην νομίζετε, έχουν την οριμότητα τα παιδιά να αντιληφθούν ότι ίσως δεν είναι υγιές όλο αυτό που συμβαίνει και να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Η απλοποίηση της ζωής νομίζω είναι η λύση, η οποία δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορέσει να γίνει στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά είναι μια τάση η οποία έχει και αισιόδοξα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, και μόνο μέσα από την πράξη, μόνο αν κάποιος, έστω και για πειραματικά, να το πω έτσι, δοκιμάσει το να γνωρίσει το σώμα του, τον εαυτό του μέσα από την άσκηση, μόνο τότε θα καταλάβει τη διαφορά. Μόνο τότε μπορεί να την καταλάβει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και να... Η Ρόδος ιδανικός τρόπος για να μπορέσει να συνδυάσει αθλητισμό, τουρισμό.
0: Ναι. Η Ρόδος είναι από τα πολύ δυνατά ελληνικά locations για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Ένα είναι το κλίμα. Είναι βασικό ότι στη Ρόδο, αν εξαιρέσουμε το βαρύ καλοκαίρι, έχει μια παρατεταμένη καλή περίοδο, που σημαίνει ότι μπορείς ακόμα και Φεβρουάριο και Μάρτι, mm-hmm. Ή και Οκτώβρη ή Νοέμβρη, να κάνεις πράγματα που σε άλλες πόλεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι σχεδόν αδύνατο, mm-hmm. και λόγω βροχοπτώσεων και λόγω κρύου. Mm-hmm. Δεύτερον, έχει όλες τις υποδομές. Έχει ένα πολύ οργανωμένο αεροδρόμιο με πάρα πολλές πτήσεις, με απευθείας προορισμούς σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οπότε είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, το mm-hmm. οποίο είναι νούμερο ένα. Και φυσικά έχει τεράστια υποδομή και μεγάλη ιστορία, γιατί ίσως η Ρόδος είναι που έδειξε το δρόμο στην Ελλάδα για τον τουρισμό. Έχει τεράστια υποδομή στο τουριστικό κομμάτι, που mm-hmm. είναι φιλοξενία, εστίαση. Σε όλα αυτά η Ρόδος είναι πρωτοπόρος. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω και από την Κρήτη ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι νούμερο ένα προορισμό στην Ελλάδα. Οπότε η Ρόδος έχει τα φόντα να αναπτυχθεί ακραία ίσως στον αθλητικό τουρισμό, mm-hmm. ο οποίος αθλητικός τουρισμός, επειδή ασχολούμαι πολύ με το αντικείμενο αυτό και είναι και μία από τις δραστηριότητες μου, mm-hmm. Είναι πλέον ένα μπραντ τεράστιο που ανεβαίνει ραγδαία.
1: Ναι, σε όλο τον κόσμο. Ναι.
0: Και mm-hmm. σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό, mm-hmm. γιατί πλέον ο ταξιδιώτης, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη τουρίστας, mm-hmm. Δεν θέλει απλά να πάει σε ένα μέρος, να κάθεται όλη μέρα, να τρώει, να πίνει και να περιφέρεται από καφετέρια σε καφετέρια, από beach bar σε beach bar και από club σε club, mm-hmm. και από εστιατόριο σε εστιατόριο, αλλά θέλει να ο τουρισμός του, το ταξιδιωτική εμπειρία να είναι θεματική. Οπότε θέλει να έχει και κάποιες δράσεις, οι οποίες για τον κόσμο που ασχολείται με τον αθλητισμό, ναι, ναι. είναι οι αθλητικές δράσεις. Μπορεί να είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι αναρρίχηση, μπορεί να είναι κολύμπι, θαλάσσια mm-hmm. σπορ, μπορεί να είναι χάιροξ, μπορεί να είναι αναρρίχηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι. Και όλα αυτά του τα προσφέρει.
0: Γιατί νιώθει πιο γεμάτος μέσα ναι. από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Και δεν έχει και. Είναι κάτι που δεν έχει και εποχικά όρια, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
1: Όλο τον χρόνο μπορεί να το κάνει.
0: Τις δικές της δραστηριότητες.
1: Ναι, ναι, όλο τον χρόνο μπορεί να το κάνει εδώ στη Ρόδο. Πείτε μας, για να κλείσουμε, δύο λόγια για το event, για το φεστιβάλ της, του διημέρου.
0: Να το φεστιβάλ. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ που κάνουμε. Είχαμε mm-hmm. κάνει και ένα τον Οκτώβρη, πάλι στο Φαλιράκι, στο Welling Center. Mm-hmm. Είμαι πολύ τυχερός που έτσι με έφερε ο δρόμος μου... με το διευθυντή του Φαλιράκη, το Σωτήρι τον Μπίλη, mm-hmm. Και...
1: Έχουμε μια διακοπή στη σύνδεσή μας με τον κύριο Χουβαρδά. Θα δοκιμάσουμε να τον καλέσουμε και πάλι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε και από την κυρία Πολύζου, ακούμε και από τον κύριο Χουβαρδά, κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει τόσο με τον αθλητικό τουρισμό στη Ρόδο, μια θεματική που πραγματικά αναπτύσσεται σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, και από την άλλη το πόσο δύσκολο είναι στην σημερινή εποχή να κατευθυνθούν τα νέα παιδιά, η νεολαία, αγόρια, κορίτσια, προς τον αθλητισμό, να μπορέσουν να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους για ένα μισάωρο, για μια ώρα, όσο αυτό είναι δυνατόν, να το συνδυάσουν με όλες τις άλλες δραστηριότητές τους, το οποίο πραγματικά θα εκτοξεύσει και την ψυχική τους διάθεση, θα τους δημιουργήσει αυτή την ευεξία για την οποία κάνουμε λόγο. Τον έχουμε τον κύριο Χουβαρδά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι ξανά μαζί μας για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Α, τον έχουμε. Ωραία. Κύριε Χουβαρδά, μας ακούτε?
0: Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, ναι, γιατί ναι, μάλλον όχι, είναι, αποσυνδέθηκα.
1: Να σας πω, επειδή νωρίτερα δεν μιλήσαμε πολύ όμορφα για την τεχνολογία, μας εκδικήθηκε.
0: Ναι, ναι, μάλλον. Λοιπόν. Εγώ δεν είμαι, αν και τη χρησιμοποιώ, δεν είμαι φαν ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Αυτό
0: είναι, λοιπόν. Είναι μέσο αναγκαστικά.
1: Μας απάντησε, ναι. Μας έστειλε το μήνυμά της.
0: Μας τιμώρησε, έτσι, γιατί έτσι, μας ακούει μάλλον.
1: Έτσι, λοιπόν, σίγουρα μας ακούει.
0: Έλεγα λοιπόν για λοιπόν, το Welling Festival.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγα ότι είχα έτσι την τύχη να συναντηθώ με τον Σωτήρη τον Πύλη, τον διευθυντή στο Φαλιράκι, mm-hmm. που είναι και μαραθωνοδρόμος και αθλητής, και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου και έγινα brand ambassador στον Όμιλο Μίτσι και στο Ίδρυμα Μίτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί ο Όμιλος είναι πολύ ανοιχτός γενικότερα σε τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Κάναμε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Welling Festival που έγινε τον περασμένο Οκτώβρη, με τεράστια επιτυχία, mm-hmm. Και τώρα κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ, το οποίο είναι ένα πολυσυνεκτικό φεστιβάλ αθλητισμού στην ουσία, με πολύ καταξιωμένους διεθνώς προπονητές, ο καθένας στον τομέα του, είτε είναι πιλάτες, είτε είναι πάντελ, είτε είναι αναρρίχηση, mm-hmm. είτε είναι τένις, είτε είναι το δικό μου το κομμάτι που είναι το Hyrox,
1: το Hyrox, ναι,
0: και το τρέξιμο, mm-hmm. και η Μαρία φυσικά με το τρέξιμο. Mm-hmm. Έχουμε εκατοντάδες συμμετοχές, εντυπωσιακά πολλές συμμετοχές. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διήμερο με πάρα πολλές δράσεις, όπου μπορεί να συμμετέχει ο καθένας εντελώς δωρεάν, να δει καταξιωμένους προπονητές, αθλητές, να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό που είναι, μπορώ να σας πω, έχοντας ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός που έχει το Welling το Welling Fitness Club στο Φαλιράκι, πιθανόν να είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό.
1: Σε εξοπλισμό,
0: έχει, ναι. Ναι, ναι, έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε εξοπλισμό fitness, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κυριολεκτικά τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με ειδικούς στον τομέα τους, που μπορούν να μεταλαμβαδεύσουν τη γνώση και να δώσουν στους αθλητές και στους συμμετέχοντες τις καλύτερες των γνώσεων και προπονητικά.
1: Ανάλογα και,
0: θεωρητικά,
1: ανάλογα και με την ηλικία του καθενός, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ από τη μεριά μου συμμετέχω στο κομμάτι του running, όπου θα κάνω ένα run και θα κάνω και ένα σεμινάριο που θα έχει να κάνει με την προπονητική και τη διαχείριση του τρεξίματος, mm-hmm. Σε συνεργασία και με την ENA Athletics, την ελληνική εταιρεία παπουτσιών, performer παπουτσιών,
1: mm-hmm.
0: και θα κάνω και 6 μαθήματα Hyrox, που είναι το Σάββατο και την Κυριακή στη 1 η ώρα, στις 11 το πρωί, στη 1 η ώρα και στις 4, όπου θα κάνω 6 συνεδρίες Hyrox, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να μάθει τι είναι αυτό το καινούριο άθλημα, και στον εξοπλισμό, με τη χρήση του εξοπλισμού που έχουμε στο Φαλιράκι, που είναι ο πιστοποιημένος εξοπλισμός της Hyrox, mm-hmm. που πρόσφατα εγκαταστάθηκε και είναι το μοναδικό γυμναστήριο αλλά και ξενοδοχείο που έχει τον ανάλογο εξοπλισμό στη Ρόδο και από τα ελάχιστα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι πάνω από 5 γυμναστήρια και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα που έχουν τον πιστοποιημένο εξοπλισμό της Hyrox. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να κάνουμε και μία ανοιχτή προπόνηση, ένα λεγόμενο simulation, όπου θα μπορέσουμε να κάνουμε στην ουσία μία προσομοίωση,
1: ναι,
0: του
1: προσομοίωση.
0: Αγώνα.
1: Ναι, ναι. Και όποιος αντέξει.
0: Μπορούν να αντέξουν όλοι, απλά ο καθένας στους δικούς του ρυθμούς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ένα μήνυμα για το φινάλι της συζήτησής μας στον κόσμο της Ρόδου, εν όψη του event.
0: Το μήνυμα είναι, μέσα από τη δική μου πορεία στο αθλητισμό, να μην βάζουμε όρια στα όνειρά μας και στους στόχους μας, γιατί έχω δει θαύματα από ανθρώπους να πετυχαίνουν πραγματικά θαύματα. Όλοι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αρκεί να προσπαθήσουν και να είναι συνεπείς. Και ο κόσμος της Ρόδου έχει δείξει ότι και μέσα από το Μαραθώνιο της Ρόδου, που είναι μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά και από άλλα event και από τα δικά μας event, ο κόσμος της Ρόδου έχει δείξει ότι αγαπάει τον αθλητισμό, ότι έχει ανοιχτό μυαλό, είναι open mind, και να συμμετέχουν όλοι. Αυτό μόνο, γιατί νίκη είναι συμμετοχή κυρίως.
1: Ναι, σωστό. Τους καλείτε και τους περιμένετε για να γίνουν σοφότεροι.
0: Ακριβώς, θα χαρώ πολύ να τους ξαναδώ πολλούς. Μάλιστα. Ή να γνωρίζω καινούριους φίλους.
1: Σωστά. Λοιπόν, και πάλι να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ γιορτή και χάρηκα ιδιαίτερα για την ομιλία μας.
1: Λοιπόν, πολύχρονος και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
0: Σας χαιρετώ και καλή εντάμωση στη Ρόδο σε δύο μέρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Κουβαρδά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει που είχαμε, συνομιλίε με την κυρία Πολύζου και τον κύριο Χουβαρδά, εν όψη του event που έχουμε 23 και 24 στο Φαλιράκι από τον Όμιλο Μίτσι, του Whaling Festival. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα, ότι καταρχάς αλλάζει ο καιρός, θα έχουμε ένα διήμερο. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ένα ψυχρό κλίμα που έρχεται από τα βόρεια, θα επηρεάσει την χώρα μας το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτσι απότομες αλλαγές και στην θερμοκρασία. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε και πάλι αφρικανική σκόνη, ένα κοκτέιλ, ένα παλμαρέ έτσι καιρικών χρωμάτων. Λοιπόν, να δούμε πότε θα υπάρξει μια ισορροπία, να αισθανθούμε πλέον ότι μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιό δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των εκλιπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάγι στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ορονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες
8: Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άντε στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
12: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
10: Joy!
12: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
10: Joy!
11: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
10: Joy!
12: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy!
11: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
12: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
12: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
11: Joy. Happy Living Ideas.
1: Top FM 102,4.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου που έμεινε μόνος του τώρα στην κονσόλα του ήχου. Επιστρέψαμε σε καθαρά ραδιοφωνική μετάδοση. Να πάμε σε ένα σοβαρό θέμα που το γνωρίζαμε καιρό, χθες επανήλθε και πολύ καλά έκανε στην επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται το ΕΚΑΒ της Ρόδου, με το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ να απευθύνει δραματική ανοιχτή επιστολή, προειδοποίηση προς την κοινωνία και κάθε αρμόδιο φορέα για την υποστελέχωση σε όλα τα κομμάτια των δραστηριοτήτων, με διασώστες πολύ λίγους στον αριθμό, με ένα προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε μια πλήρη σωματική και ψυχική εξάντληση, πέρα από τα οφειλόμενα ρεπό και τις άδειες, μια κατάσταση που μας θυμίζει λίγο την περιπέτεια με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λοιπόν, υποστελέχωση που δημιουργεί πολύ σοβαρό θέμα και δημόσιας ασφάλειας. Πάμε όμως να μας περιγράψει την κατάσταση και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, η κυρία Κωνσταντίνα Κατσίκα. Κυρία Κατσίκα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος του Σωματείου ΕΚΑΒ Ρόδου, αλλά να τονίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα νησιά, σχεδόν όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σωστά, σωστά.
13: Συμπεριλαμβάνονται στο Σωματείο
0: Ρόδου, ναι, και Νοτιού Αιγαίου.
13: Κάποια προβλήματα είναι σωστά. Κοινά.
0: Σωστά.
13: Οπότε να μην αφήσουμε και τα υπόλοιπα νησιά απ' έξω.
0: Ναι, όχι, να μην νομίζουμε ότι στα άλλα νησιά η κατάσταση είναι ιδανική. Ναι, σωστά.
13: Ναι, απλά η κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου έχει γίνει τραγική, γι' αυτό και τονίζουμε περισσότερο την κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου.
0: Το ότι η Ρόδος μπαίνει στο καλοκαίρι πλέον σιγά σιγά με λιγότερα ασθενοφόρα από όσα επιχειρούσαν το χειμώνα, πώς προέκυψε αυτή η μείωση, τη στιγμή που οι ανάγκες σαφώς πολλαπλασιάζονται?
13: Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά φέτος.
0: Ναι, όχι,
13: κάθε
0: βέβαια.
13: Χρόνο γνωρίζουμε ότι η θερινή περίοδος αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες στο ΕΚΑΒ της Ρόδου.
0: Mm-hmm.
13: Όπως mm-hmm. αντιλαμβανόμαστε όλοι, η Ρόδος δεν είναι ένα μικρό νησάκι που δέχεται έναν μικρό αριθμό επισκεπτών. Είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού,
0: ναι,
13: και μάλιστα πέρυσι σημείωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια επισκέπτες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι περιλαμβάνει αυτό. υποστελέχωση υπήρχε ούτως ή άλλως. Και είναι ένα πρόβλημα που είναι διαχρονικό, υπάρχει. Σαφέστατα σε σχέση με το χειμώνα, για μια μικρή αλλαγή θα είναι κάποιες συνταξιοδοτήσεις. Είναι υπάλληλοι που έχουν μακροχρόνιες άδειες λόγω λοχίας, τοκετού και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
13: Οπότε έχουν μειωθεί τα άτομα. Συγκριτικά με το χειμώνα, πάντα μα πάντα χρειαζόμαστε παραπάνω άτομα. Οπότε το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα που, που συμβαίνει κάθε χρόνο. Το χειμώνα είχαμε κάποια περισσότερα άτομα και καταφέρναμε να βγάζουμε περισσότερους σταθμούς. Σταθμούς εμείς ονομάζουμε τα ασθενοφόρα, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
13: Επιχειρούν δύο σταθμοί μέσα στο νησί της Ρόδου, δύο. Ένα στη δυτική πλευρά του νησιού, στη Σορονή, σταθμό Σορονή, που είναι, περιλαμβάνει και το αεροδρόμιο, τις κλίσεις του αεροδρομίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Ένα έχουμε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, εκεί σταθμεύει, και ένα στο Γενάδη στη Νότια Ρόδο.
0: Αυτά για το χειμώνα.
13: Αυτά για το χειμώνα. Εδώ και πάνω από ένα μήνα και με πολλές αναρωτικές, έχουν προκύψει πάρα πολλές αναρωτικές. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε ένα επάγγελμα που παρουσιάζει πολλά προβλήματα, μυοσκελετικά, καρδιολογικά, δυστυχώς έχουν υπάρξει και αυτά. Οπότε προέκυψαν απουσίες σημαντικές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο σταθμός της Σορονής να μην μπορεί να καλύπτεται, μάλλον με ελάχιστες βάρδιες. Για να το πούμε ακριβώς όπως συμβαίνει. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, να τονίσουμε βέβαια ότι εδώ στη Ρόδο λειτουργεί και το συντονιστικό κέντρο, τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο. Όλες οι κλήσεις για περιστατικά, το 166 αλλά και το 112 για όλο το Νότιο Αιγαίο, συντονίζεται από εδώ, από τη Ρόδο. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και 112. Αντίστοιχα για όλα αυτά τα νησιά.
0: Ναι, σωστά.
13: Που σημαίνει ότι δεχόμαστε όλες αυτές τις κλήσεις. Πρέπει να διαχειριστούμε όλα τα ασθενοφόρα όλων των νησιών αυτών από το συντονιστικό αυτό κέντρο. Έχουμε βάση αεροδιακομιδών. Όλες οι αεροδιακομιδές, δύο βάσεις αεροδιακομιδών υπάρχουν στο Αιγαίο, μία στη Σύρο και μία στη Ρόδο. Οι περισσότερες στο μεγάλο όγκο τις έχει η Ρόδος.
0: Η Ρόδος, ναι, σωστά.
13: Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι έχουμε ένα τεράστιο νησί με πολύ μεγάλο πληθυσμό που έρχεται εξτρά το καλοκαίρι, τεράστιες εκτάσεις, μεγάλες αποστάσεις, το ξέρουμε το νησί. Λιμάνι, ξενοδοχειακές μονάδες τεράστιες. Οπότε το προσωπικό λειτουργεί ούτως ή άλλως οριακά για να καλύπτει τις ανάγκες του το χειμώνα. Το καλοκαίρι αυτές οι ανάγκες, αν καταλαβαίνετε, ότι απλά εκτοξεύονται.
0: Καλά, ναι. Μιλάμε τώρα είναι διαφορετικά να έχουμε να κάνουμε με 100-120.000 κατοίκους μόνιμους. Εντάξει.
13: Ακριβώς,
0: και διαφορετικά με 6-7 εκατομμύρια που έρχονται το καλοκαίρι.
13: Οπότε και σύν τις αποστάσεις, σύν την κίνηση, σύν τις αεροδιακομιδές, γιατί και οι αεροδιακομιδές αυξάνονται το καλοκαίρι, έχουμε περισσότερα τροχαία, περισσότερα παθολογικά, όλα γίνονται πολύ περισσότερα.
0: Ναι, εννοείται.
13: Πολλαπλασιάζονται, όχι απλά πολύ περισσότερα.
0: Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν,
13: όταν μπαίνουμε,
0: έχουμε αυτή τη στιγμή 4-5 ασθενοφόρα, αν το έχω καταλάβει καλά.
13: 4 με τη δυνατότητα να βγαίνουν και κάποιες βάρδιες για πέμπτο.
0: Και κάποιες βάρδιες για πέμπτο. Μάλιστα.
13: Ένα συντονιστικό κέντρο που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί ούτε μία μέρα άδειας, στο συντονιστικό κέντρο, που σημαίνει ότι αν δοθεί έστω και μία μέρα άδειας, το συντονιστικό κέντρο υπολειτουργεί. Δεν μπορεί, ήδη υπολειτουργεί.
0: Ναι.
13: Αλλά αν δοθεί και μία μέρα άδειας, τότε περνάμε σε μια κατάσταση
0: που λογικό ακούγεται
13: να
0: χαθεί μία βάρδια στο συντονιστικό κέντρο. Καταλαβαίνουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό. Δεν το, για τον κόσμο, εντάξει, αυτό θέλω να πω.
13: Μα και εμείς για τον κόσμο.
0: Ναι.
13: Δεν θα παίξουμε τώρα με τις λέξεις.
0: Αυτό
13: είναι
0: το πολύ σοβαρό.
13: Λειτουργούμε οριακά. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο αυτό. Θέλουμε να τον ενημερώσουμε.
0: Ναι.
13: Θέλουμε ο κόσμος να ξέρει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που έρχεται υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό. και ζητάμε το, δεν ζητάμε κάτι παράλογο,
0: το αυτονόητο.
13: Ζητάμε ουσιαστική ενίσχυση, επιχειρησιακό πρόγραμμα, προσωπικό, συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων με σαφές χρονικό διάστημα και έγκυρο προγραμματισμό. Δεν μπορεί να ξεκινάει το καλοκαίρι και να είμαστε στο θα βγούμε, θα και όπου μας βγει. Αυτό το θα βγούμε και όπου μας βγει το έχουμε πληρώσει πολλές φορές ακριβά. Και εμείς θέλουμε να προλάβουμε πράγματα, γιατί όταν γίνει το κακό, δεν έχει νόημα να βγούμε και να πούμε εμείς σας τα λέγαμε.
0: Ναι, όχι βέβαια. Όχι,
13: έτσι.
0: Βέβαια.
13: Εμείς θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ρόδος αυτή τη στιγμή πραγματικά με όλα αυτά που σας περιέγραψα αποτελεί τη δικλίδα ασφαλείας για όλους τους, όλους τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου. Ρυθμίζει όλο το Αιγαίο το συντονιστικό κέντρο και είναι πραγματικά θα έπρεπε να έχει στελεχωθεί και να έχει ενισχυθεί ο τομέας πολύ σημαντικά. Βέβαια εδώ οφείλω να πω και για να είμαι και δίκαιη ότι ο διευθυντής μας είχε ένα επιχειρησιακό πλάνο το οποίο δεν τηρήθηκε από την κεντρική διοίκηση και σε αυτήν είναι που απευθυνόμαστε. Δεν ξέρουμε ποια άτομα είναι αυτά που αποφασίζουν για τις ενισχύσεις, γιατί διαπιστώνουμε, δεν το διαπιστώσαμε τώρα, το γνωρίζουμε. Υπάρχουν άλλοι τουριστικοί προορισμοί που παίρνουν σημαντικές ενισχύσεις κάθε χρόνο και φέτος το ίδιο, αλλά εμείς όχι. Οπότε τη Ρόδο δεν μπορούμε να την έχουμε απλά μια κουκίδα, ένα επιπλέον νησί που πρέπει να στείλουμε κάποιους για να βοηθήσουν. Θέλουμε πραγματικό σχεδιασμό.
0: Κυρία Κατσίκα, για να, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα. Το καλοκαίρι του 2025, την θερινή σεζόν.
13: Το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Ναι, με πόσα ασθενοφόρα επιχειρούσατε?
13: Πέντε ήταν σταθερά. Μπορούσαμε να βγάλουμε πέντε σταθερά.
0: Πέντε σταθερά.
13: Πάλι δύσκολα ήταν τα πράγματα, όπως σας είπα. Εμείς δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και
0: αυτό λέω. Αυτό λέω. Ότι βγήκε πέρσι η σεζόν με τα 7 εκατομμύρια επισκέπτες που είχαμε στο νησί σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
13: Οριακά βγήκε.
0: Οριακά με πέντε ασθενοφόρα.
13: Λοιπόν. Οριακά, πολύ οριακά, με κομμένες άδειες.
0: Με χωρίς άδειες, χωρίς...
13: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και βαριές φράσεις.
0: Ναι.
13: Με όσο το δυνατόν πιο μειωμένες, με έναν τεράστιο αριθμό οφειλόμενων ρεπό.
0: Καλά, ναι.
13: Οπότε όλο αυτό πάλι βγήκε στην πλάτη των εργαζομένων. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα, αντί να καταλάβουμε ότι πέρυσι φτάσαμε σε οριακά σημεία, αντί να περάσουμε σε κάτι καλύτερο, βλέπουμε ότι το πράγμα χειροτερεύει. Οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Εμείς ζητάμε άμεση ενίσχυση στο τομέα της Ρόδου, αλλά με επιχειρησιακό προσωπικό για όλη τη θερινή περίοδο. Θέλουμε χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο αριθμό μετακινούμενων υπαλλήλων, να είναι έγκαιρα ενημερωμένος ο τομέας και για να μπορεί να γίνει και δίκαιη χορήγηση αδειών και κάποια στιγμή να μπούμε και σε μια αποπληρωμή των οφειλόμενων ρεπό.
0: Ναι. Ναι.
13: Να σας δώσω έναν αριθμό έτσι για να καταλάβετε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
13: Αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ της Ρόδου έχουμε υπόλοιπα αδειών του 24, του 25 και του 26 που αγγίζουν τα 4.000 και κάτι και οφειλόμενα ρεπό. Καταλαβαίνετε για τι αριθμό μιλάμε.
0: Ναι, τεράστιο. Είναι ασύλληπτο.
13: Έτσι, υπάρχει πολύ σοβαρή δυσκολία στη χορήγηση των αδειών. Ειδικά στις περιόδους αυτές των αυξημένων αναγκών. Αλλά η κανονική άδεια δεν είναι μια χάρη από τη διοίκηση απέναντι στον εργαζόμενο. Είναι δικαίωμά του. Και οφείλει να τη δίνει την άδεια γιατί πρέπει να ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι.
13: Και δεν είναι ότι εμείς μπορούμε και φέτος άντε πάλι να οριακά να τα βγάλουμε πέρα. Δεν το δέχομαι γιατί πλέον δεν θα βγει. Είναι δεδομένο ότι δεν θα βγει. Το θέμα είναι ότι το προσωπικό όντως έχει φτάσει στα ωριά του. Ούτε και εμείς δεν είμαστε ανεξάντλητοι.
0: Ξέρετε τι,
13: ναι, εργαζόμαστε κάτω από πολύ έντονη πίεση.
0: Τι μπορεί να.
13: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, γιατί...
13: Αυτά που βλέπουμε καθημερινά είναι πολύ σκληρά. Υπάρχει βία, ένταση. Νιώθουμε τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά μας ενδιαφέρει και ο πολίτης. Γιατί όταν το ασθενοφόρο θα φύγει σε κάποιο μακρινό. Το κάνω πολύ απλό. Φεύγει το ασθενοφόρο σε κάποιο μακρινό χωριό. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται. Για, θα πρέπει να,
0: για κάποιες ώρες,
13: για κάποιες ώρες. Ο επόμενος πολίτης που θα έχει ανάγκη το ασθενοφόρο απλά δεν θα υπάρχει να του το στείλουμε.
0: Ποιος,
13: θα υπάρχει σίγουρα καθυστέρηση.
0: Ποιος είναι κατά, υπάρχει... κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ένας επαρκής αριθμός ασθενοφόρων για να μπορούν τουλάχιστον να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα ικανοποιητικά, δεν λέω.
13: Κοιτάξτε, κάθε ασθενοφόρο για να λειτουργεί σωστά και τα πληρώματα να παίρνουν τα ρεπό τους και την άδειά τους και να μπορεί να γίνεται σωστός προγραμματισμός, χρειάζεται 11 άτομα, 11 διασώστες.
0: Για κάθε,
13: ασθενοφόρο.
0: Ωραία. Και ο αριθμός των ασθενοφόρων να είναι πάλι 5 ή να είναι περισσότερα.
13: Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Εννοείται.
0: Ναι, ναι.
13: Θέλουμε να μπορεί ο πολίτης να, να χρειάζεται, όταν χρειάζεται ασθενοφόρο,
0: να υπάρχει διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Ναι,
13: μέσα σε λίγο χρόνο. Γιατί υπάρχουν περιστατικά που ο χρόνος μετράει εις βάρος της ζωής των ανθρώπων. Μιλάμε για ανακοπές, μιλάμε για τροχιά, μιλάμε για πολύ σοβαρά παθολογικά περιστατικά.
0: Ο
13: χρόνος εκεί μετράει πολλαπλάσια.
0: Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή για κάθε ασθενοφόρο πόσοι είναι οι διαθέσιμοι διασώστες?
13: Αυτή τη στιγμή έχουμε 45 διασώστες στο σύνολο που επιχειρούν στα ασθενοφόρα και 11 διασώστες που είναι στο συντονιστικό κέντρο. Δεν βγαίνει.
0: Οπότε είναι
13: τα
0: περίπου
13: δεν το βγάζουν.
0: 4-5 το πολύ διασώστες για κάθε ασθενοφόρο.
13: Όχι, είναι περίπου 8 με 9 για τα 4
0: ασθενοφόρα. Μιλάμε για 4 ασθενοφόρα τώρα, ναι, εντάξει. Ναι,
13: ναι, γιατί το 5ο στην ουσία υπολειτουργεί. Και μάλιστα το 5ο είναι στη δυτική πλευρά του νησιού.
0: Ναι.
13: Που και αυτοί οι άνθρωποι από εκεί δεν είναι άλλη κατηγορία πολίτες.
0: Ναι, όχι βέβαια.
13: Έτσι. Και επίσης υπάρχει και το αεροδρόμιο στη δυτική πλευρά του νησιού, που έρχονται όλοι αυτοί οι επισκέπτες και που το αεροδρόμιο δεν έχει γιατρό και όλα τα περιστατικά μεταβιβάζονται στο ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα.
13: Καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
13: Δεν ξέρω αν είμαι...
0: Ναι, όχι, όχι.
13: Αν το έχω περιγράψει.
0: Σαφέστατη, σαφέστατη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, έχετε κάνει επαφές με τους αρμόδιους, το Υπουργείο, τους τοπικούς φορείς εδώ, βουλευτές, δεν ξέρω, έχετε επικοινωνήσει?
13: Με αυτό το δελτίο τύπου έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς και ζητάμε τη στήριξή τους και γι' αυτό βγήκε, εμείς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση για τη σύγκρουση.
0: Μα δεν είναι θέμα σύγκρουσης.
13: Όπως σας είπα, δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε να κάνουμε φασαρία.
0: Δεν είναι θέμα σύγκρουσης.
13: Θέλουμε διάλογο, θέλουμε λύσεις και τις θέλουμε τώρα τις λύσεις. Και ο λόγος που τις θέλουμε τώρα είναι για να
0: έχετε
13: προλάβουμε.
0: Έχετε ζητήσει κάποιες συναντήσεις να κάνετε για να καταλάβετε? Γιατί ξέρετε, καμιά φορά
13: έχουμε
0: τα δελτία τύπου, ξέρετε πόσο σοβαρά ασχολούνται τις περισσότερες φορές. Ναι, υπάρχει ένα δελτίο τύπου, ένα δημοσίευμα, αλλά από εκεί και πέρα.
13: Έχουμε ενημερώσει τη διοίκηση με έγγραφο επισήμως, σαφέστατα, επίσημα, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Και επίσης, ναι, ενημερώνουμε και όλους τους βουλευτές του νησιού για να σταθούν στο πλάι και να στηρίξουν την, το δικαίωμά μας. Γιατί, να σας πω λίγο κάτι, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι συναντήσεις, τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες
0: όχι,
13: και
0: όχι,
13: μετά
0: δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω
13: η
0: γι' αυτό. Γιατί
13: έχει
0: από...
13: σημασία και νόημα όταν οδηγεί σε αποφάσεις.
0: Κύριε Κατσίκα, ναι, από κοντά μια συζήτηση, ένας διάλογος που πραγματικά θα καταλάβει ο άλλος είναι διαφορετικό από το να διαβάσει ένα δελτίο τύπου. Μπορεί να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης.
13: Είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε φορέα.
0: Αλλά είναι αλλιώς.
13: Είμαστε στη διάθεσή τους να κάνουμε συνάντηση, να μιλήσουμε και να θέσουμε με αριθμού τα προβλήματά μας.
0: Αυτό, όπως διαφορετικά τώρα ακούει ο κάθε ακροατής αυτό το οποίο περιγράφεται, είναι εντελώς διαφορετικό από το να διαβάσει το δελτίο τύπου που και εκεί αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο. μια κατάσταση, αλλά είναι διαφορετικά όταν το ακούει.
13: Σαφέστατα. Τα προβλήματα, κοιτάξτε να δείτε, και έχουν τεθεί και έχουν καταγραφεί. Δεν μιλάμε για κάτι που το λέμε πρώτη φορά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Η διαμαρτυρία μας έχει σαφή αποδέκτη. Περιγράφει συγκεκριμένα προβλήματα και ζητά συγκεκριμένες ενέργειες. Άρα πλέον κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι δεν γνώριζε. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και είναι επαναλαμβανόμενο. Οπότε η μη αντιμετώπιση του προβλήματος, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ευθύνη.
0: Μια ευθύνη, ναι, σωστά.
13: Έτσι. Εμείς βέβαια ευελπιστούμε ότι μέσα από όλα αυτά τα έγγραφα και μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις θα έχουμε την ανταπόκριση, την ακρόαση και την ανταπόκριση από τη διοίκηση και ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε, σας το λέω ξανά, να εφιστήσουμε την προσοχή για να μην θρηνήσουμε πολύ απλά. Μπορεί να ακούγεται κλισέ από εμάς, αλλά γιατί εμείς ασχολούμαστε κάθε μέρα και κάθε στιγμή με την ανθρώπινη ζωή και είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε αποφάσεις εκείνη τη στιγμή για να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτό που θέλουμε να προλάβουμε είναι ακριβώς αυτό. Δεν θέλουμε να χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή χωρίς να της έχει δοθεί η δυνατότητα να κρατηθεί στη ζωή. Καταλαβαίνετε τι λέω?
0: Ναι. Ναι,
13: εμείς θα έχουμε προσπαθήσει, θα έχουμε στείλει το ασθενοφόρο, θα έχουμε κάνει τις προσπάθειές μας. Το να μην έχω όμως, εγώ γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο συντονιστικό κέντρο και διαχειρίζουμε τα ασθενοφόρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο είναι το φορτίο να πω σε έναν πολίτη ότι δεν έχω διαθέσιμο ασθενοφόρο σε ένα σοβαρό περιστατικό.
0: Ναι.
13: Το φορτίο που κουβαλάω μετά είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Ναι.
13: Το να μην σωθεί γιατί δεν τα κατάφερε ο ίδιος είναι ένα άλλο κομμάτι που πάλι τον διασώστη θα τον πειράξει γιατί θέλει να τη σώσει την ανθρώπινη ζωή. Αλλά το να μην του δώσει καν τη δυνατότητα να έχει αυτή την ευκαιρία είναι ακόμα πιο βαρύ.
0: Είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό.
13: Ναι.
0: Αυτό είναι τραγικό.
13: Ακριβώς.
0: Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα εδώ.
13: Απλά θα θέλαμε να πούμε στον κόσμο και στους πολίτες ότι με όλα αυτά δεν θέλουμε να τους τρομάξουμε. Το ΕΚΑΒ ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα στον πολίτη και θα προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Αλλά θέλουμε να ξυπνήσουμε και τη διοίκηση να καταλάβει ότι εδώ η Ρόδος χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται πραγματική στελέχωση και ενίσχυση.
0: Ναι.
13: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβει και ο κόσμος πλέον.
0: Νομίζω ότι ναι, κανείς δεν
13: αυτή τη στιγμή χτυπάμε το καμπανάκι για να μην φτάσουμε στο κακό.
0: Ναι. Ναι, στο ΕΚΑΒ σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρει τι γίνεται.
13: Ναι.
0: Η υποστελέχωση είναι.
13: Μετά βλέπουμε, πραγματικά βλέπουμε ότι άλλοι τουριστικοί προορισμοί παίρνουν πολύ μεγάλη ενίσχυση και δεν καταλαβαίνουμε τελικά ποια είναι. Ποια είναι τα κριτήρια.
0: Ποια τα κριτήρια, ναι,
13: τα κριτήρια.
0: Σωστά.
13: Γιατί η Ρόδος δεν έχει μπει μέσα σε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να μην πάρουν οι άλλοι τουριστικοί προορισμοί ενισχύσεις, έτσι. Να μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, δεν έχει να
13: εννοείται
0: κάνει.
13: Να πάρουν και αυτοί, αλλά να είναι για τον καθένα μας.
0: Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό είναι το.
13: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί φαντάζομαι και στα υπόλοιπα νησιά, στο Νότιο Αιγαίο, λίγο πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση.
13: Δύσκολα τα πράγματα,
0: λίγο,
13: θα πέστα,
0: αυτή
13: δεν
0: είναι
13: το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
13: Απλά η Ρόδος αυτή τη στιγμή έχει επιφορτιστεί και το συντονιστικό,
0: και το συντονιστικό κέντρο
13: και τη βάση των αεροδιακομιδών. Οπότε το γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ακόμα πιο δύσκολο.
13: Και φυσικά έχει όλους αυτούς τους επισκέπτες και είναι και ένα μεγάλο νησί με όλα αυτά που είπαμε, τις αποστάσεις, τις δύσκολες, την κίνηση. Δεν μπορώ να συγκρίνω ένα μικρό νησί των Κυκλάδων σε κίνηση συγκριτικά με τη Ρόδο.
0: Δεν
13: χρειάζεται τον ίδιο χρόνο να φτάσει στο στενοφόρο.
0: Ναι, όχι βέβαια. Κύριε Γαθήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι.
13: Βήμα.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κατά πόσο θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι.
13: Θα σας κρατάμε ενήμερους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Εμείς. Και πάλι χρόνια σας πολλά.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Λοιπόν, με τα καλύτερα να έχουμε από πλευράς ειδήσεων.
13: Το ευχόμαστε
0: για
13: και ευελπιστούμε πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν,
13: και
0: καλή συνέχεια.
13: Όπως,
0: καλή συνέχεια και καλή
13: να είστε
0: δύναμη.
13: Καλά, ευχαριστώ. Επίσης, γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Κωνσταντίνα Κατσίκα, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, σε Ρόδο και Νότιο Αιγαίο. Ναι, είναι μια κατάσταση που χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά κάποια στιγμή όταν όλα δουλεύουν ωριακά, και εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για διασώστες που δίνουν όλο τους τον εαυτό καθημερινά, κάθε ώρα και στιγμή, για να προλάβουν συμβάντα δύσκολα περιστατικά, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην στηρίζονται, να είναι στον αέρα. Λοιπόν, πολύ γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Προέκυψε ένα βίντεο με ανεσιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων στην Αθήνα, που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο και παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, που μιλάει για απομάκρυνσή του από το ΕΣΥ. Το κύριο Μητσοτάκη από την Σπάρτη, από την ομιλία του, ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας. Όλο αυτό το χαμό και πάλι που γίνεται στην Κρήτη, με τρεις οικογένειες, 76 κατηγορούμενους για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, παράνομη κατοχή όπλων και αρχαίων. Λοιπόν, υπάρχουν λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες για την επιχείρηση της Ελλάς σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Ήδη έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε πάνω από 20 εφόδους που έχουν γίνει σε σπίτια. Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθε η στιγμή για το πολιτικό τοπίο, όπου η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει την ίδρυση του πολιτικού της φορέα σήμερα, σε μια προσπάθεια να μετατρέψει τη δυναμική που δημιούργησε η υπόθεση Τεμπών σε μια οργανωμένη πολιτική παρουσία. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανακοίνωση και η εκδήλωση, κάτι που είναι λογικό, προκαλεί ήδη πολλές συζητήσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, στα αθλητικά μας είχαμε χθες την νίκη του Φίβου Κρεμαστής επί του Ευκλήτη Ορονή στον τελικό του κυπέλλου του Δεκανής. Ο Φίβος για 10η φορά στην ιστορία του σήκωσε το κύπελο του Δεκανής. Ο Ευκλής προσπάθησε κυρίως το πρώτο ημίχρονο, από κάποια στιγμή και έπειτα στην επανάληψη έμεινε με 9 παίχτες, ήταν πάρα πολύ.

προφανώς αποφάσισε αλλαγή πλεύσης στα πλάνα του αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί αυτά αλλάζουν, να ξέρετε, από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, και ειδικά σε τόσο ρευστές καταστάσεις, αποφάσισε λοιπόν να συνεχίσει με τον Τζιν Ανταμάν στο πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι νεοτέρας. Αυτό. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου πρέπει να σας αφήσουμε με όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε, πιστεύω, και για το μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται το Σαββατοκύριακο εδώ στη Ρόδο, στο Φαλιράκι, από τον Όμιλο Μίτσι. Μιλήσαμε με την κυρία Μαρία Πολύζου, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χουβαρδά. Τις συζητήσεις, τις συνεντεύξεις τους μπορείτε να τις δείτε στα social του σταθμού και στο YouTube και στο Facebook, θα ανέβουν σε λίγη ώρα. Λοιπόν, ακολουθούν οι αθλητικές εκπομπές 3 με 4 με τον Δημήτρη Λαγάτη, 4 με 5 με τον Μανώλη Μπάτη και 5 με 6 με τον Παύλο Ντοκοπίλ, για πολλά πολλά περισσότερα αθλητικά νέα. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να φροντίσετε να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: Διατεθειμένη να παλέψει για τον τίτλο της EuroLeague είναι η Real Madrid, όπως τόνισε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Το Final Four είναι που ξεχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες, πρόσθεσε. Πρέπει να κάνουμε ομαδική προσπάθεια για να καλύψουμε τις απουσίες, σχολίασε ο Καμπάτσο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο τεχνικός της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Πιστεύουμε στη δουλειά που έχουμε κάνει, ξεκαθάρισε ο Ζαν Μοντέρο. Ακυρώθηκε το απόψινο δείπνο του Δημήτρη Γιανακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν. Όποιος απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, έγραψε στα social media ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ σε νέα ανάρτησή του αναφέρει το τέλος, δεν θα το βάλουν οι λέξεις, το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις. Για μια αγωνιστική κλείνουν οι θύρες 21-23 του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ, καθώς το μάτς με τον Ολυμπιακό έσπασαν τα τουρνικέ για να εισέλθουν θεατές. Παράλληλα καλεί την κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ σε ακρόαση για συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο ίδιο παιχνίδι. Όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά του χρόνου, τώρα μας βλέπουν σαν πραγματική απειλή, δήλωσε ο Νίκολιτς σε μέσο της πατρίδας του. Σε προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Κωστίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την Brighton. Στην Αγγλία μετέβει ο Πορτογάλος Μπακ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Το αργότερο μέχρι αύριο η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πλησιάζει το Παναθηναϊκό Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει στους πράσινους. Στην τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολέου του Ράφα Μπενίτεθ στην κούρσα για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, Τριφύλη και Μπεσίκτας, σύμφωνα με τους Τούρκους. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα περί επαφής της Στουτγκάρδης με τον Κωνσταντέλια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Η λακωνική θέση του δικέφαλου του Βορρά αρνητικά φέρεται να απάντησε ο ΣΔΟΕΦ σε πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Πιθανή η παραμονή του Φρίντεκ. Φινάλε στα play-out με τη διεξαγωγή των τριών αναμετρήσεων για τη 10η αγωνιστική. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 με το Ατρόμητος Πανσεραϊκός με κάλυψη από Nova Sports 2. Μία ώρα αργότερα παίζουν Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και δύο αντίστοιχα ραδιοφωνικά. Όλοι οι αγώνες των Big Wins Sport FM. Στην τελική ευθεία η πρόσληψη του Μάρκο Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τη Φούλαμ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους αετούς για να αντικαταστήσει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος θα αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
0: Για και έρχονται και Ισπανοί και Τούρκοι.
5: Ναι, είχαμε τη συνέντευξη τύπου πριν των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων.
0: Σας τα είπαν εδώ οι άνθρωποι, εντάξει. Θα έχουμε αργότερα και εμείς το ρεπορτάζ που κάνουμε για το...
5: Το καλύτερο ρεπορτάζ, να τα λέμε όλα.
0: Ναι,
5: γιατί σε εμάς βγαίνουν οι καλύτεροι.
0: Πώς θα γίνει.
5: Και επίσης για να μην δημιουργούνται και έντυπες και τα λοιπά, δεν δηλαδή κάνουμε ρωτήσεων, δεν βγάζουμε πάντα τον ίδιο.
0: Όχι.
5: Γιατί ζηλεύουν οι άλλοι, τους αλλάζουμε.
0: Είναι ντροπή τώρα. Να εγώ όλο τον ίδιο δεν γίνεται.

0: μπορώ να ρωτήσω κάτι διαφημιστικό? Το αυτοκίνητο θα δοθεί την ημέρα της γιορτής.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Αυτό το Σάββατο.
0: Α, το Σάββατο.
1: Υπάρχει ειδική εκπομπή.
0: Α.
1: Του κυρίου Τσούτσικα και του κυρίου Τσόχου.
0: Ναι.
1: Από την αντιπροσωπεία εκεί, τσακ. Θα γίνει ειδική εκπομπή με την κλήρωση και τα λοιπά. Με απόλυτη διαφάνεια.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα γίνει, θα δώσουμε άλλα δώρα, επίσης πλούσια δώρα στη γιορτή.
0: Απλά
1: επειδή αυτό έχει μια διαδικασία, πρέπει να έρθει να γίνουν τα χαρτιά. Πιθανότατα θα έρθει ο νικητής στη γιορτή να παραλάβει το κλειδάκι του και τα λοιπά και θα γίνει κλήρωση. Ναι. Το Σάββατο, πότε να έχουμε εκεί το.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις. Δέχεσαι πιέσεις?
0: Όχι, δεν δέχομαι πιέσεις. Απλώς με ρωτάνε πότε θα γίνει το Νταλαβέρ και τα λοιπά.
1: Παιδιά, παιδιά, θα γίνει κλήρωση την. Μεθαύριο, το Σάββατο.
0: Άρα προλαβαίνουν να παίξουν.
1: Φυσικά. Μπαίνετε στο λογαριασμό μας, στο Instagram, στο λογαριασμό του Sport FM. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Ακολουθείτε τα βήματα που απαιτούνται. Ξαναλέω, είναι απλή, απλούστατη η διαδικασία. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μια αμαξάρα, πραγματικά ένα φοβερό SUV. Λοιπόν, αν ψάχνεις ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σε περιμένει. Με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι

0: από παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Φίλε Γιώργο από τη Ζηρίχη, όποιος έχει τη δυνατότητα να πει στο Instagram, έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος στο διαγωνισμό.

0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρονιά πολλά και έχουμε και πολλούς.
1: Όπου κάτσε τώρα.
0: Πάρα πολλούς.
1: Να αρχίσουμε.
0: Το Δροσερό.
1: Μπράβο, Δροσερός.
0: Τη Βάβα. Την Κωνσταντίνα, στο Λογιστήριο.
1: Τον Κώστα το Βαϊμάκη.
0: Το Βαϊμάκη.
1: Τον Κώστα το Ζάλιαρ που είναι μέσα.
0: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου.
1: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου, μπράβο, το σώμα το πήρε.
0: Την Ελένη την Τάγκα.
1: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε, έχουμε κι άλλους. Τον Κώστα τον Νικολακόπουλο.
0: Τον
1: Κώστα
0: τον
1: Κετσετζόγλου.
0: Κετσετζόγλου.
1: Την Κωνσταντίνα την Πανούτσου.
0: Α, και Πανούτσου Κωνσταντίνα.
1: Περίμενε. Έχουμε, κάτσε, έχουμε, κάτσε, θα θυμηθούμε κι άλλους στην πορεία. Πάρα από το πρωί. Ναι. Όχι, όχι. Ο Κώστας μιαόλ... ο Μιαούλης έχει και γενέθλια σήμερα. Διπλή γιορτή. Στο Μιαούλικο.
0: Επειδή είναι τσιγκούνης.
1: Στο Μιαούλικο. Λοιπόν, να χάνεις και δύο δώρα. Πάει άμεσα μικρός, απλώς σου έναν ένα δώρο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάσει αυτή τη ζωή. Λοιπόν,
0: αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου με αυτή τη γιορτή είναι γιατί γιορτάζουν μαζί ο Κωνσταντίνος και η Ελένη.
1: Εδώ γιορτάζουν άλλοι και άλλοι μαζί.
0: Τι άλλοι και άλλοι.
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Έλα, Πέτρος ήταν Απόστολοι.
1: Αυτό λέω.
0: Τους κάνανε πακετάκι. ο Κωνσταντίνος με την Ελένη γιατί γιορτάζουν μαζί. Αν ξέρει κανένας, ας μου
1: ξέρει, ξέρω Νέαρχο.
0: Για πες ρε Νέαρχο.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Α, έχει γραμμή. Σήκωσε χέρι και εγώ νόμιζα ότι θέλει να πάρει το λόγο.
0: Και είναι αλλιώς να σε λένε Κώστα και αλλιώς Κωνσταντίνο. Είναι δύο διαφορετικά.
1: Διάβασε και εσύ το ίδιο κείμενο με. Διάβασε ένα κείμενο.
0: Απ'
1: μπράβο, το διάβασα και εγώ πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το διάβασα αυτό το βράδυ.
0: Ο τύπος είναι φανταστικός.
1: Να είναι καλά. Προφανώς είναι και ακροατής γενικότερα του.
0: Όχι να ακροατής.
1: Γιατί πολλές φορές έλαβε.
0: Έχω μιλήσει μαζί του και τα λοιπά και μιλάει και με τα παιδιά.
1: Εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικός τύπος.
0: Στο Fight Club.
1: Λοιπόν, ναι, κάτσε, ναι. Μας άκουσε ο Δροσερός, αντί να τον πάρω τηλέφωνο εγώ, μας ακούει, άκουσε από και τα χρόνια πολλά, ξεκινήσαμε με σένα. Είναι η μάνα του, λέει. Η μάνα του αυτοκράτορα. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι αυτοκράτορας και η Ελένη η μητέρα του.
0: Μπαρούφα, μπαρούφα είναι αυτή.
1: Τώρα δεν ξέρω, Χάτζη.
0: Τι δεν ξέρω. Μπαρούφα είναι, ρε φίλε. Να μας πει κάτι που να πιάνει.
1: Είπε, τι
0: έστω να στείλει γλυκά.
1: Ναι, τα έχει κόψει τώρα. Είναι φέτες έχει γίνει.
0: Εμείς δεν τα έχουμε κόψει όμως.
1: Μπράβο, Χάτσι, τα ακούς. Λοιπόν, πάμε,
0: παρακαλώ.
1: Με σιέρετε.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα. Αποστόλη, το ονομάζομαι Ολυμπιακός. Γεια σου, Μπράβο, γεια σου, Ταύρο.
0: Γεια σου, χαρά.
3: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Μου έχει γίνει μεταβίβαση από εισιτήριο Final Four και δεν έχει έρθει το email. Είναι γενικό το πρόβλημα.
0: Είναι και σε άλλους. Μου το έχουν στείλει πολλοί. Είναι και σε άλλους.
3: Παρά να περιμένει.
1: Αλλά αργεί λίγο διαδικασία επιβεβαίωση.
0: Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις εκεί που πρέπει κάντε, αλλά νομίζω.
3: Δεν μπορώ
0: ότι...
3: να βρω άκρη, γι' αυτό και πήρα εδώ. Μήπως ναι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν αυτή την ίδια ερώτηση, όπως υπάρχουν και πολλοί που την έχουν πατήσει.
3: Όχι, όχι, δεν είναι απάτη, είναι από φίλο, δεν έχω να χάσω κάποια λεφτά.
0: Τότε θα περιμένεις. Μπορεί να έρθουν και τη μέρα του αγώνα.
3: Α, μάλιστα. Okay.
0: Να είστε καλά.
3: Έγινε καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στον Ιδιακό.
1: Ναι. Ο Χάτζη λέει, θα στείλει τούρτα προβατίνα.
0: Να στείλει. Ονόμασε την όπως θέλεις. Δεν έχουμε θέμα.

0: Έχουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη που έχει γενέθλια, δηλαδή γιορτάζει, αλλά
1: να τα πούμε για... κολλάει τώρα αυτό, μωρέ.
0: Στις ευχές, ρε φίλε, λέει και εκεί τσιγκουνεύεσαι, τώρα... δώσε ευχές στον κόσμο.
1: Να του δώσουμε ευχές, αλλά σε άλλο level, να πούμε. Τι πάνε να πει έχει γενέθλια, Κωνσταντίνου Γελένης.

0: Στέλνουν κι άλλο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και λέει: Ελένη ήταν μητέρα του Μέγα Κωνσταντίνου.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε.
0: Έχει αυτό, οικογενειοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ που τη μάνα μου τη λέγανε Παγώνα, θα έπρεπε να γιορτάσουμε μαζί.
0: Γιατί όχι.
1: Τι είναι αυτό, ρε, που τον έβρεξε.
0: Γιορτάζει η οικογένεια, το σπιτικό, ρε παιδί.
1: Ναι, η οικογένεια γιορτάζει.
0: Να σου πω κάτι, εσείς πού μεγάλωσατε, κύριε.
1: Στο Εγάλο.
0: Στο Εγάλο. Ναι. Η άλλη ήταν εκεί στο Βυζάντιο Αυτοκράτορες, το έγιεστε.
1: Όχι.
0: Γιόρταζε το παλάτι.
1: Όχι.
0: Το ανάκτορο, τι ήταν αυτό.

0: Τώρα να σου κάτι, επειδή τα ήθελα από αυτό σου.
1: Ναι.
0: Έχω τώρα. Μου έχει δίνει το δροσερό σε έξαρση. Λοιπόν, γιορτάζουν λέει επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία του τιμά από κοινού ως εις Απόστολους για τη μοναδική συνδυαστική του προσφορά στην εξάπλωση και την εδραίωση του χριστιανισμού. Η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η Αγία Ελένη ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα και βρήκε τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού. Μία προσπάθεια που χρηματοδότησε και στήριξε πλήρως ο γιος της Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Άρα ήταν
1: σε
0: εργασία, ρε
1: φίλε. Με χορηγία.
0: Μιλάμε τον άνθρωπο, είναι εγκυκλοπαίδεια. Το γκουγκλάρει προφανώς.
1: Εννοείται.

0: με καρβούνα. Χαμούλησα μηνύματα.
1: Τη κακομοίρα
0: και μα λέει ότι συνεργάζεται για να αλλάξουν την πορεία του χριστιανισμού.
1: Ο άλλο μου λέει γιατί κάνω ειρωνία. Δεν κάνω ειρωνία, ρε φίλε. Ρωτάω. Παγορεύεται να ρωτήσω. Από πότε η ερώτηση είναι ειρωνία, α πούμε.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιώδη στοίχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλυπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάγι στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ορονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. We'll be right back. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Βλέπουμε έναν κόσμο Μπαρτζό και έναν κόσμο Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκεντρωμένο, πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που είπαν. Με απόλυτο σεβασμό και στην προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα όλη τη σεζόν, αλλά και στον αντίπαλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι δεν αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι αμελητέα ποσότητα. Και νομίζω ότι είναι και αυτό στο πλαίσιο της καλής πνευματικής προετοιμασίας που αφουγκράζομαι εγώ τις τελευταίες μέρες, χωρίς πάρα πολύ πίεση, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη για πράγματα που δεν αφορούν τον μπάσκετ, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μην το δούμε αυτό και στο πάρκι, έτσι, κατά πόσο θα βγει ο Ολυμπιακός αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Φένερ και σε συνέχεια να πάρει το πολυπόστιτο τρόπο.
11: Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτό που λέγαμε τώρα, έτσι λίγο χαριτολογώντας, για σένα το είναι βασικό να κάνεις οικίες διαδρομές και να είσαι στο σπίτι. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός, το ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο που μένει συνεχώς, ρε παιδί μου, γιατί όταν είσαι στην Αθήνα δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να παίξει οτιδήποτε. Και γι' αυτό ότι δεν έχει τις μετακινήσεις κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα έξτρα όφελος, έτσι.
10: Σταύρο, μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στα 55 ταξίδια πηγενέλα να μην προσταθεί 56ο, έτσι.
11: Ακριβώς, και μόνο αυτό. Και είναι σε ένα ξενοδοχείο που φαντάζομαι έχουν μείνει δεκάδες φορές. Δηλαδή, ακόμα και το ξενοδοχείο είναι οικείο, ρε παιδί μου.
12: Νομίζω ότι δεν
10: όχι, είναι συγκεκριμένο.
11: Έχουν πάει σε άλλο, το έχει πάει Ευρωλίγα. Σωστά,
10: ναι. Δεν πειράζει, δεν είναι το ίδιο. Η ομαδικότητα είναι ίδια, έτσι, και εικόνες. Α πούμε, πριν από λίγο περάσαμε από εκείνον τον χώρο και ήταν ο Ντόντα Χόλ και έκανε τη βόλτα του. Έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο οικείο, ας πούμε, στους παίκτες από ότι είναι στο εξωτερικό. Δεδομένα, έτσι. Γιατί εδώ ζουν, εδώ εργάζονται άλλοι 1, άλλοι 5 χρόνια, ας πούμε, όπως ο Μακίσικ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο. Ο κόσμος θα είναι κατά το ίμιση και λίγο παραπάνω μαζί τους. Οπότε όλα αυτά ξέρεις παίζουν ρόλο στο να υπάρχει μια αποσυμπίεση. Σύνοτι τα logistics, να το πω έτσι, είναι πολύ πιο απλά για έναν οργανισμό. Όταν είναι στην χώρα.
11: Δεν είναι τόσο έξω από την καθημερινότητά τους όπως θα ήταν σε, σε άλλο σημείο, παιδί μου, της Ευρώπης.
10: Ακριβώς. Κάτι πολύ κακό δεν το έχει αυτό έτσι.
12: Έστω και να πάει το παιδί τους να τους επισκεφθεί.
11: Ναι, ακριβώς.
12: Και να τους.
10: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
12: Μεγάλη ιστορία. Ναι.
10: Γιατί ο Ολυμπιακός ούτε στο Final Four της του ΣΕΦ ήταν το 1994, ούτε τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, ούτε το 2007. Έτσι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός παίζει Final Four στην Αθήνα. Και ας μην είναι στην φυσική του έδρα, εντάξει. Δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει στο μέλλον αυτό.
11: Πίνεις τον καφέ που σου αρέσει, ρε παιδί μου, και τον βρίσκεις.
10: Αυτό που λες και για μας παίζει ρόλο, είναι πολύ σημαντικό.
11: Ναι, για σένα και να μην πιει ένα καφέ έτσι όπως το θες. Μικρό το κακό.
12: Άντε να είσαι στην Κωνσταντινούπολη να πιεις φρέντο εσπρέσο.
11: Πού?
12: Δεν υπάρχει.
11: Πα, όχι, ρε, πουδήποτε. Δηλαδή, κάνεις πάτε, ζητάς εξτρά παγάκια και
12: τέτοια. Υπάρχει, ρε.
11: Το κρύο πάλι δεν στο δίνω. Θέλει λίγο. Τέλος πάντων. Τους υπόλοιπους πώς τους είδες?
10: Εντάξει, ο κλασικός Χαλαροσάρας. Ήταν πολύ ωραία σκηνή. Και μπράβο στην Δώρα Παντέλη, την παρουσιάστρια, που κάλεσε τους δημοσιογράφους να κάνουν το δικό τους standing ovation στον Άντων Ντεκολό. Γιατί όπως και να το κάνουν
11: τα παιδιά, εντάξει,
10: ακριβώς, είναι μύθος της Ευρωλίγκας. Άσχετα αν είναι και αντίπαλος, άλλωστε υπήρξε και η σκέψη να μην είναι αντίπαλος φέτος, έτσι, παραλίγο.
11: Και ξέρεις και κάτι, Νίκο μου. Δηλαδή τώρα, είναι και από τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Νομίζω δεν έχει κανένας να πει κάτι κακό.
10: Τι να πει, δεν έχει
11: δηλαδή,
10: τι
11: θέλω να πω. Υπάρχουν άλλοι μύθοι που μπορεί να πει σε μια ομάδα και αντίπαλοι της άλεξες να την είχαν λίγο άχτη.
12: Και παραλίγο να το χάσει.
11: Μπράβο. Ή να έχει προκαλέσει με μια αντίδρασή του με ένα κατάλληλο. Κάποιος να έχει να πει, α, αυτός είναι λίγο.
10: Ναι.
11: Τάκος λίγο έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε ένα διαμάντι.
10: Εκτός από
11: τακτικά και σε συμπεριφορά και σε επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά αξιοσημείωτος.
10: Εννοείται. Και πολύ μεγάλος αμοιβαίος ο βαθμός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ, έτσι, οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Κεντρικά πρόσωπα ήταν οι προπονητές, όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί είναι και αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω έτσι. Και έχουν συναντηθεί και σε τελικό κυπέλλο στα Πόρτα. Σκαριόλο Μαρτίνεθ, έτσι, με άλλες ομάδες, δηλαδή, τις ίδιες.
11: Όχι, το 90, κάτι όμως, αρχή της καριέρας.
10: Το 96, ναι.
11: Επειδή μου να σου πω κάτι και γενικότερα όμως οι προπονητές. Έχουν μάθει πλέον να είναι πιο επικοινωνιακοί. Ακόμα και σε κάθε παιχνίδι έχει τις δύο flash interview, τις συνεδέξεις που δηλαδή θέλοντας και μία, εξοικειώνεσαι οι παίχτες. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεδιπλαθούν σε ένα μικρόφωνο.
10: Ναι, αυτός που ήταν τελείως εκτός νερών ήταν ο Μοντέρο, έτσι, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο πρώτη φορά παίξει στην Ευρωλίγκα φέτος, είναι το πρώτο Final Four, είναι πιτσιρικάς,
11: το 2023.
10: Ήταν πολύ τυπικός στις απαντήσεις του, έτσι.
11: Για αυτό, είναι εκ πρωτόνων. Είναι αυτό, πώς λένε, πηγαίνει ένας πιτσιρικάς σε μια μεγάλη διοργάνωση και τραβάει βίντεο το κινητό του. Αυτό το κτιζό, τι γίνεται κτλ. Πώς μπαίνουν στην παρέλαση των Ολυμπιακών Αγώνων και τα πιτσιρίκια έχουν όλο το κινητό και τραβάνε τη γιορτή. Γι' αυτόν κάπως έτσι είναι.
10: Ακριβώς έτσι.
11: Ασχέτως αν θα πρωταγωνιστήσει.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
12: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
11: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Όλη μέρα θα μας το λένε.
11: Καλά, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή χορεύουμε στους ρυθμούς του Final Four. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε τον Νικόλα Ζέρβα. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
16: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
15: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
16: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
17: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
18: η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
18: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
20: Πόσο κάνει 50 επί 200?
21: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
22: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
24: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε και την αυλαία της Super League. Μη με κοιτάς έτσι, την έχουμε. 10 αγωνιστική, play-outs, δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό. Είναι στις 6 ώρα το Ατρόμητος Παντσεραϊκός και στις 7 το Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Έχουμε επίσης στη Γερμανία ένα Wolfsburg Paderborn Μπαράς παραμονής η ανόδα αναλόγως αν θα πέσει τελικά η Wolfsburg ή θα ανέβει η Paderborn, είναι ο πρώτος αγώνας αυτός. Έχουμε και play-offs στο Βέλγιο, τώρα ένα αγωνιστική, δεν θα πω και τους αγώνες που μου έχει ετοιμάσει ο Σωτήρης. Και έχω και το πλήρες πρόγραμμα με την εντέξεις από το Final Four. Θέλετε να σου λέω ένα τέταρτο ποιος θα μιλάει, δεν νομίζω. Πάντως από τις 6 και μετά, φουλ δράση, αρχίζουν προπονήσεις, συνεντέξεις, προπονήσεις, χαμός. Και οι τέσσερις ομάδες εκεί θα παρελάβουν από το T-Center, θα προπονούνται και θα βγαίνουν οι κόσμος να μιλάει.

0: Αυτά τώρα τα πήγαινε, έλα το φεύγω μένω. Ναι. Θυμίζει η κατάσταση ζευγαριού που είναι σε σύγχυση.
1: Για ποιο μιλάς τώρα?
0: Θα σου πω τώρα. Γιατί χωρίζουμε, όχι δεν χωρίζουμε, όχι πάρ' το πιάνο καπελάκι και φεύγω και ξαναγυρίζω, όχι σε αγαπάω, μήνε, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και τώρα αναφέρομαι στον Νόιερ, ο οποίος τελικά δεν αποσύρεται. Είπα, ξύπα την παρόλα μου. Και γυρίζει, μένει για να παίξει το Μουντιάλ τώρα του καλοκαιριού σε ηλικία 40 ετών. Είχε πει ότι αποσύρεται από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον 40 χρόνων. Από την άλλη, άσε ρε αδελφέ λίγο και κανένα άλλο να παίξει. Τόσα χρόνια σου κορυφαίος, όντως δικαίως δεν μπορούσε κανένας Γερμανός να σου διεκδικήσει τη θέση κατά τα δοκάρια. Αλλά τώρα,
1: ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έδειξε να είσαι καλή κατάσταση φέτος ο Νόιερ.
1: Ναι, καλώς.
0: Δηλαδή δεν λες ότι έλα τώρα άτομο μάζευτο και φύγε. Αλλά ρε φίλε, αφού έχεις αποχωρήσει από την εθνική, είχα χάρη άλλη σου λέει επιτέλους 20 χρόνια μας είσαι κατσικωθεί στο Σβέρκο.
1: Είπα ξύπα.
0: Τέλος πάντων, θα είναι στην αποστολή και λογικά θα είναι και βασικός. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι πάει εκεί για τουρισμό.

0: Από ό,τι φαίνεται σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Ναι. Συνήθως έχουμε, παιδί μου, ναι, κάποιους που ξέρεις, κάνουν την τελευταία τους παρουσία, πραγματοποιούν την τελευταία τους παρουσία. Απλά αυτή τη φορά θα είναι πολύ μεγάλα αστέρια. Δηλαδή, λογικά είναι Μέση, Κριστιάνο. Δεν είναι απλά καλοί παίχτες, είναι παίχτες που τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν στιγματίσει. Είχαν. Τι να πούμε τώρα. Ήταν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στημένο πάνω τους.

0: Ακόμα θυμάμαι, λέει, δύο Μοντιάλ πριν τον Νοέρ να έχει χάσει την μπάλα, λέει, κάτω από την σέντρα και... Εντάξει. Φίλε, κάνω λάθη. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθο.
1: Ό,τι πει, αδερφέ.
0: Αλλά εάν τώρα πούμε ότι στην καριέρα του, στην πορεία του Νόερ, δεν ήταν.
1: Σχηματίζεται αυτό.
0: Δεν ήταν ένα από του κορυφαίου τερματοφύλακε όλων των εποχών, θα είμαστε τουλάχιστον άδικοι. Επίση, Βορειοκορεάτη πολύ δύσκολα ήταν. Νότιο-Κορεάτη.
1: Εντάξει. Μη θες να τα πετύχει κιόλα.

0: Είπαμε από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά όλη η διαδικασία του Final Four με τις συνεντεύξεις τύπου που προηγήθηκαν, τις προπονήσεις, τις δηλώσεις κτλ. Αύριο τα δύο παιχνίδια, αύριο οι δύο ημιτελικοί. Στις 6 το παιχνίδι νωρίς είναι αυτό στο οποίο ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την υπόκρισή του στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Φενερμπαχτσέ. Στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτη και Βαλένθια και την Κυριακή στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Επιτέλους γλιτώσαμε από αυτή την ανοησία του μικρού τελικού. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Σήμερα λέει είναι της αναλήψεως. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Και εδώ στην Καλαμάτα λέει έγινε τη Γουρουνοπούλα, βλέπει παραδοσιακά. Εντάξει, εκεί αφορμή ψάχνετε. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι, μόνο γιατί τις άλλες μέρες δεν
0: πάει. Αυτό λέω, αφορμή ψάχνουμε.

Ο Βούησιτς μίλησε στο μικρόφωνο του Sport FM και πιο συγκεκριμένα στον Νικόλα Ζέρβα. Δήλωσε πως η Αθήνα είναι μία από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και εξέφρασε την ελπίδα του να το πάρει όλο.

0: Χαίρετε που βρίσκεται λέει στην Αθήνα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρίς Final Four σε αυτή την πόλη. Τώρα παρακολουθείς λέει μπάσκετ στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το χαίρεσαι. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, μία μάλλον από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και έχει τόσο μεγάλη ιστορία, τόσους τίτλους, τόσους θρύλους που έχουν αγωνιστεί εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ καλή και όλοι ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε το μπάσκετ. Όσον αφορά τις προβλέψεις του για τον νικητή, πάντα έλεγα η ελπίδα μου είναι ο Ολυμπιακός. Η προβλέψη μου είναι πολύ δύσκολη γιατί ξέρεις λέει, το Final Four είναι και παιχνίδι των Outsider. Οπότε δεν θα με εκπλήξει αν κερδίσει και η Βαλένθια.
1: Περπατώ ξοδεύοντα σε δύσκολη εποχή. Του κόσμου τα παράτερα δεν δίνω σημασία.
0: Ρωτήθηκε σχετικά με το τι πήγε στραβά στα προηγούμενα Final Four για τον Ολυμπιακό. Κοίτα, λέει, πάνω απ' όλα λέει δεν έκαναν για τίποτα λάθος. Έφτασαν στο Final Four. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με αυτό. Εκεί έχει 25% πιθανότητα να κερδίσει. Αν το δει έτσι, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Και υπάρχουν λέει και άλλες ομάδες. Όλα αποφασίζονται στο τέλος, σε λίγα λεπτά. Και είναι πραγματικά ένας σκληρός διαγωνισμός. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό, αλλά και πάλι όλα θα κρυθούν λέει, σε μία ή δύο κρίσιμες στιγμές. Ό,τι και αν κάνεις, όλο τον χρόνο κρίνονται σε δύο ώρες που θα διαρκέσει ένα παιχνίδι. Μίλησε για τον φίλο του τον Γιασικεβίτσιους. Ναι, λέει, είναι φίλος μου ο Σάρας και είναι και αυτός εκεί στο Final Four. Όλοι ξέρουμε λέει, ότι ο Σάρας έχει μερικές εξαιρετικές τακτικές ιδέες και σίγουρα θα είναι πολύ τακτικό παιχνίδι αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Πολύ καλά προετοιμασμένο και περιμένω αυτό να καταλήξει και πάλι σε μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει ο Wizards. Και τέλος, μίλησε και για το αν μπορεί να βγει ένας σέντερ, παιδί μου, MVP. Και γενικότερα για τους τρεις σέντερ που έχει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι λέει οι σέντερ να καθορίζουν μάλλον περισσότερα παιχνίδια στο μπάσκετ. Φυσικά είμαι πιο κοντά σε αυτό, αλλά ξέρετε λέει, ναι, έχετε δίκιο. Έχει γίνει πολύ περισσότερο παιχνίδι το guard και παιχνίδι ταχύτητας και γι' αυτό λέω ότι θα είναι πάρα πολύ τακτικό το παιχνίδι και όλοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα στοιχεία τους. Δήλωσε στο μικρόφωνο του Sport FM ο Βούσιτς.
1: Και μ' άφησε να ζήσω και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως. Σιγά σιγά κι εγώ.
0: Ο Νίκολα Βούιτσιτς, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει το βαριθμό τρόπιο το 4 και το 5 με την Μακάμπη. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα σε κομπή.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την υπόσχεση ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παλέψουν για κάθε κατοχή στο Final Four έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τόνισε. Να νιώσω τον νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου, δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Το μήνυμα του Γιασικεβίτσιους εν ώψη του ημιτελικού της Φενέρ με τους Πειραιώτες. Να λειτουργήσουμε ως ομάδα, αυτό του ντεκολό. Παραμύθια χαρακτήρισε ο Εργίνα Ταμάν τα περί αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σκοπεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων για να διαταράξουν την ενότητά μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν περάσαμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ο 60χρονος τεχνικός. Για μια αγωνιστική κλείνουν οι θύρες 21 και 23 του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ, καθώς το μάτς με τον Ολυμπιακό εισήλθαν θεατές από σπασμένα τουρνικέ. Παράλληλα, καλεί την κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ σε ακρόαση για συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο ίδιο παιχνίδι. Δεν φαίνεται να έχουν βάσει σενάρια για τον Γιαννούλη της Augsburg. Σε προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Κωστίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την Brighton. Στην Αγγλία μετέβη ο Πορτογάλος Μπακ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Το αργότερο μέχρι αύριο η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει στους πράσινους στην τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολέου του Ράφα Μπενίτεθ. Νέο βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα περί επαφής της Στουτγκάρδης με τον Κωνσταντέλια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Η λακωνική θέση του δικεφάλου του Βορρά αρνητικά φέρεται να απάντησε ως ΣΔΟΕΦ σε πρόταση ανανέωσης του συμβολέου του σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα είχε κάνει ο Άρης. Πιθανή η παραμονή του Φριντεκ. Φινάλε στα play-out με τη διεξαγωγή των τριών αναμετρήσεων της 10ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 με το Ατρόμητος Πανσεραϊκός με κάλυψη από Nova Sports 2. Μία ώρα αργότερα παίζουν Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Διατεθειμένη να παλέψει για τον τίτλο της EuroLeague είναι η Real Madrid, όπως τόνισε ο Σέρτζιος Καριόλο. Το Final Four είναι που ξεχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες, συμπλήρωσε. Πρέπει να κάνουμε ομαδική προσπάθεια για να καλύψουμε τις απουσίες, σχολίασε ο Καμπάτσο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο τεχνικός της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Πιστεύουμε στη δουλειά που έχουμε κάνει, ξεκαθάρισε ο Ζαν Μοντέρο. Πλάνο για ακόμη

0: Σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Το μικρόφωνο θα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4 για μια εκπομπή και σήμερα αφιερωμένη στο χθεσινό τελικό, όπου όπως είναι γνωστό ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε του Ευκλής Ορονής με 2-0 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας και έτσι κατέκτησε για 10η φορά στην ιστορία του το τρόπαιο του κυπέλου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα και αρκετούς πρωταγωνιστές του χθεσινού αγώνα. Γι' αυτό δεν θα αφλιαρίσω πολύ σήμερα στην εκπομπή όσο γίνεται, για να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Να πω μόνο ότι έγινε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με καλές, πολύ καλές προϋποθέσεις για να έχει suspense, να έχει αγωνία. Τελικά όμως η εξέλιξη του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τέτοια που μας οδήγησε σε έναν τελικό που κρίθηκε σχετικά νωρίς και νομίζω ότι κρίθηκε στο 47, στο δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Φίβος και κάνει το σκορ 2-0 και μετά στις κόκκινες κάρτες που ακολούθησαν, δύο κόκκινες.

0: κόκκινες κάρτες, με αποτέλεσμα ο Ευκλής να μείνει με 9 ποδοσφαιριστές, ένα μεγάλο μειονέκτημα, αριθμητικό μειονέκτημα, το οποίο σίγουρα δεν μπορούσε να το αντιπαρέλθει. Συνολικά θα έλεγα ότι παρακολουθήσαμε έναν Φίβο πιο συγκεντρωμένο, με περισσότερο καθαρό μυαλό και πιο ψύχρεμο, απέναντι σε έναν Ευκλή που ξεκίνησε με ενθουσιασμό, ξεκίνησε καλύτερα κατά την άποψή μου από το Φίβο στα πρώτα 15-20 λεπτά, όμως μετά παρασύρθηκε σε ένα παιχνίδι νεύρων, σε εντάσεις και πολλά τέτοια πράγματα, μη αγωνιστικά δηλαδή περισσότερο, με αποτέλεσμα να χάσουν οι παίκτες στην αυτοσυγκέντρωσή τους και να μην μπορούν φυσικά να ανταπεξέλθουν απέναντι σε μια ομάδα που έχει και αυτό το ειδικό βάρος του κυπέλλου, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το σταθμό, μέσα από αυτές εδώ τις εκπομπές. Και νομίζω ότι και αυτό έπαιξε το δικό του ρόλο χθες. Πάμε όμως στους πρωταγωνιστές της χθεσινής αναμέτρησης, ξεκινώντας από τους νικητές. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος Ταφάνη, που και χθες έδωσε το παρόν, πρόσφερε τις υπηρεσίες του, ήταν από τους πιο σταθερούς κατά την άποψή μου παίκτες του τελικού και βοήθησε τα μέγιστα ώστε ο Φίβος να κερδίσει. Νίκο, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Μένα, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Δεν ξέρω πώς νιώθεις ως κυπελούχος.
1: Δεν περιγράφεται αυτό το πώς νιώθω. Είναι ένα συναίσθημα περίεργο. Αλλά ό,τι και να πω θα είναι λίγο.
0: Καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είπα ότι μάλλον ήσασταν πιο συγκεντρωμένοι, με περισσότερο καθαρό μυαλό, κατά την άποψή μου, έτσι. Ποια είναι η δική σου άποψη για το παιχνίδι?
1: Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες το θέλανε πάρα πολύ. Εμείς μπήκαμε πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατά. Εντάξει, το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, μπήκαμε λίγο αγχωμένοι, να το πω. Εντάξει, είναι και τελικός, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι.
0: Σωστά, η αλήθεια είναι όντως τα πρώτα 20 λεπτά, ναι. Υπήρχε, νομίζω, ο Ευκλής πατούσε καλύτερα.
1: Ναι. Και το κυριότερο είναι στο ότι είχε και πολύ κόσμο. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο κόσμο μετά από πολλά χρόνια στα γήπεδα και ήταν ένα πολύ θετικό.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά εντάξει. Ήταν ένα τρομερό παιχνίδι κιόλας. Κρίθηκε στη λεπτομέρεια κυρίως, γιατί εντάξει, θα μπορούσαμε και να χάνουμε. Αλλά ευτυχώς είμαστε ο Φίβος. Είχαμε και βοήθεια. Παίζαμε και με παραπάνω παίχτη. Όποιος καταλαβαίνει.
0: Ναι, λειτουργήσε πολύ υπέρ σας. Ξέρεις, καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις που μια ομάδα παίζει με λιγότερο παίχτη, αντιμετωπίζει καλύτερα το παιχνίδι, αλλά χθες δεν έγινε αυτό. Έτσι δεν φάνηκε ότι μετά την αποβολή είχε γύρει πλάστηκα υπέρ του Φίβου.
1: Εντάξει, μετά την εγώ μιλούσα ότι παίζαμε με παραπάνω παίχτη, εννοούσα εξ αρχής, γιατί εννοούσα και καλά για το Φίλιππα.
0: Α, ότι μάλιστα, το βάζεις στο ψυχολογικό επίπεδο. Ναι, εντάξει. Κατανοητό και σεβαστό, βεβαίως.
1: Αυτό, βεβαίως. Δηλαδή είχαμε και ένα boost από εκεί. Είχαμε και μια άλλη αύρα, δηλαδή ήταν απίστευτο. Πολλά μπράβο και στις δύο ομάδες, κυρίως στην ομάδα μου, να το πω έτσι.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που σε φόβησε το παιχνίδι ότι θα μπορούσε να στραβώσει? Υπήρξε κάποια τέτοια στιγμή χθες?
1: Η αλήθεια είναι, όπως το είπα, στο πρώτο 20 λεπτό. Στο πρώτο 20 λεπτό ήταν, γιατί είδα έναν Ευκλή που κατέβηκε. Τον περιμέναμε ότι στο πρώτο 20 λεπτό θα μας πιέσουν. Ότι θα. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας και στο χόρτο. Οπότε ήταν πολύ φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, μετά η ομάδα έχει ποιοτικούς παίχτες μέσα, άσχετα που έχουμε και πολλούς μικρούς. Έδειξε, είπα, ένα πιθύβολς.
0: Αυτό το ειδικό βάρος που λέμε και εμείς, έτσι, γιατί του πάει το κύπελο, του πάει το κύπελο πολύ του Φίβου, παραδοσιακά, σίγουρα, και παίζει το δικό του ρόλο. Νίκο, το χθεσινό μάτς δεν είχε καμία σχέση με τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια που δώσατε με τον Ευκλή στο πρωτάθλημα, έτσι.
1: Προφανώς, ναι, καμία σχέση. Γιατί στο πρωτάθλημα δεν παίξαμε ποτέ κιόλας κομπλέ. Γενικά, εμείς είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, ο Ευκλής ήταν μια καλή ομάδα. Έδειξε ανωτερότητα και στα δύο παιχνίδια που παίξαμε στο πρωτάθλημα. Τώρα στο κύπελο ήμασταν εμείς πολύ πιο έτοιμοι, πιστεύω, και το πήραμε δικαίως.
0: Ναι. Και νομίζω κλείνει η χρονιά για το Φίβο, παρά τα όποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με τον καλύτερο τρόπο, με την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Προφανώς, με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε. Πιστεύω ότι όλοι το θέλαμε. Αυτός ήταν ο στόχος μας εξ αρχής. Δηλαδή, θέσαμε κάποιους στόχους όταν μιλήσαμε εξ αρχής. Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι το κύπελο. Αν και βρήκαμε δύσκολες ομάδες μπροστά μας, αλλά μετά την πρόκληση από τις Καλυφίες, εμείς πήγαμε με άλλη ψυχολογία στο τελικό. Δηλαδή, ήταν μαγικό όλο αυτό. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε στο επάκρο.
0: Mm-hmm. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως όλο τον κόσμο του Φίβου, που όσοι ήταν αυτοί ήταν δίπλα μας, τον προπονητή μου κυρίως, γιατί με πίστεψε, γιατί με έφερε πίσω στο Φίβο πάλι, ενώ πολλοί, πάρα πολλοί, τον κράζανε για τις επιλογές που έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Τον βγάλαμε στο πρόσωπο, τους συμπαίχτες μου, που ήμασταν 8 άτομα, 7 άτομα όσοι ήμασταν, ήμασταν κύριοι και παλέψαμε, ανταμυφθήκαμε και πήραμε αυτό που έπρεπε, το που μας άξιζε.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Εννοείται.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε έναν άλλο Νίκο που μάλιστα έβαλε και το πρώτο γκολ του χθεσινού αγώνα με πέναλτι. Ο Νίκος Μεμοτσέλα μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Νίκο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, στον κοινό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω καταρχήν, το πέναλτι το είχατε συνονοηθεί από πριν ότι θα χτυπήσεις εσύ πέναλτι, αν το πάρετε ή εκείνη την ώρα λες εγώ?
2: Εκείνη την ώρα και κάθε ώρα δηλαδή λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Είμαι ο πρώτος που θα πιάσει την μπάλα. Από εκεί πέρα αν έρθει κάποιος παίκτης, συνήθως με τον Τάσο το Φτάκλα γίνεται η συνεννόηση.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τα περισσότερα θα πάω πιο στην μπάλα. Δεν έχω άγχος στα πέναλτι, δεν ξέρω, ποτέ δεν είχα.
0: Mm.
2: Κρύο αίμα, ό,τι θέλετε πείτε το. Ναι, έπιασα την μπάλα, κινήσα την μπάλα, έπιασα την αίσθησα και...
0: Δεν ήρθε κάποιος άλλος να σου πει όχι εγώ, οπότε εντάξει, το εκτέλεσε.
2: Οπότε, ναι. Ξέρουμε ότι ας πούμε αν δεν το κάνω εγώ, το κάνει ο Τάσος και μετά από εκεί και πέρα ποιος άλλος θέλει.
0: Ναι.
2: Αλλά συνήθως ένας από τους δύο και περισσότερο εγώ θα πιάσω την μπάλα. Από εκεί και πέρα... Mm-hmm. Όποιος πιστεύει θα το βάλει.
0: Ο Γιώργος ο Δελαπρώτας δεν έρχεται ποτέ στα πέναλτι, έτσι, γιατί το λέω αυτό τώρα γιατί είναι και αυτός πολύ καλός στα στημένα, αλλά δεν έρχεται, δεν ζητάει να εκτελέσει.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι, βέβαια και σε μια προπόνηση δεν είχαμε πει ποτέ, ούτε αυτός είπε για παράδειγμα σε έναν αγώνα αν γίνει πέναλτι θα πάω εγώ, τίποτε, οπότε το αφήσαμε έτσι και πέρσι την ευθύνη την έπαιρνα εγώ. Εντάξει, προφανώς αν μου έλεγε ειδικά ο Γιώργος ότι ξέρεις τι, θα το κάνω εγώ, θα έκανα ένα βήμα πίσω ή με τη συνεννόηση θα του πω όχι Γιώργο θα το κάνω, το πιστεύω.
0: Εντάξει,
2: mm-hmm. Εκείνη την ώρα δεν μου μίλησε κανείς, πήρα την παραδέστα και από εκεί και πέρα τελείωσε.
0: Κατανοητό. Αυτό που είπες για το κρύο αίμα ισχύει πάντως, το είδαμε και χθες για μια ακόμη φορά και φάνηκε δηλαδή ότι ήσουν πραγματικά πολύ ψυχρεμός. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα τώρα, αλλά το κάνεις, είσαι ψύχρεμος και με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια, έτσι.
2: Εντάξει, και με ρωτούσαν και πολλοί και από την ομάδα μας και δηλαδή τίποτε, έτρεμαν τα πόδια σου, λέω παιδιά, μηδέν.
0: Ούτε καν, τίποτα. Δεν νιώθω, ας πούμε.
2: Απολύτως τίποτα. Λέω πήρα την πάρα την αίσθηση, από εκεί και πέρα δύο είναι τα τεινά που λέμε, ή θα μπει ή όχι.
0: Βέβαια, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή θα μπει ή δεν θα μπει.
2: Ναι.
0: Ναι, είναι ένα από τα δύο.
2: Πάντως είναι που υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
0: Ναι. Πάντως στέλνει στον τερματοφύλακα τον Γιάννη το Μακαρούνα στη δεξιά γωνιά, η μπάλα πάει στην αριστερή. Είδες κάτι και πλασάρεις προς τα αριστερά ή τυχαία επιλέγεις τη γωνία και ό,τι γίνει?
2: Όχι, κάτι βλέπω κι εγώ.
0: Α, είδες.
2: Αν δείτε, ναι, και άλλα πέναλτι δηλαδή, και το έχω πει και στους, δηλαδή χαρακτηριστικά είστε και μου το είπε ο Καναγεωργίου, λέει ρε,
0: ναι,
2: μια λέξη μην την πούμε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, τα καταλάβαμε.
2: Νίκο, τέλος πάντων, Νίκο, πώς γίνεται να τους στέλνεις απ' την άλλη? Του κούνησα το κεφάλι, του λέω, σημασία έχει, λέω ότι μπαίνει μέσα η μπάλα, τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα είναι μυστικά του επαγγέλματος, τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: και μάλιστα τώρα δημόσια που μας ακούνε κι άλλοι, άσε μην τα κρύβε λόγια που
2: λέμε. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Δεν ξέρω πώς το είδες το μάτς, Νίκο, και αν πιστεύεις ότι κρίθηκε μετά το 2-0, όπως είπα, που αποκτήσατε ένα σημαντικό προβάδισμα.
2: Εντάξει, καμιά φορά σε έναν τελικό και το 1-0 μπορεί να κλειδώσει. Βέβαια ποτέ δεν τελειώνει, δηλαδή σφυρίζει ο διαιτητής και μετά τελειώνει αγώνας. Απλά το μάτς, τουλάχιστον όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου, πήγε κάπως έτσι δυνατό παιχνίδι, ξέραμε ότι θα ήταν. Και οι δυο ομάδες που θέλανε, φάνηκε νομίζω ότι λίγο παραπάνω εμείς. Αυτό ήταν ο στόχος εξάλλου από την αρχή της σεζόν. Το είχαμε θέσει και μεταξύ μας και στα ποτήρια και με τον προπονητή. Είχαμε πει ότι αυτό και αυτό, όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα, αλλά θα δώσουμε το περισσότερο βάρος στο κύπελο. Τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή σχεδόν, στην πρώτη φάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο 47. Εκεί, στο 47, ναι, είναι η πρώτη φάση. Είναι η πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου.
2: Ναι. Εκεί παίρνει την ψυχολογία εσύ ότι ξέρεις τι, έχω ένα 2-0 πολύ νωρίς, στο δεύτερο ημίχρονο πολύ νωρίς. Οπότε μπορείς να διαχειριστείς εσύ το μάτς. Να δώσεις το ρυθμό που θέλεις εσύ. Ο προπονητής από το μπάγκο μπορούσε να διαχειριστεί αλλιώς το μάτς. Να δώσει άλλες οδηγίες εφόσον έχει ένα 2-0. Και πιστεύω και εγώ ότι ψιλοκλείδωσε. Εντάξει, όταν ήρθαν και τα υπόλοιπα εκεί.
0: Οι αποβολές.
2: Ναι, ήθελε μόνο διαχείριση, την οποία την είχαμε και την είχαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε έπρεπε να κάνουμε διαχείριση, την κάναμε και πολύ σωστά. Οπότε, ναι, θα μπορούσα να πω και εγώ ότι στο δεύτερο γκολ ψιλοτελείωσε, ας πούμε, ο αγώνας. Που ξαναλέω. Αν δεν σφυρίξει, δεν τελειώνει τίποτα.
0: Πάντα, γιατί να θυμίσω ότι είχε και μια φάση ο Αρφαράς.
2: Ακριβώς, ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Εκεί, το 85 νομίζω.
0: Ναι, στο 85 που κάνει εντυπωσιακή απόκρουση. Ωραίο σουτ, πολύ ωραίο σουτ του Αρφαρά και ωραία όμως η απόκρουση του Ηλία. Εκεί αν γινόταν 2-1, είδες, δηλαδή, εκεί μετά θα ήταν αυτό που λέμε ροντέο.
2: Ακριβώς.
0: Παρά γιατί το ότι μετά έπαιζε με λιγότερους παίχτες ο Ευκλής.
2: Για 5-10 λεπτά που είχαν μείνει, αυτό είναι ροντέο. Θα μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα στην περιοχή μας, τρώσε ένα δεύτερο γκολ, ας πούμε, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε, και μετά η ιστορία συνεχίζει παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θέλει και πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Παρά το ότι ο Φίβος μετά το 2-0 τα πήγε περίφημα στη διαχείριση. Πραγματικά αυτό που είπες νομίζω το είδαμε. Είχε πολύ πολύ καθαρό μυαλό. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος ο Φίβος και το διαχειρίστηκε περίφημα, σε αντίθεση με τον Ευκλή που χάθηκε μέσα στην ένταση.
2: Πιστεύω χωρίς λόγο.
0: Ναι, μέσα σε έναν εκνευρισμό έτσι που δημιούργησε πολλά προβλήματα στο παιχνίδι του Ευκλή, φάνηκε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί μέτρησε το καθαρό μυαλό και η ψυχραιμία που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε παιχνίδια νοκάουτ που δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διορθώσεις κάτι. Είναι ό,τι γίνει
2: αυτό,
0: εκεί, τέλος.
2: Είναι αυτό, είναι ένα ημίχρονο, ένα μάτσο, οτιδήποτε. Όπως είπα και πριν, ήταν και κατά διάρκεια της χρονιάς και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, ήταν ένα πράγμα που και ο προπονητής μας το έβγαζε αυτό, ότι ό,τι και να γίνει, όσο και να είναι το σκορ, είτε νικάμε είτε χάνουμε, εμείς πρέπει να κάνουμε την ανάλογη διαχείριση. Χάνεις, να κάνεις μια διαχείριση άλλη, ώστε να μπορέσεις να ισοφαρίσεις οτιδήποτε. Νικάς, να μπορέσεις να το κρατήσεις.
3: Δηλαδή μας βοήθησε πολύ και ο Νίκος Αφανίδης, ο προπονητής μας, σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχουμε και τον αρχηγό μας, το Γιώργο Δελαπόρτα, που έχει μια παραπάνω εμπειρία και μπορεί στο χώρο του κέντρου να το κάνει αυτό. Να δώσει
0: να πατήσει μπάλα, εντάξει, σωστό.
3: Ακριβώς.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο, το είδαμε νομίζω χθες. Και κάπως έτσι κρίθηκε ο τελικός. Πολλοί περίμεναν ότι θα έχει ένα πιο δραματικό φινάλε, λόγω του ότι έπαιζαν δύο δυνατές ομάδες. Είδαμε και το πρώτο ημίχρονο να πατάει αρκετά καλά ο Ευκλής, ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά κατά την άποψή μου, αλλά μετά τα πάντα ανατράπηκαν στην επανάληψη.
3: Συμφωνώ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Ορονής, ο Ευκλής, ξεκίνησε καλύτερα, είχε μια-δυο φάσεις στην αρχή. Εμείς είχαμε την υπομονή. Εντάξει, ήρθε το γκολ όπως ήρθε με το πέναλτι. Μπορεί να μην ήταν το πέναλτι, μπορεί να ήταν μια άλλη φάση. Από εκεί και πέρα ήταν η διαχείριση που ξαναείπα.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά αυτό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε καλύτερα. Λίγο πιο έτοιμη, δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω σωστά, αλλά τα πρώτα 10-15 λεπτά ανήκανε στην ομάδα του Ευκλή.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία του κόσμου συνολικά.
3: Ήταν όπως το περίμενα, η αλήθεια. Mm-hmm. Και εντάξει, είχε πολύ αρκετό κόσμο Ευκλής. Το περίμενα κιόλας, γιατί και εγώ μένω σε γειτονικό χωριό και ξέρω με τι γινόταν στη Σορονή. Ήξερα ότι θα έχει τόσο κόσμο. Πάντως δεν θα πω ότι είχα παράπονο και από την παρουσία των φίλων της ομάδας μας, του Φίβου. Ήταν ένα μάτς, είχε αρκετό κόσμο. Μ' άρεσε δηλαδή αυτό που είδα και μακάρι να το βλέπουμε πιο συχνά, όχι μόνο σε τελικούς, γενικά. Στα γήπεδα.
0: Μακάρι, σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, Νίκο, εκτός αν θες να προσθέσεις.
3: Όχι, τίποτα. Υγεία σε όλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ευκλή που έφτασε εκεί πέρα. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, στους παίχτες, στους δικούς μου, τέλος πάντων, τους δικούς μας, η ομάδα μας. Γιατί το αξίζαν όλοι. Ξέρουμε ο καθένας εκεί μέσα τι τραβήξαμε όλη τη χρονιά για να πανηγυρίσουμε αυτό το τίτλο, τέλος πάντων. Οπότε συγχαρητήρια παραπάνω στους παίχτες, σε αυτούς τους 10 μεγάλους που ήμασταν, πώς ήμασταν, και στους μικρούς που είναι πολύ θετικό. Παίξαμε με δύο μικρούς, τρεις βασικούς, έναν τελικό, 17 χρόνων, ένας 18 ο άλλος. Και αυτό είναι το κέρδος, η τελική.
0: Σωστό. Και μάλιστα ο Καρπαθάκης ήταν, νομίζω, πάρα πολύ καλός, έτσι.
3: Και ήταν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και του κυπέλλου πολύ καλός.
0: Σωστά.
3: Οπότε
0: σωστά.
3: Είναι και ένα κέρδος αυτό για την ομάδα, για τους ίδιους, για το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο, που είναι το σημαντικότερο για μένα.
0: Έχεις δίκιο.
3: Μακάρι όλοι οι μικροί, δηλαδή, να έχουν την ίδια τύχη με αυτούς τους μικρούς, τους δικούς μας που πανηγυρίσαν έναν τίτλο τόσο νωρίς.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, συγχαρητήρια και πάλι σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ.
3: Γεια σας.
0: Νίκος με Μοτσέλα και πάμε στο Γιώργο Δελαπόρτα που μας μίλησε μετά το τέλος χθες του αγώνα, να ακούσουμε τι δήλωσε στον Top FM.
4: Τον αρχιτέκτονα στον αγωνιστικό χώρο, θα λέγε κανείς, για το παιχνίδι του σημερινού κλειδού. Mm-hmm. Στον Γιώργο τον Δελαπόρτα, να σας πει δύο λόγια.
5: Ωραία. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την επιτυχία.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Νομίζω ότι από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα σου.
6: Σίγουρα, γιατί άμα το παίρνει την ομάδα της καρδιάς σου είναι το σημαντικότερο πράγμα. Mm-hmm. Απλά να σε προλάβω λίγο να το αφιερώσω εκεί που πρέπει.
5: Ναι.
6: Στον αδερφό μου και στη μάνα μου, δεν μπόρεσε να είναι στο γήπεδο γιατί μόνο εμείς ξέρουμε που περνάμε και δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά τα αξίζω τα συγχαρητήρια σε εκείνη, γιατί ήταν αυτή που μας πίστεψε από την πρώτη φορά και σίγουρα με την ομάδα της ομάδας μου που δεν άφησε να αφηγηθεί καθόλου εδώ στην πλευρά του τελικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάω να σηκώσω και να χαιρετήσω.
5: Βεβαίως, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
0: Η ώρα είναι 3:30, συντονισμένη πάντοτε με τον Top FM 102,4. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιώδη στίχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλυπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στήχησε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκή στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
10: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
11: Άντε στην υγειά μας!
12: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
13: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
16: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 22 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Συζητάμε για το χθεσινό τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, όπου ο Φίβος επικράτησε 2-0 του Ευκλής Ορονής και κατέκτησε για 10η φορά το τρόπαιο στην ιστορία του. Ο Ευκλής έπαιζε για πρώτη φορά στον τελικό, μετράει και η συμμετοχή βεβαίως. Είναι μια ιστορικότατη στιγμή για την ομάδα της Ορονής. Να πω ότι εκτός ομάδας του Ευκλή έχει τεθεί ο Ανδρές Ρωμάνο, καθότι μετά την αντικατάστασή του χθες στον τελικό είχε μια απρεπέστατη συμπεριφορά, όπως το λέγαμε και στη ζωντανή μετάδοση χθες, κλωτσώντας ό,τι έβρισκε μπροστά του, μεταξύ αυτών και ένα μπουκάλι πλαστικό, το οποίο πήρε τροχιά προς την εξέδρα ακριβώς από πίσω από τους πάγκους. Ήταν μια συμπεριφορά που προκάλεσε αλγινή εντύπωση, αλλά η αντίδραση του Ευκλή ήταν άμεση. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση που ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή. Ο Ευκλής καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά του στο χθεσινό μάτσο, όπως λέει, καθώς τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογός μας. Ζητούμε συγγνώμη από το φιλάθλο κόσμο για αυτή την απρεπή συμπεριφορά και διαβεβαιώνουμε πως η ομάδα θα συνεχίσει με σεβασμό απέναντι στον κόσμο και την ιστορία της, καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευκλής. Να ακούσουμε όμως τι λένε οι του Ευκλή για το χθεσινό τελικό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ομπερετούλης, ο προπονητής. Εδώ θα τον ακούσουμε ζωντανά. Πάμε όμως να θυμηθούμε τι μας είπε χθες, μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκος Μαραγκουδάκης.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια και σε εσάς, γιατί η συμμετοχή στο τελικό ούτως ή άλλως είναι επιτυχία. Το αποτέλεσμα μπορεί να σας στεναχωρεί, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Χαρήκατε στη διάρκεια του πρωταθλήματος με τις δύο νίκες απέναντι στο Φίβο. Τώρα σήμερα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μάτς και βέβαια και άλλη η σημασία της νίκης. Ποιο ήταν το σημείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, πιστεύετε, στη διάρκεια του αγώνα?
4: Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, να δώσω συγχαρητήρια σε όλη τη διοργάνωση. Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Υπήρχε κόσμο στο γήπεδο που έλειψε πάρα πολύ, πολύ καιρό να πούμε, τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Και όπως ξέρετε, ο θεσμός του κυπέλου είναι ο θεσμός των εκκλήσεων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την έκκληση, δεν τα καταφέραμε. Νομίζω για μας ούτως ή άλλως ήταν μια μεγάλη επιτυχία το ότι φτάσαμε στο τελικό. Θέλαμε να το συνδυάσουμε με τη γιορτή των 100 χρόνων της υπαρχής ομάδας με έναν τρόπο. Δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι αν και ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, νομίζω ότι κυριαρχούσαμε στο πρώτο 15 λεπτό. Νομίζω μετά τα 20 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, εκνευριστήκαμε, πήγαμε σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς, που βόλευε περισσότερο την ομάδα του Φίβου. Και νομίζω ότι και με το γκολ προς το τέλος του ημιχρόνου, νομίζω ότι το καθαρό μυαλό έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε συγκεντρωμένα ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάποια φάση, να μειώσουμε, να ισοπαρίσουμε το σκορ. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ νωρίς δεχτήκαμε και το δεύτερο.
3: Νομίζω έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό, ναι.
4: Και νομίζω ότι εκεί πέρα τελείωσε και το παιχνίδι για μας. Ο εκνευρισμός, όπως βλέπετε, φάνηκε και μετά στη συνέχεια του παιχνιδιού. Δύο κόκκινες από απερίσκεπτες ενέργειες. Νομίζω ότι αφήσαν την ομάδα χωρίς ελπίδα για το τέλος του παιχνιδιού.
3: Ναι.
4: Πολλά συγχαρητήρια στο Φίβο. Συγχαρητήρια είναι η ομάδα του θεσμού, νομίζω, των κυπέλων. Μπράβο τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το αφήσουμε σαν παρακαταθήκη αυτό για την ομάδα του Ευκλή. Να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα, να μπορεί να πρωταγωνιστεί και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο.
3: Και σε κύπελλο, ναι. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι καταφέρατε φέτος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
3: Επίσης.
2: Αυτός ήταν ο Μάρκος Μαραγκουδάκης από τη χθεσινή μας μετάδοση. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού είπε την άποψή του. Πάμε στον προπονητή του Ευκλή. Μας περιμένει, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Γιάννης Μπερετούλης. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, σας και τα κρατές σας.
2: Συγχαρητήρια και για τη δική σας συμμετοχή στον τελικό και γενικά για τη φετινή παρουσία του Ευκλή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, δεν είναι και λίγο πράγμα και νομίζω ότι κρατάτε έστω τη συμμετοχή. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα της Ορώνης.
5: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω εγώ τους ποδοσφαιριστές μου γιατί από την αρχή της σεζόν έδωσαν τα πάντα έτσι ώστε η ομάδα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους.
2: Να ακούσουμε και την άποψή σου για το χθεσινό παιχνίδι. Είδα και ήδη κάποιες τοποθετήσεις που έχεις κάνει. Νομίζω ότι βάζεις το κάδρο και τη διαιτησία, έτσι.
5: Ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι η φάση του 20 λεπτού με τον Μάρκο Μαραγκουδάκη, ο οποίος σκοράρει, φεύγει πίσω από την πλάτη της άμυνας. Ο πρώτος βοηθός έχει λάθος τοποθέτηση. Η μπάλα έχει φύγει, έχει ξεκινήσει. Η μπάλα είναι στον αέρα και είναι στην ίδια ευθεία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έφυγε ακόμα πιο νωρίς η μπάλα. Άρα πρέπει να δούμε το σημείο στο οποίο έφυγε η μπάλα από τα πόδια του αμυνόμενου μας, του Χατζηκυριάκου, και έφτασε στον Μαραγκουδάκη.
2: Ναι, το οποίο βέβαια δεν βλέπουμε καθαρά, δεν μπορεί να φανεί από το πλάνο ακριβώς.
5: Υπάρχει ένα πλάνο λόγω της καλής μετάδοσης που έκαναν τα παιδιά, στο οποίο φαίνεται ότι την ώρα που η μπάλα βρίσκεται ψηλά στο κέντρο του γηπέδου, ο Μάρκος βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον αμυνόμενο.
2: Ναι.
5: Διότι η κάμερα είναι λίγο λοξάντη.
2: Ναι, ναι, αυτό εννοώ ότι για να δεις και να είσαι απόλυτα βέβαιος πρέπει να είναι στην ευθεία. Οπωσδήποτε, αλλά εντάξει.
5: Είναι... Το σημαντικό είναι να το δει κάποιος ειδικός για να αποδοθεί τουλάχιστον η δικαιοσύνη, η ψυχική δικαιοσύνη.
2: Ηθικά, λες, ηθικά, ναι.
5: Ηθικά, ναι, έτσι. Δεν αμφιβάλλω ότι ο Φίβος έπαιξε πιο έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε το κύπελο, αλλά θεωρώ ότι το παιχνίδι χάθηκε εκεί. Θα μπορούσε να είναι 1-0 και το παιχνίδι να ήταν διαφορετικό και να είχαμε πάρει εμείς το κύπελο.
2: Ναι. Υπάρχουν τα στιγμιότυπα του αγώνα στο XX Sports που κάνανε και μια έτσι πολύ εντυπωσιακή μετάδοση με αρκετές κάμερες. Ήταν μια καλή παραγωγή και μπράβο στα παιδιά για την προσφορά στο ποδόσφαιρό μας και στο τελικό. Μπορεί κάποιος να δει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Είναι
5: αυτά,
2: η φάση αυτή.
5: Είναι η προσωπική μου.
2: Ναι,
5: είναι
2: ναι. Προφανώς.
5: Μπορεί να είναι σεβαστή σε κάποιους, μπορεί να μην είναι σεβαστή σε κανένα.
2: Οι προσωπικές απόψεις είναι πάντα σεβαστές. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
5: Σωστά κύριε Δημήτρη, αυτό νιώθω, αυτό λέω.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, εντάξει.
5: Είναι μόνο αυτή η φάση. Ναι. Είναι κάποια μαρκαρίσματα που γίνανε στον πρώτο ημίχρονο, τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν δοθεί οι κίτρινες κάρτες από την αρχή και όχι στο 42-43 μετά το σφύριγμα του πέναλτι, που και στο πέναλτι ο παίχτης του Φίβου σπρώχνει πρώτα το δικό μας και μετά το σπρώξιμό του έχει υπερέκταση το χέρι του και βρίσκει την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι βρίσκει τόσο πολύ την μπάλα. Τέλος πάντων, ας μην μακρηγορούμε.
2: Υπάρχει πέναλτι δηλαδή ή δεν υπάρχει, λες εκεί?
5: Θεωρώ ότι πρώτα είναι φάουλ.
2: Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
5: Είναι δυνατόν όρθιος να δώσει φάουλ? Όχι, αλλά από τη στιγμή την οποία το σπρώχνει και βρίσκει την μπάλα, δεν είναι πέναλτι.
2: Μάλιστα. Λες έπρεπε να δοθεί πρώτα επιθετικό πρώτα.
5: Ή να μην δοθεί, να συνεχιστεί η φάση. Να είναι πλεονέκτημα. Μπορώ να καταλάβω. Από τη στιγμή που σπρώχνει ο παίχτης του Φίβου τον δικό μας και αλλάζει το σώμα του παίχτη του δικού μας. Δεν πάει από την αρχή και είναι πέναλτι, έτσι θα χτυπήσει και να πω είναι πέναλτι.
2: Υπάρχουν βέβαια κάποιοι. Υπάρχει και
5: αν
2: η άποψη.
5: Υπάρχει, δεν υπήρχε.
2: Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι τζατζάρισμα εκεί, όχι σπρόξιμο. Αλλά τώρα νομίζω θα χαθούμε άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα χαθούμε, αλλά είναι σεβαστές οι απόψεις σου βεβαίως, όπως και του κάθε.
5: Είναι προσωπική δική μου.
2: Σύμφωνοι, απόλυτα σεβαστή, γι' αυτό και την
5: και
2: ακούμε και
5: το
2: την καταγράφουμε.
5: Ναι. Το πιο σημαντικό είναι στο 20 το γκολ του Μάρκου. Δηλαδή είμαι στην ίδια φάση, αν δείτε την κάμερα τρελαίνομαι γιατί βλέπω πότε ξεκινάει η μπάλα. Και λέω εντάξει και στη δήλωσή μου που έκανα στον κύριο Ιωαννίδη, είπα μπορεί να κάνω και λάθος. Άνθρωπος είμαι. Γι' αυτό θέλω να το δει κάποιος ο οποίος είναι αρμόδιος, γιατί ούτε διαιτητής είμαι, ούτε έχω αυτές τις ικανότητες, και να μας πει αν η φάση αυτή είναι γκολ ή όχι. Αν δεν είχε το αποτέλεσμα η φάση γκολ και χάναμε τη φάση, θα έλεγα δεν έγινε γκολ. Γιατί και στην επόμενη φάση που βγαίνει ο Λαβάλε τετ-α-τετ, πάλι δεν είναι offside. Είναι δύο φάσεις οι οποίες αλλάζουν όλη τη ροή του παιχνιδιού.
2: Κατανοητό.
5: Και ξαναλέω, δεν λέω κάτι για την ομάδα του Φίβου. Δίκαια πήρε το κύπελο γιατί έπαιξε πιο έξυπνα. Αλλά θεωρώ ότι το παιχνίδι θα άλλαζε σε αυτές τις δύο φάσεις.
2: Μάλιστα,
5: είναι
2: κατανοητό. Να, βεβαίως, και επαναλαμβάνω ότι είναι σεβαστή και την καταγράφουμε. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν δεν υπήρχε αυτός ο εκνευρισμός στους ποδοσφαιριστές σου, γιατί είδαμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε ένα μεγάλο εκνευρισμό. Μήπως είχε άλλη εξέλιξη το παιχνίδι, ανεξάρτητα με το τι έκανε η διαιτησία, τι δεν έκανε κτλ.
5: Στο ημίχρονο, λοιπόν, κύριε Δημήτρη, η πρώτη κουβέντα που είπα ήταν ήρεμα. Δεν χρειάζεται ούτε στρες, ούτε πίεση, ούτε να τρελαθούμε. Μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι σε δύο λεπτά. Αυτό τους είπα ακριβώς. Βέβαια, τα παιδιά μπήκανε στο ρυθμό του παιχνιδιού αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν είχαν καθαρό μυαλό, δεν παίξαμε ποδοσφαιρό.
2: Φάνηκε αυτό,
5: Ναι, η ομάδα έπαιξε 17 λεπτά με 20 λεπτά ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο. Είναι πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε. Ούτε να κρυφόμαστε πίσω από δάχτυλό μας. Όπως λέω για τις διαιτητικές αποφάσεις, λέω και για την ομάδα μου ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά επιδόθηκε σε ένα παιχνίδι νεύρων περισσότερο. Παρασύρθηκαν οι παίχτες, τέλος πάντων. Αυτό είδαμε και εμείς απ' έξω. Αυτό είπαμε χθες και στη μετάδοση. Και έπαιξε το δικό του σημαντικό ρόλο. Γιατί σε ένα παιχνίδι μπορούν τα πάντα να γίνουν. Δηλαδή, είδαμε ότι ακόμα και στο 2-0 ανέβαζε ένα γκολ ο Αρφαράς εκεί σε ένα πολύ καλό σουτ.
5: Άλλαζε το παιχνίδι.
2: Πάλι θα μπορούσε να αλλάξει. Το πόσο μάλλον αν είχε πιο καθαρό μυαλό ο Ευκλής το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
5: Πολύ σωστά.
2: Ναι.
5: Μα το καθαρό μυαλό που λέτε φαίνεται και από την αντίδραση του Αργεντίνου, ο οποίος βγαίνει αλλαγή γιατί δεν ήταν αυτός που ήθελα εγώ και έχει αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία από μένα μόλις βγήκα από το γήπεδο, δηλαδή χάσαμε το κύπελο. Και ασχολιόμασταν με τη συμπεριφορά ενός ποδοσφαιριστή. Πιο πολύ με πείραξε, πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ντρεπόμουν. Λέω, δεν είναι εικόνα αυτή η ποδοσφαιριστή. Δεν είναι εικόνα αυτή που αντιπροσωπεύω, η φιλοσοφία η δικιά μου και της ομάδας.
2: Ναι.
5: Και μίλησα απευθείας με τον αντιπρόσωπό του, με τον μάνατζερ του και του είπα, δεν έχει καμία θέση να φύγει, αν γίνεται και με το βραδινό αεροπλάνο.
2: Έχει φύγει ήδη.
5: Σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το απόγευμα φεύγει. Δεν ξέρω και δεν αλήθεια είναι σε θέση που δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου. Πλέον.
2: Δεν σου γιατί έχει έχετε μιλήσει. Σου έχει ζητήσει συγγνώμη, κάτι έχετε.
5: Ναι, έχει μου στείλει ένα μήνυμα που λέει apologize, αλλά δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά. Σε αυτού του ποδοσφαιριστέ, να ξέρετε κύριε Δημήτρη, ότι η διοίκηση και εγώ προσωπικά κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε επειδή σεβόμαστε ότι φύγαν από τα σπίτια του, από την Αργεντινή, κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μην τους λείπει τίποτα και δεν είναι πρέπον αυτή η συμπεριφορά τόσο προς εμένα πρώτον γιατί τους έχω φερθεί πάρα πολύ καλά και πόσο μάλλον από την ομάδα που είναι πάνω από όλους και από όλα.
2: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν μια κακή συμπεριφορά.
5: Να βλέπουν τα παιδιά από απέναντι που ήταν και από τις ακαδημίες του Φίβου και από τις ακαδημίες τις δικές μας να βλέπουν από το ποδοσφαιριστή να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
2: Ναι.
5: Δεν θέλω να επικεντρωθώ τόσο πολύ και να χάσουμε αυτό που σας είπα το πρώτο, το διαιτητικό, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν με αντιπροσωπεύει εμένα στην περιφορά του ποδοσφαιριστή.
2: Κατανοητό. Ήταν μια κακή συμπεριφορά, την είδαμε και εμείς, την καταγράψαμε, τη σχολιάσαμε και χθες ζωντανά στο ραδιόφωνο και σήμερα ήταν άμεση αντίδραση του Ευκλή. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί πραγματικά ήταν μια εικόνα που έκανε αλγινή εντύπωση και στον κόσμο που ήταν στην εξέδρα και είχε και ουδέτερους εκεί.
5: Που
2: εντάξει, ναι, δεν ήταν τώρα μια εικόνα που θα έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, εκνευρίστηκε από την αλλαγή βέβαια, ήθελε να συνεχίσει, αλλά τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον είχε ο προπονητής και οι παίκτες οφείλουν να υπακούν, έτσι να ακολουθούν τις οδηγίες και να σέβονται τουλάχιστον, ακόμα και αν διαφωνούν δεν μπορούν να αντιδρούν έτσι. Ας κρατήσουν τη διαφωνία μέσα τους, πόσο μάλλον σε ένα τελικό που υποτίθεται είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Αν σου έλεγα να ξαναγυρνούσαμε το χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι στο χθεσινό τελικό, Γιάννη, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο και αγωνιστικά περισσότερο, ή πιστεύεις ότι το πλάνο ήταν αυτό και καλώς έγινε ότι έγινε αναφορικά με το πλάνο, έτσι, άσχετα αν δεν βγήκε?
5: Δεν θα άλλαζα κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση από το πρώτο 20 λεπτό φάνηκε ήταν καλή και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Θεωρώ ότι η συμμετοχή του Μάρκου του Μαντουγκουράγκη στο παιχνίδι ήταν καταλυτική λόγω της εμπειρίας του. Κράτησε πολύ σωστά την μπάλα. Έβαλε ένα γκολ στο οποίο έπρεπε να μετρήσει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
2: Μετά αντικαταστάθηκε, επειδή πολλοί το σχολιάσαν γι' αυτό και το έλεγαν χθες, κουράστηκε, το ζήτησε ο ίδιος ή ήταν θέμα
5: τακτικής? Ο Μάρκος εδώ και τρεις μήνες σχεδόν έχει πολύ με τραυματισμό. Δεν θα άντηκε παραπάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Κατανοητό.
5: Μιλάμε ειλικρινά.
2: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, επειδή το σχολιάσανε πολύ, διότι είχε μια...
5: Λογικό είναι να το σχολιάζουν, ναι. Γιατί ένας παίκτης τέτοιου ελληνικούς.
2: Σωστά,
5: είναι,
2: ναι.
5: Πολύ καταλυτικό σε τέτοιο παιχνίδι.
2: Βεβαίως, και είχε σημαντική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο.
5: Πολύ σωστά.
2: Έτσι δεν το συζητάμε και πολλοί εξέφρασαν την απορία γιατί. Αλλά να λοιπόν που υπάρχει απάντηση γιατί, είναι κάποια πράγματα που... Δεν μπορεί να τα ξέρει όλος ο κόσμος, και εμείς αλλά και οι φιλάθλοι. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και συμβαίνουν. Λοιπόν, κλείνοντας, η χρονιά δεν τελείωσε με το κύπελο για τον Ευκλή, αλλά τελείωσε με τη συμμετοχή στον τελικό, που όπως είπα και πριν είναι μια ιστορική στιγμή. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει σε σένα, Γιάννη, όλη αυτή η φετινή χρονιά και τι σκέφτεσαι για του χρόνου, να σε ρωτήσω.
5: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η προσπάθεια των παιδιών, όπως σας είπα στην αρχή, ήταν πάρα πολύ καλή. Η ομάδα τερμάτισε δεύτερη, βγήκαμε δεύτερη και στο κύπελο, έδωσαν τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Αυτή ήταν και η δήλωσή μου από πέρυσι όταν κατακτήσαμε τη β' κατηγορία. Πολλοί με πίστεψαν από τη δικιά μας μεριά, από το κοινό το ευρύτερο πάρα πολύ λίγοι. Τελικά οι ποδοσφαιριστές μου βγάλαν αστοπρόσωπο και τερματίσαμε εκεί ψηλά. Τώρα για τη συνέχεια, να σας πω την αλήθεια, έχω ένα ιδιαίτερο προσωπικό πρόβλημα, στο οποίο δεν θέλω να το εκφράσω δημόσια, ναι. Θέλω να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Έχω ζητήσει από την ομάδα να μην συνεχίσω του χρόνου.
2: Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, το ακούω τώρα ζωντανά. Ναι.
5: Ναι, δεν το ξέρει κανένας. Έχω μιλήσει με τον αντιπρόεδρο της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα στη ζωή είναι πιο σημαντικά και πρέπει να βάζεις κάποιους κανόνες.
2: Σταματάς λόγω, εντάξει δεν θα, επειδή είναι προσωπικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει γενικά την προπονητική σου καριέρα?
5: Δεν ξέρω αν έχω τον απαιτούμενο χρόνο σε αυτόν τον χρόνο που έρχεται να είμαι αυτός που πρέπει να είμαι. Και για να δουλεύεις όπως πρέπει να δουλεύεις, πρέπει να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο.
2: Κατανοητό. Εντάξει. Και απόλυτα σεβαστό. Δεν έχω κάτι άλλο, Γιάννη. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Ο Ευκλής είχε μια χρονιά αξιοπρόσεκτη, αν μη τι άλλο, σίγουρα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Άσχετα αν δεν πήρε το κύπελο, αλλά εντάξει, δεν μετράει μόνο η κατάκτηση, μετράει και η συμμετοχή σε ένα θεσμό και η γενικότερη παρουσία. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.
5: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά κάθε έναν από την ομάδα, από τον φροντιστή, τον κύριο Μανώλη, μέχρι οποιοδήποτε είναι στην ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω ανθρώπους που είναι πίσω από την ομάδα και δεν φαίνονται, γιατί δεν θέλουν να λένε ποιοι βοηθάνε. Δεν είναι μόνο χρηματική βοήθεια, είναι πολλά πράγματα σε ένα σύλλογο. Και φυσικά τον κόσμο, τον οποίο να σας πω την αλήθεια, ήταν συγκλονιστικός. Όταν έβλεπα, για παράδειγμα, το παιδί μου να είναι στη εξέδρα και να χειροκροτάει και να λέει διάφορα πράγματα, και να είναι τόσα πολλά παιδιά και να χαίρονται που η ομάδα μας ήταν στο τελικό. Θεωρώ ότι δεν φάνηκε πλήρως η εικόνα της εξέδρας. Πραγματικά η Σορονή έδειξε πόσο δυναμική έχει και πόσο μπορεί να είναι ψηλά ο Ευκλής στο 12ο και στο ποδόσφαιρο το δικό μας.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Χαιρετώ. Όντως ο Ευκλής είχε μια εντυπωσιακή παρουσία στην εξέδρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο χθες η Σορονή στο δημοτικό στάδιο και έκανε αισθητή την παρουσία του. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι κάποιες δηλώσεις ακόμα, φαντάζομαι θα τις ακούσετε στην εκπομπή του Μανώλη Μπάτη που ακολουθεί και του Παύλου Ντόκοπιλ, δηλώσεις από χθες ενώ από τον τελικό, με την πρόεδρο του Φίβου την Αθηνά Δελαπόρτα και τον προπονητή τον Νίκο Ορφανίδη. Να είστε καλά, κλείνουμε μουσικά στα 3 λεπτά πριν από τις 4. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντόκοπιλ και εμείς κάνουμε μουσική γέφυρα μέχρι το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με Rory Gallagher 1976, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Ιρλανδού, το Do You Read Me. Τα ξαναλέμε αύριο, πρώτο ο Θεός, χαιρετώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την υπόσχεση ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παλέψουν για κάθε κατοχή στο Final Four έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το επόμενο βήμα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τόνισε στη συνέντευξη τύπου. Να νιώσω τον έκταρ της κατάκτησης του τίτλου, δήλωσε ο Παπα-Νικολάου. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά το μήνυμα του Σαρώνες Γιασικεβίτσιους εν όψη του ημιτελικού της Φενέρμπαχτσε με τους Πειραιώτες. Να λειτουργήσουμε ως ομάδα αυτό του ντεκολό. Παραμύθια χαρακτήρισε ο Έργιν Άταμαν τα περί αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σκοπεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων για να διαταράξουν την ενότητά μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν πέρασαμε στο Final Four. Νέος στόχος στο πρωτάθλημα, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ο 60χρονος τεχνικός. Κλείνουν για μία αγωνιστική οι θύρες 21 έως 23 του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ, καθώς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εισήλθαν θεατές αποσπασμένα του τουρνικέ. Παράλληλα, καλεί την ΠΑΕ σε ακρόαση για συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο ίδιο παιχνίδι. Δεν φαίνεται να έχουν βάση τα δημοσιεύματα για το Γιαννούλη της Augsburg. Σε προχωρημένες επαφές με την Brighton για την παραχώρηση του Κωστίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην Αγγλία μετέβει ο Πορτογάλος Μπακ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Το αργότερο μέχρι αύριο η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει στην τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολέου του Ράφα Μπενίτεθ. Νέο βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα περί επαφής της Στουτγκάρδης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, η λακωνική θέση του δικεφάλου του Βορρά. Αρνητικά φέρεται να απάντησε ο ΣΔΟΕΒ σε πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Φινάλε στα play-out με τη διεξαγωγή των τριών αναμετρήσεων για τη 10η αγωνιστική της στοίχημα Super League. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 με το Ατρόμητος Πανσεραϊκός με κάλυψη από τον Nova Sports 2. Μια ώρα αργότερα παίζουν Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά El Novibet με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Κοσμοτέ Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες στον Big Win Sport FM. Πλάνο για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εθνικών ομάδων στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρεται να επεξεργάζεται η FIFA όπως γράφουν στην Ισπανία. Το σχέδιο κάνει λόγο για 64 συμμετοχές στη διοργάνωση του 2030, ενώ φέτος θα λάβουν μέρος 48 για πρώτη φορά στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αθλητικός παλμός στους δέκτες σας. Πριν ήταν ο Δημήτρης Δραγάτης. Είχε καλεσμένους και από τον Φίβο και από τον Ευκλή. Μεγάλο παιχνίδι, 79ος τελικός. Και ο Φίβος είναι ο κυπελούχος του 79ου τελικού. Ένας τελικός ο οποίος είχε περίπου 1500 άτομα τον παρακολούθησαν, που είχε το suspense, είχε τα πάντα, είχε διαμαρτυρίες, είχε αποβολές και ως συνήθως δεν υπάρχει καταρχήν τελικός που θυμάμαι στα χρόνια που τα θυμάμαι, γύρω στα 50 χρόνια περίπου, πείτε ότι καταλάβαινα τι γινόταν, δεν υπάρχει τελικός που να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες. Πάντα υπάρχουν και συνήθως είναι από την πλευρά του χαμένου, όμως είναι άξιες και οι δύο ομάδες. Ο Φίβος σήκωσε το 10ο κύπελο, ο Ευκλής για πρώτη φορά βρέθηκε σε τελικό, ο Ευκλής που έχει εξελίξεις. Πριν πάμε να ακούσουμε το οτιδήποτε, να πούμε ότι ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρωμάνο, του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, του ενός από τους δύο Αργεντίνους, ο Λαβάλη και ο Ρωμάνο. Ο Ρωμάνο λοιπόν έγινε αλλαγή στο 48 λεπτό, αν δεν με από τα μνήμη μου. Βγήκε και όταν έφτασε στον πάγκο εκεί έριξε τα αργεντίνικα και η συμπεριφορά του κλωτσούσε ότι έβρισκε μπροστά του, και η συμπεριφορά του και προς τους ανθρώπους του πάγκου και προς τον προπονητή δεν ήταν υπερέπουσα, και ο Ευκλής ανακοίνωσε ότι πλέον είναι παρελθόν για την ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής Ρωμάνο αποτελεί πλέον παρελθόν από το ρόστερ της ομάδας. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του στο χθεσινό μάτς, καθώς τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογός μας. Ζητούμε συγγνώμη από τον φίλαθρο κόσμο για αυτή την απρεπή συμπεριφορά και διαβεβαιώνουμε πως η ομάδα θα συνεχίσει με σεβασμό απέναντι στον κόσμο και την ιστορία της. Μπορεί να είναι φιναλίστε μόνο και να μην σίγουρε το κύπελο Ευκλής για τη φετινή χρονιά. Αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ο Γιάννης Μπαρτιούλης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλο του το, οι συνεργάτες, όλα φαίνεται πως λειτουργήσαν άψογα, αφού είναι δεύτερο στο πρωτάθλημα, φιναλίστε το κύπελο. Μια ομάδα που φέτος επανήλθε στην πρώτη κατηγορία και δεν είναι λίγες αυτές οι επιτυχίες. Όμως, ο Γιάννης Μπερετούλης σε δηλώσεις που έκανε στον Δημήτρη Δραγάτη στην προηγούμενη εκπομπή και θα μπορείτε να τις ακούσετε ή να τις διαβάσετε μέσα από το site του topfm1024.gr. Εκεί λοιπόν θα μπορείτε σε λίγη ώρα να ακούσετε τι ακριβώς είπε. Εγώ θα πάρω ένα απόσπασμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον Ευκλή και για τον ίδιο τον νεαρό προπονητή που εξέπληξε την πρώτη φορά που κάθεται σε πάγκο από ποδοσφαιριστής, έγινε προπονητής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο ηχητικό που μας έστειλε ο Δημήτρης Δραγάτης, είναι Μπέρε. Μιχάλη, μπορούμε να το ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Για τη συνέχεια, να σας πω την αλήθεια, έχω ένα ιδιαίτερο προσωπικό πρόβλημα, στο οποίο δεν θέλω να το εκφράσω δημόσια, θέλω να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Έχω ζητήσει από την ομάδα να μην συνεχίσω του χρόνου.
2: Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, το ακούω τώρα ζωντανά. Ναι.
1: Ναι, δεν το ξέρει κανένας, έχω μιλήσει με τον αντιπρόεδρο της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα στη ζωή είναι πιο σημαντικά και πρέπει να βάζεις κάποιους κανόνες.
2: Σταματάς λόγω, εντάξει δεν θα, επειδή είναι προσωπικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει γενικά την προπονητική σου καριέρα?
1: Δεν ξέρω αν έχω τον απαιτούμενο χρόνο σε αυτό το χρόνο που έρχεται να είμαι αυτός που πρέπει να είμαι, και για να δουλεύεις όπως πρέπει να δουλεύεις πρέπει να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο.
2: Κατανοητό, εντάξει. Και απόλυτα σεβαστό.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Μπερετούλης. Ήταν το σημείο που απομονώσαμε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δραγάτη, που τον είχε φιλοξενούμενο, γιατί σίγουρα είναι μια είδηση που θα τραντάξει τα θεμέλια του Ευκλή, που ουδής είναι αντικατάστατο, αλλά σίγουρα ένα παιδί που ξεκίνησε την προπονητική καριέρα φέτος και έχει οδηγήσει μια ομάδα από εκεί που είχαν στόχο να παραμείνουν στην κατηγορία, να είναι η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος πίσω από τον πρωταθλητή η Άλισο και να είναι και φιναλίστ με τον Φίβο στον τελικό του κυπέλου, σίγουρα είναι μια μεγάλη είδηση. Ο Γιάννη Μπαριτούλης με προσωπικό πρόβλημα και φυσικά δεν πολύ καλά έκανε, δεν θέλουμε να μάθουμε, είναι προσωπικό του το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσει ο ίδιος, αλλά αυτό τον οδηγεί στην έξοδο από τον Ευκλή και χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ακούσατε, για το προσωπικό του πρόβλημα, οπότε δεν θα μπορεί να δουλέψει όπως θέλει με την ομάδα και ενημέρωσε και τους ανθρώπους του Ευκλή. Στον τελικό αυτό, για να πάμε με τη σειρά, στον τελικό αυτό λοιπόν ο Φίβος πήρε το προβάδισμα με ένα πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος, για το οποίο φωνάζουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι ή του Ευκλή. Ένα χέρι του Ρωμάνο στην περιοχή το μετέτρεψε σε γκολ ο Μεμοτσέλα, ήταν το 35ο λεπτό και από εκεί και πέρα αυτό το γκολ εκνεύρισε την ομάδα του Ευκλή και κυριάρχησε κυρίως και κυριάρχησε ο Φίβος, έχοντας τον ηγέτη του σε πολύ καλή μέρα. Έναν ηγέτη, τον Γιώργο Δελαπόρτα, από τη ποδοσφαιρική πάστα που ελάχιστοι έχουν βγει στον τόπο μας. Ένα ποδοσφαιρικό μυαλό, ο Γιώργος Δελαπόρτας, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του όπως έπρεπε για να πάρει το 10ο τρόπαιο και μάλιστα ο Γιώργος Δελαπόρτας, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του, χάρισε στον αδερφό του Φίλιππο που είναι από εκεί ψηλά αυτή την κατάκτηση του κυπέλου και στη μητέρα του την Δέσποινα που τόσο πολύ υπεραγαπά και τόσο πολλά τράβηξε με τον χαμό του αδελφού του. Το δεύτερο γκολ λοιπόν ήταν στο 47ο λεπτό, ξεκίνησε από τον Γιώργο Δελαπόρτα, συνεργάστηκε όμως με τον Μεμοτσέλα και με εξαιρετικό σούτ από την περιοχή, από τα όρια της περιοχής, πέτυχε το 2-0 και σίγουρα πλέον αυτό ήταν, αφού η ομάδα του Ευκλή συνέχισε με 10 ποδοσφαιριστές, με 9 ποδοσφαιριστές, στην αρχή με 10 αποβλήθηκε ο Ζωάνου για χτύπημα στον Καραγεωργίου και στη συνέχεια αποβλήθηκε ο Τζελά για το μαρκάρισμα πάνω στον Φτάκλα. Αυτό όσον αφορά τον τελικό, τον ακούσατε άλλωστε σε ζωντανή μετάδοση εδώ από τη συγκρότητα του ΠΕΦΕΜ, το οποίο δεν είχαμε τη χαρά να είμαστε εδώ. Υπήρχαν και για μένα κάποιοι προσωπικοί λόγοι που δεν ήθελα να είμαι στο στούντιο. Ήταν ο Στέλιος Αρέσκος, ήταν οι συνεργάτες μου στο γήπεδο, ο Δημήτρης Ραγάτης με τον Νικήτα Κουσκούση. Οπότε εσείς σαν ακροατές ακούσατε αυτό που θέλατε από τον Top FM.

Πολλοί κόσμοι λοιπόν στο γήπεδο υπολογίζεται γύρω στους 1500 ότι ήταν παρόντες στο γήπεδο, υπήρχαν και τα εισιτήρια τα οποία ήταν γύρω στα από ό,τι θυμάμαι γύρω στα 900, 1000 κάπου εκεί. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Ευκλής Σορονής είχε την υποστήριξη του κόσμου, όπως είχε και ο Φίβος, και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ο Ευκλής τονίζει, ο ΑΕΣ Σορονής, ευχαριστεί Ευκλής Σορονής, ευχαριστεί τον απίστευτο κόσμο της ομάδας μας που με τη φωνή, το πάθος και την παρουσία του κατέκλυσε το Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου στον τελικό κυπέλλο Δεγανήσου. Ήσασταν η δύναμή μας, ο παλμός της εξέδρας και η ψυχή αυτής της μεγάλης στιγμής. Η στήριξή σας ήταν συγκλονιστική και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αποδεικνύοντας ξανά τι σημαίνει πραγματική οικογένεια. Μαζί γράφουμε ιστορία, μαζί συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στον Φίβο Κρεμαστής για την κατάκτηση του κυπέλου.

Θα περιμένω βέβαια και την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΕ να δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλει, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το φύλλο αγώνος είναι γεμάτο. Υπάρχουν αρκετοί γραμμένοι στον φύλλο αγώνος εκτός στις δύο αποβολές. Υπάρχουν και κάτι άλλο. Δεν θέλω να ψάχνω τώρα φύλλο αγώνος. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για να δούμε και τι έγραψε ο διαιτητής Στάσος Σιδηρόπουλος στο φύλλο αγώνα. Και πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, έχουμε το δελτίο ειδήσεων όπως πάντα. Φίβος λοιπόν είναι ο νικητής, 10ο κύπελο για την ομάδα του Φίβου Κρεμαστής. Ο Φίβος Κρεμαστής που θα έχει προσωπήσει τη 12η στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1972. Ένα κύπελο που κατέκτησε ο Φίβος Αλεξανδρούπολης με την Αλεξανδρούπολη 3-2. Είπαμε, εκεί ήταν και ο υπουργός ο κ. Ασλανίδης, ο οποίος έδωσε το κύπελο τότε στη δικτατορία. 1972, πρώτο κύπελο Αστεχνών Ελλάδος το έχει πάρει ο Φίβος, ο οποίος πήρε και ένα δεύτερο το 2013. Αργότερα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις από πρωταγωνιστές, από την Προεδρίνα που σίγουρα καμαρώνει, έλεγε ότι έχει δύο θεούς στη συνέντευξη τύπου και θα τη βοηθήσουν να πάρει το κύπελο, και έκανε και τις σχετικές δηλώσεις, οπότε καλό είναι να ακούσουμε και τον πρωταγωνιστή, τον Γιώργο Δελαπόρτα, και τον προπονητή, και αυτός για πρώτη φορά στον πάγκο σαν προπονητής, ο Νίκος Ορφανίδης, επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής μεγαλούργησε και μεγάλωσε μέσα στην ομάδα του Φίβου, τώρα είναι προπονητής και στην πρώτη του χρονιά έχει πάρει το πρώτο του τρόπαιο. Και φυσικά θα τον ακούσουμε και αυτόν. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, σε λίγο κοντά σας.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιό δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλειπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στήχησε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελή οδηγών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Πριν πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών που έκαναν εδώ στο Top FM, να πούμε ότι εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Διακοφώτης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης. Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση και την επικύρωση των βαθμολογιών, δεν είναι η συγχαρητήρια ή η ανακοίνωση για τα πρωταθλήματα, για να μην το ξεχάσω, το βάζω. Επικύρωση των βαθμολογίων, συγχαίρουν τα ακόλουθα σωματεία για την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή στην κατηγορία του και την άνοδο του σε ανώτερες κατηγορίες. Στον πρωταθλητή Δωδεκανήσου πρώτης κατηγορίας περίοδου 2005-2006, Γάση Άλυσος. Στους πρωταθλητές της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου, του πρώτου ομίλου των Ατρόμητων Δημηλιάς, του δεύτερου ομίλου Γάσα Πάνθυρες και στον όμιλο Νήσων, ο αντίμαχος πρωταθλητής της τρίτης κατηγορίας Δωδεκανήσου περίοδου 2025-2026, η Δήμητρα Δαματριάς. Τους ευχόμαστε ολέψυχα, καλή επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στην αγωνιστική περίοδο. Να πάμε να πούμε και την άλλη ανακοίνωση. Ο πρόεδρος ο Παναγιώτης Διακοφώτης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων συγχαίρουν την ομάδα Φίβος Κερμαστής για την κατάκτηση του κυπέλλου Δωδεκανήσου Δωδεκάνησου Σιγουέης. Συγχαρητήρια και στον φιναλίστ Ευκλής Ορνής για τη συμμετοχή και την προσπάθεια που κατέβαλε. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές στα τεχνικά επιτελεία καθώς και στις διοικήσεις των δύο ομάδων για το πάθος και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης αλλά και μέσα στο γήπεδο. Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν στην άρτια διοργάνωση του φετινού τελικού κυπέλλου. Επιπλέον συγχαίρουμε το διαιτητικό σχήμα του τελικού με επικεφαλής τον διεθνή διαιτητή Αναστάσιο Σιδηρόπουλο και τους βοηθούς του που συνέβαλαν καθοριστικά στην άψοχη δεξαγωγή του στη Φιλαρμονική του Δήμου Ρόδου για το τελετουργικό του τελικού, καθώς και στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου για τη σημαντική παρουσία του, καθώς και τους συμμετέχοντες ιατρούς για την ευγενική εθελοντική τους δράση που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης μέσα στο γήπεδο. Μέσα από τα γήπεδα, τις αστυνομικές αρχές και το προσωπικό ασφαλείας για τη διασφάλιση της ομαλότητας, τους εθελοντές και τους εργαζομένους του σταδίου για την πολύτιμη συνεισφορά τους, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους δημοσιογράφους, τεχνικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάλυψαν με επαγγελματισμό την αρτιότητα των μεγάλων τελικών, ιδιαίτερα στο XX Sports για την εκτενή ζωντανή και υποδειγματική κάλυψη της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους στον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου Δωδεκάνησου Σιγουέης. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη βουλευτή Δωδεκανήσου, κυρία Μίκα Ιατρίδη, καθώς και όλους τους βουλευτές Δωδεκανήσου που απέστειλαν χαιρετισμό. Το Δήμαρχο Ρόδου, κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον εντεταλμένο αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κύριο Ζήσιμο Δελαπόρτα, τον εντεταλμένο σύμβουλο αθλητισμού του Δήμου Ρόδου, κύριο Μιχαήλ Πλίγκο, καθώς και τον πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ, κύριο Χρυσοβαλάντη Λάμπη. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την αμέριστη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την αμέριστη στήριξη της διοργάνωσης σε όλους τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, καθώς και σε όλους τους εκπροσώπους φορέων που έδωσαν το παρόν. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους παράγοντες των σωματείων, της δύναμης, της ΕΠΣ, των Δωδεκανήσου και όλο το φίλαθλο κοινό που γέμισε την κερκίδα δίνοντας δύναμη και παλμό στις ομάδες τη μεγάλη γιορτή του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ευχαριστήριο. Συγχαρητήρια και από εμάς στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου για την άρτια διοργάνωση. Είχε και πολύ κόσμο, το ευχαριστήθηκαν όλοι, άσχετα αν υπάρχουν στον αγωνιστικό μέσα χώρο υπάρχουν κάποια μέσα στην αθλητική αντιπαλότητα κάποια προβλήματα όπως ήταν οι αποβολές. Αυτό συμβαίνει πάντα, δεν θα κοπεί ούτε από το Champions League ούτε από πουθενά, πάντα θα υπάρχει κάτι, ας είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές και όχι έξω από αυτές. Συγχαρητήρια και στους συναδέλφους του XX Sports που επίσης κάλυψαν το παιχνίδι. Σίγουρα δίνουν άλλη οντότητα όταν μεταδίδουν και εικόνα, αλλά ο ρομαντισμός του ποδοσφαίρου είναι εδώ παρόν. Μπορεί να μην μας θυμήθηκαν εμάς, αλλά ο Sport FM και ο Top FM
είναι πάντα κοντά σας και ο Top FM ήταν παρόν και στον τελικό και σίγουρα ήμασταν παρόν και στα αυτοκίνητα των φίλων του σταθμού που δεν είχαν δυνατότητα να βλέπουν αλλά μόνο να ακούν.

0: Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύνδεσμος Διαιτητών, που συγχαίρεται ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Δωδεκανήσου, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς όλες τις ομάδες που διακρίθηκαν και πέτυχαν τους στόχους τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Θερμά συγχαρητήρια στον πρωταθλητή της πρώτης κατηγορίας Γάση Άλυσο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς και στον κυπελούχο Δωδεκανήσου Φίβο Κρεμαστής για την εξαιρετική του πορεία και την κατάκτηση του τροπαίου. Παράλληλα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο φιναλίστ του κυπέλου Ευκλής Ορνής για την αξιόλογη παρουσία και αγωνιστικότητά του. Επίσης, χαίρομαι τις ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδο τους από την δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, τον Ατρόμητο Δημηλιάς, τους Πάθυρες και τον Αντίμαχο Κό για την επιτυχία τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αντίστοιχα, συγχαρητήρια αξίζουν στη Δήμητρα Δαματηριάς και στον Αέρα Β' για την άνοδο τους από την τρίτη στην δεύτερη κατηγορία. Θέλαμε να συγχαρούμε θερμά τις ειδικές τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, καθώς και όλους όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στις επιτυχίες των συλλόγων τους. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, οργάνωσης, αφοσίωσης και ποδοσφαιρικής συνέπειας. Τέλος, ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Δωδεκανήσου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς όλους τους αδέλφους προπονητές της διοίκησης των σωματείων και τους ποδοσφαιριστές όλων των κατηγοριών για τη συνεχή προσπάθεια, την αφοσίωση και την πρόοδο που επιδεικνύουν χρόνο με τον χρόνο. Η εξέλιξη του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου αποτελεί καρπό συλλογικής δουλειάς, επιμονής και αγάπης για το άθλημα. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Αυτά οι προπονητές. Ηλία Λοΐζο, πρέπει να γράψεις και το καινούριο mail του Top FM για να τα στέλνεις, γιατί δεν τα στείλεις σε εμάς. Λοιπόν, μη μου στείλεις μήνυμα, σου το λέω όχι σαν παράπονο, απλά για να εμείς είμαστε σήμερα εδώ, αύριο δεν είμαστε, οπότε γιατί να μην έχει ένα μέσο το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό και τα δικά σας δελτία τύπου. Λοιπόν, τώρα να πάμε τα ευχαριστήρια, μην τα ξεχάσουμε, να μας πάρει και ο χρόνος, είμαστε ίσα ίσα. Ο Νίκος Ορφανίδης είναι ο προπονητής του Φίβου. Κάθε για πρώτη φορά στον πάγκο, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στον τελικό και να κατακτήσει και το κύπελλο Δωδεκανήσου Seaways. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ορφανίδη τι δήλωσε.
1: Ακούει ο κύριος Ορφανίδης.
2: Ναι, ακούω.
1: Συγχαρητήρια, coach.
2: Ευχαριστώ.
1: Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ως προπονητής.
2: Η πρώτη, ναι, εννοείται. Είμαι ούτε ένα χρόνο με προπονητή. Είναι η πρώτη μου επιτυχία.
1: Με το καλημέρα που λένε, ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Με το καλησπέρα κυριολεκτικά, τέλος πάντων, ναι. Νομίζω ότι ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα δύο παιχνίδια που είχατε στο πρωτάθλημα με τον Ευκλή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, καμία σχέση, είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Προσεγγίσαμε πάρα πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Κοιτάξαμε διαφορετικό πλάνο, διαφορετικό στόχο. Βγήκε 100% και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε.
1: Σε ποιο σημείο, ποιο ήταν το σημείο που πιστεύετε έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο για την έκβαση του αγώνα?
2: Έπαιξε αγώνα ήταν το δεύτερο γκολ που βάλαμε στην έναρξη. Το πρώτο κοπικό σημείο ήταν αυτό, γιατί προηγηθήκαμε με 2-0, οπότε κάπου
1: με το
2: εκεί...
1: ξεκίνημα, λέτε, το δεύτερο ημιχρόνο.
2: Ναι, με το ξεκίνημα του δεύτερου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον προπονητή, τον Νίκο Ορφανίδη. Πάμε να ακούσουμε και τον πρωταγωνιστή και αρχηγό της ομάδος, τον Γιώργο Δελαπόρτα. Τι δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι?
1: Τον αρχιτέκτονα στον αγωνιστικό χώρο, θα λέγει κανείς, για το παιχνίδι του σημερινού κλίγου. Mm-hmm. Τον Γιώργο Δελαπόρτα, να σας πει δύο λόγια.
2: Ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω ότι από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα σου.
3: Σίγουρα, γιατί άμα το παίρνεις την ομάδα της καρδιά σου είναι το σημαντικότερο πράγμα. Απλά να σε προλάβω λίγο να το αφιερώσω εκεί που πρέπει.
2: Ναι.
3: Στον αδερφό μου και στη μάνα μου, δεν μπόρεσε να είναι στο γήπεδο γιατί μόνο εμείς ξέρουμε που περνάμε. Και δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά θα αξίζει τα συγχαρητήρια σε εκείνη, γιατί είναι αυτή που μας πίστεψε από την πρώτη φορά. Και σίγουρα με την ομάδα της ομάδας μου, που δεν άφησε να αφηγηθεί καθόλου στην πλευρά του τελικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να σηκώσω και να χαιρετήσω.
2: Βεβαίως, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Δελαπόρτα αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πριν σηκώσει το κύπελο, ο Νικήτας Κουσκούσης κατάφερε να τον έχει κοντά του, να πάρει τις δηλώσεις στη χθεσινή μετάδοση του παιχνιδιού. Και ας ακούσουμε και την Προεδρίνα, την Αθηνά Δελαπόρτα, τι μας είπε αμέσως μετά το παιχνίδι. Και αυτή ήταν εκεί παρούσα. Πίστευε ότι θα τη βοηθήσουν δύο, θα είναι να πάρει το κύπελο. Το πήρε το κύπελο. Ας ακούσουμε τι είπε μετά.
1: Έχω την πρόεδρο του ΦΥΒΟ δίπλα μου.
2: Ωραία, ωραία. Να την ακούσουμε, Νικήτα.
4: Ναι. Καλησπέρα και από μένα.
2: Τα συγχαρητήριά μας καταρχάς.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι εκπλάγηκα, γιατί το πίστευα από την αρχή που φτιάξαμε αυτή την ομάδα με τον Νίκο τον Ορφανίδη. Πίστευα στους παίχτες μου και ήξερα ότι το τρόπαιο και ο θεσμός του κυπέλου είναι για το ΦΥΒΟ.
2: Ναι. Ποια ήταν η στιγμή που αισθανθήκατε έτσι μεγαλύτερη σιγουριά, να πω εγώ, στη διάρκεια του παιχνιδιού?
4: Δεν δίστασα ούτε στιγμή στα 95 λεπτά του αγώνα, ναι, να νιώσω ανασφάλεια. Mm-hmm. Έβλεπα την ομάδα μου ότι το πρώτο πεντάλεπτο ήταν αγχωμένη. Mm-hmm. Αλλά απόλαυσε το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο που έχει μάθει να παίζει. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη και για τους 20 που έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή.
2: Το αφιερώνετε κάπου, κύριε Δελαπόρτα?
4: Να το αφιερώσω.
2: Το κύπελο.
4: Είπα, είναι όταν με ρωτήσατε το μεσημέρι το σκορ, είπα ότι έχω δύο θεούς. Οπότε παλινεύτηκα και μου βάλανε από ένα γκολ. Οπότε το αφιερώνω και στον αδερφό μου και στον άντρα μου.
2: Μάλιστα. Ωραία, και πάλι συγχαρητήρια.
4: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ακούσατε και την πρόεδρο, οι δύο θεοί, τα είχαμε πει και χθες τι εννοούσε. Αλέξη Τζαφέρες ο σύζυγος, ο Φίλιππος Δελαπόρτας ο αδερφός της, είναι δύο θεοί της και σκόραραν και οι δύο, όπως είπε η Αθηνά Δελαπόρτα. Ο ΦΥΒΟΣ 10ο κύπελο στην ιστορία του, στα οποία μπορούμε να προσθέσουμε και τα δύο για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος που έχει κατακτήσει.

Ακούσατε λοιπόν τα ρεπορτάζ που έκαναν οι συνεργάτες μας εκεί στο γήπεδο αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού που τελείωσε γύρω στις 9.30 και με τις απονομές όλα αυτά κάποιοι θα έχασαν βέβαια τον τελικό του Europa League. Η Άστον Βίλα είχε ένα ξέσπασμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, προηγήθηκε με 2-0, πάρα πολύ ωραία γκολ, για όσους δεν το είδατε μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα, άξιζε, το πήρε δίκαια, αν και η Φράιμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν τα κατάφερε όπως έπρεπε. Η Άστον Βίλα είχε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να πάρουν την ομάδα πάνω και όπως έγινε, και η Άστον Βίλα παίρνει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου εδώ και 30 χρόνια, αλλά και τώρα πλέον είναι το 5ο προσωπικό τρόπαιο του Ουναΐ Έμερι. Έχει πάρει 5 Europa League. Λοιπόν, ο 54χρονος έγραψε ιστορία με τη Σεβίλη. Την κατάχθηκε, πήρε με τη Σεβίλη 3 συνεχόμενες χρονιές, το 14, το 15, το 16. Αν θυμάστε εκείνη τη σούπερ ομάδα της Σεβίλης, πριν προσθέσει ακόμα ένα τίτλο με τη Villarreal το 21. 4 μέχρι τότε, παίρνει και με την Άστον Βίλα και 5 χρόνια αργότερα παίρνει λοιπόν τον τίτλο και πάει στο ίδιο επίπεδο με προπονητές τρίλους όπως ο Κάρλε Αντζελότη, ο Ζωζέ Μουρίνιο και ο Τζοβάνι Τραπατώνη με συνολικά 5 μεγάλους ευρωπαϊκούς τίτλους. Όμως ο Έμερι έχει πάρει και τους 5 τίτλους στο Europa League. Αυτά όσον αφορά λοιπόν το τελικό του Europa League, με απομένει λίγος καιρός για να δούμε και τα υπόλοιπα και κόφερες και Europa League. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε για σήμερα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με Sport FM για να προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ακολουθεί ο Παύλος Ντοκοπίλ με την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα και την εκπομπή του Top και Sport. Λοιπόν Μιχάλη, φεύγω, καληνύχτα σε σένα, καληνύχτα σε όλους τους ακροατές μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη στήριξή σας, ζητάω συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν χθες στη σύνδεση με το Δημοτικό Στάδιο επειδή με βρίσκεται στον δρόμο και μου τα λέτε, υπήρχαν λόγοι που δεν μου επέτρεπαν να έχω διάθεση για να συντονίσω το παιχνίδι. Καλό σας βράδυ.

απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την επιθυμία του να κάνει ο Ολυμπιακός το επόμενο βήμα για να κατακτήσει την Ευρωλίγα εξέφρασε στη συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας που υποσχέθηκε ότι οι παίκτες θα παλέψουν για κάθε κατοχή στο Final Four. Να νιώσω τον νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου, δήλωσε ο Παπα-Νικολάου. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά το μήνυμα του προπονητή της Φενέρμπαχτσε Αρούνας Γιασικεβίτσιους εν ώψη του αυριανού ημιτελικού των δύο ομάδων. Δεν είναι έμονη η ιδέα η Ευρωλίγα, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο στη συνέντευξη τύπου του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση, σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Παραμύθια χαρακτήρισε ο Έργιν Άταμαν τα όσα γράφονται για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σκοπεύουν στην δημιουργία εντυπώσεων για να διαταράξουν την ενότητά μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν περάσαμε στο Final Four. Νέο στόχο στο πρωτάθλημα, δήλωσε ο 60χρονος τεχνικός σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης. Φινάλε στα play-out της Τύχημαν Super League με τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 με το Ατρόμητος Πανσεραϊκός με κάλυψη από τον Nova Sports 2. Μια ώρα αργότερα παίζουν Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και η Κηφισιά El Novibet με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και δύο αντίστοιχα ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Κλείνουν για μια αγωνιστική οι θύρες 21 και 23 του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ καθώς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εισήλθαν στο γήπεδο θεατές από σπασμένα τουρνικέ. Παράλληλα καλεί την ΠΑΕ σε ακρόαση για συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων. Δεν φαίνεται να έχουν βάσει στα σενάρια για το Γιαννούλη της Augsburg. Σε προχωρημένες επαφές με την Brighton για την παραχώρηση του Κωστίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του βρίσκεται ο Πορτογάλος Μπακ, στον οποίο έχει προταθεί 5 ετών συμβόλαιο. Το αργότερο μέχρι αύριο η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει στην τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολαίου του Ράφα Μπενίτεθ. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ έστειλε ο Αντρία Ζίβκοβιτς. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Το μήνυμα του αρχηγού. Διέψευσαν από το δικέφαλο του Βόρα τα περί επαφής της Στουτγκάρτης με τον Κωνσταντέλια. Έχει συμβόλαιο, ξεκαθαρίζουν από την ομάδα. Αρνητικά απάντησε ο ΕΣΔΟΒ σε πρόταση ανανέωση του συμβολέου του σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον ατζέντη του αναμένεται να έχουν το επόμενο διάστημα οι διοικούντες στον Άρη προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους. Η προώρη λύση του συμβολέου του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027, αποτελεί μια πιθανή εξέλιξη. Εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ. Γεγονός είναι η επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στην τεχνική ηγεσία της ομάδος Βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Έτοιμος να επιστρέψει στο Μεξικό αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μοντερέι είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και απομένει ανακοίνωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδι.

0: Ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλώς ήρθατε στο Top Sport, όχι μόνο και στο Top FM, γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούτε από νωρίς τον αγαπημένο σταθμό εδώ από τους 102,4. Λοιπόν, αρχίζει το Top Sport, κοντά σας μέχρι και τις 6, 11 λεπτά μετά τις 5 και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας για να ρυθμίσει τους ήχους, να μας ανεβάσει με τις μουσικές του, Παύλος Δοκοπήλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτονόητα θα ασχοληθούμε σε ένα μεγάλο μέρος σήμερα με τον χθεσινό τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου ανάμεσα στον Φίβο και το Ευκλή, ο Φίβος ο οποίος είναι ο κυπελούχος για 10η φορά στην ιστορία του. Σε έναν καλό τελικό όπως τον περιμέναμε, σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Στάδιο, το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά στην πορεία και περισσότερα θα πούμε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές και μια εμβληματική φιγούρα για την σύγχρονη εποχή του Φίβου, τον Γιώργο Δελαπόρτα, που θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος.

Μια σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο κουπούν του στοιχήματος. Έχουμε μάτς στο, ανάμεσα στην Σαχτάρ Ντονέτσκ και την Κοβαλίφκα για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα στο 20 λεπτό 0-1. Το παιχνίδι της Τζαμσχέντιουρ με την Οντίσα βρίσκεται στο 0-0, νωρίς το μάτς στο 13ο λεπτό, όπως και τα παιχνίδια Ίντερ Κάση East Bengal Club και το Μινέρβα Πάντζαμπ με την Μουμπάι City.

Να ξεκινήσω λίγο από αντίστροφα τον μεγάλο ιτημένο της χθεσινής βραδιάς, τον Ευκλή, ο οποίος έφτασε κοντά στην πηγή, νερό δεν ήπιε. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η φετινή χρονιά πρέπει να τον αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο παρά την πικρία της τελευταίας στιγμής. Γιατί τον αφήνει σε ένα τελικό, έτσι, πόσο δε μάλλον ως μία νεοφώτιστη ομάδα, σίγουρα έτσι αποτελεί μια υπέρβαση. Και δίνει χαρά από την άλλη πλευρά, όταν δεν σηκώνει στην κούπα, σίγουρα μένει ένα γιατί. Αλλά μπας περιπτώσει, έτσι σίγουρα αυτή η χρονιά καταγράφεται στις ιστορικές του Ευκλή. Ήταν η καλύτερη ίσως χρονιά της ιστορίας του η φετινή. Δεύτερο η θέση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και φιναλίστ στο κύπελο. Βέβαια, ο Ευκλής δεν θα είναι ίδιος από εδώ και στο εξής, γιατί και ξεκινάμε από αυτό. Ο Γιάννης Μπερετούλης, ο προπονητής του, ζήτησε να αποχωρήσει, επέβαλε την παρέτησή του για λόγους άσχετους με το ποδόσφαιρο. Έτσι, υπάρχει ένα οικογενειακό ζήτημα το οποίο τον απασχολεί. Οπότε δεν περισσεύει ούτε ο χρόνος στην παρούσα φάση, έτσι, ούτε και η διάθεση για να συνεχίσει να ασχολείται με την προπονητική. Αναγκαστικά λοιπόν η ομάδα της Ορονής θα αναζητήσει νέο προπονητή. Υπενθυμίζω παράλληλα πως ο Ευκλής έχει και εκλογές το καλοκαίρι αυτό για να αναδείξει νέα διοίκηση. Οπότε το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο θα έχει τις δυνάμεις και τη θέληση να επενδύσει στην φετινή εξαιρετική χρονιά και να κοιτάξει έτσι να την εδραιώσει και να κάνει το κάτι παραπάνω στις διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Διάθεση η οποία τουλάχιστον σε ένα προφορικό επίπεδο δείχνει να υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά που μένει να δούμε όλα αυτά και στην πράξη. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Γιάννης Μπερετούλης δεν θα καθίσει στον πάγκο, εκτός και αν αλλάξει κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακά στο επόμενο διάστημα. Ο Γιάννης Μπερετούλης, ο οποίος ως προπονητής έχει να το λέει, να το καμαρώνει, πως έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα έτσι, στην καριέρα του. Οδηγώντας τον Ευκλή στην άνοδο πέρσι και φέτος σε αυτήν την εξαιρετική έως εντυπωσιακή πορεία. Παρελθόν όμως είναι και ο Ρωμάνο, ένας από τους τρεις Αργεντίνους της ομάδας της Σορονής. Έτσι επέδειξε μια πολύ άσχημη συμπεριφορά χθες και οι άνθρωποι του Ευκλή ενοχλήθηκαν πάρα πολύ. Και επειδή, όπως είναι η Σορονή, οι αρχές του σωματείου είναι πάνω απ' όλους και πάνω απ' όλα. Έτσι ο Ρωμάνο αποτελεί παρελθόν, διαβάζει και την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε. Ο ποδοσφαιριστής Ρωμάνο αποτελεί πλέον παρελθόν από το ρόστερ της ομάδας. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του στο χθεσινό ματς, καθώς τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογός μας. Ζητάμε συγγνώμη από τον του κόσμου για αυτή την απρεπή συμπεριφορά και διαβεβαιώνουμε πως η ομάδα θα συνεχίσει με σεβασμό απέναντι στον κόσμο και την ιστορία της.

Αποδευκλής έχει μπροστά του ένα καλοκαίρι σημαντικών αποφάσεων για την επόμενη μέρα του σε σχέση με τον χθεσινό τελικό. Από εκεί πέρα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι ότι υπάρχει η παράμετρος της απειρίας και της άπειρης φανέλας εντός αγωγικών. Ο Φίβος, παρότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του δεν είχαν την εμπειρία τέτοιων αγώνων, υπήρχε ένας Γιώργος Δελαπόρτας, υπήρχε ένας Νίκος Αλβανίδης στον πάγκο, ο οποίος κι αυτός έχει σηκώσει τρία μάλλον κύπελα, 12 άνισου, 2 με τον Φίβο και ένα με τον Διαγόρα, 3 από χθες με τον Φίβο, και μάλιστα μένει σε ένα σπάνιο κλαμπ των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, των ανθρώπων μάλλον, που έχουν κατακτήσει το κύπελο και ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές. Υπήρχαν λοιπόν οι άνθρωποι, οι πομποί, να μεταδώσουν την πληροφορία για την ιστορικότητα της φανέλας αυτής και την παράδοση που έχει στον θεσμό. Για τον Ευκλή ήταν η πρώτη φορά, έτσι και αλλιώς. Αυτό φάνηκε σαν σημαντικό σημείο, κυρίως πνευματικά, από ένα σημείο και, μετά, όταν ο Ευκλής για το παιχνίδι να στραβώνει, δεν κατάφερε να διαχειριστεί με σύνεση και ψυχραιμία την κατάσταση, παραδόθηκε στον εκνευρισμό. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Προσπάθησε να αντιδράσει, προσπάθησε να κουδράρει, αλλά από εκεί πέρα ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία απλώς είχε φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα και είχε, αν θέλετε, και την εμπειρία να το κάνει.

Στον εφήβο το πανηγυρίζουν, απόλυτα δικαιολογημένα. Η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για το σωματείο της Κρεμαστής για πολλούς και διάφορους λόγους. Από εκεί πέρα όμως, ποδοσφαιριστές, ιδανική ηγεσία έγιναν το καθήκον τους, αφοσιώθηκαν στο ποδόσφαιρο και κατέγραψαν άλλη μια ιστορική επιτυχία για το σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο έχει κατακτήσει το κύπελο 10 φορές, μια επίδοση η οποία μόνο αμελητέα δεν είναι. Μεγάλα πρωτοσύνο Διαγόρα, λέγαμε Πολυνίκη, ο φίλο Διαγόρα όμω έχει 12 κατακτήσει. Αλλά από την άλλη, σκέφτεσαι ότι ο Διαγόρα δεν είναι η κλασική ομάδα τοπικού. Έτσι, σε εθνικέ κατηγορίε ανοίγει, οπότε σε σχέση με τι κλασικέ παραδοσιακέ ομάδε του τοπικού ποδοσφαιρικού χάρτη, αυτή τη στιγμή ο φίλο είναι ο κυρίαρχο στο κύπελο 12 νήσου.

θέμα βέβαια σε ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοια σημασία και με το άγχος που υπήρχε και από τις δύο πλευρές δεν ενθουσίασε, αλλά αυτό νομίζω μικρή σημασία έχει, δεδομένου πως γενικά η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή, το κλίμα στο δημοτικό στάδιο, με τις εξέδρες να φιλοξενούν περισσότερους από 1.500-1.600 φίλους του αθλήματος. Η Ένωση έκοψε κάτι λιγότερο από 1.000 εισιτήρια παρεπιπτόντως, αλλά υπήρχαν και πολλές προσκλήσεις οι οποίες μοιράστηκαν σε πολλά παιδιά τα οποία μπήκαν στο γήπεδο δωρεάν, οπότε οι αριθμοί μεγάλωσαν. Εξέδρες με χρώμα, η κάθε πλευρά έτσι στον πυρήνα των φίλων της ήταν πολύ καλά οργανωμένη, έτσι, και οι φίλαθλοι χωρίς να συμβεί το παραμικρό, σε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα άλλου σεβασμού. Και παρά τις μικροεντάσεις που έφερε το ίδιο το παιχνίδι, αλλά αυτές στην γενική τη μεγάλη εικόνα δεν μπαίνουν καν στην ζυγαριά. Πριν από την έναρξη του τελικού παρεπιπτόντος, τιμήθηκε την προσφορά του στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο ο παλιός εκπαιδευτικός προπονητής και μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών, ο Βασίλης Λεβέντης. Διαχειρώσε τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΠΣ, τον Καλιστό Διακογεωργίου. Μετά από ένα λίτο τελετουργικό, έτσι από εκεί πέρα και η ίδια η Ένωση εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση μέσα από την οποία ευχαριστεί τους συντελεστές της διεξαγωγής του τελικού αυτού και συγχαίρει όλους τους εμπλεκόμενους.

Και λίγο παρένθεση, μιλώντας για την Ένωση, σήμερα συνεδρίασε η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ασχολήθηκε με την επικύρωση των βαθμολογιών των τοπικών πρωταθλημάτων της φετινής σεζόν. Οπότε τελείωσαμε και επισήμως. Επικυρώθηκαν και οι ομάδες οι οποίες κατέκτησαν τα πρωταθλήματα. Ο Δωδεκάνης ο Γιάλισσος, πρώτη κατηγορία, προβιβάζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τη δεύτερη κατηγορία, Ατρόμητος Δημηλιάς, Πάνθυρες και Αντίμαχος. Ομάδες οι οποίες κατέκτησαν την πρωτιά στους τρεις ομίλους και ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Και από εκεί πέρα στην τρίτη κατηγορία, πρωταθλήτρια η Δήμητρα Δαματρίας, στην οποία ακολουθεί η ΑΡΑΒΙΤΑ στην δεύτερη κατηγορία. Highway.

Αυτά λίγα και γενικά για τα όσα θα μπορούσε να δει ένας θεατής στον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Στο κομμό του στοιχήματος στο 15-57 φτάνουμε στο τέλος. Το Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Κοβαλίφκα παραμένει στο 0-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στα άλλα τέσσερα μάτς στα οποία, τα οποία παίζονται την ώρα αυτή, γκολ υπάρχει μόνο στο 15-18. Το Ίντερ Κάση με την Ις Μπενγκάλ 1-0 στο 27ο λεπτό. Και στο διαχρονικό σημείο, 15-19 Πούντζα Μουμπάι Σίτι, 15-21 Μόκουν Μπαγκάν με την Sporting Δελχή και στο 15-22 Ζάμσκεντ Πούρ με την Οντίσα στο 0-0.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχιό δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλιπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που είναι πλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου και η οποία στήχησε τη ζωή στις δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την ασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί σήμερα η περιοχή Σγούρου για την άσκηση Διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι κυπελούχος Δωδεκανήσου. Επικράτησε χθες το βράδυ με 2-0 του Ευκλής Ρονής σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου Διαγόρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 μέχρι μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Τοπικού Σπορ και αν θέλουμε ξανά την κουβέντα για τον τελικό του κυπέλου. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Δελαπόρτας, ο εμβληματικός αρχηγός του Φίβου. Γιώργο, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση.
1: Καλησπέρα Παύλο μου, συνάδελφε στους ακροατές σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, άλλη μια κατάκτηση. Για σένα προσωπικά τι σημαίνει αυτό το τροπαίο? Το ένα ακόμα, αλλά τι είναι αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, που το κάνει στα μάτια σου, στην ψυχή σου ξεχωριστό?
1: Σίγουρα είναι αυτό που λέω, ότι είναι ο θεσμός του αδερφού μου. Σίγουρα είναι ότι το παίρνω με την ομάδα της καρδιάς μου. Και το σιγουρότερο είναι ότι μας αμφισβητήσανε από την αρχή της σεζόν, οπότε ήταν λίγο πιο γλυκό από τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν βάζω τη σύγκριση τώρα στις τεχνών. Αλλά σίγουρα έχει και αυτό το φετινό τη γλύκα του, γιατί ήμασταν το outsider. Γιατί από την αρχή της σεζόν όλοι δεν μας είχαν σε υπόλοιψη. Οπότε ήταν πιο ωραίο αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό μου κάνει εντύπωση πάντως που λες. Γιατί ο Φίβος φέτος τουλάχιστον παρουσιάζει μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία μέχρι ενός σημείου έτσι ήταν ψηλά στη βαθμολογία, έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού, ανεξάρτητα από ένα σημείο και μετά ξεκολούθησε ένα σερί, αν θυμάμαι μεγάλα, ήταν 6 συνεχόμενων ητών, έτσι, που την πήγε πολύ πίσω. Αλλά γενικά η εικόνα δεν ήταν κακή. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να αμφισβητήσουν, αν θέλεις, τις δυνατότητες μιας καλής ομάδας όπως ο Φίβος φέτος.
1: Ναι, αυτό εκεί, επειδή γίνανε 6 ήττες συνεχόμενες, επειδή δεν μπορούσαν, δεν μαθαίνανε, δεν θέλανε, δεν τους ένοιαζε να δουν ότι το ρόστερ ήταν μικρό, βγάζαμε τραυματισμούς, δεν μπορούμε να παίζουμε και 50, 50, 40, 30, ξέρω εγώ, ίδιοι και ίδιοι. Δεν είχαμε βάθος στον πάγκο όπως είχαν οι υπόλοιπες ομάδες, για να μην κρυβόμαστε. Στηριχτήκαμε σε μικρά παιδιά, οπότε εκεί ήρθε η αμφισβήτηση. Ήρθαν κάποια περίεργα πράγματα, ήρθαν κάποια πράγματα που μας δυνάμωναν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να αμφισβητείς μια ομάδα που έχει ξεκινήσει όπως λες εσύ καλά, να έχει ένα καλό κορμό, γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ένας και ένας. Και να αμφισβητείς επειδή κάνεις εξήτες ή να έρχονται διάφορα, αντί να μας χαλούσαν εμάς, μας δυνάμωναν. Γιατί ξέραμε ότι να επιστρέψουμε, όταν επιστρέψουμε όλοι θα είμαστε και πάλι κανονική ομάδα.
0: Το κύπελο για σας πότε έγινε χειροπιαστός στόχος?
1: Από την πρώτη μέρα που ήρθα ήταν αυτός ο στόχος, γιατί όπως έχω πει ότι είναι ο θεσμός του αδερφού μου, οπότε είμαστε καταδικασμένοι να πηγαίνουμε σαν ομάδα και σαν οικογένεια. Δηλαδή όταν παίζω εγώ πάντα θέλω να το περνώ. Οπότε θεωρώ ότι χειροπιαστός ήρθε όταν είπαμε ότι τώρα είμαστε εκεί. Βγάζουμε τα προβλήματα στην άκρη, παίζουμε το πρωτάθλημα για να κρατάμε το ρυθμό και ξεκινάμε. Δηλαδή όταν περάσαμε από το πυλί και μετά λέμε να περάσουμε στις καλυφιές και να πάμε στον τελικό. Δηλαδή ήμασταν πολύ αποφασισμένοι για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και θα το πω τώρα γιατί τελείωσε, μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά όταν πριν παίξουμε το πυλί, και τα παιδιά θα το επιβεβαιώσουν κάποια στιγμή, τους είπα ότι είναι δύο παιχνίδια, μα είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι ένα παιχνίδι άλλο. Είναι δύο παιχνίδια, άμα πάμε στον τελικό, έχουμε αυτή την άβρα, έχουμε αυτή τη φανέλα. Δεν θέλω να μειώσω τον αντίπαλο, αλλά πιστεύω ότι με όποιον και να παίζαμε χθες με το πάθος και το θράσος και την αποφασιστικότητα που μπήκαμε, δεν θα ήμασταν εύκολος αντίπαλος, όπως το κατακτήσαμε κιόλας.
0: Είναι αυτό που το κοντιάζαμε εδώ και μέρες. Ότι ο Φίβος εδώ είχε ένα πλεονέκτημα, ποιο είναι αυτό, το βάρος της φανέλας. Ευκλείς μια πολύ καλή ομάδα προφανώς. Έτσι, ευχάριστη νομίζω η έκπληξη, η μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν, που από ένα σημείο και μετά δεν ήταν έκπληξη, γιατί μια ομάδα που έδειξε δυνατότητες. Αλλά τι θέλω να πω. Ο Φίβος έχει στην πλειοψηφία του παιδιά τα οποία δεν έχουν τις παραστάσεις και τις εμπειρίες ή τις εικόνες. Έχει όμως εσένα, έχει τον Νίκο Ντορφανίδη, το λέγα και νωρίτερα έτσι, από χθες έχει 4 κατακτήσεις κυπέλου. 3 ποδοσφαιριστές, 1 προπονητής, κάτι που είναι ένα σπάνιο επίδειγμα. Οπότε μέτρησε και η δική σας, αν θέλεις, εμπειρία, η δική σας προσωπικότητα, η δική σας στάση, η δική σας νοοτροπία, την οποία δείχνατε καθημερινά και μπόλιασε με αυτό το απαραίτητο στοιχείο τα παιδιά που δεν είχαν έτσι την εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες ενός τελικού.
1: Σίγουρα, ειδικά ο Νίκος που από την αρχή, δηλαδή ακόμα και στο Δεκέμβρη που γινόντουσαν έτσι τα πράγματα, λέει που περάσαμε και δύσκολες καταστάσεις σαν ομάδα, έμπαινε στα βοητήρια και έλεγε «Μαγκές, έχουμε το κύπελο, έχουμε το κύπελο, το πιστεύω, έχουμε το κύπελο». Δηλαδή ήταν ο πρώτος μας αντιμετωπίσει και δεν το λέω για να το πω γιατί δεν είμαι και τέτοιος, δηλαδή δεν χάιδευα αυτιά, δηλαδή αν δεν γινόταν θα το ανέφερα καν, αλλά σίγουρα όταν είχαμε 2-3 ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας που τα παιδιά στο τοπικό έχουν πάρα πολλές συμμετοχές και έχουν χαμένο τελικό και με το Φίβο τη χρονιά που το χάσανε τον αέρα, έχουν πιο πολύ δίψα. Οπότε εμείς αυτός τους τα φέραμε ότι κοιτάξτε παιδιά, παιχνίδι με παιχνίδι, πάμε σήμερα παίζουμε το πιλί, πάμε, θα βλέπουμε σήμερα. Οπότε δεν είχαμε τόση πίεση παιδί μου, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δηλαδή ξέραμε ότι είμαστε ομάδα που μπορούμε να τα καταφέρουμε αν είμαστε όλοι μαζί.
0: Κοιτάξτε, μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, προσέγγιση αυτή και μιλώντας για τις δυσκολίες, γνωρίζουμε έτσι, χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, ότι όντως δεν ήταν εύκολη χρονιά για κανέναν στον Φίβο. Τι είναι αυτό που σας κράτησε ομάδα, παρέα και κράτησε το μυαλό σας συγκεντρωμένο αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο?
1: Το βασικότερο είναι ότι παιδιά που δεν θα κάνανε προπόνηση, γιατί το ξαναείπα, δεν θα αγωνιζόταν ή δεν είχαν είδα δραματίες ή μπορεί να θέλανε να κάνουν δουλειά. Έστω για 5 λεπτά περνούσαν από το γήπεδο για να λέμε αυτή, συγγνώμη και λέω την έφραση, καβλάντα που κάνουμε πριν τα αποδυτήρια. Όταν βλέπεις ότι μέσα στα αποδυτήρια υπάρχει υγεία, γιατί υπήρχε υγεία, βέβαια περάσαμε και δύσκολες στιγμές, δεν ήταν όλα ροδινά και μεταξύ μας, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει ένα μείγμα τώρα με μεγάλους μικρούς, που και ο Νίκος δεν είναι ο Νίκος, δεν είναι μιλάω, αποφασίζω, διατάζω και τέλος. Γιατί πριν 6 μήνες ήταν συμπαίχτες όλοι μαζί. Είμαστε συμπαίχτες. Οπότε δεν ήταν δύσκολο να φτιάξουμε μια ομοιογένεια. Και το αυτό που μας κράτησε είναι ότι είπαμε, παιδιά, είναι για μας. Προχωράμε. Θέλουμε. Κάτσαμε κάτω. Θέλουμε όλοι μαζί. Προχωράμε. Ναι. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε μέχρι τέλους για μας, για την ιστορία της ομάδας και για το υπόλοιπο όλο που έχουμε φτιάξει.
0: Για την επόμενη μέρα του Φίβου, τι σημαίνει αυτή η κατάκτηση, Γιώργο? Και τι θα έπρεπε να σημαίνει, πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η επιτυχία αυτή, πιστεύεις?
1: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί μιλάμε τώρα μετά από ένα τελικό, κερδισμένο τελικό, αλλά θεωρώ, αν με ρωτάς εμένα σαν ποδοσφαιριστή, σαν Γιώργο Δελακόρτο, ότι η αναμενόμενη στήριξη που θα περιμένω από το χωριό, για να μην παρεξηγηθώ για πολλούς, από μερίδα, δεν ήταν η ανάλογη. Θα μου πεις είναι του χρόνου τα 100 χρόνια, είναι άλλη ιδιαιτερότητα, συμφωνώ, αλλά όταν τους έχεις καλομάθει εισαγωγικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα τελευταία 10 χρόνια έχεις 3-4 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα 3, κάποια στιγμή και κουράζονται και οι ίδιοι. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να τους κάνει να θέλουν πάλι να ξάνουν το Φίβο, γιατί σε μια για αυτούς άδικη, κακή χρονιά η ομάδα πήρε κύπελλα. Γιατί να μην γελιόμαστε, γιατί μου αρέσει να τα λέω σου λέω έξω από τα δόντια, στήριξη του κόσμου με παίκτες από την Ακαδημία που είχαμε κιόλας, που αυτό φωνάζουμε τόσα χρόνια, ήταν μηδαμινή. Δηλαδή είχαμε 20-30 άτομα στο γήπεδο. Οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό η κατάκτηση του κυπέλου. Σίγουρα σημαίνει πολλά για μένα, σημαίνει πολλά για τα παιδιά που είναι τώρα. Τώρα το καλοκαίρι τι θα αποφασίσει η διοίκηση, τι θα αποφασίσει η Αθηνά, τι θέλει να κάνει, τι αυτή θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Και βλέποντας και κάνοντας.
0: Εσύ θα συνεχίσεις, έχεις αυτή την πρόθεση?
1: Εννοείται, αν συνεχίζω να παίξω ποδόσφαιρο ή να συνεχίσω στο Φίβο.
0: Και τα δύο.
1: Να συνεχίζω να παίξω ποδόσφαιρο είναι το μόνο σίγουρο. Στο Φίβο είναι αυτό που λέω, ότι υπάρχει... Ο Φίβος δεν είναι ομάδα, ο Φίβος είναι το σπίτι μου. Οπότε δεν θέλω να είμαι στο σπίτι μου. Δεν γίνεται. Οπότε θα πάρω χρόνο να ξεκουραστώ, γιατί μου έχει λείψει το παιδί μου. Γιατί 10 μέρες τρίτη Σάββατο δεν μπόρεσα να πάω στην Αθήνα. Οπότε θα ξεκουραστώ, θα πάω να απολαύσω λίγο το παιδί μου, γιατί έχω να το δω πάνω από 10 μέρες. Οπότε περιμένω κι εγώ να περάσει λίγο καιρό, ξεκουραστώ και να τα βάλουμε κάτω με την Αθήνα και να δούμε που παδίζουμε και τι.
0: Και να τα ζυγίσεις. Το σωματείο δεν νομίζω να έχει εκλογές το καλοκαίρι, σωστά?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει εκλογές, okay. Λοιπόν, επίσης θέλω να σε ρωτήσω για τη συνύπαρξή σου με τον Νίκο Ορφανίδη. Εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη. Αλλά ξέρεις, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως είναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι κολλητός με κάποιον, έτσι συμπαίκτης, πολύ καλός φίλος εδώ και χρόνια, μοιράζεσαι τα αποδυτήρια ως ποδοσφαιριστές, ξαφνικά τον έχεις απέναντι σου, δίπλα σου, μάλλον με ένα διαφορετικό ρόλο. Αυτού του προπονητή. Και να πρέπει να θέσεις και τα δικά σου όρια, έτσι. Γιατί η πειθαρχία προφανώς είναι το Α και το Ω.
1: Σίγουρα. Το θέμα όμως είναι ότι ένα από τα καλά του Νικού. Και το βασικότερο που θεωρώ εγώ για τους καινούριους προπονητές, γιατί για να ξεκινήσει η προπονητική πρέπει να βγάλεις το εγώ του ποδοσφαιριστή. Το βασικότερο. Ο Νίκος είχε το βασικό, ότι και άκουγε, έκρινε, έκανε ό,τι ήθελε εκείνος, αλλά άκουγε. Γιατί πέρασε από φάση, δηλαδή άκουγε. Σήμερα δεν είμαι καλά, δηλαδή σήμερα δεν έχω ψυχολογία. Εντάξει, όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα παιδιά, αλλά εμένα, επειδή έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε χρόνων, ήταν πιο εύκολο γιατί έβλεπα σε αυτόν κάτι και προπονητικά. Οπότε αν δεν ήταν κάτι καλό, θεωρώ δεν θα συνυπήρχαμε. Αλλά βλέπω κάτι καλό και συμβαδίζει με τη δικιά μου τη φιλοσοφία στην ποδοσφαιρική. Τώρα το εξαγωνιστικό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά βλέπεις πράγματα έτσι γι' αυτό. Ήθελα να ακούσω κιόλας εσύ για την αξία του Νίκου Ορφανίδη. Γιατί δεν είναι εξαιρετικά μικρό πράγμα για έναν προπονητή να μπαίνει τώρα ουσιαστικά στο παιχνίδι της προπονητικής και να κατακτήσει ένα κύπελο. Έτσι.
1: Ναι,
0: υπό αυτές οι συνθήκες. Γιατί το να έχεις παραδείγματος χάρη 15-20 με ένα γεμάτο ρόστερ με 15-20 ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, οκ. Okay. Στο τοπικό μιλάμε πολλές φορές. Χρειάζεται προπονητή, αλλά πολλές φορές είναι και ίσως σημασίας. Αλλά όταν μιλάμε για μια χρονιά η οποία χρειάζεται μια ειδική διαχείριση, αυτό σίγουρα έτσι απαιτεί και ένα σαγανό. Και μια γνώση και μια ικανότητα, ένα ταλέντο.
1: Το βασικό κομμάτι σου είπα ότι ο Νίκος. Αν δεν ήταν ο Νίκος, δεν πιστεύω ότι θα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε μίξη Νίκου Γιώργου και των παιδιών ή μίξη Νίκου Γιώργου, θα ήταν αλλιώς. Αλλά ο Νίκος, με τη δικιά του στάση και με τη δικιά του εμπειρία τόσων χρονών, κρατούσε και τα αποδυτήρια. Δηλαδή, δεν ήταν εκείνος που έλεγε: όπα, παιδιά, κάντε τι θέλετε, δεν με νοιάζει, εγώ είμαι προπονητής. Οπότε το πήγε πολύ καλά και σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει ζήσει τα αποδυτήρια του φίβου. Αλλά ότι. Το βασικότερο ότι κατακτάς κύπελο στην πρώτη σου χρονιά, πάει να πει ότι κάτι καλό κάνεις. Δεν είσαι απλά σου δώσανε όπως λες και εσύ 11 παίχτες και σου λένε 11 παίχτες, πάρτε το. Έφτιαξε μια ομάδα το 0. Έστεισε μια ομάδα με το 0 και στο τέλος, αν δείτε τη χθεσινή παρουσία μας, είχε και δύο παιδιά κάτω των 18 χρονών. Δηλαδή το παιδί που βρίσκεται στο κέντρο 18-19, δηλαδή το παιδί που βρίσκεται στο κέντρο 17 χρονών. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, και είναι παιδιά τα οποία, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, κάπου στα μέσα της χρονιάς άρχισαν να μπαίνουν στο rotation, να αξιοποιούνται και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, αλλά έτσι υπήρχε μια εμπιστοσύνη. Και τα παιδιά αυτά τους έδειξαν δυνατότητες. Και το λέω επειδή τα έχω δει να παίζουν έτσι. Οπότε είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι γνωρίζουν πού να πατήσουν στο γήπεδο, πού να τοποθετηθούν, πώς θα κινηθούν, καλά κατηρισμένοι τεχνικά. Λες ότι ναι.
1: Δεν έχουν δεν είναι κάτι. Εύκολο να παίξει σε μια ομάδα σαν το Φίβο, άσχετα και να είσαι από τις ακαδημίες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ότι μπήκε σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας να ξεκινήσεις. Μπήκαν τα παιδιά κατευθείαν στα βαθιά. Δηλαδή, ο Αποστόλης, από ό,τι θυμάμαι, έκανε ντεμπούτο και ήταν ο καλύτερος μας παίχτης μέσα στα καρδάμενα. Δηλαδή, είναι δύσκολο γήπεδο και δύσκολη κατάσταση αγωνιστική. Γιατί και η ομάδα καρδάμενα ήταν καλή ομάδα. Εκεί μέσα δεν είχε ήττες. Οπότε και αυτό πιστώνεται στον Νίκο. Μα δεν θέλω να λέω πολλά, γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει καλά, αλλά. Δεν γίνεται όμως να κρύβουμε και τις αλήθειες.
0: Να σου πω το τοπικό φέτος, πώς σου φάνηκε η πρώτη κατηγορία, το πρωτάθλημα, το ευχαριστηθήκες?
1: Θα σου πω την αλήθεια, το περίμενα καλύτερο. Γιατί στην Αθήνα που έπαιξα 2 χρόνια είναι αυτό που είπα, ότι ο πρώτος μπορεί να χάσει και από τον τελευταίο. Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Απλά εδώ το περίμενα λίγο περισσότερο ανταγωνιστικό. Όχι ότι δεν ήταν, να μην μειώσω τις ομάδες προς Θεού. Απλά. Την τελευταία φορά που είχα παίξει στο τοπικό εδώ στη Ρόδο, είχαμε, δηλαδή από τις μια χρονιά είχαμε ρόδια αγώνα για άλλους στους Φίβους. Δηλαδή ήταν, πρόλαβα καλές τοπικό, αλλά θεωρώ φέτος το παίρνουμε λίγο καλύτερο η αλήθεια, αλλά θα δώσω και πάλι τα συγχαρητήρια μου στον Ιάλισσο με την κατάκτηση, τη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Καλά, να υποθέσεις και στην Ευκλήγες για αυτό που έκανε φέτος.
1: Εννοείται. Πρώτη χρονιά μετά από τη β' κατηγορία, πρώτη χρονιά στην α' κατηγορία και να παρουσιάζει και καλή ομάδα και οργάνωση και καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο. Αν και ιστορική ομάδα, δηλαδή 100 χρόνια κλείνε φέτος, από ό,τι καταλάβω.
0: Ναι, ακριβώς. 100 χρόνια. Και τα βγήκε εξαιρετικά προφανώς. Ξέρεις, αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει εσύ γενικά τον ανταγωνισμό. Είναι ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα από το ξεκίνημα της χρονιάς. Δηλαδή, πάντα υπάρχει το μεγάλο φαβορί, το οποίο συνήθως δεν αποτυγχάνει. Πέρυσι ήταν από όλα Σκαλιθιών, φέτος ήταν ο Γιάλης, οπότε υποθέτω και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει έτσι, την ανταγωνιστικότητα ενός πρωταθλήματος.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να θέλεις πρωτάθλημα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι ομάδες πρέπει να χτίζονται σιγά-σιγά-σιγά, οπότε θεωρώ ότι τη δεύτερη θέση και μέχρι τη δέκατη μπορεί να υπάρχουν κανονικά αντιαγωνιστικές ομάδες, που όντως υπήρχαν. Δηλαδή Εμείς παίζαμε Δεύτερη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα βγούμε Πέμπτη, Τετάρτη. Έχει ομάδες και εμένα μου κάνει εντύπωση που δυναμώσαν πάρα πολύ οι ομάδες ΣΚΟ. Δηλαδή όλες οι ομάδες ΣΚΟ και το Πηλί και το Ασφέντη και τα Καρδάμενα ήταν στην Εξάδα.
0: Ναι, ποια ομάδα σου κάνει εντύπωση για το ποδόσφαιρο το οποίο έπαιξε φέτος?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ, την έπαιξα στον πρώτο γύρο εκεί, αλλά εμείς ήμασταν λυπείς βέβαια, αλλά μου άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού του Ασφενδίου, γιατί είχε και πιτσιρικάδες μέσα, δηλαδή βασίστηκε σε 5-6 μικρούς για τα δεδομένα της Ρόδου, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί σε άλλες κατηγορίες ή σε άλλες χώρες δεν θα ήταν ταλέντα, θα ήταν κανονικοί ποδοσφαιριστές 17 και 18 χρονών, αλλά εντάξει, μου έκανε εντύπωση σαν παιχνίδι. Αλλά η καλύτερη ομάδα που πήρε και το πρωτάθλημα ήταν η άλλη.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω. Σε αυτό συμφωνούν όλοι, έτσι, ναι. Τώρα που το λες συγκριτικά με την Αθήνα, γιατί την έχεις βιώσει έτσι, στα εκεί πρωταθλήματα, ισχύει αυτό το οποίο λες, δηλαδή παιδιά στα 17-18 παίζουν, έχουν συμμετοχές, 16-17, αντιμετωπίζονται πλέον εκεί σαν έτοιμοι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι ανάλογο με τα δικά μας εδώ?
1: Είναι, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, εμείς είχαμε την περσινή χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, έπρεπε να παίζουν οι 2-3, δεν θυμάμαι καλά, οι 2-3 μικροί κάτω των 20. Δηλαδή, αυτό που είχε χρόνια η ΕΠΣ εδώ, το είχε μόνιμα η ΕΠΣΑΝΑ εκεί. Δηλαδή, έπρεπε να παίζουν μικροί, οπότε έπαιρνε κανονικού ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, είχαμε ποδοσφαιριστή που ήρθε με γεμάτη σεζόν από Α τοπικών, ήταν 17 χρονών. Αλλά είναι συνολικά το επίπεδο, όχι μόνο για τους μικρούς, συνολικά το επίπεδο είναι σε πιο... Αλλά μου πεις είναι και πιο ανταγωνιστικό γιατί οι περισσότερες ομάδες στην Αθήνα. Δηλαδή πρέπει τα budget εκεί ξεφεύγουν. Δεν είναι τα budget που έχουμε εδώ.
0: Καλά και πληθυσμιακά είναι διαφορετικά, έτσι, δεν υπάρχει σύγκριση προφανώς, έτσι, αλλά για να πάρουν μια ιδέα, ναι. Ωραία.
1: Αυτό, ναι, λόγω πληθυσμού κιόλας είναι το βασικό, είναι, αλλά και εδώ δεν είμαστε και μικρό νησί. Αν εξαιρέσει, δηλαδή πριν τη χρονιά το 2013-2014, Παύλο μου, το μικρότερο μπάτζετ είχε ο Φίβος που είχε 100 χιλιάρικα και το μεγαλύτερο διάβασμα που μπορεί να έχει 350 εκείνη τη χρονιά. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχουμε παίχτες ή δεν κάνουμε. Απλά κάτι δεν τους αρέσει πλέον στο τοπικό ποδόσφαιρο και δεν έρχονται να βοηθήσουν κάποιοι δυνατοί παράγοντες.
0: Καλά, ναι, και okay, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι.
1: Πολύ
0: αλλά
1: μεγάλη, ναι.
0: Όταν μιλάς για μπάτζετ, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε συγχαρώ και πάλι. Έτσι, να το χαρίσω όλο αυτό και να σε βλέπουμε ξανά και του χρόνου, έτσι.
1: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό και βλέπουμε.
1: Ελπίζω
0: και πάλι ποια θα είναι η επιλογή σου.
1: Να έχουμε την υγεία μας προπάντων, όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του και να κάνει αυτό που του αρέσει και να μένει εκεί σε αθλητικά πλαίσια όλο αυτό.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε αποχαιρετώ. Έτσι, με πολύ πολύ αγάπη. Και θα τα πούμε και πάλι.
1: Γεια σου πάλι, μου φάνηκε.
0: Έλα, για χαρά, χαιρετώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δελαπόρτα, νομίζω μια πολύ ωραία συζήτηση με τον αρχηγό του Φίβου. Ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά κάπου εδώ, από ό,τι βλέπω, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελάχιστα πριν από τις 6. Οπότε, μια γρήγορη ματιά στο κομμάτι του στοιχήματος. Τα τελικά αποτελέσματα στο 15-57. Το παιχνίδι της Σαχτάρ Ντόνεσκ με την Κολοσκόβα Αλίφκα έληξε στο 0-1, διπλό ημίχρονο 0-0. Στο 15-58, Ρεζιστένθια Χενεράλ Καμπαγέρο 2-2 χ ημίχρονο 1-0. Στο 15-18 έχουμε ημίχρονο στο Ιντερ Κόση με την East Bengal 1-0. Στο 15-19 Πουντζάμπ Μουμπάι City στο ημίχρονο επίσης 0-0. Στο 15-21 Μόχουν Μπαγκάν Sporting Δελχή, αλλά και στο 15-22 το παιχνίδι της Τζάμσχεντ Πουρ με την Οντίσα, μάτς τα οποία συνεχίζονται χωρίς γκολ, αποτέλεσμα ημίχρονου, έτσι, 0-0. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα σας, ελπίζω να ήταν έτσι αξιοπρεπής και η δική μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 από τον Μιχάλη Παπαγεωργίου και τον Παύλο Δοκοπούλη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group.

0: Είναι περίπου αναμενόμενο ότι δεν θα πάει μέχρι τέλους με το ενδιαφέρον, ας πούμε, να ξεχυλίζει.
1: Ναι.
0: Κάποιος... Κάποια βάρκα θα μπει νερά.
1: Συνήθως στην Ελλάδα, στα τελευταία παιχνίδια, όταν κρινόταν η παραμονή, το ενδιαφέρον ξεχύλιζε. Ξεχύλιζαν και άλλα πράγματα, αλλά και το ενδιαφέρον ξεχύλιζε.
0: Πάντα, πάντα στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εκείνο που κερδίζει τη συμπάθεια είναι κάποια φοβερά σερί που μπορεί να κάνουν κάποιες ομάδες.
1: Φοβερά.
0: Η αλήθεια είναι φέτος δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις, μην ονομάζουμε.
0: Δεν πήγε πάντως κανένα τρένο να πεις. Κοίτα, αν δεις, ήταν 8 βαθμούς πίσω και τελικά πήγε και 7 βαθμούς μπροστά. Ναι.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τρένο? Α, τώρα με αναγκάζεις να το πω. Το αγαπημένο σου τρένο που θυμάσαι ότι μεταμορφώθηκε στο τέλος και έσωσε την κατηγορία.
0: Κοίτα, νομίζω, επειδή αναφέρθηκε και στην προηγούμενη κουβέντα,
1: ναι,
0: πάλι με κάθε σεβασμό και στον τόπο σου,
1: ναι,
0: από τότε που η Παναγιά γύρισε το κουμπί στον Πλατανιά επί Άγγελο Αναστασιάδη,
1: μπράβο,
0: ήταν ένα πολύ δυνατό δείγμα ότι είδες τι μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του Θεού.
1: Και είχε και τη βοήθεια από πάνω. Δηλαδή,
0: όταν λες από πάνω, τι εννοείς?
1: Από την Παναγιά. Θεού,
0: ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εκεί ήταν πολύ δυνατό.
1: Δηλαδή, μπορεί, με τη βοήθεια του Θεού, ας πούμε, μπορείς να το καταλάβεις μια ομάδα να γίνει, ναι, από Πλατανιάς Μπαρτσελώνα.
0: Αυτό δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ο Θεός να βοηθήσει τον Μπαρτζόκα. Γιατί ναι, αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έλεγα και πριν ότι ας τα ρίξουμε κάπου αλλού. Ας μην περιμένουμε από το Θεό. Γιατί ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μας προτιμήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Επειδή ο κόσμος ρωτάει τι έγινε και βγήκατε από το live stream, εννοεί νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή. Παιδιά, μπορεί να το θέλατε πάρα πολύ, αλλά δεν μας διώξανε. Απλά στο προηγούμενο, στο άλλο μαγαζί, στην Αλεπουδιάρικη, προέκυψε ένα θέμα λόγω της κακοκαιρίας με,
1: ναι,
0: με το ρέγμα που λέμε με γάμα, έτσι, ναι, με ύψιλον.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν, μπορεί να μπήκαμε λίγο απότομα και να πιστέψατε ότι ενδεχομένως να είναι η ειδησιογραφική εκπομπή. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με θέλει Γιάννηση για να συνεχίσει και σήμερα στα DEX με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνονθήλευμα να πηγαίνει μέχρι τις 8.
2: Και τελειώνουν τα παλούκια μανάκι.
0: Συγγνώμη, δεν είπες ότι σήμερα ότι ακολουθούμε πίσω μόνο.
1: Έχω κι άλλο ποίημα.
0: Α, έλα, για συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι θα παρακολουθούμε με τα ποδόσφαιρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει το δικό σας καθήκον, που είναι να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς, να μας τροφοδοτήσετε με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Το κάνετε μέσω της σελίδας στο Facebook, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Σκοτώσουμε μανάκι τη ρουτίνα.
0: Τώρα που είπες Superbet, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ότι η εμπειρία του παιχνιδιού, όχι αυτό που μεταδίδει ο Μουσουράκης,
1: ναι,
0: σιγά την εμπειρία, αλλά στη Superbet, αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με τι? Με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet, το live streaming και το live betting με παρακολουθείς.
1: Βεβαίως.
0: Στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Ακριβώς δηλαδή όπως αυτή εδώ η εκπομπή. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξτε υπεύθυνα. Στην αμορά.
2: Πανάκι, μανάκι, πανάκι, μανάκι, πανάκι να βουλώσουνε τα λούκια, μανάκι, πανάκι, μανάκι.
1: Είσαι υπέρ του κοινού μπάνιου?
0: Τι εννοείς?
1: Το περίμενα να το πέσει λίγο βαρύ. Παιδί μου, ως ιδέα.
0: Να, με τη σύντροφο.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, 100%. Τι
1: είσαι?
0: Πλάκα κάνεις, εννοείται.
1: Ναι.
0: Αρκεί να μην έχεις, πώς να σου πω, στομαχικές διαταραχές. Δηλαδή, αν θες να περάσεις λίγο χρόνο μόνος σου.
1: Εκεί δεν πας για μπάνιο, ρε.
0: Πριν το μπάνιο, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά ναι, είμαι φανατικά υπέρ.
1: Φανατικά υπέρ.
0: Φανατικά υπέρ.
1: Μπράβο, Νικόλα, είσαι μερακλής.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα δεν θέλω να μπω σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Γλιτώνεις όμως και από επιπλέον κόπο.
1: Ναι.
0: Είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Για να συνεχιστεί. Να κάνεις τον πανάκι σου.
1: Κατάλαβα.
0: Όλοι καθαροί, πάμε. Πέφτουμε, συνεχίζουμε, ξαναρχόμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλεια.
1: Ξαναρχόμαστε.
0: Ούτε,
1: να γίνεται rotation.
0: Να πεις, έχουμε χαρτί εδώ. Πού είναι τα μωρομάντιλα? Άσε τώρα, άσε τώρα.
1: Δεν είπαμε να μην μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Δεν είπα πάρα πολλά.
2: Και τι είσαι πάντα εσύ,
3: που με βρίσκει αυγή.
1: Λέρες, χωρίς να πείτε ποσά, κάθε πότε σας κάνουν αύξηση. Κάθε δεύτερο εξάμηνο. Είναι σαν τους βαθμούς στο γυμνάσιο.
0: Ωραία, γιατί δεν λες κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε δεύτερο εξάμηνο.
1: Πώς λες όταν δεν λένε για τα παιδιά που μετράνε τις ηλικίες σε μήνες. Ναι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Σου λέει είναι 15 μηνών.
0: Ωραία, παιδιά, εμείς παίρνουμε αύξηση κάθε φορά που τους εκβιάζουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι αλήθεια, επειδή ξέρουμε πολλά για πολλούς.
1: Φροντίζουμε να έχουμε άπλυτα για όλους αυτούς που επηρεάζουν τέτοιου τύπου καταστάσεις.
0: Οπότε μπαίνουμε λίγο, βλέπουμε το υπόλοιπο στο λογαριασμό. Έχουμε κοινό λογαριασμό μόνο από ρουφιανές με τον Γιώργο. Και πηγαίνουμε, ήρμε. Φαντικό.
1: Μου έχει ζητήσει να τα κρατήσει για να μου τα φυλάξει.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μιχάλης έχει στείλει ένα κομμάτι το Βιμπεάρο από Εφη Θόδη. Μου το έχουν στείλει κι άλλοι. Είναι ο Γιαννίσης, ο οποίος σήμερα έχει μούτρα.
1: Ποιος έχει χαλάσει το Γιαννίση?
0: Σήμερα έχει μούτρα γιατί λέει παραπονιέται ότι έχει δουλέψει πολύ.
1: Μπα.
0: Ναι, μπα. Μπαμπούνια.
1: Να του βάλουμε ένα ντιβάνι να ξαπλώσει λίγο.
0: Οπότε βλέπεις, Μιχάλη, εγώ το μετέφερα αυτό. Και από εκεί και πέρα τις κατάρες σας στο Γιαννίση.
1: Ωραία, θες να το φτιάξω λίγο? Καλησπέρα στα ομορφόπεδα των FM και τον εραστή εκ της Θήβας ορμόμενο ηχολήπτη. Είσαι από τη Θήβα, ρε Καραγκιόζη. Από τη μεριά της μαμάς.
0: Τη Θήβα είναι και σκύλα μου.
1: Και ο Μουσουράκης.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ο Μουσουράκης, δηλαδή εντάξει, πραγματικά έλα.
1: Λοιπόν, επιθυμώ, λέει, παραγγελία το φουστάνι το Βίραμαν, να είμαστε σωστό, αφιερωμένο σε μια Λένα που γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα βάλουμε φουστάνι Βίραμαν σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Α, πριν την σύνδεση με το γήπεδο του Αδρομήτου.
1: Ναι, γιατί έχουμε διαφημίσεις να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουμε και θα κάνουμε και μια βόλτα.
0: Έχει πληρώσει ο κόσμος.
1: Από το Περιστέρι.
0: Για τη διαφήμιση του, κάτσε τώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αναγκαζόμαστε να διακόψουμε και πάλι το φουστάνι το Βιραμάν, γιατί έχουμε γκολ ξανά στο Περιστέρι. Και πάλι από τον Ατρόμητο θα μας πει περισσότερο ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και πάλι από τον Στίβεν Τζούμπερ. Ατρόμητος Πανεσαιρακός 2-0. Δεύτερο προσωπικό τέρμα από τον Ελβετό. Το έχει κάνει λίγο προσωπικό το ζήτημα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ στο 3. Πάλι με τον Τσούμπερ, έκτοτε συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε δύο περιπτώσεις έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα και στις δύο με τον Φανφέρτ. Με την πρώτη μάλιστα να επεμβαίνει εντυπωσιακά ο νεαρός ο τερματοφύλακας ο Σακαλίδης, για να φτάσουμε πριν από λίγο στο 19. Μια εξαιρετική μεταβίβαση, μια εξαιρετική κυκλοφορία πάλι από τους κιανόλευκους. Ο Τσούμπερ πήρε την μπάλα από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή και με ένα ωραίο τελείωμα νίκησε τον Σακαλίδη, γράφοντας το 2-0 για τον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό. Να πούμε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και αυξάνεται σχετικά ο κόσμος, ο οποίος ήταν πολύ λίγο στο ξεκίνημα. Η Ατρόμητος εξάλλου για σήμερα έχει απευθύνει και κάλεσμα μέσω ελεύθερης εισόδου, χωρίς αντίτιμο. Δεν είναι και ιδιαίτερα θερμή η ανταπόκριση, είναι αλήθεια. Okay, αλλά σιγά σιγά έχει αρχίσει και αυξάνεται ο κόσμος. 2-0 λοιπόν για τον Ατρόμητο, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλο τέρμα σε αυτή την αναμέτρηση όπου έχει επιβληθεί στο ξεκίνημα της. Συνεχίζω, παιδιά.
2: Βεβαίως. Θα νοήσει, είμαστε ικανοί να σε αφήσουμε μέχρι το 90 και μακάρι να έχει και παράταση και ας είναι παιχνίδι πρωταθλήματος. Πλάκα κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: θα σου φέρουμε μια τούρτα στο ημίχρονο.
1: Ωραίο θα ήταν. Έχει κομφόρ, το έχουμε ξαναπεί το στάδιο του Περιστερίου.
0: Δηλαδή.
1: Πάει Ατρόμητος δηλαδή. Έχει γλυκά, δεν τα έχεις δει όταν έρχεσαι.
0: Α, τα κεράσματα εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ρε Καραγκιόζη, με αυτά θα κεράσεις. Με τα κεράσματα του Ατρόμητου.
2: Φέρτε από εδώ. Α, αύριο έχει ρεπό,
1: Θα φέρω κάτι του σουκού.
0: Το σουκού καλά θα
1: έχεις ρίξει.
0: Το σουκού θα έχεις ρίξει πιστόλι. Αφού είμαστε εδώ τις υπόλοιπες μέρες, τι να κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά
0: αν πάντως επιμένεις τόσο πολύ να μας κεράσεις.
2: Ερχόμαστε από εκεί.
0: Έτσι, ερχόμαστε από εκεί μετά.
2: Δηλαδή, 8 η ώρα τελειώνει η εκπομπή, 8 η ώρα τελειώνει το ματσάκι. Με τη μηχανή, μια χαρά σε ένα τέταρτο είμαστε εκεί.
0: Μπράβο, μας πεις ερχόμαστε, ρε παιδί.
2: Αν
0: τόσο πολύ είσαι τόσο κυμπάρης, ας πούμε.
2: Αφού δεν είχες και πλάνα για το βράδυ.
1: Όλος παραδόξος, δεν το λέω λόγω συζήτησης, κάτι κανονίστηκε όση ώρα δεν είμαστε στον αέρα.
0: Ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, με τον Ατρόμητο να παραμένει ψηλά, να κυκλοφορεί την μπάλα σε αυτήν την περίπτωση όμως ανέκτησαν οι του Πανεσαιραϊκού, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν εξεμητήσει από το καβούκι τους, δεν μπορούν να τρέξουν έστω κάποια αντεπίθεση. Κάνει γρήγορα να κτίσει και ο Ατρόμητος, όπως τώρα με τον Μίχορ, να προσπαθεί να βρει με το κεφάλι τον Τσούμπερ, δεν τα καταφέρνει. Κλέβουν ή του Πανεσαιραϊκού με τον Φέλτες, ο οποίος επιστρέφει πίσω στον Σακαλίδη, ένα γέμισμα όπως σε ένα σημείο που ο Φέλτες το κάνει ακόμα χειρότερο και ο Φανφέρτ μέσα στην περιοχή, συντράρει, γκολ, χάτρικ για τον Τσούμπερ, 3-0 στο 22ο λεπτό. Και αυτή πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια από τους κιανόλευκους, με τον Ατρόμητο να κλέβει ψηλά, ύστερα από το λάθος διώξιμο της άμυνας του Πανεσαιραϊκού, το λάθος του Φέλτες. Η μπάλα έφτασε στον Φανφέρτ, ο οποίος έχει προσπαθήσει ειδής να χρηστεί σκόρερ, δεν τα κατάφερε. Τώρα όμως μέσω assist στον Τσούμπερ δίνει την ευκαιρία στον Ελβετό να ολοκληρώσει γρήγορα αυτό το hat-trick μέσα σε 23 λεπτά στο καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ατρόμητου. Ο Στίβεν Τσούμπερ μπορεί να μην είχε τα γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια, βέβαια είχε βοηθήσει αρκετά με διαφορετικούς τρόπους, με την εμπειρία του, με το κουβάλιμα της μπάλας, με το κράτημα της μπάλας. Σήμερα δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα. Στο 23 λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να φτάνει τα 6 τέρματα με τη φανέλα των κιανόλευκων. Στη σέντρα και πάλι ο Πανσεραϊκός. Καθόλου καλή η τελευταία εντύπωση που δίνει η ομάδα του Ζεράρ Σαραγώσα, που στα play-out ειδικά είχε αρχίσει και έκτιζε ένα καλό προφίλ αγωνιστικό, που βέβαια αυτό δεν μετουσιώθηκε και με παραμονή.
0: Μεταφέρω ένα μήνυμα όπως ακριβώς έχει έρθει από το φίλο τον Αποδιοπομπέο Μάγλο και μπορεί να απαντήσει όποιος εκ των δύο τον αφορά. Είναι το δίδυμο Μουσουράκης Γιαννίσης η ζωντανή απόδειξη ότι η Θήβα δεν έχει να προσφέρει τίποτα στη χώρα?
1: Ναι, επειδή όμως κρατάω και λίγο από Κρήτη, ίσως από εκεί έχω κάποια προσφορά.
0: Σε σένα κάτι σώζει. Ο άλλος
1: δεν ξέρω. Προσφορά, ναι.
0: Εσένα η άλλη σου καταγωγή από πού είναι, η Γιαννίση μου? Άνδρο. Α, ναι, το νησί των εφοπλιστών. Σκέφτεσαι, Γιαννίση, να σκάει Άνδρο.
2: Θέλω να πω χώρα το. Εκεί ανδρώθηκες.
0: Ναι. Σκέφτεσαι, Γιαννίση, να σκάει με τη Θαλαμιγό. Εκεί
2: και όχι, για πλάκα. Για πλάκα
0: να ψαρώνουν όλοι. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, Μανώλη, θα ξανάρθουμε σε σένα.
2: Όταν ξαναβάλει γκολ ο Τσούμπερ, ναι, από ό,τι δηλαδή, φαίνεται.
0: Το παιχνίδι είναι λιοντάρια χριστιανή. 24 λεπτό, 3-0 ο Ατρόμητος. Κάποια ερώτηση που ελπίζω ότι δεν έχει πονηρό υπονοούμενο.
2: Για πες.
0: Νικόλα, έχεις πάρει ποτέ δικάβαλο το Γιώργο? Καθημερινά.
2: Δικάβαλο πηγαίνουμε, ρε παιδιά.
0: Καθημερινά.
2: Τρικάβαλο, δηλαδή έχει γίνει ένα ταξί.
0: Ναι, δηλαδή μεταφερόμαστε.
2: Δηλαδή, ολόκληρο μηχανή, δηλαδή δώσαμε τόσα χιλιάρικα και κατέληξε να σε κάνει ένα.
0: Για να κάθω κόλλο στο
2: δικό σου. Για να κάθω δικό σου κόλλο. Έλα. Πάντως πρέπει να πω ότι ενώ στην αρχή. Εντάξει. Ήσουν παντελώς άχρηστος και σχεδόν επικίνδυνος.
0: Ως συνοδηγός.
2: Ως συνεπιβάτης.
0: Ναι.
2: Πλέον έχεις προσαρμοστεί. Δηλαδή βλέπω πώς βάζεις το κορμί σου στις τροφές. Εκεί να γύρεις. Από εδώ από εκεί είσαι έτοιμος.
0: Προσαρμόζομαι. Έτοιμος.
2: Προσαρμόζεσαι.
0: Προσαρμόζομαι. Ναι. Να σου πω κάτι. Θα ήθελα.
2: θα ήθελα
0: έτσι μόνο για τη φάση να κάτσω μια μέρα. Πώς κάθονταν παλιά οι κυρίες με τα πόδια στην άκρη. Και να σκάσουμε έτσι.
2: Σε αυτού του τύπου τις μηχανές δεν βοηθάει η σέλα. Γιατί είναι έτσι.
0: Ναι, ρε γάμο το.
2: Καμπουρωτή, να το πούμε.
0: Θα ήθελα όμως να εισπράξω αυτά τα βλέμματα.
2: Κοίτα, επειδή από σκοπού ζωής έχω βάλει να πάρω κι άλλη μηχανή.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις. Μπρέμπες και στο κερατά. Αυτή θα έχει ίσια σέλα.
0: Ναι.
2: Ναι, θα είναι άλλου τύπου.
0: Ωραία.
2: Και την παίρνω ειδικά για σένα για να μπορείς να βάλεις τη φούστα σου αύριο μεθαύριο.
0: Χωρίς φούστα, έτσι όπως είμαι.
2: Κυρίως αυτό γινόταν.
0: Το ξέρω.
2: Γιατί, επειδή είχαμε φούστες.
0: Το ξέρω.
2: Βέβαια ψηλά, καταλαβαίνω.
0: Όχι,
2: μία φορά θα πάμε με φούστες.
0: Μπορούμε να πάρουμε και αυτή με το. Πώς λέγαμε ρε, εσύ το εργαλείο δίπλα. Την καρότσα αυτή.
2: Με την καρότσα, ναι.
0: Που είχαν οι Γερμανοί παλιά. Πώς, είχε ονομασία νομίζω αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό το τρόλεϊ.
2: Ξέρεις τι, θέλει λεφτά αυτό.
0: Τρέιλερ, όχι τρόλεϊ.
2: Αυτό το τρόιλερ.
0: Ναι.
2: Θέλει λεφτά και εγώ.
0: Θέλει λεφτά,
2: ναι. Πρέπει να προσαρμοστεί. Το μηχανίδι για να μπορέσει να το φέρει αυτό και επιπλέον να ξέρεις. Και το λέω σε εσάς που ενδεχομένως θέλετε, δεν ξέρω γιατί, να βάλετε τρόιλερ.
0: Ναι.
2: Έτσι θα το λέω. Πρέπει μετά να περάσεις και ένα μικρό σχολείο οδήγησης.
0: Γιατί, έλα ρε.
2: Ναι, δεν
0: θεωρείται πηγαίνει, έξτρα όχημα αυτό.
2: Δεν πηγαίνει το μηχανάκι έτσι όπως το είχες συνηθίσει εσύ.
0: Ναι, προφανώς.
2: Θέλει άλλα κόλπα.
0: Προφανώς.
2: Θέλει άλλα κόλπα. Ναι, ξέρεις.
0: Τι θα πάρεις ρεχτύπηλε με ίσια σέλα, στρογγυλοφάναρο.
2: Όχι, στρογγυλοφάναρο. Αλλά κοίτα. Τώρα αυτό το λέει για παπί, αλλά ναι. Στρογγυλοφάναρα είναι και αυτά τα μηχανάκια που βριάζουν.
0: Ναι.
2: Έτσι, τύπου καφέ ρέισερ, για να καταλάβει. Τέλος πάντων. Αυτή είναι μακρινή κουβέντα. Είμαι ακόμα στη αναζήτηση.
0: Λοιπόν, κάτσε να μεταφέρω και μερικά από τα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη στο Instagram.
2: Να σου πω κάτι, δεν λένε και πάρα πολλά.
0: Τι, γιατί?
2: Περισσότερο βλακίες στέλνει σήμερα ο κόσμος. Δεν ξέρω, έχει επηρεαστεί από την τελευταία αγωνιστική, την αυλαία, τον play out.
0: Όχι, ρε, κάτσε, γιατί μ' αρέσει η ιδέα που έχει εδώ ο Μάρκος.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσατε άραγε να εκδίδετε εφημεριδάκι τύπου Εσπρέσο με όλα τα άπλυτα του τιμημένου αυτού ραδιοφωνικού σταθμού. Τέλεια ιδέα είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μια κουτσομπολίστικη εφημερίδα,
2: ναι,
0: η οποία θα αφορά μόνο κουτσομπολιά σχετικά με τους παραγωγούς αυτού του σταθμού.
2: Στο οποίο θα υπογράφουμε με τα αρχικά, δηλαδή νι αλφα.
0: Ναι, τελείως προφανή.
2: Ήξερες ότι.
0: Τελείως προφανή, αλλά δεν είμαι εγώ. Αλλά που ξέρεις είμαι εγώ.
2: Εσύ παλιότερα, μου έκανε εντύπωση, ξέρεις, όταν έπαιρνα και εγώ εφημερίδες, όταν υπήρχαν αρκετές.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, φέρω ένα δικό μας παράδειγμα από άνθρωπο που δεν μας παρεξηγεί.
0: Ναι.
2: Έγραφε ο Νικολογιάννης, ας πούμε. Και ήταν το κανονικά το άρθρο του, Τάσος Νικολογιάννης υπογραφή, ναι, και δίπλα στα μικρά, είχε ένα κομμάτι. Ταφνή. Λες, ωραία, ταφνή. Είναι ο Τάσος Νικολογιάννης.
0: Ναι, για να μπορεί μετά να πει ο Ταφνή, ξέρεις ναι. Κάτι. Εγώ δεν είμαι ο Τάσος Νικολογιάννης.
2: Ξέρεις, είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι ο Τίτος Νεντίδης.
2: Τίτος Νεντίδης.
0: Είμαι ο Τίτος. Σου λέει. Δεν θα με μπλέξετε εμένα. Στην Πάτρα το λένε σαϊκάρι, λέει το εργαλείο αυτό με την μηχανή.
2: Σαϊκάρι, οκ. Okay.
0: Και κάνιστρο έχει υποθεί. Το κάνιστρο άλλο πράγμα είναι.
2: Κάνιστρο το έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι.
2: Κάνιστρο το έχω ακούσει εγώ.
0: Ωραία.
2: Είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, ρε στις λέρες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Χθες που έβλεπα τον αγώνα, γκούγκλαρα να θυμηθώ.
2: Ποιον αγώνα,
0: τον τελικό του Europa League.
2: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου γι' αυτό.
0: Όχι. Εντάξει, πολλά με λίγα ήταν. Γκούγκλαρα να θυμηθώ σε ποιες ομάδες έχει παίξει ο Γκίντερ. Κατά λάθος, πάτησα να δω και τη γυναίκα του, δεν του το είχα λέει. Έχετε καμιά άλλη γυναίκα ποδοσφαιριστή να γκουγκλάρουμε κατά λάθος? Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει, τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο. Έχουν υπάρξει πολλές φορές, ρε παιδί μου, λες, όπου έσκασε με την εντυπωσιακή του σύντροφο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Διάβαζες τώρα στο αεροδρόμιο.
2: Ο Βιλντόσα, για παράδειγμα.
0: Βιλντόσα.
2: Μιλίτσα.
0: Η πιο θρυλική εντυπωσιακή σύντροφος.
2: Αν βλέπατε το βλέμμα του τώρα.
0: Όχι, θα σε πάω σε ένα όνομα.
2: Αν ήταν η γυναίκα σου τώρα, ήδη θα έβραζε τις φακές.
0: Ναι, Καραγκιόζη, θα δεις γιατί το λέω. Γιατί είναι ένα όνομα ποδοσφαιριστού που πιθανώς θα το έχεις διαγράψει από τη μνήμη σου. Η σύντροφος του Έρικ Λίνκαρ.
2: Του Έρικ Λίνκαρ.
0: Είχε γίνει χαλασμός με τη σύντροφο του Έρικ Λίνκαρ.
2: Ο οποίος ως χαφ. Εντάξει, δεν ήταν και. Καλός
0: δηλαδή.
2: Αλλά δεν θα λέγεις το ίδιο για τη σύντροφο,
0: Η σύντροφος ήταν Champions League.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, λέγανε τότε.
2: Λέγονται. Τι το λέγανε εσύ, δεν
0: εφημερίδες.
2: Κάτσε λίγο, ρε φιλέ, εσύ τώρα που έχεις εμπειρία και από μεταδόσει και τα λοιπά.
0: Εγώ για παίκτες λέω. Θα σας πω για το
2: Λίγκα.
0: Θα σας πω για το Λίγκα.
2: Για το Λίγκα, ναι.
0: Εντάξει, στην κορυφή αυτής της κατηγορίας αναπόφευκτα μπαίνει η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. Δηλαδή και να θες να κάνεις άλλη κουβέντα δεν γίνεται. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να το χτυπήσει αυτό.
2: Κακά τα ψέματα.
0: Ενώ αυτή την κορυφή.
2: Βέβαια, πρώην συνάδελφος έλεγε, μαθαίνοντας το μήκος που έχουν τα πόδια της,
0: ναι,
2: ότι είναι απέσια. Αυτή είναι ακρίδα, λέει. Δεν
0: απέσια
2: είναι γυναίκα.
0: Είναι.
2: Ναι. Την αποκαλούσε την Αντριάννα, ναι, απέσια.
0: Έζησαν,
2: και φυσικά αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα τον ξέρασε.
0: Ναι.
2: Πάμε να κάνουμε ένα
0: μικρό. Αν δεν πέθανε, δεν έφυγε από εδώ.
2: Έφυγε από εδώ, τον διώξαμε.
0: Ωραία.
2: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων με το Sky. Όχι, δεν ξέρει κάτι τέτοιο Γιάννης.
0: Ωραία. Ναι. Διάλειμμα προς το παρόν και
2: θα γυρίσουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Παρακολουθούμε ταυτόχρονα το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό, το οποίο κακά τα ψέματα έχει κρυθεί από το ξεκίνημά του. Είναι στο 3-0. Έχουμε το Μανώλη Μουσουράκη στη γραμμή, Γιώργη μου. Ωραία, πάμε να κάνουμε ξανά μια βόλτα να δούμε αν χάσαμε κάτι σημαντικό.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, 38 λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 3-0 χάρη στο hat-trick του Τσούμπερ, στο 3, στο 19 και στο 22, από ασίστ του Τσιγκάρα, του Μίχορλ και του Φανφέρτ. Τους τονίζω τους παίκτες που έχουν δώσει την ασίστ, επειδή ήταν και τρεις περιπτώσεις με αποτέλεσμα πολύ ωραίας κυκλοφορίας. Τώρα ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, περιμετρικά της περιοχής από αριστερά, όπως επιτευχθεί η ομάδα του Σαραγώσα, με δύο παίκτες πάνω από την μπάλα και ο Ρεμουγκόμ και ο Μασκανάκης. Ο δεύτερος θα πάρει την εκτέλεση πάνω από το ριζούδο δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση, πέρασε το τείχος, όμως η μπάλα δεν κατευθύνθηκε προς την εστία. Ήταν η πρώτη τελική του Πανσεραϊκού στο παιχνίδι, στο 36ο λεπτό. Όχι στο στόχο, παραμένει η ομάδα του Πανσεραϊκού χωρίς τελική στον στόχο, η οποία πάντως ομάδα του Πανσεραϊκού έχει αρχίσει και κρατάει λίγο περισσότερο μπάλα, βέβαια σε ένα μάτς που το τέμπο το δίνει ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι και στην επίθεση τώρα από αριστερά με τον Ούρνε. Να πούμε, το ψάξαμε λίγο κατά τη διάρκεια της διακοπής όσο δεν είμαστε στον αέρα, είναι το πρώτο hat-trick του Στίβεν Τσούμπερ σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Έχει πετύχει ένα hat-trick με την νέον της, με τις ελπίδες της Ελβετίας, ένα hat-trick ακόμα με την Hoffenheim, αλλά με τη δεύτερη ομάδα της Hoffenheim, και ένα hat-trick με την Grasshopper σε επίπεδο κυπέλλου όμως. Σε επίπεδο πρωταθλήματος είναι το πρώτο hat-trick του Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ατρόμητος τώρα με τον Σταυρόπουλο να παίζει αριστερά στον Μανσούρ, εκείνος θα κουβαλήσει και θα περάσει την μέσα γραμμή, με τον Πανσεραϊκό να είναι στο δικό του μισό. Θα κλέψει ο Φελτές από το κεφάλι του οποίου προήλθε το λάθος για το 2-0. Ο Κίνη και εκείνος ανακτά, παίζει κάθε για τον Πνευμονίδη, αρκετά δραστηριός σήμερα ο Πνευμονίδης. Θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το σουτ κοντράρι μπάλα corner για τον Ατρόμητο, αρκετά δραστήριος αλλά λίγο ανούσιος στην τελική προσπάθεια. Σήμερα ο Πνευμονίδης προσπαθεί και εκείνος να σκοράρει, να μπει και εκείνος στον πίνακα. Εξάλλου απέναντι στον Πανεσσαρικό έχει πετύχει και το μοναδικό του τέρμα με την φανέλα των Περιστεριωτών. Εκείνος βέβαια που το ψάχνει πιο πολύ από όλους, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Φανφέρτ. Στο τελευταίο του μάτς με τον Ατρόμητο θέλει να πετύχει έτσι ένα αποχαιρετιστήριο τέρμα. Έχει φτάσει δις κοντά στο να το πραγματώσει, δεν κατάφερε, όμως έδωσε την assist για ένα από τα τέρματα του Τσούμπερ. Εκτελείται το corner με τα κουνάκι, επιχείρησε να στείλει την μπάλα προς την εστία ο Σταυρόπουλος. Δεν τα κατάφερε, πάνω στο σώμα την μπάλα ο Μίχορλ. Τρέχει, κλέβει, κερδίζει και με ένα ωραίο τσίπημα της μπάλας προσπαθεί να βρει τον Μπάκου, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε από τον ρέφερη της αναμέτρησης. Στο 38 λεπτό παραμένει αυτό το 3-0 για τον Ατρόμητο.
0: Ωραία, Μανώλη, να μπορείς να συνεισφέρεις και σε κάτι πιο χρήσιμο, θυμάσαι, γιατί έχουν ανοίξει μια κουβέντα εδώ οι ακροατές για εντυπωσιακές συντρόφους ποδοσφαιριστών. Ναι. Έχεις κάτι να καταθέσεις σε αυτή τη συζήτηση?
2: Έχεις κάποια εντυπωσιακή
1: συντρόφο?
0: Ναι.
1: Εξαπίνης.
0: Ναι, έτσι. Ήθελα μια αυθόρμητη απάντηση σε αυτό.
1: Μπρούνο Τσιρίλο, έλα, δεν θυμάμαι το όνομα μου.
0: Ναι, Μπρούνο Τσιρίλο εδώ έγινε.
2: Ναι.
0: Λέμε, να
1: ήρθε.
0: Ναι, ναι, που λέμε, ναι. Έφτασε στο αεροδρόμιο και πέσανε τα σαγόνια.
2: Και έζησε τις εντυπώσεις η σύντροφός,
0: ναι,
2: του.
0: Ναι, αυτό,
2: οπότε
0: ναι.
2: Έχουμε την είδηση. Ας δούμε 250 φωτογραφίες της από το Instagram τώρα.
0: Ναι, με την ευκαιρία.
2: Με την ευκαιρία, μια και
0: είχε γίνει. Τώρα θα σας πω μια ωραία ιστορία μετά. Αλλά το έχει στείλει και ένας άλλος εδώ.
2: Ναι.
0: Η σύντροφος Λιούμπισιτς είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Σωστό.
2: Λιούμπι,
0: ναι,
2: ναι,
0: ναι,
2: έχετε δίκιο.
0: Είναι, ναι. Και η σύντροφος Γιώβιτς.
2: Πώς το πες,
0: το σκέφτηκα λίγο και μου βγάζει κύκλωσα, ναι. Εντάξει, Μανώλη, δεν μας βοήθησες ούτε σε αυτό, δεν πειράζει. Θα ξανάρθουμε στην πορεία σε σένα. Παραμένει το 3-0 ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό. Ατάλαντα τα γάρια.
2: Εμείς.
0: Παλιά οι αθλητικές εφημερίδες είχαν δισέλιδο αφιερωμένο σε κάποια όμορφη γυναίκα, οπότε για επίκληση στο συνέστημα των οπαδών, φαντάζομαι, διαμορφώθηκε η μόδα για γυναίκες ποδοσφαιριστών κτλ. Δεν υπήρχε μόδα, ρε παιδιά. Απλά από ένα σημείο και μετά τα γράφανε ξεντιάντροπα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
2: αυτό λέμε για το Instagram μετά, ότι.
0: Ναι.
2: Όπως το είπε ο Γιώργος εδώ. Α, υπέγραψε ο τάδε, ο Ακτύπης τέλος πάντων. Ναι, ναι, με την ευκαιρία, ας δούμε. Δεν μας νοιάζει ο Ακτύπης.
0: Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο Ντίνο Ντρπιτς. Και το λέω με τα σύμφωνα που είναι 4 σύμφωνα στη σειρά.
2: Περίμενε, αυτός δεν έβγαζε τα μάτια του.
0: Περίμενε, γιατί έχουμε. Βγάζει τα μάτια του και ο Τσούμπερ στο Περιστέρι. Και άλλο γκολ, Μανώλη.
2: Δεν το
1: και άλλο γκολ. Εν τω μεταξύ σκέφτηκα και κοπέλα να σας πω, για γυναίκα, αλλά να σας πω εδώ τον γκολ.
0: Πες μας για τον γκολ πρώτα.
2: Ναι. Κράτα τη σκέψη σου για την κοπέλα.
1: Λοιπόν, 40 λεπτό, Στίβεν Τζούμπερ και αυτό το τέρμα, 4-0. Με ένα ωραίο γύρισμα του Πνευμονίδη. Ο Τζούμπερ με τη μία εκτέλεσε από θέση μέσα δεξιά και αυτό το σουτάκι, μεταξύ πέναλτι και μεγάλη περιοχή. Νίκησε τον Σακαλίδη, ο οποίο η αλήθεια είναι δεν πραγματοποιεί και το καλύτερο ντεμπούτο σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά okay, είναι καταφανώ ανώτερο ο Ατρόμητο και καταφανώ καλύτερο και σε εξαιρετική μέρα ο Στίβεν Τζούμπερ. Του πηγαίνουν όλα πρίμα. 4-0 λοιπόν.
0: Εντάξει, κάπου να τραβήξουμε και ένα χειρόφρονο, λέω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθεί ιδιαίτερα ο Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Απλώς κάθε κατεβασιά σχεδόν είναι και γκολ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμα ένα 2, οκ. Okay. Δεν είναι ότι.
0: Έτσι, έχει... Μπορεί να πάει για ρεκόρ ο Τζούμπερ, βέβαια τώρα έτσι που πάει η δουλειά.
2: Κοίτα, μπορεί να περάσει το Γιώβιτς. Δηλαδή βρήκε, τον
1: ρεκόρ,
2: βρήκε τον Παναθηναϊκό του.
0: Δεν ξέρω, έχει βάλει κάποιο 6, α πούμε.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Λέω, μπορεί να απειλήσει θεωρητικά. Έχει ακόμα 5 λεπτά και ένα ημίχρονο, ναι. Να βάλει 6.
1: Α, για τη φετινή σεζόν. Γιατί,
0: και γενικά δεν ξέρω, έχει,
1: ναι,
0: βάλει κάποιο 6. 5 γκολ έχουν μπει.
2: Ναι.
0: Έχουν βάλει και ο Βαζέχα έχει βάλει και ο Ντέβις έχει
2: πέντε,
0: βάλει.
2: Θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι, αλλά 6 γκολ δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει κάποιο ποτέ. Οπότε ναι, θεωρητικά είναι ανοιχτό. Αν έχει βάλει 4 σε 40.
2: Ναι.
0: Μπορεί να βάλει 2.
2: Σταματάει πουθενά αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να ψάξουμε τώρα. Μανώλη, είναι το επόμενο καθήκον που θα έχεις.
1: Σωστό. Πάντως μέχρι χατρίκ είχε φτάσει και θυμίζω όχι σε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σε κανένα πρωτάθλημα. Οπότε τώρα κάνει και ένα δικό του ατομικό ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα Κορδέρο σκεφτήκαμε.
0: Α, βέβαια. Ναι.
2: Ωραίε μαγάσες.
0: Ναι.
2: Πού τα ξέρετε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καν τι λέτε.
0: Στείλει μήνυμα και υπέρ του γήπεδου της ΑΕΚ. Με μήνυμα εναντίον του τότε δημάρχου.
2: Α, ναι, αυτό το θέμα. Αυτό είναι
0: χαρακτηριστικό πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη, κυρίως για την υπενθύμηση περί Κορδέρο. Έχουμε διάλειμμα. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό με τα Τρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid
10: από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε πάνω στην ώρα γιατί έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνου στο Περιστέρι. Πάμε ξανά στο Μανώλη Μουσουράκη.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στο Περιστέρι Ατρόμητος Παναθηναϊκός 4-0. Ήδη έχει σοβαριστεί το σκορ της προηγούμενης αναμέτρησης των δύο ομάδων στα play-out. Θυμίζω το 4-0 στις Σέρες. Τα πήγαινε εξαιρετικά ο Ατρόμητος απέναντι στο Παναθηναϊκό. Τσούμπερ και τα 4 γκολ από όλους τους πρωταγωνιστές, στο 3, στο 19, στο 22 και στο 40. Ο Ελβετός έχει γράψει προσωπικό ρεκόρ στην καριέρα του επαγγελματική και οδηγεί τον Ατρόμητο σε ένα πολύ πολύ ωραίο και γλυκό φινάλε στα play outs. Αυτά, περισσότερα σε λίγο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη. 4-0 το ημίχρονο.
2: Εξαιρετικός και ο ίδιος έτσι στην περιγραφή.
0: Πάντα.
2: Πρέπει να τον κρίνεις έτσι.
0: Δεν τον κρίνω ποτέ, συναδέλφε.
2: Επαγγελματίας, όχι, δεν είπα να τον κατακρίνεις.
0: Όχι, το συγκεκριμένο, ξέρεις ότι με ευχαριστεί να τον κατακρίνω. Αλλά δεν. όχι στη δουλειά του. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι θες, τον κατακρίνουμε μέχρι αύριο.
2: Ας το ξαναπούμε μια τελευταία φορά, χρόνια πολλά. Ναι. Περιμένουμε τα αγγλικά αύριο.
0: Ναι. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν το περίμενα ότι θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον ένα τέτοιο ζήτημα σαν αυτό που άνοιξε νωρίτερα.
2: Μη μου στέλνετε άλλα link, παιδιά, για παπάκια. Δεν ενδιαφέρομαι να αγοράσω παπάκι. Δηλαδή, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν χωράμε με τον Γιώργο. Δεν θέλουμε κάτι πιο.
0: Άκου τώρα εδώ. Ναι. Οι καλοί Ρουφιάνοι παρέχουν πάλι χρήσιμες πληροφορίες. Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά στο θέμα του ηχολήπτη, οι προηγούμενοι του φουσκώνουν τα μυαλά για να μην αποδίδει και να κάνει το βαρύ πεπόνι, λέει. Ειδικά ο Τάσος, γι' αυτό έχει μειωμένη απόδοση.
2: Δεν έχει μειωμένη απόδοση.
0: Δεν έχει μειωμένη απόδοση. Δηλαδή, είναι τόσο κακός όσο είναι και τις άλλες φορές. Απλά έχει μούτρα. Δεν ξέρω, κάποιος τον έχει πειράξει.
2: Το Γιαννίση,
0: ναι.
2: Κάνει ότι είναι κουρασμένος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχει κοκκινήσει λίγο.
2: Τώρα που έχουν πιάσει οι ρουφιανιές πάντως, ναι. Έχω κι εγώ ένα. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά.
0: Μπράβο.
2: Από τον Κώστα, τον πολιτά της καρδιάς μας.
0: Ναι.
2: Ο Τάσος από Μαρούση είπε κατά τις 5 παρατέταρτο ότι κάποιοι παραγωγοί από προηγούμενες εκπομπές είχαν αφήσει ανοιχτά τα Facebook και τους έσωσε, κλείνοντάς τα, λέει, από τους μαραθιανούς που έπονται. Λάσπη στον ανεμιστήρα με το φτιάρι.
0: Επειδή εγώ φοράω πανταλόνια, πολλές φορές έχω βρει ανοιχτά Facebook συναδέλφων εδώ και τα έχω κάνει εγώ logout.
2: Κι εγώ και μάλιστα, ναι. Λόγω της θέσης που κάθομαι, πολύ συχνά έχω βρει του διευθυντή.
0: Διευθυντή,
2: ναι, και αυτός είναι ένας λόγος για τα υπέρογκα ποσά τα οποία χρειάζεται να.
0: Γι' αυτό εσύ παίρνεις περισσότερα από μένα.
2: Ακριβώς. Γιατί κατά καιρούς, εντάξει, ναι. Δεν το κλείνω με τη μία.
0: Πρώτα. Με ματιά πρώτα.
2: Ναι, κανονικά. Έχω πάρει πλήρες ιστορικό και τα λοιπά. Και μετά του στέλνω το μήνυμα και του λέω: αυτό ήταν που είχε στείλει εσύ εκεί.
0: Μπαίνεις κάθε μέρα με το στικάκι σου.
2: Μπράβο, ναι.
0: Μια περίπτωση μας ξέφυγε. Όντως είναι η σύζυγος Ρομπέρτο, η Μάρτα.
2: Η Μάρτα.
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ιστορική.
2: Ιστορική.
0: Ιστορική ήταν, ναι. Τι
2: ιστορική ήταν η εμφάνιση του Ρομπέρτο, ξέρω εγώ, με την Γιουβέντους. Τι μου λες τώρα.
0: Και το μάτς του Τσούμπερ, με ιστορικό είναι. Κακό, είπα τίποτα κακό δηλαδή.
2: Ο φίλος ο Γιάννης λέει τη δεκαετία του 90 πήγε να τη μάνα να ψηφίσει για να μην χαθεί ψήφος με ένα παπί που είχα τότε και καθόταν στο πλάι. Στις εκλογές του 2000 είχα πάρει ένα CBR 600.
0: Ναι.
2: Κατέβηκε, λέει, από το σπίτι, ανέβηκε. Και ανέβηκε πάλι μόλις είδε τη μηχανή. Τη χάσαμε την ψήφο και έβριζε στα exit poll. Τελικά έγινε ανατροπή και κέρδισε ο Πασόκ. Παραλίγο να χάσουμε.
0: Ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, πάντα πρωτοπόρος,
2: ναι,
0: και ανατρεπτικός. Θυμίζει. Ωραία γυναίκα ποδοσφαιριστή ήταν το κορίτσι του τουρίστα που είχε σκάσει στο αεροδρόμιο και νόμιζαν ότι ήταν ο Μεχία.
2: Α, ναι, όντως.
0: Δηλαδή, όντως και η σύντροφος του Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία.
2: Και ο ίδιος ο Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ήταν. Ωραίο αγόρι.
0: Μα ένας από τους λόγους που μπερδεύτηκαν οι 6-7 φίλοι εργοτέλους ήταν ότι είχε σκαρί ποδοσφαιριστού.
2: Ναι, ρε φίλα, τώρα δεν θέλω τώρα να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως και αρκετοί και κακομούτσινοι και στραβοχημένοι ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ναι, σπάνιο. Αλλά θέλω να πω.
2: Κάποια αμυντικά χαφ.
0: Δεν την πατήσανε γιατί κατέβηκε κάποιος που ήταν, ξέρω εγώ, σαν το. Δεν θέλω τώρα να πω.
2: Σαν το Γιαννίση.
0: Όχι, εντάξει, ο Γιαννίση μια χαρά είναι. Όταν δεν είναι έτσι κουρασμένος, είναι μια χαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το σκαρί με του. Πήγαινε για Μεχία.
2: Πήγαινε για Μεχία. Δεν ξέρω, όχι, εμένα μου φάνηκε περισσότερο σε Μπιάρσμιρ.
0: Ναι.
2: Εκείνος ο Γιάρσμιρ.
0: Τι θυμήθηκες, ρε θύριο,
2: δεν μπορεί και αυτός κάτι καλό.
0: Και η σύζυγος Σουηδός, ναι.
2: Εντάξει, έχετε ρίξει πάρα πολλά για. Και για κόρες.
0: Έχετε ρίξει πάρα πολλά.
2: Έχετε ρίξει πάρα πολλά μηνύματα και για κόρες, ναι, κυρίως.
0: Κόρες, όχι κόρες.
2: Γιτζάκ Σουμ.
0: Να έχουμε ένα σεβασμό.
2: Τα έχουμε πει για Γιτζάκ Σουμ. Τα έχουμε πει. Έχει με πολύ μεγάλη παράδοση η Πανάθαση αυτά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να μην φτουράνει προπονητές. Αλλά Γιτζάκ Σουμ. Ντιέγκο Αλόνσο που κάποιοι λένε ότι ήταν ίσως. Και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη του προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, η κόρη του. Και έλα, πες τον και Χενκ Τεν Κάτε.
0: Ναι. Και η Άκη είχε με Καρέρα.
2: Τι?
0: Με Καρέρα.
2: Ο Καρέρα, ο.
0: Ναι, ο Μάσιμο Καρέρα. Μάσιμο, νομίζω. Μάσιμο ήταν.
2: Απλά ξέρεις,
0: ναι,
2: με τον Καρέρα, ρε παιδί μου. ναι. Εντυπωσιακό και τα λοιπά. Δεν πήγες να του πεις κάτι για την κόρη σου.
0: Όχι.
2: Έστω και ωραία.
0: Ας μιλάμε τώρα. Παιδιά, μην πιάνουμε κόρες τώρα. Είπαμε να έχουμε ένα επίπεδο. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν έχω ακούσει δύο συγκεκριμένα θαύματα της ελληνικής μουσικής των 90s από την εκπομπή σας, σας τα στέλνω. Στέλιος Καραΐνδρος, ο Κανίβαλος, στο καθρεφτάκι της Μπεμβέ μας προσβάλλει.
2: Έλα τώρα, ντροπή.
0: Έχει παίξει ήδη, θα το αξιοποιήσουμε πάντως αφού το θυμήθηκε. Και Έρος, φέρτε μου λεφτά.
2: Και αυτό
0: έχει παίξει την αγάπη μου, τη δική μας την αγάπη, αλλά σε θέλω την άλλη φορά πιο διαβασμένο.
2: Τη Δευτέρα θα παίξει το νέο αριστούργημα των συνθετικών, το Θα Τρελαθώ, το οποίο πλέον το έχουμε και εμείς σε MP3. Και απόδειξη του πόσο καλύτερος μπορείς να γίνεις με τη δουλειά σου είναι ότι επιτέλους βρήκαμε ένα κομμάτι των συνθετικών που κάνει ακόμα και τον Μαρθιανό, που δεν του αρέσει αυτό το είδος μουσική. Δεν έχει κάτι προσωπικό.
0: Το παραδέχτηκα. Δεν μου αρέσει το είδος.
2: Αυτό είναι κομματάρα.
0: Να είσαι σωστός. Δεν μου αρέσουν τα συγκεκριμένα κομμάτια. Με το είδος μια χαρά είναι.
2: Δηλαδή του γελίου, ας πούμε, δεν του αρέσει το Είναι Σιγουρό, δεν του αρέσει ο Σταύρος Κοσμαπέτρης, δεν του αρέσει ο Άνεμι, αλλά άκουσε το Θα Τρελαθώ.
0: Και τρελάθηκα.
2: Πιθανότατα να σε κέρδισε και η σκηνική παρουσία του Αποστόλη και του.
0: Είχε να κάνει. Είχε να κάνει.
2: Δευτέρα θα το ακούσουμε εδώ. Γαμώ τα κομμάτια τώρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος εκπομπής, καλησπέρα Νικόλα. Ουστ στον άλλον. Προσυπογράφω, λέει, την ιδέα του Φιλαδίου με θέμα τα άπλητα του σταθμού και το πάω παραπέρα. Επειδή στην επικείμενη γιορτή τον άλλο μήνα βλέπω να είναι το κλίμα τσάι σε κατηχητικό, να το κάνετε όπατσι, πουλώντας την είσοδο το Φιλάδιο. Οπότε ο κόσμος θα μπορεί όταν θα μπει να το διαβάζει.
0: Μπράβο.
2: Και να πειράζει και τον ανάλογο παραγωγό. Βιετνάμ θα γίνει.
0: Μπράβο. Δηλαδή να είμαστε στην είσοδο του Beach Bar, δεν ξέρω που θα γίνει όλο αυτό. Έτσι. Και θα το πουλάμε. Πώς πουλάνε το ριζοσπάστη?
2: Δεν το πουλάμε, θα το μοιράζουμε.
0: Δωρεάν.
2: Δωρεάν.
0: Για να είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα διαβάλουμε τους συναδέλφους μας. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Ναι. Σύζυγος Γιώβιτς έχει αναφερθεί.
0: Έχει αναφερθεί, ναι.
2: Λέω, ο Χάρη Μπελατσόντε εδώ.
0: Βεβαίως.

0: Δημήτρης αδερφός μου λέει: Νικόλα, πες το Βλάκα. Μ' αρέσει που στέλνει και στους δύο μηνύματα.
1: Μηνύματα. Α το δει.
0: Μηνύματα είπα, ρε. Νικόλα, πες το Βλάκα απέναντί σου. Τι γυναίκα έφερε ο Τσέντι Όσμαν όταν ήρθε και α τελειώσει εδώ αυτή η συζήτηση. Εντάξει, είναι και ωραίο ζευγάρι αυτή. Είναι ωραίο ζευγάρι. Κουλ.
1: Ο Όσμαν είναι από αυτού του άντρε που λε, ρε παιδί μου.
0: Τι.
1: Όχι, περίμενε να μην
0: κάτσε
1: μιλήσω.
0: Λίγο,
1: λες, τον παραδέχομαι, είναι παιδαράς ο Όσμαν.
0: Όχι, είναι ωραίος και είναι ωραίο ζευγάρι γενικά.
1: Εντάξει,
0: γενικά.
1: Δεν έχω άποψη, οπότε δεν μπορώ να πω. Ξέρω όμως το εξής.
0: Γιατί κόβουμε, είναι παρά 8, παρά 7.
1: Θα νομίζω ο κόσμος θέλουμε να τεμπελιάσουμε, Γιώργη. Ωραία.
0: Δεν θέλει ούτε να μιλήσει.
1: Τίποτα.
0: Κάνει νόημα.

0: πιο δημιουργικό ρόλο μπροστά τους. Μπαρτόλο δεξιά με Ντιέτα αριστερά και Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης. Και να πω και κάτι, υπάρχει και ένα
1: παρόν. Μπαμπή, θα σε διακόψω για λίγο να πάμε στη Λεωφόρο, γιατί έχουμε γκολ στο Κηφισιά ΑΕΛ. Στέφανος Χωριανόπουλος.
2: Η Κηφισιά ανοίγει το σκορ μόλις το τρίτο λεπτό με τον Λαρουσί να είναι ο σκόρερ. Πολύ ωραία ενέργεια τα αριστερά από τον Ζέσον Σόουζα, ο οποίος πέρασε το Μασόν. Έκανε το γύρισμα στο πόμπο, το σου του πόμπο κόντρα στα σώματα και ο Λαρουσί ήταν στην κατάλληλη θέση για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βενετικίδης ήταν έξω του τερεμένου, είχε ήδη πέσει σε προσπάθεια του να απομακρύνει το σου του πόμπο, το οποίο κόντραρε. Πολύ γρήγορα και φυσικά ανοίγει το σκορ με έναν από τους MVP της φέτος, το Λαρουσί. Και αυτός έχει βοηθήσει πολύ με goal, με assist, είναι από τους επιθέτες. Η φάση θα ελεγχθεί από τον VAR από τη Λία Παπαδόπουλος. Όχι, έχουμε συνέχεια. Με την ΑΕΛ στη σέντρα, ο Πέρες, ο οποίος έχει αρχίσει στο δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Σαγάλανε πίσω από τον Πασά. Ο Πέρες τώρα θα κλέψει, θα αφήσει για τον Ζέσον Σόουζα. Εκείνος πίσω στο Λαρουσί, που θα γλιστρήσει, πάει να τον πιέσει ο Πέρες, θα προλάβει. Ο Λαρουσί θα γυρίσει στον Πέτκοφ, που είσαι παρακινδυνευμένο, πάει να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες, θα κάνει το λάθος. Ο Σαγάλ θα κόψει και θα επιστρέψει πίσω στον Ναόρ. Ορικάστε για τον Πασά, εκείνος θα πατήσει την μπάλα, δεν θα τη φέρει μπροστά, με αποτέλεσμα να τη χάσει. Τώρα ο Μπέιν έξω την περιοχή, προσπαθεί να διατηρήσει την κατοχή, θα αφήσει πίσω στον Σιμών. Υπό την πίεση εκείνο του Τούπτα. Σιμών, ωραία, θα βρει τον Νούνελ, ο οποίος παίζει από τα δεξιά σήμερα. Τα αριστερά είναι ο Ζέσον Σόουζα.
1: Ωραία, 1-0 το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Να επιστρέψουμε στο Αγρίνιο, γιατί διακόψαμε λίγο απότομα τον Μπάμπη Τσιρόνι.
0: Αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι κάτι ενδεικτικό και για την ψυχολογία του κόσμου, που είναι λίγο στο γήπεδο σήμερα. Αν είναι 500 άτομα στο γήπεδο του Αγρίνιου, δεν έχω ξαναδεί τέτοια εικόνα σε επίσημο αγώνα του Πανετολικού. Είναι ένα πανό που έχουν οι οργανωμένοι μπροστά τους, ότι κάθε χρονιά η ίδια ιστορία, μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Που φαίνεται ότι και ο κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος από την φετινή αγωνιστική εικόνα και μετέπειτα και βαθμολογική εικόνα.
1: Μπάμπη, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το φετινό. Υπάρχει, νομίζω ότι είναι παγιωμένο στο μυαλό όλο μας. Ο Πανετολικός είναι πάντα μια ομάδα
3: που δεν πάει για τίποτα.
1: Δεν πάει για τίποτα. Δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς.
1: Δεν πάει για το κάτι παραπάνω. Με κάποιο τρόπο εξασφαλίζει σχετικά νωρίς τη σωτηρία του. Είναι, ξέρεις, μια πολύ μικρομεσαία ομάδα αυτό.
3: Ναι, και ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, το βλέπεις και σε άλλες ομάδες που λένε, για παράδειγμα, Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Σου λέει, OK, μήπως περάσουν οι καλές μας μέρες, τα καλά μας χρόνια και δεν μπορέσουμε να δούμε κάτι.
1: Εντάξει, ναι. Ακόμα και ο Αστέρας όμως πρόσεξε, έπαιξε Ευρώπη.
3: Μα γι' αυτό το
1: έκανε,
3: λέω.
1: Ναι.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Μπορούσε να πέσει φέτος ο Αστέρας.
0: Ναι.
3: Αλλά είχε να πει κάτι.
0: Το παράπονο που καταλαβαίνω ότι έχει ο κόσμος του Πανετολικού και αν θες την άποψή μου απολύτως δικαιολογημένα είναι το ότι από τότε που έχουμε το συγκεκριμένο τρόπο διεξαγωγής του προβλήματος με play-off, play-out κλπ. Ο Πανετολικός είναι μόνιμα στα play-out. Δεν έχει καταφέρει ποτέ, δεν ζητάει ο κόσμος να βγει Ευρώπη, δεν ζητάει ο κόσμος να πάρει το κύπελλο.
1: Μπάμπη, το έχει η μοίρα σου να σε διακόπτουμε απότομα. Ναι. Πάμε ξανά στη Λεωφόρο γιατί έχουμε γκολ αυτή τη φορά από την ΑΕΛ, δεν είναι, Στέφανε?
2: Ακριβώς. Ο Τούμπ θα κάνει στο έκτο λεπτό το 1-1. Πολύ νωρίς. Δύο πολύ γρήγορα γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια το Τούπτα από τα αριστερά, ο οποίος συνέκλεινε και ανάμεσα από τέσσερις παίκτες έπαιξε κάθετα στον Πασά. Εκείνος πολύ ωραία του έσπασε πάλι την μπάλα στον Τούπτα και με πολύ δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Τούπτα ανοίξε το Ραμίρες για το 1-1 μόλις το έκτο λεπτό. Πολύ ωραίο μάτς μέχρι στιγμής, χωρίς άγχος οι δύο ομάδες, χωρίς κοπημότητες. Παίζουν ανοιχτά, παίζουν κάθε το ποδόσφαιρο. 1-1 στο έκτο λεπτό. Τώρα και η Κηφισιά στη σέντρα με τον Πόμο και τον Θεοδωρίδη.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο Αγρίνιο να δούμε αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με τον Μπάμπη.
0: Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι θεωρώ ότι απολύτως δικαιολογημένα αυτό που είναι το παράπονο του κόσμου είναι ότι από τότε που έχουμε play-off και play-out στο πρωτάθλημα, ο Πανετολικός δεν έχει καταφέρει ούτε μία χρονιά να ξεφύγει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των play-out. Και επειδή πριν αυτό που λέγαμε είναι ότι ο Πανετολικός είναι μία ομάδα που καλώς ή κακώς αυτό που καταφέρνει τα τελευταία χρόνια και γενικά με την παρουσία του στη Super League είναι πάντα να εξασφαλίζει κάποια στιγμή την παραμονή του και μετά ο ρόλος του να είναι μία ομάδα που θα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και κάπως έχει κουράσει μία μερίδα του κόσμου.
1: Αυτό δεν σου έλεγα, Μπάμπη, είναι πιο κουράσει. Δηλαδή, ακόμα και από το να έχεις αποδεχθεί ότι κάθε χρόνο μάχεσαι για τη σωτηρία σου, μερικές φορές μπορεί να είναι πιο κουραστικό το. Ξέρεις κάτι, δεν θα υπάρχει καν άγχος. Δεν πάμε για κάτι παραπάνω, δεν πέφτουμε. Κάθε χρόνο υπάρχει μια μετριότητα, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια φέτος βρέθηκε να μπλέκει σε μια διαδικασία που μπήκε με συν 9 στα play-out, συν 9 βαθμούς, και τελικά να παραμένει στη βαθμολογία, να παραμένει στην κατηγορία, συγγνώμη, με ένα γκολ που μπήκε στο 90-5 με την ΑΕΛ στο Αγρίνιο του Γκαρσία πριν από δύο αγωνιστικές. Με τις αποστάσεις να είναι κοντά και χωρίς να ξέρει κανένας τι θα γινόταν μετά στις επόμενες αγωνιστικές. Γι' αυτό το αναφέρω. Ήταν και τα 100 χρόνια του Πανετολικού φέτος, που είδε δηλαδή ότι μια ομάδα που γιόρταζε και υπήρχαν κάποιες προσδοκίες από τον κόσμο να διεκδικήσει πράγματα δεν το έκανε ποτέ. Άρα,
3: πολύ ωραίες οι εκδηλώσεις, πρέπει να

0: Που επειδή βρέθηκα για κάποιες μέρες στην πόλη, παρακολούθησα πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε ευθεία, πώς να το πω, σχέση και με την κοινωνία την αγρινιώτικη, την παραγωγή του αγρινίου, ελιά και τα λοιπά. Οφείλω να το πω μια και το φρει κουβέντα. Πάλι γκολ στη Λεωφόρο. Με ευχαριστεί σε λίγο, Μπάμπη. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Το έχει μοίρα σήμερα να κόβουμε συνέχεια τον Μπάμπη. 8 λεπτό και η Λάρισα κάνει το 1-2 και είναι και πάλι ο Τούπτα ο σκόρερ. Στην αντεπίθεση έφυγε πολύ γρήγορα η Λάρισα. Ο Τούπτα έπαιξε αριστερά για τον Πασά. Εκείνο πολύ ωραίο γύρισμα, παράλληλο γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Τούπτα από κοντά κάνει το 1-2. Το ένα το γκολ του Τούπτα μέσα στη σεζόν, έχει βάλει 2 σήμερα. Πολύ ωραίο μάτς, πάνω κάτω η μπάλα.
0: Θέλει να ξεπεράσει τον Τζούμπερ.
2: Είναι καλός ο Τούπτα, παιδιά. Είναι καλός παίκτης αυτός. Είναι καλός
1: και πολύ γρήγορος και πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Τώρα έχει φύγει στην αντεπίθεση και έχει καλύψει μια απόσταση 30 μέτρων με την μπάλα, παίξει αριστερά. Η φάση ελεγχθεί εννοείται και για offside νομίζω και
2: για χέρι, Στέφανε, γιατί υπάρχει μια κόντρα αρχικά σε παίκτη ΑΕΛ και νομίζω ότι γι' αυτό θα εξεταστεί.
1: Στο μισό της ΑΕΛ δηλαδή, όταν έκλειψε η μπάλα. Ναι, ελέγχεται η φάση αυτή τη στιγμή. Υπομονή για από τις δύο ομάδες.
2: Μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε με τον Τζιρόνι για να ξαναδιακόψουμε.
1: Θα παρέσουμε στο τέταρτο κόλλο, ωραία.
2: Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα για το γκολ αυτό της ΑΕΛ στη Λεωφόρο. Έχουμε αφήσει μουσουράκι πολύ ώρα.
0: Πάμε να ολοκληρώσει ο Μπάμπης.
2: Πάμε να ολοκληρώσει ο Μπάμπη.
0: Να είσαι σύντομος,
2: Μπάμπη.
0: Θα μπουν γκολ.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπες για τις εκδηλώσεις και ότι ήταν εξαιρετική και η μέρα της πιέστας στο Αγρίνιο, της πιέστας της γιορτής. Ήθελα να πω για τα 100 χρόνια, για τα γενέθλια με την Κηφισιά που συνδυάστηκε και με θετικό αποτέλεσμα. Αλλά για να ολοκληρώσω, να πω ότι ο λόγος που κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι γιατί στο παιχνίδι δεν υπάρχει τίποτα να μεταφέρω, έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ότι εγώ πληρώνομαι τώρα από το Sport FM απλά για να έχω πιάσει κουβέντα μετά.
2: Άρε, Μπάμπη.
0: Ενώ εμείς πληρωνόμαστε ακριβώς γι' αυτό.
2: Μπάμπη, μιλάς στην κατεξοχή. Είναι εκπομπή που ψάχνει κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει τα λεφτά που παίρνει. Οπότε μην αγχώνεσαι.
3: Το ξέρω και έπρεπε και εγώ να δικαιολογηθώ.
2: Μπράβο.
3: Δεν έχουμε τίποτα, μόνο μία ευκαιρία με το Μακέντα στην αρχή, στο δεύτερο λεπτό. Το παιχνίδι είναι στο 0-0, χωρίς φάσεις, χωρίς τίποτα. Στο Αγρίνιο.
2: Δεν θα χρειαστεί να σε διακόψουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά, γιατί θα ξαναπάμε στη Λεωφόρο.
0: Δεν μέτρησε.
2: Στέφανε.
1: Όχι, δεν μέτρησε τον κόλλη. Είναι offside ο Πασάς. Την ώρα της πάσης του Τούπτα αριστερά στον Πασά. Είναι offside ο Έλληνας επιθετικός και ακυρώθηκε τον κόλλη. Δεν υπήρχε φάουλ στην αρχή της φάσης, υπήρχε όμως offside. Τώρα ο Μπένι στο χώρο του κέντρου αντεπίθεση για την Κηφισιά. Πολύ ωραία. Κάθε στον Νούνελι. Παίρνει από τα δεξιά στην περιοχή. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα. Εκεί είναι ο Γρός για να απομακρύνει. Όχι καλά. Ασταθές απομάκρυνση. Το σούτ από τον Ζήσον Σόουζα. Η μπάλα στα σώματα. Ακόμη μια καλή ευκαιρία για μια από τις δύο ομάδες. Γιατί η μπάλα είναι συνέχεια πάνω κάτω. Τώρα παρακινημένα ο Ναόρ. Πάει να κάνει τρίπλες έξω από την περιοχή. Θα απομακρύνει ο Γρόζος πολύ μακριά. Για μαρτυρίες τώρα εδώ από τον Σαγάλ στους συμπαίκτες του να παίξουν λίγο πιο ήρεμα και με λιγότερο ρίσκο. Λαρουσί τώρα στο πλάγιο out.
2: Ωραία, Στέφανε, εσύ αφήνουμε για λίγο και πάλι να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση για το δεύτερο ημίχρονο με το Περιστέρι και το Μανώλη Μουσουράκι. Να δούμε. Έχει βάλει κανένα γκολ ο Τσούμπερ στο Ατρόμητο Πανσεραϊκός?
4: Όχι, έχει μείνει στο καρέ.
2: Απαράδεκτο.
4: Το προσπάθησε στο ξεκύρμα του δεύτερου μέρους.
2: Α, ναι.
4: Τελείωμα. Ναι, αλλά ήταν ως μη γεννόμενη φάση, σηκώθηκε το σημαίακι. 4-0 λοιπόν, Ατρόμητος Πανεσσαραϊκός στο 57 πλέον, με τον Πανεσσαραϊκό να έχει παρουσιαστεί σχετικά πιο ζωηρός στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βοηθήσει και η τετραπλή αλλαγή από τον Σαραγώσα.
2: Νόμιζα το τετραπλό προβάδισμα του Ατρόμητου ότι έχει βοηθήσει.
4: Και αυτό λίγο. Του Μπίζαρ. Ναι, καθόλου ευχαριστημένο. Προφανώς ο Σαραγώσα. Τετραπλή κίνηση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Να δούμε λίγο τη φάση με τον Ριέρα να δίνει στον Τεϊσέρα. Δύο από τις αλλαγές που έκανε ο Σαραγώσα. Με τον Τεϊσέρα να πλώνει δεξιά στον έβασμα του Λίρατζι. Με τον Ατρόμητο βέβαια να είναι αποστοχωρημένος, διπλή ζώνη άμυνας για αυτή τη φάση. Δεν βιάζεται και ιδιαίτερα ο Πανεσσαραϊκός να εκδηλώσει την επίθεσή του. Ο Μπεν Σαλάμ στον άξονα για τον Ομεονγκά. Και εκείνος πιο αριστερά στον Φέλτες. Το παιχνίδι πραγματικά σε πάρα πολύ αργό τέμπο και από πλευράς Πανεσσαραϊκού, ενώ θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει μια μεγαλύτερη βιασύνη μπας και πετύχει κάτι. Μετά πολλά γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή, όμως ο Ιβάν δεν καταφέρει να πιάσει
2: κάτι,
4: ένα
2: σουτ. Τι εννοείς βιασύνη, να το γυρίσουν δηλαδή?
4: Όχι, να δείξει κάτι παραπάνω.
2: Να το κάνουν 4-5. Αυτό που λέμε coach, να το γυρίσω ή να το φέρω ισοπαλία 4-4.
4: Το λέω αυτό επειδή φάνηκαν στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, ξέρεις, η διάθεση του Πανεσσαραϊκού να πετύχει έστω ένα γκολ, δύο γκολ, να γλυκάνει κάτι κάπως τα πράγματα.
2: Να σου κάνω τώρα ερώτηση μεταξύ μας, έτσι. Έχεις παίξει γκολ.
4: Όχι, εγώ πληρωθεί ήδη.
2: Λέω γιατί μήπως αυτή η αγωνία ήταν επειδή δεν έχει.
4: Είμαι χαλαρός και περιμένω από Τσιρόνι. Ναι, από Μπάμπη Τσιρόνι.
2: Τι θέλουμε, γκολ από Τσιρόνι?
4: Δεν λέω ποτέ τι θέλω.
2: Δεν λες. Ναι.
4: Έχει
2: πιάσει αυτή η συνταγή μέχρι τώρα, έχει πλουτίσει και λες να τη συνεχίσεις.
4: Κοίτα, χθες τον. Δεν ξέρω, είδες τελικά το τελικό του Europa?
2: τελικά, γιατί λες τελικά, είχαμε πει.
4: Γιατί νομίζω έκανα μια συζήτηση με τον Νικόλα για το άνοιξη του Νικόλα. Είδατε...
0: Εγώ το είδα από το 37ο μέχρι το 45ο λεπτό, επομένως είδα δύο γκολ. Είμαι πάρα πολύ καλά, είδα αυτό που
4: έπρεπε. Στο ξεκίνημα δεν ήταν πολύ καλή η Άιντραχτ, να πω.
0: Ρε άθλια, σου είπα ότι είδα από το 37ο μέχρι το 45ο λεπτό. Γιατί μου λες για το ξεκίνημα, θα ήταν εκθέσεις.
2: Δεν ήταν πολύ καλή, απλά δεν είχε φάει γκολ.
4: Εντάξει, είχε και μια επιθετική πνοή που λέμε.
2: Πνοή.
4: Είχε κάποιες ευκαιρίες. Τέλος πάντων, από τη στιγμή, επειδή με ρωτούσε ο Διονύσης ο Δεσύλλας τι έχω παίξει καθόν δίπλα,
2: ναι.
4: Από τη στιγμή που το είπα, άρχισαν να μπαίνουν τα γκολ της Αστον Βίλα. Δεν λέμε ποτέ τι παίζουμε.
2: Μάλιστα.
4: Εν ολίγης.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, τώρα γίνανε τρεις αλλαγές. Να πούμε λίγο για τις αλλαγές στο τρόμι του, κυρίως για εκείνη του Φανφέρ, το οποίο χαιρέτησε και αποχαιρέτησε, όπως φαίνεται, τον κόσμο εδώ του Περιστερίου. Τελευταία εμφάνιση με τα κιανόλευκα. Βγήκε και ο Μπάκου, μπήκε και ο Τσιλούλης, μπήκε και ο Καραμάνης. Έλεγα λοιπόν για την τετραπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για τον Φανφέρ.
2: Κάτσε, επειδή νιώθω ότι έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Τσαντίλας που πάει. Μανώ.
4: Ο Τσαντίλας,
2: ναι.
4: Ο Φανφέρ, είπα.
2: Α, για το Φανφέρ. Αγχώθηκα. Νόμιζα ότι έλεγε το Τσαντίλα και λέω έχει κλείσει κάπου ο Τσαντίλας και το χάσα.
0: Και γιατί αγχώθηκε, τι είσαι μάνατζερ του και θα σου πει.
2: Καλό παίκτη ο Τσαντίλας.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ναι.
0: Το ξέρουμε.
4: Ο οποίος Γιώργο έχει ένα σκοράρι από εκείνο το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Ενώ έχει ξεκινήσει.
2: Ναι.
4: Πραγματικά εξαιρετικά τη σεζόν.
2: Φουριόζος. Ο Τσαντίλας, μόνο Φουριόζος θα μπορούσε να ξεκινήσει.
4: Σωστό. Τώρα δεν ξέρω, έχει νόημα να πω την τετραπλή αλλαγή.
0: Ναι, μωρέ, έλα, πέστη.
2: Πέστη όπως το είχε πει ο αντίπας σε εκείνο το σημείο που ζοριζόταν στο Άιντχόφεν Ολυμπιακός το 90.
0: Βγαίνουν τέσσερις, μπαίνουν τέσσερις.
2: Βγαίνουν τρεις, μπαίνουν τρεις. Αυτό.
4: Οπότε δεν θα πω την τετραπλή αλλαγή. Θα πω μόνο το ότι ο Στίβεν Τζούμπερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ατρόμητου που πετυχαίνει 4 γκολ σε έναν αγώνα σε επαγγελματική κατηγορία.
2: Ναι.
4: Ένα από τα ρεκόρ. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη αναμέτρηση στις ΣΕΡΕΣ πριν από ένα μήνα που ο Ατρόμητος είχε περάσει με αυτό το ευρύ 4-0, είχε γράψει σχετικό ρεκόρ. Ήταν η πιο ευρεία εκτός έδρας επικράτηση του Ατρομήτου. Και είχε σοβαρήσει τότε την γενικά πιο ευρεία επικράτηση. Δηλαδή μέχρι 4 τέρματα είχε νικήσει. Πάντα στο Περιστέρι. Οπότε τώρα κυνηγάει να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ο Ατρόμητος να νικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε επαγγελματικό επίπεδο με 5 γκολ διαφορά. Δεν πάει προς αυτή την κατεύθυνση το ματς. Δηλαδή δεν έχει κάνει και κάποια αξιολογική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά φαίνεται ότι είναι θέμα στιγμής για τον Ατρόμητο να δημιουργήσει και κάποια μια κατάσταση.
2: Μάλιστα.
4: Ωραία. Σωστά, λοιπόν, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 4-0.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. 4-0 έχει καθαρίσει από εκεί νωρίς το παιχνίδι. Πάμε ξανά στο Αγρίνιο να δούμε. Μπάμπη, χάσαμε κάτι ιδιαίτερο?
5: 16ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, δεν έχουμε χάσει τίποτα. Μόνο μια αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό στο 11ο λεπτό, όταν βγήκε ο Εστεμπάν λόγω κάποιων ενοχλήσεων και αντικαταστάθηκε από τον Σατιά. Δεν υπάρχει φάση στο παιχνίδι, με εξαίρεση αυτή στο δεύτερο λεπτό από τον Μακέντα για τον Αστέρα Τρίπολης, που απέκρουσε και μπλόκαρε την μπάλα ο Κουσερένκο. Από εκεί και πέρα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Ο Πανετολικός προσπαθεί ίσως να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο την μπάλα, αλλά χωρίς τελικές προσπάθειες μπροστά από την εστία του Χατζή Εμμανουήλ. Τώρα από αριστερά προσπαθεί ο Τερεζίου, με τον Γραμμένο συνεργάζεται, προσπαθεί να ξαναβρει τον Τερεζίου μπροστά από αριστερά, αλλά δεν τα καταφέρνει, η μπάλα περνάει εκτός για τον Πανετολικό, που έχει ένα πλάγιο πίσω από το χώρο του κέντρου, με τον Μαυρία να πηγαίνει για την εκτέλεση, έχοντας κοντά του τον Σατσιά και τον Μπουχαλάκη. Υπάρχει πιο μπροστά και ο Μπάτζη, να δούμε αν θα επιχειρήσει να γεμίσει όσο πιο βαθιά μπορεί με τα χέρια από αυτό το πλάγιο. Όχι, κοντά του θα δώσει. Εκεί που πήγε ο Λομπάτο, αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά για τον Μανρίκε. Εκείνος θα πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μπροστά του τον Μπαρτόλο. Θα γυρίσει πίσω στον Σιέλη. Σιέλη στο χώρο του κέντρου για τον Μπουχαλάκη. Εκείνος αριστερά για τον Μπρέγκου και λίγο πιο μπροστά. Έχει κάνει κίνηση στον κενό χώρο ο Μανρίκε. Πλησιάζει την περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στα. Προσπαθεί να βρει μάλλον συμπαίκτη του χωρίς να το καταφέρει. Έχει περάσει μπάλα από τον Σπετλή και κερδίζουν οι παίκτες του Αστέρα. Ένα γέμισμα, θα κόψει αρχικά ο Κόγιτς, μένει στην επίθεση ο Αστέρας τώρα από αριστερά με το Γραμμένο. Γραμμένος ανοίγει για τον Τερεζίου, εκείνος πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού από αριστερά, έχει την μπάλα στο αριστερό, δεν θα σεντράρει, ξαναγυρίζει στον Γραμμένο. Πιο πίσω για τον Μεντιέτα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Παρτόλο. Έχει κάνει κίνηση και ο Άλχο που βρίσκεται μπροστά του, αλλά δεν θα δώσει σε αυτόν, γυρίζει πίσω στον Τζανδάρη. Προσπαθεί πιο οργανωμένα ο Αστέρας να κρατήσει την μπάλα και να πλησιάσει την περιοχή. Ξαναγύρισε την μπάλα πίσω, εκεί που βρίσκεται ο Σίψιτς.
2: Μπάμπη, αφού δεν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα φάση εκεί στο πρώτο διάστημα, πάμε στο παιχνίδι.
0: Δεν νιώθεις και εσύ ότι ο Μπάμπης είναι ο πιο άτυχος από όλους σήμερα?
2: Κοίτα, όλοι άτυχοι είναι. Να είμαστε, δηλαδή,
0: δεν έχει ούτε τις κόρνες όμως εκεί, που θα μπορούσε να είναι μια συντροφιά.
2: Να πω κάτι όμως. Ο Χωριανόπουλος μια χαρά αγώνα βλέπει.
0: Ναι.
2: Λεωφόρο.
0: Έχει δηλαδή, ενδιαφέρον, ένα okay, ανατροπές.
2: Δύο γκολ, ένα ακυρωμένο γκολ.
0: Σωστά.
2: Τώρα έχει κόρνερ η Κηφισιά, δεν κάνω λάθος. Πάμε στο Στέφανο.
1: Το οποίο απομακρύνει για δυνάμεινα της Λέρσας. Ο Λαρουσί θα δώσει αριστερά στο Σιμών και πάλι Λαρουσί. Ο Λαρουσί θα κάνει μια σέντρα, θα βγει ο Βενετικίδης και θα μπλοκάρει σταθερά. Του κάνει και φάουλ ο Πέτκοφ, του βγήκε πάλι τα χέρια του Βενετικίδη. Μια μικρή εκεί ένταση, αλλά λύθηκε γρήγορα με τον Πέτκοφ να δίνει το χέρι του στο Βενετικίδη. Εν τω μεταξύ η Λάρισα βρέθηκε πάρα πολύ κοντά, να στο να κάνει το 1-2 με τον Ντούπτα και πάλι. Είναι πολύ δραστήριο σήμερα ο Σλοβένος εξτρέμ Παύλο Επιθετικός. Βγήκε τέτα τέτ με τον Ραμίρες, αλλά το δυνατό αριστερό του σουτ πέρασε λίγο out. Ενώ και η Κεφυσιά έχει ένα καλό σουτ στο 13ο λεπτό με τον Μπένι, το οποίο απέκρουσε ο Βενετικίδης σε κόρνερ. Τώρα ο Παπαγεωργίου στην άμυνα. Θα δώσει αριστερά για τον Αθανάσοφ, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Και πάλι Παπαγεωργίου. Τώρα ο Φερίγκρα. Τα δύο στο Βερτίσαελ αλλάζουν την μπάλα. Θα περάσει κάτω ο Φερίγκρα. Ωραία για τον Πασά. Κακό πρώτο κοντρόλ. Άνοιξε το κοντρόλ του και θα κάνει και φάουλ στον Ζέρσον, ο οποίος διάβασε τη φάση. Πήγε γρήγορα και έκοψε τον Πασά. Με αποτέλεσμα ο Πασάς να του κάνει φάουλ. Πάει Παπαδόπουλος τώρα πάνω από τον Ζέρσον Σόουζα. Πάει και ο Πασάς, ο οποίος σηκώνει τον Πορτογάλο εξτρέμ της Κηφισιάς. Και σιγά σιγά ο Πέτκοφ πάνε εκτελέσει αυτό το φάουλ. 19ο λεπτό στη λεωφόρο. Κηφισιά Λάρισα. Βρέθηκα.
2: Εντάξει, μια ομάδα μόνο του είναι.
0: Έλα. Να σου πω, το έκανε επίτηδε, παραδέξου το.
1: Όχι. Κοίταξε απλά το φωτεινό πίνακα και είδα το.
2: Να σου πω κάτι. Στέφανε, εσύ θα λες ναι. Δεν έχει σημασία. Είναι σαν τα γκολ που μπαίνουν κατά λάθος στο ποδόσφαιρο. Πάει να κάνει ο άλλος σέντρα και μπαίνει γκολ. Ναι, μετά λέμε ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Δεν κόντρα σε ό,τι πιστεύουν όλοι οι άλλοι. Μη μασάς από τις τραμπούκες του Ακτύπη.
1: Καμία τραμπούκα. Μια χαρά. Τα λέει πάρα πολύ σωστά ο Νίκος.
0: Να σε καλά, Στέφανε.
2: Αηδιάζω. Ωραία, παραμένει το 1-1 στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. 0-0 το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και 4-0 από το πρώτο μέρος το Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Να σας πω όσο εξελίσσονται τα παιχνίδια, ότι γενικώς η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Super με τη Super προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί με Super προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα. Ο φίλος ο Γιώργος, λέει Γιώργος Φορτηγό 7, έτσι υπογράφει.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν είναι οδηγός ή αν είναι ο ίδιος Φορτηγό. Δεν φταίει ότι, λέει, αναφέρεται στο Μουσουράκι, και λέει δεν φταίει ότι είπες ότι έπαιξες, φταίει ότι το είπες στο Δεσίλα.
0: Και δυσκολεύτηκα να βγάλω κάποιο νόημα.
2: Δεν φταίει ότι είπες τι έπαιξες, φταίει το ότι το είπες στο Δεσίλα.
0: Άρα ο Δεσίλας συγκαταλέγεται στα μολύβια αυτού του τόπου, να το πω έτσι.
2: Τον κατηγορεί ως μαγάρα.
0: Ως μαγάρα.
2: Τον Δεσίλα, ναι.
0: Μ' αρέσει φίλος που αναφέρεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Πανετολικού.
2: Ναι.
0: Και λέει στα 100 χρόνια πιο πολύ να χαιρόμαστε που υπάρχουμε. Όχι να έχουμε και απαιτήσεις.
2: Εντάξει. Άλλες απαιτήσεις
0: σε προσωπικό επίπεδο, ναι.
2: Συγγνώμη. Άλλες απαιτήσεις έχεις ως άνθρωπος και άλλες ως ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Καλησπέρα, λέει η Νταμαροντούγανα. Ένα mini gallop για nickname. Βάιος Τσουτσέκας ή Τίντος Νεντίδης. Τίντος Νεντίδης, γιατί το είπα εγώ νωρίτερα.
0: Ναι, όχι. Θα το κρατήσεις εσύ, μην το χαρίσεις.
2: Ναι, εντάξει, το δίνω.
0: Το δίνεις,
2: ε? Το δίνω. Τι θα κάνεις.
0: Το πρώτο δεν μ' άρεσε πάντως με το.
2: Ναι, όχι. Το Τίτος Νεντίδης ήταν και προϊόν αυτοσχεδιασμού. Ναι. Για να μην πω Τάσος Νικολογιάννης.
0: Σωστό.
2: Οπότε ναι.
0: Εντάξει, δεν αντέχω. Πρέπει να τον ρωτήσω τον Γιώργο τον Γιάννηση. Ρε ναι. Γιάννηση, τι ώρα σχολάζε κάψανε. Δεν μπορεί να σε βλέπω άλλο έτσι.
2: Λέει πραγματικά μου σπαράζει την καρδιά.
0: Πραγματικά.
2: Δηλαδή εγώ που
0: δεν
2: χαίρομαι.
0: Έχει καθόλου κέφι.
2: Που χαίρομαι να τον καθυβρίζω. Ναι. Χαίρομαι να του μειώνω την προσωπικότητα. Έτσι. Και τον βλέπω τόση ώρα εδώ με αυτή τη φάτσα και δεν μπορώ να. Με μπερδεύει να τον λυπάμαι. Δεν θέλω να τον λυπάμαι. Θέλω να είμαι οργισμένος απέναντί του.
0: Ενώ βλέπεις, ακούς τι ανεβαστικά κομμάτια βάζει.
2: Ναι, κόκο τζάμπο και τέτοια.
0: Τζάμπο
2: που τα πουλάς αυτά, ρε. Έχουμε το φίλο τον Αρλούμπα, ο οποίος από εδώ και 5-6 μέρες έχει ανοίξει μια βεντέτα με τη Βιενέτα.
0: Ναι.
2: Στο θυμίζω, δηλαδή ναι. Τη χρησιμοποιεί.
0: Τώρα, ήταν έξυπνο αυτό που είπε.
2: Ως παράδειγμα για πολλά πράγματα. Είναι, λέει, το Europa League ότι η σύγχρονη έκδοση της Βιενέτα εξωτερικά φαίνεται πως έχει μια έγκλη, αλλά επί της ουσίας μάπα το γλυκό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί. Εντάξει, τώρα.
2: Είναι πιο δευτεράτζα
0: ναι.
2: Το Europa League.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που σου λέει. Προσπαθεί η UEFA να το κάνει έτσι, να το μοστράρει πιο ωραίο και αυτά και τελετουργικά.
0: Απλά ρε παιδί μου την εποχή που βγήκε ήταν διαφορετικό.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει, δεν είναι Champions League,
0: ναι,
2: το ξέρεις.
0: Ναι, είναι τώρα σαν να βγαίνει για πρώτη φορά όμως Ευρώπη. Έχει τη σημασία του.
2: Εντάξει, ναι, τα πάντα είναι θέμα οπτικής.
0: Ναι, μπράβο Γιώργο.

0: απόλυτο στο Περιστέρι. Γιατί τσακώνεται ο Τσούμπερ, Μανώλη?
1: Επειδή δεν βάζει πέμπτο γκολ, μάλλον.
0: Οι αλήτες δεν τον αφήνουν να κάνει το ρεκόρ.
1: Εντάξει, ήταν μια διεκδίκηση με τον Φέλτες. Τον τράβηξε πρώτα ο Τσούμπερ, τον στόπερ του Πανσεραϊκού. Έπεσε στο έδαφος όταν σηκώθηκε, ζήτησε τα ρέστα. Αλλά εντάξει, γρήγορα λύθηκε. Η όποια διένυξη στο 69, ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 4-0 με το καρέτερμα τον του Τσούμπερ, ο οποίος παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν τον έκανε αλλαγή ο Ντούσαν Κέρκες. Προφανώς ποντάρει στην. Κυρίως θέλει να τον βοηθήσει και τον ίδιο να πετύχει ακόμα ένα τέρμα, να σημειώσει και άλλα ρεκόρ. Ήδη θυμίζω ρεκόρ καριέρας για τον Στίβεν Τσούμπερ και πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ατρομήτου που πετυχαίνει 4 τέρματα σε ένα παιχνίδι οποιαδήποτε επαγγελματικής κατηγορίας. Από το σημείο που το αφήσαμε, η ομάδα του Περιστερίου είναι εκείνη η οποία έχει απειλήσει 2 φορές. Η μία μέτρησε αφού ύστερα από το τέατε του Τσιλούλη σηκώθηκε η σημαία. Ο Τσιλούλης, ο οποίος και τώρα έχει την μπάλα, πατάει περιοχής, πάει στον Τσαντίλα. Εκείνος αλλάζει κατεύθυνση, έχει γυρίσει άμυνα του Πανεσεραϊκού, βγάζει την μπάλα εκτός. Ο Καραμάνης τελείως άστοχος στο σούτ που επιχείρησε από τα 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή. Παραμένει λοιπόν αυτό το 4-0. Ήταν ευκαιρία του Τσιλούλη που δεν μέτρησε. Μέτρησε εκείνη του Τσαντίλα στο 68, σε μια πολύ καλή προϋπόθεση που δημιούργησαν οι Κιανόλευκοι, σε ακόμα μια καλή κυκλοφορία. Στο σημερινό παιχνίδι η μπάλα έφτασε στον νεαρό φόρο, ο οποίος γύρισε το κορμί του. Ωστόσο το σούτ που επιχείρησε τον μπλόκαρε ο Σακαλίδης. Σακαλίδης, ένας από τους δύο παίκτες του Πανεσεραϊκού που πραγματοποίησαν τον ντεμπούτο του σήμερα, στην ευκαιρία που πήραν από τον Σαραγώσα ο πορτιέρε των Σερών.
0: Ωραία. Να σε διακόψουμε, Μανώλη. Παραμένει το 4-0. Πάμε στη λεωφόρο, γιατί νομίζω είναι πάλι η Κηφισιά στην επίθεση. Στέφανος Ουριανόπουλος.
2: 25 λεπτό και πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά. Είναι διπλή χαμένη ευκαιρία. Αρχικά από τον Θεοδωρίδη και έπειτα με τον Νούνελη. Πολύ κακό γύρισμα προς τα πίσω από τον Μασόν. Εδώ στην μπάλα στο Θεοδωρίδη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη. Δεν πρόλαβε να τον περάσει. Ήταν πολύ κοντά του για να προσπαθήσει να τον πλασάρει. Ο Βενετικίδης απέκτουσε. Στη συνέχεια η μπάλα έπειτα από πάσα του Λαρουσί κατέληξε στον Νούνελη, ο οποίος σούταρε out. Ακόμη μια καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Είναι νωρίτερα στο 23, μια απευθεία τελείωση φάουλ του Πόμπο. Κατέληξε την αγκαλιά του Βενετικίδη. Τώρα Νούνελη γίνεται αριστερά, πατάει περιοχή το σουτ. Την μπάλα έξω όμως, περίπου ένα μέτρο δίπλα το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη. Ακόμη μια καλή φάση για την Κηφισιά. Πατάει πολύ συχνά περιοχή η Κηφισιά το τελευταίο δεκάλεπτο. Η ΑΕΛ αρκείται σε αντεπιθέσεις και κυρίως από τον Τούπτα, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος στην κόντρα επίθεση. Ο Ατανάσοφ δοκίμασε στο 20 λεπτό να κρεμάσει πίσω από το κέντρο το Ραμίρες. Πολύ ωραία έμπνευση. Η μπάλα πήγαινε, είχε κατευθυνθεί προς την εστία. Ωστόσο δεν είχε την απαραίτητη δύναμη με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να μπλοκάρει. Τώρα ο Πέρες στο χώρο του κέντρου θα κερδίσει την μονομαχία. Θα δώσει
0: πες στον συναδέλφο να το βάλει στο αθόρυβο, ρε φίλε.
2: Είναι αρκετά μακριά.
3: Ρε, μήπως είναι το δικό σου?
2: Όχι,
0: πες την αλήθεια, το δικό σου.
2: Όχι.
0: Κανονίζεις τι θα κάνεις το βράδυ. Σου στέλνει ο Μουσουράκης για να σε κεράσει για τα γενέθλιά του. Πες την αλήθεια.
2: Όχι, μετά από εδώ. Όχι, ο Μουσουράκης μας κέρδισε χθες για τα γενέθλιά του.
0: Κέρασε το λαμόγιο.
3: Γιώργο, μπράβο, έβγαλε είδηση.
0: Είδε, άμα είσαι ρεπόρτερ. Μάλιστα, ωραία. Θα πάμε να κάνουμε παράπονα στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη. Παραμένει το 1-1 στο Κηφισιά ΑΕΛ, το 0-0 στο Πανετολικός Αστέρας.
3: Εκεί πραγματικά δεν ασχολείται άνθρωπος.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά συμπάσχουμε με τον Μπάμπη Τσιρόνι.
3: Αν μπορείς να καταλάβεις το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Σαλοπέτας, που λέει: φίλοι μου, η κοπέλα μου σας αρέσει, αρχίζω και φοβάμαι για αυτήν. Μήπως ήθελε να πει ότι αρέσουμε στην κοπέλα του.
0: Και αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή και τα δύο είναι ανησυχητικά.
3: Πιο ανησυχητικό.
0: Πιο ανησυχητικό.
3: Γιατί πες, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να μας ελέγξεις. Κοπέλα σου.
0: Δεν μπορείς να μας ελέγξεις. Σιγά εσύ ανεξέλεγκτε.
3: Πού είπες θα πάμε, Μανώλη Μουσουράκη?
0: Μουσουράκη, ναι. Δεν μου λες.
3: Πάμε να του κάνουμε παράπονα. Το Χωριανόπουλο ξέρεις να το κερνάς. Ρε
0: απατεώνα, κεράσεις το Χωριανόπουλο.
1: Παιδιά, απλά είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Στέφανος. Δεν έχω κεράσει
3: τίποτα. Ενώ εμείς δεν είμαστε.
0: Θες να πεις ότι εμείς είμαστε, ας πούμε. Κάτσε.
3: Και τον διάκοψες. Δεν άκουσες. Είπε, τον έχω κεράσει πολλές φορές.
0: Εντάξει, αυτό, όπως θέλετε. Αλλά
1: άλλο είπα. Άλλο ναι. Είπα. Νικόλα, είπα, δεν τον έχω κεράσει τίποτα χθες.
0: Ναι.
1: Πέρα από φιλοφρονήσεις, αν εννοεί αυτό.
3: Φιλοφρονήσεις. Άλλα με
1: κάτι απτό, αντικείμενο όχι, δεν το έχω δώσει.
0: Αντικείμενο.
1: Αλλά
0: δεν κερνάμε, δεν ξέρω πώς το έχετε στη Θήβα. Δεν κερνάμε αντικείμενα όταν γιορτάζουμε.
3: Κάνα ποτάκι, κάνα γλυκάκι,
0: κάνα γλυκάκι, κάνα τραπέζι, κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, τώρα δεν υπάρχει αφορμή.
0: Περίμενε, γιατί υπάρχει αφορμή να σε διακόψουμε, να πάμε στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε γκολ. Μπάμπης Τσιρόνης.
4: 0-1 ο Αστέρας με καταπληκτικό γκολ του Μπαρτόλο. Μετά από ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, εκτελέστηκε από τον Μπαρτόλο, έπαιξε το 1-2 με τον παίκτη που ήταν κοντά στην περιοχή. Πήρε την μπάλα, την έφερε στο δεξί, από πλάγια αριστερά στα όρια της περιοχής, στα όρια από το κουτί, και σούταρε στην απέναντι γωνία με πολλά φάλτσα. Έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κουτσερέγκο που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, εκτινάχθηκε αλλά δεν κατάφερε κατάφερε να αποκρούσει. Μπάλα στα δίχτυα και το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ, που έχει και τις δύο μοναδικές ευκαιρίες που έχουμε δει στο παιχνίδι σήμερα μέχρι στιγμής. Είναι τραγικός ο Πανετολικός. Γενικά το παιχνίδι δεν είναι καλό, αλλά οι μόνες τελικές είναι αυτή του Μακέντα στο 3ο λεπτό και τώρα τον γκολ στο 27ο λεπτό του Μπαρτόλο. Πολύ όμορφη ατομική ενέργεια και την μπάλα στα δίχτυα.
0: Μάλιστα. 0-1 λοιπόν ο Αστέρας. Ωραίο ήταν το γκολ του Μπαρτόλο.
3: Ωραίο,
0: αλλά αυτός ο πανηγυρισμός λίγο περιβολικός.
3: Α, δεν τον είδα, γιατί έχω μπροστά μου το ηχείο. Εγώ και δεν το βλέπω. Πρόσε,
0: αυτό το τίναγμα στο χέρι που τύπου τι έβαλα.
3: Ποκέι,
0: κύριε Μπαρτόλο, ηρέμησε. Δεν ήταν τόσο φοβερό. Ωραίο πλασέ ήταν, εντάξει. Δεν θα κάνει έτσι. Συγγνώμη τώρα που επιτίθεμαι χωρίς λόγο στον άνθρωπο.
3: Γι' αυτό ίσως να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να ερεμήσει.
0: Να ξεφορτώσω λίγο μαγιά.
3: Ξεφορτώνε.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Τροποποιήσει σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και των λειτουργιών της δικαιοσύνης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ΚΟ, ο 44χρονος καπετάνιος και ιδιοκτήτης του αλλιευτικού σκάφους, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του 47χρονου αλλιεργάτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 47χρονου ψαρά προήλθε από οξύ πνευμονικό είδημα. Σημαντική διάκριση για τον πολιτισμό του Αρχαγγέλου αποτελεί η εγγραφή των λαϊκών παραμυθιών της περιοχής στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Όπως δήλωσε η Βασιλική Γέροντα, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Έθωνας, στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2022 μέσα από πρωτοβουλία ανθρώπων που θέλησαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και αναγέννηση του πολιτιστικού έργου του Αρχαγγέλου. Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διεξήχθη σήμερα στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου Διαπυρός 2026. Η άσκηση διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων, του στρατού και κρατικών υπηρεσιών, με σκοπό τη μέγιστη προετοιμασία και το συντονισμό των δυνάμεων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Διακοπές ρεύματος σε χωριά της Ρόδου θα πραγματοποιήσει από τις 5.30 τα ξημερώματα έως τις 8 το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ο Νίκος Φραζής, μέλος της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, ορκίστηκε σήμερα Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χατζηγιάννη στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης της παράταξης για αλλαγή καταμερισμού χρεώσεων και στελεχειακής ανανέωσης. Χωρίς τον προπονητή του, Γιάννη Μπερετούλη θα κάνει τα πλάνα του Ευκλής Ορονής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Top FM και στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ, σοβαροί προσωπικοί λόγοι τον αναγκάζουν να μην συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με ανακοίνωσή του, Ευκλής Ορονής καταδικάζει απερίθραστα τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του Ρωμάνο στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος και γνωστοποιεί τη λύση της μεταξύ του συνεργασίας. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12.00. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
9: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
8: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
8: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
9: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
9: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy Living Ideas.
11: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
12: Άλλη στην υγειά μας!
11: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: topfm 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σε μια εκδήλωση αντεπίθεσης, η μπάλα έφτασε στον Έλληνα Άσο, ο οποίος πέρασε τον πορτιέρε του Πανεσσαραϊκού, τον Σακαλίδη, τον έριξε στο έδαφος και προκαινήσε εστιάσεις πλάσερ εύστοχα για το 6-0 στο 81ο λεπτό. Δεύτερο τέρμα για τον Πνευμονίδη με τα Κιανόλευκα και το πρώτο το έχει πετύχει σε αυτό το επιβλητικό πέρασμα, το 4-0 από τις Σέρες πριν από περίπου ένα μήνα. 4-0 τότε, 6-0 σήμερα σε δύο αγώνες. Ο Ατρόμητος έχει ρίξει 10 γκολ στον Πανεσσαραϊκό, που πραγματικά είναι καταρακωμένη πλέον η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του. Πάντο που στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, στα πρώτα 8-9 λεπτά, φάνηκε ότι προσπαθεί να δείξει κάτι, έστω ένα γκολ, μια φάση, και ενώ δεν απειλούσε ιδιαίτερα ο Ατρόμητος, στο τελευταίο δεκάλεπτο το πήραν λίγο παραπάνω, έγιναν πιο δραστήριοι οι του Ατρόμητου, έφτιαξαν κάποιες φάσεις και πέτυχαν ακόμα δύο γκολ. Τώρα θα βγει εκτός και ο Τσούμπερ, ο παίκτης του πρώτου μηχρόνου, Καρέτερ Μάτων. Προφανώς θα λάβει το χειροκρότημα από όλη την εξέδρα για να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Γιουμπιτάνα. Είναι ένα παιχνίδι σημαδιακό για αρκετούς παίκτες.
0: Μανώλη, αφού δεν έχει ενδιαφέρον ως προς την εξέλιξη του σκορ, πάμε στο Κηφισιά ΑΕΛ, όπου έχουμε ένα κόρνερ για τους τυπικά γηπεδούχους.
2: Ο Πόμο θα εκτελέσει το κόρνερ. Είναι στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Παπαγεωργίου. Σε ένα χώρο που είναι ο Μπέν, θα κατεβάσει πολύ ωραίο ο Μπέν την μπάλα, θα δώσει τον Πόμο αριστερά. Πάει να μπει στην περιοχή ο Πόμο, έχει μπροστά τον Σαγάλ, θα σουτάρει. Ο Πόμπο θα μπλοκάρει στην κλειστή του γωνία, ο Βενδικίδη σταθερά. Καλή ευκαιρία ακόμα μια για την Κηφισιά με τον Πόμπο. Και πάλι πολύ δραστηριός ο Πόμπο για ακόμα ένα μάτς. Μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, σούταρε στην κλειστή γωνία του Βενδικίδη, ο οποίος μπλοκάρε σταθερά. Τώρα ο Πέρες από τα δεξιά θα γλιστρήσει και θα χάσει το Λαρουσί. Και πάλι στην επίθεση Κηφισιά με τον Ζέσον Σόουζα. Ο Μπαίνει τώρα με την μπάλα στα πόδια, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Θα αλλάξει πλευρά, θα δώσει τον Πέρες. Ο Πέρες επιστρέφει την μπάλα στο Ζέσον Σόουζα. Αριστερά το είχε εκείνο στο Λαρουσί, θα του δώσει την μπάλα, πάει πάνω το Μασόν. Αρουσί θα προτιμήσει να κάνει πάσα στον Ζέσον Σόζα. Όχι, θα πάει να περάσει τον Μασόν. Έκανε 2-3 προσποιήσεις μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει. Και γι' αυτό κόπηκε τον Μασόν. Ο Μασόν θα απομακρύνει στον χώρο για τον Πασά. Και να σου έχει μπροστά τον Μποτία. Πάει να τον περάσει. Ο Μποτία πολύ έμπειρος. Θα του κλείσει τον χώρο και θα του πάρει την μπάλα. και θα φέσει για τον Πέρες, το χώρο του κέντρου. Εκείνο αλλάζει πλευρά, ωραία για τον Σιμών. Ο Σιμών έχει πολύ χώρο μπροστά του. Θα προτιμήσει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πέρες και εκείνο πίσω στον Ραμίρες. Στην αρχή η επίθεση τη Κηφισιά. Έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Αρκετέ φάσει, κυρίω από πλευρά Κηφισιά.
3: Και εσύ, Στέφανε, έχει πολύ καλό ρυθμό στην περιγραφή, πρέπει να σου πω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Το εκτιμώ.
0: Τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει εδώ με αυτό, με αυτό το Σουάρε.
2: Έχω φοιτήσει δίπλα στου καλύτερου.
3: Εννοείς τον Παραθιανό.
2: Εννοώ τον Παραθιανό, φυσικά.
0: Α, σου λέει να φτιάξω και τον άλλο λίγο, να μην γκρινιάζει. Εντάξει, ναι. Μάλιστα, ωραία. Το κινητό βάλε στο αθόρυβο και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο. Παραμένει λοιπόν.
3: Πάλι ποδόσφαιρο θες να πάμε.
0: Όχι.
3: Έλα να πούμε μια κουβέντα. Έχουμε ώρα να μιλήσουμε. Δεν με βλέπει. Πάλι με την ίδια σπίθα στο μάτι σου όπως παλιά, ρε Γιώργο.
0: Πες αυτά που λένε τα ζευγά. Έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ μα. Δεν σου φτάνει κάθε μέρα 4 ώρες, πραγματικά.
3: Αχόρταγο.
0: Πόσο θέλεις, βρε αχόρταγο.
3: Έλαντε. Πρέπει να κοιτάξουμε τα επόμενα επαγγελματικά μας βήματα.
0: Ναι.
3: Να μην είναι κοινά.
0: Να είναι χώρια.
3: Να είναι χώρια, δεν γίνεται διαφορετικό. Φοβερό.

0: Θέλω να σου πω μια άσχετη είδηση με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Που μου κάνει εντύπωση. Έμεινε ο Ουναΐ.
1: Ναι.
0: Εκτός αποστολής της Εθνικής Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και σκεφτόμουν πριν από καμιά δεκαριά μέρες, δεν ακούγαμε ότι πάει για United, έχει κάνει φοβερή χρονιά. Τέλος πάντων, χαμός. Πώς γίνεται να μένει εκτός.
1: Δηλαδή έχουν...
0: εγώ δεν έχω παρακολουθήσει το τι έκανε φέτος στην Ισπανία, αλλά διάβαζα ότι.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Έκανε cool. Μια χαρά χρονιά.
1: Όχι, μια χαρά, παραπάνω μια χαρά. Δηλαδή στη Τζιρόνα έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό που λες. Πόσους καλύτερους έχουν. Έχουν όντως καλή ομάδα, ρε παιδί μου, Μαροκινή. Αλλά να λέμε τελείως.
0: Λέμε έφτασε στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Δεν λέμε το πήρε.
1: Έφτασε, ναι.
0: Έφτασε, θα
1: για μας έφτασε.
0: Για μας έφτασε, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Αλλά να μένει τελείως εκτός αποστολής μου κάνει εντύπωση τώρα, δεν ξέρω.
0: Και τώρα, όση ώρα εσύ έκανε ότι βλέπει.
1: Ναι.
0: Τα ποδόσφαιρα, εγώ διάβαζα ειδήσεις διάφορα.
1: Μπράβο, ρε Νικόλα, είσαι
0: κυρίως έφτασα συζύγους ποδοσφαιριστών, αλλά μου έσκασε και αυτό.
1: Ένα ακόμα κόρνερ στη λεωφόρο, πάμε ξανά στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
2: Κεφαλιά του Jason Souza, αποκρούει ο Βανιτικίδη σε κόρνερ. Ήταν ευκαιρία του Jason Souza να σκοράρει. Δεν έχει γκολ ο Jason Souza τη φετινή σεζόν, παρότι εξτρέμ, παρότι είναι συνεχώς μέσα στις φάσεις. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Ταιριάζει αυτή η περιγραφή και στην εκπομπή σας. Χαζογκόλης.
1: Να τα.
0: Χαζογκόλης. Χαζό, όχι χασό. Χαζογκόλης.
2: Χαζό, όχι χασό. Ναι, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες φέτος ο Σόουζα, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα. Να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Είναι ευκαιρία, θα λέγαμε. 41ο λεπτό, ακόμα ένα κόρνερ. Ο Πόμο θα το εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά του Πέτκοφ. Με στην περιοχή ο Νούνελι θα στρώσει τον Ποτία. Θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Παπαγεωργίου.
1: Στέφανε, άμα δεν μπορεί ο Ζέλσον να το στείλουμε περιστέρι, μία που βάζουν όλοι γκολ εκεί σήμερα. Μόνο ο Μουσουράκης δεν έχει βάλει γκολ ακόμα στο Παντσεραϊκό.
2: Στο 6-0 το άφησε, έχει βγει
1: ναι. Ναι.
0: Όχι. Εκεί παραμένουμε.
2: Ωραία, θα φέρουμε τον Τζούμπερ να του κάνει μαθήματα. Λοιπόν, ο Βενετικίδης πάει να εκτελέσει αυτό τώρα το out μετά το σου του Μπέινι, το οποίο ήταν άστοχο. Πέρασε πάνω από το δοκάρια του Έλληνα Κίπερ. Για πρώτη φορά η ΑΕΛ δεν πάει σε ανάπτυξη από πίσω, δεν πάει σε build-up. Ο Βενετικίδης θα γεμίσει σε έναν χώρο που είναι ο Πασάς. Θα πετύξει μαζί με τον Πέτκοφ. Κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά. Εκείνη η μπάλα κατέληξε στον Ποτία. Λαρουσί και πάλι Ποτία. Λάθος πάσα τον Ποτία. Ωστόσο δεν κατάφερε να κλέψει ο Πέρες. Η μπάλα πέρασε για τον Ζέσον Σόουζα. Σε πολύ μικρό χώρο συνεργασία από τους παίκτες της Κηφισιάς. Ο Μπένι θα γίνει κάτοχος της μπάλας και θα αλλάξει πλευρά για τον Σιμών. Εκείνος πάει να περάσει και θα τα καταφέρει να περάσει τον Τούπτα. Θα δώσει τον Πόμπο από τα δεξιά. Έχει πολύ χώρο ο Πόμπο. Πάει να μπει στην περιοχή. Θα παίξει τον Νούνελι. Ο Ατανάσοφ είναι εκεί για να κόψει. Ωστόσο η μπάλα πάλι σε πόδια παίκτων Κηφισιάς. Ο Μπένι τώρα θα παίξει τον 1-2 με τον Σιμών και πάλι Μπένι. Εξετάζει τις επιλογές. Θα παίξει κάθε για τον Σιμών. Πάλι ο Μπένι είναι ένας παίκτης ο οποίος πάει συνέχεια στο 1-2 με τους παίκτες του. Έχει αυτό το αλέγκρο στυλ όταν παίζει. Έχει αυτό το φλερ. Θα λέγαμε ωστόσο δεν είναι τόσο.
1: Είπες φλερ. Έτσι. Ναι. Ωραία, εντάξει. Είπες φλερ. Ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρεις.
2: Ωραία. Προσπαθώ να περιγράψω κάπως ότι είναι αέρινος.
1: Το φλερ είναι μια καθημερινή έκφραση.
0: Ναι, δηλαδή, όλοι το ξέρουν.
1: Αν δεν ξέρεις το φλερ τώρα, ναι.
2: Ο χτύπησε έχοντας παίξει μάνατζερ, σίγουρα θα το ξέρει.
1: Ναι. Μα είναι και εστέτο ο χτύπης, δεν είναι.
2: Λοιπόν, τώρα ο Ρόνα στον άξονα θα περάσει ωραία τον Ζέσον Σόουζα και θα δώσει αριστερά του στο Σαγάλ. Και πολύ γρήγορα ο Νούνελι και θα του κλέψει την μπάλα. Διαμαρτυρήσει από του παίκτε ΑΕΛ για φάουλ σε προηγούμενη φάση. Εδώ στο πλεονέκτημα λέει ο Παπαδόπουλο. Τώρα ο Ρόνα πάει πολύ δυνατά πάνω στο Σόουζα στο χώρο του κέντρου και θα κάνει φάουλ. Αυτή τη φορά το δίνει ο Παπαδόπουλο. Ο Πέρες θα δοκιμάσει, θα κρεμάσει το κέντρο, το Βενετικίδη. Ο Βενετικίδη θα μπλοκάρει. Δεύτερη φορά που το δοκιμάζει κάποιο παίκτη.
1: Γιατί δοκιμάζουν όλοι στη λεωφόρο σήμερα να βάλουν γκολ από το κέντρο.
2: Τελευταίο μάτς λένε, γιατί όχι.
0: Ή τώρα ή ποτέ.
1: Πότε θα έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω, ναι.
2: Ο Τανάζοφ τώρα στο χώρο του κέντρου. Η Ρέμα δίνει δεξιά για τον Φερίγκρα. Έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Θα παίξει δεξιά για τον Μασόν.
1: Ωραία, Στέφανε, πάρε και εσύ μια ανάσα. Πάμε ξανά μια βόλτα και από το Αγρίνιο. Αφήσαμε τον Μπάμπι Τζιρόνι τα τελευταία λεπτά. Στο 44 είναι εκεί το παιχνίδι. Έχει αλλάξει κάτι, Μπάμπι?
3: Έχει ανέβει ο Πανετολικός. Είχε ένα δοκάρι στο 31ο λεπτό με ένα σούτ έξω από την περιοχή από τον Λομπάτο. Η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Χατζή Εμμανουήλ και μετά out. Και πριν από λίγο είχε μία ακόμη ευκαιρία όταν από ένα γύρισμα του Σιέλη μέσα στην περιοχή από πλασέ που έγινε του Σατιά απέκρουσε ο Χατζή Εμμανουήλ για να κρατήσει το 0-1 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Ένα νέο κόρνερ έχει κερδίσει τώρα ο Πανετολικός από αριστερά με τον Μπρέγκου να πηγαίνει για να εκτελέσει τη στατική φάση. Ανεβαίνουν ξανά προς την περιοχή των φιλοξενούμενων ο Κόγιτς και ο Σιέλης, τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Έχουμε μπει στο 45ο λεπτό, το 0-1 παραμένει στο Αγρίνιο με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28ο λεπτό για τους Αρκάδες. Έχει πάρει φορά ο Μπρέγκου, έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ που έχει κερδίσει από αριστερά ο Πανετολικός. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή, τον κύριο Κόκκινο, σε κάποια τραβήγματα μέσα στην περιοχή με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στη μικρή περιοχή. Έχει πάρει φορά τώρα ο Μπρέγκου, εκτελεί, τερματοφύλακας του Αστέρα μπλοκάρει την μπάλα εύκολα, ήταν κακή η εκτέλεση πολύ κοντά σε αυτόν. Χωρίς κάτι αυτή η φάση, λίγη αυτή η επίθεση του Πανετολικού. Και να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, γιατί είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή του Πανετολικού από νωρίς. Τώρα ο Μπουχαλάκης από το χώρο του κέντρου, πίσω για τον Μανρίκε προς τα αριστερά. 2 λεπτά καθυστερήσεις θα έχουμε στο πρώτο μέρος. Έχουν ξεκινήσει από τώρα. Πανετολικός από αριστερά τώρα με τον Σμυρλή προσπαθεί να κλείσει προς τα μέσα. Αποφεύγει 2 αντιπάλους του. Η πάσα του δεν είναι καλή. Θα χάσει την μπάλα. Έχει μείνει πεσμένος, αλλά ο κύριος Κόκκινος λέει παίζεται. Και την μπάλα έχει πάρει ο Μακέντα, ο οποίος πατάει περιοχή. Σουτάρει από πλάγια θέση. Σωτήρια προβολή του Σιέλη που πέφτει στα πόδια του Μακέντα και παραχωρεί κόρνερ. Και έντονες διαμαρτυρίες τώρα στο διαιτητή από παίκτες του Πανετολικού για την φάση του Σιέλη στην αρχή. Όταν αποφεύγει 3 αντιπάλους, πασάρει λανθασμένα αλλά τον έχει βρει η προβολή αντιπάλου του. Έχει αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Κόκκινος και στην αντεπίθεση γίνεται η φάση για τον Αστέρα με τον Μακέντα να πατάει περιοχή, να σουτάρει από πλάγια θέση και τον Ζιέλη να κάνει την προβολή και να παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τον Αστέρα από δεξιά όπως επιτίθενται οι αρκάδες. Έχει πάρει φορά ο Μπαρτόλο, ο σκόρερ εκτελεί, βγαίνει ο Κουτσαρέγκο και μπλοκάρει εύκολα. Για αυτή η φάση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Αφού πέρασε και αυτή η φάση στο Αγρίνιο, πάμε μια γρήγορη βόλτα από το Περιστέρι γιατί ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Μανώλης Μουστράκης.
4: Τελικό σκορ αυτό το ευρύ 6-0 για τον Ατρόμητο. Καρέ τερμάτων ο Τσούμπερ. Τα άλλα 2 τέρματα από Τσιλούλη και Πνευμονίδη στο καλύτερο φινάλε που θα μπορούσε να φανταστεί ο Ντούσαν Κερκές για την ομάδα του. Έτσι κι αλλιώς στο δεύτερο μισό τη σεζόν η ομάδα του πάει εξαιρετικά και έχουν μπει οι βάσεις για μια καλύτερη σεζόν επόμενη ώστε να πετύχει τους στόχους της. Από την άλλη, ο Πανετσαραϊκός τερματίζει και τυπικά τελευταίος. Ο Ατρόμητος πρώτος στα play-out. Ο Πανετσαραϊκός τερματίζει τελευταίος και περιμένει αν και εφόσον θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιάρθρωση. Τελευταίο σφύριγμα, τελικό σκορ εδώ στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0.
1: Μάλιστα. Ευρία νίκη λοιπόν για τον Ατρόμητο επί του Πανσεραϊκού, κλείνει ιδανικά τη σεζόν.
0: Πότε θα ξέρουμε αν θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιάρθρωση?
1: Εντάξει, λέει πραγματικά. Πιστεύεις. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή την περίφημη αναδιάρθρωση?
0: Νομίζω ότι δεν είναι περίφημη,
1: ναι.
0: Και ελπίζω να μην γίνει και αναδιάρθρωση.
1: Ναι.
0: Και αν γίνει, μπορούμε να την διευρύνουμε λιγάκι για να ανέβει απευθείας και η Ζάκηθος από Super League 2.
1: Αφού όλοι θα εξυπηρετηθούμε.
0: Ναι, αρισί.
1: Καλά το λες εσύ.
0: Δηλαδή γίνουν 16-18, ας γίνουν 42. Ήδη διάβαζα για το Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Το παγκόσμιο κύπελο, ότι ακόμα δεν έχει γίνει καν η πρώτη διοργάνωση με 48 ομάδες,
1: ναι.
0: Και σκέφτεται, λέει, η FIFA το 2030 να το κάνει με 64.
1: Μπράβο, βάλε μέσα.
0: Βάλε, κύριε Στέφανε.
1: Βάλε, κύριε Στέφανε.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει πάρα πολύ το επιχείρημα υπέρ της αναδιάρθρωσης ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός και θα είναι πιο υγιές το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ωραία, και θέλω να απαντήσω πολύ ωραία να ανέβουν οι δύο της Football League, της Super League 2. Να την κάνουμε την αναδιάρθρωση
0: για να ανέβει ο τρίτος και ο τέταρτος.
1: Ναι, για να
0: προφανώς.
1: Αφού θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Κανένα πρόβλημα, αφού αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το κίνητρο, να ανέβουν οι δύο από κάτω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Από μένα κανένα.
1: Πράγω.
0: Από πίτα που δεν τρώω, τι με νοιάζει για να καεί. Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in. Can't touch this. Give me a song. A rhythm making them sweat. That's what I'm.
1: Είχαμε εντωμεταξύ ημιχρόνιο και στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα. Προηγούνται οι φιλοξενούμενοι 0-1 και στο Κηφισιά ΑΕΛ παραμένει το 2-1. Να σας πω εγώ ότι η δράση στο παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με επιβράβευση. Στο Serial Winner της Superbet απαντάτε σε ερωτήσεις και χτίζετε το σερί που σας ξεκλειδώνει δώρα, ενώ στο Super Predictor μαντεύετε και επιβραβεύεστε. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζετε υπεύθυνα.

0: Έλα ρε, δηλαδή εσείς τι θέλετε, μόνο 14 ομάδες με πρίξιμο στα play-off. Έλεος!
1: Θα πω τη γνώμη μου. Δεν μ' αρέσει τότε τα play-off, δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσουν.
1: Γενικώς. Αλλά δεν μ' αρέσει και το σκεπτικό γύρω από το οποίο θα γίνει αναδιάρθρωση, αν γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα αυξηθεί ακριβώς ο ανταγωνισμός.
0: Όχι, συνήθως. Εντάξει, έχουμε πολύ πρόσφατα παραδείγματα,
1: ναι,
0: που παίζαμε με περισσότερες ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ναι, τα λέμε.
1: Ωραία, αφού ο στόχος είναι ο ανταγωνισμός, 14, πώς το λένε, και θέλετε περισσότερα μάτς, 14 μάτς με 3 γύρους. 14 ομάδες με 3 γύρους.
0: Όπως κάναμε παλιά στη Σκωτία, νομίζω, που είχαν τρίτο γύρο.
1: Αφού αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι να αυξηθεί.
0: Έχεις λύσεις πάντως.
1: Έχω λύσεις.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις ποια είναι δουλειά. Έχω λύσεις που δεν βολεύουν.
0: Ναι. Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες, λέει ο φίλος εδώ, πάντα ήταν 16 στην Ελλάδα. Όλο να γίνονται ντέρμπι 4 αντί για 2. Κάτι μπέρδεμα είναι εδώ. Κοίτα, η αύξηση των ομάδων δεν συνεπάγεται περισσότερα ντέρμπι. Συνεπάγεται ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Περισσότερα.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι αυξήθηκαν. Ότι μπήκανε τα play-off για να έχουν περισσότερα ντέρμπι.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα αν καταργήσουμε τα play-off. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε τα play-off που μπορεί να μας αρέσουν και να γίνει χειρότερο το πρωτάθλημα.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση πάντως, υποτίθεται εδώ, για να πούμε για μια σοβαρή κουβέντα, ότι κάθε πρόταση για αναδιάρθρωση,
1: ναι,
0: δεν. Σύμφωνα με το καταστατικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά την επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη περίοδο, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου προτάσεις που μπορεί κάποιος κακεντρεχής, όπως είναι ο Μαρθιανός ή ο Ακτύπης, να πει ότι το λέμε επειδή μας βολεύει.
1: Όχι, σου λέει το θέλουμε υγιές και το θέλουμε τώρα.
0: Το θέλουμε τώρα, ναι. Δεν κρατιόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν κρατιόμαστε.
1: Ενώ λέει με 14 ομάδες έγινε πρόοδος για εσάς, μα δεν θα πει για μας. Όλα τα πρωταθλήματα τα τελευταία ήταν πολύ ανταγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Έγινε πρόοδος. Ήταν όλα τα πρωταθλήματα πολύ ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος.
0: Τι να σου πω, μπορεί να ήταν και συμπτωματικό. Δηλαδή, ότι με το που αλλάξαμε το σύστημα, λιγόστεψαν οι ομάδες. Μπορεί να είναι συμπτωματικό.
1: Ναι.
0: Πάντως, εντάξει, ο Δημήτρης, άλλη ιδέα. 10 ομάδες, 4 γύρι.
1: Βάλε γύρους.
0: Οκ, okay, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μου φαίνεται τελείως τρελό.
1: Ό,τι δεν συμπεριλαμβάνει αύξηση ομάδων πολύ μεγάλη, ούτως ώστε να βάλουμε ομάδες οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να έχουν άλλα κίνητρα ή τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά.
0: Όχι, όχι, εγώ τη δέχομαι τη συζήτηση αναδιάρθρωσης, ανταγωνισμός κτλ. Ναι. Από το 27-28.
1: Ναι. Από του παραχρόνου.
0: Από του παραχρόνου. Όπως συμβαίνει άλλωστε.
1: Όχι όπως συμβαίνει.
0: Και με τις εκλογές που σου λέει ότι δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, να έρθει η κυβέρνηση και να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να ισχύσει στις επόμενες εκλογές επειδή έχει δει κάτι στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει, θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Παπανδρέου, κύριε Ακτύπη, λέω για μελλοντικούς πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Να πάμε με άλλο σύστημα εκλογών. Όχι σε αυτές όμως τώρα.
1: Ναι.
0: Στις μεθ επόμενες. Να μην ξέρουμε, θα κερδίσεις εσύ κάτι.
1: Κάτσε να κάνουμε μια διόρθωση για τους φίλους σου ναοί που μπορεί να έχουν αγχωθεί.
0: Ναι.
1: Μου στέλνει εδώ ένας άλλος φίλος ότι δεν είναι η αποστολή του Μουντιάλ, είναι κάτι σαν camp. Και μετά θα δουν ποιους θα κρατήσουν από αυτούς. Ο Ουναΐ δεν χρειάζεται να πάει στο κάμπ, είναι κάτι σαν προεπιλογή.
0: Α, οκ, okay. Άμα δεν χρειάζεται να πάει στο κάμπ.
1: Οπότε ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μείνει εκτός.
0: Σε πόσους φίλους Ουναΐ έχεις στο μυαλό σου που λες να μην ανησυχούν? Τι μας ακούει η μάνα του?
1: Όχι, ρε, εσύ, γιατί ο Ουναΐ ήταν παιχτάρα. Δηλαδή, εγώ είμαι.
0: Όχι,
1: είμαι φίλος Ουναΐ.
0: Είσαι φίλος Ουναΐ.
1: Δηλαδή, είμαι.
0: Εγώ είμαι φίλος του καλού βιβλίου. Άλλωστε έχω γράψει ένα. No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I buzzed left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continued to A1A. Brisbane Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love. Ο Ναΐ είναι μια σπάνια περίπτωση. Είναι λίγο παλαιομοδίτικος παίκτης, αλλά μένα μου αρέσουν αυτοί. Όχι, εγώ δεν του έχω τρομερή συμπάθεια, πρέπει να σου πω.
1: Το θέμα είναι ότι άμα έχει τον Ουναΐ, αυτού του παίκτε πρέπει να του δίνουν, ρε παιδί μου, σαν τι προσφορέ με τι πίτσε. Δηλαδή, τον Ουναΐ πρέπει να όποια ομάδα τον αγοράζει, να τον παίρνει πακέτο με ένα εξάρι που τρέχει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα έχω κάποιον από πίσω να κάνει.
0: Δεν έχει κανένα συγγενή του, κάτι.
1: Μπορεί να φέρει ένα συγγενή του. Αλλά λέω, άμα έχει από πίσω ένα τέτοιο, μπορεί να σου κάνει παπάδε. Άμα βασίζεσαι ότι ξέρει κάτι, θα τρέχει, να κόβει και αυτά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι για
1: τέτοια.
0: Για να παίζει με το φιλότιμο.
1: Όπω έλεγε και ο Τσιάρτα, τότε Τσιάρτα, έτσι, η μπάλα τρέχει πιο γρήγορα, σου λέει, από του παίκτε.
0: Ισχύει. Ξέρεις τι άλλο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα?
1: Τι?
0: Ο χρόνος, Γιώργο.
1: Τι?
0: Ο χρόνος. Ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και εμείς είμαστε καταδικασμένοι σε ένα αέναο κυνήγι πίσω του. Και επειδή έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω,
1: ναι,
0: και θέλω να σεβαστώ τα όρια ταχύτητας, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να το κόψουμε εδώ.
1: Τα Πάρα πολύ ωραία.
0: Να κάνουμε στη γνωστή σου αποφώνηση να πάμε και εμείς σπίτι μας.
1: Βεβαίως. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την κοπανίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος κάπως έφτιαξε τη διάθεσή του στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
0: Καλή ξεκούραση, παιδί μου, σου εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με περισσότερη σαχλαμάρα.
0: No. Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα έλεγα.
0: Α, τη Δευτέρα θα έλεγα.
1: Αύριο θα έχουμε πάνω το παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Final Four. Εγώ θα είμαι εδώ, ο Νικόλας θα είναι σπίτι του. Θα τα πούμε.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Όπως είπε και
1: κάποιος. Θα ήθελα να είναι κάπου αλλού.
0: Θα δούμε το Final Four από την τηλεόραση.
1: Τι να κάνουμε, και θα τα πούμε με κανονική ροή ξανά, λέω, σαχλαμάρα στη Δευτέρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
12: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 3 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ 5ης, 21 Μαΐου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Ο Τάσος Νικολόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και της μουσικής.

όπως και η Φενέρμπαχτσε που συνθέτουν το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού, ολοκλήρωσαν ουσιαστικά την προετοιμασία τους με την προπόνηση που έκαναν λίγο νωρίτερα στο Glass Floor του Telecom Center και σε περίπου μία ώρα θα ακολουθήσουν οι προπονήσεις της Real Madrid και της Valencia που συνθέτουν το ζευγάρι του δεύτερου χρονικά ημιτελικού.

Σήμερα έχουμε δράση και στην Στοίχημαν Super League με την 10η αγωνιστική των play-out. Πέφτει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ολοκληρώθηκε. Ο Ατρόμητος μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση με τον υποβιβασμένο Πανσεραϊκό. Στο Περιστέρι έφτασε στο εντυπωσιακό 6-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων στο 2, στο 18, στο 21 και στο 39, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο τα ονόματά τους στον πίνακα των σκόρερ έβαλαν ο Τσιλούλης στο 78 με το πρώτο του φετινό τέρμα στην σεζόν. Ο Τσιλούλης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό και μακροχρόνιο τραυματισμό, και στο 81 έκλεισε το σκορ ο Πνευμονίδης.

0: Στα άλλα δύο τώρα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά προηγείται από το πρώτο 45 λεπτό της ΑΕΛ Νόβιμπετ με 2-1. Ο Λαρουσία άνοιξε το σκορ στο 3 και ο Πόμπος στο 31 πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας των Βορείων Προάστιων, ενώ ενδιάμεσα στο 6 ο Τούπτα είχε ισοφαρίσει για τους Βυσσινοί, ενώ στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 με το γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο από το 28 λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στις δύο αναμετρήσεις. Πάμε πρώτα στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Τσιρόνι, να μας κάνει και μια σύνοψη του πρώτου ημίχρονου, αλλά να μας πει και αν έχουμε, αν το δεύτερο 45 λεπτό ξεκίνησε με κάποιες αλλαγές. Μπάμπη, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, έχουμε μία αλλαγή για τον Πανετολικό. Αλλά να δούμε τώρα το φάουλ του Μπουχαλάκη. Είναι απευθείας μπλοκάρι με δεύτερη προσπάθεια ο Χατζή Εμμανουήλ. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισορροπημένο. Στα πρώτα λεπτά ο Πανετολικός ήταν αυτός που πίεζε λίγο περισσότερο, αλλά χωρίς να υπάρχουν πολλές φάσεις. Ο Μπαρτόλο ήταν αυτός ο οποίος το 28 έβαλε μπροστά τον Αστέρα Τρίπολης με ένα όμορφο γκολ, πολύ όμορφο γκολ. Έκανε το 0-1. Ο Πανετολικός ανέβηκε στα τελευταία λεπτά έχοντας δοκάρι με τον Λομπάτο στο 39 και χάνοντας άλλη μία καλή ευκαιρία με τον Σβεδί, αλλά πήγε στο ημίχρονο με το 0-1 και τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι η ομάδα η οποία φαίνεται ότι θέλει να κυκλοφορήσει περισσότερο την μπάλα. Έχει κάνει μια αλλαγή που μάλλον είναι αναγκαστική, δεν έχουμε λάβει γνώση ακόμα, αλλά έβγαλε τον Σιέλη και έβαλε τον Γκράναθ, δηλαδή έβγαλε ένα στόπερ, έβαλε ένα άλλο στόπερ ενώ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή τακτικής, τουλάχιστον έτσι δείχνει ότι δεν είναι. Και ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος επιτίθεται και προσπαθεί να ισοφαρίσει το παιχνίδι, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο διάστημα δεν ήταν αρκετά καλός. Έχει παίξει κάποια διαστήματα, καλά διαστήματα, μόνο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου όταν είχε και το δοκάρι του Λομπάτο και έπειτα, δηλαδή από το 35 περίπου μέχρι το 45, ένα δεκάλεπτο που είναι πιο δημιουργικός. Τώρα ο Γκράνας προσπαθεί μια αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι πολύ δυνατή η σέντρα του για να μπορέσει να προλάβει και να κατεβάσει ο Λομπάτο. Στο 50 λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Απόστολος Νικολαίδης, στον Στέφανο Χωριανόπουλο, να μας πει πώς, να μας κάνει και αυτός μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου και να μας πει πώς ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Το πρώτο ημιχρόνο ήταν πολύ ενδιαφέρον, είχε αρκετές φάσεις, ειδικά από πλευράς Κηφισιάς. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πέτυχε και δύο γκολ με τον Λαρουσί και τον Πόμπο. Είχε, όπως είπες εσύ, προσωρινά ισοφαρίσει η ΑΕΛ με τον Τούπτα, η οποία ΑΕΛ σκόραρε και δεύτερη φορά και πάλι με τον Τούπτα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για offside. Στην πάσα του Γιάννη Πασά και φυσικά από το τέταρτο και μετά είναι αυτή η οποία προσπαθούσε να επιτεθεί. Τώρα στην περιοχή της ΑΕΛ ο Μπέινι προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα, κόπηκε. Το δεύτερο μήχρονο είχε ξεκινήσει με αλλαγή για την ΑΕΛ. Είχε περάσει ο Χατζηστραβός στη θέση του Γρόζου και αυτό είχε φέρει κάποιες

0: Και αλλαγές. Είμαστε τώρα μια φάση με την Έλληνα φεύγει στην αντεπίθεση με τον Παπαγεωργίου. Και θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Σιμών. Θα απομακρύνει αυτό, θα βγάλει την μπάλα στην περιοχή σε έναν χώρο που είναι ο Μασόν, ο οποίο έχει έρθει σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Μασόν τώρα έχει μπροστά τον Σιμών, θα πάρει να το περάσει. Ο Σιμών πολύ ώρα θα βάλει το σώμα του, θα τον κόψει και στη συνέχεια θα απομακρύνει. Σε έναν χώρο που είναι ο Φερίγκρα, θα στρώσει για τον Πέρες. Σουτ του Πέρες έξω από την περιοχή, καταπληκτικό γκολ από τον Πέρες. Ένα σουτ περίπου 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή, στην κίνηση τον Πέρες. Φοβερό γκολ στο αριστερό γάμα του Ραμίρες. Απίθανο γκολ από τον Φακούντο Πέρες. Έχει πολύ καλά πόδια ο μέσος της ΑΕΛ. Από αυτή η απομάκρυνση του Σιμούνι πήγε σε ένα σημείο που ο Φερίγκρα έστωσε την μπάλα με το κεφάλι στον Πέρες. Ο Πέρες έχοντας πλάτη στην εστία έκανε γρήγορη περιστροφή του σώματός του και σούταρε περίπου από τα 20 μέτρα. Φοβερό γκολ η μπάλα. Δεν ξέρω αν πάει στο γάμα, πάντως ήταν πάρα πολύ δυνατό το σούτ. Ο Ραμίρες δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Τώρα μικρή διχογνωμία μεταξύ Ραμίρες και διευθυντή Παπαδόπουλου για να ελεγχθεί η φάση. Ο Παπαδόπουλος λέει ότι θα ελεγχθεί η φάση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και συνεχίζει και διαμαρτύρει το Ραμίρες. Επιστρέφει τώρα στην εστία του. Έχει φτάσει μέχρι το κέντρο και να διαμαρτυρηθεί. Δεν ξέρω μήπως για χέρι, στην προσπάθεια του Φερίγκρα να στρώσει την μπάλα στον Πέρες. Πάντως καταπληκτικό γκολ από τον Φακούντο Πέρες. Θα κάνει το 2-2 στο 23ο λεπτό.
1: Όντως άφησε την μπάλα να σκάσει 2-3 φορές μπροστά του.
0: Ακριβώς. Και παρότι είχε πλάτη στην εστία, κατάφερε και γύρισε το σώμα του. Έφερε το κορμί του σε τέτοια θέση για να πιάσει ένα τρομερό σουτ. Πολύ δυνατό σουτ. Ο Ραμίρες δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχε προειδοποιήσει στο 46ο λεπτό η ΑΕΛ με σουτ του Αθανάσοφ, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία και η Φυσιά με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Βενετική Δύση αποκρούσε σε κόρνερ. Το μάτι συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό όπου το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ζουν Σόζα πάνω στη γραμμή του πλαγίου out και μπροστά του Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου είχε έρθει σε θέση δεξίου μπακ, έπαιζε στόπερ στο πρώτο ημίχρονο και αυτό γιατί ήρθε ο Ναόρ στη θέση του στο κέντρο της άμυνας. Ο Χατζηστραβός, ο οποίος μπήκε στη θέση του Γρόζου το έργο πριν το κολ, έχει πάει στο δεξί άκρο και ο Πέρες έχει έρθει στον άξονα. Τώρα ο Αθανάσοφ στο χώρο του κέντρου, θα χάσει την μπάλα. Θοδωρίδης μπαίνει στην περιοχή του σουτ, την μπάλα πάνω από την εστία του Βενετικίδη. 55 λεπτό, ακόμη μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη και πάλι να σουτάρει πέριξ τη περιοχή τη Λάρισα. Βενετικίδη σιγά σιγά τώρα πάει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήδη 4 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ γρήγορο ρυθμό. Αρκετά λάθη τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Με πολύ ωραίο ρυθμό, με γρήγορο ρυθμό, με φάση κατέρωθεν. Τώρα η είναι και πάλι για την Κηφισιά μετά από ένα λάθος του Πέρες. Ο προσπάθησε να βρει τον Σαγάλ. Ο Σαγάλ είχε κάνει αντίθετη κίνηση την πάσα του Πέρες. Και έτσι μπάλα για την Κηφισιά με τον Πέτκοφ. Τώρα να μπαίνει στο μισό τη ΑΕΛ. Να πάει να παίξει κάθετα για τον Θεοδωρίδη. Εκείνο θα χάσει. Ο Αθανάσοφ τώρα πάει να βγάλει κάτι στον Τούπτα. Στο πολύ γρήγορο Τούπτα. Ο Τούπτα πάει να μπει στην περιοχή. Ο Σιμών θα βάλει την κόντρα. Η μπάλα είναι out. Την διπλή κόντρα. Ο μάκρινο Σιμών η μπάλα χτύπησε πάνω στον Τούπτα. Που είχε κινηθεί πολύ γρήγορα στην πλάτη τη άμυνα τη Κηφισιά. Ωστόσο ο Ισπανό δεξιό μπακ διάβασε πολύ καλά τη φάση. Έβαλε το πόδι του η μπάλα κόντρα πάνω στον Τούπτα και έτσι έχουμε το out για την Κηφισιά. Με τον Ραμίρες εδώ εκτελεί πλέον αριστά για την ποτεία. Πανέπιεσαι γρήγορα ο Σαγάλ. Μπορεί να περνάει και στα αυτιά σας οι φωνές των λιγοστών οπαδών της Κηφισιάς, οι οποίοι φωνάζουν για ένα γκολ από την ομάδα τους. Πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο. Άρα ότι η Πέμπτη με σημαίακια είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Κηφισιάς, η οποία συμβαίνει τη φετινή χρονιά. Παίρνει πολλά παιδιά στο γήπεδο με προσκλήσεις, τους μοιράζει σημαίακια. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, ωστόσο ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο δεν είναι πάρα πολύ για την Κηφισιάς. Ελπίσουμε τη νέα σεζόν, η οποία θα βρει την Κηφισιάς στη Λεωφόρο.
1: Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω ρεπορταζιακά. Είναι και επίσημο πλέον, έτσι.
0: Είναι και επίσημο, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Έγινε και επίσημο από τα μεγάφωνα του γηπέδου λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η Κηφισιά θα παίζει την επόμενη σεζόν στη Λεωφόρο. Τη στιγμή που έφυγε ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Θεοδωρίδης στο μισό της ΑΕΛ. Θα δώσει η δεξιά για το πόμπο και τώρα ο Πέτκοφ κάνει κίνηση ο Λαρουσί. Ο Πέτκοφ προτιμά να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Πέρεθ. Εκείνος με ηρεμία θα δώσει την μπάλα στο Λαρουσί. Έχει μπροστά του εκείνος τον Χατζηστραβού δεν θα καταφέρει να περάσει. Ωραίο τάκλιν του Χατζηστραβού θα κόψει, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ναόρ. Εκείνο πιο δεξιά στον Παπαγεωργίου. Παρακινδυνευμένη πάσα του Παπαγεωργίου στον Πέρε. Πολύ ωραία ο Πέρε με συνεχόμενε προσποιήσει. Έχει μπροστά τον Μπένι, θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και θα δώσει ωραία στον Χατζηστραβού που έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα. Τώρα ο Τανάσου. Πολύ ωραία ο Τανάσου θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Τούπτα. Ο Σιμών βγαίνει πολύ δυνατά στη φάση. Θα κερδίσει κεφαλιά. Τώρα ο Νούνελι πάει να μπει στη δεξιά. Δεξιά. Συνεχόμενε προσποιήσει θα πέσει μόνο του στο έδαφο. Θα κλέψει ο Μασόν και τώρα αντεπίδεση για την ΑΕΛ Νοσμπετ. Με τον Ατανάσοφ να προσπαθεί να βγει στην επίδεση. Φάουλ από τον Ζέσον Σόουζα. Το κράτησε από τη μέση και δεν τον άφησε να φύγει στην κόντρα.
1: Ωραία. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 58 λεπτά παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ Νοβίμπετ 2-2. 56 λεπτά στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ παραμένει το 0-1. Τώρα εσείς ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο, δεν έχει αντίπαλο.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ, θα βγάλουμε την δεύτερη ώρα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια και θα πάμε με αρκετό μπάσκετ και Final Four. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens και εμείς. Παναγιώτης Κεφαλάς στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσείς.
1: Καλά. Γεμάτη μέρα μπάσκετ, οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Ξεκινήσαμε από νωρίς, ήταν από νωρίς, γιατί είχε 12 η ώρα την συνέντευξη.
0: Για πες, που... να σου πω, προτάρεις, έτσι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, σε Final Four, ναι, δεν
0: είναι αυτό. Για πες, πάμε σε επιπροσωπικού, ας ξεκινήσουμε έτσι. Πώς το ζεις, πώς το βιώνεις πριν... Μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Συνέντευξη τύπου, τώρα προπονήσεις, αυτά.
1: Να σου πω κάτι, κοίταξε, βλέποντας τους στο παρκέ και όσο ξέρουμε το διακύβευμα είναι τεράστιο, δηλαδή μιλάμε για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το μεγαλύτερο τρόπαιο, το δεύτερο μεγαλύτερο τρόπαιο του πλανήτη, που θα λέγαμε εμείς, άμα θεωρήσουμε δηλαδή ότι το δαχτυλίδι του NBA είναι, η κούπα του NBA είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο, για τον μπάσκετ πάντα μιλάω έτσι.
0: Ναι.
1: Στον πλανήτη νομίζω η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή ως η δεύτερη καλύτερη λίγα παγκοσμίως, νομίζω ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο. Ωστόσο, βλέποντας και το πρωί και τη συνέντευξη τύπου στο Νάση Στέγη που πήγαμε και ήταν οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων και η αρχηγή, παρένθεση, μόνο η Φενέρ δεν είχε τον κανονικό της αρχηγό που είναι ο Μέλιχ Μαχμούτογλου, ήταν ο Νάντο Ντεκολό που εκπροσώπησε από την πλευρά των παικτών.
0: Και ορθώς θα πω εγώ.
1: Ορίστε και.
0: Ορθώς.
1: Ορθώς από την άποψη ότι ναι, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σχέση με τον Μελίκ Μαχμούτ.
0: Ναι, εντάξει, είναι και το τελευταίο.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Είναι και το τελευταίο, το ακριβώς, είναι το κύκνιο του άσμα. Δηλαδή ένας τεράστιος παίκτης, ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ένας legend που λένε. Είναι το last dance του στην διοργάνωση και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και θα αποσυρθεί από την ενεργοδράση. Έτσι όπως έχει γνωστοποιήσει ο Νάντο Ντεκολό. Γενικά όμως. Σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ ωραία και αυτά που λένε τα vibes, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν όλοι πολύ θετικοί, ήταν πολύ ωρεξάτοι όλοι, χαμογελαστοί, γιατί είναι σαν να, όχι ακριβώς ανακούφιση, αλλά είναι, έχουν όλοι ένα πρώτο χαμόγελο, μέχρι να ξεκινήσουν φυσικά τα ημιτελική και ο τελικός την Κυριακή. Ότι ξέρεις τι, τα καταφέραμε μετά από ένα μαραθώνιο τόσων πολλών παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών παιχνιδιών, δύσκολων ταξιδιών με φοβερούς αντιπάλους, ποιοτικούς, ταλαντούχους και μεγάλες μάχες, τα καταφέραμε, είμαστε στην τελική τετράδα πλέον, είμαστε μόλις δύο αγώνες από το βαρύτιμο τρόπαιο, οπότε αυτό θα το σκεφτούμε τώρα τις επόμενες ώρες, αλλά γενικά και στη συνέντευξη που ήταν όλοι τους ορεξάτη, είχαν όρεξη για ατάκα. Δηλαδή ας πούμε ο Σάρας που λέει ότι το μάτι του Ολυμπιακού θα είναι δύσκολο, γιατί εκτός ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ την φετινή σεζόν και τερμάτισε πρώτος, έχει πολλές νίκες στο άκρη και καλή παράδοση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ή ας πούμε ότι έγινε ερώτηση στους παίκτες, όπου στους παίκτες εκτός από τον Ντεκολό ήταν ο Παπα-Νικολάου από Ολυμπιακό, από ο Μοντέρο, μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις φέτος της Ευρωλίγκας και κορυφαίος νεαρός παίκτης της Ευρωλίγκας. Και ο Καμπάτσο, στην ερώτηση ας το πούμε για το που θα δώσει το τελευταίο σου, τον Παπα-Νικολάου με μια ομή παραδοχή ρεαλισμού.
0: Αφοπλιστική ειλικρίνεια.
1: Ναι. Αυτό σωστά. Ήταν αποκλειστικά ειλικρινής λέγοντας ότι εγώ δεν μπορούσα να το πάρω το τελευταίο σουτ. Οπότε είτε τον Φουρνιέ έχουμε, είτε τον Σάσα, είτε τον Τάιλερ θα του δώσω εκεί την μπάλα. Ο Καμπάτσο νομίζω ότι κι ας παίζει κι ας
0: να σου, Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Ο Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι γενικά ως παίκτης, ρε παιδί μου, στην καριέρα του ακόμα... Ανέφερε τους τρεις, να το πω έτσι, star, έτσι. Βεζένκοφ, είπε Φουρνιέ και Ντόρση. Ακόμα και κανένας από αυτούς που λέει ο λόγος, για κάποιο λόγο, να μην είναι στην πεντάδα, στην τελευταία επίθεση, ο Παπα-Νικολάου πάσα θα δώσει πάλι.
1: Πιστεύω, ναι, το πιστεύω και εγώ ότι θα δώσει πάσα, γιατί θέλει να είναι ιδανικές κιόλας οι συνθήκες.
0: Μπράβο.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος... Είναι full αλτρουιστής και ποτέ νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του δεν κοίταξε ποτέ την πάρτη.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Του. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μείνει στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ο άνθρωπος έχει χρόνια μπροστά του, απλά επειδή εντάξει κακά τα ψώματα προς τη Δύση του φτάνει.
0: Ναι.
1: Μακάρι πρέπει να συνεχίσει για περισσότερα χρόνια. Αυτό που τον διακρίνει στην καριέρα του είναι το ομαδικό πνεύμα, το καλό κλίμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει από την πείρα με τις πλάκες του που κάνει με τους συμπαίκτες του, ειδικά τον Μιλουτίνο, πρέπει να τον ήξερε την άκρη στην πλάκα, μέχρι και στο shoot around που ήταν κάτι του έλεγε. Ήμασταν μακριά βέβαια, δεν ακούγαμε, αλλά έκανε τον Μιλουτίνο να γελάει. Γενικά είναι νομίζω και ο κατάλληλος διάδοχος για αρχηγός στον Ολυμπιακό μετά από Σπανούλη και Πρίντες, έτσι που μιλάμε για θρύλους του συλλόγου. Ο Καμπάς ας πούμε ψήφισε σε αυτό Γιούλ επίσης. Ήταν πολύ ωραία και μια στιχομηθεία που είχαν ο Πέδρο Μαρτίνεθ με τον Σέντζο Καριόλο με αφορμή μια ερώτηση η οποία έγινε με αφορμή μια ερώτηση ιστορικού
0: Παναγιώτη,
1: περιεχομένου.
0: Βάλε μια ανωτελεία, έχουμε πέναλτι στο Αγρίνιο.
2: Το 64 αποκρούει ο Χατζη Εμμανουήλ το πέναλτι του Μπουχαλάκη. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός από καταπληκτική κάθετη του Μπουχαλάκη στον Μπάτζη που ανατράπηκε από τον Σίψιτ. Ο Μπουχαλάκης ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν κακή η εκτέλεση. Ο Χατζη Εμμανουήλ έπεσε και απέκρουσε με τα πόδια για να κρατήσει το 0-1 το προβάδισμα του Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Παραμένει το 0-1 στο Αγρίνιο, παραμένει το 2-2 στο Απόστολο Νικολαίδης. Παναγιώτη, συνεχίζεις.
1: Λέγαμε για μια πολύ άρρωστη κομιθία που είχε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής Βαλένθια με τον Σέντζο Καριόλα, γιατί οι δυο τους τα είχαν πει πριν από σχεδόν 30 χρόνια σε έναν τελικό στην Ισπανία που είχαν παίξει και είχε νικήσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, τότε ήταν 28-29 χρονών και η ερώτηση ήταν ότι ήσασταν πολύ νέοι και οι δύο τότε στην Ισπανία και τώρα αν το πάρει ένας από τους δυο σας θα γίνετε στη λίστα, θα μπείτε στη λίστα με τους γυρεότερους που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και αμέσως ο Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε ότι εγώ είμαι λέει μικρότερος από τον Σέντζο Καριόλο. Γενικά ήταν όλοι τους πολύ θετικοί. Είχαν όρεξη να μιλήσουν και ξέρεις, δεν δίνανε και τις τετριμένες απαντήσεις. Και ξέρεις, ο καθένας γενικά για το δικό του το λόγο, η κάθε ομάδα δηλαδή έχει τη δική της χαρά και εφορία με την οποία θα μπει σε αυτό το Final Four. Για παράδειγμα, εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βαλένθια, η οποία ως στακτοπούτα επέλεξε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, όχι επέλεξε, της στρώθηκε ένας πολύ δύσκολος δρόμος για να φτάσει μέχρι το Final Four, γιατί εκτός ότι έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ, θα πλέει off match με τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ήρθανε κατά τάξη. Οπότε νομίζω είχε τον χειρότερο αντίπαλο σε εισαγωγικά, ενώ πιο δύσκολο αντίπαλο που θα μπορούσε να αντιστοίχει
0: στη
1: Βαλένθια.
0: Και ο τρόπος που το έκανε.
1: Και ο τρόπος που το έκανε, μάλιστα, και με το δικό της μπάσκετ και όλα. Γι' αυτό νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ποτέ δεν παρέκλεινε από το δικό της μπάσκετ. Με αυτόν τον τρόπο πορεύτηκε όλη τη σεζόν, με αυτόν τον τρόπο τερμάτισε τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και με αυτόν τον τρόπο έφτασε και στο Final Four. Ο Ολυμπιακός προφανώς στην πέμπτη του συμμετοχή σε Final Four, που είναι ένα σημαντικό επίτευγμα από πλευράς του. Η Φενέρμπαχτσε προφανώς και έχει τη δική της εφορία, γιατί της δίνεται η ευκαιρία, κέρδισε μάλλον την ευκαιρία να διατηρήσει τα σκύπτρα της και να τα υπερασπιστεί ως η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, και μετά η Ρεάλ με τα πολλά της προβλήματα που προέκυψαν και στην πορεία αλλά και τώρα με αυτά τα προβλήματα που θα κληθεί να συμμετέχει σε αυτό το Final Four, γιατί θυμίζουμε για όσους δεν το ξέρουν θα κατέβει σχεδόν χωρίς ψηλό η Ρεάλ και φυσικά η απουσία του Ταβάρες είναι ηχηρή και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ψηλούς που παίζουν στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ούτε τον αναπληρωματικό τον Λέν, οπότε είναι δύσκολα πράγματα για την Ρεάλ, αλλά από την άλλη και η Ρεάλ είναι πιστή σε ακόμη ένα ραντεβού σε ένα Final Four, και ξεχωριστό κίνητρο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί και για τον Σέντζο Καριόλο, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει κατακτήσει πολλά, έχει κατακτήσει πολλά, κυρίως με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, τεράστιες διακρίσεις από παγκόσμια Ολυμπιακούς αγώνες, Ευρωμπάσκετ και με συλλόγους ακόμη, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ την Ευρωλίγκα ως προπονητής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο και για τον, και για τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που έχουμε να κρατήσουμε από την συνέντευξη τύπου ως ατάκα ή κάτι άλλο?
1: Νομίζω ότι η ατάκα του κύριου Μπαρτζόκα εμένα μου έκανε κλικ, ότι γιατί είναι ο προπονητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τελευταία του Ευρωλίγκα και ήταν το 13 στο Λονδίνο. Και είπε ότι βλέπω μειότητες της τότε ομάδας του 13 με τη φετινή από άποψη και σε συνδυασμό ταλέντου και κινήτρου. Ναι. Αυτό είπε ότι βλέπει κάποιες βλέπει ομοιότητες με την ομάδα του 13. Μην να δούμε αν θα φανεί στο glass floor, έτσι, όχι στο παρκέ. Μην ξεχνιόμαστε τώρα για αυτό το τρίμερο, τετραήμερο, πρέπει να λέμε glass floor, γιατί δεν υπάρχει παρκέ. Στο Telecom Center.
0: Ωραία. Βλέπεις, ρώτησα και τον Νίκο χθες. Βλέπεις και εσύ, επειδή παρακολούθησες όλη την σεζόν τον Ολυμπιακό, ειδικά πηγαίνοντας και στα παιχνίδια του Στάδιο Ειρήνης και Βιλίας, βλέπεις περισσότερη ηρεμία και πνευματική ετοιμότητα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Καταρχάς το θετικό φέτος για τον Ολυμπιακό και το κύριο εν ώψη του Final Four, γιατί απομένουν και λίγες ώρες, είναι ότι είναι όλοι υγιείς.
0: Ναι,
1: είναι μια συνθήκη στην οποία ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε πάντα στα Final Four και να είναι όλο το roster διαθέσιμο. Γενικά από τα μέσα της σεζόν και μετά βλέπω μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και γενικά ένα σύνολο το οποίο δείχνει να έχει κουμπώσει πάρα πολύ καλά και να όλες οι προσθήκες οι οποίες έγιναν μεσούς στη σεζόν βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα τα νούμερα του Τζόζεφ να μην είναι πολύ εντυπωσιακά ή του Νιλίκη να αντίστοιχα, ωστόσο και οι δύο έχουν κερδίσει με το σπαθί τους λεπτά στο παρκέ και έτσι για παράδειγμα ο Μπαρτζόκας έχει ποιοτικά λεπτά τον Γόκαμπ, γιατί μπορεί και του δίνεται δικαίωμα να πάρει ανάσες. Από την άλλη στη front line έχει μια πληρέστατη front line, θα λέγαμε, με τον Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Ταρίκ Τζόνς, όλοι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρομερή ποιότητα. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος συνεχίζει.
0: Παναγιώτη, βάλε σε παρακαλώ μια ακόμη άνω τελεία, γιατί έχουμε δεύτερο πέναλτι στο Αγρίνιο και πάλι για τον Πανετολικό και αποβολή, αν πρόλαβα να δω καλά. Μπάμπη.
2: Σωστά, με δεύτερη κίτρινη στο γραμμένο. Να δούμε το πέναλτι. Ο Λομπάτο εκτελεί, είναι το 1-1 για τον Πανετολικό στο 70 λεπτό από το πέναλτι που κέρδισε πριν από λίγο με παρέμβαση του VAR για δεύτερη φορά. Δεύτερο σε 5-6 λεπτά για τον Πανετολικό. Αυτή τη φορά δεν το χάνει η ομάδα του Αγρινίου, με τον Λομπάτο να εκτελεί πάρα πολύ καλά, δυνατά στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και σουμαρίζοντας σε 1-1. Πλέον και με αριθμητικό πλεονέκτημα ο Πανετολικός μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του γραμμένου του Αστέρα Τρίπολης.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, έλα και πάλι για να κλείσουμε.
1: Ναι, και ως τελευταίο θα έλεγα για έναν αναγεννημένο Ντόρση, έναν Ντόρση ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν, πολύ όριμη για τα δικά του τα στάνταρ γενικά. Και στα παιχνίδια δεν το βλέπαμε να κάνει one man show, γιατί μιλάμε για έναν φύση επιθετικό παίκτη και πολύ ταλαντούχο, αλλά γενικά η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, γιατί νομίζω αυτό το βήμα πίσω σε εισαγωγικά που έκανε ο Φουρνιέ, λέγοντας ότι με την κατάσταση που είναι ο Ντόρση εκείνος θα πρέπει να ξεκινάει πεντάδα και να παίρνει επιθέσεις και εγώ να έρχομαι από τον πάγκο, νομίζω ήταν μια win-win κατάσταση για τον Ολυμπιακό και επιβραβεύτηκε με την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και με τη συμμετοχή στο Final Four, γιατί και κέρδισε πάρα πολλά από τον Ντόρση, αλλά και φυσικά έχοντας και έναν Φουρνιέ ο οποίος, εντάξει, είναι γνωστή η ποιότητά του και το ταλέντο του. Έχοντας ένα Φουρνιέ χωρίς να καταπονείται και να εκβιάζει καταστάσεις, νομίζω ότι γενικά έχει μια αρμονική πορεία και ένα αρμονικό δέσιμο μέσα στην ομάδα που τον έχει φέρει εδώ που τον έχει φέρει.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στη δουλειά. Λοιπόν, η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. 71 λεπτά παιχνιδιού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-1. 73 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά Ελνόβι Μπετ 2-2. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Wins for FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο Απόστολος Νικολαίδης. Στέφανος Χωριανόπουλος. Τι έχουμε χάσει, κυρία μου?
1: Δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Λάρισας. Τώρα η Κηφισιά είναι στην περιοχή με τον Χριστόπουλο. Θα κοπεί όμως από τον Άωρ. Στη συνέχεια έρχεται ο Αμανή να πάρει την μπάλα. Δύο πολύ καλές ευκαιρίες της ΑΕΛ. Η μία με τον Αθανάσοφ, ο οποίος από πολύ κοντά με το κεφάλι δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες στο 65ο λεπτό. Και άλλη μία, πολύ ωραίο παράλληλο γύρισμα του Χατζηστράβου. Ο Γκαράτα από κοντά δεν κατάφερε να στείλει ούτε αυτό την μπάλα στα δίχτυα. Πατήρα τώρα στην περιοχή. Δύο προσκοήσεις. Θα δώσει την μπάλα στο Ραμανί. 3-2. Κηφισιά 3-2 με τον Αμανή. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Πατήρα, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή. Πέρασε δύο παίκτες, έκανε τις προσπίσεις, έστωσε στον Αμανή, ο οποίος και πατήσει στην περιοχή. Πολύ ωραίο σιρτό δεξί σούτ από τον Αμανή στην αριστερή γωνία του Βενεδικίδη. Και 3-2 η Κηφισιά. Ένα γκολ, θα λέγαμε, κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Λάρισα είναι αυτή η οποία το τελευταίο 20 λεπτό έψαχνε πιο επιτακτικά τον γκολ. Η Κηφισιά ήταν λίγο παραπάνω κουρασμένη από ότι φιλοξενούμενη. Έβαζε περισσότερη ένταση στα μαρκαρίσματα και στο παιχνίδι της γενικότερα η Λάρισα. Έψαχνε με βαθιές μπαλιές στα άκρα του πότε τον Ντούκτα, πότε τον Χατζηστραβό. Οι οποίοι κατάφεραν και περνούσαν στο σπριντ της μπάτης της Κηφισιάς. Στο σπριντ της είναι αυτή η οποία θα κάνει το 3-2 με τον Λαζάρ Αμανή. Τώρα αλλαγές για την ΑΕΛ, με τον Πέρες να περνάει εκτός παιχνιδιού. Ο Κακουτά, ο Γκάλι Κακουτά θα περάσει στη θέση του. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαδόπουλο να σφυρίζει και τον Γκαράτε να γυρνάει πίσω την μπάλα. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο αποχώρησε και ο Πόμπο από το γήπεδο, καταχειροκροτούμενος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, ο Λέτο πήγε και τον αγκάλιασε. Έχουν πολύ καλή σχέση οι δυο τους. Πολύ καλή σεζόν για την Κηφισιά γενικότερα, χάρη στον Λέτο, αλλά και για τον Πόμπο, MVP της ομάδας των Βόρεια Προαστίων. Ενώ στο παιχνίδι πέρασαν και ο Σόουζα, πέρασε ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Αμφότεροι χειροκροτήθηκαν από το κοινό που είναι σήμερα στο Απόστολος Νικολαίδης. Αμφότεροι αρχηγοί της Κηφισιάς τη φετινή σεζόν. Τώρα η μπάλα είναι στα πόδια παικτών της ΑΕΛ, στο δικό της μισό. Με τον Αόρ να μοιράζει αριστερά για τον Τούπτα, που έχει κατέβει χαμηλά στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα. Τούπτα επιτηρείται από τον Πατήρα, ο οποίος έκανε στήθη την παρουσία του Πατήρα. Πολύ ωραία ενέργεια στη φάση του γκολ. Μπάλα και πάρει στον Ναόρ. Πάει ο Κουτίπλα το Κακουτά για να πάρει την μπάλα. Πιέζεται από δύο παίκτες. Κακουτά θα παίξει το 1-2 με τον Αθανάσοφ. Τους πολύ καλούς παίκτες της ΑΕΛ σήμερα ο Αθανάσοφ. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Γκαράτε για να βοηθήσει σε αυτό το υποτυπώδες πέσιν της Κηφισιάς. Η μπάλα θα περάσει στο Χατζηστραβό. Κακουτά 1-2, ωραίο με το Χατζηστραβό. Χατζηστραβό σε αυτή την περιοχή. Θα μοιράσει αριστερά για τον Τούπτα. Είναι λίγο πιο δυνατή η παλιά του. Θα προλάβει όμως ο Τούπτα. Έχει φτάσει πάλι στο σημείο του κόρνερ. Ο Τούπτα τώρα αφήνει στον Μασόν που έχει κάνει το ανέβασμα. Μασόν και πάλι για τον Τούπτα. Η μπροστά του Σιμώνη. Σέντρα του Τούπτα παραλίγο. Εκεί το λάθος από τον Ραμίρες. Μια σέντρα του Τούπτα αρκετά δύναμη. Δεν είχε προορισμό κατά τον παίκτη της Λάρισας. Ο Ραμίρες αντί να μπλοκάρει την μπάλα, έβαλε τα πόδια του για να απομακρύνει, πέφτοντας στο έδαφος. Εκμηδιάστηκε μάλλον με την πορεία της μπάλας. Τώρα κατά έξω την περιοχή της Κηφισιάς. Θα κάνει τις προσπίσεις, θα φέρει την μπάλα στο δεξί και πάλι στα αριστερό. Θα κοπεί όμως τον Πέτκοφ που βγήκε πολύ δυναμικά από άντρε να τον κόψει. Αμανή τώρα στην αντεπίθεση. Θα κοπεί όμως από το Χατζηστραβό, ο οποίος θα βάζει με την τύχη του. Φάουλ για την Κηφισιά, λίγο έξω την περιοχή του Ραμίρες. Το 22ο λεπτό, 3-2 η Κηφισιά. Αριστερό γκολ του Αμανή στο 71ο λεπτό. Τώρα ο Σιμών έχει μέτρα μπροστά του, θα τα εκμεταλλευτεί και θα περάσει στο χώρο του κέντρου. Αφήσει δεξιά του για τον Πατήρα και πάλι Σιμών. Μπάλα προς τα πίσω με ασφάλεια στον Σόουζα. Αναπιέσει ο Κακουτά και αναγκάζει τον Σόουζα να γυρίσει ακόμη πιο πίσω. Ραμίρες.
0: 82 λεπτά παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά ξαναπήρε προβάδισμα με το τέρμα του Αμανή από το 79. Προηγείται 3-2 της ΑΕΛ. Πάμε και στο Αγρίνιο μια βόλτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Μόλις τώρα είχαμε μια τελική για τον Αστέρα, ένα σούτ εκτός περιοχής με την μπάλα να την μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο. Ο Πανετολικός προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Προσπάθησε να περάσει μια κάθετη για τον Μπάτζη που ήταν μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε. Κέρδισε παίκτης του Αστέρα που τώρα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο γιατί του τράβηξε την φανέλα ο παίκτης του Πανετολικού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος ρυθμός, δεν υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις μετά το 1-1 στο Αγρίνιο. Κάποιες αλλαγές που έχουν σπάσει κιόλας το ρυθμό, κυρίως από την πλευρά του Αστέρα, που τώρα θα κάνει άλλες δύο από ό,τι βλέπω. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχει κοντά ο κύριος Αντωνόπουλος και είναι έτοιμος να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται για τους Εμμανουηλίδη και Αλμύρα. να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν, ενώ έχουμε διακοπή στον αγωνιστικό χώρο, διότι υπάρχει πεσμένος παίκτης του Αστέρα και έχει μπει το ιατρικό επιτελείο. Στο 81ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1.
0: Να ευχαριστήσω και τον Μπάμπη Τσιρόνι. Θα πάμε στο φινάλε. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Αγρίνιο. 1-1, 3-2 εκεί φυσικά την

0: Εμείς ξαναπάμε στο Telecom Center Athens. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Νίκο Ζέρβα για να κουβεντιάσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό ημιτελικό με την Φενερμπάχτσε. Παρουσία των αδερφών Αγγελόπουλων. Η τελευταία προπόνηση στο Glass Floor. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
1: Καλά, καλά. Εδώ, στο εκπληκτικό Media Working Room.
0: Mm-hmm. Αναμονή για τις προπονήσεις των...
1: Της Real και της Βαλένθια.
0: Της Real και της Βαλένθια. Γύρω στις 9, δεν είναι αυτές?
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά, σωστά.
0: Ωραία.
1: Ολυμπιακός, όπως είπες, σωστά.
0: Δεν μου λες για σένα. Έλεγα πριν με τον Παναγιώτη Κεφαλά, παρθενική συμμετοχή. Για σένα ποια είναι αυτή?
1: Δημοσιογραφικά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μία, δύο, 15η.
0: 15η, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Ναι, άμα βάλουμε και σαν θεατής, πάει παραπάνω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο...
0: Βάλε μια ανωτελεία, πάμε Αγρίνιο.
2: Έχουμε το 1-2 για τον Αστέρα τώρα σε μια ανύποπτη φάση με ένα σκάψιμο της μπάλας προς την περιοχή του Πανετολικού. Έχει κυνηγήσει τη φάση ο Χαραλαμπόγλου ανάμεσα από τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Έχει βγει τετατέτ με τον Κουτσερέγκο, πλασάρει ιδανικά και κάνει το 1-2 στο 83ο λεπτό. Και ενώ έχει πάει για πανηγυρισμούς εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι του Πανετολικού, έχει προκαλέσει μια μικρή ένταση. Έχουν φύγει και από τον πάγκο τώρα εκεί από τον Πανετολικό. Ουσιαστικά σαν να του λένε ότι αυτό ήταν αχρίαστο, γιατί δημιούργησε μια ένταση στο ότι πανηγύρισε εκεί. Ζητάει συγγνώμη όμως, από ό,τι καταλαβαίνω από την κίνησή του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Αστέρα που σκόρανε μόλις τώρα, ο Χαραλαμπόγλου, το 1-2 για τον Αστέρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα εξεταστεί σε κάθε περίπτωση από το ΒΑΡ, αλλά φεύγει από κανονική θέση ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Αρκαδίας.
2: Αλλαγές τώρα για τον Πανετολικό, στη θέση του Μπουχαλάκη μπαίνει ο Νικολάου. Αλλαγές έχει και ο Αστέρας. Τέσσερις αλλαγές συνολικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, προβάδισμα ξανά για την ομάδα της Αρκαδίας. Προηγείται 2-1 επί του Πανετολικού. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Έλα, Νικόλα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε?
0: 15η δημοσιογραφικά και...
1: Είναι αρκετή, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Είναι μεγάλη εμπειρία, εντάξει, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα εδώ, να πω. Είναι όλα στην αντίλεια, βοηθάει πάρα πολύ το γήπεδο, εννοείται. Για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το βοηθητικό του Telecom Center, για να γίνει media room και έτσι ως συνέντευξη τύπου. Και είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στην κεντρική σάλα για τους εκπροσώπους του τύπου. Μεικτή ζώνη, δηλαδή νομίζω ότι είναι από τα πιο άνετα Final Four που έχω ζήσει. Και για το γήπεδο το προσφέρει φυσικά αυτό, έτσι. Αλλά και γιατί η Ευρωλίγκα έχει εκμεταλλευτεί πολύ σωστά τους χώρους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Παναγιώτη και τον Αγγελόπουλο να δίνουν το παρόν χωρίς προβλήματα. Με τις δηλώσεις και στο δικό μας μέσο και γενικά νομίζω να βγάζουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μια συγκέντρωση στον αυριανό ημιτελικό που μπορώ να σου πω, μιλώντας με πάρα πολλούς συναδέλφους και από Ισπανία και από Τουρκία, οι περισσότεροι τόσο το θεωρούν ότι είναι ο τελικός της διοργάνωσης. Κάτι που εμένα δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο βέβαια, απλά το μεταφέρω, έτσι, θεωρούν όλοι ότι όποιος νικήσει στο Ολυμπιακό Φανέρ θα πάρει και τον τρόπο. Μπορεί να δικαιωθούν, αλλά εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και στην Ρεάλ, αλλά και στην Βαλένθια, η οποία νομίζω ότι έχει έρθει εδώ πέρα με το σπαθί της, έχει έρθει χωρίς να νιώθει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί όλη αυτή η ιστορία να της κάνει και πολύ καλό, γιατί κανείς δεν την περιμένει. Και όπως δήλωσε και ο Νίκολα Βούιτσιτς στην κάμερα του sportfm.gr, τα Final Four είναι η διοργάνωση των outsider πολλές φορές, έτσι.
0: Ναι, όντως, είναι γι' αυτό, γιατί αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι ok. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα κομμάτι κανονική περίοδος, ένα κομμάτι τα play-off και ένα κομμάτι το Final Four. Το τι έχεις κάνει,
1: ναι,
0: ναι. κάνει μέχρι τώρα, ok, ναι, μεν σε έχει φέρει μέχρι εδώ, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι το πώς θα βρεθείς. Πώς θα βρεθείς.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα πολλή συζήτηση έχει γίνει και για την δωδεκάδα. Έχουμε πει τις εκτιμήσεις μας και ρεπορταζιακά και εγώ προσωπικά τη θεωρούσα πιο σωστό, αλλά δεν είμαι Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Τα ματσαρίσματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λογικά ο Γουόκα θα πάει πάνω στον Baldwin. Τα τριάρια του Ολυμπιακού, ο Γουόκ και ο Παπα-Νικολάου, θα πάνε στον Χόρντον Τάκερ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η Φενέρ το Τσάζα Βεζένκοφ. Αν τον παίξει δηλαδή με την άμυνα καθρέφτης που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή να είναι πάντα κάποιος σκιά πάνω του. ή αν θα πάει η Φενέρ στην αγαπημένη της άμυνα με αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις πολεμήσει πάρα πολύ. Κυρίως με τον Μιλουτίνοφ, έτσι, γιατί πάντα θα έχει έναν πιο κοντό παίχτη απέναντί του όταν θα γίνει διαλλαγή. Άρα και να τοποθετηθεί σωστά μπορεί, αλλά και να πάρει πολλά rebound. Και νομίζω ότι η μάχη των rebound είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό. Όπως είπατε χθες, το να κυκλοφορείς καλά την μπάλα και να μπορέσεις να δημιουργήσει, αν όχι στα δικά του επίπεδα, γιατί είναι δύσκολο σε ένα ημιτελικό, κοντά σε αυτά, έτσι, στον 22 assist μέσο όρο.
0: Πες μου.
1: Όχι, ήθελα απλά να προσθέσω τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Ολυμπιακό με την ανακοίνωση που έβγαλε κυρίως για να έχει ο κόσμος του κόσμου συμπεριφορά στο Telecom Center, έτσι, και να βοηθήσει με τη φωνή του την ομάδα, και την επιλογή που έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να φύγουν από το σταθμό του Νέου Φαλήρου, στο Σταδιονίσης και Φιλίας, όπως έγινε και στο τελικό του conference, θυμίζω, και να πάνε με σειρμούς μέχρι το ΆΚΑ στις 3 η ώρα το μεσημέρι αναχωρούν. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αναβλωθεί 5 σειρμοί, γιατί η εκτίμηση είναι ότι περίπου 5.000 επιλέξουν να πάνε με τον ηλεκτρικό, και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι να έρθουν με τα δικά τους μέσα ή με κάποιο ταξί ή με κάτι τέτοιο.
0: Αύριο θα έχει γύρω στους 10.
1: Ναι, έχει κλειδώσει το 10. Έχει κλειδώσει το 10 και πάει λίγο για παραπάνω. Έτσι, ίσως να την πεις λίγο παραπάνω. Έτσι, παρακάτω δεν πάει.
0: Δεν μου λες, καλά δεν θυμάμαι, είπες ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι ήταν η προθεσμία για μεταβίβες, σωστά.
1: Ναι, τώρα κανείς δεν μπορεί,
0: Ναι, γιατί κάτι νομίζω νωρίτερα έστειλε κάποιος ένα μήνυμα.
1: Και εμένα μου το στείλε ένας φίλος τώρα στο προσωπικό social media και κάποιος προσπάθησε να το πουλήσει και δεν γίνεται να γίνει. Γιατί έχει τελειώσει αυτή η προθεσμία. Τώρα πλέον ό,τι θέλουν για το τελικό μόνο, έτσι. Μετά το μάτς της, τα αυριανά μάτς, θα υπάρχει έτσι η δυνατότητα να γίνει μεταβίβαση. Ξανά.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, άξιο αναφοράς.
1: Γενικά. Νομίζω από το πρωί έχουν κλείσει όλα ομαλά και με τη συνέντευξη τύπου. Πολύ καλή οργάνωση, πολύ ωραίος χώρος στο Ίδρυμα Ανάση. Το συζητάω. Δεν υπόθηκε κάτι φοβερό και τρομερό, είναι αλήθεια. Έτσι, αλλά
0: ναι, τα είπαμε τον Παναγιώτη πριν τον Κεφαλά.
1: Είχε τις ωραίες εικόνες,
0: ναι.
1: Αυτό που βλέπω εγώ, Τάσος είναι στον Ολυμπιακό, μια τρομερή ηρεμία. Αυτό δεν ξέρω πώς θα αποδοθεί στο Glass Floor, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, σαν να είναι σε αποστολή πραγματικά και να περιμένει απλά την ώρα να περάσει για να την φέρει πέρας.
0: Ναι, κοίτα, κατά κάποιο τρόπο είναι σε αποστολή.
1: Ναι, εννοώ ότι ξέρεις, είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και το συζητάμε.
0: Μα κοίταξε, στο είπα και χθες. Εγώ που δεν είμαι, που δεν ζω την ομάδα από κοντά, από αυτά που διαβάζω και από αυτά που βλέπω, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο ήρεμη από ποτέ η ομάδα.
1: Ναι.
0: Και πιο έτοιμη. Ίσως και πιο έτοιμη από ποτέ. Τώρα, ναι, αυτό το... Το τι θα γίνει αρχικά αύριο.
1: Είναι άλλο πράγμα, ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Λίγο θα είμαστε στο Glass Floor για τη συνέντευξη Real και τη Βαλένθια. Στα social media του Μπιγούνι Sport FM, όλο το υλικό έτσι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα, καλή συνέχεια στη δουλειά. Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς και Δημήτρης Παπαδήμας. Επί το έργο και οι τέσσερις είναι. Από νωρίς το απόγευμα στο Telecom Center. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε των δύο αναμετρήσεων για την 10η αγωνιστική των play-out. Πάμε αρχικά στο Απόστολος Νικολαίδης, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Στέφανος Χωριανόπουλος.
3: 24 λεπτό, μείνει ακόμα ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ένα γύρισμα του Πασχάλη Στάικου ήταν αρκετά άσχημο, την μπάλα καταλήγει απευθείας out. Τώρα ο Ραμίρες πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το out. Περίπου ένα λεπτό για τη λήξη. Έχουμε μπει στο 23ο. Είναι κοντά στην μπάλα και ο Πέτκοφ και ο Σόζα. Ο Ραμίρες τους καλεί να ανέβουν ψηλά. Ο Παπαδόπουλος ζητάει να εκτελέσει αυτό το out λίγο πιο γρήγορα. Σιγά σιγά ανεβαίνουν οι παίκτες της Κηφισιάς και ο Λαμίνης εκτελέσει αυτό το out. Η Κηφισιά είναι πολύ κοντά σε ακόμα μια νίκη στα play-outs και αντιθέτως η ΑΕΛ σε ακόμα μια ήττα. Η ΑΕΛ κατάφερε να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο που είχε δείξει στην κανονική διάρκεια και να μείνει στην κατηγορία. Τώρα ο Παπαγεωργίου θα δοκιμάσει ένα γέμισμα, η μπάλα θα κοντράρει, θα αποφαληθεί. Ο Γκαράτ πάει να τσιμπήσει την μπάλα του Σόζα, θα βάλει όμως σωστά το σώμα του Σόζα, θα το κλείσει. Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης στην προσπάθεια του Παπαγεωργίου να κάνει αυτό το γέμισμα. Δευτερόλεπτα μένουν για την εδελίξη του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος θα αφήσει αυτό το φάουλ Ο Αθανάσος πάει να το εκτελέσει. Η μπάλα είναι πάνω ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου out και περίπου 10 μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Σχεδόν όλη η Λάρισα είναι κοντά στην περιοχή του Ραμίρες. Ο Αθανάσος θα εκτελέσει το φάουλ, θα εκτελέσει την καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει ο Σόζα, ο Τούπτα, το πλασέ. Η μπάλα θα κουτράρει, Κακουτά στη συνέχεια. Δεν θα καταφέρει να σου τάρει. Ο Θοδωρίδης είναι αυτός που θα τσιμπήσει την μπάλα πρώτη Κακουτά. Θα φύγει στην αντεπίθεση. Ο Παπαδόπουλος λογικά θα σφυρίξει τώρα. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά παιχνιδιού στη λεωφόρο. Ο Μπέιν τώρα στην αντεπίθεση. Θα πετάξει το χώρο για τον Θοδωρίδη. Και τώρα ο Παπαδόπουλος θα σφυρίξει. Τέλος στο Απόστολο Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2. Και η Φυσιά κλείσει δυνικά τη σεζόν. Βάζοντας, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΛ και βάζοντας το καλύτερο δυνατό επίλογο σε μια χρονιά που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η ομάδα του ΛΕΤΟ παρέμεινε στην μεγάλη κατηγορία και του χρόνου. Από την άλλη, η ΑΕΛΝΟΒΕΤ αποχαιρέται τη Super League και στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επόμενη μέρα με στόχο να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο που θα διεκδικήσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Αυτά από τη λεωφόρο και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2.
0: Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Και η Φυσιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 3-2 ολοκληρώνει την σεζόν με νίκη η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πάμε και στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Τσιρόνι, για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του Πανετολικού με τον Αστέρα Ακτόρ.
2: Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Τώρα μια κεφαλιά πάσα του Γκράνας μέσα στην περιοχή για τον Αγκύρε. Δεν περνάει μπάλα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Αστέρα από αριστερά με τον Τερεζίου. Συνεχίζει να πιέζει ο Πανετολικός, ο οποίος θυμίζω παίζει με 11 εναντίον 10 με την αποβολή που είχε ο Γραμμένος με δεύτερη κίτρινη κάρτα για περίπου ένα μισάωρο από το πέναλτι στο οποίο είχε σκοράρει ο Λομπάτο για τον Πανετολικό και είχε ισοβαρίσει τότε σε 1-1. Τώρα ξανά στην επίθεση ο Πανετολικός με ένα νέο γέμισμα για τον Γκράνας που έχει ανέβει σαν τρίτος επιθετικός στην περιοχή μαζί με Αγκύρε και Μπάτζη, αν και κεντρικός αμυντικός ο Σουηδός. Τώρα λάθος από τον Αγκύρε, έχει κάνει επιθετικό φάουλ κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα που δεν βιάζεται. Ο Σατιάς επιστρέφει την μπάλα προς τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας για αυτό το φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει έξω από την μεγάλη περιοχή τους, με τον Σίψιτς να αφήνει για τον τερματοφύλακα, για τον Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος έπιασε το πρώτο πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός σήμερα, αυτό που εκτέλεσε ο Μπουχαλάκης και πέφτοντας στην αριστερή του γωνία έπιασε με το πόδι προς το κέντρο. Ήταν κακή η εκτέλεση. Χατζή Εμμανουήλ γεμίζει, προσπαθεί να βρει στην επίθεση τον Χαραλαμπόγλου, τον παίκτη ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ του Αστέρα με το οποίο προηγείται 1-2 στο Αγρίνιο. Διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο που αφήνει να περάσει εκτός ο Μανρίκε, γιατί τελευταίος που ακούμπησε ήταν ο Εμμανουηλίδης, άρα το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Εκτελέστηκε προς τα δεξιά τώρα στην επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Μπάλα από τα πόδια του Σατσιά, σέντρα, ο Αγκύρε και κεφαλιά, η μπάλα έξω πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία για τον Πανετολικό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που υπέδειξε πριν από λίγη ώρα ο τέταρτος. Έχει ένα ακόμη λεπτό η ομάδα του Αγρινίου, αν θέλει να πάρει κάτι στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, όχι για βαθμολογικούς λόγους, ενώ δεν έχει κάποια ουσία βαθμολογικά το παιχνίδι, αλλά για λόγους γοήτρου και για να κλείσει, να μην κλείσει με ήττα μάλλον τη σεζόν, αν και προς τα εκεί πάει. Προηγείται ο Αστέρας, δεν βιάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο που έχει κερδίσει ο Χατζή Εμμανουήλ, βλέπει την κίτρινη κάρτα τώρα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κόκκινο, για καθυστερήσεις. Και ενώ ο χρόνος συνεχίζει να κυλάει, έχουμε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, περίπου 30 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 5 λεπτών. Κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα, το λάθος που γίνεται από τον Γιαμπλόνσκι, κερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Λομπάτο. Λομπάτο, η πάσα του είναι κακή, έχει διαβάσει τη φάση ο Πέρεθ, ο οποίος θα κλέψει τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης. Στο χώρο του κέντρου, από δεξιά, έκλεισε προς τα μέσα. Τώρα πασάρει δεξιά στον Εμμανουηλίδη, πάει να τον πιέσει ο Σμυρλής, βαθιά μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου, έχει βρει στο χέρι του επιθετικού του Αστέρα. Το δείχνει ο κύριος Κόκκινος, εκτελέστηκε γρήγορα η φάση. Μπάλα δεξιά τώρα για τον Σατσιά, η προβολή. Ο Σατσιάς πήγε να περάσει εκεί από τον Τερεζίου, έπεσε στα πόδια του αριστερός μπακ του Αστέρα, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Αρκετά σκληρό το μαρκάρισμα. Του ζητούν τον λόγο τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Κάποια σμπροξήματα εκεί. Ο χρόνος κυλάει. Δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε μπει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει κάτσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χαραλαμπόγλου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως οι παίκτες του Αστέρα με καθυστερήσεις εδώ δείχνουν σαν να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σηκώνεται τώρα ο Χαραλαμπόγλου, αν και έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα. Άρα προσωρινά με 9 ο Αστέρας, γιατί βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Χαραλαμπόγλου, αφού μπήκε το ιατρικό επιτελείο για χάρη του. Να δούμε αυτό το φάουλ που θα είναι λογικά η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Στο 7ο λεπτό έχουμε μπει τον καθυστερήσεων, έχει ανέβει και ο Κουτσερένκο. Πανετολικός Αστέρας 1-2 στο Αγρίνιο. Να δούμε την εκτέλεση. Από μακριά, από δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι, ο Γκράνας πάει για την κεφαλιά, αλλά έχει βγει, έχει μπλοκάρει. Πάρα πολύ ωραία ο τροματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος πέφτοντας ροκανίζει περισσότερο χρόνο, και κάπου εδώ ο κύριος Κόκκινος φυρίζει τη λήξη για το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2.
0: Να ευχαριστήσω και τον Μπάμπη Τσιρόνη. Ο Αστέρας Άκτορ, λοιπόν, παρότι έπαιξε για κάποιο διάστημα με παίκτη λιγότερο, είναι αυτός που φεύγει νικητής από το Αγρίνιο. Ο Αστέρας, λοιπόν, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην ATP βαθμολογία, στο πούμε έτσι, τον play-out. Η ομάδα της Αρκαδίας με τη νίκη αυτή έφτασε τους 19 βαθμούς και συγκέντρωσε τους περισσότερους από τις 6 ομάδες που συμμετείχαν στα play-out. Ο Ατρόμητος είχε 17, η Κηφισιά συγκέντρωσε 14, ο Πανσεραϊκός 12, αλλά δεν έφταναν, ο Πανετολικός 10 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ μόλις 7 βαθμούς σε αυτήν τη στην διαδικασία. Ο Ατρόμητος συνολικά είχε 46 βαθμούς, η Κηφισιά 41, ο Πανετολικός 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός με 30 και 29 βαθμούς αντίστοιχα υποβιβάζονται στην Super League 2.

0: Τώρα, με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα 11 με 12 το πρωί. Λοιπόν, θυμίζω τελικά αποτελέσματα στις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής των play-out, με την οποία ολοκληρώνεται το φετινό πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Ελνόβιμπετ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Δεύτερη ώρα του Newsroom. Αλλαγή κονσολιέρη. Γιώργος Γιαννίσης έφυγε, μας χαιρέτησε. Χάρης Χριστόγλου τώρα στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παραμένει.

0: σε περιβάλλον μπάσκετ, αλλά θα πάμε στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Περιμέναμε να μάθουμε πραγματάκια σήμερα από την προγραμματισμένη συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργη Νάταμαν. Τελικά αυτή ακυρώθηκε και περιοριζόμαστε μόνο στα της προπόνησης. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε κυρία μου και ξανά περαστικά σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πώς είμαστε?
0: Εγώ καλά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Ξεκαθαρίσουμε. Με αντιδράσεις και με τέτοια. Λοιπόν,
0: κάτσε εκεί που είσαι, όσο γίνεται.
1: Είναι όπως θα πες τα πράγματα. Περιμέναμε σήμερα τη συνάντηση, τώρα το δείπνο στην ουσία που
0: που είχε προαναγγελθεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ακυρώθηκε. Νομίζω ότι πάει και μετά το τέλος της σεζόν. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει δηλαδή μέχρι το τέλος, μέχρι το φινάλι της φετινής περίοδου. Θυμίζω ότι ήταν προγραμματισμένο για σήμερα να γίνει ένας απολογισμός της σεζόν. Και από αυτό που λέγαμε για χθες, ότι πήγε στραβά και τι δεν έγιναν, τι πράγματα δεν έγιναν σωστά. Πάει λοιπόν για το τέλος της σεζόν αυτό το δείπνο, που συνεπάγεται ότι, είναι το μήνυμα της στήριξης που είχαμε σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην Αθήνα Ταμάν, που συνεπάγεται λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Έργη Νάταμαν. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Ναι, δεν θα τεθεί θέμα από εδώ και πέρα, ναι, έτσι όπως το λες, από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι σήμερα και υπάρχει ξεκάθαρα στήριξη. Ναι, δεν νομίζω. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι το να γινόταν μια κουβέντα απολογιστικού χαρακτήρα για το τι έγινε, γιατί αρχικά αυτό λέγαμε. Δεν ξέρω, κάποια ρεπορτάζ μπορεί, σε κάποια ρεπορτάζ να προέκυπτε ότι μπορεί να είχαμε και διαζύγιο άμεσο. Αλλά η αρχική, τουλάχιστον, τοποθέτηση ήταν, να το πω έτσι, θα γίνει μια κουβέντα απολογιστικού χαρακτήρα. Για να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια. Γιατί η συνέχεια αυτό, υπάρχει ένας στόχος μπροστά, το πρωτάθλημα. Οκ, αποτυχημένη σεζόν, αλλά υπάρχει ένας στόχος. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί πραγματικά θα ήταν μια συνάντηση με απολογιστικό χαρακτήρα, θα ήταν μια συνάντηση στην οποία αυτό που μείνει πριν θα τα βάζαν κάτω οι δύο άνδρες και θα έθεταν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πήγαν στραβά τη φετινή σεζόν. Εγώ λέω ότι, εντάξει, προφανώς και θα συζητούσαν και το τι μέλη γενέστε, έτσι. Είναι σημαντικό για μένα ότι πλέον, επειδή το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, μάλλον μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, υπήρχε μια συγγύη χρέος από την ομάδα. Και λογικό κάπου, έτσι, ήταν πολύ σοκαριστικός ο τρόπος που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, γενικότερα ότι δεν θα είναι στο Final Four στο γήπεδο. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Χρειάστηκαν δηλαδή αρκετές ημέρες για να το ξεπεράσουν.
0: Είναι, ναι, κάτσε σκόνη που λέμε, είναι, εντάξει, ναι, λογικό, ναι, είναι.
1: Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συγγύη χθες. Οπότε τώρα με όλο αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι ξεκαθαρίζονται λίγο τα πράγματα και από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και από την πλευρά της διοίκησης. Και πάει ο Παναθηναϊκός τώρα για την τελική ευθεία της σεζόν, για το πρωτάθλημα, για τα μάτια του πρωταθλήματος, για τα play-off. Αρχίζει γενομένης από τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, θυμίζω την άλλη εβδομάδα. Ο Αταμάν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σε ένα τοπικό μέσο, είπε ότι αυτά που γράφτηκαν στον τύπο είναι παραμύθια. Φαντάζομαι εννοεί στο κομμάτι ότι μετράει οι ώρες που γράφτηκε, ναι, ότι τελειώνει κτλ. Ναι, αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως νομίζω το είπαμε εμείς χθες. Και από εκεί και πέρα, να δούμε το κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί ξέρεις, όπως και να το κάνουμε, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παλέψει, να σηκώσει κεφάλι, να παλέψει για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, κοίταξε. Εγώ στην δήλωση αυτή στο τουρκικό μέσο, εκτός από το είπα και μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Το να είσαι στεναχωρημένος που δεν έφτασε η ομάδα στο Final Four, ναι, οκ, το ακούω, αλλά σου είπα, και μια ανάληψη ευθύνης δεν την έχω ακούσει, ούτε την έχω διαβάσει πουθενά.
1: Ναι, ξέρεις, η μοναδική σας δήλωση που έχει κάνει ο Γκίνα Ταμάν σε αυτό το επίπεδο που λες, αυτό το πλαίσιο μάλλον, είναι, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή πριν από 2-3 εβδομάδες που είχε πει ότι είχα μια κακή σεζόν, για τον ίδιο δηλαδή.
0: Ναι,
1: Μόνο αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες. Σίγουρα θα μπορούσε, ας πούμε, να. Ναι.
0: Όπως επίσης σου είπα και εκεί το ξέσπασμα που έκανε το να πει ας πούμε ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι με τους παίκτες, εμένα με ξενίζει.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι είναι και στα πλαίσια αυτού που λέγαμε χθες, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικότερα απόμακρος σχετικά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Από την πρώτη χρονιά, το έχω πει πολλές φορές, ναι. Από την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν, που ο Παναθηναϊκός ήταν άκρως επιτυχημένος, δεν ήταν ότι ας πούμε ο Αταμάν ήταν φιλικός με τους παίκτες, μια στάση έτσι, ιδιαίτερα από μακρύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, okay, απλά αυτό που λέμε τώρα, το απολογιστικό, να τα βάλουμε κάτω, ναι, να δούμε ρε παιδιά τι έγινε, γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε.
1: Ίσως θα μπορούσε να περιμένει το φινάλι της σεζόν, έτσι να γίνει ίσως αυτό.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Να πούμε ότι μάλιστα είναι αποπονήθηκε στον Άγιο Θωμά, στο πληθυντό Άγιο Θωμά, έτσι, αυτό που λέγαμε χθες ότι λόγω των υποχρεώσεων που έχει η Ευρωλίγκα στο Telecom Center, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποπονηθεί εκεί. Mm-hmm. Ατομικά έκαναν ο Καραϊτζάκης και ο Σλούκας, να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες για το αν θα είναι διαθέσιμοι.
0: Είναι νωρίς να πούμε, να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το αν θα είναι κάποιος από τους δύο ή και οι δύο διαθέσιμοι σε κάποια από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, τόσο επειδή μας λαβούν αρκετές ημέρες ακόμα, η λογική λέει ότι θα είναι και οι δύο, αλλά να το δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί ήταν και το τρίμηνο ρεπό που μεσολάβησε.
0: Okay.
1: Καταλάβαινε τώρα και εσύ ότι δεν έχουμε προπονηθεί, ενώ ομαδικά τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Οπότε να δούμε από αύριο, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες πώς θα είναι και η ιδιαίτερη κατάσταση. Πάντως δεν είχε κάτι σοβαρό καλά, γιατί ένα διάστημα ήταν.
0: Ναι,
1: το Σλούκα είναι αυτό που λέγαμε η αρθροσκόπηση στο γόνατο, έτσι.
0: Ναι, και θεωρητικά θα έκανε αγώνα δρόμου, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός προκρινόταν, να είναι διαθέσιμος για το Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα και περαστικά στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Η ΑΟΤΟ Team στην Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Rafale και θες δύναμη 300 νύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η ΑΟΤΟ Team στην Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στα... μπούμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Να ανέβουμε Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, βγήκαν πραγματάκια σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο τουλάχιστον από αυτά που είδα πριν μπω στο στούντιο. Το περίμενε να περάσουν οι μέρες, να κάτσει σκόνη που λέμε, και να στείλει το μήνυμα της επόμενης μέρας ο αρχηγός Αντρίγια Ζιβκοβιτς. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Νομίζω ότι ένιωσε και εκείνος την ανάγκη να απευθυνθεί στον κόσμο. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Σέρβος Διεθνής, και αυτό τονίζει ότι άφησε να περάσουν κάποιες μέρες. Πρώτα απ' όλα για να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Μίλησε για μια χρονιά με πολλές δυσκολίες, με πολλές απαιτήσεις, με ένα τέλος που δεν περιμένει κανείς. Πήρε την αγάπη, τη στήριξη, κάθε κουβέντα ήταν πολύ χρήσιμη. Είναι μια οικογένεια, στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιοι μένουν δίπλα σου. Είπε και εκείνος το ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχε φέτος να υπηρετήσει την ομάδα, όπως το έκανε χθες και ο Τάισον, όπως το έκανε και ο Γιακουμάκης. Για όλα όσα έζησε, για όλα όσα πάλεψε, μοιράστηκε, για κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση, σηκώνουμε το κεφάλι και γινόμαστε πιο σκληροί για να συνεχίσουμε ενωμένοι, τόνισε ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ, που κρατάμε το ότι μετά από τόσες περιπέτειες, καλά και άσχημα, ευχαριστεί όλο τον οργανισμό και τον κόσμο που του επέτρεψαν, του έδωσαν την ευκαιρία να τα ζήσει όλα αυτά και προφανώς να αποκομίσει πολλές εμπειρίες, γιατί πράγματι η χρονιά στον ΠΑΟΚ για όλους είναι διδακτική. Νομίζω ότι πραγματικά όσοι την έζησαν, μετά από αρκετά χρόνια θα έχουν να λένε. Και αυτό το 2026, και πως η ομάδα που έπαιζε δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Προπονητής σίγουρα, οι ποδοσφαιριστές, όλα όσα πέρασαν, και νομίζω θα τους αφήσουν πράγματα για το μέλλον διδακτικά, πολύ πολύ διδακτικά, όπως σε όλο τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, είχαμε δημοσίευμα και παράλληλα διάψευση περί επαφών της Στουτγκάρδης με τον Κωνσταντέλια. Πανέρχεται ένα θέμα.
1: Η Bild το πρωί ανέφερε κάτι το οποίο, εντάξει, από μόνο του είναι πολύ ιδιαίτερο, το ότι ο ΠΑΟΚ πρότεινε τον Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Όχι ότι έγινε κάτι άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τα χρήματα και πρότεινε τον Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Κάτι πολύ βαρύ σίγουρα, ακριβώς έτσι με αυτή την διατύπωση, και μετά τα όσα έγινε και πέρυσι μεταξύ των τριών πλευρών. Ακόμα περιμένει στον Γκάρι στο αεροδρόμιο να φτάσει ο Κωνσταντέλιας. Αυτό ήταν το ύφος και το στυλ, ότι δηλαδή τώρα παρακαλάει ο ΠΑΟΚ. Κάτι πολύ βαρύ, και ο ΠΑΟΚ που δεν συνηθίζει έτσι να δίνει, πώς να το πω, να δίνει σημασία και να δίνει και αξία σε δημοσιεύματα, το διέψευσε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία επαφή με τους Γερμανούς. Ας πούμε ότι ανοίγει ο χορός και για τον Κωνσταντέλια, με κάτι βέβαια πολύ βαρύ ως πληροφορία και ως δημοσίευμα, και να δούμε πού θα φτάσει, γιατί μπορεί να υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, αλλά και στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πλέον ξέρουν πολύ πολύ καλύτερα, μετά και τα περσινά, τι γίνεται, τι σημαίνει αυτός ο ποδοσφαιριστής, και όχι την αξία του μόνο οικονομικά, αλλά την αξία του από όλες τις πλευρές, για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Υπήρχε επίσης και το δημοσίευμα σε ρωσικό μέσο ότι ο ΣΔΟΕΦ έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση ανανέωσης.
1: Ναι, από χθες είναι αυτό το δημοσίευμα στη Ρωσία. Προφανώς, ναι, είναι μια περίπτωση συμβολέου που τελείωσε στάνταρ, γιατί πέρυσι είχε την οψιόν ο ΣΔΟΕΦ. Προφανώς υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουν. Μπορεί να έγινε μια οικονομική πρόταση, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου παράξενο να προκύπτει διαφορά. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Αντιλαμβάνομαι μια θετική διάθεση από όλες τις πλευρές, αλλά το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και για αυτή την υπόθεση και για όλες τις άλλες είναι να πάρθει η απόφαση να εκκινήσει το πλάνο, να υλοποιηθεί. Ναι. Ένα πλάνο με 5-10 κινήσεις για την αρχή, παραμονές, απομακρύνσεις, μεταγραφές, ανανεώσεις, ξέρω εγώ, 5-10 πράγματα, για να δούμε και για τον ΟΣΔΟΕΦ. Νομίζω ότι όταν εκκινήσει, όταν θα γίνει η αρχή και υπάρχει μια ομαλή πορεία σε όσα έχουν ετοιμάσει, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην παραμονή.
0: Παρά στην έξοδο.
1: Γιατί το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι πολύ παράξενη κατάσταση. Ο ΜΕΙΤΕ, πολύ σύνθετο θέμα. Ο Μπιάνκο να μείνει να φύγει με τη ρήτρα που έχει. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες αλλαγές παίρνει. Πόσες αλλαγές παίρνει. Να φύγει και ο ΣΔΟΕΦ και να γίνουν και δύο και τρεις αλλαγές. Το ένα δεν είναι με το άλλο. Το ένα δεν είναι με το άλλο. Και θα δούμε και στην πορεία τι θα αποφασίσουν.
0: Αν σου έλεγα, επειδή είναι αρκετά τα συμβόλαια που λίγουν, του ΟΣΔΟΕΦ είναι μέσα στα 2-3, στις 2-3 προτεραιότητες για ανανέωση.
1: Προτεραιότητες. Είναι στις 2-3 περιπτώσεις που κοιτάνε θετικά. Okay. Ότι υπάρχει οικονομική διαφορά, ναι, δεν είναι παράξενο.
0: Okay.
1: Το έκαναν πρόταση. Εφόσον πράγματι ισχύει η πληροφορία, το έκαναν πρόταση. Άρα το βλέπουν με μια θετική διάθεση. Νομίζω ότι το βλέπουν θετικά. Του Κεντζιόρα να ανανεώνεται, του ΜΕΙΤΕ το ίδιο, του Μπάμπα ναι, του Τάισον θετικά. Είναι 3-4 περιπτώσεις που επαναλαμβάνω στο αρχικό πλάνο αντιμετωπίζονταν θετικά. Αλλά πρέπει να κινήσει, πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται για να το δούμε. Μην τυχόν κάτι αλλάζει σημαντικό ή ανατρέπονται πολλά πράγματα. Αυτό περιμένουμε στον ΠΑΟΚ για τον προπονητή και για τους παίκτες. Ελπίζω να μην κάνει πάλι κανένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, όπως έγινε και πέρυσι. Όχι ότι είναι οδυνηρό, αλλά είναι άσχημο να χάνεις χρόνο για πράγματα που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτι τελευταίο, υπάρχει κάποια ενημέρωση στον ΠΑΟΚ για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, αυτό για την αναδιάρθρωση ή όχι ακόμα?
1: Το ΠΑΟΚ όχι, αυτό που έχει ανακοινωθεί για την πρόταση, πράγματι ο ΠΑΟΚ το βλέπει θετικά και πιστεύει ότι ήρθε και πάλι ο καιρός να συζητηθεί ένα ενδεχόμενο αύξηση ομάδων για να εκπροσωπηθεί καλύτερα η χώρα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το timing πραγματικά είναι ένα θέμα ζήτησης και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη μια συζήτηση και να ακουστούν όλες οι θέσεις. Η θέση του ΠΑΟΚ είναι αυτή.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Η τελευταία είδηση που διάβασα στο sportfm.gr είναι για τις 2.000 ανανεώσεις μέσα στο πρώτο τετράωρο. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, λίγο διαφορετικά θα το ξεκινήσω.
0: Α, για
1: θα
0: πες.
1: Θα πάω τα πολύ φρέσκα.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει απόψε του Κωστίνη στην Brighton.
0: Ναι, απόψε κιόλας.
1: Άμεσα δηλαδή, ένα μέρα να τελειώσει.
0: Πολύ ξαφνικό ρε φίλε, εκτός αν...
1: Θέμα λίγων ωρών.
0: Ναι.
1: Προέκυψε είδηση σήμερα το πρωί ότι έχει μεταβεί στην Αγγλία ο Κωστίνη.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του, βρίσκονται δύο ομάδες συζητήσεις σχετικά με το ποσό που θα δοθεί από την Brighton στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Πενταψήφιο δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Όχι πενταψήφιο.
1: Εννοείς διψήφιο θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Καλά, θα μπει το 10.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα σχετικά, ναι, φαίνεται ίσως και λίγο παραπάνω, μπορεί και στα 11. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει απαιτήσει το λίγο που ήθελε να τον κάσω, θα το δούμε αυτά βέβαια και επίσημα όταν θα βγουν παρακάτω, κοντά στα 15 εκατομμύρια. Εντάξει, ήταν πριν οι απαιτήσεις του αστέρες, αλλά καταλαβαίνεις ότι με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται είναι κοντά τα ποσά που δίνει η Brighton με αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις και με τα μπόνους και με το ένα και με το άλλο,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να φτάσει ένα πιο μεγάλο ποσό η μεταγραφή. Είναι όπως είπες διψήφιο, όπως είναι.
0: Ναι, ναι, διψήφιο. Είχα στο μυαλό μου πριν που μιλούσαμε για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού, τις 10.000, γι' αυτό. Αλλά τώρα μιλάμε για 10 εκατομμύρια.
1: Βέβαια, βέβαια. Οπότε είναι, ξέρεις, αυτή είναι η εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί φαίνεται ότι είναι και θέμα ωρών, μη σου πω. Δηλαδή,
0: okay.
1: Γιατί γι' αυτό σου λέω ότι τελειώνει και άμεσα η μεταγραφή του. Οπότε ο Κωστίνια θα είναι κάτοικος.
0: Πολύ αγγλία. Γρήγορα εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση, έτσι.
1: Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον και από το Γενάρη από την Brighton.
0: Mm-hmm.
1: Για τον Κωστίνια υπήρχε και την Brentford ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Που εμφανίστηκε λίγο πιο ζωστό το τελευταίο διάστημα. Αλλά η Brighton ήταν αυτή τελικά που πέσει στο θετική του απάντηση. Θα πάει εκεί να βρει τον Κωστούλα μετά από έναν χρόνο.
0: Σωστά.
1: Δεν το λες σίγουρα μικρό το που βάζει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του.
0: Όχι βέβαια.
1: Και θα σκεφτεί κιόλας ότι για να σώσει τον είχε πάρει πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός με 2,5 εκατομμύρια.
0: Εννοείται. Win-win κατάσταση.
1: 2 με 2,5, νομίζω 2,5 είναι αριθμό καλά. Και πλέον είναι να γίνει ανταλλαγή εγγράφων και τα σχετικά, ώστε να επισημοποιηθεί και η μετακίνησή του, η πώλησή του τον Ολυμπιακό στην Brighton του Πορτογάλου Μπακ. Με 2 καλές σεζόν, η περσινή καλύτερη ασφαλώς από την φετινή. Φέτος οι καλύτερες εμφανίσεις νομίζω περισσότερο ήταν τώρα στο φινάλε στα play-off και νωρίτερα στο Champions League, στα παιχνίδια του Champions League, που ήταν καλός αν μη τι άλλο. Και έχει εντάξει αυτά τα αθλητικά προσόντα, αυτά τα αθλητικά στοιχεία τάσο για να μπορέσει να σταθεί νομίζω στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια αυτά όλα θα τα δούμε, ξέρεις, και θα φανεί ανάλογα και με την, πώς να σου το πω, με την παρουσία του εκεί στα γήπεδα.
0: Ο ίδιος υπογράψει πενταετές.
1: Πενταετές, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, αυτό γνωρίζω και εγώ.
0: Okay.
1: Και τελειώνει άμεσα. Δηλαδή το εν λόγω ζήτημα.
0: Και άρα ο Ολυμπιακός θα πάει για 2 αθλητικούς μπακ. Σωστά. 2 δεξιούς μπακ.
1: Για 2 δεξιούς μπακ, ναι. Όπως φαίνεται. Σου έχω πει 2 δεξιούς μπακ και έναν αριστερό. Πάμε για 3 μπακ μίνιμουμ, όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Όπως φαίνεται. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους 2 αριστερούς μπακ. Δεν θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός και με 2 μη κινητικούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί ολικό lifting, αλλά βέβαια όταν από τους 4 μπακ οι 3 θα αλλάξουν, πάλι ολικό lifting είναι στα πλάγια.
0: Το λες σχεδόν, ναι.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί εντάξει, ασφαλώς θυμάσαι έχουμε συζητήσει για την πρόταση που είχε ο Ροντινέη και για το τι θα γίνει. Ο προπονητής τον θέλει στην ομάδα, το έχει ξεκαθαρίσει ασφαλώς. Πρέπει να δούμε τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Έκανε κάποιες δηλώσεις που μιλάει γι' αυτό και λέει ότι θα δούμε τι θα γίνει. Ουσιαστικά είπε ότι το αφήνει πάνω στο μάνατζερ του.
0: Ναι, okay.
1: Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται πως θα είναι του χρόνου, εφόσον παραμείνει, ένας παίκτης θα υπολογίζεται περισσότερο για τα εκτρέμ και λιγότερο για τα μπακ. Τώρα το να παίξει κάποιο μας πρωταθλήματος που θα χρειάζεται λιγάκι να παίξει πολύ επιθετικά και τα σχετικά, το καταλαβαίνουμε ότι ναι. μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί αν χρειαστεί. Γενικότερα το βλέπεις ότι είναι ενεργός πολύ ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι. Νομίζω θα ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο τόσο και με το ραντεβού που θα γίνει του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, το ραντεβού θα γίνει αύριο. Αύριο πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Δεν στο λέω με βεβαιότητα, γιατί μπορεί να γίνει και σε λίγη ώρα. Να το δούμε, αυτό είναι λίγο στον αέρα.
0: Ναι, okay.
1: Είναι λίγο στον αέρα. Είναι εδώ και ο μάνατζερ του.
0: Okay, είναι ουσιαστικά θέμα ωρών. Τώρα θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Okay.
1: Ακριβώς. Θέμα ωρών και
0: είναι κάτι που θα γίνει. Δεν μου λες, επειδή λέγαμε για το δεξιάκρο της άμυνας, μία από τις περιπτώσεις που θα εξετάσει ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Τσάπρα.
1: Ναι. Πλέον νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αυτή την περίπτωση. Για την περίπτωση του Τσάπρα. Ουσιαστικά είναι ένας παίκτης που τον έβαλε ο Ολυμπιακός τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες. Θες όπως θέλει φτάσω στη λίστα του με τους παίκτες που κοιτάζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει μια ερώτηση νωρίτερα για να διαπιστώσει τι ισχύει με το στάτους του, αν είχε κλείσει δηλαδή που περνά, γιατί είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα, το οποίο τελικά δεν ίσχυε ότι είχε κλείσει κάπου, όπως έλεγαν. Παρότι και άλλες ομάδες δεν εξετάζουν, πολύ λογικό με την απόδοση.
0: Έκανε εξαιρετική σεζόν.
1: Έκανε πολύ καλή σεζόν, ναι. Τι απάντηση είχαν λάβει τότε ήταν ότι επί της ουσίας δεν θα πω πίσω στα περισσότερα, αλλά είναι ανοιχτός ο Λεβαδιακός να ακούσει διαπραγματεύσεις προτάσεις από όλους για να διαπραγματευτεί με την κάθε ομάδα. Και αυτό νομίζω πως θα το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει την περίπτωσή του. Φαίνεται πως θα την προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι τον έχει κλείσει τον παίκτη.
0: Ναι,
1: αλλά φαίνεται πως ο Ολυμπιακός
0: αν
1: δεν έχει ήδη ασχοληθεί ζεστά, θα ασχοληθεί πολύ άμεσα ζεστά για να το κλείσει τον Τσάπρα, να προσπαθήσει να το κλείσει τέλος πάντων. Για να δούμε και τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού, τι πως θα ζητήσει και ομάδα της Βιωτίας.
0: Ενδεχομένως κάποιο έψιλο αντάλλαγμα.
1: Ναι. Ένα ποσό μεταπόλης αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Να φαντάζομαι ότι ένα ποσό γύρω κοντά στο 2 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί θα ζητήσει ο Λεβαδιακός. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα τόσο, νομίζω κάτι άλλο τώρα σε αμιγώς μεταγραφικό κομμάτι. Στο πάρε ή στο δώσε δεν έχουμε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, του Νασημέντο, του Ταρέμι, διάφορες ακόμα που είναι ξεχωριστές. Που δεν βλέπουμε, τις παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, όντως.
1: Τι θα γίνει.
0: Όντως για τον Νασημέντο είδαμε χθες το δημοσίευμα περί δανεισμού στη Ρίο Αβε.
1: Ναι, και οι Βραζιλιάνοι το γράψαν. Θα το γράψει και η Αμπόλα. Και η Ρίο Αβε είναι ένας ασφαλής προορισμός για να πάει να βοηθήσει και ο ίδιος να αναπτύξει περισσότερο ποδοσφαιρικά. Και είναι και ένας οργανισμός που καταλαβαίνεις ότι τον παρακολουθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, προφανώς.
1: Με την σχέση που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και ασφαλώς υπάρχει αυτό το θέμα με τα εισιτήρια διαρκείας. Το ρεπορτάζ, να το πω σωστά. Στις πρώτες 4 ώρες, έτσι, γύρω σε, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση των διαρκείας με τις ανανεώσεις, πάντα ξεκινάνε αυτά τα θέματα. Με τον 3 ώρα άνοιξε η πλατφόρμα, μέχρι τις 7 και κάτι είχαν φύγει 2.000 κάρτες. Εντάξει, πάρα πολλές.
0: Τεράστιο νούμερο από εγώ.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω αποτυπώνει ξεκάθαρα και το γεγονός. Είναι μια συνέχεια της ζωής που είδαμε τόσο και της στήριξης που υπάρχει του κόσμου στην ομάδα. Και ότι μια σεζόν που δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός στόχος εντός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι μπορεί ο κόσμος και okay, ασφαλώς όλοι θέλανε και τη διοίκηση και...
0: Προφανώς, ναι, στενοχωρήθηκαν, αλλά ναι.
1: Να στενοχωρήθηκαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουν την ομάδα και θα είναι δίπλα και την
0: η αγάπη δεν σταματάει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε η στήριξη.
1: Και το έχουμε δει και στις δύο προηγούμενες σεζόν, Τάσο, όταν ο Ολυμπιακός είχε 23.500 διαρκές σταθερά.
0: Ναι.
1: Και στα υπόλοιπα παιχνίδια έκανε, ειδικά στα ντέρμπι, στα μεγάλα μάτια ευρωπαϊκά, έκανε αμάν για να βρεις. Ή δεν έβρισκες πολύ απλά.
0: Σωστά, ναι, γιατί είχε και τα τρανή απόδειξη στα συνεχόμενα sold out.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στην προεπιλογή, εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ του...
1: Θα σου πω κάτι πάντως σε αυτό το κομμάτι, για το Μαρόκο θα το πεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς προεπιλογή, όπως αντιλαμβάνομαι. Είναι ένα... Training Camp, έτσι λέγεται.
0: Α, okay.
1: Φυσικά έχει καλές 28 ποδοσφαιριστές ο νέος προπονητής, mm-hmm. μου διαφεύγει το όνομά του. Δεν έχει καλέσει κάποιους ακόμα, όπως τον Αβντέ που παίζει την Πέτης, τον Ναΐ που έχουν ακόμα, ξέρεις, τον Μπόνο του δερματοφύλακα.
0: Α, ναι, που έχουν ακόμα, ακόμα υποχρεώσεις.
1: Υποχρεώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι κάποιοι μερικοί ακόμα που θα ενσωματωθούν και μετά θα υπάρχουν και τα ανάλογα κοψίματα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά ο Ελκάμπι είναι κανονικά, μακάρι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι.
0: Κανονικά, και στην τελική,
1: τελική επιλογή. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο και στο ψυχολογικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και, γιατί τάσο είναι ίσως και η τελευταία του ευκαιρία να πάει να παίξει σε Μουντιάλ. Mm-hmm. Και ακριβώς στο προηγούμενο που είχε φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν τότε.
0: Ναι, όντως.
1: Παρότι έκανε καλή σεζόν, τότε ήταν στην Τουρκία, στη Χατάη Σπορ, που έληξε άδοξα εκεί λόγω της τραγωδίας, του σεισμού,
0: ναι.
1: η παρουσία του. Ήταν άτυχος, γιατί δεν τον καλέσανε.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε πάρει ο ίδιος, δεν το είχε πάρει στραβά. Το πήρε σαν ένα κίνητρο για να αποδείξει ότι πρέπει να είναι στις κυλίες από εδώ και πέρα. Τον είδαμε πώς πήγε και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και όλα αυτά. Οπότε νομίζω θα είναι και μια επιβράβευση για τον ίδιο, γιατί τώρα 81 γκολ σε τρεις σεζόν δεν νομίζω να έχει κάποιος άλλος σεντερφόρο του σε ενίκη ομάδα του Μαρόκου.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού ότι θέμα ορών να τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον και μέσα στις επόμενες ώρες, ακόμα και απόψε το βράδυ ή αύριο μέχρι το μεσημέρι, να γίνει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και των λειτουργιών της δικαιοσύνης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ΚΟΟ, 44χρονος καπετάνιος και ιδιοκτήτης του αλλιευτικού σκάφους, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του 47χρονου αλλιεργάτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 47χρονου ψαρά προήλθε από οξύ πνευμονικό είδημα. Σημαντική διάκριση για τον πολισμό του Αρχαγγέλου αποτελεί εγγραφή των λαϊκών παραμυθιών της περιοχής στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Όπως δήλωσε η Βασιλική Γέροντα, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Έθωνας, στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2022 μέσα από πρωτοβουλία ανθρώπων που θέλησαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και αναγέννηση του πολιτιστικού έργου του Αρχαγγέλου. Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διεξήχθη σήμερα στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου Διαπυρός 2026. Η άσκηση διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων, του στρατού και κρατικών υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη προετοιμασία και το συντονισμό των δυνάμεων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Διακοπές ρεύματος σε χωριά της Ρόδου θα πραγματοποιήσει από τις 5.30 τα ξημερώματα έως τις 8 το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ο Νίκος Φραζής, μέλος της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, ορκίστηκε σήμερα Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτιού Αιγαίου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χατζηγιάννη στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης της παράταξης για αλλαγή καταμερισμού χρεώσεων και στελεχειακής ανανέωσης. Χωρίς τον προπονητή του, Γιάννη Μπερετούλη θα κάνει τα πλάνα του Ευκλής Ορονής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Top FM και στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ, σοβαροί προσωπικοί λόγοι τον αναγκάζουν να μην συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με ανακοίνωσή του, Ευκλής Ορονής καταδικάζει απερίθραστα τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του Ρωμάνο στον τελικό του κυπέλλου του Δεκανήσου. Αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο Σύλλογος και γνωστοποιεί τη λύση της μεταξύ του συνεργασίας. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12.00. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6 ξεκίνησε εδώ και 10 λεπτά το πρώτο μπαράζ διαβάθμισης, όπως λέγονται, ανάμεσα στη Wolfsburg και την Paderborn για μία θέση στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ο Κουλιεράκης είναι στην εντεκάδα, είναι στις αρχικές επιλογές του Dieter Hecking. Λοιπόν, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πολυκούλ και Ρέμφλουενς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μας είχε προαναγγείλει μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης του Μάρκο Νίκολιτς στην Mozart Sport. Τι έχεις να κρατήσεις από αυτά που διάβασες, κυρία μου? Χαίρετε.
5: Γεια σου, γεια σου Τάσο μου.
0: Εκτός αν έχεις κάτι φρέσκο να πεις επί του πιεστηρίου που λέμε.
5: Όχι, εννοείται ότι θα είχα ξεκινήσει από το είδηση άμα ήταν και υπήρχε κάτι ουσιαστικό. Σίγουρα σε ό,τι αφορά στη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολης είναι πολλά τα κομμάτια μπορεί να κρατήσεις. Είναι πραγματικά αποκαλυπτική σε επίπεδο τι συνέβη σε όλη τη χρονιά για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, το βασικότερο είναι προφανέστατα το κομμάτι που έχει να κάνει με την συνεργασία του με τον Μάριο Λιόπουλο. Γιατί αναφέρεται σε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος δεν παρεμβαίνει καθόλου, χαρακτήρισε τον κορυφαίο διοικητικό παράγοντα που έχει συνεργαστεί, τον καλύτερο σε όλα αυτά τα χρόνια και έχει δουλέψει με αρκετούς, η αλήθεια είναι. Και υπογράμμισε την αυθεντικότητά του, το πώς λειτουργεί, όλο το πώς είναι, περιέγραψε ακόμα και για το υπερβολικό που χρησιμοποίησε στους πανηγυρισμούς για παράδειγμα. Δείχνει πόσο κοντά είναι αυτοί οι δύο άντρες και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει καθόλου στο έργο του. Είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο συζητάμε συνήθως, το λέμε, ξέρεις, το αναφέρουμε ότι αποφασίζει ο προπονητής στις περισσότερες ομάδες, αν όχι σε όλες, έτσι. Αλλά έχει σημασία ότι το λέει ο προπονητής με αυτή την και δίνει τόσο έμφαση, γιατί αναδεικνύει και την σωστή διαχείριση που γίνεται και το σωστό κομμάτι σε ό,τι αφορά το ότι ο καθένας έχει τον τομέα του και κανείς δεν παρεμβαίνει σε αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό για ένα κλαμπ. Φυσικά αυτό που είπε για το Champions League είναι πασιφανές ότι το έχει θέσει πολύ ψηλά σαν στόχο. Το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πιο δύσκολη και πολύ πιο απαιτητική από αυτή που έφυγε, γιατί ο ανταγωνισμός εννοείται θα διαφοροποιηθεί. Θα μεγαλώσει μάχη, να το πω έτσι, για τη διεκδίκηση και προφανέστατα όλοι δεν θα έχουν την ΑΕΚ ξεγραμμένη, θα την υπολογίζουν σε 100% σαν πρωταθλήτρια και σαν βασική υποψήφια για τον επόμενο τίτλο. Όπως πάει πάντα, όποια ομάδα κατεχθεί το πρωτάθλημα σίγουρα έχει έναν.
0: Αν είναι τι άλλο, ένα μικρό προβάδισμα, ναι.
5: Εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει σημασία αυτό που το είπε μερικές φορές που είπε, υψώθηκαν οι φωνές μας. Σε ό,τι αφορά την αναφορά και του Λούκα Γιώβιτς στο σημείο Καμπί, χαρακτήρισε ότι, μάλλον απάντησε ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Λούκα. Αυτό ήταν το σημείο Καμπί. Και γενικότερα νομίζω ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας του, όπως αποτυπώνεται στο χαρτί και στην εικόνα βέβαια, που είναι πιο σημαντική, και το πόσο καταπληκτικά περνάει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο για την ΑΕΚ. Για έναν προπονητή που κέρδισε απόλυτα το στοίχημα, έχει κερδίσει τον κόσμο, μετά από μια τριετία να έχεις έναν ακόμα προπονητή που είναι επιτυχημένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και να νιώθει καταπληκτικά στο κλαμπ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει μια ομάδα για να μην πηγαίνουμε σε αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητή και πάει λέγοντας, δεν είναι πολύ μακρινό στην ΑΕΚ όταν είχε γίνει αυτό, έτσι,
0: ναι.
5: Τον Αλμέιδα για παράδειγμα.
0: Παρεμπιπτόντως ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι. Ναι.
5: Να είναι καλά, καλή επιτυχία να έχει.
0: Επιστροφή στο Μεξικό, ναι.
5: Ναι, και ότι οραματίζεται να το πετύχει με την ομάδα του Μεξικού. Πολύ, πολύ όμορφη συνέντευξη. Νομίζω ότι χρειάζεται να τη διαβάσουν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου αφενός, αλλά κυρίως τη ΣΑΕΚ, προκειμένου να καταλάβουν και τον Νίκολη του 100%, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό σε ό,τι αφορά τον εαυτό του και τη δουλειά του και το πώς λειτουργεί όλη αυτή η χρονιά. Και για τον ίδιο και για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Είχαμε την ποινή της ΔΕΑΒ.
5: Ναι. Αναμενόμενα. Μέλα θα πω εγώ υπό την έννοια ότι υπήρξε αυτή η λάθος αντιμετώπιση από μέρος, πολύ μικρό μέρος μεν, αλλά δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο στην ευχέστα της ΑΕΚ και αρκετοί φίλοι της Ένωσης δυσκολεύτηκαν πολύ, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ για να μπουν και άλλοι δεν κατάφεραν να μπουν ενώ είχαν εισιτήριο. Και είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να προσέξει και ίδιο το ίδιο το κλαμπ. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
5: Μην διοίκηση, ας πούμε. Αλλά ήταν και λίγο δύσκολο, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Για να είμαι ειλικρινής, το είδαμε κιόλας όλοι και από τις προβολές που έδειχνε η συνδρομητική τηλεόραση πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Στην κατεύθυνση που λέμε πάντως, έτσι.
5: Και ήταν και σωστό, ναι. Επιτέλους ήταν και μια σωστή απόφαση υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κλείσει όλο το γήπεδο.
0: Αυτό.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί έγινε αυτές να, σε εισαγωγικά, να τιμωρηθούν, να κλείσουν.
5: Ακριβώς, και πάλι τιμωρείται περισσότερο κόσμο από ό,τι πρέπει. Μεν.
0: Okay, ναι.
5: Αλλά δεν είναι ολόκληρο το γήπεδο, γιατί θα ήταν και πάλι μια απόφαση παράλογη, παράτερη και εκτός της λογικής. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι έγινε και κάποιο παρατράγωνο μετά στη φιέστα που να. Γιατί δεν έπεσε η ΑΕΚ από τον Πόλο. Νομίζω. Έτσι έπρεπε τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είχε ξεφύγει η κατάσταση.
0: Ναι, σωστά.
5: Ντέρμπι και μάλιστα πολύ έτσι αντιπαλότητα, μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κλαμπ. Για πολλά χρόνια, αλλά και δύο από όταν ανέλαβε ο κ. Ηλιόπουλος. Οπότε είναι, ναι, είναι η τιμωρία αυτή. Οπότε στο πρώτο πρόγραμμα του πρωταθλήματος εντός έδρας η ΑΕΚ θα παίξει έχοντας κλειστεί την 21 και την 23.
0: Σωστά. Τι άλλο, είχαμε από εκεί και πέρα νέα σενάρια για τη Rangers και τον. Ναι.
5: Είχαμε λίγο Rangers με
0: Penrise πάλι.
5: Penrise, ναι, πρέπει να δούμε. Δεν, από ό,τι μαθαίνω από τη Σκωτία, δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ η κατάσταση με την περσινή σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της Rangers.
0: Ναι.
5: Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα γίνει κάτι ή όχι. Θα το δούμε αυτό. Είναι λογικό να ο Penrise να αποτελεί στόχο
0: της
5: ομάδας. Ναι. Τα πήγε πολύ καλά στην Hearts, το τελευταίο τετράμινο ήταν πολύ καλά και στην ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος και σε ηλικία και σε επίπεδο θέσης είναι. Πάντως στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν έχει πάρει κρούση από τους Σκοτσέζους για το παίκτη. Είτε αυτό θα αφορούσε την απόκτησή του με μεταγραφή, είτε με δανεισμό με ποιον αγοράζει, δεν ξέρω τι άλλο. Υπήρξε αναφορά μια και λέμε για το αριστερό μπακ για τον Γιαννούλη, αλλά έχουμε πει ότι δεν ψάχνει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Λαμβάνει και εφόσον δεν γίνει κάποια απόλυση αφετέρου, δεν φαίνεται να, ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει στη λίστα τη Όλυνα παίκτη φέτο. Και θα ήταν και παράλογο να σου πω την αλήθεια μου, όχι γιατί δεν είναι καλό παίκτη, παιχτάρα είναι ο Γιαννούλη, ο οποίο πήρε το δικαίωμα και από τον Τζιμίκα για παράδειγμα. Αλλά ένα παίκτη τον οποίο την προηγούμενη χρονιά το πούμε καλοκαίρι επεδίωξε να τον πάρει ελεύθερο. Να πάρει τον Μπάρις μία-μία χρόνο επιπλέον πάνω του και να δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, 3, δεν ξέρω 2, πόσα θέλει η Augsburg.
0: Ναι.
5: Και στον ίδιο τον παίχτη ένα ποσό κοντά στο 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει λόγος. Είναι
0: ναι, σωστά.
5: Κακό deal να το πω έτσι.
0: Ναι, όντως.
5: Ενώ γράφτηκε και για τον επιθετικό της Κραϊόβα, Σαντάλα Θαμαλαουή, ο οποίος ήταν πρώτος κόρεν σήμερα φέτος στους Ρουμάνους. Και εδώ πρέπει να θυμίσω ότι δεν ψάχνεται για επιθετικό, εκτός αν φύγει κάποιος. Τώρα, αν φύγει κάποιος και αυτός μάλιστα είναι και ο Γιώβιτς, θα μου κάνει εντύπωση να πάει στο συγκεκριμένο και να μην ψάξει κάτι πολύ πιο δυνατό.
0: Ναι. Και σαν όνομα και σαν εμπειρία και
5: κυρίως σαν εμπειρίες παραστάσεις,
0: παραστάσεις
5: που θα βοηθήσει και την ΑΕΚ και για τον πρωταθλητισμό και για την Ευρώπη, την αυτό Champions League και την Europa, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την γραμμή κρούσης.
0: Υπερπλήρηση.
5: Γιώβιτς, Βάρκα, Ζήμη και από πίσω τον Καλαργύρη. Νομίζω δεν ψάχνεται εκεί και τον Πιέρο που γυρνάει, έτσι.
0: Α, ναι, σωστά.
5: Είναι συντάσσελις βέβαια και αυτός και ο Λίσιον και ο Ιούμπισιτς, τα έχουμε πει από εδώ και 10 μέρες. Και ο Παύλο Φερνάντης θα είναι σε αυτή όταν επιστρέψει, γιατί και αυτός είναι αδανικό σημείο. Οπότε δεν τίθεται θέμα για την απόξη. Άλλωστε έχουμε πει στην πρώτη φάση του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ η Ένωση κινείται για 3-1 παίχτες και αυτοί δεν έχουν να κάνουν είτε με back είτε με four. Έχουν να κάνουν με stopper, half και ένα winger.
0: Γιώργο, μιας και ανέφερες τον Καραργύρη, σε τι φάση είναι, θα είναι στην προετοιμασία?
5: Όλα δείχνουν πως ναι.
0: Okay.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είναι κανονικά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα υπολογίζεται σαν τρίτο, τέταρτο φόρτα, το πω έτσι. Ανάλογα που θα παίζει, ξέρεις, και πώς θα το χρησιμοποιεί ο coach, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό στο μέσο της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει, εμείς, 6 Ιουλίου για την Ολλανδία.
0: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, στο 20 λεπτό παραμένει το 0-0 στο Wolfsburg Paderborn. Τώρα, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η AIDAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Όσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της AIDAP. Παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της AIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλες στην παρέα μας. Περίμενα Να σε καλέσω τηλέφωνο, κυρία Βαλεντίνα, εμφανίστηκε.
6: Ναι, ναι. Ναι,
0: γιατί δεν.
6: Τι,
0: είδα.
6: Τι γίνεται.
0: Που ήρθες, καλά, καλά, εσύ.
6: Είχα βάλει live μόλις σήμερα στο site, γιατί Παρασκευή έχουμε κανονικά, το βάλαμε σήμερα.
0: Ναι.
6: Γιατί αύριο θα έχει Final Four, θα έχει πολλά, οπότε τι να βάλεις live, γιατί να δεν είναι.
0: Σωστά.
6: Τι γίνεται.
0: Καλά.
6: Καλά όλα.
0: Πού είμαστε.
6: Είμαστε στη φάση.
0: Της αναμονής.
6: Ναι, αναμονής πιστεύω για θετικά νέα.
0: Mm-hmm.
6: Είπαμε, μέχρι να πέσουν υπογραφές πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας. Αλλά αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι πάει προς το θετικό. Είχαμε πει μέχρι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
6: Τώρα τι να σου πω, άμα είναι Δευτέρα ή αν είναι αύριο, αυτά αλλάζουν. Έτσι.
0: Σωστά.
6: Είμαστε σε μια διαδικασία που κάποιες λεπτομέρειες βάζουν κάτω.
0: Mm-hmm.
6: Οι δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Βέβαια σήμερα στη Δανία δημοσίευμα
0: mm-hmm.
6: αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις και λέει ότι
0: ότι έχει δρόμο ακόμα.
6: Ναι, ότι ένας από τους συλλόγους του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με πληροφορίες του Bold, του μέσου γραφειοδόνου mm-hmm. τεχνικός, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Υπάρχει αδικαιότητας δρόμος μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
6: Επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε για διαιτές θέσεις και από τους Δανούς, ότι στο Ιάκουμ Νίστρο γράφουν έχουν ήδη προταθεί, έχει ήδη προταθεί διαιτές συμβόλαιο με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο με τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
6: Τώρα το αρκετός δρόμος, εγώ θεωρώ ότι πάει, από αυτά που μαθαίνω πάει καλά και είμαστε σε μια κατάσταση που περιμένουμε το πιθανότερο θετικά νέα τις επόμενες ημέρες, παύλα ώρες. Όχι σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay.
6: Όχι σήμερα. Δηλαδή από αύριο θα
0: εντάξει,
6: δούμε.
0: Και αύριο ώρες είναι ουσιαστικά, εντάξει.
6: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω μέσα στο Κυριακό. Πιστεύω. Τώρα mm-hmm. μπορεί να είναι από Δευτέρα, Τρίτη θα το δούμε. Αυτό
0: ναι.
6: Ξαναλέω, αλλάζω μια εκτίμηση κάνω. Πάει καλά. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα είναι κάτι επίσημο. Σε περίπτωση που έρθει, το γράφουν και στη Δανία σήμερα, θα πάρει μαζί του και το βοηθό του, το Μάνσεν.
0: Ναι, Στέφαν Μάνσεν. Εντάξει, λογικό κι αυτό.
6: Ναι, γιατί το λέω αυτό. Είχαμε πει ότι, αν θυμάσαι, είχαμε πει ότι αν έρθει θα φέρει το βοηθό του. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
6: Αν έφυγε από την Κοπεχάγη, έφυγε μαζί με το βοηθό του. Οι υπόλοιποι έμειναν εκεί. Το υπόλοιπο,
0: α, το υπόλοιπο team, ναι.
6: Ναι, έχει μείνει εκεί.
0: Να,
6: έχει μείνει εκεί.
0: Okay.
6: Επί της ουσίας ο Μάντσεν είναι ένας συνεργάτης του Νέστρουπ, ο οποίος είναι το δεξί του χέρι, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος του. Έχουν μια κοινή πορεία, να το πω έτσι. Είναι 35 ετών. Σε περίπτωση που κλείσει τον Παναθηναϊκό, θα έρθει και αυτός μαζί του.
0: Μικρός και αυτός.
6: Ναι. Και τώρα θα δούμε αν κλείσει τι άλλο επιτελείο θα φέρει. Πιστεύω κάποιος θα φέρει. Μπορεί να φέρει ένα γυμναστή.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
6: Προπονητή τερματοφυλάκο, θυμίζω έχει ο Παναθηναϊκός, το Γιώργο Μουντάκη. Mm-hmm. Ο οποίος είναι και επιτυχημένος.
0: Αυτός πήγα να πω ότι είναι εξαιρετικός.
6: Ναι. Θα δούμε τι άλλους θα φέρει. Το Μάντς, σε περίπτωση που κλείσει, το Μάντς θα το φέρει σίγουρα. Έτσι, οι υπόλοιποι έχουν φτάσει στην Κοπεχάγη.
0: Mm-hmm.
6: Ξέρεις, όταν είσαι στο ποδόσφαιρο, έχεις επαφές, έχεις γνωριμίες, έχεις ανθρώπους. Μπορεί να πάρεις κάποιον να του πεις, θέλω να έρθεις μαζί μου εκεί.
0: Mm-hmm. Okay.
6: Άρα είμαστε τώρα να περιμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο τρίμερο. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ωραία.
6: Κάπως έτσι το βλέπω, okay. Στο κομμάτι του προπονητή που είναι πρώτο στην ατζέντα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Διάφοροι μιλούν για τον προπονητή αυτό, για να περιγράψουν έτσι λίγο το προφίλ του. Άνθρωποι που το γνωρίζουν, για παράδειγμα, μίλησε ο πρώην προπονητής Κυψιάς, ο Νίλσεν, ο Ντέβιντ Νίλσεν, που είχε μιλήσει στο Μόνο Μπάλα και λέει διάφορα πράγματα, ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ταλαντούχος, ψύχρεμος κάτω από ποιήση, είναι ιδανικός κατά την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό. Λέει διάφορα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
6: Μπορεί ο κόσμος να πει να διαβάσει. Και εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του προπονητή, αγαπητέ φίλε Τάσο.
0: Ωραία. Ο νυν προπονητής είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.
6: Ναι.
0: Παραμένει Ελλάδα, ξέρουμε.
6: Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ξέρω ότι γίνονται οι συζητήσεις για την αποζημίωσή του.
0: Ναι, okay.
6: Δεν γίνει κάτι τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να βγει φυσικά.
0: Όχι, δεν, άλλο ποσό, ήθελα.
6: Αυτό που ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν το πάμε και χθες,
0: ναι.
6: Είναι ότι το ποσό θα είναι λίγο λιγότερο από 6 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα πάει.
0: Ναι, όχι, δεν το είπαμε χθες, αλλά οκ. Okay. Ναι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Έχει κάνει κάποια. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει είτε με τον Κορώνα είτε με τον Κοτσόλη να κάνουν έναν απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έχει κάνει κουβέντα, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Ο Μπενίτε θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
6: Και το λέγει συνεχώς.
0: Mm-hmm.
6: Είχαν γίνει συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για απολογισμό της σεζόν, αλλά πάντα η λογική του Μπενίτε. Άλλωστε το έχει πει και στην συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό που έχουν κάνει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Η λογική του Μπενίτε όμως ήταν πάντα ότι εγώ θέλω να συνεχίσω και να βελτιώσουμε την ομάδα.
0: Το project.
6: Μπράβο. Δεν ήθελε να φύγει. Οπότε συζητήσεις έχουν γίνει με απολογιστικό έτσι χαρακτήρα, να το πω. Με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει την συνεργασία με τον Μπενίτεθ. Θα περιμένουμε και αυτό. Ξέρεις, okay. Πρώτα να ανακοινωθεί η λύση συνεργασία του Μπενίτεθ.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα
6: και
0: εγώ.
6: Μετά να ανακοινωθεί και ο νέος.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα εγώ για το απολογιστικό κομμάτι. Όχι ναι. Αν έχουν μπει στη διαδικασία.
6: Να πω ότι ανακοινώθηκε από τη Κηφισιά Ηλιοφόρος για τη νέα σεζόν. Ο Σέδρα είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Άρα θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε επίσημο. Τυπικά φιλοξενούμενο του Παναθηναϊκού.
0: Φαντάζομαι θα δώσει εισιτήρια και φυσικά.
6: Γεμάτο. Και έχει ξαναγίνει με την Καλυθέα, θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι.
6: Βέβαια τότε σε γύρω το μάτς. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, θα θυμάσαι, για το 2-2 που δεν πρέπει να έχω ξαναδεί Παναθηναϊκό απέναντι σε μικρομεσαία, να το πω έτσι, ή μικρή, με όλο το σεβασμό ομάδα να υπάρχει. Τόσο κακός Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς, να λες και παίζει ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός με δυνατό αντίπαλο. Δεν από τον Μπαρτσελόνα, τόσο Παναθηναϊκός. Ήταν μια κακή περίοδος. Θα ξαναπάει λοιπόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε επίσημο. Ούτως ή άλλως θυμίζω θα γίνει και φιλικό. Σήμερα έχει ανεβάσει και ένα βίντεο η ΠΑΕ, μια και λέμε για το τηλεοφόρο και τη μετάβαση που θα γίνει από τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό. Μπορεί ο κόσμος να μπει να τα δει στα social της ΠΑΕ, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, στην ποδοσφαιρική αρένα.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
6: Να σε καλά, Δάσο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θείο Νησιδεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Παραμένει το περίπου στο ημίωρο το Wolfsburg Paderborn 0-0. Πριν κλείσουμε, βλέπω εδώ πέρα ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων στα Final Four του Champions League πόλο ανδρών και γυναικών που θα γίνουν το τετραήμερο 10 με 13 Ιουνίου στην Μάλτα. Των ανδρών την 5η-11 του μήνα ημιτελική, ο Ολυμπιακός με την προ-ρέκο είναι ο δεύτερος χρονικά στις 10, στις 8 θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φέρεντσβάρος και το Σάββατο 13 του μηνός ίδιες ώρες 8 και 10 ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και στις γυναίκες και πάλι δεύτερος χρονικά ημιτελικός για τον Ολυμπιακό στις 10 με την Ματαρό, 8 θα παίξουν Φερεντσβάρος Σεντ Ανδρέου και μικρός και μεγάλος τελικός την Παρασκευή 12 Ιουνίου, επίσης 8 και 10 το βράδυ. Λοιπόν, το ρόλο του Big Win Sport FM δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Χάρη Χριστόγλου. Από μία ώρα ο καθένας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab αύριο κανονικά 8 με 10 αλλά με μπάσκετ post game, αφού θα έχει ολοκληρωθεί εκείνη την ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, και στις 9 θα έχουμε τον δεύτερο χρονικά ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Λάβ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Top FM 102,4.

0: χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάσετε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
0: Είστε και πολύ. Έχουμε το πλεονέκτημα της διπλής γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, εννοώ ότι είναι δύο ονόματα.
1: Ναι.
0: Αν και λιγότεροι.
1: Και ποιο είναι πλεονέκτημα αυτό?
0: Για τη γιορτή αυτή, ότι κάνει μπούγιο. Έχει πολύ λαό.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε πολλούς Έλληνους δυστυχώς για να υποστηρίξουμε. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Έλληνος, Ελένη. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνους. Είναι λίγοι και καλοί, αλλά έστω και χωρίς Έλληνους, είναι μια μέρα που κάνει μπούγιο.
1: Ναι. Πολλοί νομίζω από τις γιορτές μαζί με του Γιώργου και του Γιάννη, αλλά πληθυσμιακά μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
0: Ναι, γιατί έχει αυτό και
1: γιατί έχει το
0: διπλό.
1: Έχει το διπλό, ναι, σωστό. Έχεις μπει σε τάγκ σήμερα, γιατί από εγώ ξέρω από αυτά τα μετράω αυτά.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις μπει σωματικό τάγκ.
0: Όχι. Δεν έχω δει. Δεν ξέρω.
1: Χάλασε ο κόσμος.
0: Κάτσε να δω.
1: Χάλασε το Facebook.
0: Μπορεί να έχω μπει και να μην το χάρη.
1: Κάτσε, άμα δεν έχεις μπει σωματικό τάγκ, κάτσε φίλε. Άμα είναι να κλείσεις λογαριασμούς τώρα, γιατί δεν έχει νόημα. Άμα δεν σου έχουν ευχηθεί μαζί με άλλους 78, δεν έχει νόημα. Δεν έχει. Δηλαδή πραγματικά δεν έχει νόημα. Ειδικά με έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δηλαδή αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να μη σε ξέρει.
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Όχι, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Θα κάνεις αύριο post. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Δεν σας πρόλαβα κτλ.
0: Όχι. Δεν θα κάνω. Το κάνω στα γενέθλια συνήθως. Στη γιορτή, όχι. Το έχουμε ξαναπεί, η γιορτή, επειδή γιορτάζεις...
1: Υπάρχει και το πιο λούστικο, θέλω να σου πω. Το οποίο είναι, που δεν έχει χορτάσει, ήθελε να πάρει και το facebookικό του κομμάτι για να καλύψει το κενό της ψυχούλας του, που λέει την επόμενη μέρα...
0: Δεν προλάβαμε να απαντήσω.
1: Όχι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι όμως που εντάξει, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, δηλαδή εννοεί όλους όσους ήδη μου ευχηθήκατε τηλεφωνικά ή με PM,
0: ναι,
1: για τις γλυκές ευχές σας. Που σου λέει, δηλαδή να το διαβάσουν ποιοι, αυτοί που με έχουν ήδη πάρει,
0: ναι,
1: αυτοί που μου έχουν ήδη ευχηθεί, και άμα κερδίσουμε κι άλλους 10-20 την επόμενη μέρα, καλά είμαστε, καλύτερα είμαστε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κοίτα, για τους περισσότερους και για μένα, ξέρεις, αυτό που γιορτάζει την πραγματικότητα είναι τα γενέθλια.
1: Ναι,
0: που είναι πιο μοναδικά τώρα. Δεν είσαι μόνος προφανώς, αλλά ξέρεις, είναι η μέρα σου με κάποιο τρόπο. Με τη γιορτή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, να είναι καλά όλοι, ξέρεις, δεν είναι, είναι πιο μαζική η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τα γενέθλια είναι πιο πριβέ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δηλαδή, τα γενέθλια είναι το πρωτάθλημα και, και η γιορτή είναι το κύπελο. Κούπα κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι με τη
1: ίδια σημαντικότητα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς εντάξει, στο κύπελο είναι το θέμα ότι σίγουρα σε θυμούνται όλοι, ενώ στο Champions League δεν σε θυμούνται όλοι. Αναγκαστικά. Ειδικά αν δεν έχεις, ξέρεις, δημόσια στα πούμε.
0: Το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων ούτως ή άλλως. Οπότε έχει τη δική του χάρη. Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, οι μέρες γιορτής και ειδικά οι μέρες γιορτής τόσο δημοφιλών ονομάτων είναι και παγκόσμιες ημέρες, παγκόσμια ημέρα μάλλον, παγκόσμιες ημέρες, ναι, γιατί είναι περισσότερες. Του χαθήκαμε να πάμε για κανένα καφέ, έτσι.
0: Ναι.
1: Που γίνεται μόνο αυτή τη μέρα, καθόλου και επαναλαμβάνεται τον επόμενο.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που το εννοείς. Θες πραγματικά να τους δεις και έχεις χαθεί.
1: Ναι, και είναι μια φορμή. Και αυτούς που το λένε συνήθως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι παιδί μου, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν ή που στέλνουν μήνυμα κτλ. Είναι κάποιοι που το λες ή το λένε αυτό το πράγμα. Άντε να πάμε για ένα καφέ και το εννοείς. Είναι άλλοι που το λένε για να το πούνε. Ναι. Χαθήκαμε να τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και άλλοι που με αφορμή τη γιορτή ότι ανταλλάξετε ένα μήνυμα μετά από καιρό, λες εσύ άντε να βρεθούμε τώρα, ευκαιρία είναι, αφού τα πάμε τώρα εδώ πέρα, τα αλλάξαμε
1: κουβέντα. Και δεν βρεθήκαμε.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθείς, παιδί. Κάποια στιγμή θα βρεθείς. Κάποια στιγμή.
1: Στην άλλη ζωή. Ενδεχομένως.
0: Εντάξει, αν σκεφτούμε όλα αυτά τα χρόνια με πόσους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλουμε να τους δούμε, έχουμε χαθεί. Όχι με ανθρώπους που βαριόμαστε ή μας βαριούνται, με ανθρώπους που θέλουμε πραγματικά να περνάμε καλά. Αλλά είναι έτσι η ζωή, οι υποχρεώσεις, οι οικογένειες, τα παιδιά, τα τρεξίματα. Άλλος έχει μετακομίσει για όλη τη μάνα, άλλος έχει μετακομίσει εκτός Αθηνών, κουλουπού, κουλουπού. Mm-hmm. Που είναι άνθρωποι που πραγματικά θες να βρεθείς και δεν μπορείς να βρεθείς. Δεν ταιριάζουν τα ωράρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι το τυπικό είναι μόνο βάσαμε, που το λέμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: απλά,
1: αυτό είναι βάσαμε.
0: Είναι άνθρωποι, δηλαδή έχω τουλάχιστον ξέρω εγώ στο μυαλό μου, ξέρω εγώ 15-20 ανθρώπους που τους αγαπάω πολύ και έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό και χρόνια με κάποιους και δεν ταιριάζει η φάση να βρεθείς. Και φαντάζομαι όλοι μας στην τρέλα που ζούμε και με τους ρυθμούς που ζούμε. Ότι ξέρεις, το Σάββατο μπορώ εγώ, ο άλλος έχει να πάει ένα παιδικό πάρτι.
1: Ναι,
0: την άλλη
1: εβδομάδα
0: που μπορεί ο άλλος, εγώ, ξέρεις, τις καθημερινές δουλεύει αυτό, άλλες ώρες. Δεν είναι εύκολο πια. Είναι όλα πολύ δύσκολα. Κάνω καμιά φορά ένα flashback, ας πούμε, στα χρόνια του τα φοιτητικά, που ήταν, ξέρεις, Ρεμπέτα Σκέρ, που δεν

0: έχεις υποχρεώσεις που έχεις.
1: Και δεν τα αλλάζεις με τίποτα.
0: Αφενός, είναι σοφό το τραγούδι αυτό. Και γι' αυτό, ας πούμε, αυτό εξηγώ και στο γιο μου και αυτό εξηγώ και στους ανθρώπους που είναι τώρα έχουν περάσει το πανεπιστήμιο και ζουν φοιτητικά χρόνια, ότι δεν το ξέρετε, αλλά αυτά τα χρόνια είναι τα καλύτερα της ζωής σας. Αλλά δεν το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Θα το καταλάβετε μετά, στο λέω εγώ, στην προλαβαίνω εγώ τη γνώση. Διότι είναι.
1: Γιατί δεν χρόνια... εκμεταλλευτείτε.
0: Ναι, όσο μπορείτε. Ναι. Αυτά τα 4, 5, 6 χρόνια όσο κρατήσει σχολή, γιατί έχει τελειώσει με το σχολείο, τις υποχρεώσεις, τα διαβάσματα, το άγχος των Πανελληνίων, είσαι πριν τη δουλειά και το στρατό, άρα είσαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που είσαι ενήλικας, που ξέρω εγώ, οδηγείς, μπορείς να οδηγήσεις, μπορείς να πιείς, να μπεις στα μαγαζιά, να πιείς, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
1: Θέλω να πω, δεν τρομερή φυσική κατάσταση, ενέργεια, ναι, διάθεση.
0: Δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν σου πρίζει κανείς των τέτοιων, γιατί έχεις περάσει το πανεπιστήμιο, οπότε σε έχουν όλοι στα όπα-όπα, πασά μου και τέτοια, ό,τι γουστάρεις. Φεύγεις ό,τι ώρα θες, γυρνάς ό,τι ώρα θες, κοιμάσαι όπου θες, χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Φεύγεις εκδρομή και πας όπου θες. Δεν έχεις καμιά υποχρέωση, ξέρεις, να πηγαίνεις στη σχολή να παρακολουθήσεις όνει και ντε κάθε μέρα. Ξέρω αν έχεις τίποτα υποχρεωτικά, τίποτα εργαστήρια, καλά μάθη πρέπει να πας. Οκ, okay, αλλά θέλω να πω, δεν έχεις καμία, ας πούμε, υποχρεωτική, ξέρεις, παρουσία στο πανεπιστήμιο όπως έχεις στο σχολείο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους λόγω της σχολής από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Άρα υπάρχουν καβάτζες, σπίτια φοιτητών, αράξεις φίλων κτλ.
1: Οπότε, να σαπίσεις, ναι, για την ακριβία, ναι.
0: Οπότε ξέρεις, ζεις τα καλύτερά σου, τα πιο ανέμερα σχολεία και δεν το ξέρεις στα φοιτητικά χρόνια. Γιατί μετά που θα τελειώσεις τη σχολή, θα πρέπει, ξέρω εγώ, αν είσαι άντρα, να πας στρατό, θα πρέπει να πιάσεις δουλειά, θα μπεις σε μια άλλη διαδικασία. Ξέρεις, θα πρέπει να έχεις ευθύνες μετά, πιάσεις κανένα σπίτι να μείνεις μόνος σου. Θα είσαι πιο δύσκολο, ας πούμε, πιο σφιχτά. Θα έχεις τη μάνα να σου πλένει, να σου μαγειρεύει. Ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα βήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μετά ξεκινάει ένα άλλο etap. Λένε και στους αγώνες του αυτοκινήτου. Γεμάτο σκόνη,
1: και
0: λάσπη
1: ποδηλάτου.
0: Και ποδηλάτου βεβαίως. Γεμάτο ένα ετάπ γεμάτο σκόνη, λάσπη, κοτρώνες και διάφορες λακκούβες. Οπότε τα χρόνια αυτά, τα 4, 5, 6 χρόνια τα φοιτητικά, είναι τα πιο ωραία χρόνια. Όσοι φίλοι μας ακούνε, να τα εκμεταλλευτούν στο έπακρον.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη, έχετε ένα δίκιο να λέτε πώς είναι δυνατόν εσείς να γιορτάζετε τη μέρα που τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ.
0: Κάποιοι κάναμε αυτή την κουβέντα προχθές και δεν ήταν καντεμιά. Δηλαδή θέλω να πω, λέγαμε όταν τον πήρε τον Νεϊμάρ ο Αντσελότη, ότι τον πήρε, εντάξει, καθησύχασε ένα έθνος, ένωσε ένα έθνος, βγήκαν όλοι χαρούμενοι και σου λέει ο Αντσελότη, έχουμε τώρα τρεις εβδομάδες μέχρι τότε. Μπορεί και να έχει πάθει κάτι μέχρι τότε. Πριν αλέκτορ να λύσει τρεις.
1: Να. Εντάξει, παρόλα αυτά,
0: ναι,
1: τα πρώτα νέα είναι καθησυχαστικά. Έχει χτυπήσει, έχει κάνει λίγο βαβά στη γάμπα.
0: Ναι.
1: Δεν θα παίξει λίγο με τη Σάντος, αλλά. Για το Μουντιάλ θα είναι έτοιμος. Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία.
0: Θα δούμε.
1: Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία ξανά.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκοντάψει πάνω σε ένα σαλιγκάρι, ας πούμε, και να επιδεινωθεί η κατάστασή του.
1: Εντάξει. Η Βραζιλία ξεκινάει και αργά το μεταξύ, 14 του μήνα.
0: Μπορεί να ανέβει απότομα κάποιο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και να επιδεινωθεί η γάμπα, πάθει υποτροπή. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Τώρα μην τον κατεμιάσει.
0: Εγώ τον κατεμιάζω. Η ζωή τον έχει κατεμιάσει.
1: Μην τον κατεμιάσει.
0: Μπορεί να σκύψει απότομα να δέσει τα κορδόνια του και να τον τραβήξει μέσα. Θέλω να πω, δεν είναι και ατσάλινος.
1: Εγώ λέω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει βολέψει τον Αντσελότη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Και για έναν ακόμα λόγο. Διότι θα κλείσει η κουβέντα ποιοι θα ξεκινήσουν στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο πριν καν αρχίσει. Γιατί ο Αντσελότη έχει στο μυαλό του αυτό που είναι λογικό. Ότι από τη μία θα παίξει ο Ραφίνια, ξέρω, από την άλλη θα παίξει μάλλον ο Βίλι, θα βάλουμε και ένα center forth, θα διαλέξουμε τέλος πάντων και θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί να είμαστε ωραίοι στη βάγια, γιατί παίζουμε για με το Μαρόκο. Δεν παίζουμε κανένα τέτοιο.
0: Μπορεί να κάνει καμιά ένσταση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω Μαρόκο, είσαι πάνω στα χαρτιά. Θέλω να πω προσέχουμε.
1: Μπαγαίνει γιατί δεν παίζει ο Νεϊμάρ για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Λοιπόν, αλλά ξέρει, θα κοπεί αυτή η κουβέντα. Θα πει ο Αντσελότη. Παιδιά, τι να κάνω, το παιδί ήρθε από τραυματισμό 15 μέρες. Πώς θα τον βάλω, θα είναι στον πάγκο και θα δούμε πώς θα πάει και μπορεί να μπει ανάλογα
0: να
1: με
0: το. Να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής και να είναι έτοιμος για τα επόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Θα πούμε αντίο, Φατζηλίκη. Ναι. Και θα σηκώσουμε και φρυδάκι τον από το λέμε.
1: Και αν έχει προκριθεί η Βραζιλία, θα τον βάλει να παίξει ένα τέταρτο με την IT στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Και βασικό θα τον βάλει αν έχει προκριθεί.
1: Και βασικό ενδεχομένως. Βεβαίως. Το σπουδαίο. Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά. Μια χαρά όλα.
1: Δεν λαλεί τρεις ο Αλέκτορ, βλέπω. Πόσες φορές δηλαδή.
0: Για πες μας.
1: Εσύ που έχεις κοκόρια, υποθέτω, και τα ακούς αυτό, θες να μου πεις.
0: Αρκεί να ξημερώσει.
1: Ότι εσύ που έχεις τα κοκόρια, ξέρεις ότι δεν λαλάνε τρεις φορές, αλλά λαλάνε τι, ξέρω εγώ. Δύο, τι να κάνουμε. Εμείς τα Ευαγγέλια διαβάσαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά δεν το είπα. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν λέει και άσχετο, καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο Αντίχριστος.
1: Πριν αλέκτορα φωνεί σε τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Λέει.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχουμε κάνει, το έχουμε μεταφέρει στα νέα ελληνικά. Πριν ο αλέκτορ λαλήσει τρεις. Για να μην λέμε το φωνήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θέλετε να το κάνουμε
0: πάντως,
1: τόσο. Αλλά
0: είναι,
1: αυτό είναι. Τρεις είναι.
0: Τρεις
1: είναι,
0: είναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, τρεις.
0: Ο φίλος είναι Αντίχριστος. Εγώ μια χαρά το είπα. Ωραία.
1: Αντικοκορικός είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Ενδεχομένως. Καταλαβαίνεις. Τι θα γίνει. Ναι, το ζώο-πέδρο, παιδιά, το είπαμε. Τέπα, θα είναι και εμάς η μεγαλύτερη απορία μας για την περίοδο ζώο-πέδρο. Δεν χώραγε δυστυχώς ζώο-πέδρο. Και μεγάλη στενοχώρια και πολύ καλή σεζόν έκανε και 15 γκολ έβαλε. Δεν χώρισε. Δεν χώρισε αυτό. Τι να πούμε. Μα εντάξει, πάντα δεν υπάρχουν αδίκως κομμένοι. Mm. Σε όποια εθνική για να ψάξουμε, θα βρεις κάποιον αδίκως κομμένο. Τι να κάνουμε, ειδικά.
0: Και δεν είναι επιχείρημα ο Νεϊμάρ είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών τη Σελεσάου. Δεν είναι επιχείρημα. Μπορεί να έκανε θαυμάσια πράγματα κάποτε. Είναι 34 και σάπιο. Πιο σάπιο από σάπιο κέντρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το τι έκανε παλιά, μπράβο του, έχει καταγραφεί στα κοιτάπια του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι ο Νεϊμάρ που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Όχι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχω τώρα μια βαθιά σχέση με τον Βασανή. Ξέρω ότι θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, αλλά θέλω λίγο τώρα να πούμε κάτι. Το σκέφτομαι, δεν βρίσκω άκρη. Συζητάγαμε, ας πούμε, για τις παλιοσυρές, τα last dances, λέγαμε και θέσεις, και θα τα ξανασυζητήσουμε όταν δούμε πια και αναλυτικά τα roster και όλα αυτά.
0: Τον Νόιερ, θες να μιλήσουμε.
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε τον Νόιερ. Με τον Νόιερ μου είναι απολύτως κατανοητό το γιατί βρίσκεται εκεί. Θα το πούμε, ανακοινώθηκε και αποστολή της Εθνικής Γερμανίας.
0: Έχει σταματήσει την εθνική ο Νόιερ εδώ και κάποιο καιρό.
1: Μπορεί να πηγαίνει τιμητικά τρίτος.
0: Δεν νομίζω θα πάει για τρίτος ο Νόιερ.
1: Λέω, ναι, δεν πηγαίνει, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Ο Γιασίν είχε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 70 τιμητικά τρίτος τερματοφύλακας στα 41 του για να δίνει ουσιαστικά γνώση και βοήθεια στους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Θα πεις, το κάνει αυτό ο Νόιερ? Όχι, δεν θα το κάνει.
0: Δηλαδή, ξέρεις, και στη Γερμανία, ας πούμε, με όλους τους Καν, με όλους τους Λέμαν κτλ. Με όλη αυτή την επετηρίδα, ας πούμε, πρέπει ο άλλος να παίζει μέχρι να αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο και περιμένουν οι άλλοι δόλοι από πίσω κάποια στιγμή να παίξουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Τιμή και δόξα στον Νόιερ. Έκανε καταπληκτική χρονιά. Αλλά έχει αποσυρθεί από την εθνική. Κάποια στιγμή να παίξει κανένα άλλο. Αυτό λέω απλά. Ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δόλοι πίσω που κάνουν μια καλή χρονιά και περιμένουν και σου λέει: εντάξει, αποσύρθηκε ο Νόιερ, θα παίξω εγώ φέτος στο Μουντιάλ. Τσουπ, ξαφνικά επιστρέφει ο Νόιερ. Αφού αποσύρθηκε από την εθνική.
1: Mm-hmm.
0: Άνοιξε ο δρόμος για τους υπόλοιπους.
1: Mm-hmm.
0: Για τα νιάτα, που τα νιάτα μπορεί να είναι 34 ο επόμενος. Δεν είναι 69. Γιατί τόσα χρόνια στη σκιά του Νόιερ μπορεί ο άλλος να κοιτάσει 34.
1: Λοιπόν, stop. Ευχαριστούμε τους θεούς σους. Έχετε εσείς δίκιο και εμείς άδικο.
0: Ναι.
1: Λέει: πριν αλέκτορα φωνήσει, τρεις απαρνηθείτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν κακαρίσει ο Πετινός, ναι, θα μαρνηθεί τρεις φορές. Έχει κόμμα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Ανάμεσα.
0: Okay, okay.
1: Αυτό είναι. Οι χαρακτηρισμοί υπόλοιποι μπορούσαν να λείπουν.
0: Ναι.
1: Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνει σε μια κανονική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνει σε μια κανονική ευγενική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό?
0: Σε μια ευγενική συζήτηση, αν μιλήσουν όπως μιλάνε εδώ, θα φάνε μια σφαλιάρα και δεν θα ξαναμιλήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν, επειδή έχουν την άνεση ότι τα λένε διαδικτυακά και μπορούν να βρίσουν, να ειρωνευτούν κτλ., πουλάει μαγιά ο καθένας. Πουλήστε αυτή τη μαγιά face to face με έναν άνθρωπο με το οποίο διαφωνείτε. Να δείτε πόσες φάπες θα μαζέψετε για να βάλετε μυαλό. Εσείς που εμάς δεν μας νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε και χοντρόπετσι.
1: Τι να πω, ρε, εσύ, πραγματικά.
0: Αλλά για δοκιμάστε να μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο με έναν άνθρωπο που είναι μπροστά σας και λέει κάτι με το οποίο διαφωνείτε ή κάνει κάποιο λάθος. Να μετράμε δόντια μετά στο πάτωμα. Πλάκα θα έχει.
1: Τι μαγκές. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα μου λοιπόν είναι το εξής. Το οποίο σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον Νόιερ και όλους τους αντίστοιχης ηλικίας ποδοσφαιριστές που θα πάνε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ψάχνω να βρω στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το βρω το απολύτως προφανές προσωπικό αγωνιστικό κίνητρο του Μέση.
0: Δηλαδή,
1: ποιο είναι?
0: Τα παρακάλια των Αργεντινών. Ότι όσο είσαι ενεργός παίχτης και κάνεις και ωραία πράγματα στο MLS και μας οδήγησε στο Μουντιάλ το προηγούμενο, θέλουμε να είσαι εδώ. Είσαι, ξέρεις, εθνικός θησαυρός. Αυτό. Δηλαδή, σημαίνει που δεν το κόψε μετά το προηγούμενο Μουντιάλ να πει: παιδιά, πήραμε το Μουντιάλ, βγάλαμε, ας πούμε, αυτό το χτυκιό που κουβαλάει η Αργεντινή και από εδώ και πέρα, ξέρετε, και εγώ σταματώ γιατί μεγάλωσα πια, ας πούμε, φτάνει. Από τη στιγμή που δεν το ξέκοψε, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, 1 εκατομμύριο παρακάλια από πίσω να είναι εκεί. Διότι είναι ενεργός. Είναι κανονικός παίκτης. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος κοροϊδεύει. Παίζει. Προς το MLS παίζει κανονικά, σκοράρει κανονικά, δίνει ασίστ. Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Λοιπόν. Δεν με καλύπτει. Είναι 39. είναι 39. Δηλαδή πήγε σε τελικό μουντιάλ στα 27 του.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν το πήρε, που ήταν ντουζενάτη ηλικία. Κατάφερε 8 χρόνια αργότερα με όλη την πίκρα, ας πούμε, και το ανάθεμα και όλο το βάρος που κουβαλούσε, να το πάρει στα 35 του. Οκ, στα 39 του, τι θα έρθει να κάνει?
0: Ελπίζω να διασκεδάσει πια. Γιατί το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν διασκεδάσει.
1: Απλώς Αργεντινή και διασκέδαση δεν πάνε μαζί τώρα.
0: Άσε τι κάνει. Ελπίζω εκείνος, έχοντας βγάλει από πάνω αυτό το βάρος, έχοντας πάρει το μουντιάλ, πια να πάει για να διασκεδάσει και να μην πάει με όλη αυτή την πίεση που είχε στο Κατάρ.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Οι χαρακτηρισμοί που ήταν στους χαρακτηρισμούς που γίνονται, το εσείς πήγατε να πουλήσετε μαγιά. Okay. Όχι. Όχι. Καλέ μου κύριε.
0: Καλά, μην ασχολείστε.
1: Όχι, καλέ μου κύριε. Όχι. Όχι. Έχεις χάσει όλα τα ενδιάμεσα. Τέλος πάντων.
0: Και τέλος πάντων, λύστε τα προβλήματά σας κάπου αλλού,
1: ναι,
0: και δεν χρειάζεται να προσπαθείτε να λύνετε εδώ πέρα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό. Δείτε πώς λύνει ο Ολυμπιακός τα προβλήματά του.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή. Πού είσαι τον Κωστίνη, 11 εκατομμύρια, ρε φίλε. Τι άλλο δηλαδή να κάνει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, αλήθεια. Σούπα, πραγματικά δηλαδή. Εγώ θα είχα βγάλει το μάνατζερ του ήδη για φαγητό.
0: Καλά.
1: Θα του έλεγα, αγόρι μου, αγόρι μου! Πώς μας έφτιαξες έτσι.
0: Ο μάνατζερ του θα έχει βγάλει και τον άλλο είναι προμήθεια.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι θέμα φαγητό.
1: Όχι, οπωσδήποτε.
0: Θέλω να πω, είναι όλοι ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή.
1: Οπωσδήποτε.
0: Είναι όλοι ευτυχισμένοι.
1: Από, δεν ξέρω δηλαδή ποιο πήγε, ποιο τον πλάσαρε έτσι στην Brighton. Να σου πει ότι ένα παίξι που ήρθε στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, πριν από 2,5 χρόνια, 3 για 2,5 εκατομμύρια, που έκανε μια μέτρια προς κακή σεζόν φέτος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα λέγαμε τα ίδια αν ο Κωστίνη, γιατί η ηλικία του μια χαρά είναι. Η ηλικία είναι σούπερ. Και πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι βγήκε καλύτερος μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Μια χαρά μέχρι και τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι έκανε πέρσι καλή χρονιά, επίσης το θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Φέτος έκανε μια κακή χρονιά.
0: Ναι. Δεν έχει να κάνει αυτό. Θέλω να πω, το scouting report δεν έχει να κάνει με τη χρονιά την τρέχουσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιωαννίδης πουλήθηκε με πολύ καλά λεφτά στη Sporting μετά από μια μέτρια χρονιά, ενώ οι προηγούμενες χρονιές ήταν πολύ καλύτερες. Το scouting report των κανονικών ομάδων δεν διατρέχει μόνο μια χρονιά, κοιτάζει σε βάθος χρόνου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και κοιτάζει και τι κάνει η ομάδα συνολικά. Δηλαδή, η περσινή σεζόν του Κωστίνια ήταν καλή, γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός καλύτερος, ναι, και βοήθησε την ομάδα και τον βοήθησαν και οι συμπαίκτες.
1: Εγώ συμφωνώ σε όλο αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα 2,5 και τα 11. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίτα να σου πω, για μια ομάδα που έδωσε 35 για τον Κωστούλα, δεν μου κάνουν εντύπωση τα 11 για τον Κωστίνια.
1: Ο Κωστούλας είναι μια ειδική περίπτωση λόγω ηλικίας.
0: Δεν έχει να κάνει λόγω ηλικίας. Έχει να κάνει ότι εκεί το scouting report αφορούσε αποκλειστικά σε μια χρονιά στην πρώτη ομάδα και σε ό,τι είχε κάνει νωρίτερα στη Youth League. Με παιδιά συνομήλικα. Και η χρονιά στην πρώτη ομάδα ήταν καλή, χωρίς να είναι χρονιά, ξέρω εγώ, του Καρέτσα ή του Τζόλι. Σε νούμερα και σε απόδοση. Ήταν μια καλή χρονιά, πραγματικά καλή χρονιά του Κωστούλα, χωρίς να είναι κάτι, ας πούμε, που να λες wow. Και δώσε 35. Άρα για την ομάδα που δώσε 35 για τον Κωστούλα με μια χρονιά επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν μου κάνουν εντύπωση τα 11 του Κωστίνια με ένα σόρι κιόλας.
1: Είσαι σαφές. Είσαι σαφές και το αφήνουμε εδώ. Εδώ ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο μπακ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ο Τσάπρας ο δεύτερος και να ψάχνει τον πρώτο. Γιατί δεν ξέρω αν αυτά θα τα δούμε τον επόμενο καιρό. Ψάχνει πάντως δύο δεξιά μπακ. Διότι τελειώνει η ιστορία, νομίζω πια μέχρι και αύριο θα το έχουμε και επισήμως. 11 εκατομμύρια και 15% όπως το μεταπόλησες. Και πολύ ωραία προχωράμε. Γιατί αυτά λέμε, ξέρετε τι γίνεται. Φτάμε στο τέλος χρονιάς, λέμε, έχει ο καθένας στο κεφάλι του που πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, θυμάται λίγο πολύ, αλλά όλα αυτά είναι τόσο άστατα. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν πραγματικά ανά πάσα στιγμή. Να, ας πούμε, ποιος θα έλεγε ότι ο Κωστίνια θα έλεγαμε, α, ο Κωστίνια εδώ, έχει υπογράψει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά μένει, ίσως δεύτερος, άμα βρούμε ένα καλύτερο πρώτο.
0: Ναι, και από τους παίχτες, επειδή μπορεί να είναι λαχταριστή αυτή τη στιγμή σε ομάδες του εξωτερικού, θα βάζεις εγώ τον Τζολάκη, θα βάζεις τον Έσε, ξέρω εγώ, θα βάζεις τον Μουζακίτ, θα βάζεις άλλους, δεν θα βάζεις τον Κωστίνια ψηλά-ψηλά στη λίστα αυτή.
1: Όχι.
0: Θα βάζεις τον Πυρόλα οπωσδήποτε, δηλαδή θα βάζεις πρώτα εκείνους.
1: Ναι.
0: Και μετά σε δεύτερη ανάγνωση θα λέγεις και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ομάδες. Α, και ο Κωστίνια. Με 11 δεν θα πήγαινε το μυαλό, αλλά να που έγινε η έκπληξη.
1: Έγινε.
0: Μια χαρά.
1: Και όμως έγινε. Κι όμως έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Το Ροντινέι επίσης θέλω να σου πω. Βλέπω λίγο φευγάτο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω αν διάβασες δηλώσεις του.
0: Διάβασα, ναι.
1: Μίλησε στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία, δεν μίλησε ελληνικό μέσο, μίλησε σε βραζιλιάνικο μέσο. Είπε, δεν κλείνω την πόρτα στη Βραζιλία, είναι το μέρος που αγαπώ, μου αρέσει να παίζω στο Λιμπερταδόρες. Μιλούσα με τον Ορτέγκα πρόσφατα και λέγαμε πόσο μας έχει λείψει το Λιμπερταδόρες, mm-hmm. Και στους δυο μας. Mm-hmm. Ναι, και λέει, δεν είναι ότι βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν λέει ευκαιρίες, πράγματα που συμβαίνουν. Έχω ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θα δούμε. Τα αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου.
0: Ντάξει.
1: Πολύ ανοιχτό, ντάξει, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ ανοιχτό. Την έχει αφήσει, το έχει αφήσει όλα αυτά. Ναι, παιδιά, είπαμε και 15%. Και 15%.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να ξυλώσει όλη τη δεξιά του πλευρά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και Κοστίνια και Ροντινέη το ίδιο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Γιατί μπορεί να έχουμε πει ότι ο Ροντινέη είναι εξτρέμ πια, αλλά στην ανάγκη που έπαιξε και μπακ.
1: Ναι, και θα γίνει αυτό.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα ξυλώσει όλη τη δεξιά πτέρυγα το ίδιο καλοκαίρι και Κωστίνια και Ροντινέη να πουληθούν. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει να μείνει Ροντινέη αυτή τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για τη μετάβαση, ας πούμε, με αυτούς που θα έρθουν να μπορέσουν να μάθουν τα κατατόπια. Mm-hmm. Φαντάζομαι.
1: Φαντάζεσαι και βλέπουμε. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, το μεγάλο θέμα της τελευταίας ώρας στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα κλάμα. Είναι η ανάρτηση του Χάρι Μαγκουάιρ στο Instagram.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνει ότι δεν θα βρίσκεται το καλοκαίρι στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Mm-hmm. Η οποία θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί, να πούμε, mm-hmm. στο Wembley. Αλλά προφανώς έχει μιλήσει ο Τούχελ με αυτούς που δεν θα πάνε. Γιατί τα γνωστά πρέπει να λέγεται το 55, μετά πρέπει να κοπούνε 30. Ας πούμε, οπότε μιλάει με τους ανθρώπους και προφανώς πήρε τον Μαγκουάιρ. Και έγραψε ο Μαγκουάιρ στο Instagram: ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να διαδραματίσω σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου μετά τη σεζόν που έκανα. Έμεινα σοκαρισμένος και απογοητευμένος από την απόφαση. Εύχομαι στους παίκτες κάθε επιτυχία. Λουξό επίσης εκτός. Μάλλον. Mm-hmm. Φαίνεται. Φιλ Φόντεν εκτός. Εντυπωσιακό. Το BBC το λέει, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται να μείνει ο Φόντεν εκτός?
0: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ στενά τα παιχνίδια του φέτος. Νομίζω έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά.
1: Ναι, και ένας πάρα πολύ, ξέρεις, πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Ξέρω με τη συμπάθεια που του έχεις, αλλά έχει κάνει πολύ μέτρια χρονιά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα μπει ο Τόνι μέσα, διότι πήγε στη Σαουδική Αραβία και πέταξε. Οπότε, άμα κάνεις μια πάρα πολύ καλή σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως είσαι καλύτερος που μου κάνει μια μέτρια χρονιά στην Premier League, λέω εγώ.
0: Εντάξει, δεν έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ναι. Μπάλα παίζουν και Σαουδική Αραβία και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έχουν. Δεν είναι, ξέρεις, 8x8. Θέλω να πω.
1: Κανονικό... Χάος όμως με την Premier League.
0: Ναι, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά όλο στην. Και είναι fit και είναι, ξέρεις, παίξει όλα τα παιχνίδια και. Ξέρεις, τη θέση του την κρατάει, την υπηρετεί σωστά. Ναι. Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία, ξέρεις, Σαουδική Αραβία είναι. Δεν είναι Τανζανία. Δεν είναι Ινδία. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε ξαναπεί. Τελευταία χρόνια, λόγω της παρουσίας πολλών γνωστών καλών παιχτών, έχει ανέβει level ποιότητας. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Το Μόρι δεν θα πάει επίσης. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε αύριο και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ο Γόρτον δεν θα πάει. Ο Μαντουέκι μάλλον θα είναι. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί τα υπόλοιπα για να τα έχουμε ολοκληρωμένα και να μπορέσουμε να τα. Ξέρεις, να τα συζητήσουμε έχοντας συγκεκριμένα πλέον ονόματα μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε ένα Wolfsburg Paderborn το οποίο είναι 0-0 στο ημίχρονο. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε μια περίεργα άδεια μέρα. Συγγνώμη, έχουμε και ένα Utrecht Herenveen. Όχι, βλακίες δεν έχουμε. Έχουμε και στο Βέλγιο παιχνίδια. Α, και έχουμε και σε Σαουδική Αραβία. Α, είναι το. Πάει Αλαχλή για πρωτάθλημα, δεν είναι?
0: Όχι, Αλαχλή, Αλ-Νάσρ.
1: Η Αλ-Νάσρ, συγγνώμη, ναι. Πάει για πρωτάθλημα. Να πάρει επιτέλους ο Ρονάλντο κάτι εκεί πέρα.
0: Ναι. Που το έχασε, θα το έπαιρνε αν δεν είχε κάνει τη βλακία.
1: Ναι. Κερδίζει 3-1 στο 67. Άρα είμαστε.
0: Να δώσει ο Θεός.
1: Είμαστε κοντά.
0: Να δώσει ο Θεός.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Τροποποιήσει σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογή, διακυβέρνηση και λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Οι βασικότερε αλλαγέ επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028, καθώ προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση τη εναλλακτική ψήφου. Με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και των λειτουργιών της δικαιοσύνης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ΚΟ, ο 44χρονος καπετάνιος και ιδιοκτήτης του αλλιευτικού σκάφους, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του 47χρονου αλλιεργάτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 47χρονου ψαρά προήλθε από οξύ πνευμονικό είδημα. Σημαντική διάκριση για τον πολιτισμό του Αρχαγγέλου αποτελεί η εγγραφή των λαϊκών παραμυθιών της περιοχής στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Όπως δήλωσε η Βασιλική Γέροντα, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Έθωνας, στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2022 μέσα από πρωτοβουλία ανθρώπων που θέλησαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και αναγέννηση του πολιτιστικού έργου του Αρχαγγέλου. Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διεξήχθη σήμερα στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου Διαπυρός 2026. Η άσκηση διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων, του στρατού και κρατικών υπηρεσιών, με σκοπό τη μέγιστη προετοιμασία και το συντονισμό των δυνάμεων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Διακοπές ρεύματος σε χωριά της Ρόδου θα πραγματοποιήσει από τις 5.30 τα ξημερώματα έως τις 8 το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ο Νίκος Φραζής, μέλος της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, ορκίστηκε σήμερα Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χατζηγιάννη στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης της παράταξης για αλλαγή καταμερισμού χρεώσεων και στελεχειακής ανανέωσης. Χωρίς τον προπονητή του, Γιάννη Μπερετούλη θα κάνει τα πλάνα του Ευκλής Ορονής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Top FM και στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ, σοβαροί προσωπικοί λόγοι τον αναγκάζουν να μην συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με ανακοίνωσή του, Ευκλής Ορονής καταδικάζει απερίθραστα τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του Ρωμάνο στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος και γνωστοποιεί τη λύση της μεταξύ του συνεργασίας. Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εντάξει, ακούω τον Boy George και δεν μπορώ να χωνέψω πόσοι ασέβαστοι δεν το περάσανε στο τελικό τη Eurovision με το San Marino. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή ήρθε να μα ξεβλαχέψει να πει δύο στροφές, γιατί τόσο είπε στο τραγούδι.
1: Τις στροφές όμως,
0: Δεν έχει σημασία και τίποτα. Και τα χείλη του μόνο να ακούνε να γίνουν Boy George. Μια χαρά το κομμάτι και δεν τον περάσανε. Να περάσουν κάτι κλάψεις και κάτι τέτοιο. Αντροπή. Αντροπή.
1: Κύριε, καλησπέρα σας.
0: Δηλαδή μου λέμε δεν πήρε το Μαγκουέρ. Πραγματικό έγκλημα δεν πέρασε ο Μπόιτ Τζόνσον τελικό τώρα. Ο Μαγκουέρ και ο Φόντεν είναι δευτερεύοντα θέματα. Και γεια σας.
1: Καλά. Ούτε δεν πήρε τον Ουναΐ στο Μαρόκο επίσης.
0: Επίσης με τη χρονιά που έκανε. Δεν ξέρω και βέβαια το ιατρικό δελτίο του καθενός. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχουν τώρα. Αν είναι κάποιος που έχει ξέρει θέματα, δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ναι, προξενούν εντύπωση.
1: Για τον Ναΐ δεν προξενεί εντύπωση. Δηλαδή, συγγνώμη, και από το πρόσφατο Κόπα Αφρικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνιμη. Εδώ είχε συζητηθεί, είχε ακουστεί μέχρι και. Που είχε ακουστεί για μια μεγάλη ομάδα. Δεν θα πήγαινε τόσο καλά στη Ζιρόνα.
0: Ρεάλ δεν νομίζω.
1: Όχι, είχε πει πάντως για μια μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να είναι καθόλου τραυματίας.
0: Okay.
1: Ο Ναΐ, θέλω να σου πω.
0: Μάχρι.
1: Αυτά θέλω να πω εγώ εδώ πέρα. Και να πω και μια καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Μέσω τη οποία γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001 όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο εορτάζων κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης. Για πες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Για τη City, μπράβο. Για τη City είχε ακουστεί.
0: Ναι,
1: εντάξει, ήταν για μεγάλη ομάδα, αλλά οκ. Okay.
0: Μεγάλη ομάδα, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία, είχαμε πει τότε. Είναι ίδια τα φιλικά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, εσύ που λες, ναι, ρε παιδιά, προεπιλογή είναι του Μαρόκου. Ναι, αν δεν είναι στην προεπιλογή, τι περιμένεις στην προεπιλογή. Μετά θα κοπούν κάποιοι από την προεπιλογή και να καταλήξουμε στην τελική αποστολή. Αν δεν είναι καν στην προεπιλογή, ξέρω εγώ, των 35, 40, 50 παιχτών, σημαίνει ότι είναι εκτός των πλάνων γενικότερα του προπονητή. Άρα δεν θα είναι λογικά και στην τελική αποστολή, στην τελική 26. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League του Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες και να προσθέσω ότι στο κανάλι Στοίχημαν στο Spotify έχουν βγει οι πρώτες δύο από τις 8 συνολικά μουντιαλικές ιστορίες, τις οποίες θα ακούσετε και θα δείτε και θα βρείτε μάλλον τις επόμενες μέρες. Ιστορίες όμορφες, σομπρερικές και μουντιαλικές, όπως είχαμε κάνει και το 2022, τις αντίστοιχες. Οι δύο πρώτες μιλούν, η μεν μία για τη Βραζιλία του 1982 και την πορεία της στο Μουντιάλ εκεί, και η δεύτερη για αυτό το αδιανόητο κάζο, πατατράκ, τραγικομωδία, όπως θέλει ο καθένας το λέει, της Εθνικής Γαλλίας στο 2010, με πρωτεργάτη και πρωτέτειο βεβαίως αυτό το κωμικό, ο οποίος παρίστε να τον προπονητή στην άκρη του πάγκου τους.
0: Λοιπόν, οι φίλοι εδώ μας λένε ότι το Μαρόκο κάνει κάτι σαν training camp, σαν pre-camp. Δεν είναι προεπιλογή, ότι θα ενσωματωθεί ο Ναΐ μετά και ο Ζανζουλή. Ότι δεν υπάρχει, τέλος πάντων, ανησυχία. Δεν είναι εκτός, δεν είναι κομμένος κλπ. Έχουν μείνει, λέει, και άλλοι έξω που ακόμα αγωνίζονται σε πρωταθλήματα. Ότι προφανώς έχει πάρει οι παίκτες που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα προσθεθούν στην πορεία. Λογικό. Λογικό, αν τελικά γίνει αυτό, να είναι ο Ουναΐ και ο Ελζαζουλή στην αποστολή την τελική. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά και δίκαιο για τη χρονιά που έκανε. Προφανώς.
1: Ναι. Okay. Οκ. Ταυτοχρόνως να πω ότι παρακολουθούμε με εθνικό ενδιαφέρον το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ελλάδα στο Σόκα. Έτσι.
0: Ψάχναμε τόσο να μάθουμε λεπτομέρειες τι είναι το Σόκα.
1: Ένα πέτρο 6-6-7-7, το οποίο είναι αρκετά δικό μας από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το Euro του Σόκα, μάλλον, κάπως έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι προλάβαμε να καταλάβουμε. Υπάρχουν 7 όμιλοι, 28 ομάδες συμμετέχουν. Εμείς έχουμε παίξει, εμείς είμαστε σε όμιλο με Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία. Έχουμε ήδη κερδίσει Ολλανδούς 3-0. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι μας εδώ πέρα. Και στο Σόκα, στην παγκόσμια κατάταξη του Σόκα, στην οποία συμμετέχουν 80 χώρες, έχω να πω ότι είμαστε πέμπτοι στον κόσμο. Έτσι. Πίσω μόλις από την Βραζιλία που είναι τέταρτη, το Μεξικό που είναι τρίτο, την Πολωνία που είναι δεύτερη και το Καζακστάν, το οποίο είναι πρώτο.
0: Εντυπωσιακό. Λοιπόν,
1: αυτά για όσους
0: ενδιαφέρονται. Σε απαράλληλο σύμπαν, η Βραζιλία είναι τέταρτη και το Καζακστάν πρώτο.
1: Αυτή βλέπουμε το γύρο ουσιαστικά του 7-7 ή του 6-6, γιατί παίζεται και με τις δύο μορφές. 2-40 λεπτά. Μήχρονα, κανονικά τα τέρματα είναι περίπου 2x3. Βοστακόβο. Αυτά. 7x7. Όποιος θέλει. Άντε, το ψάξαμε λίγο γιατί έτσι λίγο μας έκανε μια εντύπωση. Όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, για να μείνουμε στο μοντέλο, είπαμε ότι ανακοινώθηκε η αποστολή της Γερμανίας. Μπάουμαν, Νόιερ, Νούμπελ, τερματοφυλάκες, που έτσι μάλλον θα είναι και η σειρά τους. Λογικά. Στην άμυνα, Άντον, Μπράουν, Γκρος, Κίμιχ, Νμέτσα, Παύλοβιτς, Ράουμ, Ρούντιγκερ, Σλότερμπεκ, Στίλερ, Τα και Τιό. Και από τη μέση και μπροστά, Αμίρι, Μπάιερ, Γκορέτσκα, Χάβερτς, Κάρλ, Λέβελινγκ, Μουσιάλα, Σανέ, Ουντάβ, Βίρτς και ο Νίκ, ο Βολντεμάντε.
0: Μάλιστα.
1: Μην ρωτάτε τι και πώς τώρα, τι θα γίνει, πού θα... Θα κάνουμε μια γενική γραφική πρόβλεψη πριν το Μουντιάλ και το βλέπουμε. Πορτογαλία να σηκώσει Μουντιάλ στο Last Dance του Κριστιάνο.
0: Δύσκολο. Θα έχει το ενδιαφέρον, θα έχει την πλάκα του. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Θέλω σε κάποια φάση λίγες μέρες πριν από το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε, θα πιάσουμε όλο το δέντρο τέλος πάντων εκεί του Μουντιάλ.
0: Και θα εκτεθούμε.
1: Και θα εκτεθούμε. Ναι. Έτσι θα δούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει, αλλά το σημαντικό είναι να δούμε ένα ευχάριστο και όμορφο πλευράς θεάματος Μουντιάλ και να αρχίσουμε μετά να το συζητάμε έτσι ωραία και σοβαρά από τη φάση των 16 και μετά, όπως πάντα γίνεται στα Μουντιάλ, αφού έχουμε δει όλα τις ευχάριστες, τα ευχάριστα παιχνίδια με τις ευχάριστες εθνικές ομάδες που δεν θα ξαναβλέπαμε σε καμία περίπτωση και η οποία κάθε μια από αυτές μας χαρίζει και τις στιγμές της και τη θυμόμαστε.
0: Και κάπως χάει και μια μπόμπα.
1: Και κάπου σκάει και μια βόμβα, ναι. Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέμε τα φαβορίτα αυτά, κάπου θα γίνει η στραβή για έναν μεγάλο.
1: Ναι, εννοείται. Όχι, παιδιά, ακόμα το outsider δεν φαβορεί για Μουντιάλ τίποτα. Ακόμα όχι. Δεν μας έχουμε πει σε περιβάλλον Μουντιάλ, που λένε και καλοί συνάδελφοι. Σε περιβάλλον Μουντιάλ θα μπούμε.
0: Μόλις τελειώσουμε conference, Champions League, τελικούς, αυτά και τα λοιπά, θα μπούμε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει έτσι και αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Προς το παρόν έχουμε Final Four μπροστά μας. Ναι. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Εδώ αν θέλουν να δώσουν προγνωστικά, δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς για να δώσουν προγνωστικά.
0: Αλλά μόνο. Να υπάρχουν χειρότεροι από εμάς.
1: Σωστά.
0: Για να πάω την ερώτηση από την άλλη μεριά.
1: Τέλος πάντων. Έτσι τώρα τελείως ο άσχετος, ο αμπάσχετος, λέει Ολυμπιακός Φενέρ ψυχόδραμα, το οποίο το κερδίζει ο Ολυμπιακός στο τέλος. Και Ρεάλ Βαλένθια με μια σχετική άνεση Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ναι. Για και πες. Εγώ τίποτα. Με βάση της χρονιάς και της κατάστασης των ομάδων, ό,τι έχουμε δει όσο παίζαν οι ομάδες, γιατί έχουν περάσει και αρκετές μέρες, αλλά το καλό είναι ότι πάνε χωρίς τραυματίες, χωρίς προβλήματα. Ο Ολυμπιακός προφανώς με το μπάσκετ όλη τη χρονιά έχει ένα προβάδισμα στον ημιτελικό. Και από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω για Βαλένθια, όχι όμως εύκολα. Με τη Βαλένθια είναι το θέμα, ρε παιδί μου, αυτό που συζητάμε. Ωραία η Βαλένθια της κανονικής περίοδου, τερμάτισε δεύτερη κτλ. Όταν έφτασε στο πρέπει, στα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της, ας πούμε, φάνηκε ότι. Ειδικά στο πρώτο μάτς. Ζορίστηκε. Με 16% στο τρίποντο σημαίνει ότι την κατέβαλε το άγχος, ξέρεις, η πίεση του πρέπει να. Πρέπει να περάσω, πρέπει να πιστοποιήσω, ας πούμε, ότι τερμάτισα δεύτερη και πρέπει να αποδείξω πόσο καλή ομάδα είμαι. Έχασα τα δύο μάτς, βρήκε το κουράγιο να γυρίσει μετά στην Αθήνα τη σειρά και να τη φέρει εκεί. Τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει σειρά των 5 αγώνων. Τώρα είναι ένα μάτς. Και αυτό το άγχος, αν το έχει στον ημιτελικό, δεν έχει ευκαιρία να ρεφάρει. Στη σειρά με τον Παναθηναϊκό την είχε την ευκαιρία, είχε 5 μάτς. Μπόρεσε δηλαδή να διορθώσει τα πράγματα που δεν έκανε καλά, έστω και στο εχθρικό ΆΚΑ το κατάφερε. Εδώ, αν είναι, ξέρεις, έχει το ψάρωμα του πρωτοεμφανιζόμενου σε Final Four και μπει μέσα τρακαρισμένη, δεν υπάρχει γυρισμός. Οι άλλοι, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, είναι κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Εντάξει. Τα προφανή.
0: Αλλά και εγώ πιστεύω, όχι εύκολα, πιστεύω ότι η Βαλένθια τελικά θα το βρει τον τρόπο. Εδώ που έφτασε.
1: Λοιπόν, σε κάνα πεντάλεπτο, άντε 7-8 λεπτά βαριά, η Αλ Νάσρ θα είναι πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία. Και η Αλ Χιλάλ θα κλαίει, που είναι δεύτερη.
0: Καλά, τι να κάνω.
1: Με δύο βαθμούς διαφορά. Πρόσεξε. Η Αλ Χιλάλ τελειώνει αίτητη το πρωτάθλημα.
0: Εκεί Μπενφίκα. Στην Πορτογαλία. Τι να το κάνω. Άμα έχει 32 σοπαλίες, τι να το κάνω.
1: 9 έχει, ρε.
0: Θέλω να σου πω.
1: 9 σε 34. Δηλαδή, σου λέει, πες, σου έδωμε στην αρχή της χρονιάς και λέει η Αλ Χιλάλ, φαντάζεσαι τελειώσουμε και να κάνουμε 25 νίκες, 9 ισοπαλίες. Μηδενίτες. Δεν θα πάρουν πρωτάθλημα. Δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Γιατί άλλοι κάνουν 28 νίκες και σχάσαν 4 φορές.
0: Ναι.
1: Οπότε την πατήσατε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Και παίρνει επιτέλους πρωτάθλημα ο. Πώς το λένε. Ο Κριστιάνο. Παίρνει ένα τίτλο ο Κριστιάνο, ο οποίος είναι τρίτος σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα, να πούμε. Πίσω από τον Άιβαν, τον Τόνι που έχει βάλει 32 και τον Χουλιάν, τον Κινιώνες τη Σαλ Καντισίγια που έχει βάλει 30. Ενώ πρώτη σε ασίς στο πρωτάθλημα θα τερματίσουν ο Ζάο, ο Φέλιξ και ο Κώστας ο Φορτούνης, θέλω να σου πω. Που έχουν δώσει από 12 ασίστ. Λοιπόν, εντάξει, αυτά για να έχουμε και λίγα στατιστικά. Λοιπόν, ατελείωσε το παιχνίδι. Συγγνώμη, νόμιζα ότι τελείωσε το ημίχρονο. Ατελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή, τελείω 0-0. Πάμε στους 4 βαθμούς στον ομιλό μας. Για τους Γεωργιανούς είναι ο πρώτος τους. Ένα παιχνίδι πρωτιάς τώρα με τη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, παιδιά, φέτος τελευταίο άλμπουμ Πανίνη. Πάει Πανίνη.
0: Πάει Πανίνη.
1: Πάει Πανίνη. Κατάλαβες. Τι είναι το κάνει σο Ρονάλντο. Βλέπει κάποιο σαουδαραβικό πρόγραμμα live αυτή τη στιγμή και κάνει σο Ρονάλντο. Τι κάνει δηλαδή. Κάνει πανηγυρίσμα. Τι να κάνει δηλαδή.
0: Βάλε σε παρακαλώ χάρη να βλέπουμε. Κάπου το έχει τώρα σε κάποιο κανάλι συνδρομητικό. Έχει αυτή τη στιγμή Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω σε ποιο. Να το βρούμε. Άμα κάνει σο να το βρούμε. Γιατί θα είναι η ωραία γραφικότητα στο τέλος άμα το σηκώσει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει την πλάκα του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα κλαίει, θα γελάει, θα το σηκώνει στα χέρια, θα δείχνει με τα δάχτυλα το πρώτο. Έρχονται πολλά ακόμα και τέτοια. Θα μετράει δολάρια γιατί θα πάρει τα μπόνους του αθλήματος, τα εκατομμύρια που προβλέπει το συμβόλαιό του. Πολλά. Δεν είναι ώρα. Μικρή υπόθεση.
1: Συγγνώμη, κάναμε προγνωστικά όταν έγινε η κλήρωση. Τι είπαμε, αν περάσουν, μπορεί να πούμε ποιοι θα περάσουν του ομίλου. Δεν πάει κανένα προγνωστικά
0: ναι,
1: παραπέρα
0: αυτό,
1: από
0: αυτό. Όχι, του ομίλου πρέπει να πάμε.
1: Του ομίλου είχαμε πει. Όχι παραπέρα. Συγγνώμη, να είμαστε δηλαδή και λίγο. Παρακαλώ δηλαδή. Καταλάβατε. Τι γίνεται.
0: Α, έχει βάλει και δύο κολλάκια. Ο Χριστιανό, όπως λέει κάποιος ο Πορτογάλος, καπάντες.
1: Α, γιατί κυνηγάει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Α, εντάξει. Ήταν μεγάλο double-double.
0: Καλά, εντάξει. Νομίζω πιο πολύ τον νοιάζει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει.
1: Το να πεις ότι για οποιοδήποτε λόγο τον Κριστιανό δεν τον νοιάζουν τα γκολ, θα έλεγα ότι είναι λίγο ύβρις.
0: Ναι, θα προτιμάει να πάρει το πρωτάθλημα παρά να βγει πρώτος σκόρερ.
1: Φαντάζομαι πως.
0: Δεν προτιμάει το ανάποδο, δηλαδή να έβγαινε πρώτος σκόρερ χωρίς το πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να πάρει, ξέρεις. Να πάρει.
1: Πρέπει να πει ότι έφευγα, αλλά να, ήρθα και.
0: Ναι.
1: Κάτι έκανα κι εγώ για εσάς.
0: Ναι.
1: Κάτι έκανα. Είδε το μεταξύ.
0: Το βρήκες, εθηρείο, το βρήκες.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: 4-1.
1: Είναι 4-1.
0: Πελατάκια. Δεν βάλατε μυαλό.
1: Είναι 4-1 και θέλει 3,5 λεπτά να τελειώσει. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις.
0: Γυρίσαμε στο κατάλληλο σημείο που θα δούμε το γλέντι μετά.
1: Ναι.
0: Θα φεύγουν και λεμπίες στον αέρα, θα πετάνε iPhone, ξέρεις και τέτοια. Όπως είχαμε δει σε εκείνα τα επεισόδια, πετάγανε μέσα κινητά τηλέφωνα. Θα φεύγουν.
1: Πλάκες χρυσού.
0: Σαγιονάρες, ναι. Φαμπερζέ αυγά, θα του πετά στα κεφάλια και τέτοια πράγματα. Ωραία, ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
1: Κάνει κάποιες τελευταίες αλλαγές προφανώς να μπουν και κάποιοι τιμητικά. Ρονάλντο έχει βγει.
0: Βγήκε να γνωρίσει την αποθέωση προφανώς.
1: Ναι.
0: Βέβαια με τον ονοφύλακα που έχει η Αλ-Νασρ προλαβαίνει να φάει 3 γκολ ας
1: πούμε.
0: Από 3 φάβες.
1: Ο Ρονάλντο μεταξύ έχει φτάσει στα 100 γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και είναι ήδη με στους 10 πρώτους σκορ όλων των εποχών. Έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
0: Πόσα θέλει ακόμα για τα 1000, αυτό είναι το ΙΡΤΖΙ το μεγάλο. Αυτό μας βασανίζει. Έχει φτάσει 9,70, ξέρω εγώ, 9,75, πόσα έχει φτάσει.
1: Το ίδιο πραγματικά αρχίζω και. Πώς το είναι. Αγχώνομαι. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί στην εποχή του Πελέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί κάποιοι κάθονταν και μετράγανε. Mm-hmm. Τι έγινε, που είμαστε.
0: Κοίτα, εδώ είναι πιο εύκολο να μετρήσεις. Μπαίνεις και τα βλέπεις. Τότε εκεί πέρα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Έπρεπε να είσαι στα γυρίσματα της μεγάλης απόδρασης των 11. Έπρεπε να είσαι στα φιλικά. Έπρεπε να είσαι σε κάτι φιλικά που έπαιζε με κάτι με παιδιά από στο δρόμο. Όλα αυτά που πρόσθεσε ο Πελέ για να φτάσει στο νούμερο αυτό. Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, κάτσε. 830, όπως θα μετράω εδώ με τα δύο τα σημερινά. 830 έχει μεσηλόγους. Και 161 με τις εθνικές, να πιάσουμε και τις μικρές εθνικές, έτσι. Τα μετράμε για αυτά όλα.
0: Δεν νομίζω, γιατί τα βγάζεις τώρα πάνω από 1000, νομίζω.
1: Όχι. Με αυτά και μετά και τα δύο μαζί είναι 991.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολλά. Προφανώς οι μικρές εθνικές δεν μετράνε.
1: Δεν μετράμε. Ωραία. Αν δεν μετράμε τις μικρές εθνικές, τότε είναι 973.
0: Ωραία. Αυτά έπρεπε να είναι. Εκεί αυτά πρέπει να είναι, ναι.
1: Αλλά το έχει το άλμπα. Είναι και σαν και αυτά σου λέω που βάλε ο Πελέ. Το ότι υπάρχουν στη Wikipedia.
0: Ναι, δεν μετράνε επίσημα.
1: Ρονάλντο με τις μικρές εθνικές.
0: Δεν μετράνε τα επίσημα. Ναι. Είναι 9,73 τα επίσημα γκολ.
1: Είναι 9,73, ναι. Αυτά είναι.
0: Άρα ξέρεις, αν είναι υγιής, προλαβαίνει του χρόνου, ας πούμε. Θέλω να πω, αν σφιχτεί λίγο, προλαβαίνει.
1: Ενέρεση.
0: Το λέω.
1: Γιατί τώρα που φτάσε εδώ.
0: Άχι.
1: Δηλαδή τώρα που φτάσε εδώ. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Τώρα που φτάσε εδώ. Δηλαδή τώρα που φτάσε στην πηγή. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι παίκτης της, πώς το λένε, της Αλ-Νασρ, που βέβαια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχει μετρημένα.
0: Ναι, μετρημένα τα έχει.
1: Τα έχει μετρημένα όχι την Αλ-Νασρ, για τα γκολ του.
0: Ναι, συν ξέρεις ό,τι βάλει με την εθνική, αν βάλει στο Μουντιάλ, συν μετά μέσα στη χρονιά την επόμενη, ό,τι έχει από Nations, αυτά, ό,τι προλαβαίνει να τσιμπήσει από γκολάκια εκεί με την εθνική του. Και μετά ό,τι
1: έχει κρεμούν, μια χαρά.
0: Βγαίνει
1: μια χαρά.
0: Ακριβώς. Εσύ που λες, φαντάζεσαι να πει ο πρόεδρος της Αλ-Νασρ με καμιά νταλίκα να πανηγυρίσει στο γήπεδο με βιτιοφόρο κανονικά. Ο συμβολισμός είναι με βιτιοφόρο. Δηλαδή, ο Μάριος Λόπες μπήκε με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Επίσης,
0: ο Αλ-Νασρ με βιτιοφόρο.
1: Για τους μικρότερους να πω ότι έχει μπει κάποτε μύριση στο γήπεδο και έχει μπει και σε Μουντιάλ κιόλας. Δεν μπήκε έτσι. Είχε μπει.
0: Πότε.
1: Ο μύριση του Κουβέιτ. Είχε μπει το 82 μέσα.
0: Και τι έκαμε.
1: Είχε μπει ο Εμίρης εκεί. Αυτό να διαμαρτυρηθεί. Ωπ, να το τελείωσε. Τελείωσε. Πορτογαλική σημαία. Κλάμα, χαρά και. Δεν μπορεί να τσακίσει και πολύ το πρόσωπό μου.
0: Χαλά, εντάξει τώρα. Χαρά βλέπω, δεν βλέπω κλάμα. Βλέπω χαρά. Ξέρω εγώ. Μπάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, συγκίνηση.
0: Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Εσύ μετά από 3,5 χρόνια πώς είναι εκεί. Δεν είναι. Ωραίο είναι. Ένας άνθρωπος που κυνηγάει πάντα τα ρεκόρ, τους τίτλους, τα γκολ. Θέλω να πω, έχει αυτό το κίνητρο. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Και σε χρονιά με απεργιακές κινητοποιήσεις του Χριστιανού, θυμίζω, έτσι. Θυμάστε ότι δεν εγκατέβαινε, ότι διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική που δεν επέτρεπε στην ομάδα του να ενισχυθεί. Ναι. Έχασε και παιχνίδια γι' αυτό δηλαδή. Θυσίασε τον εαυτό του για το καλό του συλλόγου.
1: Βεβαίως.
0: Ο εργατοπατέρας. Βγήκε στο Κιλελέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν στα μπλόκα των αγροτών μπροστά.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν με τους σταμουλοκολάδες της Σαουδικής Αραβίας εκεί μπροστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω. Τέλος πάντων, ότι η ιστορία αυτή είναι του Μουντιάλ του 82. Έπαιζε η Γαλλία με το Κουβέιτ. Εντάξει, να θυμίσουμε την ιστορία αυτή, αφού ρώτησες. Το Κουβέιτ, το οποίο είχε φέρει χ στο πρώτο του παιχνίδι. Δηλαδή, πάλευε. Εντάξει, η Γαλλία, που καταλαβαίνετε, πολύ καλύτερη ομάδα. Το σκορ ήταν 3-1. ξεκάθαρη επικράτηση της Γαλλίας και σε κάποια φάση προς το τέλος βάζει ένα τέταρτο γκολ η Γαλλία. Εντάξει. Οι παίκτες του Κουβέιτ λοιπόν εκείνη την ώρα διαμαρτύρονται ελαφρώς στον διαιτητή διότι έχουν πέσει, πώς το λένε, θύματα του συνδρόμου Βαμβακούλα. Έτσι, δηλαδή λένε, ακούσαμε ένα σφύριγμα. Ναι, λέμε και σταματήσαμε. Το θέμα είναι ότι το ίδιο πράγμα πιστεύει βαθιά με στην ψυχούλα του ο Εμμύρης, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο και τσαντίζεται τόσο πολύ και σου λέει, τι θα έκανα τώρα εγώ αν ήμουν στο Κουβέιτ. Δηλαδή, πώς θα την τακτοποιούσα αυτή την κατάσταση.
0: Η απάντηση είναι, αν ήσουν στο Κουβέιτ, δεν θα έπρεπε στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Θα έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα ήταν από νωρίς 2-6 και θα είχε σηκωθεί να φύγεις για να πας σπίτι σου. Ενδεχομένως. Ας λέει, δεν μπορώ να αφήσω τώρα εδώ πέρα την ομάδα. Ναι. Θα μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Μου και κατέφυγε κανονικά και μπήκε μέσα. Το αστείο είναι, το πιο αστείο νομίζω από όλα, είναι ότι ο διαιτητής δεν τον απέβαλε. Γιατί δεν μπορούσε να δεν αποβάλει έναν Εμμύρη. Δεν το κάνει. Απέβαλε τον προπονητή των Κουβέιτιανών. Και στον Εμμύρη πρόταση, ξέρεις, να τον περάσουν ευγενικά έξω. Λίγο περάστε, παρακαλώ, να τελειώσουμε λίγο το παιχνίδι, αν γίνεται.
0: Γιατί ξέρεις, αν δεν έχει και θεσμικό ρόλο, είναι κάτι σαν τον Jimmy Jump. Θέλω να πω, το συνοδεύουν οι άνθρωποι της ασφαλείας προς έξω. Εντάξει, λίγο πιο ευγενικά από ότι θα βγάζαν έξω τον Jimmy Jump. Που άντρο είναι για δύο κλωτσές. Είναι ένας Jimmy Jump με κελεμπία. Θέλω να πω.
1: Εντάξει, θα είναι μεγάλη κομμωδία.
0: Ένας Al Jimmy Jump.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μεγάλη κομμωδία αυτό που είχε γίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, η πιο συγκλονιστική λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας, ξέρεις ποια είναι?
0: Με τον Εμμύρη.
1: Ναι.
0: Ποια είναι?
1: Ότι τον γκολ ακυρώθηκε.
0: Δίκιο είχε.
1: Τον γκολ ακυρώθηκε. Γιατί δεν έβγαινε έξω. Δηλαδή δεν έβγαινε ο Εμμύρης, ναι, ρε παιδί μου, άμα δεν το ακυρώνανε. Ναι. Σου λέει, ακούσεις, πρέπει να την ξέρω, τέλος.
0: Ναι. Ο Εμμύρης ήταν το VAR πριν το VAR.
1: Εδώ, φαντάζομαι θα συνένεσαν και γάλλοι. Σου λέει, εντάξει,
0: κάναμε
1: 3-1, 4-1, ναι, ένα δεκάλεπτο και πάμε να τελειώσουμε. Δηλαδή, να φύγουμε καμιά ώρα από εδώ μέσα.
0: Ήταν το Αλβάρ αυτό.
1: Υπέροχο.
0: Βγήκε και είπε, ξέρω εγώ και ξέρω, παιδιά. Ακούστηκε σφύριγμα.
1: Υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτή την έτσι, ιστοριούλα, φτάσαμε στις 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: TopFM 102,4.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγμα Σπορ FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση μεταγραφής του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Μπρέτον, με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες, το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 ανανεώσεις των καρτών διαρκείας στις 4 πρώτες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα Ολυμπιακός για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση του αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα, Ιράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την Άκη, να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκόλια στο εγκρικό ΜΗ ο Μπαρνάμπας Βάργα. Το γύρο της Ελλάδας θα κάνει τον τρόπο του πλασμάτος μετά από αποφάση της ΠΑΕ. Κλείνουν για μία αγωνιστική θέση 21 και 23 της Όλβιν Αρένα μετά από αποφάση της ΔΕΑΒ.
3: Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολίου του Ράφα Μπενίτεθ. Θετική διάθεση πάει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μαγκομέντο Σντόεφ παρά τη διαφορά που πάει στο οικονομικό. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζίβκοβιτ. Το σύνθημα για την κατάξυση του βαθμάτου έδωσε ο Ριγκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό Άκτο, μιλώντας σε τουρκικό μέσο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Τριφυλιού που ξεκίνησαν την προετοιμασία για την τελική σειρά της Στίγμαν Basketball League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκας και Καλαϊτάκης. Φινάλε στα πλοία του στίγμα Super League με τον Ατρόμητο να σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη του στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 6-0 του Πανσεραϊκού στο Περιστέρι με καρέ του Τσούμπερ στα άλλα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2 και Κηφισιά Ελληνοβέτ 3-2. Άλλα δύο χρόνια διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον Άρη, συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Ατζέντη του αναμένεται να έχουν το επόμενο διάστημα οι διοικούντες προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι οι πρωταθλητές στην επιτραπέζη αντισφαίρεση για την περίοδο 25-26. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των play-off της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλυπικους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και τις Πράσινες το πρώτο μετά από 52 ολοκληρά χρόνια. Δεν είναι μόνο η ιδέα EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Real Sergio Scariolo στην έλεξη του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια Πέντρο Μαρτίνεθ. Την πρόσληψη του Ματίας Αλμέιδα μέχρι το 2028 ανακοίνωσε επίσημα η Μοντερέι, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, επιστρέφει στο Μεξικό μετά από 8 χρόνια για την πρώτη του θητεία και με την Τσίβα. Σε επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: ακόμα δεύτερο Fight Club. Κριστιάνο Καμπεών. Έχουν όλα τα τελικά της τελευταίας αγωνιστικής. Αλ Φάιχ, Αλ Χιλάλ 0-1. Αλ Χοζέμ, Αλ Τσαβούν 2-0. Αλ Ιτιχάντ, Αλ Καντισίγια 1-5. Αλ Χολούντ, Αλ Φάτεχ 0-0. Αλ Νάσερ, Νταμάκ 4-1. Αλ Ριγιάντ, Αλ Οχτούντ 1-0. Και Νέομ, Αλ Ετιφάκ 1-1. Αυτή γιατί λένε Νέομ και δεν την λένε Αλ κάτι. Όπως όλες τις άλλες. Τι είναι το παίζει μάγκα αυτή.
1: Το είχαμε συζητήσει. Τι είναι αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι.
0: Καλά, ότι ξεχνάμε, εμείς ξεχνάμε. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Είμαστε και την νέων, αλλά έχει μια ιστορία, έχει. Γι' αυτό και δεν λέγεται Αλ κάτι αυτή.
0: Πώς την αφήσαν αυτή. Λοιπόν, αυτή είχε ιδρυθεί ως Αλ Σουκούρ.
1: Ναι.
0: Που είναι τα γεράκια.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά το 23 είπε το Υπουργείο Αθλητισμού,
1: ναι,
0: εκεί πέρα, ότι αυτό τη γίνεται εταιρεία και οι νέοι ιδιοκτήτες θα κάνουν το όνομα Νέομ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πώς έχει να κάνει και με το όνομα της εταιρείας τους ή με κάποια εταιρεία τέλος πάντων από αυτές που έχουν και ήθελα να το δώσω το όνομα.
0: Προφανώς.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς.
1: Okay.
0: Το οποίο Νέομ σημαίνει το νέο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Okay.
0: Εντάξει, εγώ αυτά μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 63 Γάνδη, Ουνιόν Σαν-Ζιλουάς 0-0. Λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο, Άντερλεχτ Σεντρούιντεν 2-1 και Μέχελεν Μπρίζ 1-2. Με τον Τζιόλι πάλι να δίνει ασίστ. Εντάξει, ο Τζιόλι έχει κάνει δύο απίθανες χρονιές.
1: Νομίζω έχει 16 γκολ και 22 ασίστ φέτος. Κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Εντάξει, Βέλγιο, ξεβέλγιο, είναι ασύλληπτο το
0: νούμερο. Τρομερός, καταπληκτικός πραγματικά. Το Ουτρέχτ Χέρεφεν έχει γίνει 1-0 στο 50 και το Βόλφσμπουργκ Πάντερμπορν που θα δώσει σε μία από τις δύο ομάδες τον μπαράζ για το οποίο θα ανέβει στην Bundesliga είναι στο 0-0 στο 83ο λεπτό. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει θεματική για την ονομασία της ομάδας. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε για...
1: Κάποιος νέων λέει, είναι, υποτίθεται θα είναι τεχνητή πόλη στη μέση σε ρήμου ως Φλωρίδα. Ναι,
0: είναι πόλη,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω, εντάξει. Οκ.
0: Τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να το πω έτσι, υπάρχουν και άλλα νεάρκια, αρκετά... έτσι, έξω αθλητικά, να πάω σε περιπτώσει. Είναι εντυπωσιακή η είδηση ότι ο Δημήτρος με το Περουκίνη προχώρησε σε μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με την οποία, με λίγα λόγια, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία, ουσιαστικά κάνει μια συμφωνία με την εφορία για να πάρει παντοτινή οικονομική ασυλία ο ίδιος, η οικογένειά του και διάφορα, όπως αναφέρονται, συνδεδεμένα πρόσωπα τα οποία δεν κατονομάζονται.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ε? Υπέροχο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε χαμός στην Αμερική. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Κάποιοι κακεντρεχείς στέκονται και στο γεγονός ότι ο γιος του, ο Μπάρον, επένδυσε τέλος πάντων σε μετοχές πετρελαϊκών εταιριών λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε, δηλαδή επένδυσε λίγες μέρες πριν στην πραγματικότητα. Τυχαία, φαντάζομαι, δεν γνώριζε κάτι. Θέλω να πω, δεν έβγαλε πάρα πολλά χρήματα γνωρίζοντας κάτι. Ήταν τυχερός,
0: ναι,
1: ότι επένδυσε σε κάτι το οποίο πήρε πάρα πολύ μεγάλη αξία μετά από λίγα 24 ώρα, διότι ο πατέρας του έτυχε να ξεκινήσει έναν πόλεμο ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου. Έτυχε. Αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τρέχει και τίποτα. Τράμπης, σιγά τα ουά.
0: Εντάξει, στην Αμερική γενικώς έχουν φρικάρει με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο, όπως καταλαβαίνετε. Και λένε όλοι ότι δεν θα αντέξει αυτή η συμφωνία σε προσφυγές. Δεν υπάρχει νομική, εννοώ το λένε.
1: Δεν πάνε να λένε.
0: Ότι είναι η πιο εκτεταμένη παρέμβαση σε φορολογικούς ελέγχους που αφορούν ενεργεία πρόεδρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και τόσο υπέροχος πρόεδρος όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μέτριοι πρόεδροι κάναν μέτριες παρεμβάσεις. Υπέροχος πρόεδρος κάνει υπέροχες παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε όλα τα πράγματα με έναν τρόπο εξηγούνται, δικαιολογούνται.
0: Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτός. Συμφωνία χαρακτηρίζεται με διάφορους, όπως καταλαβαίνετε, όρους όπως το πιο εξωφρενικό παράδειγμα διαφθοράς οποιασδήποτε αμερικανικής προεδρίας στην ιστορία των ΗΠΑ και που στα ακόμα λέω εγώ
1: Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ.
0: Προς τα ακόμα. Είναι μια πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει πολιτικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις του IRS, του μέσα στους ελέγχους του, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο Πόλης ο Δουρέκας είναι στην ΕΟΜ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι
1: πάρα
0: λες?
1: Πολύ ωραία, βεβαίως.
0: Τι λες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί
1: η Ελλάδα είναι παντού.
0: Τι νέο τώρα
1: είναι παντού
0: αυτό.
1: Η Ελλάδα, ναι. Είναι παντού η Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σε άλλα νέα συνειρμικά, επειδή είπαμε το όνομα του Τραμπ, είχαμε για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς The Boys.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω κάτι βεβαίως, γιατί κάποιοι δεν το έχουν δει. Βγήκε χθες το επεισόδιο, εγώ το δα σήμερα με πάρα πολύ συγκίνηση. Το τελευταίο, δηλαδή, πέμπτος κύκλος, 40 επεισόδια, τελείωσε η ιστορία. Είχαμε το επικό φινάλε, τέλος πάντων, της σειράς. Όταν λέμε για Τραμπ, πάντα μου έρχεται στο μυαλό ο Homelander, είναι το υπερηρωικό αντίστοιχο του Donald Trump σε όλα τις εκφάνσεις του. Είναι μία από τις σειρές, παιδί μου, οι οποίες νομίζω ότι άλλαξαν τον χώρο του θεάματος τελικά, έχοντας πια ολοκληρωμένη την εικόνα από τις 5 σεζόν. Νομίζω ότι είναι μία σειρά η οποία αλλάζει πάρα πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε τις σειρές, οπωσδήποτε πώς αντιλαμβανόμαστε τους υπερήρωες, όπως έχουμε συνηθίσει μέσα από τα κόμιξ της Marvel και της DC. Είναι κάτι τελείως κόντρα. Είναι μια σειρά η οποία είχε πάρα πολύ καφρίλα, είχε πάρα πολύ καυστικό χιούμορ, είχε πάρα πολύ σπλατεριά, είχε φοβερό σενάριο. Τέλος πάντων, όσοι δεν την έχετε δει, δεν είναι για όλους, δεν είναι συνηθισμένη σειρά, δεν είναι εύπευτη. Είναι όμως μια σειρά πολύ, πολύ διαφορετική και πάρα πολύ αξιόλογη. Και είναι από τις σειρές, νομίζω, που αυτό λέγαμε και με το φίλο μου τον Στέφανο, που είμαστε φανατικοί.
0: Yeah.
1: Θέλουμε να την ξαναδούμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι από τις σειρές που ολοκληρώνεται και λες κάποια στιγμή τώρα.
0: Ποια σειρά έχεις κάτσει να ξαναδείς ολόκληρη? Ολόκληρη.
1: Ολόκληρη δεν θυμάμαι. Έχω δει σειρές που έχω δει ολόκληρες. Έχω ξαναδεί επεισόδια, ας πούμε.
0: Αυτό, αλλά γι' αυτό λέω το ολόκληρο. Είναι λίγο, δηλαδή, ακόμα και την πιο λατρεμένη, ξέρω, το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Να πει κάποιος, δύσκολο κάτι να ξαναδείς τόσο πολλά επεισόδια.
1: Ναι, η συγκεκριμένη ίσως έχει μια αξία να την ξαναδείς, γιατί υπάρχουν στιγμές καφρίλας που ενδεχομένως δεν τις απόλαυσες όταν έγιναν. Με τη γνώση, πια τη συνολική γνώση της σειράς, μπορεί κάποια πράγματα τα οποία λίγο σου περάσουν τον τούκου.
0: Γι' αυτό όμως εξοδεύεις τον χρόνο να κάτσει να ξαναδείς ολόκληρη τη σειρά.
1: Ναι.
0: Για
1: τη... ναι. Ναι. Είναι τόσο ξεχωριστή σειρά που. Ναι.
0: Πόσα επεισόδια είναι συνολικά, ξέρω εγώ.
1: 40.
0: 40.
1: Είναι 5 σεζόν από 8 επεισόδια. Δεν είναι τόσο πολύ, ξέρεις, δεν έχει 20 σεζόν με 20 επεισόδια και 15.
0: Είναι 40 επεισόδια των 50 λεπτών, ας πούμε.
1: Ας πούμε, ναι, 50-55 λεπτά.
0: Okay. Εντάξει, άμα το κάνεις, βεβαίως. Αλλά μιλάμε για τέτοιο σειρά, όχι να ξεχωναπείς το Τσερνόμπιλ, ας πούμε, το οποίο είναι 4 επεισόδια.
1: Όχι. 6 νομίζω είναι, αλλά...
0: Όχι, 6 δεν είναι, νομίζω είναι ή 4 ή 5. Δεν είμαι, τώρα σίγουρος. Το οποίο, εντάξει, εννοεί το ξαναβλέψεις. Αν τυχόν δεν το έχετε δει, δεν το ακούσατε από μένα, αλλά υπάρχει στο ίντερνετ.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε να το βρείτε. Με ψάξιμο, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι 4, θυμάμαι. Αν δεν είναι 4.
1: Καλά, μπορώ να κάνω όλα.
0: Είναι 5. Όχι, θα το δω τώρα, γιατί μου δημιούργησε θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Να μην σου δημιουργώ.
0: Είναι 5.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 5, λοιπόν, τα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην έχεις δει το έκτο. Να ήταν 6 και να τα μάθεις τα 5.
0: Είναι
1: φαντάσου.
0: Είναι μπόλικα, βέβαια.
1: Είναι
0: λίγο σαν ταινία το καθένα.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Δεν είναι για μένα. Με όλη τη λατρεία που έχω στο Breaking Bad, εάν μου πεις οπωσδήποτε, θα πω πρώτο το Chernobyl και μετά το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Και τελείως διαφορετικό.
1: Δεν μπορούν να συγκριθούν.
0: Δεν νομίζω. Είναι
1: μια σειρά τόσων επεισοδίων με τόσους κύκλους, δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βλέπω φίλους οι οποίοι έχετε δει δύο φορές Grey's Anatomy. Βλέπω Breaking Bad, βλέπω Sons of Anarchy, βλέπω Supernatural, βλέπω The Wire, βλέπω απογοήτευση τελευταία σεζόν του The Boys, βλέπω.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Καθόλου απογοήτευση δεν ήταν. Ξέρεις εγώ τι θέμα έχω. Αν ξαναδώ μια σειρά που την έχω δει, ο λόγος για να τη δω πρέπει να είναι feel good τη σειρά. Πρέπει να είναι μια σειρά η οποία θα είναι χαλαρή και δεν θα με αγχώνει.
0: Ted Lasso, ας πούμε.
1: Ted Lasso, ήξερα εγώ το Rookie, που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τέλος πάντων έχω δει όλες τις σεζόν. Όταν κανένα βράδυ το πετυχαίνω, ξέρω εγώ, που παίζει τα επεισόδια στο Μακεδονία TV, τα ξαναβλέπω γιατί είναι ένα πράγμα χαλαρωτικό. Το βράδυ θέλω να πάω να κοιμηθώ, θέλω να δω κάτι χαλαρό. Δεν θέλω να δω μια σειρά που θα με τσιτώσει. Θέλω να δω κάτι το οποίο θα κυλήσει γάργαρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καθένας με τα γούστα του, βέβαια. Άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, ταινία τρόμου και κοιμάται μετά. Ποτέ να σου πω. Ο καθένας είναι όπως τη βρίσκει, όπως τον φτιάχνει κάτι.
0: Αλήθεια. Better Call Saul, πιθανώς καλύτερο spin-off, ναι. Συμφωνώ. Κανονικά φανταστείτε ότι αν τα είχαν φτιάξει κάπως διαφορετικά στο μυαλό τους, επειδή η ιστορία του Better Call Saul προηγείται της ιστορίας του Breaking Bad, έτσι, φανταστείτε ότι θα μπορούσε η σειρά να είναι το Better Call Saul και το Breaking Bad να είναι το spin-off του Better Call Saul, κανονικά, έτσι. Άλλο και αυτό. Τρομερό. Τρομερό, πραγματικά. Εντάξει, είπα. Το The Office, για να έχεις το κάνει, το είδα 3,5 φορές. Τι είναι στου 3,5, το είδες 3 και το ξαναξεκίνησε, το σταμάτησε στη μέση, στην Τετάρτη.
1: Μπορεί να είναι τώρα στη μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Χαραστά, κουράγιασαι, ρε παιδιά μου. Θα μου πεις, άμα κάτι σ' αρέσει και σου προσφέρει χαρά, σίγουρη, γιατί να μην το κάνεις.
1: Αυτό.
0: Τώρα πλάκα.
1: Η σειρά για τον Ονό ήταν το The Offer. Αυτή είναι η σειρά που ουσιαστικά δείχνει πώς γυρίστηκε ο Νονός και είναι μια πραγματικά εξαιρετική σειρά από τις καλύτερες που έχω δει. Ένας κύκλος βέβαια, δεν έχει συνέχεια κτλ. Αλλά είναι τρομερή γιατί σε βάζει όλο το περιβάλλον της εποχής, πώς έγιναν οι συζητήσεις με τους ηθοποιούς, πώς έγιναν τα deal με την μαφία η οποία ήταν εκεί στα γυρίσματα και για να μπορέσουν να γίνουν τα γυρίσματα έπρεπε να έχουν τη συνένεση της μαφίας. Είναι το καταπληκτικό ότι έχουν βρει ηθοποιούς που μοιάζουν πάρα πολύ με τους πραγματικούς. Δηλαδή, τους που υποδίδεται το Μάρλο Μπράντο μοιάζει με τον Μάρλο Μπράντο. Αυτός που υποδίδεται τον Αλ Πατσίνο είναι φτιστός ο Αλ Πατσίνο.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
1: Και ούτω καθεξής. Yeah. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα τρομερό casting. Και παίζει και έναν ρόλο έτσι αρκετά σημαντικό και ο Άντζελος Κόρντι, ο οποίος είναι Κύπριος ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός. Παίζει διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Έχει να τον γνωρίσω κιόλα. Που έχει έναν έτσι ξεχωριστό ρόλο στη μαφιόζου στο The Offer.
0: Okay. Prison Break έχω δει 3 φορές, μπράβο. Το έχουμε δει παιδιά το Better Call Saul, δεν μιλάμε έτσι. Twin Peaks βλέπω, Mad Men, για το Mad Men επίσης έχουμε συζητήσει, βεβαίως. Επίσης τρομερή σειρά το Mad Men, για μένα. Δεν είναι στα παιδιά, αλλά είναι μια πολύ μοναδική, εσύ δεν το έχεις δει το Mad Men.
1: Όχι. Δεν το έχω δει.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία σειρά το Mad Men. Σπουδαίος Τζον Χαμ, πριν το δούμε στο...
1: Your Friends and Neighbors.
0: Τι?
1: Α, λες για τον Τζον Χαμ, πρωτού το δούμε πού?
0: Στο Landman. Στο κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Τώρα παίζει το... Ο Τζον Χαμ παίζει το Your Friends and Neighbors.
0: Όχι, τώρα στο... Το Billy Bob Thornton, έλα, κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Το Landman.
0: Το Landman, καλά,
1: ναι,
0: το
1: είπα. Ναι, ναι.
0: Καλά το είπα. Ναι. Καλά τα είπα. Πρέπει να δούμε στον Άντμαν, ναι. Τώρα, να πιάσουμε φτιά, άμα πιάσουμε και τις τηλεοπτικές σειρές, παιδιά, πάμε αλλού.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε αλλού. Τώρα. Το πλοίο της αγάπης. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι, μου έχουν προτείνει να δω το Σοπράνος κάποια άποψη. Εγώ δεν το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά α πούμε δες
1: το. Κάπως να το δεις, ναι.
0: Μάλλον δες το, ε.
1: Ναι.
0: Επανάληψη μόνο τη σεζόν του Cobra Kai, βλέπω. Γνώμη για American Psycho. Εντάξει, παιδιά, όταν βγήκε το American Psycho ήταν. Wow.
1: Ναι.
0: Ήτανε wow. Τώρα εντάξει. Λες ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν λες wow. Όταν βγήκε πριν από. Πώς, 30 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πρέπει, ναι, και μπορεί και παραπάνω.
0: Έχεις πω, ρε φίλε. Τι κάνα, τι έκανα εδώ πέρα.
1: Για το Department Q που λέει κάποιος, εξαιρετικό επίσης. Ο πρώτος κύκλος που έχουμε δει. Εξαιρετικό. Επίσης πολύ ωραία σειρά.
0: Ναι. Yeah. Εντάξει, έχεις να... Le Bureau de Légion. The Bureau. Γαλλικό με Ματιέ Κασοβίτς, φοβερή κατασκοπευτική σειρά. Τώρα εμείς και λέμε, κάνουμε εδώ πέρα τώρα name dropping, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ό,τι γουστάρει ο καθένας, ακούει, σημειώνει και τα λοιπά.
1: Για τον Banshee, είναι προφανώς ο Homelander, ο Άντωνι Σταρ παίζει, έχουμε κάνει κουβέντα για τον Banshee, πέραν το ότι είναι ωραία σειρά, έχει πιθανότητα και τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βάλει ποτέ σε σειρά τηλεοπτική. Mm-hmm. Το Banshee. Είναι δηλαδή κάτι. Το casting ήταν για μερακλείδες τρομερούς. Και επίσης έχει και πολύ σημαντικό ρόλο στο Banshee ο Τεό Βασιλόπουλος. Έχει πολύ, πολύ καθοριστικό ρόλο.
0: Ο Τεό Βασιλόπουλος.
1: Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Στους ανθρώπους που έχουν πάει στην Αμερική και ο συγκεκριμένος δουλεύει. Δεν είναι ότι πήγε και έκανε το νεκρό σε κάτι κάδους.
0: Να.
1: πηγαίνει και έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόλο και πολύ σημαντικό για τον Πάνση.
0: Σέβας στον ακροατή που έχει δει τρεις φορές το X-Files. Επίσης σειρά ορόσημο για την εποχή της. Το έχω δει, και εγώ. Πρέπει να το έχω δει όλο το X-Files. Ναι.
1: Έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία ένα επεισόδιο των X-Files, το οποίο είναι περίπου 20 τόσα χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Στο οποίο υπάρχει χανταϊός.
0: Α, ναι.
1: Έγινε μόδα. Και υπάρχει κουβέντα που γίνεται μεταξύ του Μόλντερ και ενός τόσο πάνω που μιλάει, που του λέει ότι η πολιτική προστασία, του λέει, έχει τη δυνατότητα να... Μάλλον δίνει τη δυνατότητα στο Λευκό Οίκο να παραβιάσει τις θεσμικές ελευθερίες. Άρα ο Χανταϊός θεωρείται μια τέτοια ειδική περίπτωση. Άρα, ας πούμε, με τη συμβουλή της πολιτικής προστασίας, ο Λευκός Οίκος μπορεί να αναστείλει τα συνταγματικά δικαιώματα των Αμερικάνων. Και λες,
0: έλα μωρή ζωή να αντιγράψεις την τέχνη.
1: Και λες, μισό λεπτό. Ναι. Το έχουμε δει στον κορονοϊό αυτό. Παγκοσμίως. Και αυτό αναφερόταν στο Χανταϊό και ήταν 20 τόσα χρόνια πίσω. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι συζητάγαμε τότε και κάποιοι τι ξέρανε και τι. Έβλεπες τότε και λες, έλα μωρέ παιδιά, υπερβολική
0: είστε πια. 20 ρε παραπάνω το X-Files.
1: Το συγκεκριμένο επεισόδιο πρέπει να είναι 20 τόσα χρόνια πίσω.
0: Η X-Files είναι πάνω από 30. Πια.
1: Μπορεί να είναι και 30.
0: Τα X-Files θα έκανα εργασία στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία το 1994, ξέρω, το 1995. Ναι. Οπότε είναι πάνω από 30.
1: Okay, okay.
0: Όπω, τι είπες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είπες τώρα. Άλλος είδε 5 φορές το Peaky Blinders. Άλλος δεν έσβηνα τη μνήμη μου να ξαναδώ τον Άρκος. Άλλος επιμένει για το Band of Brothers.
1: Εντάξει, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και οι τρεις που βγήκανε, που ήταν για διαφορετικά σώματα του στάδου, τέλος πάντων, ήταν πολύ δυνατά. Το Band of Brothers ήταν, νομίζω, το καλύτερο όλων. Το καλύτερο όλων. Γιατί ήταν ένα για στατόξυρας, ένα για ναυτικό, ένα για αεροπορία. Τέλος πάντων, το Band of Brothers ήταν ένα αστούργημα.
0: Τι έλεγε, κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Τι θέλει, τα κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Mm-hmm. Ό,τι γουστάρει κάνει. Και τα βλέπει όλα.
1: Slow horses επίσης, παιδιά, σέβας για Γκάρι Όλμαν. Σέβας. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι, εντάξει, ο ρόλος στο slow horses του βρωμήλου αυτού πράκτορα, του υπέροχου καταπληκτικού, είναι πρέπει να διδάσκεται σε σχολές υποκριτικής. Γενικά οι ερμηνείες του Γκάρι Όλμαν, ειδικά αυτό.
0: Αυτό ναι, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί δεν την έχω δει, οπότε.
1: Δηλαδή συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Βίλιαμ και του λέει ο πρίγκιπας Βίλιαμ του Γκάρι Όλμαν, ευτυχώς έχεις κάνει μπάνιο, του λέει. Γιατί στη σειρά είναι τέτοια κατάσταση που μιλάω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχος.
0: Εντάξει.
1: Α, Χρήστος Βασιλόπουλος, ναι, παιδιά, και λέω.
0: Α, ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
1: Μπερδεύτηκα. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
0: Σουτς βλέπω, Succession βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα, ταμπού βλέπω, Fallout βλέπω. Πολλά τέτοια τέλος πάντων. Μα παιδιά, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να νομίζω απόλυτη συμφωνία σε καμιά σειρά.
1: Όχι, και δεν χρειάζεται.
0: Απλώς εντάξει. Μπορούμε νομίζω περισσότερο να συμφωνήσουμε για κάποιες σειρές που είναι πολύ καλές. Τώρα ξέρεις, απόλυτη σειρά, ξέρεις, ήταν πολύ αξιόλογες, πολύ καλογυρισμένες. Και μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως. Ξανά κάπου εκεί που δεν βλέπαμε τίποτα. Μεγαλώσαμε με δύο κανάλια εμείς.
1: Α, ναι,
0: εδώ και ξαφνικά είναι ο κόσμος στο χέρι μας, ας
1: ναι.
0: πούμε. Του...
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν πολλές πλέον πλατφόρμες και συνδρομητικά κανάλια και πολύ μεγάλη ανάγκη για να γεμίσουν όλες με υλικό να μπορέσουν να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, τρώμε και πολλές φόλες. Είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχει πολύ σαβούρα μέσα όταν πρέπει να γεμίσουν όλες.
0: Στατιστικά
1: για να...
0: λογικό
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι. ναι.
0: Ισχύει. Το Mindhunter επίσης, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το Mindhunter, ναι. Ναι, το οποίο
1: περιμένουμε
0: κατά κόμμα και φόβο θα περιμένουμε για πολύ.
1: Βγήκε μια ανακοίνωση ότι πάνε να κάνουν, αλλά δεν βλέπω πρόοδο. Δεν βλέπω πρόοδο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά.
1: Καταπληκτική. Είναι όπως φτιάχτηκε ουσιαστικά η BAU, η μονάδα ανάλυσης συμπεριφοράς στην πραγματικότητα. Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα με πραγματικές συνεντεύξεις σε serial killers. Για να μπορέσουν να δουν πώς λειτουργεί το μυαλό αυτών των ανθρώπων.
0: Και το Mindhunter και αυτές και ο παλιές σειρές. Θέλω να πω ότι είχε βγει και κάνει τίποτα όταν δεν είχαμε γκώσει ακόμα με τις σειρές.
1: Όχι, εντάξει. Όχι, δεν είχαμε γκώσει. Γιατί το Mindhunter πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ανοίγει η κουβέντα, λέτε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, Λούθερ βλέπω το BBC για Lost. Καφέ της χαράς,
1: το Λούθερ, ωραίο παιδιά. Η ταινία που βγήκε μετά το τέλος του τελευταίου κύκλου, που βγάλα μια ταινία, ας πούμε, λίγο που είναι της μόδας τώρα να βγαίνουν και ταινίες μετά τις σειρές για να συνεχίζει η ιστορία, ήταν πάρα πολύ μέτρια δυστυχώς. Οι πρώτες ζώνες του Λούθερ ήταν εξαιρετικές. Δυστυχώς μπήκε αυτό στη λούμπα ότι συνέχισε να βγαίνει γιατί είχε σουξέ και έπεσε ποιότητα στην πορεία.
0: Λοιπόν, με αυτή όλη την σύρωση συζήτηση, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις 11.30, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εάν δεν έχει ξεκινήσει, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος η εξουσία, η κυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το εφετείο τον έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, το Βύρονα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Πριν από λίγο, υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και των λειτουργιών της δικαιοσύνης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ΚΟΟ, 44χρονος καπετάνιος και ιδιοκτήτης του αλλιευτικού σκάφους, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του 47χρονου αλλιεργάτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 47χρονου ψαρά προήλθε από οξύ πνευμονικό είδημα. Σημαντική διάκριση για τον πολιτισμό του Αρχαγγέλου αποτελεί η εγγραφή των λαϊκών παραμυθιών της περιοχής στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Όπως δήλωσε η Βασιλική Γέροντα, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Έθωνας, στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2022 μέσα από πρωτοβουλία ανθρώπων που θέλησαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και αναγέννηση του πολιτιστικού έργου του Αρχαγγέλου. Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διεξήχθη σήμερα στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου διαπυρός 2026. Η άσκηση διοργανώθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων, του στρατού και κρατικών υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη προετοιμασία και το συντονισμό των δυνάμεων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Διακοπές ρεύματος σε χωριά της Ρόδου θα πραγματοποιήσει από τις 5.30 τα ξημερώματα έως τις 8 το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ο Νίκος Φραζής, μέλος της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, ορκίστηκε σήμερα Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χατζηγιάννη στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης της παράταξης για αλλαγή καταμερισμού χρεώσεων και στελεχειακής ανανέωσης. Χωρίς τον προπονητή του Γιάννη Μπερετούλη θα κάνει τα πλάνα του Ευκλής Ορονής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Top FM και στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ, σοβαροί προσωπικοί λόγοι τον αναγκάζουν να μην συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με ανακοίνωσή του, Ευκλής Ορονής καταδικάζει απερίθραστα τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του Ρωμάνο στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν ούτε στη φιλοσοφία ούτε στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος και γνωστοποιεί τη λύση της μεταξύ του συνεργασίας. Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Εδώ ξανά η πόντη της ασφάλτου. Παιδιά, η σειρά δεν βλέπετε, λέει ο Γιάννης.
6: Όχι, τώρα αυτά δεν είναι.
4: Τη βλέπεις με σημερινά δεδομένα, με σημερινά εφέ.
6: Ναι.
4: Για μας που ήμασταν παιδάκια τότε, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ μαγευτικό με το αυτοκίνητο που μίλαγε και πέταγε. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα, σήμερα προφανώς τη βλέπεις με το φίλτρο και με τα μάτια του σήμερα. Χαίρομαι πολύ. Αυτές τις σειρές βλέπεις μια καλή διάθεση. Δεν μπορείς να τις δεις κανονικά.
6: Ναι,
4: αν δεις μια καλή διάθεση, μια χαρά. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο ακούς μουσικούς σταθμούς και περισσότερο ειδησιογραφικούς.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε τα φοιτητικά χρόνια είναι εύκολα. Μην πουλάτε φίκι. Πέφτουν τσακωμοί για τεσγόμενε, φασώματα και κέρασμα. Οι φίλοι δεν τσακώνονται για τέτοια. Αν προλάβουν να γίνουν, βέβαια. Πολύχρονος, μεγάλη
4: παιδιά, έχει για όλους, δεν τσακώνες. Έχει για όλους μετά. Μπαίνεις σε μια... Έχει για όλο τον κόσμο. Έχεις σχολή σου, έχεις διπλανές σχολές. Έχεις κάνεις κονέ από εδώ, από εκεί. Κάνεις κονέ με ανθρώπους που έχουν ανθρώπους από άλλες σχολές. Είναι πολύ μεγάλο, ανοίγει πάρα πολύ ο κύκλος μετά. Γιατί δεν τσακωθείς.
6: Πολύχρονος, μεγάλη γκουρού, τα χρόνια και τις κατακτήσεις σου να πάρουμε, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Κόστα, χρόνια πολλά. Τον βλέπεις να γράφει στο και 10 λεπτά στο χορτάρι τον Neymar. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
4: Εσύ που ρωτάς ποια είναι η σειρά της μορφής Fight Club, δηλαδή να τη σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, να σκεφτείτε πράγματα για τον εαυτό σου, παιδιά, πολλές σειρές, αλλά είναι ανάλογα και στη φάση που θα τη δεις. Είναι δηλαδή σε τι φάση θα σε βρει η σειρά. Αν είσαι σε φάση πιο μοναχική, σε φάση, ξέρω εγώ, που είσαι πιο κλεισμένος στον εαυτό, σε φάση που έχεις περάσει μια δυσκολία και βλέπεις πράγματα με τα οποία ταυτίζεσαι, τα οποία σου ξυπνάνε αναμνήσεις, σου ξυπνάνε εικόνες, ξέρω εγώ, σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια απώλειες. Είναι και στη φάση που θα δεις. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να έχει μια δική του σειρά. Εγώ βρήκα πολλά πράγματα με τα οποία, ας πούμε, ταυτίστηκα ή συγκινήθηκα ή... Αυτό στο Ted Lasso. Καλά και άσχημα εννοώ.
6: Ναι.
4: Πράγματα.
6: Ναι. Ναι, συμφωνώ. Ήταν μια σειρά που είχε απ' όλα, ναι. Ο Neymar μπορεί να χαρακτηριστεί αρχηγός των απατεώνων ποδοσφαιριστών? Όχι, λέω εγώ.
4: Συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν διαστήματα στην καριέρα του που έχει παίξει τρομερή μπάλα.
6: Η Παιδιά με τα οικονομικά που έχει πρέμει, έλεγε σε ένα ραδιόφωνο του Brighton, τώρα λένε δώσαμε μόνο 10, κορόιδο τους πιάσαμε. Πολύ ωραία. Και Γιάννη, πού οφείλεται αυτή η ανεξήγητη εκτίμηση που τρέφεται για τους υπερτιμημένους με διέτα και φόντεν, λέει ο Καφουλάδης. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση.
4: Ναι.
6: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι, επίσης τα έχουμε πει αρκετά και για τους δύο. Ας έρθουμε στο φόντεν που κόπηκε τώρα. Ο φόντεν μας άρχισε, έχουμε συζητήσει για αυτό εδώ πέρα, γιατί μας θυμίζει λίγο το ποδόσφαιρο το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Δηλαδή το στυλ του ποδοσφαίρου το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε τελείως και το οποίο ευτυχώς και παγκοσμίως κρατάει ακόμα ζωντανό ο Κβάρα Κβαρατσχέλια.
4: Για το φόντεν λες.
6: Ναι.
4: Σε αυτό.
6: Ναι.
4: Όχι για το μηδιέτα.
6: Για το φόντεν.
4: Να πες το. Λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης, στις προάλλες έβλεπα τον Κούρκουλο στο ορατό της 0 να χορεύει ζεμπέκικο και αντί να καπνίζει τον φαντάστηκα να ατμίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση περίκοκο. Σήμερα κάτι θα γινόταν ή καθόλου τσιγάρο γιατί δεν είναι πολύ καλή κορέκτη.
6: Καρλέτο διώξα από την Μπραζέου απόψε τον Τζουτζέ. Πόδι στραμπούληξε σφατμέ λόγω του Φερετζέ. Ή βασιλιά Καρνάβαλε σε πήραν στο μεζέ, λέει ο Κάιζερ Γιώζε.
4: Ο Νόνο λέει το λέει, έχω ξεκινήσει παλιότερα Night Rider, μια χαρά βλέπετε, αλλά το πρώτο επεισόδιο είναι Mindfuck, διότι δεν παίζει ο Χάσελχοφ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό ότι δεν παίζει το πρώτο. Καθόλου. Μήπως τον βρίσκουν στην πορεία, θέλω να πω, συστήνεται αυτή όλη τέλος πάντων η υπηρεσία και τον βρίσκουν μετά και γίνεται ο οδηγός καρδιάς μας. Δεν το θυμάμαι, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει.
6: Άλλο τρέλαιμα από Καφού Fighters. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, ο Αταμάν θα μείνει. Αύριο ξυλώνουν τον glass floor και βάζουν μελαμίνη ή για ταξίδι αστραπή Νάιτζελ Σαντορίνη. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλο κρίμα να μην διαβάσουμε στο φως του Ραμπάτ το Πάλογλου γιατί δεν πήρε ο Ρεχάγκελ Μπέι στον Ουνάι στην εθνική κλίκα του Αγίου Πτσογλάν, γίνατε.
4: Παιδιά, εννοώ ήταν το Τεντ Λάσο και ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Επόμενη σεζόν θα ανακοινώθηκε, θα βγει τον Αύγουστο. Λέω, ήταν το Τεντ Λάσο για τις σειρές που είδαμε, για τη σεζόν που είδαμε έως τώρα. Για μιλήσω για τη σειρά, για τη σεζόν που θα βγει.
6: Έλατε.
4: Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο τη σεζόν που θα βγει. Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο. Έκλεισε μια ιστορία με πολλή συγκίνηση, με δομημένο σενάριο κτλ.
6: Γυρίζουμε μετά από πολλά χρόνια για να πούμε μια άλλη ιστορία.
4: Ναι, με γυναικείο ποδόσφαιρο, με ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί πρέπει να πιάσουμε και αυτή την κατηγορία κτλ. Με πολύ σπρόξιμο από την εταιρεία παραγωγής, πολλά λεφτά, δηλαδή πιέστηκε ο Σουντέικης να γυρίσει να το γράψει. Αυτές οι ιστορίες δεν πάνε πάντα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει ένα πράγμα στο μυαλό του και το ολοκληρώσει όπως το έχει σκεφτεί, το ολοκληρώνει. Βάζει την τελεία του. Τώρα για τα μετά δεν ξέρω. Μαγευτικός Χριστιανό. Μαγευτικός. Μαγευτικός παίρνει κύπελο δίπλα στους το μετάλλιο του, δίπλα σε ευτυχισμένους ανθρώπους με κελεμπίες.
6: Κάνει διάφορα στην νοηματική τώρα.
4: Δεν ξέρω αν φωνάζει τους συμπαίκτες του να έρθουνε. Δεν το ξέρεις. Είναι άνθρωπος the team.
6: Άλλημον.
4: Είναι αυτός τώρα άλλημον.
6: Αλίμονο.
4: Στήθηκε εδώ το σχετικό Champions 25-26. Σηκώνει την κούπα περί χαρίς, έχει δει ένα κασκόρ στο κεφάλι.
6: Και υπάρχει πέτσι με το κινητό που το ζει. Τι έχει πάθει ο κόσμος. Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι, ρε.
4: Ναι, πού θα βρει πλάνα. Σαν πως τραβάει για κανένας άλλος για να τα βρει. Πρέπει να τραβήξει αυτός για να του μείνουν συλλεκτικά. Δεν υπάρχει καμιά κάμερα που να καταγράφει την τελετή.
6: Ο Έρπετας Φωστήρας λέει ότι ο πρόεδρος Αλνάστερ κανονικά θα πρέπει να μπει πάνω σε Χάμερ με το έλεος της Άντζελας Δημητρίου που το έκανε σε συνεργασία με τον αστέρα της Αιγυπτιακής μουσικής, τον Άμρ Ντιάμπ.
4: Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει με διέτα Ζέντεν και Μπουσκέτς είναι η ανίερη τριάδα του ποδοσφαίρου αντίστοιχη του Τσιτσαμπέ για την 7η τέχνη, τόσο προχωρημένη που ακόμα να τους ανθιστούμε.
6: Όχι. Ο 7 μέρες του Εμπέντε λέει έχει τόσο μεγάλη ματαιοδοξία ο Παντελής Καπετάνος από τη Μαδέρα να φτάσει στα 1000 γκολ που θα αποτελέσει την έμεσή του. Γιατί ρε εσείς τώρα, γιατί είστε κακοί.
4: Λοιπόν, ο χαρακτήρας Μάικλ Νάιτ παίρνει τη μορφή του Χοφ μετά από πλαστική που του κάνουν για να του σώσουν το πρόσωπο και τη ζωή μετά από πυροβολισμό. Λέω επόπτης της ασφάλτου που με τέτοιο ψευδόνυμα λέει εγώ να τα ξέρει αυτά. Βεβαίως. Αλλά τι δουλειά έκανε πλαστική, τι κούκλος βγήκε.
6: Ναι, Αγγελικούλα μου, θα ξανακαταδικάσει το ανώτατο δικαστήριο πιασμάν τον Ντόναλτ, αλλά μετά θα ανασταλεί η ποινή ώσπου να πάρει πρωτάθλημα η Λιμνούπολη. Ρε, ποιο σουλιώτη οπλαρχηγό μου θυμίζει. Μάλιστα, μάλιστα. Λέει κάποιος, θέλω να συγχαρώ το φίλο που μου έφερε δώρο γάμου, τρία βιβλία για Τσερνόμπιλ και πρόσφατα και το link για τη σειρά. Τα έχω όλα, δεν έχω αρχίσει τίποτα. Ο ορισμός του feel good, κύριε Κώστα μου.
4: Με φωνή 4 παραγγελία, διπλή γιορτούλα σήμερα για τον κύριο Κωστάκη. Κύπελο, κάθετος ονομαστική γιορτή για τον ίδιο και πρωτάθλημα για τον Πορτογάλο, για τον Πορτογάλο γκόμενό του, τον αποτριχολαδωμένο.
6: Εγώ βλέπω εδώ πέρα, Κωνσταντίνο και Ελένης, βλέπω. Έχω δει τρεις φορές τους αυθέντους, λέει η Λίτσα Γιάκουσιτς. Εγώ εδώ χειροκροτώ.
4: Ναι.
6: Βεβαίως. Βεβαίως. Πέντε φορές έχω δει το εκείνες κι εγώ. Mm-hmm. Έξι φορές το τόλμη και γοητεία, λέει ο Ανδρέας Πλέιντοι. Τους μετράτε τώρα ή λέτε έτσι τώρα. Πετάτε νούμερα,
4: μάλλον
6: έτσι. Κάποιος λέει κάπου το χάστομαι, δεν ξέρω που είναι, ότι είχε δει 60 φορές το ρετυρέ.
4: Mm-hmm.
6: Σέβασε οποιονδήποτε έχει δει ολόκληρο το ρετυρέ, έστω και μία φορά. Ολόκληρο όμως,
4: Δεν ανήκω σε αυτούς.
6: Ούτε εγώ ανήκα, είμαι κοντά όμως. Είμαι κοντά.
4: Είμαι πολύ μακριά.
6: Γιατί σου σημαίνει αυτό?
4: Διότι καταλαβαίνω την καλτήλα, καταλαβαίνω.
6: Τότε είναι το θέμα να το έβλεπες. Αν τώρα
4: τότε
6: δεν
4: και
6: το
4: ποτέ.
6: Αν δεν το.
4: Όχι.
6: Στεναχώρησε αυτή τη στιγμή κόσμο, αλλά εντάξει, τι να πεις. Μέγιστε κλειδοκράτορα της τέχνης του ερωτισμού. Πες μου σε παρακαλώ, τώρα που ζεσταίνει και αλαφρώνουν τα ρουχαλάκια, εμείς οι δικυκλιστές κάνει να κάνουμε μπιπ-μπιπ ως γεια σου τσολιά μου ή δεν κάνει?
4: Γενικά δεν. Αν κάνει, τι εννοείς να κάνει? Αν το θεωρείς ωραίο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, αν σε λένε σταμάτη χαρδέλη και οδηγείς εγώ μια εντούρο της δεκαετίας του, να κάνεις.
6: Ναι. Δεν θα ήταν τέλειο να γύριζε το Netflix το δικό μας Πούλμαν με τριβέλα το 94. Είδα το θησαυρό της βαγίας λόγω της μουσικής που είχε χαραχθεί στο μυαλό μου ως παιδί, αλλά δεν την πάλεψε. Στο τρίτο επεισόδιο το άφησα. Κρίμα. Κρίμα.
4: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με τις παλιές σειρές που όταν τις είδαμε τότε μπορεί να μαγευτήκαμε ή να μίλησε στην ψυχή μας και πλέον τις βλέπουμε σήμερα με άλλα δεδομένα. Ας πούμε για κάποιον που δεν έχει δει το Σοπράνος, για παράδειγμα, που είναι μια σειρά η οποία, ρε παιδί μου, σημάδεψε τις τηλεοπτικές σειρές και σημάδεψε και τον τρόπο που γίνονται οι σειρές που έχουν να κάνουν με μαφιόζικες οικογένειες και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν τη δει κάποιος σήμερα, έχοντας δει, ας πούμε, άλλες 50 σειρές πιο πριν, και βάλει σήμερα να δει το Σοπράνος, μπορεί να το κλωτσίσει.
6: Ναι.
4: Παρότι δεν είναι μια σειρά που στηρίζεται σε εφέ και σε, ξέρω εγώ, εκρήξη κτλ. Έχει άλλα είναι τα χαρίσματά της. Ωστόσο, με τα χρόνια που έχουν περάσει και με τις σειρές που έχεις δει, γιατί έχουν βγει και πολύ καλές σειρές με πολύ καλά σενάρια και τεχνικά άρτιες και πολύ ωραία σκηνοθεσία και ωραία και εκρήξεις και πυροβολισμούς και όλα αυτά τα πράγματα πια. Μπορεί να σου κλωτσίσει, το καταλαβαίνω αυτό.
6: Είναι έτσι. Κύριε Κώστα, φιλοξένησε στο στούντιο 4 τον Ιταλό μες εβδομάδα προσβολή που δεν είχατε θέσει στο πάνελ έστω για 2 λεπτά να εκφράσει το θαυμασμό εκ μέρους μας.
4: Παιδιά, εκεί ήμουνα, απλά δεν ήθελα να διακόψω τον άνθρωπο. Τους άλλους η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Με τα αγγλικά που δεν μιλούσε, με τα ιταλικά που τέλος πάντων προσπαθούσαν να μιλήσουν οι παρουσιαστές. Είχε ένα μεταφραστή δίπλα του οποίο είχε πιει το αμέλητο νερό, δεν βοηθούσε καθόλου. Οπότε, αλλά ξανάπαιξε την επόμενη μέρα με υπότιτλους σε ό,τι είπε ο τραγουδής Σαλβατόρε, οπότε βγήκε άκρη.
6: Έχω δει κάποιος, λέει, όλες τις ταινίες της Λίζα Άνναν μετράει.
4: Βεβαίως και μετράει και φαντάζομαι περισσότερες από μία φορές.
6: Ορίστε, εγώ κάθε χρόνο καλοκαίρι βλέπω το κάμπινγκ με Μάιμο Καλογερόπουλο. Την έχω 14-15 φορές με το που μπαίνει Ιούλιος και υδρώνουν τα σόβρακα, τη βάζω. Πολύ ωραίος. Υπέροχη σειρά. Έχω δει καμιά τριανταριά φορές το θάνατο του Τιμόθεου Κόνστα. Δεν το κατέβασα ποτέ στα 12 χρόνια που το βλέπα. Πάρτον στον κουβά τον κορόιδαρχο. Γελάει μαζί μου η Νανά Βενέτη και η Βανέσα Τζελβέ. Μάλιστα.
4: Σαν παιδί 21 ετών δεν βρήκα σειρά να ταυτιστώ περισσότερο από το Stranger Things. Λέει κάποιος άλλος.
6: Λογικό. Λογικότατο. Και πώς με τα γάλματα, παιδιά, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Ναι. Βεβαίως και πώς με τα γάλματα. Όχι το θυμό μας, το είχαμε δει. Εννοείται. Εννοείται. Τα σμόνας γλεντάει τώρα, εδώ μας λέει κακό βεζίρι.
4: Μεγάλη αίτης απορία. Μεγάλη αίτης απορία από ο φίλο Τιμ Ντάνκαν. Στους Dukes, η ξαδέρφη Daisy παίζει σε έστω μία σκηνή χωρίς καυτό σορτσάκι. Ναι, παίζει και με κολλητό Τζέιν Παντελόνι.
6: Ναι.
4: Το οποίο αναδεικνύει πάλι αυτά που έχει να αναδείξει, το συζητάμε, αλλά...
6: Αλλά ναι. Λοιπόν, ο Κέστορ μας έχει στείλει 10 γραφικές ποδοσφαιρικές μπακαλιαριές Ελλήνων αθλητικών δημοσιογράφων. Ένα. Το ζέσταμα είναι πάντα καθιερωμένο. Δεύτερον, όταν το παιχνίδι ξεφεύγει από τους ελληνικούς ρυθμούς, τότε ή αποκτά άγρια ομορφιά ή γίνεται ροντέο.
4: Μάλιστα.
6: Σωστό.
4: Ναι.
6: Τρίτον, το ημίχρονο έχει συνώνυμο την ανάπαυλα.
4: Ναι.
6: Ναι. Τέσσερα.
4: Δεν είναι συνώνυμο, είναι η ανάπαυλα του ημιχρόνου.
6: Ναι, πάμε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
4: Κάποιος
6: τον είναι και σκέτο, όχι, κάποιος είναι και πάμε στην ανάπαυλα. Ναι. Τέσσερα. Ο τερματοφύλακας όταν πιάνει πέναλτι δεν είναι ικανή αντίδραση αλλά ψώνισμα. Το ψώνισε. Πέμπτον, το παιχνίδι λήγει μόνο στο 90 ή όταν σφυρίξει ο διαιτητής ή όποιος είναι ο απόλυτος χρονομέτρης αναμέτρησης.
4: Ο οποίος είναι ο απόλυτος χρονομέτρης αναμέτρησης.
6: Ναι, συγγνώμη. Έξι, όταν επιθετικός σκοράρει σε κενό τέρμα, τότε μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Επτά, όταν κάποιος κάνει φάουλ και το παραδέχεται, τότε η πράξη περιέχει υποτισμό. Σωστά. Οκτώ, ο παίχτης που διαμαρτύρεται έντονα φλερτάρει με την κίτρινη ή τη δεύτερη κίτρινη. Εννιά, αν η κάμερα πιάσει καμιά οικογένεια ή καμιά ξέμπαργη, τότε είναι ωραίες εικόνες. Δέκα, τα πλάγια φάουλ κοντά στη γραμμή θεωρούνται κοντινά κόρνερ.
4: Ναι.
6: Ακριβώς.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Ακριβέστατος. Λοιπόν. Ο πρώην Γιαννίκη Βίντι Βίτσι λέει το εξής. Fun fact. Χθες σας έστειλα πως ο αδερφός μου στην Κάριστο ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά και μάλιστα πίστευα πως ήταν κάπου αρχές Απρίλη. Σήμερα πρωί μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει: άκουσα το φοβερό mail που έστειλες πριν τη ρεβάνς με τη Ράγιο. Κοντεύει μέσα Απρίλη δηλαδή όντως. Ο ίδιος άνθρωπος, γαλουχημένος στο ΑΙΕΚ μικρός σατράπης, μου έστειλε με ικανοποίηση και υπερηφάνεια τον παρακάτω λογαριασμό σούπερ μάρκετ και μου έχει φωτογραφία τον λογαριασμό σούπερ μάρκετ που είναι ακριβώς 50 ευρώ. Και μπράβο του. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο την προσοχή σας.
4: Ναι.
6: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνεις και υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνουν εκείνες. Αυτή ήταν η δεύτερη κατηγορία. Μετά τον Αλέξανδρο Μάρκο θα έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω, να ξεκαθαρίσω τα όρια, να επιστρέψω σε κανονικές υποθέσεις. Δεν το έκανα γιατί τότε ήρθε το τηλεφώνημα. Η γυναίκα που δεν μιλούσε σαν πελάτησα. Δεν είπε το όνομά της σωστά από την αρχή, σαν να το δοκίμαζε πρώτα. Χρειάζομαι κάποιον που βρίσκει πράγματα που δεν βρίσκονται εύκολα. Αυτή δεν είναι φράση πελάτη. Είναι φράση ανθρώπου που έχει ήδη αποφασίσει ότι κάτι δεν θα λυθεί με επίσημο τρόπο. Τη συνάντησα την επόμενη μέρα. Ήταν ήρεμη. Υπερβολικά ήρεμη. Αυτό είναι πάντα κακό σημάδι. Έχει χαθεί κάτι, μου είπε. Άνθρωπος, ρώτησα. Όχι. Μια αλήθεια. Μου έδωσε ένα φάκελο. Δεν είχε πολλά μέσα. Μόνο ένα όνομα εταιρείας και τρεις φωτογραφίες από CCTV. Σε όλες υπήρχε το ίδιο άτομο. Και σε όλες υπήρχε κάτι που δεν ταιριάζε. Ο άντρας φωτογραφίας δεν έκανε τίποτα περίεργο. Στεκόταν, μιλούσε, περίμενε. Αλλά αν κοιτάζει προσεκτικά, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο. Κανείς γύρω του δεν τον κοιτούσε κατευθείαν. Όχι από αγένεια, όχι από τύχη. Σαν να τον απέφευγαν χωρίς να το συνειδητοποιούν. Έψαξα την εταιρεία, δεν υπήρχε κάτι παράνομο. Δεν υπήρχε σκάνδαλο, δεν υπήρχε τίποτα που να φωνάζει υπόθεση. Αλλά υπήρχε κάτι πιο περίεργο. Ασυνέπειες στα ίχνη ανθρώπων που δούλευαν εκεί. Σαν να υπήρχαν μόνο μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Σαν να μην υπήρχαν έξω από αυτό. Τον είδα από κοντά την τρίτη μέρα. Ο άντρας από τις φωτογραφίες. Δεν με κοίταξε όταν πέρασα δίπλα του, αλλά ένιωσα κάτι παράξενο. Ότι ήξερε πως είμαι εκεί πριν τον κοιτάξω εγώ. Δεν είσαι από εδώ, μου είπε. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν διαπίστωση. Και εσύ, απάντησα. Χαμογέλασε χωρίς χαρά. Εγώ είμαι ο λόγος που εδώ δεν είναι όπως νομίζεις. Δεν υπήρξε απόδειξη, δεν υπήρξε σύλληψη, δεν υπήρξε λύση. Μόνο μια συνειδητοποίηση. Ότι κάποιες υποθέσεις δεν έρχονται για να λυθούν. Έρχονται για να σ' αλλάξουν. Και εγώ είχα ήδη αρχίσει να αλλάζω. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια υπόθεση ή κατάσταση που δεν εξηγείται καθαρά, καλό είναι να μην την αγνοήσετε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό που φαίνεται ασήμαντο είναι στην πραγματικότητα η αρχή μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Αν χρειάζεστε διερεύνηση ή δεύτερη ματιά σε κάτι που σας προβληματίζει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νέγρα Πόντις Δράκος.
4: Σπουδαίος.
6: Πολύ σπουδαίο.
4: Σπουδαίος, πολύ σπουδαίο. Μόνο σπουδαίο. Είναι η μόνη λέξη που μπορεί να τον περιγράψει.
6: Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, λέει ο Παναστάτης Μπολσονάρος. Καλησπέρα και στους δύο. Κύριε Γιάννη, με το χέρι στην καρδιά, αν δεν ήσασταν υποχρεωμένος να παρακολουθείτε την αθλητική επικαιρότητα λόγω επαγγέλματος, πόσες είναι οι πιθανότητες να είχατε απομονωθεί κάπου και να βλέπατε κονσέρβα και τους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς με τη σωστή σειρά?
4: Καλό. Λοιπόν, εμένα η 11η μεγάλη αλήθεια, όταν στην αρχή του παιχνιδιού ο τερματοφύλακας πιάνει σουτ, ο αντίπαλος δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του. Ναι.
6: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Βεβαίως. Το αλαλούμ τρεις φορές. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν. Twin Peaks, ναι.
4: Στα 10 αυτά σημεία προσθέτουμε ότι ο Πανετολικός είναι πάντα επικίνδυνος. Δηλαδή ο ένας αϊτόρ καθότανε.
6: Βεβαίως. Ο Αλεξάνδρος Ξεκολόρος λέει το εξής. Στο χώρο που εργάζομαι και εν ώψη καλοκαιριού, ήρθε χθες η απευκταία μετακίνησή μου σε άλλο, χειρότερο από άποψη δουλειάς, τμήμα για λόγους κάλυψης λόγω ελλείψεως προσωπικού. Πόσο τιμάει τον πατέρα μου που μόλις του το ανακοίνωσε από το τηλέφωνο, μου είπε εντελώς αθώα καλή τοποθέτηση. Και πόσο τιμά εμένα που με το που το ακούω το απαντάω στιγμός με φωνή 4 ότι ήταν να τοποθετηθεί, τοποθετήθηκε.
4: Έχω δει συλλεκτικό Τσαούση στα 20 του, άγριο νιάτο, να μιλάει για τα 80s, 90s, για μουσική και νεολαία. Θα σέβεστε γατάκια, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα.
6: Στο παρασκήνιο, ναι. Και ο μπαμπάς μιλάει εκεί, να πω.
4: Ο μπαμπάς Τσαούσης.
6: Βεβαίως, στο ίδιο επεισόδιο. Λοιπόν, ο Ρακούν Αγκουέρο. Είναι το εξής. Ρώτησα τον Τζέμινι κατά πόσο ισχύει ότι ο γκουρού του έρωτα είναι όντως γκουρού και ορίστε η απάντηση. Η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του γκουρού του έρωτα του έχει αποδοθεί από το κοινό του, αλλά με μια πολύ συγκεκριμένη κάλτ και ραδιοφωνική έννοια. Ο Κώστας Βαϊμάκης είναι πρωτίστως ένας από τους πιο γνωστούς και έμπειρους αθλητικούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, η φήμη του ως ειδικού των σχέσεων χτίστηκε μέσα από τη μακροχρόνια ραδιοφωνική πορεία του, κυρίως μέσα από το ιστορικό ραδιοφωνικό δίδυμο του Γιάννη Τσαούση στο Αξέχαστο Fight Club. Και τα μετέπειτα. Γιατί να ξέχασα. Λοιπόν, εδώ είναι το γιατί θεωρείται γκουρού. Πρώτον, το ραδιοφωνικό εξομολογητήριο. Στις εκπομπές του έχει δημιουργηθεί μια παράδοση όπου οι ακροατές, οι λεγόμενοι άρρωστοι, αφήνουν στην άκρη τα αθλητικά και στέλνουν μηνύματα για να πούν τον πόνο τους. Αναλύουν καψούρες, χωρισμούς, τοξικές σχέσεις, απιστίες και διλήμματα. Δεύτερον, ομός ρεαλισμός και κινησμός. Σε αντίθεση με τις κλασικές συμβουλές σχέσεων, ο Βαϊμάκης δεν χαϊδεύει αυτιά. Απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, επικό χιούμορ και μια δόση κινησμού. Αν θεωρεί ότι ο ακροατής είχε μονή ή κάνει λάθος επιλογής, το λέει στα ίσα, προτρέποντάς τον συνήθως να βάλει μυαλό και να προχωρήσει παρακάτω. Τρίτον, η λογική της παρέας. Οι συμβολές του δεν βασίζονται στην ψυχολογία, αλλά στην καθαρή κοινή λογική και τη βιωματική εμπειρία. Είναι η συμβουλή που θα σου έδινε ο πιο ντόμπρος φίλος σου σε ένα τραπέζι με μπύρες. Οπότε, κατά πόσο ισχύει? Αν ψάχνεις ακαδημαϊκή ψυχανάλυση, δεν ισχύει καθόλου. Αν όμως ψάχνεις τον άνθρωπο που θα διαλύσει τις ψευδεστήσεις σου για μια σχέση με τρόπο που θα σε κάνει να γελάσεις μέχρι τα ακραίων, τότε ναι, στα ελληνικά RGNA, ο Κώστας Βαϊμάκης είναι ο απόλυτος γκουρού.
4: Είμαστε. Αξέχαστη έχουμε. Καλά να είμαστε, θυμόμαστε. Καλά να είμαστε. Τι πιθανότητες δίνεται ο νεγρεπόντης δράκος να είναι στην πραγματικότητα ο Φίλιπ Μάρλοου, λέει ο Τένες Πούσκας. Όχι, δεν είναι. Άλλος, είναι ο νεγρεπόντης δράκος το αντίστοιχο του αστυνόμου Μπέκα
6: άνατη για
4: τον, τον Ιερακλή Μιχαηλίδη, τον έπαιζε ο Θανάσης Αλταμπάσης. Απαντάς και εσύ, δεν περιμένεις να αναπληρωθεί το μεγαλείο, το μεγαλείο της διατύπωσης.
6: Μιχάλης λέει: Γερμανοί, μας θυμίζει ότι οι Γερμανοί δίνουν το πρώτο του παιχνίδι στις 14 Ιουνίου απέναντι στο Κουρασάο. Κάθε αρχή και δύσκολη. Για τους Γερμανούς.
4: Στο παρασκήνιο λέει κάποιος ο Τσαούσης κάνει εμφάνιση, αλλά Γιώργος Βέλτσος που του φάγαν τον μπιφτέκι του.
6: Είμαι τραγικός εκεί πέρα. Και φάω και ένα τραγικό που κάμισο. Δεν ξέρω γιατί. Τραγικό. Ναι. Εντάξει, ο Νεγρεπόντης Δράκος είναι περιπτωσάρα. Το έχετε καταλάβει. Ναι, τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να μου τώρα τίποτα περισσότερο. Το τι είναι ή το τι είδους περιπτωσάρα είναι, δεν χρειάζεται να εξηγηθούν αυτά. Πάμε παρακάτω, παραφύγουμε για την ακρίβεια.
4: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Θα είμαστε εδώ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Μόλις τελειώσει, ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Μετά θα σιωπήσουμε για πάντα. Καλά να είμαστε, να μας θυμόμαστε. Καλό βράδυ.
7: Γεια σας.
8: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου, η ολοκλήρωση μεταγραφής Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Πράντη με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες ο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκές στις 4 πρώτες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα Ολυμπιακός για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση, αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα, Ιράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, ιδιαιτές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την Άκη, να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ σε ουγγρικού ΜΜΕ. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, το γύρο της Ελλάδας, θα κάνει το τρόπο του πλασμάτος μετά από απόφαση ΠΑΕ. Κλείνουν για μία αγωνιστική θέση 21-23 στην Όλγουιν Αρένα μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό Γιάκομπ Νέστου, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει την τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολίου του Ράφα Μπενίτεθ. Παιδική διάσταση υπάρχει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μακομέντος Δόεφ. Παρά τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό, δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχιζουμενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζιμποκοβίτς. Το σύνθημα για την κατάξυψη του πλασμάτου έδωσε ο Γκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας σε τουρκικό μέσο. Επιστροφή της προπονής για τους παίκτες του Φιλιού που ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον ημιτελικό τη σειρά τη Stichman Basketball League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκας και Καλαϊτζάκης. Φινάλε απλή έω στοίχημα Super League με τον Ατρόμητο να σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 6-0 του Πασερακού στο Περιστέρι με καρέ του Τσούμπερ. Σε άλλα παιχνίδια τη 10η αγωνιστική, Πανετολικό Αστέρα Άκτορ 1-2 και Κυψιά Ελνόμπετ 3-2. Άλλα δύο χρόνια η διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη. Το μήνυμα του Μιχάλη Κλωρίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον Άρη, συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Ατζέντου, αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα η διοίκηση των κίτρινων προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον τη συνεργασία του. Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι πρωταθλητές στην επιτραπέζια αντισφαίρεση για την περίοδο 2025-2026. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των play-off της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλευκους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και τις πράσινες το πρώτο μετά από 52 χρόνια. Δεν είναι μόνο ιδέα η EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Real Madrid, της Sergio Scariolo, στην έδειξη τύπου του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Και στο διεθνή χώρο πρωταθλήρια Βελγίου για 20η φορά στην ιστορία της Συμπρίσης του Χρήστου Τζόλη, που έζησε ο Παλιδίου 2 με τη Μαλίν και εξασφάλισε τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το τέλος. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μην είστε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
6: Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι.
8: Πέσκο!
7: Τι.
8: Τι. Πέσκο!
7: Τι.
8: Πέσκο!
7: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
9: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
9: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
9: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
9: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
11: Γελάς, ε.
10: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
12: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
14: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
6: να σου πω κάτι.

0: πίσω. Μαζόχας είσαι.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πήγε να πει χαμοστέρνα. Χαμοστέρνα.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε στην Big Win Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο και ο άνθρωπος που σας βγάζει στον αέρα στο 210-95-79-283-4 και 5 www.sportfm.gr στέλνει τα μηνύματάκια σας. Για να τα πούμε όλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ θέμα χρόνου ολοκλήρωση μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Θα μας τα πει ο Ηρακλής, φυσικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λέγαμε και από το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άλλο μέσο τώρα. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνω αυτό το λάθος.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Λοιπόν, φυσικά έχουμε Ευρωλίγκα, Final Four σήμερα. Ναι. Γιατί πέρασε η ημέρα. Τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρ στο πρώτο παιχνίδι, πρώτο ημιτελικό. Βάλενθια Ρεάλ είναι ο άλλο. 6 και 9, έτσι. Τα παιχνίδια. 6 το Ολυμπιακός με την Φενέρ. 9 το άλλο παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τα οριστικά με τον Έστρουπ. Πιστεύω ίσως και μέσα από το Κυριακό να τα έχουμε. Και έχει καναληθεί και το συμβόλαιο του Μπενίτεθ. Τι άλλο έχουμε. Είχαμε παιχνίδια. Φινάλε στα play-out.
1: 4 γκολ Τσούμπερ τότε.
0: 6-0, ναι. Τον Πάνσερα εγώ. Καρέ του Τσούμπερ. Και είχαμε πάνε το λίγο στο 4-1-2 και φυσικά Αελνόβιμπεντ 3-2. Τι άλλο έχουμε. Πρωταθλητής ο Τζόλης στο Βέλγιο με την Μπριζ. 2-2 με τη Μαρλίν και πήρε μια κορυφή πριν από το τέλος το πρωτάθλημα.

0: Και η Μοντερέ ανακοίνωσε τον Αλμέιδα, φίλε.
1: Πήγε.
0: Μεξικό.
1: Μεξικό, ε.
0: Ναι, ναι, επιστρέψε στο Μεξικό έπειτα από 8 χρόνια. Ήταν συντζίβα τότε. Ο Ματίας Αλμέιδα. Λοιπόν. Αυτά εν ολίγης. Και ότι θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Βέβαια, και τώρα είναι. Είναι, ξέρεις, το. Ε, είναι το Final Four τώρα. Το... Η μη τελική αύριο.
0: Ναι, το δεν είπαμε. Είστε εκεί, είναι το μυαλό σου εκεί. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Έλα, Ηρακλή μου. Ταξιδεύεις, ε. Ηρακλής.
1: Ναι, βρε, εδώ είμαι.
0: Πάμε. Χαίρετε, είναι το μυαλό
1: σου. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Ποιες διαδικασίες, ε. Πάμε, ναι.
2: Γεια σου, Περιακό, είμαι.
0: Έλα, Άρη.
1: Έλα, Άρη.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Καλά λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, παιδιά, θα μπορούσαμε να... Επειδή θέλω λίγο να αποφορτιστούμε, Ηρακλή, με το μπάσκετ.
1: Ναι. Και τι να πούμε.
2: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ρετρό με προηγούμενα Final Four.
0: Πάμε, ωραία αυτά. Ωραία, πολύ ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, και θα σου κάνω και μια ερώτηση που θα αφορά και τους δύο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Ηρακλή, η δικιά μου γενιά, γιατί έχω δει αρκετά Final Four. Και δεν θα σου πω μόνο για τον Ολυμπιακό, είχαμε δει και την ομάδα του Γκάλι. Θα ήθελα, αν ήθελα να ξαναγίνω ένα παιχνίδι, θα ήθελα να ξαναδώ ένα παιχνίδι του Άρη που δεν είχε πάει στο Final Four με την Tracer.
1: Που έγινε η ανατροπή, που ήταν με τους 30 πόντους, πόσο ήταν το πρώτο μάτσο.
2: Μπράβο, και... μπράβο. Ναι. Που δεν πήγε στο Final Four.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει ένα απίστευτο παιχνίδι πάλι του Άρη με τη Μακάμπι στον ημιτελικό που έχουν γίνει τα επεισόδια και έχει διακοπεί και εκεί γύρισε όλο το παιχνίδι.
1: Επεισόδιο.
2: Και
1: έμεινε έξω από το τελικό. Ο Μακή νομίζω με τον Γιαννάκη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αν είναι
2: αυτό. Έχει πλακωθεί ο Γιαννάκης, αλλά δεν θυμάμαι ποιος θα ήταν
1: από τη Μακάμπι. Νομίζω ότι ήταν ο Μακή, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω περάσει πόσα χρόνια.
2: Λοιπόν, σου λέω τώρα παιχνίδια που θα ήθελα να ξαναδώ, ας με ξέρεις, τώρα είναι στην ιστορία, τι μου λες. Σίγουρα το παιχνίδι το δικό μας που ήμουνα στο πρώτο Final Four με το τελικό.
1: Την Παταλώνα. Χαίρομαι πολύ.
2: Μου έχει κοστίσει, να ξέρεις, πάρα πολύ ο χαμένος τελικός του 10 με την ομάδα του Γιαννάκη.
1: Από την Βαρκελώνα. Σε αυτό το μάτσι ήμασταν πολύ πίσω συνέχεια.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως, ότι αυτή η ομάδα παίζει να ήταν μέσα στις δύο καλύτερες που είχε ποτέ Ολυμπιακός.
1: Καλή.
2: Μιλάμε για ένα μπάτζετ περίπου πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Η ομάδα του 9 ήταν τεράστιο.
2: Και το 9, ναι.
1: Απλά στο 10 και στον ημιτελικό είχαμε δυσκολευτεί που έχει βάλει το φόλο κάρφωμα.
2: Ναι, και έχουμε πάει στην παράταση.
1: Και πού πήγαμε στην παράταση.
2: Μιλάμε τώρα για ομάδα με Τσίλντερς, Παπαλουκά, Ντεόντοσιτς, Σκορχανίτη, Μπουρούση. Εντάξει, να πεις. Εγώ δεν σε πάω στα τελευταία. Και θα σου πω και άλλο ένα παιχνίδι, αν επιτρέπεις. Μου είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση και που είχαμε πάει, που χάσαμε και τους δύο, πέσα Final Four με τις Άλγκυρες που ήτανε, που χάσαμε και στο μικρό τελικό.
1: Περίμενε.
2: Το Final Four ήταν αυτό.
1: Εννοείς στον ημιτελικό που χάσαμε,
2: ναι,
1: από τους Λιθουανούς που το πήρανε, που το με Κασλάς.
2: Ναι, ποιο Final Four ήταν αυτό.
1: Έδνη. Ήτανε μετά τη Ρώμη, το επόμενο ήτανε. Το επόμενο πρέπει να ήταν.
2: Ήταν το επόμενο.
1: Νομίζω ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα. Θα ήθελα να μου πει ο Διονύσης ποιο παιχνίδι έτσι θα ήθελα να ξαναδεί έτσι με Παναθηναϊκό με Final Four.
0: Ποιο παιχνίδι.
2: Σίγουρα μπορεί να ξέρεις να είναι και κάποιο με τον Ολυμπιακό που είχε παίξει ένα.
0: Ποιο παιχνίδι θα ήθελα. Περίμενα. Τι εννοείς να ξαναδώ, πως να είχε,
2: ναι,
0: άλλη τροπή.
2: Ναι.
0: Να είχε άλλη τροπή.
2: Ναι.
0: Ίσως Σαραγώσα. Που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός και άσε να πυροβολεί ο Τζόνσον.
1: Α, τον ημιτελικό λες.
0: Τον ημιτελικό, ναι. Αλλά να έχει άλλη τροπή, αυτό δεν με ρωτάς.
2: Ναι, ναι, που να έχει άλλη τροπή, που να πεις ότι...
0: Και το, ίσως το 12 στην Κωνσταντινούπολη με τη Τζεσεκά τον ημιτελικό.
2: Ναι, και κλείνοντας, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί προσπαθώ να είμαι δίκαιος, για μένα το πιο μάγικο να ξέρεις Final Four του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που είχε πάρει με την Πολόνια.
0: Ναι.
2: Στην Ιταλία, δηλαδή, εγώ το θεωρώ πολύ μαγικό αυτό.
0: Το πιο δύσκολο. Γιατί πήγε ως outsider.
2: Περιμέναμε και εμείς Ολυμπιακοί.
0: Πήγε ως outsider. Ήταν μια χρονιά δύσκολη για τον Παναθηναϊκό τότε, η αλήθεια είναι. Πήγε ως outsider και το πήρε. Δηλαδή, φαβορή ήταν η Μπολόνια.
2: Όπως και εμάς δεν περίμεναμε τίποτα το γύρισμα που έκανε με τον Ιφκοβιτς στο δεύτερο.
1: Κωνσταντινούπολη.
2: Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ρε παιδιά, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή που έχει γίνει. Δε, και εκείνη την Τζασεκά δηλαδή τη βρίσκαμε με Ηρακλή συνέχεια και την τζακίζαμε. Τι πράγμα ήταν αυτό τότε.
1: Από εκεί, εκεί ξεκίνησε. Μετά ήταν που και είχαμε κερδίσει και την επόμενη χρονιά τον ημιτελικό και άλλους δύο ημιτελικούς με την Τζασεκά.
2: Και Ηρακλή, μια ερώτηση σε εσένα και κλείνω, παιδιά, και καλή συνέχεια. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ποια θεωρείς πιο άδικο τελικό που έχουμε χάσει, με τη Ρεάλ το τελευταίο του Γιούλ ή με την Παταλώνα?
1: Με την Παταλώνα. Αν και, αν και με τη Ρεάλ είμαστε πολύ καλύτεροι. Εντάξει, απλά τώρα πολλοί ακροατές. Μπορεί να είναι ούτε και να είχαν γεννηθεί.
2: Καλά, πάμε και πολύ παλιά τώρα, 30 ναι. χρόνια πίσω.
1: Ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ εξαιρετική εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού που είχε πάει στο Τελαβίβ.
2: Και να πει και το φίλο σου του Διονύση, γιατί δεν άλλη, το έχει δει.
1: Όπως και με τη Ρεάλ, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός για 38 λεπτά. 38-30
2: και να του πει σου Διονύση, με ακούς.
0: Τα ακούω, φίλε μου, ναι.
2: Να ξέρεις ότι ήταν και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που εγώ πιστεύω ότι εκεί θα το παίρνει πρώτη φορά. Η γραμμή του ΠΑΣ παλιά με τη Λιμός.
1: Αυτό είναι πρέπει.
2: Που δεν πήγαμε στο Final Four στο ΣΕΦ.
1: Ναι. Που πήγε ο ΠΑΟΚ.
2: Που πήγε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παιδιά ΠΑΟΚ για να το μαθαίνουν οι νεότεροι, είχε απίστευτη ομάδα τότε.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε.
2: Όρφα Φασούλα Λέβιγκστον.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε μια φοβερή πεντάδα και το παίχτη τον Μπουντούρι.
2: Μπάρλου, ήταν και ο Μπάρλου, δεν ήταν νομίζω ο Ηρακλή.
1: Μπάρλου, Λέβιγκστον Φασούλα, Κόρφα Μπρέλιεβιτς πεντάδα και εκ το παίχτη του Μπουντούρι.
2: Και είχαν χάσει με τελικό με την Μπένετον.
1: Ρουσκόνη,
2: και πήγε στο τελικό και το έχασα από τη Λιμός.
1: Πώς το λέγανε, να δεις το αυτός που βάλει το τρίποντο. Γιατί ήταν ο Ρουσκόνη τότε που ήταν κάτω τα καλάθια, που ήταν πολύ δυνατός και είχε τραυματιστεί ο Τζέκος που τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και ήταν και τον περιμέναν πολύ για αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν ο μόνος που είχε τον όγκο για να μπορείς και τη δύναμη να σπρώξει το Ρουσκόνη.
2: Και ξέρετε, ήταν και η μοναδική φορά του ΠΑΟΚ που δεν ξαναεμφανίστηκε μετά σε Final Four και σε τέτοια. Δεν είχε βέβαια και τη δυνατότητα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες που είχαμε δει, Ηράκλη και Διονύση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Η πεντάδα του ΠΑΟΚ
0: ήταν ομαδάρα. Άλλο μπάσκετ βέβαια τότε, έτσι. Αλλά
1: απλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον μπάγκο που να μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα.
2: Δεν είχε τις εναλλακτικές από τον πάγκο, λες.
1: Ήταν και μόνο μέσα με πέντε και τον Μπουντούρι, δεν κάνει λάθος.
2: Όπως και λέγανε ότι ο Άρης δεν πήρε τρεις χρονιές το κύπελλο γιατί δεν είχε δεύτερο ψηλό. Έπεσε μόνο με τον Γουίλτζερ.
1: Mm-hmm. Ναι, καλά, και ο Γουίλτζερ δεν ήταν αμφισβητή τώρα το σέντερ.
2: Ναι, αλλά λέγανε ότι δεν είχε την εναλλακτική, ότι δεν είχε ένα δεύτερο καλό σέντερ, ας πούμε, και γι' αυτό δεν πήρε μία από τις τρεις χρονιές. Έτσι λέγανε τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, Ηρακλή, ελπίζω αύριο να πάνε όλα καλά. Και τη Δευτέρα που θα ξαναμιλήσω, αν το έχουμε πάρει.
1: Να έχουν πάει ακόμα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Τα μεταγραφικά θα τα πούμε από Δευτέρα με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Γεια σου, Άρη.
2: Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Βεβαίως και σε εκείνη την ομάδα της Μπένετον που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ξέρεις ο Ρουσκό, το αστέρι ήταν ο Κούκοτς, για το γράφει ένας φίλος, ο οποίος έχει κάνει ματσάρα. Αλλά είχε πει την ιστορία, νομίζω, ο Τζέκος ή ο Ιφκοβιτς, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα στο Βίραμ τα Χανιά. Στο φίλο που δεν βρήκε εν τέλει εισιτήριο από την Ικαρία, στον Μάρα του Χερσόνησο.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, αγόρι μου.
3: Ναι, καλημέρα. Έλα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλο μου.
3: Εντάξει, το ίδιο μήκος κύματος. Ηρακλή θα πας αύριο, ε.
1: Ναι.
3: Εύχομαι αύριο να μπουν οι βάσεις.
1: Ένα-ένα. Μην με αρχίζει τώρα και πιο
3: πιο. Είπα να μπουν οι βάσεις.
1: Ναι.
3: Να μπουν οι βάσεις. Ναι. Είσαι πολύ αγχωμένο.
1: Τώρα με έχει πιάσει. Δεν ξέρω, ήρεμο ήμουνα. Όλη μέρα ήρεμο ήμουνα.
3: Μα γι' αυτό το ξεκίνησα. Είπα, πάμε, το πήραμε, πάμε Δευτέρα να.
1: Θα σε έκλεινα, σου λέω, Ηλία, δηλαδή δεν έχει.
3: Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν προχωρήσω στο. Γιατί είχα σκοπό να πούμε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και επειδή συζητιέται αρκετά τώρα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες εδώ στη Νέα Σμύρνη, όσον αφορά μια διάρθρωση. Η οποία δεν ξέρω, θα συζητηθεί Παρασκευή, σήμερα. Ναι. Κάτι είπαν ότι θα κάνουν σήμερα.
0: Δεν βλέπω να περνάει. Λοιπόν,
3: καταρχήν να πω κάτι. Υπάρχει άρθρο του ΚΑΠ, το οποίο ουσιαστικά δεν προβλέπει ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν να παραμένουν στην κατηγορία την ίδια σεζόν.
0: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι προς τιμήν των φιλάθλων της Λάρισσας. Μένα προσωπικά με στεναχώρησε πάρα πολύ ο υποβιβασμός της Λάρισσας. Μια ομάδα με τόσο κόσμο, γήπεδο, αυτά να... με το που ανέβηκε έπεσε κατευθείαν. Έτσι, είναι προς τιμήν τους που δεν θέλουν και δεν κάνω και μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, και το λέω γιατί ανέφερα Νέα Σμύρνη, γιατί εδώ είναι και το περιβάλλον του Πανιωνίου. Είναι μια ομάδα που είναι 6 χρόνια ήδη μακριά από την κατηγορία στην οποία ανήκει, έτσι, και λείπει πάρα πολύ από την πρώτη εθνική. Λοιπόν, και εάν συμβεί η αναδιάρθρωση, τότε και ο Πανιώνιος αλλά και η Νίκη Βόλου, που ήταν η δεύτερη του στον άλλο όμιλο, στο βόρειο όμιλο, θα πρέπει να διεκδικήσουν την άνοδό του. Εάν ισχύσει, που και εγώ πιστεύω, όπως είπε Διονύση, ότι δεν θα ισχύσει τελικά.
1: Θα σου το δείξω.
3: Γενικότερα όμως η αναδιάρθρωση είναι κάτι το οποίο είναι, ακούγεται πολύ έντονο να γίνει, αν όχι φέτος, θα γίνει του χρόνου.
0: Μέχρι του χρόνου, φίλε μου.
1: Βλέπουμε το μέχρι του χρόνου.
0: Ναι, δεν. Ναι.
1: Εντάξει, ας πω, δεν
3: δηλαδή είναι. Να πέσει ένας, να ανέβουν τρεις κτλ. Λοιπόν. Ηρακλή, πάμε λίγο ποδόσφαιρο, ε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, άκουσα και εγώ την συνέντευξη του Κώστα του Καραπαπά. Εντάξει, ήταν βέβαια περισσότερο για τα θέματα.
1: Παρουσίαση, για τα διάρκεια. Θα δώσει και συνέντευξη του Παρνέκη. Θα πάμε και να περιμένουμε τον Ιούνιο. Το θέμα είναι η ομάδα προχωράει, κάνει τη σκηνή. Θα δούμε και αν θα τελειώσει. Όλο αυτό δείχνει του Κωνσταντίνια.
3: Από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει. Δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, πάντα περιμένεις.
3: Με τον Τζάμπρα τι γίνεται, τι υπάρχει. Είναι
1: στη λίστα και τον έχει ζητήσει και ο Πετιλίμπαρ, γιατί του αρέσει και στα παιχνίδια που είχε δει το Λεβαδιακό και απέναντι στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε. Ο Κομπότης είναι δεδομένο ότι θα αποδεχτεί την πρόταση όποιος θα του δώσει περισσότερα χρήματα, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν και κρούσεις από το εξωτερικό.
0: Και από Ιταλία.
3: Πάντως, να πω ότι σήμερα το πρωί ήταν όλα τα λεφτά η αντίδραση του Διονύση που γυρνάει με χαμόγελο και λέει.
1: Τόσο είναι
3: λέει,
1: Βασάβη.
0: Τι.
3: Λέει, μ' αρέσει μήνυμα, λέει, που ήταν κλεισμένο από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ο Κασάβιαν είπε ότι. Αυτή φάτσα του Διονύση, όταν είπα ότι. 11 εκατομμύρια.
0: Για τον Κωνσταντίνια.
1: Ναι.
3: Εγώ λέω για τον Τζάμπρα. Εγώ δεν λέω για τον Κωνσταντίνια.
0: Για τον Τζάμπρα.
3: Που γύρισε ο Διονύση κάποια στιγμή.
0: Ο Ηρακλής εδώ είναι. Εγώ έλεγα γύρω ότι δεν έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάμπρα. Αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να πάρει τον Τζάμπρα, τότε είχαν και καλές σχέσεις ο Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, θα τον πάρει. Αλλά δεν είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάμπρα. Γιατί υπήρχε μια φημολογία ότι έχει κλείσει ο Τζάμπρας και του χρόνου θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι που σας το έλεγα. Αν είχε κλείσει, πώς πήγε ο Ολυμπιακός και ενδιαφέρεται να τον πάρει. Αλλά είχε κλείσει τον Παναθηναϊκός. Δεν ίσχυε.
1: Τι ομάδες από την Ιταλία.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Το οποίο βεβαιώνεται τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τον Τζάμπρα.
3: Λοιπόν,
1: γιατί το που το γράφει ο Ιωάννης από Κόβεντρη, όχι για δίδυμο Τσάπρα Σάλιακα, όχι, αλλά και ότι ο Σάλιακας έχει ακουστεί. Δηλαδή, ας στραβώσει την Τσάπρα και ο Σάλιακας έχει και το καλό ότι είναι και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Για να είναι
3: ισχύει, ναι.
1: Για να, ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε φεύγοντα, αν θα φύγει, όλα εκεί μας οδηγούν.
3: Ακούστηκε για την ΑΕΚ ο Σάλιακας. Τον ανέφερε και ο Άκης κάποια στιγμή στο.
1: Δεν το θυμάμαι, αλήθεια.
3: Μπορεί να μπερδεύτηκε και εγώ.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να το πει το παιδί. Παιδί μου, αλλά κοίτασε εκεί την ώρα να έρχονται κανένα μήνυμα στο κινητό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ. Γιατί ο Ροντινέη, το οποίο λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο ότι ξέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι το υπολογίζει στα εξτρέμ.
3: Ναι, άλλο τι μπορεί να πει. Ναι, στα εξτρέμ δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμη αλλαγή. Γιατί και εγώ δεν το καταλάβει αυτό. Δηλαδή το προορίζω όντως τώρα ότι είναι μονίμως, αν το χρησιμοποιεί.
1: Εντάξει, άμα θα τύχει. Κοίτα να δει, άμα θα έχει κάποιου κάρτε, κάποιου μπορεί να είναι τραυματία, ότι δεν μπορεί να παίξει και μπακ. Δεν είναι έτσι, σου λέει αυτό, αλλά όταν ο προπονητής κάνει δήλωση ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι, ότι είναι extreme και δεν είναι back, τι άλλο να πει.
3: Εντάξει, σίγουρα τώρα για να μιλήσουν κι άλλοι, θα περιμένουμε, καταρχήν Ηρακλή μου να σε ρωτήσω, αυτή η συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, εντάξει, γιατί το μέσα στον Ιούνιο είναι μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι και 25 Ιουλίου.
1: Δεν έχει,
3: περίπου...
1: δεν έχει γίνει γνωστό.
3: Δεν μπορείς να προσδιορίσεις χρονικά αν θα είναι.
1: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι επειδή χθες αναφερθήκατε στο επερχόμενο Μουντιάλ, στις 14, έγινε μια σκέψη. Στις 14 Ιουνίου που θα παίξει Βραζιλία-Μαρόκο, σκέψη τώρα να φάλει κανένα γκολ ο Ελκαμπή στο 85. Τη σπάθη δεν τη σπάθη τη τηλεόραση μετά, πες μου.
1: Όχι, δεν τη σπάθη.
0: Είναι γολικός.
1: Τόσα γκολ έχει βάλει.
0: Ναι.
3: Όχι, λέω μετά από.
1: Θα είναι και βράδυ αυτό το μάτσα, το δούμε εδώ.
0: Ναι. Να θυμόμαστε πάντως και φόβομαι χθες για τον Ελκαμπή που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Όλοι οι παίκτες περνούν μια περίοδο όχι καλή. Και κυρίως επιθετική. Γιατί στον επιθετικό φαίνεται και περισσότερο. Ο επιθετικός ο καλός, όταν περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος, κάνει μπαμ, γιατί εκεί που σκοράρει, μετά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Το έχουν περάσει όλοι.
3: Αλλά ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
0: Θυμάμαι το Βαζέχα κάποτε που είχε να βάλει 10 μάτς γκολ. Συμβαίνει.
1: Και ξέρεις,
0: απλά στον επιθετικό φαίνεται πολύ πιο εύκολα από ότι σε ένα χαφ.
1: Ειδικά μα χάνει ευκαιρίες μεγάλες.
0: Ναι, και στο χαφ θα φανεί, ο χαφ θα κάνει λάθη κτλ. Ο επιθετικός, εκεί που βάζει γκολ, ο σκόρερ, ξαφνικά αρχίζει να μην τα βάζει, πάρει και μετά πιέζεται και ψυχολογικά, οπότε φαίνεται περισσότερο. Αυτό έχει πάθει κάποιο.
3: Πάντως,
0: αλλά αυτό συμβαίνει
3: στους παίκτες. Μπράβο, έβαλα πρόσφατα ένα βίντεο για να δω, έτσι για να μου περάσουν λίγο τα νεύρα, να το πω έτσι, γιατί βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες τρελαίνεσαι. Έβαλα ένα βίντεο με τις ευκαιρίες που έχανε κατά καιρούς ο Μωράτα. Εκεί που πέρασαν τα νεύρα.
0: Όλοι.
3: Μιλάμε τώρα να είναι άδειο το τέρμα, έτσι, και μιλάμε για τον Μωράτα. Μιλάμε για επιθετικό στην Ισπανία και τα λοιπά. Τόσες ομάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Ηρακλή με την Νίκη, θα τα πούμε.
1: Να πω την καλησπέρα στο φίλο του Σάκη το Μιλτιάδη, από το Σουόνσι, στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη.
0: Έχει διάλειμμα.
1: Δεν είναι ο Κυριάκος, με το Χάρη είμαστε σήμερα. Το σωστό είναι, λέει, να πάρει ένα σούπερ, να πάρει ένα καλό δεξιμπακ. Το σούπερ μα κάνει εξελικτήσεις. Και ο Ροντινέι να είναι μπαλαντέρ μπροστά και πίσω. Με διαφωνώ καθόλου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Με διαφωνώ καθόλου μαζί σου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Για το φίλο με ρωτάει αν θα είναι πάλι στο C&M η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πιθανότατα ναι. Ολλανδία θα είναι σίγουρη.
0: Χαίρετε.
6: Ναι, γεια σου παιδιά.
1: Γεια.
6: Παγιά σου με τι κάνετε.
1: Τι κάνεις αγόρι μου.
6: Καλά αγόρια.
1: Ηρέμησες.
6: Από τι πράγμα.
1: Το φίλο σου.
6: Το φάρο του φιλού. Εντάξει, σου περνάει καιρός, το διαπιστώνεις ότι λείπει και είναι χειρότερο. Δηλαδή, πιστεύεις να σε πάρει τηλέφωνο και να σου ξαναμιλήσει, καταλαβες. Και επειδή ήταν και Παναθηναϊκός και είχα όνειρο ότι θα πηγαίναμε, δεν το είχα πει κιόλας, να δούμε στο Βοτανικό αγώνα με εισιτήριο διαρκείας, δεν σηκώρες να έγινε. Ήταν και πολύ ξαφνικό, έτσι, Δευτέρα μιλάγαμε και την Τρίτη πέθανε, ήταν πολύ, πολύ ξαφνικό. Και να πούμε σε μία ώρα, μπαμ μπαμ. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
6: Καλό project εδώ που βοηθήσει αυτός,
0: Καλό είναι, κάτσε να κλείσει.
6: Και ξέρετε, το λέω γιατί είναι νέο παιδί και έχει όρεξη για δουλειά. Και δεν είναι ότι δεν είναι καλός προπονητής και δεν πετυχεί την τρίτη χρονιά, δεν το λένε πολλοί. Είναι ότι του φύγαν όλοι οι παίχτες και δεν είχε να βάλει όπλα μέσα να πολεμήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Αλήθεια είναι ότι του φύγανε.
6: Συμφωνείς.
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Συμφωνώ, του φύγανε πολλοί παίχτες από την Κοπεχάγη.
6: Του φύγανε πολλοί παίχτες, φίλε. Η μισή ομάδα του φύγε. Και δεν πήρανε εισάξιους και καλύτερους από αυτούς που είχε και γι' αυτό δεν πήγε καλά. Όχι ότι ξαφνικά ξέρασε την προπονητική ο άνθρωπος. Ήδη δεν τυχαίο ότι πήρε δύο ποταθλήματα και δύο κύπελα και τους έβγαλε και στους 16 του Champions League με καλές ομάδες αντιπάλους. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Συμφωνείς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που
6: λες. Οπότε να τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα λένε και λένε Έλα μωρέ, και τι έγινε, δεν έχει, έχει
0: κάτι παιχνίδι. Κάτι θα να κλείσει, φίλε μου, και όλα θα τα συζητήσουμε.
6: Κοίτα, εγώ πιστεύω μετά, άμα δεν κλείσει αυτός, μετά πάμε για Λέτο, δεν υπάρχει άλλη φάση.
0: Θα δούμε, θα δούμε, εγώ πιστεύω θα κλείσει.
6: Θα κλείσει, λες, ο Δανός,
0: έτσι πιστεύω, αυτό εκτιμώ.
6: Μακάρι. Είναι πιο έμπειρος από τον Λέτο, απλώς ο Λέτο είναι και αυτός νέος και
0: εκεί ξέρει... σε πιο υψηλό επίπεδο.
6: Ναι, αυτό, απλώς ο Λέτο είναι πιο νέος και πιο μεγάλο μπορεί να είναι. Έχει και αυτός δίψα για... γιατί ανέβασε μια ομάδα κατηγορία και την κράτησε στην κατηγορία, οπότε είναι κάπως και αυτός αρκετά δοκιμασμένος, απλώς δεν έχει πάρει τίτλους. Ο άλλος έχει κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά καμιά φορά, φίλε μου, είδες, ήρθε το μεγάλο το όνομα ο Μπενίτες και δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει τώρα αυτός και να σου κάνει να βγάλει μάτια. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Συμφωνείς?
0: Έτσι είναι. Όπως το λες. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι όνομα, ότι δεν και καλά έκανε πράγματα. Τα έχουμε πει.
6: Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά. Καλά σας Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο φίλος μου γράφει ότι ο Ιακοπίν ήταν ο Ιταλός τότε στην Μπενετών στο παιχνίδι στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το κρίσιμο τρίποντο δεν το νομίζω, δεν το είχε βάλει ο Ιακοπίνη. Ένα άλλο είχε βάλει. Ο Ιακοπίνη ήταν για χρόνια εκεί. Τον βλέπαμε. Πολύ καλό σουτέρ.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου πάνω.
1: Γεια σου πάνω.
7: Δεν μου λέτε, έγινε η συνάντηση του Εργίνα Αταμάν με τον Γιάννη Ακόπουλο?
0: Όχι, ακυρώθηκε.
7: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Ακυρώθηκε.
7: Α?
0: Το ακύρωσε ο Γιάννη Ακόπουλος.
7: Α. Δεν ξέρουμε γιατί ακυρώθηκε.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι μένει ο Αταμάν. Αυτό βλέπω εγώ από τη που ακυρώθηκε για το ραντεβού. Και βλέπουμε.
1: Ο Πασιλιάδη. Πέθανε λεπτό πάνω με το Διονύση.
7: Εντάξει. Τώρα δεν βλέπω ότι ακυρώθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι, από το πρωί.
7: Ο προπονητής έκλεισε Ιόνιο, όχι ακόμα στο
0: ποδόσφαιρο. Όχι ακόμα. Τελική ευθεία νομίζω είμαστε. Το αντιλαμβάνομαι.
7: Πάμε προς θετική εξέλιξη.
0: Έτσι φαίνεται. Κάτσε να περιμένουμε. Άμα δεν πέσουν υπογραφές πάνω μου, πρέπει να περιμένουμε.
7: Καλώς. Έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Επάνω. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, εγώ είμαι. Γεια σου. Εγώ.
0: Ναι.
8: Γιάννης, απόγευμα, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
8: Έσου, Ερακλή.
0: Είναι λίγο έξω, Ερακλή.
8: Δεν πειράζει. Άσου, μεσά θα πει να μιλήσω.
0: Παίζουν.
8: Γεννήσα, άκουσα λίγο. Εγώ πιστεύω, μάλλον και παίρνω και εσύ την άποψή σου, ότι έχει κλείσει, απλά δεν πρέπει να το πούμε, ζωντανό λέω τώρα, έτσι, το Ιάκουμπ, δεν πρέπει να το πούμε γιατί πρέπει να, πρώτα να αποχωρήσει...
0: καλά, αυτό, θέμα, αυτό ότι πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ο...
8: Ναι, είναι θέμα ηθικής, όχι τακτικής, πρέπει, ότι είναι...
0: Έτσι πρέπει θέμα, να γίνει, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, όχι, δεν έχει κλείσει ακόμα.
8: Ορίστε.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα όμως ο Νέστρουπ.
8: Α, δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Όχι, εντάξει. Στη Δανία το γράφαν σήμερα, δεν έχει κλείσει ακόμα.
8: Εντάξει, δηλαδή εννοείς δεν έχει κλείσει ακόμα, επειδή είναι θέμα...
0: Δεν έχει υπογράψει ακόμα.
8: Ναι,
0: μιλάνε δηλαδή, για κάποιες λεπτομέρειες.
8: Ναι, μήπως, άλλο, μήπως δεν έχει υπογράψει επειδή να φανεί υπογραφή του, επειδή πρέπει να φύγει ο Ράφα.
0: Όχι, αυτό ούτως ή άλλως.
8: Όχι, δεν έμαθε με αυτό.
0: Αυτό το ξέραμε ούτως ή άλλως ότι πρέπει να συμβεί.
8: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι, παιδί μου, απλά λόγω σε
0: μπορεί να γίνουν λόγω... όλα μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα, αν, πάει καλά, αν ολοκληρωθεί του Νέστρου, να ακούσουμε ανακοίνωση συνεργασίας με Μπενίτες και μετά τον
8: Νέστρου. Ήθελα να πάω λίγο μπροστά, δεν ήθελα να πάω πολύ μπροστά. Μια άλλη ερώτηση να σου κάνω. Έγινα σήμερα, πλήρωσα κατά μέλους. Ήταν 62 ευρώ, δεν ξέρω γιατί 62. 62 ευρώ μου ήρθε.
0: Ναι.
8: Ναι, δηλαδή,
0: εμένα
8: ο ίδιος, έτσι. Οπότε λέω να έχω μια διαδικασία, όχι κύριο για μένα, για το παιδί που είναι 17 χρόνια ο γιος μου, που κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι.
8: Άλλο λέω, εγώ με αυτό που έχω κάνει το εισιτήριο, όχι το εισιτήριο, έχω κάνει την κίνηση την πρώτη, έχω κάνει κατά μέλους.
0: Ναι.
8: Okay. Αυτό το έχω μόνο στο κινητό μου, φαίνεται στο κινητό μου.
0: Ναι.
8: Πρέπει να το κάνω να το τυπώσω ή μόνο να φαίνεται εκεί?
0: Όχι, στον κόβι παίρνω αυτά.
8: Στο?
0: Τον κόβ δεν τα περνάς αυτά. Α, κάρτα μέλους. Όχι, γιατί να το τυπώσεις, αφού υπάρχει και στο κινητό σου, μια χαρά είσαι.
8: Κάτσε, δεν
0: καταλαβαίνεις. Τίποτα, στο κινητό μια χαρά είσαι.
8: Ναι, το έχω όμως, πρέπει να το σώσω σε μια άλλη μορφή, το έχω στο mail μου, αυτό λέω.
0: Θα σου στείλουν και κάρτα, άμα θέλεις.
8: Κατάλαβες, λέω.
0: Όλα καλά, μια χαρά είναι στο mail σου, μια χαρά.
8: Ναι, οκ. Okay. Και μετά, επειδή εγώ είμαι, είχα πάρει διαρκείας, έχω να πάρω από το 4-5.
0: Ναι.
8: Είχα πάρει 4-5-6 και ναι. Έχω πάρει, είμαι
0: διαρκείας
8: παλιός, θα είμαι παλιός τώρα, τώρα είμαι καινούριος πάλι.
0: Το διαρκείας θα το βάλεις στο GOV.
8: Όχι, εγώ είμαι να πάρω μετά το 4 Ιουνίου μου πάνε.
0: Ναι, θα μπει στο GOV, στο GOV. Όπως στο τα εισιτήρια που τα βάζουμε στο GOV, έτσι και το διαρκείας.
8: Όχι, ότι και εμάς εδώ, που πήγα σήμερα.
0: Άλλο λέω, όταν θα το πάρεις στο διαρκείας σου, θα το βάλεις στο GOV, όπως βάζεις όλα στα έγγραφα.
8: Ναι.
0: Αυτό λέω.
8: Όπως έχω κάνει με το έγγραφο, άμυκα κτλ.
0: Ακριβώς.
8: Ναι. Όχι, άλλο πάνω να πω. Δηλαδή, αυτοί πώς θα δουν την κατά μέλους μου.
0: Ποιος να τη δει.
8: Δώσεις
0: εκεί όταν βγάλεις το διαρκείας, φαντάζομαι θα έχει ένα κωδικό. Και θα τον δώσεις. Θα τον δεις.
8: Ναι, αλλά γενικά σου λέω, εγώ έκανα αυτή την κίνηση. Είμαι σίγουρα από τους τρίτους που θα πάρουν, έτσι δεν είναι, νομίζω. Έχουν μάλλον προτεραιότητα για το νέο γήπεδο, λέω τώρα, έτσι.
0: Οι κάτοχοι.
8: Οι πρώτοι που έχουν κάποια χρόνια, οι κάποιοι άλλοι κτλ.
0: Τα 2 ευρώ είναι το ticket master που σου κρατάει.
8: Ναι, μωρέ, μου πήρε, ωραία, αυτό το έδωσα εγώ από κάρτα. Μου λέει 60 του ήταν. 60, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό δεν με πειράξει αυτό. Τα 60 πάνε στο ερασιτέχνη που έδωσα.
0: Στο ερασιτέχνη. Κάρτα μέλους.
8: Άρα πήγαν στην ομάδα, δεν είναι πήγανε και κάπου έτσι. Ναι,
0: προφανώς. Να πάνε αυτό. Καταλαβαίνετε.
8: Μια ακόμα ρώτηση θα σου κάνω κάτι.
0: Ναι.
8: Επειδή εγώ το δανό, το θεωρώ σίγουρο θα έρθει. Θετικό. Δεν λέμε όχι, δεν λέμε στο τετέι, για το τετέι συμφωνώ και εγώ λέω τετέι τέσσερις και αυτός που του λέω εγώ, λέω αν είναι αυτός είναι ένας άλλος. Αφημίκου Πουλούλου που είναι αγκολός Αγγελίνα, το ξέρεις.
0: Άσε τώρα τα ονόματα, κάτσε να κλείσω λίγο, να κλείσω προβληματής πρώτα και μετά θα δούμε πώς θα γίνει ο Παναθηναϊκός.
8: Να μην τα πω αυτά τώρα, να μην πω σήμερα να σου πω άλλη μέρα.
0: Δεν έρθει ο προπονητής πρώτα.
8: Ναι, βέβαια, άλλο βρε Διονύση, απλά να πει να κάνει δύο δοτήσεις για παιχνίδια, αν είναι καλή πες αυτή.
0: Φίλε, δεν είναι το θέμα σου πω εγώ, αν είναι εγώ οποιοδήποτε καλό παίκτη, ένα παίκτη που θα μου πει. Θέμα είναι να έρθει ο προπονητή πρώτα και μετά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι είσαι.
8: Τι
0: θα θελήσει και τι δεν θα θελήσει. Κατάλαβε.
8: Κάτσε άλλο.
0: Άλλος.
8: Ο Ηρακλής έφυγε.
1: Τώρα εδώ ήρθε.
8: Έλα, τι κάνει.
1: Και χαρά, Βαρύνα μου.
8: Γεια σα, Πόγιο Παναγό.
1: Ναι, ναι, από το Αίγιο.
8: Ρώτα πριν κάτι την για τα θέματα του Παναγού.
1: Ναι, αλλά εξηγεί.
8: Τι βλέπετε αύριο, αύριο σήμερα, τι βλέπετε.
1: Τι γίνεται σε αλλιάς. Δεν ξέρω, αδερφέ δεν κάνω προβλήψεις.
8: Εντάξει, και άλλα κάνεις, και εγώ δεν θα έκανα στήσου. Λοιπόν, παιδιά, μην λέω τίποτα, μην οκλώ, να πάρει κανένας άλλος. Λοιπόν,
0: γεια σου,
8: θα είσαι καλά, χαιρετώ.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου αρχηγή μου.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι, μπράβο, ο Ραγκάτς είχε βάλει αυτό το τρυπόδο. Το έστειλε ένας φίλος. Ναι, καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο παρατηρητής.
0: Καλημέρα φίλε, δεν ξέρω.
9: Ναι, καλημέρα, δεν ξέρω να ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
1: Ναι, ναι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάξει παλαιός.
0: Ναι.
9: Κάνετε κύριε Ιωνής και κύριε Ηρακλή.
1: Α, όχι εγώ, ναι.
0: Γεια. Καλά, καλά.
9: Δεν ξέρω, κάνει διακοπές, δεν σας ακούω. Με ακούτε εσείς.
0: Ναι, ναι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς ήθελα να διατυπώσω δύο-τρεις σκέψεις μου. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολη η συμφωνία, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον συγκεκριμένο Δανό προπονητή. Προφανώς, ο Δανός προπονητής θα πρέπει να εύχεται να έρθει στον Παναθηναϊκό και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός να κατατρέχεται αν θα το κλείσει. Είναι μεγάλη τιμή για τον Δανό αυτόν, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο και αν προσπαθεί να υπάρχει μια επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, υποκριτική από την ΠΑΕ, ότι δεν έχει κλείσει ακόμα κλπ.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα. Τι υποκριτική επικοινωνία, δεν έχει κλείσει. Άμα είχε κλείσει, θα είχε ανακοινωθεί.
9: Ναι, πιστεύω έχει κλείσει και σε ξαναλέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον Δανό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, σας λέω. Μα και δεν το λέει. Ποιος Παναθηναϊκός, και οι Δανείς σήμερα στα ρεπορτάζ που τα δικά τους, αυτό λέγανε, δεν έχει κλείσει ακόμα.
9: Τέλος πάντων, δεν νομίζω πάντως ότι ήταν και τόσο δύσκολη η περίπτωσή του, ας πούμε.
0: Άλλο λέω. Αλλά... λέω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
9: Ωραία, δεν έχει κλείσει, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σας λέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλο για το συγκεκριμένο δανό προπονητή.
0: Ναι.
9: Στο κάτω κάτω δεν έχτηκε κάποιο από πλέον περιζή τα πρωταθλήματα, ας πούμε, της Ευρώπης.
0: Ναι.
9: Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο βοηθός του βασικού προπονητή της Κοπενχάγης.
0: Μετά έγινε προπονητής.
9: Ορίστε.
0: Μετά έγινε προπονητής αυτός.
9: Ναι, όπως έγιναν και άλλοι βοηθοί του Παναθηναϊκού, οι έστω υπηρεσιακοί. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρετε και εσείς παρακολουθείτε και ο συνάδελφός σας.
0: Δεν έχει να κάνει πάντως για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, στο που ήταν ένας προπονητής τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Νίκολης, ας πούμε, από τη Τσεσεκά Μόσχας ήρθε.
9: Ναι.
0: Λέω ένα παράδειγμα φρέσκο, έτσι.
9: Το Δανέζικο Πρωτάθλημα, αγαπητέ κύριε.
1: Καλά, η Τσεσεκά Μόσχας δεν είναι μικρή ομάδα. Απλά επειδή οι Ρώσοι ξέρει.
0: Αλλά όχι για πρωταθλήματα που λέει. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε από το.
1: Όχι, και κάποτε και πριν τον πόλεμο, το πρωτάθλημα της Ρωσίας ήταν ακριβό
9: πρωτάθλημα. Πράγματο, το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο και από το ελληνικό. Αν εξαιρέσουμε μια Μίντιλαν, η Μπρόντουιρ βρίσκεται εν διαλύση, εκτός αν θεωρείτε μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, διάφορες Σοντερίς και Χόρσινς και λοιπά, Νόρτζελαν και λοιπά.
1: Όχι, αλλά είναι καλές ομάδες, να ξέρεις. Επειδή έχω το παρακολουθώ, έχω αυτό το βίντεο. Επειδή έχω το βίντεο.
9: Δεν νομίζω ότι είναι το σούπερ πρωτάθλημα το δανέζικο.
1: Όχι, όχι. Απλά είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, γιατί παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει πολλά γκολ.
9: Επιθετικό, αλλά αυτό το DNA ταιριάζει στην ομάδα μας.
1: Αυτό δεν
9: ξέρω. Δηλαδή να βάζει 4 γκολ και να δέχεται ξαφνικά πίσω πολλά γκολ.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα δεν ήταν έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι θα
1: πάρει. Δεν ήταν έτσι. Στην Κοπεχάγη η διετία του ήταν καλή πέρυσι.
0: Αυτό πώς προκύπτει, ότι είναι.
1: Ότι όσα πάνε και όσα έρθουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
9: Δεν ξέρω, νομίζω ότι το δανέζικο πρωτάθλημα είναι ανοιχτό πρωτάθλημα. Είναι επιθετικό ποδόσφαιρο κλπ.
0: Είναι επιθετικό.
1: Ότι είναι.
0: Αλλά δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν.
1: Ναι, αλλά πιτάξτε.
9: Μην ξεχνάτε, επειδή εσείς τα ψάχνετε περισσότερο.
0: Ποιον θα θέλατε εσείς.
1: Όχι, πάντως ένα λεπτό για την Κοπεχάγη που λέτε. Θα σας πω εγώ ότι είναι η ομάδα η οποία είχε πάντα πρωταγωνιστικό και έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός από τη φετινή σεζόν η οποία πήγε χάλια που έπαιξε play out με τις αλλαγές που είχαν γίνει, αλλά παίζει και Ευρώπη, έχει παίζει και Champions League, δεν είναι ξέρεις μια ομάδα την οποία λες ότι πιάνει η Κοπεχάγη, μην τρελαθούμε. Η πρώτη
9: δεν
1: είναι σε επιτέση.
9: Δεν είπα αυτό. Ναι. Ανέφερα και την Κοπεχάγη και τη Μίδηλα, δεν είπα αυτό. Είπα ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο από το ελληνικό.
0: Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay.
1: Yeah, okay.
0: Άρα από ό,τι βλέπω δεν σας ψήνει εσάς.
9: Όχι, δεν με ψήνει. Μα κοιτάξτε να δείτε, όποιος προπονητής και να έρθει, θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε ότι θα έχουν αρνητική γνώμη, άλλοι θετική, άλλοι θα είναι προβληματισμένοι. Mm. Έτσι γίνεται. Απλώς εκφέρω κάποιες σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι.
0: Ναι, βέβαια. Είναι άποψή σας, λέμε. Δεν
9: ναι, και θα πρέπει όποιος και είναι ο προπονητής να στηριχθεί από όλους.
0: Ο προπονητής ο καινούριος, ας υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πάρει τον Έστρο, πρέπει στην αρχή.
9: Δεν υποθέσουμε, αυτός θα είναι κύριε Διονύση, έχει κλείσει ο προπονητής. Απλώς δεν επικοινωνείται αυτή τη στιγμή από το. Όχι, εσύ επικοινωνείται με ε, το επικοινωνείται με αλφα γιώτα από την ΠΑΕ.
0: Μα και οι Δανείοι λένε ότι δεν έχει κλείσει, δεν το λέει η ΠΑΕ.
9: Θα το δούμε αυτό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν θα κλείσει. Είπα ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
1: Αυτό λέω. Και ακόμα και να έχει κλείσει, δεν μπορεί να τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει προπονητή.
0: Πέρα από αυτό. Δηλαδή οι Δανείοι σήμερα να σου πω τι γράφανε. Έχουν ακόμα δρόμο για συμφωνία Παναθηναϊκός και Νίστρουπ.
9: Μάλιστα.
0: Η Μπόλτ έγραφε από τη Δανία. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα θα δούμε. Απλά άλλο λέω. Εγώ λέω ότι αν κλείσει, θα πρέπει στην αρχή να του πάνε τα αποτελέσματα. Για να κερδίσει
9: ναι,
0: χρόνο.
9: Αλλά για να έρθουν όλα αυτά και για να στηριχθεί ο προπονητής, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει από τους υπεύθυνους της ΠΑΕ είναι να στηριχθεί με παίκτες ποιότητας και προσωπικότητας.
0: Προφανώς.
9: Ναι, το προφανώς όμως δεν ξέρω αν είναι. Το λέτε εσείς,
0: πρέπει,
9: το λέω εγώ.
0: Το λέω, αυτό
9: ή η πλειοψηφία των αγνών φιλάδων του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι, θα γίνει αυτό. Διότι κακά τα ψέματα υπάρχουν συμβόλαια που πρέπει να σπάσουν. Και πρέπει να σκεφτεί και κάτι, είπα. Σε ένα χρόνο μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
9: Ο κύριος Πρόεδρος είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του σε συναδέλφους σας ότι ο σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας ανταγωνιστικής που θα μπει στο νέο γήπεδο με βασικό κορμό Ελλήνων και εξαιρετικών. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικών ξένων παιχτών.
0: Ναι,
9: μπορείτε να το δείτε, ήταν σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta.gr. Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη με όποιος προπονητής και να είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο κύριος αυτός που θα έρθει.
0: Όχι, okay, θα τα δούμε στην πράξη όλα. Να δούμε πρώτα αν θα κλείσει. που φαίνεται θα κλείσει.
9: Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, επειδή ακούω κάποιους και χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα, επειδή είμαι και εγώ φαν του αγγλικού πρωταθλήματος, χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα την νίκη του 4-3. Την επί της United. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και ο πάντας του Manchester United και παλαιός, πολύ παλαιός, πρέπει να ξέρετε ότι τη χρονιά που η Κοπενχάγη νίκησε τη Manchester United ήταν η χειρότερη χρονιά για την ομάδα μας.
0: Τερμάτισε
9: μόλις 8η, δεχόμενη 58 γκολ. Άρα λοιπόν δεν είναι το εύσημο αυτό για το... Μην το χρησιμοποιούμε σαν
1: επιχείρημα. Αλλά όχι, okay, είναι
9: United. Είναι United, αλλά ήταν η χειρότερη χρονιά της, έτσι, και στο αγγλικό πρωτάθλημα και βέβαια και στο... και γενικά στην Ευρώπη που κινδύνευσε να βγει.
0: Να είστε καλά.
9: Τελικά βγήκε, ας πούμε.
0: Να είστε καλά.
9: Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Πέφκη.
0: Καλησπέρα.
1: Στο Μάνο τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από το Βέλγιο, συγγνώμη αν έχω ξεχάσει και κάποιον, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι γίνεται. Αν το βάλω να ποτίζουν.
1: Όχι. Και τρένο που θέλει.
0: Ναι. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
10: Ε?
1: Ναι, ναι.
10: Έλα ρε Μαγκής, με ακούτε?
0: Ναι, φίλε.
10: Γεια σου Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είσαι?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Πού είσαι εσύ ρε, είσαι καθή.
10: Έλα ρε Μαγκής. Ναι, το ξέρω, δεν δούλευα νύχτα, τώρα είχα μέρες. Ναι. Δύο μέρες που θα δούσα να πιάσω γραμμή, δεν γίνονταν, τώρα πιάσανε τη μία. Πώς έγινε αυτό?
1: Και κόλλησα να ξέρεις, γιατί λέω ποιος είναι.
10: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά φίλε.
10: Χθες Διονύση, να ξέρεις, σφύριζα το Μάτζιο, μεγάλη πεφτάρα παιδιά.
0: Τι έκανες?
10: Σφύριζα σε κάτι γήπεδο, έπαιζε η ομάδα του Μάτζιου χθες.
0: Ναι.
10: Του Βαγγέλη. Δεν είχε αλλάξει, εντάξει, αδύνατο, του λέγα μεγάλη πεφτάρα.
0: Ναι. Πολύ μπάλα.
10: Πολύ μπάλα, αδερφέ. Αυτό του είπα και εγώ, δεν τον είχα ξανασφύρει. Του λέω, αδερφέ, δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι με την Μπαρσελόνα το 0-0 που είχε κάνει τον Πουγιόλ Γιογιό. Μεγάλη παιχτάρα.
0: Καλά, Γιώργο, εσύ το επιβαλείς.
10: Εντάξει, όχι. Γιώργο, εντάξει, αλλά τον είχε
0: τον ίδιο. Ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα.
10: Αργός μεν, αλλά πολύ μπάλα, γέβαζε το σώμα του καλά.
0: Δεν είχε πολύ διάρκεια. Είχε βάλει βέβαια κάτι ωραία, κούρτσι του Champions League και τα λοιπά.
10: Δεν είχε διάρκεια, δεν ήταν αθλητής γενικά, δεν ήταν αθλητής.
0: Περισσότερα, αυτό, ναι, περίμενες περισσότερα.
10: Ναι, δεν ήταν αθλητής. Ρε Μάγκες, δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο τώρα. Γιατί έψαχνα καιρό να πάρω γραμμή, δεν έβγαζε η αλήθεια.
0: Πάμε, έλα.
10: Τίποτα, αναλύσουμε θέματα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι.
10: Αρχικά για τον προπονητή Διονύση, εγώ να πω, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ. Δεν θεωρώ ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, δεν θεωρώ ότι με αυτόν τον προπονητή μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε μια όμορφη μπάλα. Όσο για τα γκολ που έλεγε το προηγούμενο παλικάρι, μπορεί να κάνω λάθος αυτό που θα πω. Μπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτά που είπε ο Τσάλι την προηγούμενη εκπομπή, που ανέλησε κάποια ex-goal και κάποια στατιστικά ότι και τις δύο χρονιές που πήραν πρωτάθλημα η Κοπεχάγη έτρωγε μέσω όρο ένα ακόμα γκολ, ex goal. Δηλαδή έτρωγε ένα γκολ στάνταρ. Και είχε πει μόνο ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα, αν τρώει ένα γκολ ένα παιχνίδι, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Γι' αυτό μπορεί το παιδί να έχει επηρεαστεί από εκεί, δεν ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορο το ποδοσφαιρική και δεν είναι.
10: Ο Τσάρλι, τη μόνη ενδιά τέτοιο που είχε, η μόνη ανησυχία είναι αυτή, ότι, τέτοιο, ότι είναι από άλλο ποδόσφαιρο, από άλλο στυλ, αυτό μόνο.
0: Ναι.
10: Εγώ θεωρώ καλή λύση εγώ προσωπικά. Ναι. Το μόνο Διονύση που έχω τέτοιο είναι, δεν το ξέρω σαν άνθρωπο, επειδή σου είχα πει ότι με τον Αλόνσο, ούτε τον Αλόνσο ήξερα, αυτό που είδα μέσα στο κήπεδο με τον Αλόνσο, στο είχα πει και τότε που είχα πάρει, που είχα πάει, έναν άνθρωπο, παιδιά, που έτοιμος, ήταν έτοιμος να πάθει καρδιακό μέσα στο κήπεδο, το άγχος του.
0: Ξέρεις ποιος άλλος ήταν εσύ?
1: Είχε το
10: άγχος.
0: Είχε. Ο Πιάτος.
10: Δεν τον είχα δει, δεν θέλω να σου πω ψέματα.
0: Θυμάμαι στην Τρίπολη πριν το μάτς πρεμιέρα, ήταν ιδρωμένος ο δάγκος. Πριν το μάτς πρεμιέρα.
1: Εντάξει,
10: δεν τον είχα δει, Διονύση. Το θυμάμαι σαν προπονητή, τον Ισπανό που είχαν πάρει. Από τη Ρεάλ, είχε έρθει από τους μικρούς, αυτούς δεν θυμάμαι. Αλλά δεν τον θυμάμαι εικόνα, δηλαδή σε εκεί παλά, τον Αλόνσο αυτό που είχα δει.
1: Ο Αλόνσο πήγε ψέλα.
10: Όχι, τι να πάει, ποιος Αλόνσο τώρα. Προελευόμαστε τώρα.
1: Καλά τα ήξερα αυτά, τα ποιος τα κούκκινα.
10: Εντάξει. Τι να σου πω, εγώ προσωπικά ήθελα τον Αλμέιδα να έρθει, αλλά οκ. Okay. Αλλά εγώ το θεωρώ καλή λύση να έρθει. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει πρωτάθλημα προσωπικά, ειδικά φέτος και στο ΆΚΑ. Δηλαδή και με μηδέν κόσμο και τέτοια δεν θεωρώ ότι μπορεί. Απλά θα θεωρώ ότι θα παίξει μια ωραία μπάλα. Αλλά θέλει ο Διονύσης οπωσδήποτε μεταγραφές. Δηλαδή αν πας να πεις ότι χτυπάς τον ανταγωνισμό και κοιτάς τον καλύτερό σου και φέτος είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, υστερείς σε πάρα πολλές γραμμές. Εκτός από τα extreme, στα άλλα όλα υστερείς. Δηλαδή για μένα Διονύση θεωρώ δύο στόπερ, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, δύο στόπερ, τώρα στόπερ όμως. Δεν μπορείς τώρα να πας. Και εξής γίνεται το θέμα.
0: Στόπερ θέλει χαφ.
10: Άμπραβο. Όχι τώρα, και εξής γίνεται το θέμα, τώρα θα πάμε στην ανάλυση. Είχαμε μια ωραία
0: σήμερα στο live το απόγευμα που κάναμε και λέγαμε αυτά τα διλήμματα σου, με τους αγικών διλήμματα. Αν σου έλεγαν στον Παναθηναϊκό, πάρε μόνο τρεις παίκτες. Δεν θα πάρει τρεις, μην μου αρχίσετε και μου λέτε, μόνο τρεις που θα έπαιρνες. Να δω αν συμφωνούμε. Σου λέει, έχεις το δικαίωμα να πάρεις μόνο τρεις παίκτες.
1: Σίγουρα αμυντικό.
10: Έφυγε ένα στόπερ μπαλάτο, παιχταρά και δύο αμυντικά χαφ. Ένα οχτάρι και ένα αμυντικό χαφ.
0: Εσύ συμφωνείς με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου δεν είπε αυτό. Εγώ είπα ένα στόπερ, ένα χαφ, ένα στόπερ, ένα οχτάρι, ένα τερματοφύλακα.
10: Εντάξει, εγώ τερματοφύλακα και με το Λαφόν, να άμα είχες μόνο τρεις πήγαινες. Ναι. Μόνο τρεις άμα είχες.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να πάρει. Τώρα λέμε, θεωρώ... δεν υπάρχουν αυτά, έτσι. Τώρα το λέμε για να,
10: όχι,
0: να δείξουμε τις πρώτες ανάγκες.
10: Και από αυτά που ακούω, ρε Διονύση, και γενικά από τους μισθούς του Παναθηναϊκού, επίσης σας έχω πει, παιδιά, ακούω όλες τις εκπομπές λόγω της δουλειάς μου και τον Βερβελέ ακούω τα πάντα. Αυτά που ακούω λέει ότι όλη η ομάδα θέλει δύο στόπερ. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πάρει δύο στόπερ εντεδεκάδα τους και θέλει να κρατήσει μόνο τον Νίκασον. Εγώ το μεγάλο παράπονο.
0: Είναι και ο Κάτρης, μην το ξεχνάμε τον Κάτρη.
10: Ναι, μαζί με τον Κάτρη. Μαζί με τον Κάτρη. Αυτό που, δηλαδή, που ακούω είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Τουμπά.
1: Ο Τουμπά έχει συμβόλαιο.
0: Έχει.
10: Ότι θεωρείται αποτυχημένη η μεταγραφή του Τουμπά και ότι είναι παράπονα από τους τραυματισμούς. Από τους τραυματισμούς του τέτοιου.
0: Του
10: Πάλμερ. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω. Γενικά, εντάξει, επειδή και εγώ είμαι και σαν ακροατής και μετά θα πάω στον Ηράκλη. Είναι, ρε παιδιά, ότι όταν εμείς κάνουμε γκρινιάζουμε, το ξέρω ότι γκρινιάζουμε οι φιλαυτικές μεταγραφές κιόλας. Δεν το λέμε με κακία. Όχι, ρε Ηράκλη μου, ξέρεις, γιατί θα σου πάω και στον Ολυμπιακό τώρα. Ξέρεις, γιατί εγώ επειδή δουλεύω σε λιμάνι που δουλεύει είναι το 70% Ολυμπιακοί. Ελάχιστοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ και όλοι θέλουν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις γιατί. Δεν λέει κανείς ότι δεν έχει καλή μπάλα ο Μεντιλίμπαρ, ούτε επειδή τους έδειξε το Europa, το Conference. Το λένε αυτό. 60%-70% το ρίχνουν στη διοίκηση της μεταγραφής που έχει κάνει. Mm-hmm. Όχι. Και όπως έχεις καταλάβει, όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα βγαίνουν του Ολυμπιακού και λένε ότι θα αλλάξει φέτος. Εγώ γι' αυτό, αν μην ήμουν προσωπικά Ολυμπιακός, φέτος δεν θα φοβόμουν καθόλου τον Ολυμπιακό. Δεν θα φοβόμουν αν ήμουν Ολυμπιακός για τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι ο Μαρινάκης θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά.
1: Κοίτα, φίλε, το θέμα στις μεταγραφές. Εγώ επιμένω.
10: Δηλαδή, εγώ διαφωνώ μαζί σου αυτό που θα πεις. Δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Δεν με νοιάζει. Για πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε 20 εκατομμύρια. Καθόρις λίγο.
10: Κάδερφε τώρα, θες να μιλήσουμε σοβαρά, συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι, δεν είμαι σοβαρά.
10: 20 εκατομμύρια είναι μεταγραφή. Όταν τα λέγανε
1: φιλάθλοι... Ρε γόρινα μου.
10: Ναι.
1: Αν τα έδωσε σωστά ή τα έδωσε λάθος, είναι άλλο κομμάτι.
10: Μα δεν λένε οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ότι δεν έδωσε λεφτά. Περίμενε.
1: Ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές, δεν βγήκαν. Ας πούμε, όταν ο Μάντσα... Περίμενε, ρε αδερφέ, όταν ο Μάντσα στήχησε 4,5 εκατομμύρια. Κόστησε. 4,5 εκατομμύρια ήταν.
0: Ναι.
1: 4,5 ήταν ο Μάντσα.
10: Περίμενε, με συγχωρείς. Έχει βγει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού, άσε τους κολλημένους στο μάγια του. Έχει βγει κάποιος και έχει πει ότι δεν έδωσε για στόπερ. Απλά πριν τον πάρουν λέγανε όλοι ποιος μάτσα. Και βγαίνατε όλοι και λέγατε, και εκεί έχουμε τσακωθεί πολλές φορές οι δυο μας, που λέγατε ο αντικάρμου και μου λες ότι μοιάζει με τον Κάρμο. Όταν πήρα τον Ασημέντο, λέγατε τρομερός παίκτης της Εθνικής Πορτογαλίας.
1: Περίμενε, ρε Γιώργο, περίμενε.
10: Δεν μ' αρέσει που υπερεσπίζομαι τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι η αλήθεια.
1: Όταν παίρνει ένα παίκτη. Κοιτάζεις, ας πούμε, θα δεις και βιντεάκια που εγώ δεν στέκομαι πάρα πολύ στα βιντεάκια, γιατί τα βιντεάκια μπορεί να σου δείχνουν μόνο
0: τα ίδια. Δεν μπορείς, παιδί μου, ένα παίκτη, θα δεις το στυλ του.
1: Τον είδες. Το στυλ του ήταν το στυλ του
0: Κάρμου. Άμα το ξέρεις.
1: Δηλαδή ήταν ψηλός, αριστεροπόδαρος.
10: Ναι. Αυτό, περίμενε,
1: ρε παιδί μου.
0: Ας να σου πει, Γιώργο.
1: Είχε τα στοιχείο, τη διαγώνια, τη μακρινή παλιά. Δηλαδή και το πιστεύανε και πάρα πολύ. Το παιδί προφανώς που βγήκε από τη Βραζιλία. Κάποιοι δεν προσαρμόστηκε ή μπορεί να είναι και λάθος επιλογή. Στηρίο, Άβε, άσχετα που βάλει ένα αυτόν γκολ που όλοι συζητάνε το αυτόν γκολ που έχει βάλει.
10: Μην μου πεις ότι πάει καλά, το βλέπω. Τη Άβε είναι ο φιλαράκι μου ο Ντόι.
1: Τον έχουν
10: βάλει. Βλέπω, μην μου πεις ότι πάει καλά.
1: Σου λέω έχει παίξει 8 μάτς βασικός εκεί. Στον Ολυμπιακό.
10: Και τρώνε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Γκολ είναι, δεν βόρε το γκολ του.
1: Η Ριό Άβε δεν είναι Sporting Μπενφίκα.
10: Όχι, στο ξαναλέω, είναι δώρο τον γκολ του και με τις μικρές ομάδες.
1: Περίμενε, ήταν αυτό ο Μάντσα.
11: δεν βγήκε ο Μάντσα, δεν πήρε αμυντικό Ολυμπιακό στο
12: κάτω. Μεγάλο λάθος, το είπες και εσύ το Γενάρη, συμφωνώ μαζί σου.
11: Βεβαίως.
12: Το λέγαμε και μαζί.
11: Ναι, λοιπόν, μετά είχε δώσει 3,5 κοντά στα 4 για το Σιπιόνι. Είχε δώσει 5 συν 3 που ήταν τα μπόνους για το Στρεφέτσα. 2 για τον Ταρέμι. 4 κάτι για τον Ρεσιμέντο.
12: Εγώ το ξαναλέω, δεν είπα ότι δεν έχει δώσει.
11: Αυτό σου λέω, δεν είναι το θέμα.
12: Δεν είπε κανείς. Εγώ προσωπικά, αν άκουγα το ρεπόρ του Ολυμπιακού αυτά που λένε τώρα, μετά ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν θα ήμουν καθόλου αγχωμένος. Όλοι λένε το ίδιο και εγώ θα ήμουν πολύ ήσυχος αν ήμουν φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρουν όλοι.
11: Μα το θέμα είναι που είπε, Ζαβέλε. Το θέμα είναι ότι λεφτά δεν ξαναπέσουν στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
12: Όχι, δεν θα πάει. Συγγνώμη. Ο κ. Βερβελέ σήμερα και από χθε είπε ότι δεν θα πάει σε παίκτες στοιχήματα όπως θέλει να τα αλλάξει η πολιτική τακτική του. Και το ρίχνουν δηλαδή το Μίγια που δεν πήραν πέρσι ήταν λάθος. Σε τέτοιους παίκτες θα πάνε. Αυτό θέλω να σου πω. Θα απερίξει δηλαδή στόπερ πάνε για τον Μαυροπάνο. Δεν πάνε για τον, πώς τον είπαμε, τον προηγούμενο, τον Μάντσα. Θέλω να σου πω.
11: Ο Μαυροπάνος είχε ακουστεί και για πέρυσι το καλοκαίρι.
12: Ναι, ότι θα πάνε. Και ήταν και πολύ κοντά, λένε.
11: Και ότι κοντά θα δεν πάνε ξέρω, για... ήξερα ότι ο Ολυμπιακός.
12: Ότι θα πάνε για τέτοιους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω εγώ δεν θα ήμουν αν ήμουν Ολυμπιακός αγχώμενο. Όπως και με τον Παναθηναϊκό.
11: Γιώργο,
12: ξέρω ότι θα πέσουν λεφτά.
11: Όλα αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι και με τους παίκτες τους οποίους θα έρθουν. Θα τα δούμε όλη ιστορία.
12: Όπως και για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, και κλείνω, ότι δεν έδωσε λεφτά, έδωσε. Δεν μπορεί όμως να δει, ρε φίλε, 9 εκατομμύρια τον Αντίνο, που ο παίκτης έπαιρνε 100 χιλιάρικα και του κάνει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Δεν γίνεται, το θεωρώ. Δηλαδή, μπορεί να βρεις τέτοιο άλλο εξτρέμ. Μακάρι να βγει, εμένα με την ΑΕΚ με απογοήτευσε πάρα πολύ, δεν είναι κακός, τρέχει, είναι φιλότιμος πολύ. Διονύση, δεν ξέρω, με την ΑΕΚ εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ, αλλά δεν τον κρίνω το παιδί. Ξέρεις που με απογοήτευσε, Διονύση.
13: Θα το δούμε και την νέα χρονιά τον Αντίνο. Γιατί...
12: Όχι, όχι. Στο μόνο που με απογοήτευσε...
13: Είναι ότι για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, έρχονταν από απραξία αυτός.
12: Και ναι, συμφωνώ.
13: Ο Παναθηναϊκός δεν το βοηθάει τον Αντίνο αυτό το παιχνίδι.
12: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που
13: λέει. Κάτσε, θα το δούμε.
12: Στο μόνο που με απογοήτευσε είναι ρε φίλε στην τρίπλα του. Δεν μπορούσε να περάσει το Ρώτα με τίποτα. Ναι. Έπεσε κάτω, δηλαδή μόνο εκεί, ότι δεν, στο ένας με έναν δεν πέρναγε. Είναι ένα στυλ Πελίστρι κάτω το κεφάλι, τρέχει με τη μία πάσα. Αυτό μόνο. Και όπως και κρίνω, παιδιά, όπως είχα πει για τον ΠΑΟΚ, ότι με Γερεμέγεφ και χωρίς εξτρέμ άλλον, πρωτάθλημα δεν παίρνεις τον Αγίο τέτοιο.
11: Έγινε, Γιώργη.
12: Καλή συνέχεια.
11: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα στον Άλεξ από την Νίκαια. Είναι σοβαρά τα πράγματα, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε την καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Όπου για τους λέτε κεφαλονίτης, πολλοί το έλεγαν τότε πριν ήταν σε άτος. Την καλησπέρα στον Μάριο από την Ελβετία, μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα. Στον Αλέξη από την Φλόριντα, που έχει πολύ άγχος για αύριο. Στο Θωμά, φίλο του Ολυμπιακού από το Μαρούσι. Στον Ανδρέα από το Εγάλαιο. Πήρε μου, θα θυμάσαι πάντα όλες αυτές τις στιγμές που είναι αμέτρητες που είχες με τον πατέρα σου.
13: Να είναι καλά.
11: Κάποιον άλλο. Στο Γιώργο, τη Νέα Υόρκη, το που είναι με την Κεφαλονιά. Τον είχα δει και στο Καρεσκάκι. Λοιπόν, να δω κάποιον με το όσο Παναγιώτη από το Βέλγιο. Και θα τα πούμε σε 5 λεπτάκια.
14: Winsport FM 94,6.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
17: Ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Δαλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια, τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένα επικό σαρδάμ να έχουμε μεταδώσει, γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο. Και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθίμνου. Και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθίμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
14: Win Sport FM 94,6.

0: πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχοληπτών.
1: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
1: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, Αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.

0: σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος, αγωνιά είναι.
0: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Είναι αγωνιά.
0: Μια κίνηση συνισταμένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
2: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
1: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
3: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
0: Μασονία των Ιχολητών.
4: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
2: Δυνατός ο Κόκορας.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δυνατός ο Χιλεβέτης είναι αυτός, ρε.
4: 45.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα τη εκπομπή αυτή, ράδιο με Διονύση Ζεσίλα και Ηρακλή. Είπαν, έχει ζήσει. Και ο φίλε χθε τον παγό, 82-81, ήταν 84-82 ο ημιτελικό στο Βερολίνο. Ναι, γιατί δεν ήταν το σούτ το τελευταίο. Από τον Μπορούσι ήταν για σοφάριση. Αν τα θυμάμαι. Τον το θυμάμαι. Καλά, πάντω 84-82 είναι το. Ο Μάνο από το Άμστερνταμ θα γίνει στο Άμπελντορν. Είπε ο Άκη. Ολλανδία θα γίνει σίγουρα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι την πόλη. Α, το ρωτήσω αύριο στην πρωινή εκπομπή. Καλησπέρα και από το Εδιμβούργο. Πεθαίνει με την ψυχραιμία που έχει ο Διονύσης κάποιες φορές. Εγώ να δεις. Μόνο που τη βλέπω και την ψυχραιμία δίπλα μου. Αν είναι έξω, δεν τα ακούει. Η μουσική είναι λίμπα σχετική, λέει ενώψη Final Four. Ναι, είναι. Αυτό το τραγούδι το έχω βρει από ένα ρελάκι NBA. Και το είχα ψάξει. Λέει ο φίλος από τον Εδιμβούργο, πεθαίνει με την ψυχραιμία που έχεις.
1: Για ποιο θέμα?
0: Γενικά.
1: Εντάξει. Ρετρό.
0: Βέβαια φουντώνει κιόλας.
1: Ρετρό. Ναι, ρε, εντάξει. Ρετρό. Ρετρό. Final Four, πολλά ρε παιδιά. Ιστορίες κτλ. Το καλύτερο Final Four.
0: Έγραψαν σύντομα στο Apple.
1: Στο
0: Apple Tunnel. Λέει θα είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα
1: είναι. Εκεί και η ΑΕΚ.
0: Α, το ίδιο θα πάτε. Ναι, αλλά εντάξει, θα πας πρώτα.
1: Μία μέρα μετά πήγαινε η ΑΕΚ.

0: Μία μέρα.
1: Ναι, μία μέρα μετά. Μόλις φεύγουμε εμείς, πέντε θα φύγουμε, θα έρθουν μετά.
0: Λογικό, ναι.
1: Ναι.
0: Τρίτο προκριματικό. Όχι, play-off.
1: Καλύτερο Final Four.
0: Καλά, εντάξει.
1: Βερολίνο σίγουρα. Είχε ματσάρες. Πολόνια που δεν το περίμενε κανείς. Τους λέω τα δικά μου τώρα.
0: Ναι, τι.
1: Ηράκλειο θα πει σίγουρα Κωνσταντινούπολη. Και Ρώμη.
0: Και Ρώμη.
1: Ναι. Εντάξει, και το Παρίσι το πρώτο, εντάξει. Πολλά αργά.
0: Το Λονδίνο. Το Λονδίνο με είχε εξαιρετικά. Είχε γίνει και ξέρεις και σε μια πόλη τώρα που δεν είναι μπασκετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ρε Διονύση.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Μπράβο, απορώ πώς αντέχεις και κάνεις εκπομπή αυτή την εβδομάδα, μπράβο.
1: Συγγνώμη.
2: Πώς αντέχεις αυτή την εβδομάδα και κάνεις εκπομπή, μπράβο.
1: Και τι θες να κάνω.
2: Όχι, εντάξει, μπράβο σου λέω, δεν σε λέω.
1: Αύριο θα είναι, θα είναι ο Ηρακλής. Η δουλειά μου είναι εσύ, Γιάννη, τι θες να κάνω, εσύ δεν πας στη δουλειά σου, δηλαδή, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, δεν πάω στη δουλειά μου και λέω αθλητικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, τι να κάνω, αυτή, ο καθένας
2: που δουλειά έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, ρε Γιάννη, τι θα γίνει τώρα με τον Αταμάν. Έχει κολλήσει η δέλα.
1: Έτσι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
2: Μήπως κάτι έχει κρύβει κανένα χαρτί κρυφό και δεν μπορεί να το διώξει.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μένει
0: ο Αταμάν. Τι να κρύβει για να μην μπορεί να διώξει ένας πρόεδρος σαν προπονητή.
2: Τι να πω, ρε, τεράστια αποζημίωση. Να έχει βάλει κανέναν όρο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μείνει.
2: Γιατί έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι.
1: Περίμενε,
2: Δεν θα μείνει.
1: Σου λέω.
2: Μπράβο, όλοι αυτό πιστεύουν. Αλλά πάμε να σου πω εγώ ένα σενάριο, Ηρακλή. Ηρακλή, δεν είναι απίθανο, είναι απίθανο.
0: Ποιο πράγμα, παιδί. Δεν έχω ακουστεί, πες.
2: Ένα σενάριο, σου λέω. Να χάσετε εσείς το Final Four, είναι απίθανο.
0: Ναι. Όλα, αθλητισμός είναι.
2: Και μετά από εγωιτευμένοι όπως είστε, ράκος, πάτε και χάνετε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απίθανο, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι. Και ο Αταμάν κάπου πρέπει να παίξει στατιστικά, να παίξει και μια εβδομάδα μπάσκετ στα δύο χρόνια. Έτσι δεν είναι, στατιστικά. Άρα δεν είναι απίθανο. Ωραία. Τι σου λέει μετά ο Αταμάν. Ή ένας φίλαθλος απλώς, μέσος φίλαθλος.
1: Ο είναι Αταμάν και εικόνα, σε δύο χρόνια. Είναι και εικόνα, Γιάννη.
2: Ναι, θα πάω και στην εικόνα.
1: Είναι ο και η καθημερινότητα, θα... μπορεί να είναι τα αποδυτήρια πολλά που μπορεί να είναι σε μια ομάδα.
2: Περίμενε
1: για να,
2: όμως.
1: Για να μείνει γιατί... ένας... Κάτσε να ολοκληρώσω.
2: Η καθημερινότητα ήταν δύο χρόνια και σου λέω άλλος πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Έχεις ένα κακό ξυστή. Δεν αφήνεις τον άλλο ποτέ να ολοκληρώσω.
2: Να ολοκληρώσω, Διονύση, και μετά μου λες τη γνώμη σου. Έχει διακόπτη. Να πω και μετά πες, μπορεί να διαφωνούμε.
0: Μα τη συνέχεια στα λέω. Μα δεν αφήνεις κανένα να μιλήσει. Αυτό είναι που κάνεις πάντα.
2: Μα δεν ολοκληρώσα τη σκέψη μου και λέω...
1: Απλά σου λέω συμπληρωματικά.
2: Πού ξέρεις, ο Βολτέρος ξέρεις τι είχε πει. Θα διαφωνήσω, αλλά θα αφήσω να πεις τη γνώμη σου μέχρι θανάτου να τους υποστηρίξω. Και ποτάνες να δεν. Λοιπόν, ωραία, λέει ο Κοτσάνης, άσε να τις πω. Εντάξει, λοιπόν. Ο Αταμάν θα έχει πάρει σε τρία χρόνια μία Ευρωλίγκα, δύο πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και δύο κύπελα. Γιατί, ο Μπατζόκας θα έχει πάρει σε τρία χρόνια ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Ο ένας θα έχει παίξει εκπληκτικό μπάσκετ και ο άλλος άθλιο μπάσκετ. Ποιος είναι όμως πιο επιτυχημένος, Ηρακλή?
1: Πάω και σου λέω λοιπόν εγώ πάνω σε αυτό που είχα να σου πω προηγουμένως. Μια ομάδα για να κρατήσει ένα προπονητή δεν κοιτάζει μόνο αυτά. Κοιτάζει πολλά. Κοιτάζει την εικόνα, κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα κοιτάζει την στούπλη.
1: Κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Δηλαδή αν ο Αταμάν με αυτό το άθλιο μπάσκετ που έπαιξε στα δύο χρόνια.
1: Πέστα, Γιάννη, πέστα.
2: Ναι, όχι, σε απαντάω σε αυτό που λες. Αν ο Αταμάν έπαιρνε Ευρωλίγκα, θα έφευγε, πιστεύεις? Και έλα, Διονύση.
1: Πες το, όχι, πες ό,τι να πεις. Δεν θέλω
2: όχι,
1: να σου
2: πω. Όχι, σε ρωτάω.
1: Πες, δεν θέλω εγώ να σου απαντήσω, πες.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι ο ένας παίζει άθλιο μπάσκετ, έτσι. Αυτό που λες εσύ. Και παίρνει μία Ευρωλίγκα, δύο πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και δύο κύπελα. Και ο άλλος παίζει εκπληκτικό μπάσκετ.
1: Ναι,
2: ωραία. Ηρακλή, ποιος είναι πιο επιτυχημένος κατά τη γνώμη σου? Αυτός που παίζει το άθλιο μπάσκετ ή το καλό μπάσκετ? Ηρακλή.
0: Δεν θέλω να σου απαντήσω, αδερφέ. Δεν έχω βγάλει και τα ακουστικά στο λέω και όχημα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα θεωρηθεί, ωραία, να πω τη γνώμη μου τότε. Θα θεωρηθεί ο Αταμάρκιο επιτυχημένος. Και είναι επικίνδυνο. Περίμενε, ρε Διονύση, ο άλλος μίλησε 10 λεπτά. Και είναι επικίνδυνο να τον κρατήσει. Περίμενε τώρα ένα άλλο και κλείνω. Μην πιστεύεις, ρε Διονύση, και με έβγαλε και τρελό, ότι έχει γίνει πρόταση στον Ομπράντοβιτ. Εγώ μπήκα σε 10 λεπτά.
1: Δεν γίνει πρόταση στον Ομπράντοβιτ. Σου είπα ότι υπάρχει έντονη φημολογία για τον Ομπράντοβιτς
2: και,
1: θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς. Αυτό θεωρώ.
2: Αυτό δεν σου είπα και εγώ.
1: Δεν το βγάλει αυτό άμα έχει γίνει μια ομάδα όταν έχει ένα προπονητή άλλον. Ρε Σιγιάννη, δεν καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν σε έλεγα εγώ ότι είναι φήμες, δεν ξέρει κανένα.
1: Εντάξει.
2: Και μου έλεγες ότι έχει γίνει. Εγώ ξέρεις τι έχω μάθει.
1: Θα σου πω.
2: Να σου πω ότι έχω μάθει.
1: Για πες εσύ.
2: Μπορεί να είναι λάθος από γνωστούς που είναι λίγο μέσα εκεί στα κόλπα. Ότι δεν έχει γίνει πρόταση. Περιμένει ο αυτό που σου λέω, περιμένει ο Γιαννακόπουλος να αναλύξει η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός χάσει την Ευρωλίγκα και ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να το κρατήσει.
1: Να δούμε, όταν θα έρθει η ώρα αυτά, φίλε μου.
2: Και το λέω από τώρα.
1: Θα είναι έγκλημα
2: άμα χάσει το πρωτάθλημα.
1: Έγινε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Yeah.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, Παναγιώτης από Νερεβέργη. Μία ερώτηση να κάνω. Είπατε ότι ο Ολυμπιακός πάει για το Μαυροπάνο.
0: Όχι, ένας ακροατής το είπε.
3: Ναι.
0: Ναι, ότι, και εγώ του είπα ότι και πέρυσι είχε ακουστεί για το Μαυροπάνο.
3: Ναι, αλλά αυτό έχει συμβόλαιο ο Μαυροπάνος. Και η αξία του είναι 25 με 30 εκατομμύρια.
0: Απλά είναι... Υπάρχει περίπτωση που πολύ πιθανή πλέον να υποβιβαστεί η West Ham και το να πέσει μια ομάδα από την Premier League στη Championship. Το καταλαβαίνουμε, δεν είναι και ίδια τα έσοδα και ούτε και οι παίχτες είναι και διατεθειμένοι πολύ να ακολουθήσουν τη διαδρομή της ομάδας όταν υποβιβάζεται.
3: Αλλά πρέπει να πάρει λεφτά η West Ham, πρέπει να τον πουλήσει.
0: Αλλά δεν σου πω ότι θα τον δώσει η κοψοχρονιά, αλλά δεν θα ζητήσει το ποσό που θα ζητούσε ή που θα πετούσε, που θα ήθελε εάν ήταν σε μια ομάδα της Premier League.
3: Πόσο να ζητούσε όταν η αξία του Μαυροπάνου είναι 25 με 30 εκατομμύρια. Πόσο να ζητήσει. Και είναι πρόθυμος ο Ολυμπιακός να πληρώσει αυτά τα λεφτά.
0: Θα τα δούμε και για
3: πλέον. Εκατομμύρια.
0: Εξηγώ ότι είναι πολύ πιθανό να είναι εντελώς διαφορετικά τα ποσά από αυτά που υπάρχουν τώρα. Όταν υποβιβάζεται μια ομάδα στην Premier, από την Premier, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Δεν
3: ζητήσει 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω. Να ζητήσει 15. Τα πληρώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα εκατομμύρια.
0: Μπορεί να μην ζητήσει 15. Θα τα δούμε. Μπορεί να το πάρει δανεικό με οψιόν.
3: Αποκλείεται.
0: Τι, γιατί?
3: Καλά, αυτό ναι. Αυτό ναι. Καλά, εντάξει, αυτό. Γι' αυτό σας πήρα.
0: Καλά,
3: γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν. Διονύση, δεν αυτό δεν με το άκουσες.
1: Ποιο φίλε.
0: Το απόγευμα έπεσε λίγη πρόταση. Να μείνει στο προπονητικό κέντρο και να καλύψει και την προετοιμασία της ΑΕΚ.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Να γλιτώσει τα έξοδα.
1: Άμε.
0: Να γλιτώσει, ξέρεις, 2 ώρα πορικά. Μάλιστα. Ναι.
1: Άμε.
4: Με παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση, βεβαίως.
4: Η σύζυγός μου...
0: Ω?
4: Η σύζυγός μου...
0: Ναι.
4: Έχει βοηθήσει Ευρεόπουλο να μην βγει γιοτάς και τον πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες.
1: Συγγνώμη.
4: Και μετά λένε για τον Αγεντάλο. Αυτά
1: τι λέει, Ζεφίλ.
4: Αυτό τους λέω, αυτό τους λέω. Και ρωτήστε τι...
1: Δεν είμαστε καλά. Γίναμε εκπομπή Αντρέας Μικρούτσικος. Πώς τη λέγανε την εκπομπή?
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Τι γίνεται? Για πάμε παρακάτω.
5: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης από Νίκαια, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα των μεταγραφών. Καταρχήν με αφορμή τον πιο προηγούμενο φίλο που λέει αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 15, να σημειώσει είχε δώσει 17 για τον Γκάρμο. Η Νότιχαμ τα έδωσε, άρα είναι η ίδια τσέπη όμως. Δεν είναι αριστερή ή δεξιά.
0: Μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα, άλλο η Νότιχαμ. Ναι.
5: Λοιπόν, να πάρει μέσα Νότιχαμ. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και περιορισμοί, ότι δεν μπορεί να πάρει πολλέ φορέ από την νότια. Και αν εξαιρέσουμε τον Κάρμο. Τώρα ας με διορθώσεις και εσύ και ας με διορθώσει και κάποιος ακροατής. Παίχτες που ήρθαν από την Νότια από τον Ολυμπιακό δεν έπιασαν.
5: Εντάξει, πέσα από τον Μπιάνκο δεν έχει να λέει αυτό τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν ας πούμε.
5: Πώς το λέμε. Ποιος. Να σου πω παράδειγμα άλλο, ο Βραζιλιάνος μου, ο Σκάρπα. Θυμάσαι, είχαμε παγωθεί.
0: Με τον
5: Ολυμπιακό Σκάρπα. Είχε στην Νότια δεν έκανε.
0: Ήταν αργός, ήταν αργός ο Σκάρπα.
5: Σύμφωνοι, ναι, αλλά το θέλανε. Θυμάσαι, γινότανε.
0: Χάμπος.
5: Σκάρπα, Σκάρπα. Λοιπόν, άκου τώρα. Πρόσεξε τώρα λοιπόν να δεις. Γι' αυτό που λένε για τον Μεντιλίμπα, δεν του πήρε το μίγια, δεν κάνει δε ράνι που τον ξέρει ο προπονητής.
0: Καταρχήν
5: οικονομικά, το ζήτησε ο προπονητής. Άκου λοιπόν. Οικονομικά λοιπόν είναι ένα σύμφορο στα 31 σου να δίνει 10 εκατομμύρια. Αλλά ας αφήσουμε αυτό, ας πάμε καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το ήξερε ο προπονητής λοιπόν και λέει λοιπόν ο κόσμος ότι αφού το ξέρει και ξέρει τι είναι, είναι σίγουρη μεταγραφή, έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, ο Μίγια πάντως, εγώ που δεν βλέπω σφαρικό πρωτάθλημα, δεν βλέπω, δηλαδή για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, πάντως όλοι όσοι φίλοι μου και στα social που στέλνουν αλλά και γνωστοί που βλέπουν, είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια.
5: Ωραία. Φέτος. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Λοιπόν, τώρα μπαίνω στην ερώτησή μου. Όταν πήραμε το conference, είχαμε τον Κάρμο, τον ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ τον Κάρμο, ποιο είναι από πρώτο χέρι.
0: Κανέναν δεν ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ όταν πήραμε τον Κάρμο.
5: Όταν πήραμε
0: το conference, ο Μπεντιλίμπαρ είχε μια συγκεκριμένη ομάδα, είχε ανεκκλήσει μεταγραφές.
5: Αυτό λέω, τον δούλεψε τον Κάρμο, ήταν παίκτη του ο Κάρμο.
0: Βεβαίως.
5: Τον ήξερε λοιπόν, τον ζούσε.
0: Γιατί δεν τον ζούσε, πώς δεν τον ζούσε, δεν είναι βασικός.
5: Τον Όρτα τον ζούσε, τον Όρτα.
0: Όλους αυτούς.
5: Τον Ποντένσε τον ζούσε.
0: Και μάλιστα είπε και στη Φιέστα.
5: Τώρα λοιπόν η ερώτηση. Ναι. Του ζήτησε αυτούς, ήρθαν οι τρεις. Ποιος θα μου πει τώρα τι φταίει που ήταν μια τεράστια αποτυχία αυτοί οι τρεις που τους ήξερε από πρώτο χέρι.
0: Μισό λεπτό. Πρώτον. Ναι. Τη χρονιά του Conference ούτε ο Ποντένσε, ούτε ο Κάρμο, ούτε ο Όρτα ήταν αποτυχία.
5: Όχι τότε, μετά που τους ξαναζήτησες, που ζήτησε παίκτες, που τους ήξερες.
0: Ο Ποντένσε.
5: Ο Ποντένσε ήρθε τώρα, ναι.
0: Μισό λεπτό, να τα βάζουμε. Θύμισε με το όνομά σου, φίλε.
5: Δημήτρη
0: μου. Ο Ποντένσε προέκυψε φέτος στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, που πήρε μόνος του και είπε ότι μπορώ να έρθω γιατί και θέλω να έρθω. Και το δέχτηκε.
5: Και ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε το Ποντένσε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ στη Φιέστα είχε πει απευθυνόμενο στον Ποντένσε, τελείωνε γιατί σε θέλω και του χρόνου.
5: Ακριβώς, άρα λοιπόν τον ήθελε τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε λοιπόν γιατί απέτυχε, γιατί είναι αποτυχημένη μεταγραφή. Αφού ήταν τόσο γνωστός στο Μεντιλίμπαρ και τόσο σίγουρο.
0: Τι σχέση έχει αυτό, τότε τι μπορεί να κάνει.
5: Θέλω να δείξω αυτό ακριβώς, ότι όταν εσφέρει το Μίγια, δεν σημαίνει ότι θα πιάσει ο Μίγια.
0: Κανείς δεν όποιον και να φέρει. Κανείς δεν ξέρει αν θα πιάσει.
5: Ακριβώς. Με ποια λογική λοιπόν έσφερε το Μίγια. Γιατί όσους θέλουμε και ο Σκάρπα στην Βραζιλία κάτω μας λέγανε πετάει, κάνει, ράνει, δείχνει. Έτσι. Ο Κάρμο που το ξέραμε, ήρθε ο Κάρμο, δεν ήθελε να παίξει, δεν ξέρω γιατί τώρα.
0: Ο Κάρμο ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Μπράβο.
0: Α, ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Γύρισε στο Ολυμπιακό όμως, δεν έπαιξε.
0: Ναι, ήταν και η ζήτηση.
5: Ήρθε Όρτα, ζήταγε 7 η Μπράγκα. Τον έφερε μετά με 2 και δεν τον κράτησε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν ζείτε γι' αυτά. Για τον Νόρτα δεν κεγόταν ο Μεντιλίμπαρ.
5: Εντάξει, και εγώ μας θα λυμίσει φίλα αυτή, ας το πω έτσι και λέγαμε όλοι.
0: Δεν κεγόταν για τον Νόρτα.
5: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σου παράδειγμα, ο Ελ Καμπί ξεκίνησε να πετάει φέτο.
0: Ναι.
5: Όταν Ρέμι ξεκίνησε να πετάει με 10 γκολ και 6 ασίστ μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Βεβαίως.
5: Αλλάξαν μετά, πεσάνε. Ποιος θέλει, ότι είναι καλές μεταγραφές, όταν Ρέμι. Εκ των υστέρων το να λέμε κάνουμε το μάγκα είναι πανεύκολο.
0: Α, ποιος είναι, λοιπόν. Γιατί θα πεις για τον Ελκαμπή ότι δεν είναι καλός επειδή δεν έκανε καλό δεύτερο μισό. Όλη η ομάδα μετά το Champions League και ο Ελκαμπή το προσθέτουμε και το βαίνει και το Κόπα Αφρικα που γύρισε από το Κόπα Αφρικα.
5: Εντάξει και πέρυσι
0: και πάει στο Κόπα Αφρικα. Δεν είχε πάει και πέρυσι, το φέτος πήγε.
5: Ναι.
0: Λοιπόν. Πρόπερση είχε πάει.
5: Πρόπερση είναι έντελες παντώνε.
0: Ναι. Αυτή η ομάδα είχε μια φθήνουσα πορεία. Και δεν είχε δηλαδή τις ανάσες, δεν είχε τα τρεξίματα, δεν ήταν καλή εικόνα της. Στα play-off, μετά το match με την ΑΕΚ.
5: Πήρε ανάσες, πήρε ανάσες.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ βελτιωμένος.
5: Βέβαια, πήρε ανάσες χρονικά, βεβαίως.
0: Ναι.
5: Βεβαιότατα.
0: Πού θέλει να καταλήξει.
5: Είναι θέμα
0: κατεμιά.
5: Ναι. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι όταν λέει πάρε αυτόν γιατί τον ξέρει ο προπονητής, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Mm. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι τον ξέρει ο προπονητής. Και κάτι άλλο, οι μεγάλες ομάδες δεν ψωνίζει ο προπονητής. Ο προπονητής απλά γνωμοδοτεί τι πες και θέλει. Υπάρχουν μανατζαρέ, υπάρχει το τεχνικό team, το μεγάλο, ο τεχνικός διευθυντής, που αυτοί κάνουν τις μεταγραφές ουσιαστικά. Γιατί αν ήταν κάνει ο προπονητής, έτσι, δεν είναι ανάγκη να τους πληρώνεις όλους αυτούς.
0: Όχι, ρε, μπορεί να σου βρούνε τους παίχτες, μπορεί να σου βρούνε τα χαρακτηριστικά των παιχτών.
5: Α, μπράβο, έτσι,
0: αν εξαιρέσεις βέβαια την Αγγλία, στην οποία οι προπονητές είναι και μάνατζερ και αποφασίζουν για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα ο προπονητής μπορεί να του πει ότι σου έχουμε βρει το Δεσίλα. Καλή ώρα που είναι δίπλα.
5: Ακριβώς, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά.
0: Και να πει ο Μεντιλίμπα, οποιοδήποτε Μεντιλίμπα, ότι δεν μου κάνει ο Δεσίλα.
5: Συμφωνώ, σε αυτό ναι, το να γνωμοδοτήσει, αλλά όχι να αποφασίσει και να ψωνίσει και να προτείνει ο προπονητής του
1: παίκτη. Μπορεί να έχει αυτό, κάποιον παίκτη, μπορεί ένας προπονητής να έχει κάποιο παίκτη, παιδί μου, να το ξέρει γιατί το θέλει αυτό.
5: Εντάξει, να πεις κάποια άποψη. Λοιπόν,
1: αλλά συνήθως γίνεται αυτό που σου λέει ο Ηρακλής.
5: Ναι, ο Μίγια λοιπόν φέτος ξεκινάει, με τι τιμή, 11 θέλανε πέρυσι. Για πόσο μιλάνε φέτο, για 3-4?
0: Όχι, για 7.
5: 7. Τα μισά, εντάξει, σχεδόν πες τα μισά, δεν ξέρω πώς θα καταταλήξουμε. Έτσι, είναι υπόθεση αυτά τα λεφτά. Μην τα τορνάμε έτσι, άντε, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τα πετάξαμε τα εκατομμύρια και εντάξει είμαστε. Για μην ξεχνάμε παλιές εποχές του Ολυμπιακού, ήταν χρεωμένος τι συνέβαινε στον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικά σε μια ομάδα, στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε χρεωμένη ομάδα.
0: Όταν, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πει άπειρες φορές και δεν αλλάζει η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός δώσει 50 εκατομμύρια, να είμαι ευρωπαϊκός, 60 για μεταγραφές, ότι όλες αυτές τις μεταγραφές θα βγουν.
5: Εννοείται ότι θα βγουν, βεβαίως.
0: Και για μένα η πιο έξυπνη στις μεταγραφές είναι να βρίσκεις παίχτες. Πώς βρήκε η ΑΕΚ, ας πούμε, το Ρουμάνο, το Μάριν. Όχι μόνο project. Βρήκε ένα παίχτη που τον πήρε 900.000 και όταν ήταν εκατομμύριο και έγινε βασικός.
5: Το Τσικίνιο, εμείς.
0: Το Τσικίνιο με τα 500.000 και που δώσαμε να τον πάρουμε. Αυτές είναι οι μεταγραφές.
5: Πολύ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε πολύ τόσο καλά όσο κάποιοι μανατζαέρε και τεχνικοί διευθυντές, έτσι. Και με τον Ολυμπιακό, με τον Εντού που πήρε φέτο, είδες τι έγινε. Του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στην Νότια από το γήπεδο μέσα στο Μαρινάκη.
0: Δεν είναι ενεργός ο Εντού.
5: Τελείωσε τον έφυξε που είχε έρθει με περγαμηνές τεράστιες τώρα, έτσι.
0: Καλά, μιλάμε ότι ήταν πόσο ο αθλητικός διευθυντής της Άρσενα.
5: Μπράβο, όταν λοιπόν πληρώνει λοιπόν ο Μαρινάκης από τον Εντού για να κάνει αυτά και φεύγονται παίκτες που δεν αποδίδουν, δεν φταίει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης φταίει θεωρητικά, αλλά αυτός πλήρωσε. Εντάξει. Αυτό φίλε μου, αυτά θέλω να πω.
0: Έγινε.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σου, Γόρδια.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Δαλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια. Τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένα επικό Σαρδάμ. Έχουμε μεταδώσει γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο έτσι μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθίμνου και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθίμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν τον πήρε με 900 χιλιάρια τον Κωνσταντίνο Ολυμπιακός. Με 2,5 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Δώσε ένα κρότη που έχει γράψει. Πάμε. Έχεις δίκιο και ένας άλλος πώς γίνεται κανείς να πει δεν μου κάνει ο Δεσίλας. Βεβαίως. Α, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε. 5 μέρες προσπαθώ να πάρω και δεν μπορώ να πάρω.
2: Γιατί 5 μέρες ε.
1: Και μόλις παίρνω τηλέφωνο αμέσως βγαίνω και... Ακούω.
0: Τι εννοείς αμέσως βγαίνω. Α, μένεις να μπαίνεις αναμονή.
1: Σας ακούω όμως.
0: Μπαίνεις στην αναμονή, το ίδιο λέμε.
1: Ναι. Τι γίνεται, καλά είστε.
2: Εσύ.
1: Καλά.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Κάνα δουλειά, τρέχω όλη την ημέρα. Σε κάνα την εκπομπή. Μιλάω με 1000 άτομα.
0: Με 1000 άτομα.
1: Φοροτεχνικός είμαι.
2: Ναι.
1: 100 άτομα την ημέρα με παίρνει τηλέφωνο. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο. Και προσπαθώ να ξεδώσω λίγο το βράδυ. Να πάρω κάτι, λέω, να μιλήσω. Τι έγινε, Διονύση, τι γίνεται τον προποντή, το αντίστοιχο θα τον πάρει ο Μαϊκός.
2: Είναι πιθανό, πολύ πιθανό.
1: Ε, πότε, τι πιθανό, δηλαδή.
2: Τι εννοείς, τι πιθανό. Πολύ πιθανό, τις επόμενες μέρες.
1: Εδώ τόσα αφιερώματα υπήρχαν.
2: Συγγνώμη.
1: Ε.
2: Δεν σε άκουσα, τι είπες.
1: Τόσα αφιερώματα υπήρχαν.
2: Ε, περιμένουμε. Περιμένουμε, φίλε μου. Μέσω Σαββατοκύριακο πολύ πιθανό να υπάρξει εξέλιξη. Ή μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Καλός προποντής είναι.
2: Τι πιστεύεις?
1: Νεαρό παιδί. Ξέρει από τα αυτά. Η Κοπεχάγεν έπαιζε πολύ μπαλάρα στο Champions League. Ναι, αφέρει και κανένα δύο παίκτες από την... από εκεί, από το Βορρά. Λοιπόν, Διονύση, ακούω μερικούς Παναθηναϊκούς. Πολύ υποτιμάνε την ομάδα μας. Πολύ υποτιμάνε. Καθόλου να πεις τώρα επειδή είναι ο Λαφούζος. Και υποτιμάνε πολύ την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός έχει την πιο νεανική ομάδα και την πιο επιδοφόρα. Χρειαζόμαστε 2 center back. Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: 2 center back, 2 αναπληρωματικά. Δεξί back και αριστερό back. Το Τζάπρα τον έχει πάρει.
2: Όχι.
1: Ή το Ζαγαρίτη, να έχουμε λεκέ. 2 κεντρός οπωσδήποτε, ένας να είναι αφρικογεννής από Γαλλία και τέτοια. Ε, αυτή είναι. Και το Πελίστρι, άμα φύγει ο Πελίστρι, παίξει καλά στο παγκόσμιο, θα πάρουμε και ένα δεξί εξτρέμ. Και σεντερφόρ να ξεκινήσουμε με τον 4 και βλέπουμε. Και έχουμε και το μεγαλύτερο σεντερφόρ ταλέντο που έχει η Ελλάδα. Ε. Ποιος είναι? Για να σε δω, Διονύση.
2: Τον Τετέι λες?
1: Όχι, ο Τετέι που παίζει, ρε. Όχι. Πιτσιρικάς είναι, 17-18 χρονών.
2: Τον Εμπί.
1: Ε?
2: Τον Εμπί λες.
1: Ο Ιάσονας Νεμπής. Που αν έπαιζε αυτός ο παίχτης εδώ στη Γερμανία, σε οποιαδήποτε ομάδα ήδη θα έχει πάρει συμμετοχές.
2: Ναι. Έτσι θα τους δούμε.
1: Μετά ακούω μερικούς, λέει, ο Αντίνο, λέει, και ο τέτοιος. Είναι παιχταράδες είναι αυτοί. Απλώς τώρα με τον Μπενίτες, τα έκανε ο Μπενίτες εκεί, τα έκανε άνω κάτω. Προπονητές με κύρος, υπερπονητές με επιτυχίες στην Ευρώπη, όταν έρχονται στην Ελλάδα ή σε μικρές χώρες, Τουρκία και αυτά, δεν πετυχαίνουν, γιατί βάζουν το είναι τους παραπάνω από την ομάδα. Αυτό έκανε ο Μπενίτες. Με ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ναι. Πολύ θα ήθελα να πάρει έναν τέτοιο τύπο, 38-39 χρονών, και να μην αρχίσετε από το πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα που μπορεί να έχει. Ω, δεν κάνει και με αυτόν και με εκείνον. Και δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι δυνατός. Η ΑΕΚ με 3 παίκτες, περίμενε ότι θα πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Με 3 παίκτες.
2: Όχι, 3 παίκτες.
1: Με 3 παίκτες από πέρσι, πότε για 4. Τρεις παίκτες έβαλε μέσα και το Ζήνει 4.
2: Γιώβιτς,
1: που το Ζήνει τον έκανε έμορ, ποιος Ζήνει, που είναι ο καλύτερος παίκτης.
2: Μαρίν.
1: Δεν κάνει ο Ζήνει, είναι ακόμα μικρός. Δεν έπαιζε στο Λοβεδιακό ο Ζήνει.
2: Ναι.
1: Να. Έχουμε την πιο... Ο Γιάνγκος δεν παίζει.
2: Αντίστοιχα πράγματα. Χριστό.
1: Για τη νέα χρονιά λέω. Ναι. Δύο center back δυνατά και τον Κάτρι. Δύο αναβληματικούς δεξί και αριστερό back. Σάπρας και κάποιος άλλος ή το Ζαγαρίτη για να μην έχουμε προβλήματα και στην Ευρώπη. Δύο οπωσδήποτε κεντρικούς γιατί έχουμε και τον και τον Γιάνγκου στο μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας που λένε όλοι γιατί δεν παίζει αυτός ο παίκτης. Έτσι και τον Ταπόρτα.
2: Μάλιστα, θα τα δούμε Χρήστο μου. Θα τα δούμε.
1: Όχι, δεν θα με κόψεις γιατί βγαίνουν όχι. Μερικοί και ακούω πα, όλη πέρα, την πέρα, ώρα.
2: Τώρα, εσύ, Χρήστο.
1: Ναι, πόσο μιλάνε οι άλλοι.
2: 10
1: λεπτά, 15 λεπτά για τον Μεντιλίμπαρ, για τον Μίγια και πώς λένε όλους αυτούς.
2: Ωραία, τι άλλο, πες μου, τι άλλο.
1: Αυτό θέλουμε. Να σου πω και για τον Μαυροπάνο. Τι να σου πω, ο Μαυροπάνος παίρνει 5 εκατομμύρια. Μπορεί να τα πληρώσει 7 Ολυμπιακός ή μια ελληνική ομάδα. Καθαρά 5-6 εκατομμύρια. Στον Ντόρφμουντ θα πάει. Αν θα πάει. Και το Μαυροπάνος είναι για μεγάλες ομάδες. Για τον Ντόρφμουντ το θέλει.
0: Μόνο τον πάρει. Είναι πολύ απλό το ποδόσφαιρο πάντως.
1: Μεγάλη έκπληξη.
0: Πολύ απλό το έχει στο ποδόσφαιρο.
1: Πώς?
0: Πολύ απλό το έχει στο ποδόσφαιρο. Θα πάρει αυτό, θα είναι αμυντικό χάφ από τη Γαλλία, να είναι το ένα, να είναι το άλλο. Όλοι θα έρθουν, όλοι θα πιάσουν.
1: Δεν είπα εγώ κάτι. Θα, να πάρει για τον Παναγό, είπα να πάρει δύο καλά center back, δύο καλού κεντρώου παίχτε. Ο ένα να είναι τουλάχιστον αφρικογενή.
0: Ρε Χρήστο, δεν διαφορώ να πάρει. Και θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι το καλοκαίρι τα ίδια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερου παίχτε. Ποιον με το φόρσο από τον Παναγό.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, και πέρυσι τα ίδια δεν έλεγε στο καλοκαίρι. Όταν ξεκίνησε.
1: Τι έλεγα το καλοκαίρι. Εγώ έλεγα για τον Ταπόρτα και με βγάλατε τρελό.
0: Έλεγες για τον Πάντοβιτς ότι είναι center φοράρα. Αυτά δεν
1: καλός είναι. Είναι ο Πάντοβιτς. Ναι. Καλός είναι γιατί πότε έπαιξε ο Πάντοβιτς. Που τους βγάζετε όλους άχρηστους. Επειδή ο Παναγός δεν παίρνει ποτάθλημα. Όλους τους βγάζουν άχρηστους.
0: Το θέμα είναι ότι το θέμα σου πει στον Παναγός.
1: Δεν σου έβαλε γκολ ο Πάντοβιτς με την ομάδα.
0: Το θέμα είναι. Ότι ο Πάντοβιτς, ο οποίος είπε ότι ο Πάντοβιτς είναι αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν βλέπεις όλη τη χρονιά την
1: αν
0: εικόνα.
1: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Μα για να πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα, αδερφέ, πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο και σταθερότητα όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί
1: το
0: να δείξει.
1: Δείξαμε το στην εταιρεία, το δείξαμε αυτό με πειράζει τώρα, θα γίνω και κακός.
0: Ναι.
1: Γιατί με τον ΠΑΟΚ παίξαμε πολύ καλά και με την ΑΕΚ. Και με εσάς δεν παίξαμε. Ενώ εσείς μας νικήσατε και χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν πηγαίνατε για τίποτα.
0: Ορίστε.
1: Το χάσαμε και από τη διατησία με την ΑΕΚ, αλλά το χάσαμε και με εσάς το Καραϊσκάκι.
0: Γιατί με την ΑΕΚ δεν πήρε Ολυμπιακό ισοπαλία, πριν για να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε να το αφήσει. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να το.
0: Τι να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Να το αφήσει τότε που λέγανε οι Αγγλίδες, τα φτιάξετε με τον τέτοιον.
0: Παιδί μου, σου εξηγώ ότι εκείνη τη χρονιά. Είχε πάρει Ολυμπιακό στο Χ στη Φιλαδέλφεια.
2: Για να προχωρήσουμε.
0: Και είχε ελπίδες ο Παναθηναϊκός τελευταίο αγωνιστή.
1: Η ΑΕΚ με πέναλτι ψεύτικα. Τα θυμάσαι ή δεν έδωσε τον Ολυμπιακό.
2: Να προχωρήσουμε, Χρήστο μου. Εντάξει.
1: Όχι να προχωρήσουμε.
2: Εμάς δεν πρέπει να πάμε ξανά άλλο. Δεν σε κόβω, ρε Χρήστο.
1: Αλλά μιλάω εγώ σου λέω.
2: Το ένα το άλλο. Και τα ίδια, ρε Χρήστο.
1: Και το μπάσκετ τελείωσε. Δεν πήγαμε στου 4, δεν πήγαμε. Έχουμε την καλύτερη ομάδα τη τελευταία τριακονταετία. Δεν πήγαμε του χρόνου.
0: Έγινε Χρήστο.
2: Γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε, ναι.
0: Δεν λέω. Γιατί έχει ένα λεπτάκι φίλε που μου λέει ένας φίλος ότι ο Πάντοβιτς έπεσε στα πλάγια. Δεν λέω μπορεί το παιδί να είναι ούτως καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά για να πρέπει να δείχνει μια διάρκεια. Δεν έπαιξε ο Πάντοβιτς.
2: Δεν έπαιξε, όχι.
0: Δεν έπαιξε. Ποτέ δεν έπαιξε. Δηλαδή είχε πάρει ο Ιμπή πολλά παιχνίδια βασικός.
2: Όχι. Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
2: Καλά.
0: Καλά.
3: Με ποιο κύριο έχω την τιμή, γιατί δεν άκουγα την εκπομπή από...
2: Ηρακλής και Διονύσης.
3: Ηρακλής. Ο Ηρακλής είσαι που είχες κάνει τη μετάδοση με το γλυκό στο τέλος.
0: Ναι.
3: Να είσαι καλά, αδελφέ. Να είσαι καλά.
0: Καλά τότε. Ήταν,
3: ήμουν να είσαι καλά, αδελφέ.
0: Πολλά χρόνια. Ποια πάμε παρακαλώ.
3: Μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Ναι, στεναχώρια βέβαια. Πίκρα. Ναι.
0: Πίκρα τεράστια,
3: αλλά
0: άστο το
3: πίκρα, είχα. Αλλά ήταν τρομερό.
0: Ένας δικαιώθηκε, στα 10 δευτερόλεπτα μπήκε.
3: Τρομερό, να είσαι καλά, ρε αδελφέ.
0: Καλά είμαι. Αύριο να είμαι καλά.
3: Θα το σηκώσουμε.
0: Αύριο έχω κάνει. Ένα μάτς είναι. Ένα το μάτς. Πρώτα με τη Φενέρ. Δεν υπάρχουν. Τα σηκώνουμε πρώτα το
3: μάτς. Δεν υπάρχει, ρε. Τα σηκώσαμε.
0: Με τη Φενέρ, μη μου με φουντώσεις τώρα. Με τη Φενέρ.
3: Άσε με ήσυχο, σου λέω.
0: Εγώ να με αφήσει ήσυχο.
3: Έκανα βαράκια τώρα 60 χρονών άνθρωπο.
0: Καλά, ξηγέσαι και να κάνει και βαράκια και σηκώσει
3: και βαράκια. Για να το σηκώσω.
0: Και μπάρα να σηκώνει. Μην μου λε, δεν πάμε τελικό πρώτα, έχουμε μη τελικό πρώτα. Ένα-ένα τα παιχνίδια.
3: Το έχουμε σηκώσει, σου λέω και με εύκολα, εύκολα, εύκολα.
2: Να τα.
3: Δεν θα, δεν θα πάμε στο σουτ και.
0: Πει κάτι τίποτα άλλο, ρε παιδάκι μου. Πώ θα πάει το ζάχαρο 5. Λοιπόν.
3: Δεν κατεμοιάζω, ρε, σου λέω.
0: Σου λέω το χοβίτσιο, βρε. Το χοβίτσιο, σεβάσουμε. Ναι, μην μου λέει για το μάτς με τη Φερέρα θα πούμε. Άμα θες, πώς θα παίξουμε και τέτοια.
2: Σεβάσουμε.
3: Άρα, τώρα αυτό. Ναι. Τα είναι. Παιδάκια.
2: Ποιος είναι παιδάκια.
3: Παιδάκια.
2: Αν
3: τους μάθουμε μπάσκετ αύριο.
2: Παιδάκια.
0: Τώρα μην με κάνεις, αδερφέ, να σε κλείσω δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή δεν το αντέχω. Μην μου το κάνεις αυτό. Μη μου το κάνεις.
3: Παιδάκια τώρα, τι να
0: πω. Παιδάκια μωρέ, ποια παιδάκια είναι, παιδάκια ο Τάκερ είναι, παιδάκια μου Μπέροβιτς.
3: Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα.
2: Ηρέμησε, ρε.
3: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα τώρα. Μάθε μπαλίτσα.
2: Ηρέμησε. Τα παιδιά πήγαινε να βγάλει την μπλούζα του, τη δάγκωνε τη μπλούζα. Ηρέμησε.
3: Κολώσω εγώ μπροστά στο. Πώ τον λέμε τον προπονητή. Πώ τον λέμε τον προπονητή.
0: Να το κάνεις
2: για συσκευήσεις.
3: Όχι, όχι, αλήθεια, όχι, το ξέχασα. Ρε. Με 60 χρόνια ξεχνάω, σου λέω.
0: Εσύ, 60 χρόνια και ξεχνάς.
2: Για συσκευήσεις.
0: Αφού είσαι παλιός, ένα-ένα τα μάτς. Τίποτα. Κομμαδάρα έχει κάνει Φενέρ.
3: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Καλά, έλα μωρέ τώρα, μωρέ.
3: Ας τον τώρα. Μάθει κι αυτός.
0: Μάθει κι αυτός.
3: Αξίζει ο, όχι, ειλικρινά, χωρίς πλάκα τώρα. Αξίζει ο Μπαρτζόκας.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Αξίζει το παιδί να πάρει και να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Έχει κάνει κουταμάρες, έτσι, δεν τα ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια, έκανε τις κουταμάρες του. Αλλά το αξίζει το παιδί, έχει δείξει χαρακτήρα, έχει δείξει ότι είναι και Ολυμπιακός είναι και καλός άνθρωπος πρέπει να είναι εγώ, έτσι νομίζω.
2: Τι πάθαμε.
3: Το αξίζει.
0: Ναι, το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Δημήτρης. Δημήτρης από Δερβενάκια, Κορινθίας.
0: Να κλείσω με μάτια μου.
3: Να σου πω και τη διεύθυνση μου.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να διεύθυνση μου.
3: Τα ιστορικά Δερβενάκια.
0: Ναι.
3: Να είσαστε καλά, παιδιά, να μην σας κρατάω.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη.
3: Ευχαριστούμε.
2: Κάνεις την καρδιά περιβόλη τώρα του Ηρακλή.
3: Νυχτοφύλακα, σήμερα μου κάνετε συντροφιά τα βράδια.
0: Να είστε καλά.
3: Και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ. Να είμαστε καλά.
2: Μάθε μπαλίτσα. Δεν σου ξαναδεί έτσι. Παιδί μου σήκωσε την μπλούζα του πάνω. Τη δάγκωνε.
0: Σεβάσουμε χοβίτσια το.
2: Σεβάσουμε έτσι και να σηκώσει την μπλούζα πάνω. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν ζωή μου. Τι αμαρτής πλέον.
0: Το μου ερωτάτε αν θα πάω που κάποιο μου στέλνει θα πάω αύριο. Ναι, θα πάω. Αλλά έχω πάρει εισιτήριο. Μαζέξει κανένα κιούμπε εκεί. Θα κλείσουμε να γίνει. Τα βλέπω αυτά τα ρεύματα. Τι μου το φαίνεται, τι βγήκε αυτός ο άνθρωπος τώρα με αυτός. Πάω ποδά και ένα ύπνος θα με αύριο στην εκπομπή. Γιάννης.
2: Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Κώστα, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι γίνεται με τις γραμμές, ρε παιδιά, δηλαδή προσπαθώ τρεις φορές έπεσε. Τώρα την τέταρτη ξανά.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα.
2: Καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Χρόνια πολλά, Κώστα. Βρήκαμε νέο Νίκο που έλεγε ότι Champions League.
4: Έχουν κάποιο πρόβλημα οι γραμμές πάντως. Πέφτουν έτσι, δεν το ξέρετε. Δηλαδή 15 λεπτά. Ακούω τους Ολυμπιακούς φωνάζουν στο ποδόσφαιρο, παιδιά, ένα πρωτάθλημα χάθηκε. Αυτή η απορία που θα πρέπει να έχουν οι Ολυμπιακοί είναι πώς ο Ολυμπιακός θα κατάφερε στο Champions League και έπαιξε μπάλα. Δεν είναι εύκολο να κάνει τρεις νίκες εκείνοι στον Άγιαξ με την Λεβερκούζα και τα λοιπά.
0: Ναι, και
4: πώς
0: δεν
4: κατάφερε μετά.
0: Και δύο διπλά.
4: Ναι, πώς... Μπράβο. Και πώς δεν κατάφερε μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται λοιπόν.
0: Θα σου πω. Δεν είναι το θέμα ότι δείχνανε ήταν επιλογή παιχνιδιών. Ολυμπιακός.
4: Όχι. Καμία
0: σχέση. Όχι, Κωστή, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός πήγε και μετά το Champions League, το οποίο παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην κατάσταση, ας πούμε, την οποία μπορεί να βρίσκονται οι παίχτες, πήγε με κλειστό ρωτήσιο. Δεν πήρε πράγματα από παίχτες που περίμενε. Και.
4: Ναι.
0: Δηλαδή πήγε με 16. Ας πω 16 παίχτες.
4: Δηλαδή, δεν είχε και τη ρέτα ο ΕΛΚΑΠΗ.
0: Μα υπήρχαν παιχνίδια τα οποία θα μπορούσε ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολλές τελικές. Αν μπορούσε να έχει κερδίσει, σου φέρω ένα παράδειγμα, την Κυφυσιακή.
4: Ναι, δεν είχε την αποτελεσματικότητα ο ΕΛΚΑΠΗ.
0: Δεν την είχε την αποτελεσματικότητα όλος ο Ολυμπιακός.
4: Όλοι
0: και ο Ολυμπιακός δεν πήρε γκολ, τα οποία παίζουν πάντα ρόλο στο τέλος. Δεν πήρε γκολ από τα χαφ του. Δεν πήρε γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα από τα εξτρέμ του.
4: Πάντως είναι θετικό ότι θα μείνω με τη Λίμπαν. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Γιατί δεν είναι και. Δεν είναι το πετάμα του η ομάδα, έτσι.
2: Όχι.
0: Όχι, άλλο η απαξίωση ενός ρόστερ που μπορεί να γίνει. Που στον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί λόγω του.
2: Τώρα για τον Ολυμπιακό.
0: Α, όχι, νόμιζα ότι πήγε στον
2: Ολυμπιακό. Δεν
0: είναι.
4: Ότι θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, του χρόνου, δύο-τρεις προσθήκες μια χαρά θα είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Ο περισσότερο.
4: Εμείς ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, θέλω να πω ότι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει βγάλει προτάσεις και Champions League με δύο στόπερ.
4: Ναι, εντάξει, όντως. Στον μπάσκετ τώρα. Τι να πω, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί, κατά πόσο μπορεί να το σηκώσει.
0: Το Final Four είναι τελώς διαφορετική ιστορία.
4: Ναι,
0: δηλαδή,
4: εννοείται, τα έχουμε δει όλα.
0: Μιλάμε, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να σου πούν τα σούτ από την αρχή και να ανοίξει οι άμυνες. Γιατί Φενέρ παίζει και ζώνη πολλές φορές, ειδικά όταν έχει το μέλι.
4: Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, δεν θα ήθελα να πάει Βαλένθια στο τελικό.
0: Δεν σκέφτομαι καθόλου το άλλο το παιχνίδι.
4: Θέλω να σου πω ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός, αν περάσει, δεν θα ήθελα να τη Βαλένθια στο τελικό.
0: Η Βαλένθια είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει την παραμικρή πίεση, καμία πίεση, δηλαδή
4: και
0: το γεγονός της Αλγκύρης, θα μου πεις την παλιά.
4: Μπράβο, ναι. Μπράβο, το 99.
0: Ναι,
4: είναι ακριβώς το ίδιο στυλ και πήγε και το πήρε παρέλαση ο Καρλάος, έτσι.
0: Με το μπάσκετ τότε που ήταν το πολύ γρήγορο μπάσκετ που δεν το.
4: Μπράβο.
0: Ήταν το τελείως κάτι διαφορετικό. 99 ήταν. Ναι, 99 έχεις δίκιο.
4: Το 99. Και αυτό που λέει τώρα 30 χρόνια Sport FM, πραγματικά επειδή έχουμε τον 17, δηλαδή από τα 19 που ξεκινήσαμε να ακούμε πραγματικά ράδιο. Ναι, είναι όντως 30 χρόνια δηλαδή ακούς Sport FM. Έτσι δηλαδή, εμείς είμαστε 77 τώρα, είναι όλα τα χρόνια μας ουσιαστικά. Στο μπάσκετ, παιδιά, μετά την ίδια από τον Ερακλή, ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος δεν έκανε την κίνηση. Μίλησε με τον Ομπράντοβιτς. Απλά ο Ομπράντοβιτς του είπε ότι είπε να αναλαμβάνω στη μέση χρονιάς και θέλει κάποιες πιστοποιήσεις, κάποιες δηλαδή δικλείδες ο Ομπράντοβιτς. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα, λέει ότι θα έρθει μια διετία σαν προπονητής και μετά θα του παραδώσει τα κλειδιά σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό είναι το πλάνο. Μακάρι για μένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιον άλλο να μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από τα ονόματα. Και πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται καθόλου με την υπόθεση Πασκουάλ. Γιατί ο αμέσως επόμενος προπονητής ο οποίος θα έβγαινε στην αγορά που θα μπορούσε
2: να σταθεί
4: στον
2: Παναθηναϊκό είναι ο Πασκουάλ. Είναι λογική αυτό που λες.
4: Δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Πασκουάλ. Οπότε μάλλον τώρα πλέον όπως λέμε για τον Ολυμπιακό ρε παιδί μου ότι έχει φτάσει η ώρα. Να πάρει μετά από 5 Ευρωλίγες, έχει φτάσει η ώρα αν τώρα πότε, αν όχι τώρα πότε. Έτσι και τώρα με τον Ομπράντοβιτς, εάν τώρα έχει οριμάσει και ο Γιανακόπουλος λίγο δηλαδή να ρίξει τους τόνους, εάν δεν γίνει τώρα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, πότε θα γίνει.
2: Για να δούμε.
4: Το περιμένουμε. Σαν Παναθηναϊκός, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, εντάξει, και να μην το πάρω, από τη στιγμή που δεν το διεκδικώ εγώ, όπως και πήγε ο Παπα-Νικολάου όταν είχα ρωτήσει μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ που είχε χάσει αν έχεις κάποια προτίμηση για το τελικό είχε πει εθαρσό στο παιδί ότι από τη στιγμή που δεν το διεκδικεί ο Ολυμπιακός δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Έτσι λοιπόν για μένα σαν Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Και εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Τα θεωρώ πολύ λογικά αυτά.
4: Εντάξει, και ούτε η χρονιά του Παναθηναϊκού θα αλλάξει αν το χάσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν θα πάμε να καλύψουμε την αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού αν αποτύχει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός είναι αποτυχημένος φέτος. Είναι δεδομένο αυτό, ό,τι για να γίνει στο Final Four. Έχει αποτύχει. Και τον Ολυμπιακό να κερδίσει, αν το σκουπίσει 3-0, έχει αποτύχει. Φτιάχτηκε για την Ευρωλίγκα, δομήθηκε για την Ευρωλίγκα και απέτυχε. Αυτά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα.
2: Πάμε ένα ακόμα, ναι. Καλησπέρα, καλό βράδυ, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Α, τώρα με ακούτε. Δεν ξέρω. Μήπως ο προηγούμενος δεν έκλεινε. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά.
6: Όλα καλά.
5: Ωραία. Ο Πάνος, αν θυμάστε, που είμαι εθνικός και...
0: Και πάω.
6: Έλα, ναι, ναι. Πάνω μου έχεις τρία λεπτάκια.
5: Ναι. Ναι, ναι,
0: στο φινάλι.
5: Ναι, ναι, ναι, να βρεις Βρυξέλλες. Ήθελα να καταρχάς, δυστυχώς, αποτυχία και στις δύο ομάδες φέτος. Την πατήσαμε. Ιδιαίτερα για τον εθνικό, μεγάλη στενοχώρια.
0: Γιατί θυμάμαι που έβγαινε ότι ήταν να ανέβει, που μου λέγε.
5: Ναι, ήταν το φαβορί. Από τους τέσσερις, κάθε χρόνο γίνεται τα ίδια. Βέβαια ήταν χειρότερα φέτος, γιατί συνήθως, μάλλον χειρότερα. Ήταν και άλλες χρονιές, πάντα βγαίναμε δεύτερη, τώρα βγήκαμε τέταρτη από τους τέσσερις. Εντάξει, καταπληκτικά. Ενώ έχει δίνει λεφτά ο άνθρωπος και ο ιδιοκτήτης, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος. Είναι και λένε βέβαια ότι επειδή είναι διαφορετική όμιλη, ότι ίσως είναι πολύ εύκολος ο όμιλος αυτός που είναι ο εθνικός πάντα και είναι μεγάλες οι διαφορές στα play-off αργότερα. Δεν ξέρω.
0: Με
5: τους άλλους ομίλους,
0: ναι,
5: τους πρώτους.
0: Okay, και δεν το ξέρω να σου το πω.
5: Ναι. Έτσι λένε, εντάξει, δεν το πιστεύω 100%, οπότε κάτι γίνεται πάντως. Αυτοκτόνησε και ο ένας, αυτοκτόνησε και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έβγαλε τα μάτια του. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά παίζει για την ιστορία του πάντα. Έτσι. Τώρα, για μένα, άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να ξεκλίνει την κατάσταση και για τα 100 χρόνια, είναι να πάρει το Europa League. Δεν βλέπω άλλο τρόπο, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά το βάλεις και εσύ στο Θεό, ε.
5: Να σου πω κάτι, ναι, Ηρακλή, είναι μια ευκαιρία. Αν θέλει πραγματικά ο Σαββίδη, και μπορεί, έτσι, γιατί ακούγεται ότι δεν μπορεί. Αν μπορεί να πάρει την πετρεσόρση, τι έχει με ένα βάθος, και να πάρει το γύρο βαλί, να προσπαθήσει, κάποιο λόγο, να είναι σίγουρο. Καταρχάς θα βγει και Champions League απευθείας πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Ναι, άμα το βάλει, θα ισχύει αυτό.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, ας τα δώσει εκεί πέρα, γιατί και το πρωτάθλημα γίνεται δύσκολο και ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δυνατός φέτος, εγώ το βλέπω. Ήρθε και η ώρα του, δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές. Η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να αντέξει με Champions League μαζί, θα την πατήσει. Θα γίνει μάχη με
0: τα Champions League. Τι κινήσεις που θα κάνει.
5: Δύσκολα, δύσκολα.
0: Είναι πολύ απαιτητικό.
5: Για ελληνικές ομάδες σου λέω τώρα, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο και τα δύο κάρπους για σε μια μας χάρια. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα κάνουμε προβλέψεις, κάνουμε έτσι από την εμπειρία και από αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για να μην σκρατάω.
0: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή ξεκούραση.
6: Λοιπόν, κύριε, καλό βράδυ αύριο πάλι. Το Ηράκλειο δηλαδή. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Έχω πάρει ένα πολύ σοβαρό ύφος.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω ντυθεί κάπως σοβαρά σήμερα. Έχω ντυθεί κάπως...
1: Καταρχάς... Ξέρεις ότι έχεις βάλει 3 χρώματα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: βέβαιος.
1: Σπάνια. Αυτό μπορεί και πρώτη φορά, ας πούμε, στα χρονικά του Big Wings.
0: Βέβαια, έχεις... νόμιζα το πρωί ότι είναι μαύρη ζακετούλα. Αλλά είναι μπλε.
1: Είναι μπλε σκούρο.
0: Εννοείται από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι blue black.
0: Και εγώ με τον πρόεδρο που πάνε οι σύνεδροι. Εγώ γελάω πάρα πολύ που νομίζουν ότι του δίνει σημασία ο αρχηγός. Ξέρεις, ρίλο και βγάζουν φωτογραφίες ότι τα συζητάνε. Και απλά έχει περάσει ένας και είναι ένα, η φάτσα τους δίπλα-δίπλα σε ένα χαιρετισμό.
1: Και δεν έχουν ακούσει τίποτα.
0: Δεν έχουν ιδέα.
1: Τίποτα.
0: Το ρίλο ξεφεύγω από αυτό. Θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι όρεξη. 5η, 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά.
1: Κόσμο.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και ντουνιάς.
0: Πολύς κόσμος. Πάρα πολύ.
1: Να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου την Ελένη.
0: Εγώ στον Αρκούδα.
1: Στον Αρκούδα.
0: Στον άλλο μου τον ξάδερφο τον Κωνσταντίνο. Στη θεία μου την Ελένη. Στην Ελένη Ράντου. Χωρίς να δεν την έχω γνωρίσει.
1: Στην Ελένη Πέτα.
0: Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Είναι η ζωή.
1: Ναι. Στον Κώστα Βαϊμάκη.
0: Εννοείται στους δικούς μας. Στην Ελένη Βαϊμάκη. Στον Κώστα Βαϊμάκη.
2: Νικολακόπουλο και Τσετζό.
0: Έχουμε.
1: Χαμός. Όλο. Ο μισός Big Wins for FM.
0: Και η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
1: Έτσι. Ξέρετε ότι θα τους ξεχάσετε τους περισσότερους. Θα τους θυμηθείτε αύριο, αλλά καλύτερα.
0: Ναι, okay. Είχα, ξέρεις τι, είναι μια γιορτή που και να ξεχάσει κάποιον να το θυμηθεί αύριο, έτρεχα με τις γιορτές. Ναι, ρε, το καταλαβαίνω. Θα
1: αλλά,
0: σου πει ο άλλος.
1: Ναι, όχι, μπορείς να πεις, να σου πω κάτι, επειδή χθες σας πρίξανε.
2: Ακριβώς.
0: Είπα και εγώ.
1: Είναι και το καλύτερο, όμως εγώ αυτό κάνω.
0: Καλά,
1: το στέλνω την επόμενη.
0: Μεγάλη μουφα, παπατζηλίκι, μεγάλο αυτό.
1: Έχω πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ανοίγω το κινητό ή το Facebook που κάνουν μερικοί και αρχίζουν να κερδίζουν. Όχι. Στέλνουμε στους φίλους μας. Αυτούς που σ' αγαπάμε
0: και γι' αυτό... Ορίστε.
1: Ένας.
0: Δικός μου άνθρωπος.
1: Δικό μας παιδί.
0: Ταιριάζω πολύ με τον
1: Κατσουράνη. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος από την Αντίπαρο. Άλλη μια υπέροχη μέρα ξεκινά. Χρόνια πολλά, κουμπαρούλη Κωνσταντίνος. Άντε.
0: Και πραγματικά... Χρόνια πολλά στο βασιλιά μας αθάνατος. Να το μήνυμα που περίμενα. Πρωινό Πέμπτης, 8 και 10 στο Μοσχάτο.
1: Μπράβο.
0: Τσούβι, θου. Το θου ξέρω επειδή είμαι ψευδός. Καλημέρα, μια μικρή ανάλυση για το Final Four. Αύριο. Αύριο θα τα πούμε. Έχω κάνει τις προβλέψεις μου άλλωστε. Τις κάνω παντού όπου με ρωτάνε. Πιστεύω ότι θα περάσει η Ρεάλ Μαρία και ο Ολυμπιακός. Τα έχω πει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και αν το πάρει ο Ολυμπιακός που το βλέπω, βλέπω να είναι MVP Ντόρσεϊ ή Βεζένκοφ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό, θες να μας πεις τι γίνεται.
0: Να μη. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό.
1: Τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Ο Ντέβις πήγε στην. Που πήγε.
1: Δεν ξέρω. Ο Αταμάν έμεινε στη Μύκονο πάντως και λίγο.
0: Κανονικά. Θα γυρίσει και θα κάνουμε ένα φαγητό και μια χαρά προχωράμε. Να σου πω που πήγε ο Χέις Ντέιβις ταξίδι.
1: Παρακολουθήστε το.
0: Ναι. Ω άλλο
2: στην πορεία.
1: elvenizelos.gr.
0: Στην Ισλανδία.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία εποχή να πας στην Ισλανδία τώρα.
0: Ταξίδι αστραπή στην Ισλανδία.
1: Ταξίδι αστραπή στην Ισλανδία δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ισλανδία είναι.
0: Αυτό διάβασα.
1: Λίγο παραπάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αξίζει
0: να. Στο Ρέκιαβικ.
1: Να μείνεις και λιγάκι τώρα, κάνεις τόσες ώρες ταξίδι.
2: Θα μείνει, πότε ξαναπέζω Παναθηναϊκός τώρα με ΠΑΟΚ.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Έχω αδιαφορήσει αυτή την εβδομάδα. Αλλά γενικά έχω μια χαλαρή διάθεση αυτή την εβδομάδα. Ταξίδι αστραπή λοιπόν είχε στην Ισλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Θα νόμιζες ότι είναι AI φωτογραφίες. Ότι δεν έχει πάει κάποιο. Αλλά έχει πάει.
1: Έχει πάει. Λοιπόν, Γιαννακόπουλος και Αταμάν θα συναντηθούν, θα συζητήσουν. Όλα όσα δεν πήγανε καλά μέχρι στιγμής φέτος και όλα όσα θα ακολουθήσουν, γιατί το πρωτάθλημα παραμένει ο βασικός στόχος πλέον.
0: Ναι,
1: έτσι.

0: Εμένα όταν μου λένε έχω αυτή την πληροφορία θα γίνει αυτό και λέω ρε παιδιά τώρα τι φάση. Θα διώξει λέω τον προπονητή που πήρε το κύπελο. Δεν κατάφερε να πάει Final Four, δεν έχει καλή εικόνα η ομάδα και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα το διώξει τώρα για ποιο λόγο. Για να γίνει σοκ για να πάρει το πρωτάθλημα. Τι είναι ποδόσφαιρο του λέω τον μπάσκετ. Έτσι νομίζετε ότι είναι. Αν δεν γίνει κάτι να παίξουν και παίξουν μπουνιές και κυλιστούν κάτω. Δεν βλέπω πώς μπορεί να φύγει τώρα.
1: Καλά,
0: τα μάτια
1: να κάποιος
0: και να αυτό και κανονικά
1: εσύ θα, λες,
0: θα τελειώσει η χρονιά.
1: Φύγει, να φύγει μετά
0: θα τελειώσει η
1: ναι, χρονιά.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χωρίς να έχω το ρεπορτάζ. Χωρίς να έχω κάποιο ρεπορτάζ με βάση λογικά δεδομένα. Έχασα το επεισόδιο. Ο Χέις ανέβει στην Ισλανδία. Ναι, θα ανέβει στη σελίδα του Big Wheels Sport FM. Και στο εγώ και στα ταξίδια. Ναι, και τον Νίλς Χόλγκερσον. Ναι. Τι είναι πιο σπάνιο. Ταξίδια στραπή του Ντέβις η σπάνια έξω του Σουβέλα. Εχθές, παιδιά, πήγα στη Χαραλαμπούδη, στο πάρτι. Δεν ήταν μια έξοδος.
1: Μιλφάρες.
0: Ναι. Και εγώ. 600 γυναίκες και εγώ.
1: Αυτό σκεφτόμουν χθες. Λέω είναι μιλφάρες το πάρτι.
0: Λόγω Ραμόνας. Εντάξει, συνόδευσα την Εύα να... δύο ώρες άντεξα σε αυτή τη φασαρία. Νιώσα πραγματικά κολόγυρος και λέω πρέπει να φύγουμε εμείς. Όλοι και φύγαμε και κάναμε στα σανσέρ. Κάναμε στα σανσέρ. Θεέ μου, πέρασαν τέλεια οι νέοι άνθρωποι εκεί, Μαρία, να σου πω. Ήμουν ανάμεσα σε 600 μπότοξ, δεν ήξερα αν γελούσαν ή αν κλαίγανε.
1: Είχες να καθίσεις.
0: Με βάλαν σε μια γωνιά.
1: Ως
0: άλλο σταρ ζήτησα ένα ουίσκι που δεν ήταν στη συμφωνία εκεί.
1: Εκεί ήθελε και από τα σπρίτς και τέτοια.
0: Ναι, όλα ήταν πολύ χρώμα. Εάν πιω εγώ λέω δύο τέτοια, μετά θα πάω να μετρήσω το ζαχαρόνι δυνατά και θα γελάσουμε. Οπότε έψαξα ένα μικρό ουισκάκι σε μια γωνιά. Και μου βρήκανε. Τώρα πρέπει να παίξει χλεμπονίδι μέσα στα
1: παγάκια.
0: Είχε αφρούς. Μάλλον από λιμόδι μονοπυρήνος. Και φάγαμε τα τηγανιτά μας, αυτά που πρέπει που δεν χωνεύει, όλα καλά. Και μια χαρά περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πέρα από την πλάκα. Κάναμε
1: έχει
0: και δηλώσεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, έχει κάναμε καθίδε. Και δηλώσεις. Και όλα καλά. Προτιμώ να μείνω Μπενίτε στο ποδόσφαιρο παρά ο Αταμάν στο μπάσκετ. Δεν βλέπω κανένα.
1: Εντάξει.
0: Αν τον θέλω ακόμα τον Αταμάν. Ναι. Άμα το θες, πάρ τον σπίτι σου. Ναι. Ναι.
1: Εσύ συμβαδίζεις με την δήλωση του Γιαννακόπουλου. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Η επιλογή των λέξεων δεν είναι καθόλου τυχαία.
0: Όχι, δεν, πρώτον, δεν τα βάφω μαύρα στον αθλητισμό.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε,
1: θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Ξεκινάμε από αυτό. Δεν τα βάφω μαύρα αν κάποιος πάρει κάτι ή κάποιος δεν πάρει κάτι.
1: Η δηλαδή, ζωή μας δίνει πολλές αφορμές να τα βάψουμε μαύρα.
0: Πήγανε χθες οι οπαδοί της Φράιμπουργκ στο γήπεδο. Πήγανε οι οπαδοί της Φράιμπουργκ στο γήπεδο.
1: Τους
0: γάζωσε η Βίλα. Δηλαδή,
1: δεν τρόμαξα, να ξέρεις.
2: Εγώ τρόμαξα.
1: Εγώ δεν τρόμαξα.
0: Λιγάκι ήθελα να σε τρομάξω. Δεν ακούμπησα πραγματικά το τόπι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έκαναν σουτ, δεν έκαναν φάση.
1: Το 3-0 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.
0: Άμα ήθελε η Βίλα έπαιζε 5. Ο άνθρωπος, ο Good Evening, ο Unai Emery, πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ονομαστεί έτσι το τρόπαιο. Με ποιον παίζετε φέτος για το Unai Emery, και να εννοείται το Europa League.
1: UEFA Unai Emery.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάλει και ένα UEFA.
0: UEFA Unai Emery. Ναι, UEFA Europa League. Τρεις λέξεις.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω.
0: Το UEFA Unai Emery, εγώ θα το λέω έτσι, ο Good Evening. Δεν γίνεται αυτός ο Άντι Γκαρσία, για πλάκα τα παίρνει τα τρόπαια. Φοβερή η Βίλα, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, η Άστον Βίλα. Και με τρόμαξε και ο Αφραμίδης δεν ήταν στην περιγραφή.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: γιατί δεν το είδα.
0: Γιατί κάτι είπε για την Ιστανμπούλ, Άστον Μπούλ, το Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα.
0: Ναι, το λένε έτσι από,
1: okay.
0: Από προχτές. Και με τρόμαξε και λέω Άστον Μπούλ. Λέω τι είπα το ευγενέστατος. Και ωραίος περιγραφεύς. Λοιπόν, τρία μπαλάκια ήτανε για πλάκα.
1: Ήταν και με τη φόρα της All Winner Arena.
0: Ναι,
1: γι' αυτό.
0: Είχε το
1: γρέζι.
0: Όχι, αυτό το κοκοράκι των πανηγυρισμών, να το θέσω έτσι. Αυτά. Το είδα και αυτό. Είδα και το μάτς. Την ησυχία μου. Σκέψη πόσο γρήγορα έφυγα από το πάρτι των Μιλφάρων που γύρισα και είδα.
1: Καλά, ήταν και νωρίς.
0: 8. 10 η ώρα μου ένα σπίτι.
1: Τέλειο.
0: Εγώ έφτασα 7.30.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: αυτά.

0: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
1: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Φύγαμε.
2: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλωστη. Χαλαζόπλωστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
3: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω έναν δίπλα μου, έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
4: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
3: Αξίριστος. Γιατί το μου.
4: Αξίριστος.
5: Μωρής Παλιόγρης.
4: Α, κλείς το τηλέφωνο.
3: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
5: Και ο... Επονημένη.
3: Πω.
4: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
3: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
4: Άλλαξε φωνή.
5: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
4: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
3: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
4: Α, δεν είπε σένα. Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
3: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
4: Αυτά.
6: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικά που, αμερικανικά που, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Εγώ λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
8: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
7: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμι. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
9: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
10: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί. Εντάξει είμαστε.
4: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
11: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
4: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
11: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
12: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
10: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.

0: Σουβί.
1: Έλα,
0: ήταν και ο Γιαννίσης στο πάρτι της Χαραλαμπούδη με τις
1: πιστεύω ότι ήταν. Ότι ήταν.
0: Ρωτάει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
1: Φαύλε. Να το καλέσουμε.
0: Θέλει Γιαννίση.
1: Πιστεύω ότι ήταν μεταμφιεσμένος για να μπορεί να είναι πιο κοντά. Να δημιουργήσει δεδικασμένο. Έχει φύγει το παιδί.
0: Έχει φύγει το παιδί. Σωστό, τα αρχικά UEFA σημαίνουν Unai Emery Football Association.
1: Τέλος.
0: Σωστό, σωστό, τελείωσε. Επιβεβαιώνει και ο Ανδρέας Δημάτος, φαντάζομαι.
2: Ναι. Θυμήστε μας ποιος απέκλεισε τον Emery και πήρε το Conference. Oh,
0: να σε καλά, καλά να
2: είσαι. Ναι, αλλά είναι Conference, δεν είναι UEFA. Στο UEFA μια φορά έχει χάσει τον τελικό.
1: Μιλάμε, μίλησε σαν μπάρμπας. Όχι, όχι.
0: Φέξει, εφεφτά.
1: Εδώ δεν πιάνει, εδώ είναι πατήσα. Δεν είναι γαλάτσι.
2: Εδώ είναι μοσχάτο.
1: Από το δέντρο.
0: Λαμπρινή και μετά.
1: Από το δέντρο αυτό και πέρα ήταν το σύνο. Δεν με ακούτε, μου χαίζετε την κουβέντα. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Αυτή μπάλα σου. Πραγματικά, εχθές, Μαρία, τι έκανα. Άρχισα για μια συνέλευση πολυκατοικίας και άκουγα το τι υλικό μάζεψα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Άκουγα. Άκουγα γιατί τελείωνε όταν γύρισα. Δεν το ξέχασα. Βέβαια, πληροφορήθηκα τι έχει γίνει. Και πραγματικά, εκεί που υπήρχε αυτό ο τσακωμός και πετάγεται ένας και λέει: καλά, μη χαίρεστε. Πατήσε ένα κουμπί ο Ρώσος, θα μην τίποτα εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Τι, το γελάς. Και αρχίζουν πηγαδάκια. Το γελάς. Τι είμαστε. Από εδώ εκείνο ο θάνατος, από εδώ δεν είναι ζωή. Μια λεπτή γραμμή είναι, έλεγε. Ευτυχώς λέω δεν κατέβηκα. Τώρα τι σχέση είχε αυτό με το συνεγερμό του πάρκινγκ.
0: Και με το κυπουρό.
1: Πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε. Ρε, αυτός δεν πάει για τσακώνεστε ρε για αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ αυτός έχει τσακωθεί για τα πάντα. Αυτός το λέει αυτό. Έχει δικαστήρια ακόμα και για τα ρούχα που φεύγουν τα...
0: Ξαδέλφια.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται ρε η ζωή ρε. Σκεφτείτε, δεν είμαστε τίποτα ρε. Δεν είμαστε τίποτα. Εν τω μεταξύ τον έχουν φύρει τα παιδιά. Δεν είμαστε τίποτα. Έχει παίξει μπουνιές τον αδερφό του για ένα ξέρω χωραφάκι. Εδώ, ναι. Εμένα καρακιό. Ο ίδιος. Κινείται κάτω. Μετά ο ίδιος. Ρε. Η ζωή θα τσακώνεσαι για τις ομάδες. Και αν το πάρει ο Ολυμπιακός, και τι έγινε. Θα έρθει στο ΆΚΑ, στο Τέλεκοφ αυτό, και θα πάρει το τρόπιο. Θα πανηγυρίσουν, θα φύγουν. Δεν αλλάζει κάτι. Ο ίδιος. Όχι, πήγε και το σήκωσε και μέσα. Μα ζούσε να δώσει πολλά ή από πίσω για πάντα.
0: Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το κλίμα είναι και η επόμενη είδηση με τον Γιαμάλ, που όπως είπαμε και στις προηγουμένες εκπομπές, είναι ακόμα, δεν ξέρω αν ακόμα στη Ζάκυνθο. Πήγε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Αλλά με ποια πήγε στη Ζάκυνθο.
1: Με την κοπέλα του.
0: Ήταν αλουνού η κοπέλα, μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοπέλα.
0: Με μία άλλη κοπέλα, με μία influencer, εννοείται, θα σου πω, με μία 29χρονη, η οποία τα τελευταία 5 χρόνια, λέει, βρισκόταν σε σχέση, δηλαδή από τα 16 της.
1: Ναι.
0: Από το Λύκειο.
1: Δευτέρα Λυκείου.
0: Δευτέρα Λυκείου.
3: Έλα, δεν μου κάνεις εκεί, λέει.
0: Ναι. Και ο Γιαμάλ, λέει, της έστειλε ένα μήνυμα να βγουν και αυτή κατευθείαν, μισό λεπτό, να σου πω, δώσε μου 5, είπε. Χώρισε το αγόρι της.
1: Μπράβο της.
0: Και κατευθείαν έφτιαξε βαλίτσες.
1: Είχε ανάγκη, δεν την κάλυπτε ο άλλος. Offside.
0: Ναι, ήταν πιο γρήγορα.
1: Ναι, ήταν παθητικό.
0: Και μόλις 2 εβδομάδες αργότερα διασκεδάζουν μαζί σε ελληνικό νησί και έχει γίνει σε άλλους.
1: Έτσι θα παρατήσει και αυτή.
0: Χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά.
1: Έτσι θα παρατήσει και αυτή.
0: Εννοείται. Δηλαδή έτσι είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι για μα.
0: Και άλλοι είχε 5 χρόνια. Και τι περιμένετε, δηλαδή, τα είχαν από τα 16. Και τώρα είναι 21. Και ότι δεν θα χωρίζανε κάποια στιγμή.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Δεν το χωρίζει ο Μίλτσες και η Σούλα. Λοιπόν, οπότε ο Γιαμάλ χώρισε αυτό το ζεύγος και θα χωρίσει και αυτή για κάποια άλλη. Αυτό είναι ο Γιαμάλ. Αποδεχτείτε τον άνθρωπο. Όλοι κρίνουν, αυτός κάνει έτσι και αυτός κάνει έτσι και κάνει like και κάνει
0: δεν τους χώρισε.
1: Θέλει, ρε παιδιά.
0: Δεν τους χώρισε. Εκείνη ήθελε και χώρισε. Έτσι, ναι. Δεν την έβαλε με το ζόρι να χωρίσει.
1: Όχι, δεν τη σημάδεσε με διόπτρα από απέναντι.
0: Ναι. Έτσι είπε, θα βάλω 3 στη Ρεάλ, άμα δεν
1: μέχρι να γνωρίσει αυτή τον Unai Emery. Θα φύγει ο Γιαμάλ.
2: Τελικά δεν απάντησε. Ποιος πήρε τελικό κυπέλλου UEFA από τον Unai Emery.
1: Α, κάτσε, τελικός κυπέλλου UEFA από τον Unai.
2: Ο μοναδικός που έχει χάσει από όσους έχει πάει.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Ο Μουρίνιο. Όχι, περίμενε. Ποια χρονολογία ήταν στο Τυρακόπουλε. Ήταν το 2019 conference.
0: Με τη Λίμπα.
2: UEFA σου λέω.
1: Άλλο.
2: Στο conference ο με τη Λίμπα.
1: Ο Μοντιλίμπα.
2: Αλλά δεν ήταν στο τελικό.
1: Δεν ήταν στο τελικό, ήταν μη τελικό. Τον απέκλεισε. Λέμε για τελικό τώρα.
2: Για τελικό UEFA.
1: UEFA.
2: Έχει πάει 6, έχει πάρει τα 5.
0: Σεβίλη.
1: Τελικό UEFA.
2: Όχι. Δεν είχε τη Σεβίλη. Ήταν εκεί που ξεκίνησε το Good Evening.
1: Ήταν σκηνά στον Βίλα, όχι στην στην Arsenal,
2: mm-hmm.
1: και το έχασε από το Good Evening. Από ποιον το έχασε?
2: Από το Σάρι τον έχασε.
1: Α, ναι.
2: Το 4-1.
1: Το 4-1. Με Αζάρ, ναι, με Τσέλσι. Μπράβο. Με Σάρι, με το τσιγάρι. Σάρι, τσιγάρι.
2: Είναι ο πρώτο του τρόπο ως coach ο Σάρι.
1: Ναι.
2: Τότε.
1: Ο Μαρκάκης, ο Στέλιος. Μπράβο. Το είχε πάρει. Μπράβο, ρε Στέλιο Μαρκάκη.
0: Πανελώνει με τις τσέπες.
1: Ναι, ναι. Σάρα με Τσέλσι, δεν πειράζει. Σου θέλω καρατζαφέρες και χειρονομίες. Φέτος όμως είναι η χρονιά μας. Είναι η χρονιά σας. Πήρατε το που είχε πάρει, το προτάσουμε και νομίζω εγώ θα σας ποντάρω. Έχω μια διάδα Ολυμπιακό EuroLeague και Arsenal Champions League.
2: Oh.
1: Και τη διάδα.
2: Oh.
0: Μην το κάνεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Να μας κλείσει το σπίτι.
1: Γιατί να σε κλείσει?
0: Γιατί είμαστε με την Παρή εμείς. Και δεν θέλουμε η Arsenal.
1: Και τι θα πάρεις bonus και νέα σμήνη εσύ. Θα πάρει τηλέφωνο ο Κελαϊφή.
0: Όχι, κάνει γκρίνια μωρέ στο σπίτι, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, να μάθει να χάνει το παιδί.
0: Και του λέω μην το λες πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, δεν θα πάρει τη σμήνη. Λέω μην το λες πολύ. Μην το λες πολύ γιατί έτσι το φέρνεις κοντά.
1: Πρώτον, η Arsenal τώρα είναι πολύ επικίνδυνη. Πρώτον, δεν θα τη πει κάποιο να χάσει το Champions League στο τελικό τώρα που έχει πάρει το πρωτάθλημα και είναι πιο επικίνδυνη με αυτό.
0: Επίσης στην Αγγλία το έχουμε ξαναπεί ότι
1: το θεωρούν πιο σημαντικό.
0: Πιο σημαντικό θεωρούν την Premier League παρά το Champions League.
1: Ναι, μετά από 22 χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις τι λένε τώρα οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Το θέλουν, είναι το τρόπαιο, το μεγάλο.
0: Τρόπαιο είναι,
1: αλλά
0: φίλε.
1: Δεν θα πει σε κάποιον. Ο κόσμος της Arsenal, ντροπή σας.
0: Αλλιώς ονειρευόμαστε
1: τον Αρσενλιακό. Οπότε τι θα γίνει τώρα? Είναι επικίνδυνη.
0: Ναι, έχει φύγει το βάρος από πάνω.
1: Και μπορεί να πάρει το Champions League. Δεν είναι απίθανο. Ναι, ισχύει, λέει η Μαρία. Είμαι αυτός που τα είχε με την influencer. Και ήρθε μήνυμα. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν έχεις ρεπό, λέει η Νικόλ.
0: Ναι, όντως. Και υπάρχει μια κούραση γύρω-γύρω, μια νύστα. Καλημέρα και στο Στέργιο. Θα στείλω για μάλλον καμιά μέρα στην κοπέλα του Μπάμπη από τη Ζωφρία και θα κοπούν αυτά. Και πάλι καλημέρα. Ντροπή. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοχλουστίας. Έφυγε. Α, το είπαμε αυτό, ναι. Συγγνώμη, καλημέρα και στο Βίρον από τα Χανιά. Πολύ ακούει η Κρήτη. Πώς θα βγει η δουλειά σήμερα με τρεις ώρες ύπνου και αρκετό hangover? Άρα Κώστα, τι μου έκανες? Χρόνια πολλά στους Κώστιδες, στις Ελένης και στις Κωνσταντίνες. Καλημέρα. Α, εσείς πήγατε μια μέρα πριν το. Μπράβο.
2: Τετάρτη. Ωραία μέρα, Τετάρτη.
0: Ναι. Πάρα πολύ σε σκέφτομαι, σε έχω επιθυμήσει. Αντί να φύγει ο Μάιος, το ψάρεμα να αρχίσει από την ποιητική συλλογή τα καλοκαιρινά. Εκδόσεις Δεκαμηνιώτη. Καλημέρα, Χριστός Γαβός.
1: Και είναι και η τελευταία μέρα που λέμε Χριστός Ανέστη σήμερα, θρησκευτικά. Το λέω, το αναφέρω.
0: Α, ναι.
2: Το
1: αναφέρω.
0: Ναι. Και είναι και η μέρα που μαζεύουμε τα χαλιά. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τα παιδιά που ήρθαν χθες χαλιά από το καθαριστήρια Διάνα.
1: Διάνα.
0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τον Πέτρο από το βενζινάδικο στην Ασμύρνη. Περίμενε, έχω και συνέχεια. Γιατί θα τους ξεχάσω όλοι.
2: Τι κάνεις γύρω χθες.
0: Και θέλω να καλημερίσω αυτούς που είδα προχθές. Τα παιδιά από το Σκλαβενίτη.
1: Κάνει και φωνή μαχαίρα.
2: Και να πω.
0: Περίμενε. Με σταματήσανε στον δρόμο και μου λέει: έχεις κανένα εισιτήριο για το Final Four?
1: Καλά, εντάξει.
0: Λέω: όχι, ο Τσουβέλας μήπως έχει.
1: Εγώ ψάχνω για δύο.
0: Και λέω: περίμενε να κοιτάξω πάνω μου.
1: Ψάχνω για ένα φιλικό ζευγάρι και δεν βρίσκω τώρα. Για ένα φιλικό ζευγάρι.
0: Για ένα φιλικό ζευγάρι του Αλέξανδρου και τη Εύα.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν. Ψάχνω και δεν βρίσκω. Αν κάποιο.
0: Αν κάποιο 6-9-44.
1: Έχω 7 παιδεία.
0: Δεν είμαι ζητιάνος. Δεν είμαι πέτης. Λοιπόν, και αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και τι έχω, ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το Cherry Tingo 4 Hybrid, 204 ύπη, μηδενικά τέλη κυκλοφορία, οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται, άνετη χώρη για προηγμένα συστήματα ασφάλειας, το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
0: Και μιας και σας βρήκαμε εδώ πέρα, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Οι αγώνες του Final Four της EuroLeague παίζουν στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το ξαφέρεις με την ομάδα.
5: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου «Πευκοβελόνες».
6: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
7: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
6: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
7: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
5: Ναι.
7: Το θέρος είναι ύπουλο.
6: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
7: Τι λέει. Τα κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
6: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
7: Έλα! Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
6: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
8: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
6: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχετε στο μάχη για την αλήθεια.
3: Να κάνουμε ένα time out. Time out.
2: Τι να πω ρε παιδιά.
4: Δεν μοιάζει Χάρλεμ.
5: Εγώ για Χάρλεμ το κάνω.
4: Globetrotters. Όχι Trotters.
5: Ναι, Trotters. Τέτρις. Έλα, το βρήκαμε.
2: Κύριε, να σκίστε τα πτυχία σας. Σκίστε τα πτυχία σας.
6: Δεν θα πούμε τις ευκαιρίες του δεύτερου ημιχρόνου που ήταν επίσης πάρα πολύ πολλές.
2: Με δύο λου, ρε! Με δύο λου!
5: Και αντακνόμενοι στην επιθυμία το φως.
4: Αντακνόμενοι.
2: Μου έρχεται να τον κατραπακιάσω, ρε. Να τον πάρω τα βιβλία, τον βάλω να τα φάει.
7: Πριν λίγο καιρό εδώ απ' έξω στην παραγωγή είχε γίνει μια μάχη για ένα τραγούδι το οποίο δεν θυμόσαντε ή το λέγανε. Θα φρενάρω. Θα φρεσκάρω και λέω θα φρενάρω. Ωραίο, γράφτε αυτό.
2: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
8: Θα επενδύει σε προγράμματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η υδροενέργεια στο Τζατζικιστάν.
2: Σταμάτα ρε να τρως, σταμάτα.
8: Τα μπερδέψαμε τώρα, πάμε και για παϊδάκια.
2: Σέφαγε το φαγητό.
3: Και αυτός ο Γκόρντε Καμάργο που μίλησε στη Sport Day, 25 χρονών Βραζιλιάνος με πορτοκαλικό ελβετήριο διαβατήριο. Εύχομαι καλή τύχη και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνη με άλλη μία μεγάλη επιτυχία.
2: Την επιστρέψουμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Οχ, αμάν.
9: Η μπάλα καρφώθηκε στο αριστερό γάμο του Καρνέζη.
2: Και τότε έγινε του Κουτρούλιο γάμος.
7: Τον Ρώσο Σκβόρτσοφ και τον Πολωνό Κορζενιόφσκι. Όπως το είπα αυτό, Κορζενιόφσκι.
2: Ευχαριστιέμαι που το λέω ρε παιδί μου.
1: Sport FM 94,6. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ποτέ. Τι να πω ρε παιδιά.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εισιτήρια, ρε! Επιστρέψαμε.
1: Να έχει εδώ ένας ακροατής εισιτήρια, αλλά δεν θα πάει.
0: Ναι, δώστα μου.
1: Όχι, δεν θέλει ούτε να τα δώσει.
0: Έλα, θα κάνεις καλό σε ένα... σε δύο ανθρώπους που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι για το παιδάκι, είναι σημαντικό. Θα κάνεις μια πάρα...
1: Ωραία, Φώτη...
0: πάρα πολύ καλή
1: Φώτη...
0: μεγάλη πράξη.
1: Κάνε μια καλή πράξη.
0: Με νόμιμα όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τίποτα σπάσε δύο γράμμα. Ναι.
1: Κάποιος λέει ότι ο Γιαμάλ είναι Βραζιλιάνος και δεν το ξέρει. Άλλος λέει ότι βαδίζει στα βήματα του George Best. Όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχει το αλκοόλ. Όχι. Όλο το άλλο, το κομμενολόι υπάρχει.
1: Το αλκοόλ, ούτε έτσι.
0: Κομμενολόι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το κομμενολόι. Το σιγάρο δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν αυτά τα ατμιστικά που όλοι τώρα θα κοιμούνται και το έχουν στο χέρι. Τα κάνουν όλα με αυτό στο χέρι. Όλα, όλα.
2: Τουλάχιστον δεν παίζει φωτιά αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά μυρίζει τώρα μπισκότο κανέλα γαρίφαλο.
1: Ναι, σαν να άνοιξε ο μπουφέ στο εστιατόριο.
0: Νόμιζα ότι τσιγαρίζει κοιμά αυτό με το στόμα. Γιατί μυρίζε κάτι μοσχοκάριδο, δεν ξέρω.
1: Βγήκε ότι είναι ο Νεϊμάρ τραυματίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Έλα, έλα, ντροπή.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει μανιφέστο.
1: Καλά, το έχει κάνει. Πραγματικά το έχει κάνει όμω.
0: Αλήθεια είναι τραυματίας ο Νεϊμάρ.
1: Δεν ξέρω, από ο Πομπέος Μάγλος το έστειλε. Κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτό το μήνυμα. Θα καλημερίσω το Δάκη από το Αγρίνιο.
0: Δωρακισμένοι Μερσέντες.
2: Ποτέ.
1: Κατά τα άλλα περιμένουμε και δύο κόμματα να ανακοινωθούν.
2: Το ένα σήμερα.
1: Το ένα σήμερα, Τσικαριστιανού, νομίζω, το Τσικαριστιανού θα ανακοινωθεί σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί και του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα
1: και
3: πολύ.
1: Και χρόνια πολλά, Πρωθυπουργέ.
3: Να σε καλά, χαίρομαι να βλέπω
2: εδώ χρόνια πολλά.
3: Πολλά κόμματα. Φλεώ, όταν βλέπω τέτοια κόμματα.
1: Πολλές τελείες μη βάζετε. Όχι, πολλά κόμματα
3: όταν
1: βάζετε.
3: Βλέπω έτσι πολλά κόμματα, πραγματικά ευχαριστώ.
2: Χαίρεστε.
3: Ναι, αφού δεν υπάρχει ένα απέναντι δυνατό.
2: Ναι.
3: Και χαρά μου μεγάλη.
2: Στην κάλτσα λίγο.
1: Ανέβηκε ένα βίντεο στο TikTok όπου ζητούσε ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν ιδέες, να δώσει ιδέες ο κόσμος για το όνομα.
0: Να ακούσει με εσάς.
1: Για το όνομα.
0: Ναι, για το
1: όνομα. Ναι, ναι, ακούστηκαν διάφορα. Εντάξει.
0: Αντί να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε 19% της υπρασίτης, τους είχε βγάλει δεύτερη θέση Champions League ομίλους. Πώς, πηξίδα άκουσα εγώ.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
2: Πηξίδα, Ιθάκη, τι
1: όχι, Ιθάκη, μωρέ.
0: Γιατί
1: Ιθάκη γίνεται, έχει λεφτά.
0: Το Δήμο Κέρκυρας.
1: Ναι. Να παρεξηγηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί έχει κουφονίσει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, καλά λέει η Μαρία. Θα πει γιατί δεν το είπε Δερβενοχώρια.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δερβενοχώρια.
1: Αυτό, ναι. Άνω Ζαγόρι.
0: Ναι. Ζαγόρ.
1: Ζαγόρ. Καλημέρα στο Ζαγόρι.
0: Δεν ξέρω τι όνομα να πει. Ο Άρταμαν, επειδή είναι από εκεί.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Και για μένα έχουν πει ότι είμαι Άρταμαν.
1: Είσαι ο Άρταμαν.
0: Σουβέλα, δεις τι ανταλλάζει με ένα ακορντεόν. Παιδιά, μην με κλεντάτε. Φίλε, το ακούω αυτό εδώ με την τιμή. Αρκεί να μην είσαι. Πάω εκεί και λέει. Αυτό είναι για το μαζιόν δεζού που έχετε έρθει εδώ. Μην πάνε οι άνθρωποι εκεί και το λένε είσαι μια καμίλα, φτιάξε μια καμίλα, μια καμίλα.
1: Α, σε άλλα νέα χθες στην Αγγλία λέει πέθαναν τον Κάρολο.
0: Ναι, τον πέθαναν χθες.
1: Και μάλιστα χωρίς γκολ Ράμσεϊ.
2: Πες μπάλα αυτός ακόμα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Παίζει.
1: Όχι, σιγά. Άμα πέθανε ο Κάρολος έτσι θα πήγαινε τόσο γρήγορα. Δηλαδή περίμενε τόσους αιώνες να πεθάνει η Βασίλισσα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Υπόθηκε λέει πριν από λίγο. Ναι, μέχρι χθες λέγαμε το ξετώσανε. Σήμερα αλλάζει προσευχή και πάμε στην εύκολη.
0: Νίκια σε Airbnb σε ζευγάρι Ιταλών στη Ρώμη. Ο κύριος φανατικός οπαδός Ρώμα, όταν του είπα ότι υποστηρίζει Λάτσιο, έφυγαν αμέσως και έκαναν αρνητική κριτική με ένα αστεράκι, με ξέσκισαν.
1: Το πιστεύω.
0: Μιλάμε για έχθρα μεγάλη.
1: Ναι. Το πιστεύω. Αν το βγάλει, πάμε για Τσίπρα. Θα βγει πρώτη δύναμη στον Τύρνο. Ωραίο. Μπράβο.
2: Το κόψε ο Ράμσεϊ το ποδόσφαιρο. Είναι 35 πια.
0: Καλά, ρε φίλε, δεν είναι. Θα μπορούσε να παίζει.
2: Το κόψε, ρε φίλε, δεν κάνω.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: τώρα άλλο.
1: Και καλά έκανε μεταξύ μα.
2: Τα Τετάρτου του 26 το κόψε. Στην Πούμαση ήταν η τελευταία του ομάδα. Στο Μεξικό.
0: Σκότωσε για εκεί κόσμο.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ταξί, πανάθα μόνο.
0: Λοιπόν, για να δεις, Μαρία, προσπαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνουν viral. Κάτι έρχονται και μου λένε μια τάκα, ποια πιστεύεις τι θα γίνει. Παιδιά, είναι θέμα τύχης, τους εξηγώ. Mm-hmm. Πώς πιστεύεις. Υπάρχει το αλμπίνο βουβάλι αυτή τη στιγμή, που το ονόμασαν Donald Trump και έγινε το πιο απρόσμενο viral του ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή ένα βουβάλι.
1: Παιδιά, μοιάζει.
0: Βουβάιραλ. Πραγματικά, έχουμε ένα βουβάιραλ, Μαρία, στο Μπαγκλαντές. Ένα αλμπίνο βουβάλι 700 κιλών.
1: Είναι λευκό, λευκότατο, αλλά έχει το μαλλί του Τραμπ.
0: Ακριβώς. Είναι και βουβάλαντ, λίγο έτσι όπως το βλέπω. Αλλά έχει το μαλλί του Τραμπ και έχει και το ύφος του Τραμπ.
1: Ναι, έχει το βλέμμα του Τραμπ.
0: You are an asshole.
1: Gonna be okay. China.
0: Πραγματικά, φοβερό βουβάλι. Έχει το μαλλί του Τραμπ, είναι φοβερό.
1: Είμαι σίγουρο ότι θα απαντήσει. Θα τον ρωτήσουν και θα απαντήσει γι' αυτό και θα πει.
0: Είμαι
1: σίγουρο.
0: Είμαι σίγουρο ότι αν πάνε να πυροβολήσουν αυτό το βουβάλι, δεν θα το πετύχουν δύο φορές.
2: Το πετύχουν στο αυτί.
0: Άμα γίνει απόπειρα, θα γλιτώσει.
1: Θα σκοτωθεί ένα κατσίκι από δίπλα.
0: Ναι. Θα έρθουν άλλα βουβάλια με ακουστικά να προστατέψουν το βουβάιραλ. This is not our cow.
1: Καλημέρα από Δαποκίδες. Το πρωί ξεκίνησε απροσδόκητα με ένταση.
0: Γιατί?
1: Όταν στην σκυλοβόλτα ανακάλυψα χαλιά που έμοιαζαν με πράσινο. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω ότι είχαν στρώσει χαλιά και πήγε και...
0: Είχε κάτι παράνομο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως βγήκε φυτεία.
1: Λες.
2: Φυτεία πού?
0: Εσύ αμέσως.
1: Πού?
2: Για να πάμε.
1: Δεν έχω τσούβι, τόσα ζητάνε, λέει, δεν αξίζει τον κόπο. Και εγώ ψάχνω, λέει, και ζητάνε νεφρό.

0: Λοιπόν, είχαμε κεραυνού συνολάκι, Μαρία. Μην φοβηθείς ότι είναι πάνω κάτω κεραυνή. Είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, μάλιστα, ο Σινολάκης, για την μυστηριώδη οσμή. 24 ώρες μετά και δεν υπάρχουν μετρήσεις να μας δείξουν τι έγινε, λέει ο Σινολάκης. Έγινε γρήγορη διάχυση, αλλά δεν σημαίνει ότι τελείωσε, είπε ο Σινολάκης. Πρέπει, λέει, να γίνει μια έρευνα και στους ελέγχους στο δίκτυο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή φυσικού αερίου, αλλά να δούμε όμως τι συμβαίνει με την ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή και αν. Και αυτό που τον απασχολεί, λέει, ότι είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φέρεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Φέρει πίν, λέει ο κύριος Σινολάκης. Τι είναι αυτά τα αέρια? Ποια είναι η ποιότητα του νερού? Τι γίνεται? Σε ποια σημεία υπάρχουν? Λέει ο κύριος Σινολάκης. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρήσεις, να μην υπάρχουν διάφοροι σταθμοί μετεωρολογικής υπηρεσίας ή τοπικά να μας πούνε τι γίνεται. Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μια άλλη να λέμε εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο και να προχωρήσουμε. Λέει ο κύριος Σινολάκης.
1: Μάλιστα. Καλά, έχει ήδη ξεχαστεί, να ξέρεις. Έχει περάσει.
2: Πάει.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεις τα site, δεν υπάρχει.
0: Στα site υπάρχει αισιοδοξία Ολυμπιακού για
1: αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Το βουβάιραλ αυτή τη στιγμή είναι ψηλά στην κορυφή.
1: Περισσότερο. Ένα χρόνια πολλά στην Κοράκλα μου. Πήγε 17, λέει, και γιορτάζει κιόλα, καθότι δύο ονόματα, Μαρία Ελένη, Τάκη τη Σιωνά.
0: Να χαίρεσαι, μου λέει, Ελευθερία, την Κωνσταντίνα, το σκύλο του πατέρα σου. Να, λοιπόν, ορίστε, που είναι ενημερωμένα.
1: Ορίστε, μπράβο,
0: μίλησα με το father, είπα να το χαίρεσαι. Του είχε βάλει κουδούνι απαρνή. Για να τα ακούει. Του είχε βάλει ένα πολύ μικρό κουδουνάκι. Γιατί πάει στο χωράφι. Κωνσταντίνα! Και έρχεται με το κουδούνι.
1: Δεν ενοχλείται.
0: Ο πατέρα μου
1: έχει κουδούνια και ο σκύλο αν ενοχλείται.
0: Α, χαρά είναι η Κωνσταντίνα.
1: Εσύ φαντάζεσαι να κουνιώσουν κάτι και λίγο και να ακούγεις ένα κλιγκλίν κάθε φορά που κουνιώσουν? Δεν είναι, είναι ενοχλητικό νομίζω.
0: Δεν είναι ο πατέρας μου και ο Σίζαρ Μιλάν, αυτός ο εκπαιδευτής σκυλιών.
1: Όχι, λέω γενικότερα, ρε παιδί μου, για τα και στα γατιά που βάζουν κουδούνι.
0: Βάζουν κουδούνι.
1: Ναι.
0: Βάζουν.
1: Και κάθε τη και λίγο
0: είναι
1: το
0: γατί. Είναι πιο μικρό από γατί, Κωνσταντίνα. Είναι σαν το Λουίτζι.
1: Α, είναι τόσο, ναι.
0: Λίγο πιο μεγάλο από το Λουίτζι είναι, μωρέ. Και φοβάται ο πατέρας μου τα γρηγογούρνα και αυτά. 5 χρόνια τώρα είναι αρχηγό, που λέει Κωνσταντίνα.
1: Εντάξει.
0: Απλά τις πήρες για δώρο.
1: Σκέφτομαι τα κακόμοιρα, τα ζωάκια κάθε φορά που κάνουν μια κίνηση. Κλιγκλιγκ.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο τιμόν και πούμπα έχουμε δει εκεί στο ποτάμι.
1: Εντάξει.
0: 30 γρηγογούρνα ήταν από χθες.
1: Κάποιος αισιόδοξος,
0: ναι,
1: λέει, μας βλέπω για early drinks αύριο που μας βάλανε 6 ώρα τον αγώνα.
0: Έλα μωρέ τώρα, σταμάτα.
1: Κοίτα, 8 η ώρα είναι ό,τι πρέπει. Και δεν είναι, σε πληροφορώ ότι 8 η ώρα δεν είναι early drink. Early drink είναι εκεί γύρω σε 6-7 η ώρα.
0: Α, επειδή γεράσαμε, ναι.
1: Ναι, αυτό. 8 η ώρα λες, πω, θα βγω το βράδυ.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι τι τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Τι τι τι.
5: Let's go!
0: Τι τι τι.
5: Let's go!
0: Τι τι τι.
5: Let's go!
0: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Βεργόρ.
7: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
8: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
0: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
11: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
12: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
12: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
12: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
10: Ναι.
13: Σου σφυρίζω.
14: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
15: Ραμόνα, αυτή είμαι.
14: Δηλαδή.
0: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
1: Την
0: άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
14: Τσικαγιόπουλος!
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: πραγματικά γελάω όταν μου στέλνουν στο Instagram ωραία λόγια και μου λέει σίγουρα δεν θα το δει το μήνυμα, αλλά εγώ κάνω μια προσπάθεια και σου απαντάω σε 10 λεπτά.
1: Τσούβι απάντηση, δεν το πιστεύω.
0: Ναι. Σε όλου απαντάω. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Χαίρομαι τουλάχιστον που είμαι χρήσιμο για αυτά τα παιδιά με τα βίντεο που δίνουν πανελλήνες και χαλαρώνουν και θα τα φορτώσουν στον κόκκορα επειδή βλέπουν άχαστου. Ο Κώστας Καναδά Ολυμπιακός μου λέει για καραγκιόζηδες και τέτοια. Χρόνια πολλά, Κωστάρα. Να είσαι καλά. Πολύ εύχομαι πρόνος. Να είσαι πολύχρονος. Άσε τώρα τα νεύρα. Είναι γιορτήσω σήμερα. Γιορτήσω. Καλημέρα πολύ όλες στο Χάρλεμ. Η Δευτέρα είναι η τελευταία αργία πριν τα Χριστούγεννα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πώς θα την παλέψουμε έτσι και φέτος. Δημήτρης ο Κερκυραίος. Τελευταία αργία πριν.
1: Η Δευτέρα που έρχεται είναι η τελευταία αργία πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Δεν του Αγίου Πνεύματος εννοεί. Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι η τελευταία πριν τα Χριστούγεννα. Έχουμε άλλη αργία. 15 Αυγούστου.
2: 15 Αυγούστου είναι Σάββατο. Νομίζω.
0: Σάββατο, ναι.
1: Ναι, είναι Σάββατο.
0: Αυτό...
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Τα έχει ψάξει.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Περίμενε. 28 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη. Μια χαρά τετραήμερο.
0: Ρούφα Κερκυραί. Δεν εντάξει, κοιτάξει καλά.
1: Έχω 17 Νοέμβρη Τρίτη. Μια χαρά πενταήμερο.
0: Όπα.
1: Τα σχολεία. Δεν ξέρει γιατί. Το λέω για τα σχολεία. Την προηγούμενη μέρα έχουν τη γιορτή.
0: Ναι.
2: Όχι πια.
1: Όχι πια.
2: 17 Νοέμβρη δεν κάνουν την προηγούμενη γιορτή, κάνουν την ανήμερα.
0: Ανήμερα.
1: Κάποια σχολεία δεν κάνουν.
2: Κεραμαίως.
1: Θέλω να συγκεντρωθείς.
0: Για τα ιδιωτικά λέει.
1: Κάποια σχολεία δεν κάνουν την ίδια μέρα.
0: Ιδιωτικά.
2: Ιδιωτικά δεν κάνουν την ίδια μέρα. Κάποια δουλεύουν κιόλα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Πάντως, συγγνώμη, αλλά και τα δημόσια δεν κάνανε την ίδια μέρα την προηγούμενη.
0: Σε όλε τι απαντάς. Ωραία. Τι να στείλω να πιείτε. Είναι χρήσιμο αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, ρούμι. Όχι, τεκίλα, τεκίλα, είναι καλοκαίρι.
0: Τεκίλα θέλει η Μαρία.
1: Τεκίλα.
0: Μας
1: τελικά.
2: Τελικά.
1: Τελικά τεκίλα.
0: Κάβα Καζάκος, το λέω, δεν πειράζει. Μου είσαι λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, ρε Τσούβι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Αλλά περίμενε, τώρα που το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: 28η, την προηγούμενη μέρα κάνουν γιορτή.
2: Άλλο 28η.
1: Α, γιατί 17 Νοέμβρη δεν έχουμε παρέλαση. Σωστά.
0: Πάτσε.
1: Ο φαντάζομαι να στέλνει εκεί η Μάριος Ηράκλειο.
0: Να σου πω κάτι. Με το ρούμι τώρα, το viral medium αυτό που βλέπω. Το Τραμπ αυτό το viral medium.
2: Κάτω ότι πρέπει,
0: Το πλάι. Απλά με αλάτι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι για τα viral. Αφήστε αυτές τις σάλτσες τις πράσινες αυτά από πάνω όλη την ώρα.
1: Τη σάλτσα από γκαζόν. Σάλτσα μάτσα.
0: Μόνο σου, μωρέ.
1: Σκέτο, δεν θέλει τίποτα, ούτε αλάτι δεν θέλει.
0: Με καυτερό, εντάξει, άντε λίγο αλάτι. Θες λεμόνι, βάλεις το πιάτο σου.
1: Τι λες, μωρέ, λεμόνι θα βάλεις το...
0: Μπορεί να θέλει, ρε,
1: στο πιάτο σου. Τι μωρέ, τσιπούρα είναι να βάλεις
0: το... Βάζουνε, ένας, όπως ήταν η Ιταλία, το πήρε το λεμόνι, δεν μας ρώτησε και κάνει ένα έτσι από πάνω. Άλλη γεύση έτσι.
1: Ναι, προφανώς άλλη γεύση έτσι.
0: Τον κοιτούσα επειδή με είχε καλέσει και δεν του πάτησα το πόδι δυνατά. Δεν θέλω ούτε αυτή την πράσινη σάλτσα από πάνω, εγώ θέλω μόνο αλάτι και τέλος. Θες λεμόνι, βάλεις το πιάτο σου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το viral αυτό εδώ κάτω από το... Εδώ στο στήθος, εδώ το διάφραγμα εδώ που όπου. Διάφραγμα τώρα εδώ.
1: Μαρία, σχολείο πήγαινε πριν 25 χρόνια. Εγώ τότε λέει 17 Νοέμβρη, κάναμε ανήμερα εκδήλωση στο σχολείο. Ρε παιδιά, δεν λέω για πριν από 25 χρόνια.
0: Μαρία, κάναμε ένα λάθος. Από Χάρλεμ Ολλανδίας είναι για τις αργίες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν.
1: Α, για τις αργίες εκεί. Α, εντάξει, γιατί υπέγραψε.
2: Γιατί έχουν Άγιο Πνεύμα στο Χάρλεμ.
0: Κοίτα με αυτά που έχουν καπνίσει και στα κόφιζα. Το Άγιο Πνεύμα είναι.
1: Αγιονό πνεύμα. Κάτι. Επειδή υπέγραψε ο Δημήτρης και ο
0: Άγιο Πνεύμα. Είναι ένα και σου κάνει νόημα. Έλα.
1: Μαρία, στο Instagram έχει βγάλει highlight ένα παλιό σα βίντεο που έχει μακριά μαλλιά. Πολύ όμορφα. Σκέψτε να τα ξαναφεί. Όχι. Καλά να είσαι. Λοιπόν, έχουμε πληροφορία από υπάλληλο διελιστηρίων. Πόσα ή και το έχει γράψει σωστά. Με εντυπωσίασε. Λοιπόν, περιμένει, γιατί το χάσα. Άρα αυτό, ότι, είναι λέει το άρωμα που βάζουν για το αέριο, γιατί το αέριο δεν μυρίζει. Κατάλαβες, και είναι το άρωμα που βάζουν για να καταλάβουμε αν έχει διαρροή αερίου. Μάλιστα, αυτό. Δεν μπορούσα να βάλω κανένα καλύτερο άρωμα.
2: Η κόρη μου λέει πάει τρίτη δημοτικού και αύριο γράφει το 14ο διαγώνισμα στην ιστορία. Δεν πάμε με τα καλά μας.
0: Τι 14
2: διαγωνισμό. Τι 14 διαγωνισμό.
1: Ναι ρε παιδιά, λίγο τα έχουν ζωρίσει τα παιδιά.
0: Γιατί 14.
2: Εντάξει. Γιατί το δημοτικό πάει 14 διαγωνίσματα δεν έχει γράψει στην ιστορία.
1: Εξαρτάται από το δάσκαλο, ξέρω.
2: Προφανώς.
0: 14 διαγωνίσματα.
2: Μήπως είσαι υπερβολικό.
1: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και τα γυμνάσια.
2: Εξετάσεις.
1: Θυμάστε που γράφουμε εμείς εξετάσεις όλα τα μαθήματα, έτσι.
0: Βέβαια,
1: όλα τα μαθήματα.
0: Δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: 7 μαθήματα γράφουμε, να ξέρεις.
2: Στο γυμνάσιο τώρα 7.
1: Ναι. Okay. 7 μαθήματα. Και καλά κάνουνε. Αν με ρωτάς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τη βιωτή αυτό του Καρχαρία στα. Ένα Καρχαρία στα ρηχά νερά. Αφήγε
1: στα ρηχά τον Κακομίδη, μωρέ.
0: Εγώ δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Δεν είναι τέτοιο. Δεν ζήτησε οδηγίες. Και έστριψε λάθος.
0: Δεν είναι ένα μικρό Καρχαρίνι. Είναι μεγάλο.
1: Εάν. Δεν είναι επιθετικός. Αμυντικός.
0: Αυτοί οι Καρχαρίες δεν ενοχλούν. Έλα λίγο να παίζουμε λίγο. Justin Bieber είναι εκεί πέρα στην μπλούζα. Οικονομόπουλος είναι. Πραγματικά σου μιλάω. Εάν έβλεπα αυτό τον Καρχαρία, εγώ που δεν είναι μόρο πολύ κακό. Μεγάλο.
1: Έχει βγει πάρα πολύ ρηχά.
0: Δεν θα έλεγα ποτέ.
1: Δεν μπορούν να ξαναβγούν.
0: Δεν πρόκειται. Να, όσο ζω, δεν θα έλεγα ποτέ. Ας κάτσω ακίνητος. Είναι ένας μικρούλης κακομοίρης Καρχαρίας. Που και Καρχαρίας να ήμουν, αν με ακουμπούσαν τα φύκια θα φοβόμουν. Εγώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρής ηλικίας γαλάζιο Καρχαρία, κλαρινό γαμπρό Καρχαρία.
1: Το Καρχαρίας.
0: Πριονάτσε Γκλάουκα.
1: Πού εμφανίστηκε?
0: Πριονάτσε.
2: Στα άσπρα σπίτια.
0: Στα άσπρα σπίτια. Εντάξει. Λέει, υπάρχει και βίντεο.
1: Πού είναι τα άσπρα σπίτια,
0: δίπλα στα μαύρα. Το έχει ανεβάσει ο Σπύρος ο Βαρσάμης. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Αυτό και εσύ. Εντάξει, τον ξανα. τον σμπρώξανε.
2: Λέει ότι οι γαλάζιοι Καρχαρίες δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Και συνήθω προσανατολίζονται, δεν βρίσκονται.
0: Ναι, θέλω να σου πω κάτι.
2: Αλλά ναι,
1: γαλάζιοι Καρχαρίες.
2: Περπατά στο νερό, κανονικά.
1: Εντάξει, εννοείται ότι περπατά στο νερό.
0: Εάν δει. Στην αρχή θα πεις, ποιο λαμένο κάνει πλάκα με το πτερίγιο. Και ακούγεται και ο Καρχαρίας έρχεται με πιάνο.
1: Με αρμόνιο.
0: Με έχω κάψει τα φίλια. Καλά, εντάξει. Βέγκα στον Καρχαρία. Εκεί να έβλεπες πως θα έλυνα τη ζώνη. Εγώ περπατάω στο νερό και τα. Και μια γρία. Καλέ, με βρίξα. Το box delivery app έχω όμως που τα σπάει. Τροσπίνω, ψωνίζει. Μ' αρέσει πως θες. Τροσπίνω, ψωνίζει. Και μαζεύει πόντου σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Κάνει έκπτωση για την επόμενη και βρίσκει χιλιάδε προσφορέ στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένο. Box delivery app. Παιδιά, δεν είναι ο Τραμπ Θηριανό. Είναι βουβάιραλ. Δεν είναι ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, και επειδή έλεγε για μπριζολίδια και τέτοια, αν ετοιμάζει μπάρμπεκι και ψάχνει κάτι που θα κάνει τη διαφορά, στα Λίντ σε περιμένει μοσχαρίστια Tomahawk. Μάνα μου. Εκλεκτή κοπή θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρες του κρέατος. Θα δούμε πού λέγεται την αυτό Tomahawk. Όπα. Με την εγγύηση ποιότητα στον Λίντ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση. Εντάξει, προλαβέ το τώρα και αναβάθμισε το επόμενό σου μπουμπουκιού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
5: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
6: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
4: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
6: Το κοπεί την πίτα.
7: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
8: Ναι, αμέ.
9: Πιέστε μια καλημέρα, παιδιά, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
10: Πιέστε.
9: Πέστε.
11: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
12: Καυγάδες! Ξύλο, ρε παιδιά, ειρήνη ημίν δηλαδή.
13: Και έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
14: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
15: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
16: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Πρόσωπο ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
12: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
16: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
12: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
16: Τώρα είναι.
12: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
16: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
12: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν μ' ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
16: Μετά παίζει και το χώπο. Μετά παίζει και το χάζο της Ιταλίας.
12: Α, αυτό θέλω να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μωρέ.
16: Ναι.
12: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, η Ερμηνεία είναι μπροστά. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
17: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.